0: 20 χρόνια. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Γιώργος Γιαννίσης από εδώ. Στον πηγούνι Sport FM 94,6. Την κορυφαία συχνότητα. 30 χρόνια ράδιο.
1: 30 χρόνια ράδιο. 20 χρόνια λέγαμε έχουν περάσει από εκείνη τη συμμετοχή της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Την τελευταία της νίκη.
1: Σωστό,
0: ναι.
1: Ο αγώνας με τη Μίλαν, λέει κάποιος, ήταν 21 Δεκάτου του 6.
0: Ναι, ισχύει.
1: Γύρισα από τον αγώνα και τραγουδούσα τον ύμνο στον 5 μηνών γιο μου. 20 χρόνια μετά τον τραγουδάμε μαζί αγκαλιά στο πέταλο.
0: Τι ωραία.
1: Αξία άνοιχτη μύτη. Και κάποιος άλλος λέει 20 χρόνια ρε φίλε, έγκυος η γυναίκα μου στην τώρα 20χρονη κόρη μου. Απίστευτη ατμόσφαιρα με χιλιάδες σημαίες.
0: Φοβερό. Και το φοβερό ποιο είναι, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που ήταν πάντα και τότε και τώρα ήταν ο Sport FM.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Όχι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό αν το σκεφτείς και το διαχειριστείς λίγο.
1: Γιατί όλα τα άλλα έχουν αλλάξει. Με τη Μίλαν είχαμε πάρει εισιτήριο με 10 ευρώ, λέει. Και το πιτόγυρο είχε 1,85. Τι γίνεσαι.
0: Τι ακούγανε μετά με τα σουβλάκια. Sport FM. Ήταν συνεχίζει, ξεγλύφτες.
1: Ποιος έκανε. Εκείνη την ώρα ποιος έκανε.
0: Δεν ξέρω. Μπορούμε να το βρούμε μετά.
1: Α, 10 η ώρα. Έτσι το Fight Club θα το ξέρω.
0: Ναι, λογικά ήταν το Fight Club. Εκτός αν ήταν στην αίρα τότε το Fight Club. Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
1: Α, σου πω. Το 6.
0: Ναι.
1: Νομίζω είχε φύγει.
0: Είχε φύγει.
1: Νομίζω είχε φύγει.
0: Ναι. Όπω 20 χρόνια πίσω, λέει, είχα λεφτά και μπορούσα να κάνω έρωτα. Εντάξει, φίλε μου, εντάξει, φίλε μου.
1: Okay.
0: Αν έφαγες βάσκικο cheesecake, σε ρωτάνε.
1: Ναι, ναι, έφαγα. Να. Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Έχω φάει και εδώ όμως ωραίο βάσκικο cheesecake. Στο Felicita. Πολύ ωραίο.
0: Έχω τσιμπολογήσει λίγο αναγκαστικά,
1: ναι,
0: δεν.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν το έχω με τα αγγλικά πολύ.
1: Εντάξει, πρέπει να έφαγα, τι να σου πω. 5 γουρούνια χαμών.
0: Έλα ρε.
1: Αλήθεια.
0: Στο κόβανε στο πλάι.
1: Ναι. Δηλαδή, γουρούν γενικά το αποφεύγω.
0: Γρούν.
1: Γρούν. Αλλά το χαμόν εκεί πέρα. Έγινε χαμόν, έγινε χαμόν.
0: Ό,τι και να μου λένε στο τέλος, το γρούν είναι το πιο νόστιμο. Τέλος πάντων.
1: Όχι, εντάξει, εγώ με το μοσχαριού, ρε παιδί μου.
0: Παιδί μου,
1: αλλά εκεί το. Το χαμόνι μπέρικο ήταν, εντάξει, είναι ένα ποίημα.
0: Άλλο, εντάξει,
1: είναι ποίημα. Είναι ο Σεφέρης των Αλλαντικών, ξέρω εγώ.
0: Από πού ήρθε αυτό.
1: Ο ελίτης. Εκμεταλλευτείτε το κέφι μου για σήμερα.
0: Αρκεί λίγο χοιρινό. Ένα κρασί για να ξαναφτιάξεις τη Βασκονία.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ήμουν 75 κιλά με καστανόξαφους βόστριχους και είμαι 110 κιλά με καράφλα και λευκό μουσί. Νιαούλης, λέει, είχε.
1: Είχε εκπομπή.
0: Περιγραφή.
1: Περιγραφή, ναι, ρε παιδιά. Εντάξει, το έχουμε, μπορείς να κοιτάξεις αν το έχουμε.
0: Την τελευταία νίκη, τι του βάζεις τώρα, αυτό.
1: ΑΕΚ Μίλαν 1-0. Τι με κοιτάς έτσι και εσύ τώρα, λες και σου είπα.
0: Μα δεν μπορώ να το φτιάξω. Η κονσόλα είναι καινούργια. Η κονσόλα είναι καινούργια.
1: Όχι. Λοιπόν, κάποιος ανησυχεί για τον Πιερό. Πού είναι, γιατί δεν κάνει, πώς το λένε, προπονήσεις μαζί με την ομάδα. Παιδιά, πάει η Κύπρο ο Πιερό.
0: Αλλά όταν
1: δεν ξέρω αν έχουν ήδη συμφωνήσει.
0: Όταν θα τα γαζώσει, θα πείτε ποιος Βάργας και ποιος Γιώβιτς τώρα.
1: Πάει η ΑΕΛ Μεσού ο Πιερό, επειδή ανησυχείτε. Εντάξει, πόσο έχουμε σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου κλείνει η μεταγραφική περίοδος στην Κύπρο. Οπότε νομίζω είναι σε συζητήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν συμφωνήσει.
0: Λοιπόν, να πούμε καλή επάνωδο και περαστικά και σιδερένιος ο Κωνσταντέλιας, γιατί σήμερα έχει το χειρουργείο στο Μόναχο. Κωνσταντέλιας σήμερα έχει το χειρουργείο.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, το βασικό στάδιο της αποθεραπείας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου σήμερα. Θυμίζουμε, ρήξη πρόσφυχη ασλού. Όλη η οικογένεια είναι στο πλευρό του. Εντάξει.
1: Όλος ο νοήμων ποδοσφαιρικός κόσμος είναι στο πλευρό του.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ρεαλιστικά θα είναι εκεί στο χειρουργείο η οικογένεια.
1: Κυριολεκτικά, κυριολεκτικά. Το έχουμε, το βρήκες. Πώς.
2: Εναντίον του Τίντα. Μια καλή εκτέλεση από τον Σέζαρ και ο κόσμος να πάει στα ουράνια. Το 32.

0: Τελευταία νίκη τη ΑΕΚ στο Champions League.
1: Ναι, επειδή λέτε μετά το 6 δεν έχει ξαναπέξει αστείο.
0: Λέμε
1: λοιπόν,
0: για νίκη.
1: Λέγαμε για νίκη.
0: Νίκη.
1: Λέγαμε για νίκη με το για νίκη, για την νίκη τη ΑΕΚ.
0: Ναι. Εντάξει, αδικέ με αυτού μα. Έχω ακόμα το σημαίακι από τον αγώνα με τη Μίλαν, λέει Βάσο.
1: Εντάξει, πριν από 20 χρόνια. Εντάξει, ήταν πιο εύκολο να πηδήξει αυτό το.
0: Πριν 20 χρόνια, όντως ήταν πιο εύκολο.
1: Ναι, γενικότερα. Αλλά και το κενό που υπάρχει
0: Την Τάφρο.
1: Την Τάφρο, μπράβο, με τους κροκόδηλους. Στο ΑΚΑ τώρα δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Πού το έχεις το σημάδι, σε μια γωνιά.
1: Τι βάλα κόρνερ.
0: Καλή και σχιστήματα τότε.
1: Να σηκώνει το χέρι.

0: Α, είχαν δώσει 60.000 σημαίακια στον κόσμο τότε με την ΑΕΚ. Δεν το θυμόμουν εγώ αυτό.
1: Πρόεδρος Ντέμιζε,
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Πρόεδρος Ντέμιζε, βεβαίως. Γι' αυτό σου λέω ήταν από τις πιο ωραίες αναμετρήσεις ατμοσφαιρικά γύρω-γύρω και πέρα από το, από το αποτέλεσμα που τελικά ήρθε.
0: Πορεύω breakdown.
1: Αυτό
0: στον
1: εννοεί ότι είχε σημαία η Βάσο. Δεν πήγε να πάρει τη σημαία.
0: Ναι. Αυτό. Εγώ δεν το θυμόμουν, ρε παιδιά. Εγώ θυμάμαι τα σημαίακια με τη Λέγκια. Τι θέλετε τώρα. Έχουμε και εμείς άλλα σημαίακια με τη Λέγκια. Τα σημαίακια. Το είπα και στο Γιώζε Βάντσικ που τον συνάντησα. Βλέπω τα βίντεο που κάνεις και γελάω. Να πάμε να πιούμε καφέ. Του λέω Γιώζεφ,
1: όποτε
0: γουστάρεις. Τσούβι φώτο.
1: Τσούβι φώτο.
0: Εντάξει, μιλάμε για. Τώρα μην κάνουμε βουτιά στο παρελθόν, γιατί
1: ξέρεις,
0: τώρα δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα από αυτό. Γιατί είσαι και πιο νέος, είσαι και πιο χαρούμενος πολλές φορές. Είναι και, και ωραία τα αποτελέσματα που θυμάσαι, οπότε άστο να πάει. Άστο.
1: Καλημέρα στο Διονύση.
0: 2-1
1: η ΑΕΚ απόψε. Καλημέρα, φιλάκια, Διονύσης από Ραφίνα. Καλημέρα στον Νίκο. Νίκο, μην ανησυχείς, είχα πάρει τα tips από πριν πάω στον Μπιλμπάλ. Τα ίδια μου στέλνανε. Ξέρεις, πήγαινε εδώ,
0: πήγαινε εκεί.
1: Αντί να μου στείλουμε το πατά Άιρις. Λοιπόν.
0: Τι ήθελα να πω. Ωραίο ο Γκατσίνοβιτς που βάλει το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο να βάλει και το πρώτο γκολ για τη Champions League.
1: Καλό, ναι, γιατί όχι. Θα παίζει. Δεν ξέρω. Πάντως, όχι ενώ αν θα είναι στη βασική ενδεκάδα.
0: Είμαι και σε καλή κατάσταση. Εγώ νομίζω θα παίξει ο Γκατσίνοβιτς και όχι ο Κοϊτά, γιατί.
1: Είναι σε καλύτερη φάση.
0: Εκτός από αυτό, μωρέ, ο Γκατσίνοβιτς έχει και κάποια άλλα στοιχεία στο παιχνίδι, στο να μπορεί να παγώνει το ρυθμό, να κατεβαίνει και πιο χαμηλά, να μπαίνει και από τον άξονα. Ενώ ο Κοϊτά είναι στο πλάι, γυρίζω μέσα, σουτάρω, γεια σας. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε,
1: ναι,
0: αυτό μπορώ να κάνω.
1: Όμως ο Κοϊτά την παίρνει την μπάλα και την κρύβει, λες, πού είναι η μπάλα. Πού είναι
0: ναι,
1: η μπάλα.
0: Ναι, απλά μπορεί να προσφέρει και σε άλλα κομμάτια του παιχνιδιού και μέσα στο γήπεδο Γκατσίνοβιτς. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Πάντως υπάρχει και μία αμφιβολία ως προς τον Στρακώσα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι στη βασική ενδεκάδα, γιατί δεν προπονήθηκε χθες. Οπότε μπορεί να δούμε και Μπρινιόλι. Εντάξει, δεν ξέρεις. Μπορεί να τον κράτησε, να τον είχε, ξέρω εγώ, να έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Για προληπτικού. Μ' αρέσει αυτό το για προληπτικούς λόγους. Και πάντα έχω στο μυαλό μου ότι βλέπει ο Νίκολης το 300 και κάνει. Εδώ είσαι πάλι. Σαν τη ρένα βλαχοπούλου.
0: Ρε γρούσκους.

0: Πείτε, λέει, για εκπομπή Ντέμι Λίμπε και τα λοιπά, δίνει ρε στο Λιμπερόπουλο.
1: Τα λέγαμε. Τα λέγαμε.
0: Να σα πω κάτι. Είναι καλά, θα έρθουν και θα μα πάρουν τι δουλειέ αυτοί.
1: Για χαστεί, έχουν επηρεάσει κόσμο.
0: Ναι. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, είναι εκπληκτικό ότι επειδή εμεί αυτού του ποδοσφαιριστέ του έχουμε ζήσει στα καλά του ω ποδοσφαιριστέ, παιδιά δεν μιλούσαν στη μάνα του. Καταλαβαίνετε, δεν μιλούσαν σε. Όχι απλά να βγούνε να κάνουν δηλώσει. Να δώσουν συνέντευξη. Πρέπει να έχεις. Όχι η μπάρμπα στην κορώνη. Τίποτα. Μετά από χίλια ζόρια, ο Ντέμψη έχει δώσει 2 συνεντεύξεις στο Active.
1: Ναι.
0: Μία Ολύμπια. Μιλάγανε μια φορά στη δεκαετία. Και τώρα έχουν εκπομπές. Και όχι μόνο έχουν εκπομπές. Και τους βλέπεις και τους απολαμβάνεις και λες.
1: Θα πω κάτι
0: ωραία
1: για αυτή την εκπομπή από την εμπειρία μου με τριβή αθλητική κομική προσέγγιση. Ναι. Ο Ντέμι τον απολαμβάνει το Λίμπε.
0: Ω, καλά, φουλ.
1: Δηλαδή βλέπω τον Ντέμι, τον κοιτάει τον Λίμπε ένα σολάρι και περνάει καλά.
0: Ναι.
1: Και εγώ αυτό το εισπράττω.
0: Ναι.
1: Ότι ο Ντέμι περνάει καλά με το Λίμπε.
0: Υπάρχει.
1: Ποιο. Λέει προχτέ να παίξουμε επίθεση.
0: Με μένα λέει.
1: Τα 100 μέτρα σε 3 εβδομάδες. Μιλτά από αυτός, αν μπορούσε, ρώτα τον. Εδώ είναι. Μπορείς. Και του λέω, ο Χαλκιάς είχαν πρισκεί τα πόδια μου. Γιατί κάναμε μόνο βολέ, δεν παίζαμε πάσα.
0: Τα πόδια μου
1: ήταν πρισμένα, είχα κάνει 70 βολέ, λέει εκείνη την μέρα. Βολέ, όλοι μέσα.
0: Εκπληκτική. Το πρώτο γκολ μπορεί να το βάλει ο Λιούμπι και αυτός παίξει τσέκο.

0: τώρα λέει, θα το σκέφτομαι και εγώ αυτό για προληπτικούς λόγους. Πάντα, παιδιά, όταν λέει τον άφησε έξω για προληπτικούς λόγους, τον θεωρεί χρουσούζι. Δεν θέλει να τον προστατεύσει και τα λοιπά. Τίποτα, τον θεωρεί χρουσούζι. Εντάξει. Αυτό που κάθε δύο μήνες κάνεις ταξίδια, λέει, και από πάνω κλαίγεσαι κιόλας. Φυσικά, όχι κάθε δύο μήνες ταξίδια. Σου πω εγώ στο τέλος του μήνα.
1: Πού πας τώρα?
0: Μπορώ να πω από τώρα.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Το να με ενημερώσεις. Και το... Όχι, όχι, δεν θα λύσω.
1: Α, οκ, okay, οκ, okay, εντάξει. Όχι, όχι.
0: Ναι. Πουσουκού. Πουσουκού.
1: Δεν μου λες, ο Βινίσιος τι θα γίνει, ούτε ο Μουρίνιο δεν μπορεί να τον κάνει καλά. Τι θα γίνει με εμάς στη Ρεάλ τώρα, λίγο να γυρίσει.
0: Να, πες τη γιαγιά Ντελούλα.
1: Θέλεις να ασχοληθώ, Βινίσιος, και με την περίπτωσή σου? Θέλεις να μείνεις 3-4 μήνες έξω με θλάσεις, εισαγωγούς?
0: Όχι, ρε εσύ. Αυτό ήθελα να σου πω και πριν, ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε με τον ντουμπλάτ.
1: Πάρα πολύ σωστό ήταν.
0: Δεν είναι σωστό να στέλνεις κακή ενέργεια, γιατί κάποια στιγμή αυτή η κακή ενέργεια θα γυρίσει πάνω σου.
1: Όχι, εγώ τη Λούλα μπλόκερ. Energy blocker, δεν είπα άλλο blocker.
0: Δεν κάνει αποδοχή κουκκίς.
1: Έχω blocker, κάνει R1L1, άμυνα και μετά κάνει χαντούκεν. Μετά κάνει χαντούκεν η Λούλα. Και πετάει εκεί πέρα την μπάλα. Χαντούκεν. Ναι. Και έχει μούρι νταλζίμ. Λοιπόν, έτσι τα έχω όλα έτοιμα. Γιατί πήγε ο Βινίσιος και τα βάλε και με το διαιτή του. Λέει στο διαιτή, να σου πω, παίξει κίτρινη κάρτα. Κατέβασε τα χέρια σου κάτω, να σου πω. Κατέβασε το χεράκι σου κάτω για την κάρτα. Κατέβασε, μόλις βάλεις το χεράκι κάτω, θα σου πω. Μόλις κατεβάσει τα χεράκια σου, θα σου πω. Και μετά δεν έδωσε το χέρι του στο Μουρίνιο. Στο Μουρίνιο, ποιος θα το κάνει καλά αυτό? Το πρόβλημα στη Ριάλ ξεκινάει από τον Πέρεθ, από τον πρόεδρο. Εκεί μιλάμε, είναι
0: πρόβλημα. Τώρα το είναι πρόβλημα ο Πέρεθ.
1: Βέβαια είναι πρόβλημα.
0: Α, βέβαια, όταν χώνει τα εκατομμύρια, ναι, και τον αποθεώνουμε, τώρα είναι πρόβλημα. Ωραία, γκρίνια. Ναι, παιδιά, ο Ντέμις έχει πλακωθεί στη γυμναστική εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν έχει πώς να παίξει ο Ντέμις.
1: Πλάκα κάνει. Πλακώθηκε στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Ο καθένας όπου μπορεί. Όσο θα έρθει η Άκη σήμερα, όσο έρθουν και οι μικροί, γιατί θα τους κάνω να το δούνε. Όσο έρθουν και οι μικροί, θα έρθουν και οι μεγάλοι.
0: 12 η ώρα είναι οι μικροί, έτσι.
1: Ναι.

0: Έχουμε το Ολυμπιακό Βόλο για το κύπελο Ελλάδος. Superbet Sky 10 παρατέταρτο. Έτσι, Ολυμπιακός Βόλος Elabet. Έχουν μαζευτεί όλες τις στοιχηματικές. Φυσικά και άλλα μεγάλα μάτς για το Champions League, το καταλαβαίνετε. Έχουμε Real Madrid της Inter.
1: Ναι.
0: Το οποίο και αυτό έχει ενδιαφέρον. Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis, Bolton West Ham και Ηρακλή Περιστερίου Πράσινα Πουλιά. Αυτά είναι τα μεγάλα μάτς για
1: από... και λέει τον Όριεν Μπράτφου.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβα εγώ, δεν κατάλαβα.
0: Λέει τον Όριεν.
1: Φοβερή
0: ομάδα, λέει τον Όριεν.
1: Την καλημέρα μας και στο Σταύρο. Αλήθεια, σταμάτησε ο Ρήλος. Παιδιά, εσείς τα κάνατε να κερδίζετε τον Τζόκερ, δηλαδή δεν σταματούσατε. Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα και στον Νικόλα από το Βερολίνο. Πότε θα πας Βερολίνο, σε ρωτάει.
0: Θα το δούμε.
1: Θα δούμε, παιδιά, και τον Τζόκερ.
0: Γιατί Βερολίνο και Μόναχο πήγα σε όλη τη Γερμανία εκτός από αυτές τις δύο μεγάλες πόλεις. Για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί.
1: Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Καλημέρα και στη Λάμια του Βουνού. Ο Θεός να σε φυλάει, λέει, από δίδυμο άντρα. Έχουμε και τα δίδυμο μηνύματα.
0: Α, έχουμε
1: πέρα.
0: Και εγώ μια κουβέντα είπα.
1: Ναι.
0: Δεν το εννοούσα. Εντάξει.
1: Όχι, ρε παιδί, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Να σας πω κάτι. Λέμε για τους δίδυμους. Παιδιά, δεν θα προχωρούσε η ζωή χωρίς τους δίδυμους. Εντάξει. Τι θα δούμε με τους ζυγούς, ας πούμε, που δεν μπορούν να αποφασίσουν, θα περάσουν απέναντι το φανάρι. Να το σκεφτούμε λίγο, να το συζητήσουμε. Μπράβο. Thumb up. Θα μπάμπω σου δίνει ταμπάκου. Με συγχωρείς τώρα.
0: Το περίμενες. Το περίμενες.
1: Εντάξει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και για παραγγελίες μόνο box. Έτσι. Δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα. Και ζυγός να είσαι. Μπαίνεις στο box. Γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Και μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες. Ντελιβεράδες, αγκαλιές, φιλιά από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, πάντα. Το delivery, το πάντα κερδίζεις.
0: Τι θα φας σήμερα, ξέρεις? Εννοώ μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο από Lidl με εγγύηση ποιοτική. Φτάνει με έλεγχο και ποιότητα στο πιάτο σου. Και τα Lidl εγγυώνται, προσέξτε, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου δίνουν πίσω τα χρήματα, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και που θα το βρει. Lidl.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, χτες κάποιος επιτίδιος γράφει κάποιος, ο φίλος ο Δημήτρης από το Άμστερνταμ, με αυτή τη φωνή θεωρώ. Προσπάθησε να πουλήσει μια φανέλα της ΑΕΚ σε κάποιο γκρουπ στο Facebook, αλλά ήταν απάτη ή άπατη. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Δεν έχει τόνο, μπορώ να πω ότι θέλω.
1: Σωστό.
0: Και πέρυσι πριν από μεγάλο παιχνίδι γινόταν αυτό, οπότε προσοχή όλοι, προσοχή. Θα πεθάνουμε όλοι.
1: Θέλω να σου πω, είμαι στο γήπεδο.
2: Στην Νέα Φιλαδέλφεια, η Κυκρουμάντη.
1: Λίγο πριν ξεκινήσει, όχι, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, είχε αρχίσει το παιχνίδι, το Ατλέτικο, και βλέπω ένα κινητό. Χωρίς αναγνώριση, ένα κινητό, ελληνικό κινητό.
0: Okay.
1: Και το σηκώνω. Λέει, ναι, κυρία Μαρία, λέω εγώ όπως το λες. Ναι, είμαι ο Δημήτρης.
0: Ποιος
1: Δημήτρης? Λέει, από το τεχνικό, από το φοροτεχνικό γραφείο που κάνουμε τη δήλωση. Του λέω, δεν ξέρω κανένα Δημήτρη που κάνουμε τη δήλωση στο φοροτεχνικό γραφείο. Και μου το έκλεισε.
0: Ναι, ναι, ψάχνουμε.
1: Ψάχνουμε. Εμένα βρήκες, ρε.
0: Γι' αυτό εγώ είχα πει χτες. Εγώ είχα πει χτες ότι καλύτερα να έχει φάει όλα αυτά τα χρήματα και να του δίνει κωδικούς.
1: Και να βλέπουν ένα και 24.
0: 0,67. Θα σου βάλουν ένα 10 ευρώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Τραγουδάρα, μπράβο στον Ιχολύπτη μας. Παιδιά, Γιαννήσεις, παιδιά, εδώ πέρα, Γιαννήσεις. Δεν πιστεύω στα ζώδια, αλλά όντας ζυγός, δεν μπορώ να αποφασίσω για τίποτα χωρίς να το σκεφτώ. Ακόμα και για το αν πεινάω ή όχι. Ο Εργίν ούτε καν. Σόπα. Η ζωή μας όλοι. Η ζωή μας με τους ζυγούς. Δεν αποφασίζουν ποτέ. Αν θα ξανάρθω στο Λέουβεν για Champions League γυναικών, γιατί όχι. Καλημέρα
0: ωραίο
1: από την
0: Κατερίνα.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία,
1: ένα τριμεράκι να ησυχάσει το κεφάλι σου, άμα θέλει.
0: Το Λέουβεν.
1: Ναι. Δεν μιλάει κανένας δυνατά. Όλοι μιλάνε.
0: Λες και είναι μασατζίδικο.
1: Ναι, ναι,
0: δεν υπάρχει
1: ναι, ναι,
0: στην
1: ναι,
0: πόλη φασάρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και προσοχή, μη σε πατήσει κανένα ποδήλατο αυτό.
0: Τον Φοσμπά τον γυρνάγαν στον Μπιλμπάο. Ναι, μα το έλεγε η Μαρία ότι.
1: Αν τον γυρνάνε.
0: Ότι στούρωσε.
1: Δεν μπορεί.
0: Τη βόλτα.
1: Ναι.
0: Παίζανε προ.
1: Φίλε στα εστιατόρια. Εκεί στα μαγαζιά που τρώ τα τσιμπιτωτά σου και τα κρασιά σου και τα λοιπά. Ο άλλο κάθεται και νομίζει ότι είσαι στο πέταλο. Νομίζει ότι είσαι στην αυλία, τα μετάλλικα, ξέρω εγώ. Ναι, εκεί. Όλη η πόλη, παιδιά. Έτσι.
0: Γι' αυτό είναι χαλαρή εκεί.
1: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είδε, στο έλεγα.
0: Μα μου το έλεγε ότι περπατούσε και την πήρε.
1: Δεν τον ντουμάνι, κανονικά.
0: Έχουμε πει Φοσμπά, ντουμάνι, τουρόσα. Μιλάμε για αθλητική εκπομπή πρωινή δυνατή τώρα.
1: Τίποτα, και το βράδυ έχει αγώνα.
0: Πρωινή δυνατή. Είπαμε τις λέξεις. Φοσμπά, στουρώσανε, ντουμάνι. Δηλαδή τι μένει ακόμα να το σκάσει εδώ μέσα.
1: Αυτό, για τσουβέλα κάνεις εκπομπή της Ζαφυράτου. Πώς είναι η Ζαφυράτου.
0: Πώς είναι από κοντά η Ζαφυράτου.
1: Πώς να κάνεις εκπομπή της Ζαφυράτου.
0: Πώς είναι η Ζαφυράτου. Πώς να είναι. Έχει συλληφθεί. Της πάω μέσα πράγματα.
1: Καπνίζει λέει, ναι, πίνεις, το είπαμε αυτό.
0: Πες κι άλλα. Φοροτεχνικό γραφείο.
1: Από φοροτεχνικό γραφείο, αλλά ακουγόταν, ήταν.
0: Από φοροτεχνικό γραφείο.
1: Ο κύριος Δημήτρης, είμαι ο κύριος Δημήτρης.
0: Ο Μίτσος από το φοροτεχνικό γραφείο.
1: Εγώ μιλάω.
0: Πολύ συγχαρητήρια, παιδιά.

0: Και άντε τώρα από αυτό το τριήμερο πας και γήπεδο σήμερα.
1: Ναι.
0: Από εκεί προέρχεται η χαρά της.
1: Ναι, νομίζω, ξέρεις τι, γιατί έχω ορίζοντα, καταλαβαίνεις.
0: Δεν θα τον βλέπεις τον ορίζοντα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δώσε μου 5 ευρώ να καθαρίσω το σύννεφο, κοπέλα.
1: Ναι. Και δεν θα μας κάνω πέταλα, αλλά ακόμα και εκεί ξεκινάει.
0: Δεν ξέρω αν είδες τη Λαμία. Κάποιους που πήγαν να κλέψουν έναν 67χρονο.
1: Ναι,
0: με αυτό τον τρόπο.
1: Καλά.
0: Ο γάτος ο 67χρονος, ο Ρόκι, τους είπε. Τι τους είπα, ακούστε τώρα πώς τους ξεγελούν. Ο δορυφόρος της εφορίας περνάει από πάνω με ντρόουν.
1: Ναι, και βλέπει.
0: Και βγάλτε έξω χρυσαφικά, σαλουμινόχαρτα κτλ. Τους παίρνει χαμπάρι αυτός ο 67χρονος. Πρέπει να πει έναν 67χρονο. Ναι, βεβαίως. Στη Λαμία τώρα. Λέει τι ώρα λέει να τα βγάλω έξω. Λέει 8 η ώρα. Τους λέει μετά ότι επειδή είχα δουλειά και πήγα να ανάψω το καντήλι στο νεκροταφείο, τα έχω αφήσει σε ένα κυπαρίσι.
1: Στο νεκροταφείο.
0: Στο νεκροταφείο της.
1: Ωραίος.
0: Σε ενημέρωσε την αστυνομία εν τω μεταξύ, ο 67χρονος. Και τελικά έξω από το νεκροταφείο, επειδή δεν πρόλαβα να ανάψω το καντήλι του, ξέρεις, τους πήρε πολύ στο ψηλό, έχω χάσει τον αδερφό μου και τα. Ελάτε στην πόρτα του νεκροταφείου, τα αφήνω τώρα εκεί, κάτω από εκεί. Και πήγε μια κοπέλα, 28 ετών, και άλλοι δύο μέσα στα μάξι 34 και 43. Συνελήφθησαν, έγινε ντου από αστυνομία και επιτόπου, μέσα.
1: Και τι είχε μέσα στο.
0: Καλαμπόκια και φασόλια και κουμπιά. Ό,τι έχει ένας από τη Λαμία στη τσέπη του.
1: Ναι.
0: Θα βρεις ένα κουμπί.
1: Σωστό.
0: Πήρε σπόρια από καλαμπόκια.
1: Και μια απόδειξη στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πάρα πολύ δυνατός.
0: Μου θύμισε λίγο ο Statham φάση το The Beekeeper, το τελευταίο. Γιατί έχει να κάνει με αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ναι, ο Statham δεν κάλεσε την αστυνομία. Απλά τους πέταξε στο στερέωμα. Ναι.

0: Είμαι ο Bugs Bunny που τρώω το ραπάνι και πίνω το ντουμάνι. Εντάξει, οκ, φίλε μου. What's up, Duck?
1: Οκ. Γενικά έχει πέσει πάρα πολύ απάτη. Εμένα προχθές ήρθε μήνυμα. Μαμά, αυτό είναι το κινητό μου. Στο Viber το άλλαξα. Ναι, Ανδρέα, ναι. Άλλαξε το κινητό σου? Όχι, εντάξει. Ναι, πάρα πολύ. Καλά, πάρα πολύ από ΕΛΤΑ, από Courier και καλά. Ότι δεν βρίσκουμε τη διεύθυνσή σας.
0: Έτυχε τη γιαγιά μου να την πάρουν για να την να προσπαθήσουν να της κλέψουν πράγματα. Όταν είχε πάθει κάτι η γιαγιά μου στο αυτί, μια βαριά οτίτιδα. Δεν άκουγε τίποτα. Τώρα άκουγε. Τις τρέλανε. Αυτοί οι άνθρωποι κουράστηκαν να μιλούν με τη γιαγιά μία ώρα.
2: Και πού?
0: Έβγαζε μόνο.
2: Ποιος?
1: Και τη μαμά μου την έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλά ότι ήταν μια κοπέλα. Και μαμά, είχα ένα τύχημα. Και τι λέει η μάνα μου? Και καλά να πάθεις.
0: Τον πατέρα μου πήρανε. Βέβαια ο πατέρας μου λέει, ναι, ξέρετε ότι είμαι παπάς. Τι ρόλο παίζει αυτό? Θα σας θάψω. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, γενικά, μεγάλη προσοχή, παιδιά. Ο άλλος την πάτησε επειδή έστειλε και καλά η τράπεζα mail και ξέρεις, πάνε και κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ξέρεις, το περιβάλλον.
1: Ναι, απλά πρέπει να προσέξεις. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το mail της τράπεζας.
0: Με δύο τελείες.
1: Αυτό, ναι. Ή με εθνική, σαν να έχεις πέσει κάτω, ας πούμε.

0: Ρε Πέτρο, από μεταμόρφωση, αλήθεια. Αλήθεια, ρωτάς πού βρίσκουν τα τηλέφωνα.
1: Τι λες, ρε Πέτρο.
0: Παιδιά, τα δίνουν έτσι οι τηλεφωνικές εταιρείες. Έτσι. Και εγώ που έχω κάνει 3-4 φορές αίτηση να γίνει απόρριτο αυτό.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Και εμένα.
0: Καλά, ναι. Αντίο.
1: Απόκριση.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Α2. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
0: Και δεν πήγανε.

0: Ναι, παιδιά, όλοι θα θέλαμε να πιστέψουμε εκείνο το email ότι κληρονομήσαμε 2-3 εκατομμύρια από.
1: Σκέφτεσαι έναν αλήθεια,
0: ένα
1: αλήθεια, χωρί να το αγνοούμε.
0: Ναι, ζαμούντα, ξέρω,
1: ναι,
0: ρε,
1: ναι. Βέβαια. Και να το αγνοήσεις και μετά από 2 χρόνια να σου πει ο πατέρας, ξέρεις, εδώ υπάρχει μια θεία στη Γαλλία, μια αδερφή μου που δεν ήξερες ποτέ. Τι λες, σ' αγαπούσε αυτή μικρό. Έλεγε θα στα αφήσει όλα και να τρέχεις να πηγαίνεις στα σπαμ και στα mail.
0: Στα απορρίμματα.
1: Ναι, ναι, η θεία σου σ' αγαπούσε, πλούσια πολύ. Έλεγε, άμα θα τα αφήσω. Την έχασα, μετά έχασα τα ίδια. Και να αρχίσει εσύ να φύγεις από γιορτή.
0: Σαν το σκύλο να σκάβει.
1: Ναι, ρε, τα κόκαλα.
0: Ο Ανδρέας λέει: πήρανε τηλέφωνο τη μητέρα μου από την αστυνομία για μια κλήση που έχει ο γιος της. Η μητέρα μου το έκλεισε. Άντε λίγο που θα με κοροϊδέψετε μέρα και μαντέψτε, ήταν όντως κλήση. Επίσης έρχονται μηνύματα και καλά από την αστυνομία για παραβίαση, για κλήσεις κτλ.
1: Και για την ταυτότητα για τα ραντεβού πήγανε να. Αυτοί εδώ μεταξύ οι κλέφτες κάνουν και update φοβερό, ε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βλέπουν δελτία τύπου. Α, ταυτότητες. Και ξεκινάνε.
0: Τι πουλάει τώρα.
1: Θέλετε, λέει, ανανεώστε τώρα την ταυτότητά σας. Κλικάρετε το σύνδεσμο να κλείσετε από εκεί που είστε το ραντεβού σας.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει μέσω gov στοιχεία.
0: Ναι, καλά, ναι, ναι, ναι, και βάζει τα στοιχεία και μετά άντε για.
1: Γι' αυτό σου λέει αν τα έχεις φάει τα λεφτά σου. Δεν φοβάσαι αν είσαι άφραγκος. Τα έχω ξαναπεί. Δεν έχεις τέτοιο φόβο. Αυτή είναι, λέγεται προοικονομία.
0: Παιδιά, δεν γνωρίζουν αν έχετε κόρη ή γιο. Το παίζουνε. Το ρίχνουνε. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που το ρίχνουνε.
1: Και όταν να το ρίξουνε, δεν έχεις. Ούτε.
0: Ναι, ναι, μου έρχεται μήνυμα ότι έχω κάνει κάποια παράβαση τροχαία. Που μπορεί και να έχεις κάνει, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, σου έρχεται μήνυμα κατευθείαν στη θηρίδα σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μην ανησυχεί. Δεν θα σου έρθει μήνυμα.
1: Δεν θα σε πάρουν και τηλέφωνο, ας πούμε, μην το ξανακάνεις.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Μίλα μου, σήκωσέ το μου. Θέλω να μιλήσουμε.
1: Μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Έκανε μια βλακία, μια φορά που το ξανακάνεις. Δεν το ξανακάνεις. Όλα αυτά τα περιστατικά συμβάλλουν στο να αισθάνεται ο Τσουβέλας λίγο καλύτερα για το ακορντεόν. Είτε καλή επιτυχία στην κοπέλα μου που δίνει εξετάσεις για πιστοποίηση. Δίνει εξετάσεις ότι είναι η κοπέλα του. Πώς λένε τη μάνα μου. Πότε έχουμε πέτειο.
0: Καλή επιτυχία στην κορίτσι. Καλή επιτυχία.
1: Τι έκανα όταν με φιλήσεις πρώτη φορά. Πιστοποίηση. Είσαι η κοπέλα μου.
0: Κλακ, κλακ.

0: Λοιπόν, μπορούν να μας απειλήσουν οι θύνοντες, οι έχοντες το οπτικό μας υλικό, έτσι.
1: Ναι,
0: εννοείται. Και μετά βέβαια θα τους σπάσω το αυτοκίνητο.
1: Ναι, να μας οθήσουν σε παρέτηση. Ό,τι ώρα θέλει να είμαστε πλέον.
0: Λοιπόν, έκανε για μια ανάρτηση με νόημα ο Ζίβκοβιτς μετά τα σενάρια για τη δυσαρέσκεια στον ΠΑΟΚ.
1: Fake news.
0: Μόνο άσπρο και μαύρο.
1: Έτσι. Μάικλ Τζάκσον.
0: Για πάτε ΠΑΟΚ ζήσε,
1: ναι. Ναι, αυτό το λέω.

0: Επειδή έλεγε δίδυμο, διάβασε το ζώδιο σου.
1: Τι λέει?
0: Προσοχή σε εξαπάτηση.
1: Προσοχή, ρε μα.
0: Και προσοχή σε έντονο ενθουσιασμό. Όχι, και πας
1: γήπεδο. Λες να μην ισχύει το εισιτήριο που μου έχουν στείλει.
0: Δεν είναι το εισιτήριο, είναι ότι πας γήπεδο σήμερα.
1: Είτε εγώ θα παίξω, μωρέ.
0: Ναι, αλλά είσαι ενθουσιασμένη.
1: Είμαι ενθουσιασμένη από τη ζωή, Τσούβη. Γενικότερα.
0: Λέω να πάω επάλ φέτος. Πείτε καμιά ειδικότητα, ζυγολό.
1: Περίμενε, κάτσε. Ποιες είναι οι ειδικότητες? Μην δώσουμε το ειδικότητες.
0: Στα επάλ.
1: Επάλ, ναι.
0: Ε, τεχνικός.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Καλλιτεχνικός. It's amazing.
1: Βιοπονία, τροφίμων, περιβάλλοντος, διοίκησης και οικονομία. Εμφάνιση περισσότερων. Δομικών έργων.
0: Αυτό. Για τούβλα.
1: Δομημένου περιβάλλοντος. Είπα
0: για μένα το τούβλου. Για μένα το τούβλου.
1: Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μηχανολογίας, ναυτιλιακών επικεφαλής.
0: Ναυτιλιακά.
1: Ναυτιλιακά, φίλε. Ναυτιλιακά.
0: Έφυγες από επάλ ναυτιλιακά. Με μηχανάκι Σαντορίνη, με το καράβι.
1: Εύκολα. Υγεία, πρόνοια και ευεξία.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει καμία ευεξία.
0: Πάλι σε θες και ευεξία.
1: Ναι, ή ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού.
0: Και αυτό.
1: Ηλεκτρολόγιο, ρε.
0: Ηλεκτρολόγιο. Αλλά θες και χαράδρα πίσω. Δηλαδή, αν είσαι αδύνατο.
1: Την αποκτάς με την εμπειρία.
0: Σιγά-σιγά, ναι. Μετά τους πρώτους μήνες.
1: Ή ναυτιλιακά ή ηλεκτρολογία, φίλε. Ιαπωνία, τρόφιμα και αυτά. Όχι, με τα τρόφιμα μην μπλέξει.
0: Λοιπόν, με έχουν πάρει από την εφορία για επιστροφή φόρου του πατέρα μου. Του απάντησα, άντε ρε πονηριάρη, και του το κλείσα. Το απόγευμα ο λογιστής μου είπε θα με πάρουν από την εφορία για επιστροφή. Ναι.
1: Συγγνώμη να σου πω κάτι. Σε έχουν πάρει ποτέ από την εφορία ότι έχει επιστροφή?
0: Έχει το βίντεο Πάρε 5 με την επιστροφή μου στην εφορία που είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Που πήγα να πάρω επιστροφή και μόλις είχε έρθει από το ΦΕΚ ότι συμψηφίζεται αν χρωστά κάτι ακόμα και αν έχει κάνει ρύθμιση.
1: Αυτό.
0: Το 2019.
1: Καταρχάς. Ρε παιδιά, αν έχετε επιστροφή, αν έχετε αυτή την τύχη κλπ, τα λεφτά μπαίνουν απευθείας. Αν δεν είναι, ξέρω εγώ, επιστροφή 50.000 ευρώ. Αν είναι ένα ποσό τύπου 500 ευρώ ή 100 ή 200, μπαίνει κατευθείαν στη τράπεζα.
0: Τότε δεν μπαίνει.
1: Δεν σε παίρνει τηλέφωνο η εφορία να κάνουμε μια γιορτή.
0: Φιέστα.
1: Ναι. Να σου κάνουμε πασίγια επειδή
0: ναι. Με τα έψιλο, ναι.
1: Αυτά, όχι. Μπαίνει τα λεφτά κατευθείαν μέσα.
0: Να σου πω, τσεκάρεις, λέει, μεγάλοι νικητές, φορολοταρία, τσεκάρεις αφημί.
1: Πάντα τσεκάρω. Πάντα τσεκάρω.
0: Και θα τσεκάρω γρήγορα, γιατί έχω το 11 μπροστά. Λέω, πού είναι το 11.
1: Αλλά σου έρχεται ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Άμα παίρνεις και αυτά τα χιλιάρικα το μήνα που λένε, σου έρχεται ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ποτέ, καμία ειδοποίηση, ποτέ. Και ίσα όταν έρχονται τα mail από ΑΔΕ, για ψιλουπίδημα, ας πούμε, σου έρχεται mail από ΑΔΕ. Το πέρασαμε τα δημοτικά, αγαπούλα.
0: Ένα χρόνια πολλά. Σκόβονται τα ύπατα.
1: Σκόβονται τα ύπατα, ναι.
0: Τι να, το κάνεις και ρίχνεις το μήνυμα και το στέλνεις το λογιστή. Αυτό εδώ τι είναι. Τυπική ενημέρωση για εταιρείες. Είμαι καθηγητής, λέει κάποιος. Πείτε στο παιδί, είτε ηλεκτρολόγος, είτε τεχνικός ανελκυστήρων.
1: Σωστό.
0: Πες και πορνοτενία με τεχνικό ανελκυστήρ.
1: Γιατί.
0: Είσαι διανεμένη κατεβαίνει, Μαρία. Τι να σου πω, ξέρω εγώ,
1: έχω δει. Έχω γνωστού που κέρδισε σε φορολοταρία, λέει, και σε τηλεπαιχνίδι. Ορίστε. Φορολοταρία έχω και εγώ γνωστή. Πολύ, πολύ δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ο γνωστός του γνωστού. Ναι. Mm-hmm. Κι όμως μπαίνει.
0: Δεν ξέρω τι νεύρα έχει αυτός τώρα εδώ. Είμαστε μια ωραία παρέα. Υπάρχει πάντα κάποιος που χαλάει την παρέα.
1: Ναι, αυτός με νεύρα.
0: Αν έχετε επιστροφή, υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται καθαριστικό ζώα. Μπαίνεις και το βλέπεις. Άιντε όλοι ηλίθιοι! Πιάτε και τσεσπάς το τραπέζι.
1: Ποιος δεν έχει πάρει ποτέ επιστροφή? Ποιος δεν έχει πάρει ποτέ επιστροφή? Αυτός.
0: 1-0. Νυχού θα γίνω κι ας είμαι άντρας. Γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί.
1: Δεν έχει τύχει ποτέ να πέσω σε άντρα νυχό.
0: Νυχός, λέγομαι Σπύρος Νυχός.
1: Με ωμέγα λογικά. Ναι. Δεν έχει τύχει ποτέ. Τα πολλά λεφτά.
0: Nail specialist.
1: Αν είσαι καλός.
0: Nail specialist.
1: Ναι. Nail tender.
0: Δεν είναι ωραίο. Να πεις να είναι αυτός, να είναι αυτός με τσιγάρο και δίπλα όλοι να έχουν μαυρισμένα νύχια αίματα στα πόδια. Παρακαλώ, εσύ.
1: Ο επόμενος.
0: Να είναι κλαμμένοι.
1: Να κάνει φαλτσέτα έτσι.
0: Να είναι κλαμμένοι άλλοι στη σειρά. Να σου κάνουν νόημα. Μαρία.
1: Ραν.
0: Ένα ωραίο σκετσάκι Είχα δει ένα ωραίο σκετσάκι Μαρία και καλά ήταν μια κοπέλα και της έλεγε ο ανακριτής: πες τα όλα, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα, τώρα θα δεις. Και της παίρνει μια νυχού και άρχισε να λέει: ο άντρας μου πουλάει ναρκωτικά και τα περνάει στα σύνορα και εμένα με είχε βάλει μέτοχο στην εταιρεία και μετά ήρθε να φάνε ένα αεροπλάνο και τα πήρε. Ναι. Και η άλλη λίμα ρε κάτω. Άκου να σου πω τι έγινε.
1: Δεν θα σου κάνει εντύπωση αυτό που θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω χειρότερο από το να μην μιλάς σε κομμωτήριο. Ναι. Γενικάδικο. Δεν έχω έρθει για κρασί με τη φίλη μου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έχω έρθει να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Έχουν όρεξη για κουβέντα.
1: Γιατί?
0: Και είχαν όρεξη και με τις μάσκες.
2: Έχουν όρεξη με τις
1: μάσκες. Όχι. Και εκτιμώ τις γυναίκες, συνήθως γυναίκες είναι, που σου φτιάχνουν τα νύχια και δεν μιλάνε καθόλου. Αυτό, τίμια, ξεκάθαρα. Έχω
0: έρθει αυτό.
1: Ναι, πάω στον ψυχολόγο μου, φίλε. Και φαντάζεσαι να πας στον ψυχολόγο και να μην μιλάει καθόλου.
0: Πες μας ό,τι ξέρεις, από τις ραψοδίες όλες. Και πήγε ο Οδυσσέας και βρήκε κάτι γουρούνια και μετά του βάλαν κερί στα αυτιά, κάτι πρόβατα και γύρισε και κέρδισε.
1: Έχω κερδίσει κι εγώ, λέει, χιλιαρικάκι από φόρο λοταρία. Μη με ρωτήσεις τώρα, λέει, που το χάλασα, δεν θυμάμαι καλά. Έτσι φεύγει.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Ειδικά αν δεν είναι δουλεμένο.
1: Αυτό. Αν δεν το υπολόγιζες το μπάτζετ. Φιλάκια, χαιρετίσματα.
0: Μαρία Ζαφυρότου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Γιώργος Γιαννίσης από εδώ. Έρχεται δυνατό πρεσάρισμα. Πρώτα, βέβαια, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, μετά βάει ο Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος. Αν έχετε παρατηρήσει, παραγγέλνουμε μια πίτσα ή έναν καφέ και κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera, χωρίς υπερβολή. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παράγγειλε box. Τον Delivery που πάντα μα πάντα κερδίζεις. Τσουβέλα, πότε η επόμενη παράσταση να έρθω με γιαούρτι. Φίλε Ζαχαρία, εκτός ότι θα φας ξύλο. Φίλε Ζαχαρία, το Telecom, έλα, έχει 20.000 να πετάξει γιαούρτι. Μετά θα είναι το τελευταίο πράγμα που πέταξες. Αλλά έλα Χαλκίδα, που θα είμαστε πιο λίγοι και μπορείς να με αντιμετωπίσεις άντρας προς άντρα, Ζαχαρία.
1: Πολλά χιλιόμετρα και διόδια.
0: Να έρθει ο Ζαχαρία.
1: Θα δώσει 20 ευρώ τώρα να πετάξει ένα γιαούρτι.
0: Χαλκίδα να έρθει στο θέατρο Ορίς Μακρύς. Να έρθει ο Ζαχαρίας να μας πετάξει γιαούρτι. Δηλαδή πώς μπορώ να το αποφύγω με την απίστευτη εκπαίδευση που έχω.
1: Ή να το πιάσεις το γιαούρτι στον αέρα.
0: Όχι, κατά λάθος, ξέρεις τι, θα με φυλάξει ο Θεός. Θα σκύψω να πιάσω κάτι στο πόδι μου και θα.
1: Και θα περάσει το γιαούρτι από πάνω. Ή όχι, σαν το Matrix, θα κάνεις πίσω.
0: Ναι, γιατί πάω να πέσω. Το πολύ να έχω σκόρδο και αγγούρι, λάδι, αλάτι, πιπέρι, τζατζίκι έτοιμο. Αλλά πρέπει να βγάλεις το ζουμί από το αγγούρι να το πιέσεις.
1: Ναι, πρέπει να το πιέσεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Ακολουθεί Τσούτσικα Τσόχος.
0: Τα έχω πει όλα.
1: Εντάξει.
0: Τα έχω πει όλα.
1: Εδώ τα λέμε και μετά ξαναρωτάνε.
0: Είμαστε όλοι εδώ.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα τότε. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την BWIN. Νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αύριο πάλι Μαρία.
1: Έλα, δεν είμαστε για χορτάσεις.
0: Μην φύγεις. Μην ταξιδέψεις.
1: Ρε, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Ναι, ρε,
1: έλειψα ένα
0: μήνα. Παραπάνω, ναι.
1: Παραπάνω από όσο μου είχες πει.
0: Το δίνω. Έλειψα.
1: Ναι, δεν θα έρθω Δευτέρα, θα έρθω Τρίτη.
0: 8 μέρες παραπάνω. Έλειψα 8 μέρες παραπάνω. Είμαι δίκαιος, το λέω. Όχι, δεν το έκανα. Το έκανα. Θα σου πω του χρόνου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σαββατοκύριακο, ενώ παλιά εργαζόσουν.
1: Δεν δουλεύω τόσες ώρες όσες τότε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι το Σαββατοκύριακο. Και να δουλεύει, ρε φίλε, μπάλα έχει. Τι είναι, δηλαδή, τι πάμε στην οικοδομή, τι να πούνε
1: οι άνθρωποι. Όχι, φιλαράδο, να πω. Μπορεί το λεπτό να το έχει Τετάρτη ή Πέμπτη.
0: Εντάξει. Δηλαδή, ωραία, και τι έγινε, μπάλα έχει, παιχνίδια έχει. Σιγά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλά μεσημέρι.
2: Είδε ματσάκι.
1: Το είδε τελικά το.
0: Όχι, είδα το.
2: Το
0: Αστέρα Τρίπολη Ηρακλή.
1: Σε μνημόνευσα.
2: Και τελικά τι είδε.
0: Τι είδα, Αστέρα Τρίπολη Ηρακλή.
2: Και μετά, όχι, μετά, και το, μετά την ώρα που είχε τη Λάτσιο.
0: Τίποτα.
2: Τι τίποτα.
1: Δεν είχε φόρτα,
0: θα σου πω, όχι, όχι, είχα ένα. Είχα να κάνω μια κλίση τέλο πάντων για δουλειά. Οπότε. Καμιά ώρα. Όχι για δουλειά, οικογενειακή τέλος πάντων.
1: Δεν μας πειράζει, δεν θέλουμε τα προσωπικά σου. Σε μνημόνευσα χθες.
2: Για τη Μύτη, δηλαδή με την Όρτσελ.
1: Γιατί κάποια στιγμή 1-2 και στο τέλος γίνεται 2-2. Και λέω, κοίτα που έχει πει ακριβώς και το σκορ.
0: Ναι.
2: Ημίχρονο 0-0.
1: Το είδα, αυτό.
2: Δύο φορές προηγήθηκε η Όρτσελ. Το έχω δει το πρώτο γκολ. Το έβαλα λίγο και το χάζευα. Όπως σας είπα και δεν βλέπω για όσο την Τρίπολη.
1: Είδατε. Νόμιζε ο Διονύσης ότι ήθελα να φάω το ματσάρι.
2: Αυτό θέλω.
0: Είχες δημιουργήσει κλίμα.
2: Αυτό.
1: Παιδιά, το κλίμα υπήρχε. Εγώ το αναφέρω. Δεν είναι.
0: Είχες δημιουργήσει κλίμα.
1: Κάτσε τώρα να σου πω κάτι. Τώρα θα διωθώ ο Διονύσης Δεσύλλας.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν είναι οι δημοσιογράφοι όταν αναφέρουν αυτά που γίνονται. Το ρεπορτάζ εγώ αναφέρω. Δεν το φτιάχνω εγώ.
0: Εγώ δεν είχα διαβάσει πουθενά ότι υπάρχει. Παίζει το κεφάλι του ματσάρι. Από σένα τα άκουσα.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να ενημερώνω
0: τον κόσμο.
2: Έριξε μια ζαριά.
0: Και έδωσε τις απαντήσεις.
1: Έτσι. Να σου πω κάτι, δεν είναι στον πάγκο. Ήταν τιμωρημένο.
2: Να σου πω ότι έριξε τη ζαριά.
0: Ναι.
2: Γύριζαν τα ζαράκια, ήταν στους άσους. Για να σκάσουν, αλλά από κάτω τα εξάρια. Και τους κάτσανε εξάρες.
0: Λοιπόν.
1: Είναι και θέμα ιδιοκτήτη της ομάδος.
0: Τώρα συνεχίζεις, το συνεχίζεις. Βλέπω είσαι πολύ δυνατός. Θες να έχεις καμία παρέμβαση. Δεν έχεις να δημιουργήσεις κλίμα στον Ηρακλή μας.
1: Όχι, εγώ αγαπώ Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Και όχι χτύπα.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Δεν είσαι πρόλαβα. Λοιπόν, σήμερα έχει η Champions League, έτσι, γιατί καλά αρχίσαμε να χαχαχαχοχο αρχίζει.
2: Πρέπει να μιλήσουμε για Champions League.
1: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα πρεμιέρα τη σεζόν με ΑΕΚ, έτσι, γιατί πες και νωρίς.
0: Φυσικά.
2: Η ΑΕΚ και η Μπριζ νομίζω είναι το άλλο νωρίς.
1: Ναι. Είναι ΑΕΚ Λάσκ Λίντσερ και Κλαμπ Μπριζ Άστον Βίλα. Και παραδόξως,
2: ναι.
1: Παραδόξως, στην πτώση, όπως θες, τα 4 μάτς στις 10 είναι όλα ματσάρες.
2: Καλύτερο το Real Inter.
1: Ναι, ρε παιδί μου, Real Inter. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
2: Και το Porto. Η Porto.
1: Porto City δεν είναι.
2: Η Porto. Η Porto λοιπόν.
0: Είτε όλα τα μάτς πρώτα και μετά.
2: Ναι.
0: Πες όλα τα μάτς.
1: Porto City μάτς, άρα.
2: Ναι,
1: Dortmund Villarreal επίσης το βλέπεις πάρα πολύ ευχάριστα. Ακόμα και το Lille Betis. Υστερεί στα υπόλοιπα, αλλά σε μια χαλαρή βραδιά λες ωραίο μάτς.
0: Όλα τα βλέπεις. Μπορεί να μπει ζουλίκι με τώρα.
1: Ναι, καλά να σου πω. Δηλαδή,
0: λεπτό προ λεπτό και τα βλέπεις όλα.
2: Θα δούμε το τελευταίο τέταρτο, κύριε.
0: Γιατί. Είναι μπάσκετ.
2: Το τελευταίο τέταρτο θα δούμε.
1: Γιατί τι είναι αυτά που λες.
0: Τι είναι μπάσκετ, είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Που λένε να δω το τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Είσαστε και επαγγελματίες.
1: Φυσικά, αλλά και επαγγελματίες να μην είμαστε.
0: Εξήγησε το.
2: Τι ξεκινάει 10 παρά τέταρτο.
1: 10 ξεκινάνε όλα. 10 παρά είναι Ολυμπιακός για σένα. Εμείς λέμε γενικώ, ρε φίλε, τι γίνεται.
0: Α, λέμε για τη Champions League.
2: Θα δω το τελευταίο τέταρτο.
0: Εντάξει, ρε. Θα δούμε, είπε.
1: Και χθε αυτού.
0: Όχι, θα δω. Ναι, ναι. Πες, θα
1: περίμενε, περίμενε.
0: Το θα δούμε, πού να πάει το μυαλό μας.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Που θα βρούμε Ολυμπιακός Βόλος και η Champions League.
2: Ναι. Γιατί.
1: Όχι, και αυτό θα δω.
2: Αφού είσαι εσύ, έλεγε πάντα του έτσι.
1: Και αυτό το δω. Όχι, όλα τα βλέπω να έχω άποψη. Αλλά άλλο θα δει για μανί και το 30 μέχρι 45. Το ημίχρονο του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει.
2: Στο ημίχρονο θα μιλάω.
0: Τέλος πάντων, μετά ο Ηρακλής θα είναι γήπεδο από
2: εδώ. Όχι, δεν θα πάω.
0: Α, δεν θα πας τελικά.
2: Όχι, ρε φίλε, γιατί τελειώνω 4 από εδώ.
0: Εντάξει.
2: Να ανέβω, να ξανακατεύω.
1: Όχι, ρε.
2: Και έχει και πρωινό ξύπνημα. Και έχω ξυπνήσει και 6.
1: Γιατί δεν μας είπες να το φέρουμε λίγο νωρίτερα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Να όχι, λοιπόν. Ήταν, θα πέφτει και πάνω στην άκρη.
1: Ναι, ενώ αλλιώ θα το φέρνουμε. Δηλαδή, τι πιο εύκολο.
0: Θα τα συζητήσουμε με εσά. 2-10-95-79-2-10-95. Ο ματσάρι, ο άλλος λέει θα δούμε Ολυμπιακός Βόλος, ο άλλος λέει έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Φυσικά είναι η βραδιά της ΑΕΚ.
2: Βεβαίως.
0: Ξεκάθαρα στην επιστροφή της στο Champions League. Οπότε η Νέα Φιλαδέλφια ζει απόψε μεγάλες στιγμές. Θέλω να με ενημερώσετε λίγο με τα διαλύματα.
1: Τώρα.
0: Τώρα. Ρίχτω. Γι' αυτό σταμάτησα. Ρίχτω.

0: Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκαια, στον Δημήτρη από το Καματερό, στον Αντώνη από την Ικαρία, στο πρώτο φίλο που έστειλε μήνυμα εδώ στην εκπομπή που περιμένει τον Πάνο αν θα είναι έτσι πιο φρέσκος άμα βγει σε σχέση με χθες, στον Βίρον από τα Χανιά. Αυτή είναι η πρώτη φίλη που έχουν στείλει μηνύματα στην εκπομπή και πάμε να ανοίξουμε τις γραμμούλες.
1: Παιδιά, για πάμε.
0: Τρία λεπτά και ο καθένας μπας και βγείτε περισσότεροι.
1: Καλησπέρα.
0: Για γεμάτες και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σου παιδιά.
3: Χαίρετε.
0: Έλα, Άρη.
1: Σου, Άρη.
2: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή. Οδηγίες προς αναστηλωμένους. Λοιπόν, Ηρακλή, συγγνώμη, αν άκουσα καλά, βαριέσαι το να ανέβεις και να ξανακατεβείς?
0: Όχι, αδερφέ, είναι ότι θα δω το ματς. Δεν είναι θέμα ότι πρώτα τώρα θα φάω όλη την κίνηση για να ανέβω. Έχω ξυπνήσει μετά τα χθεσινά 6 και 20 το πρωί. Ξύπνησα 6 και 20. Λοιπόν. Και θα τελειώσει το μάτι, α πούμε, θα φύγω από το Καρεσκάκι 12 και κάτι για να φτάσω πάνω μία παρά, να κοιμηθώ στις 2 για να ξυπνήσω στις 7 το πρωί για να είμαι 10 στο κέντρο. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Εντάξει. Εντάξει, επιλέξα το παιχνίδι, γιατί άμα ήταν ευρωπαϊκό, δεν κατέβαινε δηλαδή.
0: Θα με να δούμε ρε
2: μετά. Εντάξει, γι' αυτό. Μα πάρε και εσύ μαζί σου καμιά φορμίσα, κάνα ρουχαλάκι, πήγαινε φάκα να σου βλάκι. Αυτό να περάσει η ώρα, ψάχα, πήγαινε να
0: τρίρο, δίπλα.
2: Είσαι πολύ γρήγορα, παιδιά.
0: Και διαφήμιση, ναι. Είναι ορίζοντα τρει τσιγκουράκια.
2: Θα ήθελα στο τέλο τη κουβέντα να κάνετε και προβλέψει για το Champions League που σα είπα
0: χθε. Θα κάνω, θα κάνω.
2: Λοιπόν, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, Ηρακλή. Και μόνο αυτό θα σου θέσω και θα κλείσω. Σχετικά με την ανακοίνωση τη σειρά 7.
0: Ανάρτηση. Για να
2: μπορούσα. Την ανάρτηση. Λοιπόν, εδώ πάμε να γίνει ένα εμφύλιο. Αν θέλει μεταξύ μα.
0: Αυτό δεν πρέπει να
2: το κάνουμε. Υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν και υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν. Αυτό για έναν οργανισμό ποδοσφαιρικό, είτε λέγεται Ολυμπιακό είτε οτιδήποτε, είναι φοβερά στενάχωρο και αν θέλεις και επικίνδυνο. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, που θα συμφωνήσω μαζί σου, έχεις 14, 15, 16 παίκτες καινούργιους. Δώστε του χρόνο.
0: Ναι. Άκου, εγώ ακούω.
2: Ότι έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει λάθη. Αλλά δώστε του χρόνο. Να μονταριστεί η ομάδα.
0: Άρη μου, ένα-ένα, να τα συζητήσουμε, γιατί ξέρεις, μου βάζεις αρκετά θέματα στο τραπέζι και να μην ξεχάσουμε κάτι. Πρώτον, ό,τι είναι να συμβεί με τη Λίμπαρ, πρέπει να συμβεί άμεσα, για μένα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή να τελειώνει, είτε θα μείνει, είτε θα συνεχίσει, να τελειώνει άμεσα, δεν πρέπει να διατηρηθεί ένα θέμα στην επικαιρότητα και να υπάρχει σε αυτό. Εσύ να λες ότι δώσεις του χρόνο, εγώ να λέω να μην του δώσεις χρόνο, ο άλλος να λέει ο τρίτος ότι και έτσι και γιουβέτσι.
2: Δεν μπορεί αλλά να δεν έχει τεθεί αυτό από τη διοίκηση.
0: Δεν μπορεί να συντηρηθεί αυτό το θέμα, Άρη μου, γιατί θα κάνει μεγαλύτερο, ξέρεις, κακό στην ομάδα.
2: Ένα γόρι μαζί σου, ο κόσμος θα λέει, η διοίκηση επίσημα δεν έχει πάρει θέση.
0: Πάνω απ' όλα, η διοίκηση δεν έχει πάρει, δεν έχει επίσημη θέση.
2: Πώς δεν, μα δεν έχει πάρει θέση με τη στήριξη του Μαρινάκη πριν τρεις εβδομάδες.
0: Πριν 28 μέρες, 24, τώρα θα σε γελάσω.
2: Τέλος πάντων, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, ότι υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει. Για την εικόνα. Τώρα, εγώ είμαι της άποψης, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη που εχθές την ανέφερα τώρα που μιλούσα με τον Γιώργο τον ακροατή, έχοντας το παιδί μου ότι είμαι της άποψης ότι να αφήσουμε λίγο την ομάδα να δέσουν, να μπουν και οι νέοι παίχτες που θα κάνουν περισσότερες προπονήσεις, που θα έχουν προσαρμοστεί και να δούμε τι γίνεται. Τώρα, αν έχει συμβεί κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, που δεν έχει βγει και δεν έχει βγει και προς τα έξω, την απόφαση θα την πάρει η διοίκηση και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα την πάρει τη διοίκηση. Ένας που το είπα και το πρωί και δεν είναι ένας πρόεδρος ο οποίος μπορεί να το πεις, ξέρεις ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Βαγγέλης Μαρινάκης προπονητοφάγος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την εποχή του Μπλαχίν, από εποχή Μπλαχίν, που εσύ είσαι παλιός και θυμάσαι,
2: ναι,
0: ο Μαρτίν συνέχισε χωρίς να έχει πάρει πρωτάθλημα τον πρώτο του χρόνο. Δεν υπήρχε άλλος προπονητής που δεν είχε πάρει πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και συνέχισε τη δεύτερη χρονιά. Και το ίδιο συνέβη και τώρα και με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι ένας προπονητής που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δεν συζητιέται και πάντα θα είναι αυτό. Και ακόμα και στην ανάρτηση της θύρας 7 μιλήσανε με σεβασμό και ότι απλά τον αλλάξει η εικόνα. Δεν γράφει όμως πουθενά μέσα, ξέρεις, τη λέξη ότι πρέπει να φύγεις, ότι τέλος. Όλα αυτά. Άμα τη διαβάσει την ανάρτηση. Ούτε διχόνοια είναι για να υπάρχει στον Ολυμπιακό, ούτε φυσικά για το ακόμα πιο χοντρό που είπες, που είναι και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, εμφύλιος. Ότι ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλους, και το τονίζω αυτό, από όλους, ισχύει. Δεν τίθεται ζήτημα σε αυτό. Τώρα, το πώς μπορεί να το βλέπει κανείς. Εγώ σου λέω, είμαι της άποψης στο να μείνω με τη Λιμπάρο, δεν το έχω κρύψει. Δεν το έχω κρύψει και δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα άποψη.
2: Και εγώ αυτή τη άποψη.
0: Εύχομαι όμως ότι αν αλλάξει, όποιος και να έρθει, εσύ ο Άρης να καθίσει να αποφασίσουν κάτι στον πάγκο, θα είμαι με τον Άρη γιατί έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Έγινε Άρη, πρέπει να προχωρήσει.
2: Έγινε, παιδιά.
0: Για
2: να καλά. Καλή συνέχεια, καλή κομπή να έχετε.
1: Να είσαι καλά.
3: Πάμε, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Παιδιά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε.
3: Καλά, Γιώργο, εσύ πώς είσαι.
4: Ο Γιώργος από τον Περιστέρη. Καταρχήν βγήκα για να σώσω κόσμο σήμερα με το στοίχημα.
3: Οπα.
4: Να κάνω μία ερώτηση στο Διονύση πολύ γρήγορη και να κάνω και μία μικρή επισήμανση.
3: Πάμε στα γρήγορα λοιπόν.
4: Ξεκινάω την επισήμανση. Διάβασα με προσοχή την ανάρτηση του Νοσήρα 7 και λέει κάπου απαγορεύεται να χαρίσουμε πρωτάθλημα. Μα δεν είναι κάτι δικό σας για να το χαρίσετε.
0: Ναι, παιδί, έκφραση είναι αυτό.
4: Δεν έχετε πάρει κάτι για να το χαρίσετε.
0: Ότι θεωρείς ρε παιδί μου, θεωρώ ρε παιδί
4: μου. Το διεκδικείτε το πρωτάθλημα όπως το διεκδικούν όλες οι ομάδες.
0: Ναι ρε παιδί.
4: Και τι λεφτά απολογούμε.
0: Βέβαια και εγώ σου λέω ότι είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν ότι θεωρείς ότι είμαστε ανώτεροι και ότι δεν πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Άλλο αυτό που λέει απαγορεύεται να χάσουμε. Είναι οπαδική ανάρτηση, δεν είναι.
4: Απαγορεύεται να χάσουμε πρωτάθλημα είναι πιο σωστό από απαγορεύεται να χαρίσουμε πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Διονύση, μία ερώτηση. Ποιον θεωρείς τα τελευταία 3-4 χρόνια καλύτερο σεντερφόρ στον Παναθηναϊκό που πέρασε τώρα τα τελευταία 4 χρόνια.
1: Τέσσερα.
4: Ναι, τα τέσσερα. Πόσο να μην πάμε που γιο παλιά. Παλιά ξέρουμε. Βαζέχα, Μπέρτ και αυτοί. Εντάξει, τους ξέρουμε αυτούς.
1: Άσε να δούμε τη φετινή χρονιά. Πώς θα πάνε αυτοί.
4: Επειδή ασχολήσει με το ρεπορτάζ.
1: Ναι, άσε να δούμε τη φετινή χρονιά πώς θα πάνε αυτοί.
4: Όχι, δεν είναι άσχετη. Κάτι είναι τη χρονιά. Από το 22 μέχρι το 25.
1: Τον Ιωαννίδη.
4: Τον Ιωαννίδη. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα γκολ έβαλε ο Σπόρα στα 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, έβαλε όμως.
4: 28 γκολ έχει βάλει. 21 στο πρωτάθλημα, 5 στην Ευρώπη και 2 στο κύπελλο.
1: Εξ' ο Ιωαννίδης καλύτερος παίκτης.
4: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, 0,30 κάθε αγώνα γκολ. Υπάρχει καλύτερο, έχει βάλει ο Ιωαννίδης 28 γκολ.
1: Όχι, αλλά κοιτάξτε, περίμενε, κάτσε.
4: Τα γκολ μετράνε στο σεντερφόρ, δεν μετράει τίποτα.
1: Δεν θα κοιτάς μόνο τα γκολ γιατί ο Ιωαννίδης έχει κάνει και άλλα πράγματα. Και φαίνεται και μετά το πόσο. Και φαίνεται, όχι, γιατί παίζει ρόλο και πώς παίζει η ομάδα και πότε βρίσκεσαι σε μια ομάδα. Αν μια ομάδα δεν παίζει καλά και δεν πάει μπάλα μπροστά, είναι πολλά. Και ο Ιωάννης είναι καλύτερος παίκτης Σπόρα. Δεν τρελαθούμε.
4: Ναι, εγώ ξέρω, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που σου λες, αλλά εγώ ξέρω ότι ο πετυχημένος σεντερφόρ κρίνεται από τα
1: γκολ. Λέω όμως και πάλι ότι εξαρτάται από το πώς παίζει και μια ομάδα. Ο Τόνι Ιωαννής, για παράδειγμα, ήταν επιμπόλωνη, που η μπάλα δεν πήγαινε μπροστά. Ξέρω εγώ, εντάξει. Δεν είναι και εύκολο για το σέντερ. Λέω ένα παράδειγμα.
3: Επίσης πρέπει να βλέπουμε.
4: Πάντως δεν άξιζε να το βρίσκουν το Σπόρα.
3: Καλά, ναι, συμφωνούμε
1: αυτό,
3: σε αυτό.
1: Άλλο αυτό.
3: Πρέπει να μην βλέπουμε μόνο τις συμμετοχές. Διότι κάποιος μπορεί να έχει γράψει 28 συμμετοχές, αλλά να μπαίνει αλλαγή και να παίζει 10 λεπτά και να λέει σε 28 παιχνίδια έχει 4 γκολ.
4: Ναι,
3: και άλλο σε 20 συμμετοχές να είναι γεμάτα μάτς.
1: Ο Ιωάννης είναι καλύτερος παίκτης από το Σπόρα.
4: Ωραία. Για να μην σας τρώω το χρόνο τώρα.
0: Έτσι, ο Σπόρα, εγώ Σπόρα επειδή το βλέπω απ' έξω, είναι ρε παιδί μου οι ιστορίες που γράφονται. Με το στήλο ότι είχε χάσει μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Με την ναι, και όλο αυτό το σε ακολουθεί.
4: Όλοι χάνουν ευκαιρίες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, άμα δεν πάει και καλά και μια ομάδα, μένουν αυτά τα πράγματα. Σε ακολουθούν σε όλους.
3: Εγώ λέω και το άλλο. Θα ήταν υπό νορμάλ συνθήκες, ασχέτως αν μετά πήρε και ψυχολογικά από κάτω τον Σπόρα, ακούω και από δοκιμασίες, ομάδα να έχει αναπληρωματικό παίχτη που παίζει βασικό στην εθνική του και μάλιστα σε τελικές φάσεις της οργανώσεων.
1: Επειδή κουβέντα ήταν τώρα ποιος, για μένα ήταν ο Ιωάννης.
3: Επίσης είναι άλλο ποιος είναι ο πιο.
4: Ωραία. Σεβαστό, παιδιά, ό,τι και να πούμε είναι η γνώμη σου. Καθένας είναι σεβαστός.
3: Πάμε και στο Champions League.
4: Καταρχήν από σε 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν έχουμε 0-0 ακόμα κανένα. Κανένα 0-0 δεν έχει έρθει. Στατιστικά μιλάω, έτσι. Στα 20 παιχνίδια που έχουν γίνει στο πρωτάθλημα στις 3 αγωνιστικές. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Αυτό είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πάμε τώρα στα προγνωστικά. Λοιπόν, ξεκινά Ολυμπιακός Βόλος, άσο και over, του 3,5.
3: Over 3,5 γκολ.
4: Ναι, 3,5, που είναι πάνω από 3 γκολ στον αγώνα.
3: Okay.
4: Θα ξεσπάσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω, σήμερα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, Πόρτο City Χ. Η City δεν είναι σε καλό φεγγάρι, λόγω έδρας η Πόρτο μπορεί να το πάρει το Χ.
3: Okay.
4: Δεν παίζει. Και το τρίτο που είναι το πιο εντυπωσιακό και θα εκπλαγείται, ΑΕΚ διπλό. Το παίζει όλο ο κόσμο. Άσο δίνει βέβαια ένα 80 ο Άσο.
1: Εγώ
4: δεν
1: βλέπω Ασούρα σήμερα, μεγάλη. Μεγάλη.
4: Το παίζουν ένα 80 όμως. Πρόσεχε και ένα 60 και ένα 50.
1: Okay, okay.
4: Λοιπόν, και ελπίζω να βοηθήσω τον κόσμο να πάει. Τώρα βέβαια ένας που παίζει πιο πολλά λεφτά και πιο σοβαρά λεφτά, μπορεί να το παίξει και δύο διπλή ευκαιρία.
3: Ωραία. Ανακεφαλώνουμε. Άσο με όφελο 3,5 Ολυμπιακό, διπλό την ΑΕΚ και χ την Πόρτο. Σωστά.
4: Μπράβο.
3: Εδώ θα είμαστε και αύριο.
4: Έλα, πάντα παίρνω, πάντα παίρνω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Δύο μηνυματάκια πριν το διάλειμμα. Έχουμε και. Όπα, και μου γίνεται τώρα, μου γίνει ένα νέο σημείο.
3: Περίμενε. Μέχρι να λάβει τα μηνύματα. Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας. Ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι η Λαστοφλέξ στεγανοποίηση τα ράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ, μονώσεις και μονώνεις και τελειώνεις.
0: Ο Γιάννης από το Χολαργόλ μου λέει: ρε παιδί μου, ότι ποιον και να φέρεις, οπότε λοιπόν να προχωρήσουν σε αλλαγή. Ένας άλλος φίλος μου γράφει πριν 20 μέρες σου κάποιο ότι δίκησε και αποφασίζει να το διώξει. Αλλά με τις αντιδράσεις του κόσμου έκανε πίσω ο Μέντι Μένιλι μέχρι να φύγει. Για μένα είναι λάθος να φύγει μέσα στη σεζόν. Αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμά σου. Αν μου βγάλανε το φήμα το σήμερα για το Λουράκι και έκανε 20 και όλα αυτά, σκοπεί είμαι πολύ πιο ακριβώς πλέον. Πάμε σε. Τι έχουμε τώρα.
3: Break.
0: Break.

0: watching porn. Yeah, I hear the rooster get a rising sign. Still got some headed from a home on the side.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ο Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Ο παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM, 94,6. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Θυμίζω σήμερα στις 8 παρατέταρτο ΑΕΚ Last, πρεμιέρα για την League Phase του Champions League, για την ΑΕΚ αλλά και γενικότερα για την σεζόν, σε αυτήν την League Phase λοιπόν του Champions League. Την ίδια ώρα έχουμε σέντρα στο Βέλγιο Club Breeze Aston Villa. Έχουμε και κύπελο Ελλάδος Super Bet Ολυμπιακός Βόλος στις 10 παρατέταρτο.
1: Είναι εξαίσθηση, μπαίνουμε.
0: Τι έγινε?
1: Είναι εξαίσθηση, φίλε. Έχω χρόνια να του ακούσω.
0: Είναι εξαίσθηση, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Φίλε, να σου πω κάτι. Με το σήμα που διάλεξε, ναι, πολύ σου πέφτει. Ωραία.
1: Ωραία, δεν κοίταξε. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν σ' άρεσε το.
0: Το σήμα.
1: Φοβερό είναι.
0: Με αυτό κοιμάμαι και ξυπνάω.
1: Αισθησιακό.
0: Ό,τι πρέπει για την εκπομπή μα.
1: Για να πάμε στον επόμενο. Αν θέλει, αυτό από εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα, ναι.
2: Καλησπέρα, ταξιάρχης από Μυτιλίνη, ΑΕΚ είμαι.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου.
1: Δεν λένε ταξιάρχη.
0: Ή βγάλε το hands free, αν είσαι hands free, ταξιάρχη.
2: Ναι. Λοιπόν, έπαιρνα στην εκπομπή του Ηρακλή και του Διονύση.
1: Γεια σου, ταξιάρχη.
0: Δεν έβρε ταξιάρχη μου.
2: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, δουλειά. Καλά.
2: Καλησπέρα και στον κύριο Σταύρο. Έτσι, ή Σταύρο, να σε λέω.
0: Σκέτο Σταύρο, τι κύριο. Είμαι μικρότερο από όλου, είμαι εδώ.
2: Α, ναι.
0: Όχι από όλου, εντάξει.
1: Εγώ είμαι ο παππούς.
2: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ θέλω να πω εγώ. Καταρχάς, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, πρώτα. Και γρήγορη ανάρρωση στον Ελκαμπή. Και τώρα για την ΑΕΚ, εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Είναι πολύ καλή ομάδα η ΛΑΣΚ. Και δεν είναι μόνο επειδή έκανε την ανατροπή με τη Celtic. Παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο και στην Αυστρία. Είναι πολύ καλή ομάδα, θέλει προσοχή μεγάλη. Εγώ θεωρώ σημαντικό ότι έχουμε αυτό το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια, αλλά δεν ήθελα αυτό το παιχνίδι για πρώτο μάτς σήμερα. Θα προτιμούσα δηλαδή να ήταν ένα παιχνίδι πιο ήρεμο. Πιο ήρεμο λέω, πιο...
0: Χωρίς να έχει χωρίς το πρέπει της νίκης.
2: Mm-hmm. Ναι, γιατί το αποψινό έχει μεγάλο πρέπει για την ΑΕΚ. Βέβαια εντάξει...
0: Είναι όμως σε καλό φεγγάρι,
2: Ναι, είναι σε καλό φεγγάρι. Έχει 3-4 στη Φιλαδέλφια συν, αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο παιχνίδι και είναι και άλλο το επίπεδο εκεί. Θεωρώ ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο για την ΑΕΚ σήμερα να έχει σε καλή βραδιά το Γιώβιτς, όπως τον έχει με τη Λεύσκη. Δηλαδή Γιώβιτς, ο Μάγερ και ο Μαρίν είναι 3 παίκτες πολύ σημαντικοί. Και να δούμε πόσο θα επηρεαστεί η ΑΕΚ από την απουσία του Στρακώσα, γιατί δεν είναι μόνο η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια, είναι και η σιγουριά που δίνει στην άμυνα, είναι πολύ σημαντική απουσία. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, να είστε καλά.
3: Καλά, ταξιάρχη.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκαια.
3: Για πάμε.
1: Και σε ένα φίλο που μου γράφει εδώ, γιατί εγώ τα διαβάζω αυτά τα μηνύματα, δεν έχω κανένα θέμα. Αντίπα στα μάτια, υπερασπίζεσαι το πιο αποτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το κόφερε στο πύρο Καρβαλιάλ. Γίνεσαι επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Φίλε μου, πιστεύω ότι με τρολάρεις. Πρώτον, ότι γίνομαι επικίνδυνο για την ομάδα που αγαπώ, ένα. Και δεύτερον, ότι άμα θεωρείς ότι το πύρο Καρβαλιάλ, το πύρο Καρβαλιάλ. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου αλλάξω από αυτά. Αλλά και ο πιο αποτυχημένο προπονητή, και δεν υπερασπίζομαι, λέω την άποψή μου. Να ξέρεις. Η μεγάλη διαφορά.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Γεια σας.
4: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
4: Ηλίας από Τρίπολη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Ηλία.
4: Καλή επιτυχία στη ΝΑΕΚ σήμερα. Κύρα Κλάρα.
1: Έλα, γορίνα μου.
4: Κάτω τα χέρια από τον αρχικό μου, ρε.
1: Όχι, βρε, δεν είναι κάτω τα χέρια. Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής.
4: Κάτω τα χέρια από τον αρχικό. Η σειρά εφτάσει, έχει κάνει κλίματα, κάνει.
1: Όχι, μισό λεπτό, γιατί μετά μπορεί να έχεις τη δική σου άποψη. Είναι μία ανάρτηση που ζητάει καλύτερο ποδόσφαιρο. Η ανάρτηση που έχει κάνει. Και λέει ότι είναι ο πιο... Ναι. Και έχει μιλήσει με πολύ μεγάλο σεβασμό στην ανάρτηση για το Μεντιλίμπαρ.
4: Ναι.
1: Μεγάλο σεβασμό, άμα τη διαβάσεις κανονικά. Δεν λέει πουθενά το τέλος. Δηλαδή ότι αν ήταν μια επιθετική ανάρτηση του στήλης οικοφύγε, ένα τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει ήμουν αυτά μέσα. Σου λέω λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ είναι από πιο αγαπητός, ένας από τους πλέον αγαπημένους προπονητές που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Αυτό που πρέπει, αυτό φυσικά και επιτυχημένος. Αυτό που πρέπει για μένα να συμβεί, γιατί δεν παίρνω την απόφαση, δεν παίρνω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ωραία, την απόφαση παίρνουν αυτοί που διοικούν την ομάδα και κυρίως ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινέκης. Θα πάει αυτός να αποφασίσει. Δεν θα αποφασίσω εγώ και εσύ, αδερφέ μου. Δεν υπάρχει, δεν γίνονται αυτά. Το θέμα είναι ότι πρέπει η απόφαση να πάρθει σύντομα για να μην έχουμε τώρα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα οι δυο μας. Όπως ας πούμε ο προηγούμενος που μου λέει ότι σταμάταν υπερασπίζεσαι το Μεντιλίμπαρ ή όπως λες εσύ κάτω τα χέρια από τον αρχηγό. Δεν γίνεται τώρα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό έχει κάνει άσχημο στον Ολυμπιακό. Θα λειτουργεί άσχημα για τον Ολυμπιακό. Αυτό λέω.
3: Με το δώσουμε χρόνο, φίλε μου, είναι μια νέα ομάδα.
1: Ναι.
3: Ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι 40 χρόνια προπονητής με δύο ευρωπαϊκά. Βρες μάλλον έναν προπονητή τέτοιον που έχει στην Ελλάδα.
1: Ο Μπενίτης είχε πάρει ευρωπαϊκά ρεδιόνιση.
5: Champions League.
1: Είχε πάρει. Μπενίτης με τη Λίβερπουλ. Όχι, είχε πάρει δύο. Αυτό λέω.
5: Είχε πάρει Champions League με τη Λίβερπουλ.
1: Αν είχε πάρει και δεύτερο, λέω.
5: Κάτι με την. Τη Βαλένθια, όχι.
1: Θα σου πω αυτό.
5: UEFA. Αλλά είχε πάρει με τη Λίβερπουλ.
1: Είχε πάρει δύο σερίο. Με τη Λίβερπουλ είχε πάρει. Με τη. Είχε πάρει. Με τη Σεβίλη το UEFA και το Conference με τον Ολυμπιακό.
3: Βρες μάλλον ένα προπονητή. Τέτοιο αυτό του Μπενίτε, α πούμε. Λίγο σεβασμό να έχουμε στο Μεντιλίμπαρ.
1: Στο UEFA.
5: Το UEFA, ναι.
1: Οκ. Έγινε Δημήτρη μου.
3: Όχι Δημήτρη, Ηλία.
1: Ηλία, συγγνώμη, χιλιά συγγνώμη, φίλε. Εγώ.
3: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Έχει ένα φίλο εδώ που το λέει Δημήτρη και μπερδεύτηκα.
6: Με την Τζέλση, νομίζω το UEFA. Το Europa. Τέλο πάντων.
5: Θα σου πω, είχε πάρει με τη Liverpool Champions League. Το UEFA το 4 με τη Βαλένθια και με την Ίντερ.
6: Μπράβο, πρέπει να πει.
5: Με την Τζέλσι το Europa, μπράβο. Το 13.
6: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πω πριν πάμε παρακάτω ότι η ΕΟΚ έχει προτείνει στις ομάδες να επιλέγουν τους διαιτητές τους στους αγώνες.
5: Και πώς θα γίνει.
6: Δεν ξέρω ακριβώς.
5: Θα πάθει ο Ολυμπιακός, τι θα γίνει. Εμείς προτείνουμε αυτόν εσύ.
1: Θα λέει ο Παναθηναϊκός.
6: Έχουν οι ομάδες μια εβδομάδα προθεσμία για να απαντήσουν σε αυτή την. Ρίξει και λεφτά, θα πω εγώ πρόταση.
1: Δηλαδή, κοίτα,
6: δεν έχω διαβάσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες, τώρα έχει κάνει αυτό.
1: Μπορεί, ας πούμε, επειδή είναι τρεις οι διαιτητές, μπορεί να επιλέγουν από ένα.
6: Ή επειδή μου να σου βάζει μια προεπιλογή του τύπου από τους 7 αυτούς, διαλέξτε ξέρω τους τρεις. Δηλαδή, όχι. Διότι με την ίδια λογική όλοι θα διαλέγουμε τον αντίπαλο που σχίζει καλά και όχι το χαρτοφύλλο. Ενώ όλες οι ομάδες σε όλη την, όλη την αγωνιστική. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Ναι.
7: Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
7: Αυτό που λέτε για τους διαιτητές, καταρχάς.
1: Α, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
5: Καλησπέρα.
7: Είμαι καλά, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Και δίνοντα και στο Διονύση και στο Σταύρο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μπορούν να επιλέγουν κάποιους δικούς διαιτητές και να τους προτείνουν να είναι εφικτό να διαιτητεύσουν στους αγώνες. Είναι καλό αυτό. Μήπως και τα παράπονα πλέον σταματήσουν. Πάει αυτό. Δεύτερο. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι. Ότι μία ομάδα όταν αλλάζει κάποιους παίχτες 5, 6, 7 και 4 και 3 θέλει χρονικό διάστημα για να μπορέσουν αυτοί οι παίχτες να αφομοιωθούν με το σύστημα που θέλει ο προπονητής. Να μάθουν το πώς παίζει ο κάθε συναδελφός τους και όλα αυτά. Τα οποία θέλουν χρόνο. Ενώ λοιπόν ξαφνικά θέλουμε να πάρουμε το ποτάμι με το να φέρουμε μονάδες ποδοσφαιριστών από διάφορα άλλα ποδοσφαιρίσματα στα οποία κυριαρχούσαν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι Ελλάδα. Είναι άλλο ποδοσφαιρίσμα εδώ. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και αναφέρομαι και στο θέμα του Μεντιλίμπαρ, το οποίο σκεφτόμουν από την αρχή, δηλαδή τα παιδιά, όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο Conference, δηλαδή λέω τι θα του έρθει αυτού του ανθρώπου.
5: Κύριε Γιώργο, στην Ελλάδα είμαστε του αποτελέσματος, κακά τα ψέματα.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
5: Δηλαδή, λοιπόν, έπαιζε διαφορετικά ο Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού, τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, συγγνώμη, όταν πήρε το Conference. Όχι. Έπαιρνε αποτελέσματα. Έπαιζε διαφορετικά όταν πήρε το πρωτάθλημα. Όχι. Έπαιρνε αποτελέσματα. Είμαστε των αποτελεσμάτων. Μην κοροϊδευόμαστε.
7: Λοιπόν,
5: μιλάω για την πλειοψηφία του κόσμου, έτσι, όχι όλους.
7: Είχε τους κατάλληλους παίχτες. Είχε το κατάλληλο σύστημα. Και η κατάλληλη συνοχή που υπήρχε έφερε το αποτέλεσμα. Τώρα εδώ βλέπω κάθε μέρα, φέρνουν παίχτες στον Ολυμπιακό. Ποιος τους συστήνει τους παίχτες, τους ξέρει ο πολιτής. Κάθε μέρα, ο Πουέρτα, ο Φουέρτα, ο Φιγέρτα κλπ. Ο Νίστρουμ που έφερε επέμβαση στο Παναθηναϊκό, τους έφερε, τους ήξερε. Λοιπόν, πέσατε οι Δανείοι και 2-3 άλλων διαγωνιστών, του ήξερε. Είχε δηλαδή εμπειρία, ήξερε πώ θα του συναρμολογήσει.
1: Μισό λεπτό. Σίγουρα οι προπονητέ όταν θα γίνει μια μεταγραφή, του προπονητέ του δεν του ρωτάνε. Ότι θέλουν τότε. Τώρα δεν ξέρω αν ήξερε τον Καμαρά από πριν. Ούτε ο Διονύσης νομίζω ότι μπορεί να το ξέρει αυτό. Θε να σου πει αν ήξερε ο Νίστρο από πριν.
5: Πάντα δίνει ο προπονητή ο πράσινο φω.
1: Ναι, ρε, απλά του λένε ότι είμαστε κοντά
5: αυτόν, σε αυτόν. Το θες.
1: Και, τον κοιτάζει, ρωτάνε. Συνήθω γιατί ρωτάνε, ρε παιδί μου, συνήθω τι κάνουν.
7: Ναι, αλλά
1: θα το δουν και βλέπουν. Ρωτάνε αν έχουν κάποιο γνωστό του, κάποιου συμπατριώτη του που εμπιστεύονται.
7: Το θέμα είναι το εξής. Θα έρθει ο παίκτης, θα ταιριάξει αμέσως με το εργασιακό περιβάλλον το καινούριο. Το έρμα είναι αυτό. Δηλαδή αυτό που δεν απασχολεί κάθε ένα φύλακτο.
1: Αυτό κύριε Γιώργο, ποτέ δεν μπορεί να το ξέρεις. Το αν θα πιάσει ένα
7: σπίτι. Ο προπονητής θα προσπαθήσει να το πετύχει.
1: Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήρθε ο Μπενίτες, και αν κάνω λάθος με διορθώνει ο Διονύσης. Ναι, όταν ήρθε ο Μπενίτης στον Παναθηναϊκό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στους ανθρώπους που έβγαιναν στις γραμμές το βράδυ, ήταν υπέροχο ότι ήρθε ένα μεγάλο όνομα στον προπονητή και ότι έπρεπε να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Το ότι. Έτσι θυμάμαι εγώ, Διονύση.
5: Ναι,
1: όταν
5: ναι,
1: είχε έρθει.
5: Ναι, ναι, στην αρχή
7: έτσι είναι.
5: Ένα κύμα έτσι ψηλό ενθουσιασμού, να το πω έτσι.
1: Μπράβο.
7: Λόγω background όμως.
5: Όνομα και τα λοιπά, και
1: ναι,
5: πάμε.
1: Ναι, λοιπόν.
7: Λόγω background.
1: Δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια σχέση, ξέρεις, και στο. Ενός προπονητή, αν θα δέσει σε μια ομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο. Το ότι. Μου φέρνω εδώ για παράδειγμα. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού μου φέρνουν εδώ για παράδειγμα ότι ο Νίκολιτς, ότι όταν έφυγε ο Αλμέιδα που ήταν κομβικός για την ΑΕΚ και ένας προπονητής που έβαλε τη σφραγίδα του, δεν συζητιέται, μια χαρά πήγε την ομάδα. Βεβαίως και δεν διαφωνώ. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έπιασαν μετά από τέτοιους προπονητές. Δηλαδή μετά το Μαρτίνης ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός για να πάμε στα πολύ φρέσκα κουλούρια. Μέχρι να βρεθεί ο Μεντιλίμπα. Ταλαιπωρήθηκε 1,5 χρόνο. Ο Παναθηναϊκός μετά τον Γιωβάνοβιτς ταλαιπωρήθηκε.
5: Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Η ΑΕΚ βρήκε τον Νίκολιτς, όπου υπήρχε γκρίνια πέρυσι το καλοκαίρι.
7: Άρθηκε η ώρα και του Νίκολιτς. Σιγά σιγά. Άρθηκε η ώρα του. Τώρα είναι καλά, όλα είναι ωραία.
6: Με την ίδια λογική, ολονών η ώρα έρχεται κάποτε. Μπορεί να είναι σε 5 μέρες, μπορεί να είναι σε 5 χρόνια.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
7: Δηλαδή τι σημαίνει, δηλαδή, ο Νίκολιτς τώρα διάγει το μοίρα του μέλητος. Να δεις μετά από...
5: Δεν είναι μοίρα του μέλητος από τόσο καιρό.
7: Τι σημαίνει αυτό. Η αντιμετώπιση των προπονητών δεν πρέπει να είναι τέτοια κάθε φορά. Γιατί πρέπει να τους αφήνουν να μπορέσουν να εφαρμόζονται στις μάνας, να αλλάξουν με νέους παίκτες, με τίποτα άλλο, να πειραματιστούν. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει.
6: Εδώ έχει σταματήσει να γίνεται και στο εξωτερικό πλέον. Στην Αγγλία που τους στηρίζανε μπετό και εκεί πλέον έχουν αρχίσει να τους στέλνουν μια ώρα αρχίτερα.
1: Έγινε κύριε Γιώργο.
7: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.

0: Το πλαίσιο των βραβεύσεων για τη Χρυσή Μπάλα βγήκε και η δεκάδα με τους υποψήφιους καλύτερους τερματοφύλακες. Σήμερα θα ανακοινωθεί και η τριαντάδα των παιχτών για την Χρυσή Μπάλα. Λοιπόν, η δεκάδα αποτελείται από τους Μπόνο, Κουρτουά, τον Γκαρθία της Βαρσελόνα, τον Κόμπελ της Ντόρτμουντ, τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, Τσέλσι, Άστον Βίλα, ναι, Αργεντινής, τον Μεντί της Σενεγάλης, τον Ράγια της Άρσεναλ, τον Σαφόνοφ της Παρί, τον Ουναΐ Σιμών της Μπιλμπάου και της Ισπανίας και Βοζίνια. Τι ψηφίζετε?
1: Τώρα ρε,
2: ο Σιμών θα το πάρει.
0: Και εγώ Σιμών λέω. Και δικαίως. Νομίζω ότι είναι και πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια και και γι' αυτό τον έβαζε
2: και... Και social.
1: Δεν έχει social.
2: Ναι. Αν δεν κάνω εγώ τρομερό λάθος, είναι ο...
0: Το ξέρεις. Νομίζω ο Ρόδερ δεν είναι.
2: Ο Σιμών.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
2: Το έχω ακούσει στο Μοντιάλ.
1: Ξέρετε ποιος δεν έχει social?
2: Πού να ξέρω.
1: Ο Νίστρουπ.
2: Αν έφυγε την εκτίμησή μου.
1: Τίποτα.
0: Και δεν είναι άλλο πολύ, δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι.
0: Τα χρονών, να πει ότι.
2: Καλά, και ο Σιμών δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια.
0: Όχι, ναι, ναι, μιλάμε για προπονητή τώρα, όμως όχι για παίκτη. Παίκτε όλοι είναι μια συγκεκριμένη ηλικία.
1: Έχει δίκιο ο Ηρακλής.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Α, ηλικιακά
0: τώρα. Αλλά από τη στιγμή που λέμε προπονητή, περίμενε να είναι ένα μεγαλύτερη ηλικία τέλο πάντων.
1: Δεν έχει, όχι.
0: Πάμε.
2: Δεν θέλει, λέει, να πηγαίνει διακοπές. Είχε πει ότι και να μην με ξέρουν. Γιατί ξέρει, δεν το θυμούνται, ρε παιδί μου, όλοι ξέρουν από τα παιχνίδια. Παίζει και στην Μπιλμπάο. Δεν είναι ότι είναι ο τερματοφύλακα τη Μπαρσελόνα ή ο τερματοφύλακα τη Ρεάλ.
0: Μπα, τέλο πάντων. Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια σα.
2: Γεια σα.
3: Γεια σα.
2: Έλα, Γιούρι.
3: Γεια σα, τι κάνετε?
1: Γεια σα, γεια σου, Γιούρι.
3: Λοιπόν, θα είμαι ο γρήγορο όπω πάντα. Σχεδόν όπω πάντα. Εύχομαι τα εξή. Πρώτον, καλή επάνωδο στην ελληνικά μπι, σωματικά και ψυχολογικά κυρίως, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεύτερον, καλή τύχη στην ΑΕΚ σήμερα. Και τρίτον, επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και έχω δει όχι ότι ξέρω περισσότερη μπάλα από εσάς, αλλά έχω δει περισσότερα χρόνια ως μεγαλύτερη σε ηλικία. Ναι. Εύχομαι λοιπόν σήμερα το βράδυ να έχει ο Ολυμπιακός προπονητή τον Λουτσέσκου. Αυτά τα τρία. Πώς τα βλέπετε αυτά?
2: Ο Λουτσέσκου
1: φανταστικό.
2: Είναι η ομάδα.
3: Πώς τα βλέπετε αυτά?
1: Πώς θα πάει ο Λουτσέσκου αφού βρήκε ομάδα?
2: Είναι της ομάδα.
3: Και ο πάντα ήθελε να έρθει σε ομάδα της Αθήνας και γι' αυτό έβγαζε και...
0: Ναι, και εκεί που πήγε βέβαια, δεν πήγε με το ζόρι να σας πω.
3: Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Σταύρο στον ελληνικό μιλάμε, έτσι.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
3: Τίποτα τώρα. Τώρα απλώς στον Ηρακλή κυρίως λέω ότι το κυριότερο που έχω να προσάψω στο Μεντιλίμπαρ είναι ότι έχει εξαφανίσει το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι στα τελευταία μάτς που παίζει είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Και όλο βλέπεις ότι τον απαξιώνει και δεν τον βάζει.
2: Καλά, έχει γίνει κουβέντα. Έχει γίνει κουβέντα για το... Ο Σιπιόνι δεν πήγε στη λίστα. Δεν έβγαινε για τη λίστα. Η λίστα ήταν δύσκολη απόφαση.
3: Ναι.
2: Ξέρεις, με τους περιορισμούς που υπάρχουν και το ρόστερ που είχε εκείνη την περίοδο Ολυμπιακός.
3: Ναι.
2: Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Που έχει γίνει κουβέντα γιατί να μην έπαιζε στο Βόλο ο Σιπιόνι. Εγώ θα σου απαντήσω σε αυτό ότι από εγώ τον έχω σε και έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία ο Σιπιόνι και τον πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Στο Βόλο, ας πούμε, που λένε για τον Γκαρθία, πολύ το παγιωστή χθες στην εκπομπή. Ο Γκαρθία δεν ήταν αρνητικό στο Βόλο. Ήταν θετικό.
3: Όχι, ο Γκαρθία ήταν καλός.
2: Ο Έσε δεν βοήθησε.
3: Ο Έσε δεν ήταν.
2: Ναι.
3: Δηλαδή,
2: αυτό να το ακούσω και το συζητάμε.
3: Σε μία από τις τρεις θέσεις μπορούσε να το βάζει, ρε παιδάκι, να το ξεκινάει βασικό. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι πιο σοβαρό από σήμερα. Και πάλι, όπως είπα, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και θα τα λέμε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πρέπει να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μου στον Πάνο από τη Βάρη.
1: Στον Πάνο από τη Βάρη, να είναι καλά.
0: Και να έρθει και από εδώ πάνω από τη Βάρη.
1: Όποτε θέλει. Πάμε σαν να ακούμε.
0: Τώρα για να τα ακούσει, γιατί θέλει πρόσκληση δική.
1: Εντάξει.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, Μάκη.
2: Έλα, ρε Μάκη.
4: Πόσα λεπτά έχω, γιατί θα με κόψει το
0: έργο. 2,5. Και εγώ περιμένω που λέει και ο Γονίδης.
1: Τρία λεπτά.
0: Τρία ακόμα μόνος μου μένω. Έτσι πάει το άσμα.
4: Πότε βγήκα, δεν με αφήσατε να πω τίποτε. Λοιπόν, Ηρακλή.
2: Έλα.
4: Επειδή σε ακούω και είσαι θετικός στο να μείνω με τη λίγα.
2: Είπα. Εγώ είπα την άποψή μου.
4: Μην μου φας το χρόνο.
2: Δεν στο τρώω. Μου λες. Εγώ σου λέω δηλαδή, εγώ αυτό θεωρώ. Αλλά το ξεκαθαρίζω. την απόφαση δεν την παίρνω. Φυσικά δεν θα την πάρω.
4: Από πολλά λόγια είναι φτώχεια, θα με κλείσει.
2: Αδέρφη, δεν σε κλείνω, ρε Μάκη. Μα απευθύνει στον Ερακλή και δεν θε να μιλήσει μετά.
4: Ναι, ναι, όχι.
2: Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή ναι, θα ήμουν με την Λίμπαρ. Αλλά. Του το να συνεχίσει. Αλλά ό,τι απόφαση και να πάρθει. Θα είμαστε άρα, με την απόφαση που θα πάρθει.
4: Πριν 10 φορές από χθες.
2: Πέντε θέλω να κάνω. Πάμε.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Έλα.
4: Έναν προπονητή τον κρατάς όταν βλέπεις ότι την ομάδα την εξελείς.
2: Ωραία.
4: Πες μου έναν παίχτη με εξαίρεση το Τζολάκι του οποίου η απόδοση ήταν σταθερή εδώ και 3-4 χρόνια πόσο είναι.
2: Ναι.
4: Πες μου έναν παίχτη του Ολυμπιακού την περσινή χρονιά ο οποίος παρουσίασε βελτίωση. Ξεκινάω.
2: Πάμε.
4: Ορτένια, Ροντινέρι, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μπρούνο, Εσέ, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ελκαντή, Ζέλσον, κανένας Ηρακλή. Θα τον κρατήσω γιατί.
2: Μια ερώτηση, ρε Μάκη.
4: Περίμενε,
2: πρέπει. Στο Champions League αυτοί οι παίχτες δεν παίξανε.
4: Δεν σου λέω ότι...
2: Δεν πήραν αποτελέσματα. Ο Ζέλσον δεν έβαλε τρία γκολ.
4: Αυτό το παραμύθι
2: μα δεν παραμύθι.
1: Ο Πιρόλα δηλαδή δεν πήγε καλά.
4: Με την Πάχο παίξαμε εδώ μέσα, δεν μπορούσαμε να σταυρώσουμε νύχη. Πού παίζε με 10. Μην
2: φάγαμε έξω. Μακι, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
4: Μην παρουσιάζετε.
2: Μην φουντώνει.
4: Φουντώνω γιατί δεν έχω χρόνο και δεν θα με κλείσει.
2: Εκεί και του μην φουντώσει. Πε ό,τι θε να πει. Πείραμα.
4: Άσε με να πω.
2: Άντε, πάμε.
4: Λοιπόν, εάν έβλεπα ότι η ομάδα και παίχτες βγάζει, και ποδόσφαιρο στρωτό παίζει, δημιουργεί φάσεις και όπως συνέβαινε την πρώτη χρονιά του Μαρτίνς, που δεν πήραμε πρωτάθλημα, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο και τον κράτησε ο Μαρινέκης. Τώρα τη χρονιά αυτή που πέρασε, εμείς δεν παίζαμε καθόλου ποδόσφαιρο, ο ένας παίχτης ήταν χειρότερος από τον άλλον και του έδωσε άλλη μια ευκαιρία, πώς τον λένε, κύριος Μαρινέκης του κύριου Μεντιλίπα, αλλά και πάλι σε όσα παιχνίδια έχουμε παίξει μέχρι τώρα είμαστε αρνητικοί, Ηρακλή.
2: Λοιπόν,
4: θα το κρατήσουμε
2: μια ανωτελεία, μπορείς να βάλεις και συνεχίσεις. Θα σου πω, γιατί πολλές φορές, άλλες φορές μου πεις ότι οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια και άλλες φορές ότι τη λένε την αλήθεια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φέτος, στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος, τα τρία παιχνίδια που είμαστε αρνητικοί, όπως μου υποστήριξες. Σύμφωνα με τα στατιστικά, περίμενε ρε Μακή, τη Super League, ο Ολυμπιακός έχει 14 μεγάλες ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ 9 και η ΑΕΚ 9 είναι στην πρώτη θέση. Στα αναμενόμενα γκολ, δηλαδή αυτά που βάσει των ευκαιριών δημιουργεί. Και ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 6,56, η ΑΕΚ δεύτερη με 6,11 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 4,78. Πάει να πει ότι δημιουργεί ευκαιρίες. Το ότι δεν τις βάζουν την μπάλα στα δίχτυα, βεβαίως δεν τις βάζουν την μπάλα στα δίχτυα.
4: Ηρακλή.
2: Σου είπα και τα τρία παιχνίδια. Απλά πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Και πάρε και αύριο, Μάκη, δεν έχω εδώ δύο μέρες.
1: Άντε, γεια. Πάρε και το κλείσουμε στη μούρη. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-195-79-283-45. Προτού όμως πάμε πάλι σε ακροατές, θα πάμε στον άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζεται να είναι αστεράτος απόψε.
1: Σεντονάτος.
0: Σεντονάτος, αστεράτος, ό,τι θέλεις πες.
1: Ποιο προτιμάς, Γιώργο, σεντονάτος ή αστεράτος?
0: Αστεράτος πιστεύω.
2: Καταρχάς θα πω ότι και εγώ είμαι ακροατής.
1: Εγώ λέω σεντονάτος γιατί είναι μερακλής.

0: Άκουσα Μάκη νωρίτερα και τον απόλαυσα, πρέπει να πω. Έτσι. Τον βιαζόσασταν να τον κλείσετε τον άνθρωπο και είχε πράγματα να δώσει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ανοίγεσαι και είναι ανοιχτό εδώ. Μα θέλει και 2-4 θα κάνει να βγάλει γραμμέ.
2: Όχι, μπορεί να βγάλει. Να δίνει το δεκάλεπτο του Μάκη δύο φορέ την εβδομάδα στην εκπομπή του.
1: Μπορεί να δίνει. Και βήμα στου ακροατέ είναι εκπομπή του.
2: Ή μόνο
0: έτσι.
1: Να το δω.
0: Κοίτα, αν υπάρχουν κάποιοι ακροατέ του οποίου δεν έχετε τάντερα να φιλοξενήσετε, πολύ ευχαρίστω του φιλοξενήσουμε.
2: Ω βαρύ,
0: δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Του φέρνουμε εμεί άμα θέλετε.
1: Και στα βοζαράκια σου βλέπω.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είναι μια ιστορική βραδιά για την ΑΕΚ, γιατί έχουν περάσει πλάκα-πλάκα 20-21 ολόκληρα χρόνια, 20 μάλλον χρόνια από την τελευταία φορά που πήρε νίκη στο Champions League, 24 χρόνια από τότε που έπαιξε Champions League στη Φιλαδέλφια. Γενικώς είναι κάτι που το έχει στερηθεί τα τελευταία χρόνια ο κόσμος της ΑΕΚ, γιατί πρωταθλήματα πανηγύρισε, τίτλους είδε, ταλαιπωρήθηκε βέβαια και στο ενδιάμεσο, αλλά τα μεγαλεία του Champions League έχει αρκετό καιρό να τα ζήσει. Ήταν και η τελευταία φορά που αγωνίστηκε η ΑΕΚ στο Champions League κάπως τραυματική, γιατί ήταν εκείνη η πολύ κακή πορεία που δεν συγκέντρωσε ούτε ένα βαθμό. Οπότε το περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι της ΑΕΚ με ένα μάτς που όλοι λέμε ότι είναι απέναντι στην ομάδα που έχει, ας πούμε, το μικρότερο βαθμό δυσκολίας, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με όλες τις άλλες. Αλλά έχει αποδειχτεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι στο Champions League εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Ηρακλή, το θυμάστε και εσύ πέρυσι με τον Ολυμπιακό και την Πάφο, που κάπως έτσι το περίμενε και ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, δεν είναι.
1: Κοίτα, πάντα αυτά τα παιχνίδια, αν πάει καλά και κερδίσει σήμερα η ΑΕΚ, που είναι πιθανό σενάριο, είναι ευχές έργο να ξεκινάς με νίκη σε αυτή τη διοργάνωση. Απλά αυτά τα παιχνίδια, εάν στραβώσουν, σε ακολουθούν σε όλη την πορεία.
0: Ναι, εντάξει, τον Ολυμπιακός πέρυσι κατάφερε και το...
1: Με τρεις νίκες στο τέλος.
0: Και το ξεπλήρωσε, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν το πάρεις τελείως κοινικά, ας πούμε, και βαθμολογικά, εντάξει, πρέπει να το πούμε. Αυτό το μάτς είναι που πρέπει να πάρει. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μάτς που έχει κυκλώσει για μια νίκη, ας πούμε, που είναι το μόνο μάτς το οποίο θα είναι φαβορί. Οπότε είναι πολύ λογικό απόψε να ποντάρει ότι θα πάρει τρεις βαθμούς. Ούτως ή άλλως έχει αποδειχθεί πολλές φορές με τελευταίο παράδειγμα, ας πούμε, με το παιχνίδι με τη Λεύσκη, πόσο δυνατότερη γίνεται η ΑΕΚ στην έδρα της και απόψε το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί η ΛΑΣΚ από αυτό. Στη Σκωτία, στο προηγούμενο παιχνίδι τους εκτός έδρας, δεν ξέρω αν ήταν η ατμόσφαιρα αυτή που τους επηρέασε ή και το ότι τους τράβωσε το παιχνίδι, αλλά χάσανε 3-0. Και γενικώς νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο αυτό υπέρ της ΑΕΚ. Δηλαδή, αν δεις γενικότερα την πορεία της ΛΑΣΚ, είναι μια προτάρα στη διοργάνωση και μια ομάδα που στα τελευταία της 11 παιχνίδια εκτός έδρας στην Ευρώπη έχει μια ισοπαλία και 10 ήττες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι και εκείνη μια ομάδα με χαρακτήρα περισσότερο εντός έδρας, που και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο το βράδυ. Όλα αυτά βέβαια είναι στη θεωρία. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Βέβαια, αν το πάρουμε και από άποψη αγωνιστικού, ας πούμε, χαρακτήρα, η ΛΑΣΚ είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, περισσότερο σε αυτό το κομμάτι ποντάρι. Μπορείς να πεις ότι είναι και σε ένα βαθμό αφελής αμυντικά, αφήνει αρκετούς χώρους και με βάση όλα αυτά και την πολύ μεγάλη παραγωγικότητα που δείχνει η ΑΕΚ εντός έδρας, δυσκολεύομαι να σκεφτώ πώς δεν θα βάλει 1-2 γκολ το βράδυ η ΑΕΚ. Οπότε, βάσει όλων αυτών, το στοίχημα για την ομάδα του Νίκολη Τσίρο το βράδυ να κρατήσει όσο γίνεται πιο ακίνδυνη την αντίπαλό της στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει να μην δεχτεί γκολ, θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να πάρει το βράδυ το τρίποντο. Τώρα, το σχέδιο που θα το καταφέρει αυτό είναι ένα μικρό ερωτηματικό. Υπάρχει το πολύ μεγάλο μειονέκτημα αν επαληθευτεί η πληροφορία ότι ο Στρακώσα δεν θα ξεκινήσει το βράδυ, ότι θα πάει με τον αναπληρωματικό της θεματοφύλακα. Πρέπει να πω πάντως εδώ ότι δεν συμμερίζομαι την ανησυχία ότι η ΑΕΚ, αν παραταχθεί χωρίς ο Στρακώσα, θα είναι πολύ χειρότερη. Ο Μπρινιόλι είναι ο αναπληρωματικός, είναι ένας θεματοφύλακας, θέλω να πω, ο οποίος δεν έχει παραστάσεις, δεν έχει ικανότητες. Τον έχουμε δει τον Μπρινιόλι και το αν μπορεί να ανταποκριθεί. Και ένας θεματοφύλακας που, Διονύση, νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει και εσύ, τουλάχιστον από προσωπικότητα και από αυτοπεποίθηση του περισσεύει, έτσι δεν είναι?
3: Δεν το συζητάμε. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι πάντα για τον θεματοφύλακα? Όταν ένας θεματοφύλακας έχει να παίξει καιρό, εκεί δεν ξέρεις πώς αντιδρά και τα λοιπά. Αλλά ναι, το συζητάμε. Είναι θεματοφύλακας με όντως προσωπικότητα. Τώρα τι θα κάνει, δεν το ξέρω.
0: Είχε κάνει κάποια παιχνίδια ο Στρακώσα, ο Μπρινιόλι, και στο τέλος της σεζόν, όταν ο Στρακώσα είχε εκείνο το χτύπημα στην ομοπλάτη που τον είχε αφήσει έξω. Και γενικώς, αν

0: βρούμε κάτι θετικό από αυτό το, από αυτό το, από αυτή τη στραβή, ας πούμε, που έτυχε στην ΑΕΚ, είναι ότι σίγουρα ο Μπρινιόλι είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Κάτι
1: αυτό
0: που
1: ναι,
0: μπορεί και αυτό,
1: αυτό
0: να παίξει ρόλο.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Ναι, πολύ, πολύ καλύτερος σε αυτό το κομμάτι.
0: Μπορεί να παίξει ρόλο, ας πούμε, σε αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει η ΑΕΚ, και λέω θα προσπαθήσει γιατί θεωρώ σίγουρο ότι θα βασίσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αγωνιστικού, του τακτικού του πλάνου ο Νίκολιτς, στο να δώσει όσο το δυνατόν λιγότερο την μπάλα στη ΛΑΦΚ. Είναι μια ομάδα που δεν νιώθει καλά όταν δεν την έχει την μπάλα στα πόδια. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα επιδιώξει να κάνει. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερο προβάδισμα να ξεκινήσει και ο Κάιρινεν αντί για τον Βιτάλης στα ΧΑΦ. Ίσως ο Βιτάλης θεωρείται επικρατέστος γιατί πήγε πολύ καλά. Το Σάββατο ήταν από όλους αυτούς που πήγαν πολύ καλά το Σάββατο στην Πεντάρα επί του Άρη, αλλά επειδή πιστεύω ότι ο Νίκολης θα ποντάρει περισσότερο στο να κρατήσει με ασφάλεια η ομάδα του την μπάλα και να την κυκλοφορήσει πολύ περισσότερο από τη ΛΑΣΚ, νομίζω ότι ο Κάιρινεν θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά, μόνο στο αριστερό άκρο το αν θα μείνει εκεί ο Γκατσίνοβιτς ή αν θα επιστρέψει ο Κοϊτά. Πιθανότερο θεωρώ το δεύτερο, γιατί ο Κοϊτά έχει δείξει ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια πόσο ικανός είναι στο να δημιουργεί και ο ίδιος φάσεις από το πουθενά, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται ομαδική συνεισφορά. Ούτως ή άλλως για αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ έχει το Μάγερ, ο οποίος έχει ήδη αποδείξει πόσο κομβικός είναι, έχει μοιράσει 6 assist σε 7 επίσημα μάτς μέχρι τώρα. Αυτό πάνω κάτω είναι το παιχνίδι, το πώς το περιμένω τουλάχιστον εγώ να το δω. Ο κόσμος θα είναι εννοείται από πολύ νωρίς στο γήπεδο, ήδη έχει αρχίσει και μαζεύεται εδώ στη Φιλαδέλφια για να ζήσει την απόψινή βραδιά. Είναι και το πρώτο μάτς της διοργάνωσης μαζί με άλλο ένα, αν δεν κάνω λάθος,
2: στις
0: 8 παρατέταρτο.
2: Μπρίζ μέσα στον Βίλα, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή τα μάτια όλης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης απόψε θα είναι στη Φιλαδέλφια. Οπότε ίσως είναι, όχι, ίσως είναι και αυτό ένα ιδιαίτερο στοιχείο της απόψινής βραδιάς και περιμένουμε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
1: Έγινε, Τζορτζ.
3: Έγινε, Γιώργη.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, να πούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε, να είστε καλά.
2: 8 παρατέταρτο θα σε απολαύσουμε. Μικρό διαφημιστικό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-2-83-45.
1: Να πω σε ένα φίλο εδώ που μου λέει Ολυμπιακό και λέει: μηδέν παιχνίδια στα πόδια του, όταν παίξει με την Πάφα. Όχι, έχει παίξει 3 μάτς πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Με Τρίπολη, με τον Αστέρα Τρίπολη, στο Βόλο και το 5-0 τον Παρσεραϊκό.
0: Μάλιστα, για πάμε στο φίλο που περιμένει.
1: Και σε αποθεώνει. Ο Θάνος, ένα λεπτό φίλο μου, ένα φίλο τη ΣΑΕΚ, του πούμε καλησπέρα, σε αποθεώνει για τις μουσικές σου επιλογές. Έλα, σε ακούμε, φίλε.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί σας.
1: Ήθελα
2: να ρωτήσω το εξής.
1: Το όνομά σας.
2: Λέγομαι Νίκος και είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, Νίκο.
2: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή ίσως έχω χάσει επεισόδια. Ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου που ήταν στην ώρα σας, να θεωρήσω ότι σταμάτησε την εκπομπή πλέον ως ευδοκίμος υπηρετή σας.
0: Έκανε αλλού,
1: αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη επαγγελματική πρόταση.
2: Οκ. Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
1: Δεν υπάρχει λόγος να ζητάτε συγγνώμη, προς Θεού.
2: Ήθελα καταρχήν να ευχηθώ στην ΑΕΚ ό,τι το δυνατόν το καλύτερο για σήμερα, να κερδίσει. Να ευχηθώ στο Center 4 του Ολυμπιακού να είναι γρήγορα γερός και πάλι στα γήπεδα. Άκουσα ότι ο ποδοσφαιριστής μας, ο Ντέσσερς του Παναθηναϊκού, τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές.
0: Ναι.
2: Και ότι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κάνει έφεση για 1 αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του καλά κάνει.
0: Ναι.
2: Έπρεπε η διοίκηση του Παναθηναϊκού όχι 3-6 αγωνιστικές να ρίξει ποινή και χρηματικό πρόστιμο. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα στο 3-0 να χτυπάει.
0: Και ένα 0 ήταν. Και ένα 0 ήταν. Ναι. Δεν είναι.
2: Ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Τι θα πει 3-6 αγωνιστικές.
0: Εντάξει, υπάρχουν πειθαρχοί.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποβλήθηκε, το έκανε πάνω στο παιχνίδι, πάνω στην μπάλα. Αμυνότανε ο άνθρωπος, έκανε ένα φάουλ.
0: Εντάξει, ήταν ανόητη η ενέργειά του, ήταν κουταμάρα. Μπορεί να συμβούν αυτά όμως στο ποδόσφαιρο.
1: Γίνονται και λάθη, δεν είναι κακό στο ποδόσφαιρο παντού.
0: Και δεν είναι ρε παιδί μου ο Ντέσσερς τώρα ένα παιδί το οποίο, ξέρω εγώ, προκαλεί στα μπουκάλια.
2: Όχι.
0: Λάθος του, μεγάλο λάθος, το συζητάμε.
2: Το έχει ξανακάνει αυτό και έχει ξαναβγεί με κίτρινες κάρτες. Και έχει βγει με κίτρινες κάρτες όχι επειδή πάνω στη φάση έκανε κάτι. Όλες οι κάρτες του ήταν εκτός φάσης.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Ή αψυχολόγητο χτύπημα στον αντίπαλο.
0: Πότε το...
2: Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Κάποιος πρέπει να του πει ότι εδώ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη εκτός των Βρετανικών νήσων το παιχνίδι είναι διαφορετικό, το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε 2-3 παιχνίδια να βγαίνει έξω.
0: Πότε
2: να
0: τρώει κάρτα. Και πάλι. Τραυματίας ήταν αφού δεν έπαιζε.
2: Έχει βγει σε παιχνίδια που είχε παίξει. Και εσείς οι ίδιοι το έχετε πει ότι είναι επιρρεπή τις κάρτες, δεν το λέω εγώ. Και σε κίτρινες, όχι μόνο σε κόκκινες, αλλά και σε κίτρινες κάρτες.
0: Αφού δεν έπαιξε.
2: Σε αυτά που έχει παίξει, έχει ξαναπάρει κάρτα.
0: Πάλι
2: για σκληρό παιχνίδι. Μην με βάζετε τώρα να θυμηθώ παιχνίδια.
0: Δεν μπορώ να θυμάμαι εγώ.
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Έχει φάει κάρτες. Τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Ήθελα να πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι αυτή η ταλέπορη ομάδα μας έδειξε κάποια στοιχεία καλού ποδοσφαίρου. Πρέπει και οι προπονητές να τους αφήνουμε να δείχνουν κάποια πράγματα. Δεν είμαι σύμφωνος με το ότι παίξανε κάποια παιχνίδια, ήρθαν κάποια άσχημα αποτελέσματα ή τέλος πάντων δεν είδαμε θεαματικό ποδόσφαιρο να διώχνουμε τον προπονητή. Και ας μου πει κάποιος εάν στη δουλειά του δεν έχει κάνει ποτέ λάθος. Όλοι οι άνθρωποι στη δουλειά του κάνανε.
1: Συμφωνούμε, αλλά πριν για το λάθος του Ντέσσερς μόνο.
0: Έλατε.
1: Ναι. Που δεν το βγάλαμε στο Σύνταγμα.
2: Ναι. Και αυτό και λάθη τα οποία μπορεί να έχει κάνει ο προπονητής. Είμαι σίγουρος ότι ένας προπονητής ο οποίος έρχεται σε μια ομάδα, ακόμα και στην προετοιμασία που κάνει, ας έχει τους παίκτες τόσο καιρό μαζί του, κανένα μήνα, δεν τους ξέρει. Δεν μπορεί να τους ξέρει τους παίκτες. Θέλει λίγο χρόνο να τον αφήσουν να δημιουργήσει και να κάνει τη δουλειά του. Και αν δεν παίξει η ομάδα, κατά τη γνώμη μου, 5-6 παιχνίδια τουλάχιστον, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ για μένα, όταν μιλάμε για νέο προπονητή και νέα ομάδα, το πρώτο συμπέρασμα το βγάζει κατά τον Οκτώβριο. Όχι, δεν είναι κανόνας αυτός, Συνήθως. Εκτός και αν γίνονται τρέλες, έτσι, εντάξει, αν γίνονται τρέλες.
2: Θα μου πεις εμείς στον Παναθηναϊκό, επειδή έχουμε πίκρα μεγάλη και
0: είναι
2: έχουμε
0: πολλά
2: πάρα
0: χρόνια.
2: Πολύ. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, ζητάμε γρήγορα αποτελέσματα. Έχει και ο φίλαθλος κάποια δίκαια εδώ.
0: Ναι, απλώς το έχουμε ξαναπεί, για τα πολλά χρόνια δεν φταίει ο Νίστρουπ ή ο κάθε Νίστρουπ.
2: Όχι,
0: καταλάβεις.
2: Βέβαια.
0: Να τον αφήσουμε να δουλέψει τον άνθρωπο και να δούμε.
2: Όχι βέβαια. Όχι,
0: να είστε
2: βέβαια.
0: Καλά. Να είστε καλά.
2: Και τώρα θα σας αφήσω να συνεχίσω το τσίπουρο με το άκρος ανθυγιεινό φαγητό του χωριάτικου Λουκάνικου.
3: Μια χαρά σας βρίσκω. Αυτά είναι τα καλά. Το καλύτερο ήταν για το τέλος.
1: Μια λασκέτο το Λουκάνικο.
3: Αναλόγω, αν έχει ξυλιδάτο και τα λέμε, είναι για μέσα, είναι μια χαρά. Πάμε. Πάμε στον επόμενο πριν το δελτίο. Χαίρετε.
1: Δεν μου φέρει τίποτα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να είστε καλά.
4: Καινούργια, καλή αρχή να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Το όνομά σου, φίλε.
4: Γιώργος από Ελευσίνα Παναμαϊκός.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Γεια σου Γιώργο.
4: Με το Σταύρο είχα μιλήσει πριν το Μουντιάλ, πριν ξεκινήσει, δεν ξέρω αν το
3: θυμάμαι. Α, που λέγαμε για το Μουντιάλ, ναι.
4: Για την Νορβηγία που λέγαμε.
3: Μπράβο, μπράβο, τώρα που το λες, το θυμήθηκα.
1: Είχατε βρει Νορβηγία.
4: Και δεν πέσαμε και πολύ έξω.
3: Ναι, ναι, όχι, λέγαμε, εντάξει, λέγαμε τώρα το πάρει η Αργεντινή και δεν πήγαμε και ψάχαμε να σκούμε τι κάναμε, ναι.
4: Ότι θα είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις.
3: Ήτανε. Το θυμάμαι, ναι, αυτό λέμε. Πέσαμε, έπεσε κυρίως μέσα. Διότι ο φίλος το είπε και εγώ συμφώνησα, αλλά πάνω στις απόψεις του φίλου.
1: Κοίτα, για τον πόνο που λέω και συνεχίζω ο φίλος είναι. Κοίτα, εγώ τους Σκανδιναβούς τους έχω πάντα σε εκτίμηση. Δηλαδή είτε είναι η Δανία, είτε είναι η Σουηδία, μα είναι. Είναι καλές ομάδες. Και μου είχε τρομερή εντύπωση που είναι πάντα γεμάτα τα γήπεδά τους όταν παίζει εθνική.
0: Άλλη κουλτούρα, ε.
1: Πάντα.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Γιωβάνοβιτς σε μια συνέντευξη τίποτε εδώ. Εμείς είμαστε Βαλκάνια. Και τα Βαλκάνια κυρίως παίζει όλο το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε Βόρειο-Ευρωπαίοι ή Βρετανοί που τα γήπεδα θα είναι γεμάτα. Βρέξει χιονίσει. Εδώ πας καλά. Έχεις κόσμο. Δεν πας καλά. Μεταξύ εντός αγωγικών
1: σου γενικών. Και φίλων.
3: Και αν δεν έχεις κανένα μεγάλο σου, αν δεν έχεις. Τέλος πάντων.
1: Έλα, φίλε, έλα, φίλε.
4: Λοιπόν, δύο πραγματάκια θα ήθελα να πω και να τοποθετηθείτε και εσείς αν θέλετε στην πορεία.
0: Ναι.
4: Είμαι 52 χρόνων, το λέω έτσι για λίγο, γιατί έχω δει τον Παναθηναϊκό, τον έχω προλάβει στα πάρα πολύ καλά του. Και βλέπω, έχω μια διέστηση ότι η εποχή Νίστρουπ, γιατί εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι η εποχή, δηλαδή θα ήθελα να είναι ένας Γκέραρτ. Θυμάστε ο Γκέραρτ.
0: Θα το πήγες και στο Αλάκρωστη.
4: Θα ήθελα να κάτσει θα ήθελα να.
0: Μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει και
4: να δουλέψει και να τον αφήσουν να δουλέψει. Καταλαβαίνω και εγώ το νιώθω γιατί σας λέω έχω πάει και στο εξωτερικό με τον Παναθηναϊκό και παλαιότερα εδώ. Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, αλλά ας κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Δηλαδή και φέτος αν κάτι πάει στραβά, να μην το ρίξουμε στον προπονητή.
0: Φαίνεται ότι έχει. Βλέπεις κάτι.
4: Εγώ όταν μέχρι στιγμής βλέπω από τις κινήσεις και το πώς τη διαχείριση του υλικού. Μου αρέσει αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή.
0: Ρε παιδί μου, και εμένα μου αρέσει. Απλά είναι πάρα πολύ νωρίς.
4: Είναι νωρίς, εντάξει. Θέλει βελτίωση σε πολλούς τομείς.
0: Θέλει βελτίωση εννοείται και θέλει να δέσει αυτή η ομάδα. Ακόμα δεν έχει δέσει.
4: Ακριβώς, εντάξει. Δεν ξέρει ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο θα ήθελα στην πορεία να μου. Τα προγνωστικά σας για τα σημερινά παιχνίδια του Champions League.
3: Θα τα ακούσεις λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
4: Και
1: τα δικά σου τι βλέπεις εσύ.
4: Εγώ να σας πω κάτι, αν ήμουν Jays, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την ομάδα. Εγώ, προσωπική μου, τη θεωρώ πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή είδα το παιχνίδι με τη Celtic, αλλά την παρακολουθώ και από πέρυσι, που πήρε το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Από τη Σάλτσμπουργκ και από την Στουρμ. Πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη από την ΑΕΤ, αλλά λέω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Από ό,τι μου είπε και ο Άκης πριν, είναι γρήγορη ομάδα. Το δελτίο,
3: ακριβώς. Λοιπόν.
4: Δηλαδή, αν κάποιος είδε τα στατιστικά με τη Celtic, τα στατιστικά στο 5-1, είχε 34 σουτ.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σε ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά και να τα λέμε.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο και να πω ότι από μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι συν 120 βαθμούς Κελσίου ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Elastoflex εστί από την Elastotet, στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Να πούμε και για τις μερακλείδες. Έχει και Championship.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά όχι.
2: Τι είναι, δηλαδή. Γιατί είσαι αρνητικό, δεν είναι.
1: Δεν είμαι αρνητικό, αλλά έχει Champions League.
2: Α πούμε, τα πάντα δεν είναι.
1: Δηλαδή, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Όπως τη βρίσκει ο καθένα.
2: Champions League θα πούμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Αλλά παιδί μου, τώρα, αν ο Ηρακλής έχει μια έκπληξη από Champions League, να μην την πει.
1: Ωραία, βεβαίως.
2: Μπορεί και δύο. Πάμε, αφού δεν έχουμε. Δεν έχει πάρει τον αστέρα σα.
1: Πάμε στα
2: μάτς.
1: Αν πάρει κάποιο.
2: Λοιπόν, να πάμε από νωρίς.
3: Ναι, βέβαια.
2: ΑΕΚ. Λίντς.
1: Άσος.
3: Over.
2: Παιδιά, είναι και άσος και over, νομίζω.
3: Το over πώς το δίνουν, ε?
2: Ο άσος είναι στο 1.70.
3: Λοιπόν. Α, έπεσε.
2: Ναι, όντως έπεσε. Ήταν 1.75, 1.78, κάπου εκεί ήταν. Ε. Το over είναι στο 1.50 μόνο.
3: Μόνο, ε.
2: Ένα, ξέρω ότι... Επίσης, ξέρω να πάμε με ένα goal-goal και over που είναι κοντά στο 1.80. Εάν θέλουμε μεγάλη απόδοση, το pass goal-goal, over και άσος και το εκτινάσεις. Αλλά...
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα. Και εγώ, στον άσο θα πάω.
3: Πολλά πηγαίνει.
2: Αυτό, στον άσο, και αν δεν σας κάνει το 1.70, παίζεις άσο και over 1.5, το pass γύρω στο 1.90 και λες μια χαρά είμαστε.
3: Μπορεί και
2: δύο. Ε, δεν συμφωνείς.
1: Σωστό.
2: Ωραία. Λοιπόν, το άλλο που είναι νωρίς τώρα. Club Breeze, Aston Villa, σχεδόν ισόπωσες οι αποδόσεις.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα οριακά φαβορεί η Breeze. 2.50 ο άσος, 2.70 το διπλό και εδώ το βλέπω εγώ γκολ-γκολ.
3: Και αυτό πρέπει να σου πω, και εγώ γκολ-γκολ το βλέπω.
2: Τι γκολ-γκολ είναι. Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην σου γκολ-γκολ 1-1. Πες ένα γκολ-γκολ και over.
3: Και να λήξει 1-1.
2: Από το 10. Από το 10 κιόλας. Μιλάμε τώρα, αυτός είναι.
3: Έχω χάσει στοίχημα.
2: Όλοι μας, αλλά ρε φίλε, μην το καρφώνεις.
3: Από το 6. 1-1.
2: Άλλο, μην το καρφώνεις.
3: Όλοι
2: τα έχουμε πάρει. Πάμε στα βραδινά.
3: Πάμε, έλα.
2: Dortmund Villarreal.
3: Γκολ, γκολ και over αυτό.
2: Και άσος αυτό.
1: Άσος.
2: 1.75 άσος.
3: Ψυχομένου σας βλέπω.
2: Ναι, εντάξει. Άσος και εγώ, άσος και με γκολ για να ανεβάσουμε απόδοση.
3: Μακριά, γκολ, γκολ και over.
2: Orto City. Το διπλό της ήδη είναι 1.65.
3: Θα σου πω γιατί.
1: Γκολ, γκολ.
3: Μισό λεπτό, κύριε, επειδή το έχω ψάξει.
2: Και διπλός.
3: Η Πόρτο, λοιπόν, φέτος έχει δώσει 6 παιχνίδια μαζί με το Super Cup.
2: Ναι.
3: Στην Πορτογαλία όλα. Μετρά 6 νίκες.
2: Ναι.
3: Μόνο στο τελευταίο μάτς δέχτηκε γκολ. Βρέθηκε πίσω στο σκόρο του Μωρέιρα σε 0-1 και τότε με ανατροπή 2-1. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν τη βλέπω, δηλαδή, ότι θα χάσει.
2: Μα δεν καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μικρό το 65 για το διπλό τη City.
3: Εντάξει, τώρα City είναι.
2: Δεν έχει ξεκινήσει και βγάζοντα φωτιέ.
3: Οκ, αλλά. Εκεί θα. Επειδή μιλάμε για τη City, επειδή παίζει ο Χάλαντ και ο Χάλαντ συνήθω έχει ένα γκολ.
2: Ένα γκολ, γκολ.
3: Το βρίσκει.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ένα γκολ, γκολ, ξέρω. Ούτε.
2: Κοίτα, έτσι όπω βλέπουμε όλα τα μάτια τώρα με μια σύντομη τέτοια. Όλα μπορούν να παίχνουν γκολ, γκολ.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Και κανένα ζητούμενο, 5-6 κτλ. Λοιπόν, εσύ πώς το λέω στο Πόρτο City?
1: Είπα γκολ γκολ.
2: Γκολ γκολ και εσύ. Συμφώνουμε όλοι εδώ. Λιλ Μπέτις.
3: Δεν βλέπω τίποτα.
2: Άσος, 2-20. Τον άσο
1: δεν, θα τον πάρω. Δεν ασχολούμαι ούτε εγώ με αυτό.
2: Εγώ στο 2-20 θα τον πάρω τον άσο. Μα ήταν 1-70, όχι. Και Ρεάλ Ίντερ. 1-50 κάτι ο άσος. Θα έρθει λογικά, αλλά στο 1-50 κάτι δεν τον παίζω.
1: Άσο και over.
3: Εγώ γκολ γκολ και over. Θα βάλω γκολ Ίντερ.
1: Οκ. Okay.
2: Okay. Ναι, το κρατάμε. Και ξαναλέω, μια χαρά εξάδα είναι και όλα γκολ γκολ.
1: Για πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα.
4: Γεια παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε?
3: Καλώς ήρθατε. Στο... Τι βλέπεις Watford Preston?
4: Πάρε, να σας πω τι έπαιξα. Εγώ είμαι στον Τουρκή. Έπαιξα ΑΕΚ και γκολ γκολ. Πόρτο Χ και Γκορ Γκορ και Ρεάλ τι και γκολ γκολ, 2-3 σύστημα. Και το άλλο είναι όλα γκολ γκολ. Ένα το άλλο. Αυτά τα δύο έχω παίξει, δηλαδή.
3: Μια ερώτηση να σου κάνω μόνο. Το Χ και γκολ γκολ το ανεβάζει σίγουρα. Αλλά σα είπε, αν εξαιρέσει το Real Inter. Για να σταθείς αυτό, δηλαδή αυτό, αντε, αυτό να έρθει και 2-2. Τα λένε 1-1, δηλαδή δεν βλέπω να πηγαίνουν 2-2.
2: Έτσι, είναι χαλά, σε χαλάει.
4: 1-1, δεν
2: έχει κοντό. Πες ότι την έχω, όπως λέει ο φίλος εδώ, τη βλέπει Χ. Θεώρησε ότι έτσι όπως ξέρουμε τις δύο ομάδες, θα μείνει στο 0-0.
3: Έλα, δεν μπορεί να πούσω Χ οπότε.
2: Μην το εγώ.
4: Ναι, σας έχω ακούσει και εγώ πήρα εκτός από το στοίχημα και δηλαδή, εγώ πήρα από και λίγο τον Ολυμπιακό.
3: Έλα.
4: Εγώ το στήριζα το Περτιτήμα, αλλά το Σάββατο είπα να φύγει τελείως. Δηλαδή παίζει με τα νεύρα Βαλμόνης, ένα Τσικίνιο και Γκαρσία μέσα. Προτού το σκόρ μετά το 1-1 και τα διαμόνιση, δηλαδή παίζει με τα νεύρα Βαλμόνης. Δηλαδή το κάνει εξεπίδυνες ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί να μην βλέπει ότι αυτοί οι δύο παίζουν δεν πρέπει να παίζουν τον Ολυμπιακό. Το κάνει εξεπίδυνες, δηλαδή ότι και δεν ξέρω δηλαδή τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Του λέω εγώ το στήριζα μέχρι ξανά του, μέχρι που τσακωνόμουν πριν 4-5 μέρες. Και αυτό ότι είδα εξαιρετικό την εκπομπή των παιδιών του 37 του Άκη και τέτοια, πήρε και μανία δηλαδή. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα κάτσει ο Μέντι. Του έχω μεγάλη υποχρέωση, πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση. Δεν ξέρω, ξεχάσω ποτέ δηλαδή αυτό που έχει και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής, αλλά εντάξει, νομίζω ότι έφτασε ο χώρος που λένε στο τέρμα. Σήμερα θα παίξει ο Γιάρετσουκ.
3: Ότι θα πάρει χρόνο, θα πάρει. Το δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βασικός, μπορεί να παίξει ο Μεξικανός.
4: Α, ο Μεξικανός. Α, και τώρα που λέμε και ο Μεξικανό. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν το βλέπω και κίνερ αυτό το παιδί και τέτοια, δηλαδή λένε 30 γκολ, 20 γκολ, δηλαδή και ενέργειες μέσα στο κήπεδο και τέτοια.
1: Κάτσε να το πεις εσύ, δε καθλητή. Έχουμε ένα μάτσο, τον είδες και
4: όχι, ένα, δεν είναι ένα. Εντάξει, δεν είναι ένα μάτσο, λέει ρε παιδί μου, λέω εγώ. Δεν έκανα την πέρα, δεν έκανα το παιδί. Λέω, από ό,τι βλέπω, δηλαδή και είδανε και μια φάση που μπορούσε να σπάσει δεξιά, το μπέστη στο συμπέστη του και κάνει ένα σούτο για ένα άψυχο. Δεν ξέρω να πω εγώ, δεν ξέρω, έχει καλούς παίκτες, δεν λέω για καλή ομάδα.
3: Βάλε μια νοβάλια, ήρθε εδώ ο κύριος ο Τσανάκας.
5: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Τζόρτζ.
5: Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την λύση της συνεργασίας του με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με λόγους στις στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Αναφέρει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Αποχώρησε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ίσως είναι και σε ένα πλαίσιο αλλαγών, έτσι, που, μπορεί, που φαίνεται ότι θα γίνουν στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το νούμερο ένα δεδομένο και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Το περιμέναμε αυτό.
4: Ναι, το περιμέναμε. Παρακύλει ο Βαρεντάκης.
3: Είχε μείνει, ξέρεις, ως υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος από εκεί που ήταν και τεχνικός διευθυντής.
2: Απλά συνήθως αυτές οι αλλαγές.
3: Ο Ντάρκο γκολ.
2: Δεν γίνονται Σεπτέμβριο.
3: Καλά, γιατί δύο.
1: Άλλες φορές δεν έχουν γίνει.
2: Συνήθως τώρα, παιδί, εντάξει.
1: Συνήθως. Μάλλον όχι συνήθως. Περίμενε. Το σωστό είναι αυτά να γίνονται σε τέλος σεζόν.
3: Δεν μιλάμε τώρα ούτε.
1: Αν γίνονται Σεπτέμβριο.
3: Μιλάμε τώρα για παράγοντα.
1: Ναι, ναι. Αν γίνονται μετά το τέλος του καλοκαιριού που τελειώνει και με μεταγραφική περίοδος. Ναι. Τέλος πάντων.
4: Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Να σας χαιρετήσω και όλα. Έχω μόνο το καλύτερο σε εσάς.
1: Πάμε, διάλειμμα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Διάλειμμα.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2-10-95-79-283-4-5.
1: Πάμε στους φίλους, περιμένουν να προλάβουμε.
0: Να βγάλουμε δύο φίλους ακόμα, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Βαγγέλης και την αγιαλιά.
0: Πέρα, Βαγγέλη.
2: Φέτος λέω να το αλλάξω, να το κάνω.
0: Τι να το κάνεις.
1: Πώς να το κάνεις.
2: Μάγερ.
1: Μάγερ γυαλιά.
0: Μάγερ γυαλιά.
2: Λόγω του μάγου.
0: Ναι.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Ωραίος.
2: Εν τω μεταξύ τα έχω πει στους βραδινούς, θέλω να τα πω και στους μεσημεριανούς να βγάλω τον πόνο μου. Πάει ο Νίκολης, μου παίζει 4-4-2. Ωραίος εκεί, μια χαρά. Προτιμώ και Βιτάλης σε σχέση με τον Φιλανδό. Μου αρέσει πολύ, είναι καλός. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού παίζει με δύο πλάγια κλασικά χαφ, δεν παίζει με εξτρέμ. Είναι πιο χαφ αυτοί οι παίκτες. Γιατί δεν τους βάζει όπως παλιά έβαζε η Manchester United τον Γκίξ και τον Μπέκαμ στο πόδι τους. Ο Γκίξ αριστερά, αριστεροπόδαρος. Ο Μπέκαμ δεξιά, δεξιοπόδαρος. Να παίξουν στην πλευρά τους. Να τους βάλει ένα... Ναι, από τη στιγμή που δεν κλείνουν να σουτάρουν ο Μάγκερ και ο Γατσίνοβιτς και πάνε για τη σέντρα να βρουν τα δύο center four, δεν θα βόλευε ρε παιδιά αυτό το πράγμα.
3: Μαθαίνουν οι προπονητές πολύ, ειδικά ο ένας από τους δύο
1: να
3: σε κλείνει. Να σε κλείνουν και στην ΑΕΚ δεν παίζει τόσο ούτε στη γραμμή. Δηλαδή δεν
1: αυτό
3: παίζει,
1: λέει.
3: Παίζει τα χαφιά.
1: Λέει από τη στιγμή που δεν παίζουν στη γραμμή, γιατί παίζουμε ανάποδο πόδι.
3: Μα το θέλει όμως όπως όταν θα μπαίνει για να μπορεί να σουτάρει πιο εύκολα.
2: Ακριβώς. Να σε κλείνουν με σκοπό να σουτάρουν ή να σεντράρουν.
3: Να σουτάρουν ή να βγάλουν.
1: Ή να αφήσουν χώρο για τον μπακ που θα ανεβαίνει.
3: Ναι.
2: Να αφήσουν χώρο για τον μπακ, το ακούω, ναι, αλλά πάλι και στο πόδι τους να είναι, πάλι μπορούν να συγκλίνουν να αφήσουν χώρο.
1: Τι να σκούμε τώρα. Εικασίες κάνουμε γιατί το σκέφτεται έτσι ο Νίκολιτς.
2: Το καταθέτω, ένα προβληματισμό λέμε τώρα. Και τώρα δηλαδή που πήρε και Ζωάο Μάριο, άμα παίξουν από τη μία ο Ζωάο Μάριο, από την άλλη ο Μάγερ, που είναι παρόμοιοι παίκτες, την Παλαδόρη λίγο πιο αργή βέβαια, δεν είναι γρήγορη σαν εξτρέμ, με καλό πόδι, καλή τεχνική. Δεν ξέρω, θα δούμε πραγματάκια. Λοιπόν, με την νίκη απόψε.
1: Θα πας.
2: Και... Ναι, τώρα στον δρόμο είμαι, κατεβαίνω.
1: Καλή μια χαρά.
0: Να σε καλά.
1: Προσοχή στον δρόμο.
2: Κατεβαίνω. Τα φιλιά μου σε όλους.
1: Να σε καλά, πάμε και σε έναν ακόμα στο τελευταίο.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Να κλείσω το τηλέφωνο μου, το ραδιόφωνο μου.
1: Καλό θα ήταν.
4: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, αμέ.
3: Βεβαίως.
4: Αλέξανδρος λέγομαι και είμαι... Ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
4: ο
0: παδός,
4: γιατί άμα χάνει, αρρωσταίνω.
0: Ναι.
3: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Τώρα αυτή τη βλέπω λίγο μπαλίτσα.
3: Ναι.
4: Μ' αρέσει να δω και σήμερα και την ΑΕΚ και μακάρι να κερδίσει και να πάει και καλά. Γιατί καλό είναι να πηγαίνουν όλες οι ομάδες καλά και να ανεβαίνει και το πρεστίζι της χώρας μας στην Ευρώπη. Αποτέλεσμα και οι παίκτες να μην χρειάζεται να πληρώσουμε υπέροχα ποσά για να τους φέρουμε εδώ.
3: Τα πληρώνουμε τα
4: υπέροχα. Τα πληρώνουμε γιατί ακόμα δεν έχει ανέβει το ποδόσφαιρό μας.
3: Μα όχι, έχουν ανέβει πολλοί τιμές. Και έχουν ανέβει, δηλαδή και οι μεταγραφές που γίνανε φέτος, ξέφυγε πολύ η κατάσταση. Δηλαδή δεν είχαμε, το έχω ξαναπεί, ούτε περίμενα εγώ ποτέ στα 16 εκατομμύρια Ολυμπιακός για το, ούτε ο Παναθηναϊκός στα 14 για τον Νούνε, για τον Πουέρτα και ο Παναθηναϊκός στα 14 για τον Νούνε. Πολύ μεγάλο ποσό.
4: Από την άλλη όμως υπήρχαν και παίκτες που θέλαμε να τους φέρουμε, τα δίναμε τα λεφτά και δεν ερχόντουσαν στην Ελλάδα.
3: Αυτό πάντα θα υπάρχει, όσο είναι ανοιχτές οι αγορές και αν έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ότι βλέπεις να παίξεις στην Αγγλία ή στην Ισπανία, το καταλαβαίνεις.
4: Αν οι ομάδες πάνε καλύτερα στην Ευρώπη, σίγουρα θα είναι και πιο εύκολο να έρθουν.
3: Βεβαίως, δεν διαφωνώ καθόλου.
4: Τώρα κάτι για τα τελευταία εδώ με το Μεντιλίμπαρ που ακούω. Εγώ δεν ξέρω ποιος στέει, δεν είμαι προπονητής. Απλώς παρακολουθώ μπάλα και μ' αρέσει το ποδόσφαιρο.
3: Ωραία.
4: Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι όμως, αν το σκεφτούμε λίγο, όταν ο Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό και την επόμενη χρονιά που πήγε καλά και στην Ελλάδα και στην
3: Ευρώπη. Πήρε τον Double, ναι.
4: Ναι. Είχε βοηθό το Σιλαϊδόπουλο.
3: Ναι.
4: Από τη στιγμή που έφυγε ο Σιλαϊδόπουλος...
3: Πήγε ο Σιλαϊδόπουλος γιατί είναι στην ΡΟΑΒΕ.
4: Πιο πολλά κολλή. Ορίστε.
3: Πήγε ως πρώτος προπονητής στην ΡΟΑΒΕ. Ήθελε να είναι πρώτος προπονητής.
4: Ναι, το ξέρω που πήγε. Mm. Το θέμα είναι ότι άρχισε να έχει κολλήματα. Και άρχισε να χρησιμοποιεί παίχτες για μένα είναι σε λάθος θέση. Ο Τσικίνι, ας πούμε, που παίζει μία δεξιά, μία δεκάρη. Για μένα είναι οχτάρι, καθαρό.
3: Πιο πολύ. Τώρα στο τέλος δεν είχε χρησιμοποιήσει δεξιά. Περισσότερο δεκάρι έπαιζε γιατί ήθελε το πρεσάρισμα μπροστά.
4: Ναι, αλλά δεν είναι μοντεκάρι. Το δεκάρι πρέπει να ξέρει μπάλα. Να είναι παλάτος, να μπορεί να βγάλει, να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι. Εμείς όταν έχουμε παίκτες όπως είναι ο Φορτούνης ή κάποιον άλλον που μπορεί να γλυκάνει, πέρσι είχαμε τον Γιαζίτσης, άσχετα να χρησιμοποιήθηκε, που μπορεί να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι της ομάδας.
0: Περίμενε, βάλε ένα τελεία. Πάλι έχουμε και ρόλο Τσανάκα. Έλα.
5: Έχουμε και καινούριο αθλητικό διευθυντή. Ένα παλιό γνώριμο που είχε έρθει και πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες. Μπορεί να λέω και πολύ να μιλήσει με τον Βαγγέλη Μαρινά και ο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Άρα τέλο κοβάστε τη επιστροφή Κορδόν.
5: Νομίζω δεν προλάβουμε κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: εντάξει. Εδώ είμαστε.
0: Όχι, αυτό θα έχει εκπομπή τώρα.
3: Τελειώνουμε. Είναι ο φίλο, συγγνώμη.
0: Έλα, φίλε, ένα λεπτάκι για να κλείσουμε.
4: Βλέπω δηλαδή ότι κάποια πράγματα γίνεται λάθος, δηλαδή σαν να μην θέλει παίχτες μπαλάτους και να θέλει παίχτες οι οποίοι απλώς είναι τρεχαντήρια, μαρκάρουνε, πιέζουνε, γι' αυτό και το παιχνίδι μας είναι μονότονο.
3: Okay.
4: Και μας έχουνε πάρει όλοι καμπάρι. Εγώ αυτό διαπιστώνω. Τώρα λάθος κάνω προπονητή, δεν είμαι, είπαμε. Αλλά δεν είναι επίσης επί δύο χρόνια τώρα συμβαίνει το ίδιο πράγμα.
3: 7 μήνες, για να μας θέλει. Γιατί τη χρονιά του Ντάμπλ δεν ήταν πέρυσι. Πέρυσι στο δεύτερο, στο δεύτερο μισό μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
4: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι το Champions League σε ξεζουμίζει.
3: Και θέλεις τρεξίματα πολλά εκεί.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να ακούσω τι μάθατε.
0: Τι μάθαμε.
1: Πώς κλείνουμε.
0: Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Τόσα χρόνια. Πάνω μπορεί να είσαι στον ήχο.
1: Έτσι, ναι.
0: Ήσουν έξω, Κωνσταντίνα
1: Παρασκευή.
0: Μόνη τη στην παραγωγή. Ρακλή Αντίπα, Σταύρο Κονδυμίο. Διονύ, δε λεφτά άρα, μικρόφωνα.
1: Ναι. Αυτό που δεν είχατε συνηθίσει.
0: Έρχονται.
1: Μπράβο, πια ακολουθώ και τα λοιπά. Γιατί εσεί λέγατε. Γεια σα, Κάδε.
0: Κάδε Νικολογιάννη.
3: Ξέρετε, άμα με αφήσετε μόνο μου.
0: Και σε Τζόγλου.
3: Γεια σα, από.
0: Άντε, καλό απόγευμα, γεια σα.
1: Άντε, ναι, ξεκινά και το Champions League.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Stop FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Stop FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Dopfm1024.gr.
1: Μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος τον ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις, σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 το πρωινό της Τετάρτης 9 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνού live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα με, όπως ακούσατε και τον φίλο μου τον Μαραθιανό, με την ΑΕΚ να πετυχαίνει την πρώτη νίκη στο Champions League απέναντι στην ΛΑΣΚ χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια με το εξαιρετικό φάουλ του Μάριν, το οποίο ήρθε στο 20 κάτι. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ συγκεντρωμένη, συμπαγής όπως συνηθίζει, είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού και σχετικά κράτησε τους παίχτες της Λίντσερ μακριά από την δική της περιοχή. Η ίδια δημιούργησε αρκετές καταστάσεις, είχε αιχμή του δώρατος και πάλι τις στατικές φάσεις, από μια στημένη μπάλα ήρθε και τον γκολ και είναι τρομερά και τα παιχνίδια που παίζει μοίρα πολλές φορές, καθώς η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από 20 χρόνια. Και το τρομερό είναι ότι και πριν 20 χρόνια που είχε νικήσει πάλι η ΑΕΚ την προηγούμενη φορά σε αγώνα Champions League, τότε ο Μίλων, τώρα πλέον League Face, είχε νικήσει πάλι 1-0 και είχε νικήσει πάλι με φάουλ. Το μόνο που, η μόνη διαφορά είναι ότι είχε μπει λίγα λεπτά και πιο αργότερα, είχε μπει λίγο μετά το μισάωρο. Ήταν μεγάλη νίκη τότε, είχε νικήσει τη Μίλαν το 2006 στο ΆΚΑ με το φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ. Χτες ο Ράς Βαμάριν ήρθε για να γράψει το νέο επεισόδιο και να δώσει την ΑΕΚ το τρίποντο, το οποίο με βάση το πρόγραμμά της ήταν απαραίτητο, αλλά όμως τίποτα δεν είναι αυτονόητο στο Champions League όπου όλα είναι δύσκολα. Συνεπώς είναι μια πολύ καλή αρχή για την ΑΕΚ αυτό το τρίποντο και τρεις βαθμοί για να διεκδικήσει πράγματα στη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας. Φυσικά σε τέτοιες βραδιές οι ομάδες έχουν πολλούς πρωταγωνιστές, έτσι συνέβη χθες και με την ΑΕΚ που είχε πολλούς παίχτες σε καλή βραδιά και πήρε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα. Είχαμε και κύπελο χθες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο οποίος νίκησε το Βόλο 3-2 στο τέλος τελικά. Προηγήθηκε 3-0 στο τέλος, χαλάρωσε, έφερε 2 γκολ των Θεσσαλών. Αλλά ο Ολυμπιακός πέτυχε αυτό που ήθελε, δηλαδή το 2-2 στη League Face του κυπέλου. Και μάλιστα με 2 γκολ του Γκονζάλες, που τα βρίσκει τα δίχτυα. Ενώ και ο Πουέρτα ήταν καλό στο τεμπούτο του και πέτυχε και ένα πολύ ωραίο γκολ σκαυτό στο τετατέτ. Είδηση και επιστροφή του Γιάρεν Σουξιδράση, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή. Μια άλλη είδηση, η οποία μας ταρακούνησε χθες το βράδυ και μας στεναχώρησε, ήταν αυτό που συνέβη με τον Καρέτσα στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, όπου ξαφνικά στο 27ο λεπτό, εκεί που είχε την μπάλα στα πόδια ο μικρός μάγος, την πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου και κάθισε στο έδαφος. Γιατί ένιωσε μια αδιαθεσία έντονη. Μετά από εξετάσεις που υποβλήθηκε, η ενημέρωση που υπάρχει από τον Ντόρτμουντ ήταν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα. Αυτό λέει η επίσημη ανακοίνωση των Βεσταλών και καθησυχάζει τους πάντες. Αλλά είναι πραγματικά έτσι μια πολύ έτσι στενάχωρη είδηση. Μακάρι το παλικάράκι να είναι καλά. Έτσι. Σοκαρίστηκε η Ντόρτμουντ όλη από αυτό το πράγμα, από το γεγονός. Δεν είχε λίγο. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, υγεία και σιδερένιος να είναι ο Λεβέντης. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και να ξεκινήσουμε και με τα τηλέφωνα, με την επικοινωνία. Σήμερα τι έχει, σήμερα έχει πάλι Champions League και σήμερα θα έχει Champions League και αύριο θα έχει Champions League. Να το πούμε αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο σπουδαίο πλήν του Champions League τη σημερινή ημέρα. Να, στην ατζέντα μας, μάλιστα. Καλημέρα παιδιά, μπράβο Αεκάρα μου, σε δύναμη. Μάγερ Βιτάλης, Μάριν Πεχταράδες, λέω Κωστής ο Αγτζής. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάγης Περιστέρη 7. Καλημέρα, όλη μέρα Βαγγέλα τα Χανιά, Γιάννης Αεκάρα, τρελαίνομαι. Πάμε για το διπλό με τη Σαχτάρ να μας αποτελειώσεις. Κρατηθείτε, δεθείτε. Πώς λένε τη μικρή πέτρα που χάθηκε στο μαγεμένο δάσος? Χαλίκι στη χώρα των θαυμάτων. Ο επόπτης της ασφάλτου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε μόνο αυτό. Ωρίστε ο Πενιλής. Πάμε ρε Καραλή. Καλημέρα αδερφιά Γιώργος Πενιλή. Καλημέρα Βαγγέλα ρε Βασίλης Γάλλο. Καλημέρα από Πάφο. Μπράβο Καραλή ο Αλέξης. Καλημέρα Βαγγελάρα και συνόμως παρέα Μιχάλης 7 κόρη Δαλάρα. Καλημέρα τρελόποδα των Ετζιανών. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρελά Τζορντανάκο σας. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψη της Γερμανίας. Ήταν αυτό που πάθαμε χθες με τον Καρέτσα. Φοβηθήκαμε όλοι μήπως έχει κάτι το παιδί. Ευτυχώς μικρό το κακό ή κακό της στιγμής. Πλησιάζουν οι αγώνες εθνικής και κανείς δεν περισσεύει. Και πάλι καλημέρα με πας για νενάρα ολέ. Καλημέρα Βαγγέλη Γιώργο και στην παρέα από τους δέκτες. Τέλειο Δημητρός πρώην τα Αίγια τον Ιχαβούζα. Βαγγέλη Γιώργο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Κολάρα, πραγματικό ποίημα από αυτά που δεν βλέπουμε συχνά. Ύψος φάλτσα, αλλαγή πορείας παραθυράκι. Γενικά, χθες κανένας δεν υστέρησε. Θα μπορούσε τουλάχιστον να δει ο Γκολιά. Εκπεραστικά στον Καρέτσα. Πολύ γκαντεμιά στην Τόρτου μου, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από την ισχυρή για Παρασκευή. Ευχαριστώ για την παρέα, την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης ο Πασχετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, σε όλη την παρέα. Τι κάνουν οι αράχνες στη γωνία, λέει. Άρε, Μαρθιένα, μας πέθανες. Στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό φθινόπωρο, καλή εκπομπή. Θανάση Ταξιτζής. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρης από Γερμανία, Ολυμπιακός. Τόσο καιρό φωνάζαμε όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Φέρετε παίχτες, στρίξτε τον προπονητή. Τώρα έχουμε παίχτες, αλλά δεν έχουμε τον προπονητή που να μπορεί να αξιοποιήσει τους παίχτες. Γνώμη μου είναι ότι με τη Λίμπαρα μετράει μέρες και πιστεύω ότι ήδη έχει βρει τον επόμενο Ολυμπιακός και απλά περιμένει τη διακοπή, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Γιώργη. Καλή εκπομπή. Πανηγυρισμοί τελειώνουν σήμερα. Την Κυριακή έχει έξοδο στην Τρίπολη. Τρία ποντάκια και συνεχίζουμε. Ευάγγελε πάλι με φάουλ και τότε και τώρα με Ιταλό τερματοφύλακα. Ναι. Και αυτό μια σύμπτωση. Τότε ο Σορεντίνο, τώρα ο Μπρινιόλι. Και ο Μπρινιόλι χθες ήταν καλός. Ήταν καλός. Αν εξαιρέσει την τελευταία φάση του αγώνα που μπερδεύεται εκεί με μια από τις αλλαγές, δεν προλαβαίνω να δω ποιος ήταν. Στο κόρνερ που κερδίζει τελευταίο η Λάσκ. Όπου εκεί κάνει μια κακή έξοδο. Αλλά γενικά σε όλο το μάτς, παρά το γεγονός ότι είχε να παίξει καιρό, ήταν καλός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι ώρα που είναι το έτοιμο το συντόνι στην γηπεδάρα μας, λέει ο Γιώργος. Μαραθιανός Γουρλής για ποδαρικό την πρωτοχρονιά. Μάριν είναι όπως λέμε Ζούλιο Σέζαρ. Μπράβο σε όλους, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα να έχουμε από το Μιχάλη. Καλημέρα Παντελής Χανιάς, χαρακτήρα στην ΑΕΚ για την νίκη. Μήπως ξέρουμε πότε επιστρέφουν Τσάπρα στη Ριβέγια ή πότε θα παίξει επιτέλους ο Κρίστιανς, γιατί νομίζω ότι είναι νέος Φιλιπ Μαξ. Και μία μαντινάδα λέει, 6 ώρα το πρωί το Sport FM θα βάλω να ακούσω τον Ευάγγελο, το Μάγκα το Μεγάλο. Καλό αυτό, μ' άρεσε, το κρατάω. Υποκλίνομαι στον υπότιτλο της ασφάλτου, έλειωσα, λέει ο Παναγιώτης, ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, στέλνει ένα άλλο φίλο. Λοιπόν, Βαγγέλη, λέει ο Αριέγκα, λέει μπερδεύτηκε, λέει με τον Μπρινιόλι. Α, ο Αριέγκα, ναι, αυτό ο καινούριο, ναι. Εκεί, μόνο αυτό ήταν για τον Ιταλό, κατά τα άλλα ήταν πολύ καλό. Γιατί ξέρετε, το είχαμε πει ότι είναι ένα θέμα με τον οροφύλακα, αλλά στάθηκε καλά ο Μπρινιόλι 2-3 φορές που χρειάστηκε η ΑΚ. Ήταν εκεί μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Όλα καλά εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Όλα καλά. Ζω ωραίες στιγμές για τα παιδιά μου. Που είχαν πάει στο γήπεδο, τους είπα να το κρατήσουν καλά στη μνήμη τους αυτό. Είναι το πρώτο τους Champions League που ζουνε.
0: Εντάξει, ήταν λογικό αυτό, γιατί είχε και πολλά χρόνια η ΑΕΚ να μπει στη διαδικασία αυτή. Λογικό είναι να
1: μπει. Τα παιδιά είναι 17 χρονών. Εντάξει. Και αυτό στα 18. Πολλά respect στο Μπρινιόλι, έτσι. Δηλαδή και οι δηλώσεις που έκανε φανταστικές, και εγώ δεν ήξερα ότι ήταν το πρώτο του πρωτάθλημα στα 34 που πήρε με την ΑΕΚ, δεν είχε ξαναπάρει.
0: Δεν είχε πάρει, αφού στην Ιταλία παίζει σε μικρομεσαίες ομάδες, ρε.
1: Και το πρώτο του, ας πούμε, Champions League στα 35 του τώρα, ας πούμε, φέτος. Μπράβο του, συγκινητικός, πολύ συγκινητικός. Πολύ καλός, τα σκέφτεται και με τα πόδια και με το αυτό, τώρα το έχουμε πει ότι είναι πολύ πιο καλός από την 800 σε αυτό το θέμα. Μια ΑΕΚ, ας πούμε, του Νίκολης που δεν ξέρω παιδιά, αλλά εγώ βλέπω ότι ανεβαίνουμε επίπεδο, δηλαδή σιγά σιγά ανεβαίνει επίπεδο. Εγώ αυτό βλέπω, το τσοξάκι δείχνει προς τα πάνω, Βλέπω ότι ακόμα γκολ δεν έχω φάσει η Φιλαδέλφια. Είναι μια καταπληκτική έδρα. Εχθές και το λέγανε και όλοι και τα παιδιά μου το πάνε, ότι κάποια στιγμή έκλεινες τα αυτιά σου. Δεν μπορούσες, δηλαδή, και το είδες ότι 3-4 φορές χάσανε την μπάλα και τη βγάλανε μόνοι στο play out.
0: Αλλά αυτό είχε παραπάνω να κάνει με τον πρέσικ των ποδοσφαιριστών, όχι με τις φωνές. Γιατί πρέσαναν πολύ καλά ήδη οι παίχτες της ΑΕΚ και δεν τους άφησαν να κάνουν καθόλου το παιχνίδι τους στους Αυστριακούς. Και ούτε να εκμεταλλευτούν και αυτοί που λένε ότι είναι καλοί στο transition, δηλαδή στην αντεπίθεση, δεν τους δώσανε χώρους. Ναι, κοίταξε, η ΑΕΚ του Νίκολτς έχει κάποιες αρχές. Είναι μια ομάδα έτοιμη, ομάδα που έχει πολύ καλές τοποθετήσεις μες στο γήπεδο. Έτσι. Γνωρίζονται πολύ καλά οι ποδοσφαιριστές, έχει αυτοματισμούς. Είναι μια ομάδα έτοιμη, δουλεμένη.
1: Πρώτη στην μπάλα, το βλέπεις στο μάτι τους. Όταν βλέπεις αυτό το μάτι, όταν το βλέπεις το πείσμα και όλο αυτό το, δηλαδή, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Απλά εγώ πιστεύω ότι γενικά από εδώ και από εκεί είχαν πολύ ανεβάσει αυτή την ομάδα. Εντάξει παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι είναι ισοβαθμή με την ΑΕΚ, ότι είναι ισάξη με την ΑΕΚ. Αυτή η ομάδα είναι στα χτωπούτα, ήταν πρώτη φορά. Φυσικά και θα πάει να το διασκεδάσει μόνο εκεί. Γιατί πώς θα το κάνουμε, είναι σαν το πούτα η ΑΕΚ και την εμπειρία. Και αποδείχθηκε άλλη μια φορά που έλεγε, γι' αυτό λέμε ότι ο προπονητής ξέρει την ομάδα καλύτερα από όλους, ότι έλεγε θέλω τον πρώτο αγώνα μέσα. Που όλοι διαφωνούσαν και θέλανε να παίξουμε έξω τους πρώτους αγώνες.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν μια χαρά. Ήταν η πρώτη αγωνιστική, ήταν όπως έπρεπε να είναι, δηλαδή το πρόβλημα.
1: Αμπράβο. Και να πω μια ατάκα φανταστική του Βασίλη του Μπορμπόκη.
0: Τι είπε ο Μπορμπόκης?
1: Που έγινε αυτή η ατάκα και θα μείνει. Τη Δευτέρα έγινε αυτή η ατάκα στην εκπομπή του Καβαλή που βγαίνει. Τι είπε ο άνθρωπος? έλεγε για συνδυασμούς με τις πάσες και αυτά και έλεγε βλέπετε παιδί μου, λέει, συνδυασμοί που κάνει η ΑΕΚ, ας πούμε, και μόλις η μπάλα, λέει, πηγαίνει στο Μάγερ, η μπάλα του χαμογελάει.
0: Μα αφού ο άνθρωπος της μιλάει, ρε φίλε. Αφού της μιλάει.
1: Ναι, αλλά έτσι που το έστησε και έτσι που το έβαλε, κατάλαβε, η μπάλα, λέει, του χαμογελάει.
0: Ναι.
1: Είναι απόλυτο δίκιο. Όλη η ομάδα φανταστική, εντάξει, το είπαμε, πολύ, πολύ φανταστικό τον γκολ του Γιώβιτς, κρίμα.
0: Α, το offside, λες, το offside.
1: Ναι, ρε φίλε, κρίμα, γιατί ήταν πολύ καλό τον γκολ. Λοιπόν, να μιλήσουν και άλλοι, καλημέρα.
0: Έγινε,
1: να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε, φίλοι. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλαράκι.
0: Καλώς το να.
2: Κίμωνας, Ηράκλειο, Κρήτης.
0: Γεια σου, Κίμωνα, τι έγινε, παιχτή? Πώς είσαι?
2: Είπα να πω για τη σεζόν μια τηλεφωνική καλημέρα, δεν τα έχουμε πει μετά την επάνωδό σου στις υποχρεώσεις. Οπότε, με αφορμή την νίκη του έτερου δικεφάλου, καθότι ναι μεν οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως φίλαθλος του αθλήματος, δεν μπορώ παρά να είμαι μόνο χαρούμενος μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Και ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραίο ποδόσφαιρο, δηλαδή πραγματικά μια ομάδα την οποία χαίρεσαι να τη βλέπεις. Μπράβο και στο τεχνικό διευθυντή και στον προπονητή και στην ομάδα. Μπράβο, δηλαδή φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται στα Φιλαδέλφια.
0: Από πέρσι, φίλε. Αυτό φαίνεται από πέρσι, δεν είναι τώρα. Απλά δίνεται συνέχεια σε αυτή την ομάδα την οποία έχτισε πέρσι με τις προσταφαιρέσεις που έγιναν. Και δίνει συνέχεια, ας πούμε, σε αυτή την πορεία. Η ΑΕΚ είναι η πιο κομπακτ ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι είναι μια ομάδα έτοιμη, η οποία, ξέρεις, έχει τις αρχές της που είναι ξεκάθαρες πλέον, δηλαδή.
2: Υγιής οργανισμός.
0: Ναι, βεβαίως, φυσικά και είναι υγιής.
2: Φωνάζει από παντού.
0: Και έχει και πολύ καλή έδρα. Έχει πολύ καλή έδρα, πολύ δυνατή έδρα. Και το σημαντικότερο, κρατάει στην άμυνα, δεν τρώει γκολ εύκολα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όπλο. Έτσι, γιατί στις φάσεις σου, δηλαδή, θα κάνεις 2-3-4 ευκαιρίες, τον γκολ θα το βρεις. Το θέμα είναι να κρατάς πίσω το 0. Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο όπλο και για μια πιθανή, ας πούμε, ευρωπαϊκή πορεία.
2: Και κάτι τελευταίο για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Για τον Πάοκ δεν θα πει τίποτα. Που έχει τόσα πράγματα. Που έχει τόσα πράγματα.
2: Ο Πάοκ έχει μπει σε μια.
0: Πε την τελευταία κουβέντα, μη σε μπερδέψει. Κάτι θέλει να πει ακόμα. Τι θέλει να πει.
2: Όχι, όχι. Ο Πάοκ. Του λέω να μιλήσω για την ομάδα μου. Ο Πάοκ έχει μπει σε μια εσωστρέφεια από τον Ιούνιο και μετά, όταν τα κέντρα αποφάσεων. Και όταν μιλάω για κέντρα αποφάσεων, μιλάω για τα αδέρφια Σαββίδη μαζί με τον μπαμπά, γιατί ουσιαστικά ο μπαμπάς έχει παραδώσει τα κλειδιά κυρίως στο Γιώργη. Εντάξει, συνεχίζει και δείχνει μια επιπολαιότητα ο συγκεκριμένος με τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει. Για μένα κακώς απομακρύθηκε ο Ρασβάν, δεν θα έπρεπε να έχει φύγει.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Και ειδικά με τον τρόπο που τον έδιωξα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Κωνσταντέλιας, ναι, έπρεπε να γίνει μεταγραφή, αλλά καλό θα ήταν να μας είχαν αφήσει να τον αποχαιρετήσουμε έτσι όπως του άξιζε και όχι να γίνουν τα πράγματα εν κρυπτό και με συνοπτικές διαδικασίες και να βρεθούν πρωτετελεσμένου με τα διαρκεία στο χέρι οι συνοπαδοί μου. Δεν θα διαφωνούσε κανείς. Φτάνει να είχαν γίνει όλα με ένα φύσουστο τρόπο. Από εκεί και πέρα τώρα οι επιλογές του τμήματος scouting για τους παίκτες οι οποίοι έρχονται εκτιμώ ότι δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Δηλαδή με τα ίδια χρήματα τα οποία έχουμε δαπανίσει για κάθε μία μεταγραφή, για κάθε ένα δανεισμό, ενδεχομένως θα μπορούσαμε ακριβώς με το ίδιο ποσό να βρούμε παίκτες καλύτερους ή τέλος πάντων οι οποίοι να ταιριάζουν περισσότερο στην εντεκάδα της ομάδας, τη βασική αυτή την οποία διαμορφώνεται μέχρι το τέλος που σφυρίζει ο διαιτητής. Υπάρχει πρόβλημα και καλώς ή κακώς όταν να διαπιστώνεις ένα πρόβλημα αρχίζεις και ψάχνεις να βρεις τη λύση και το πας ιεραρχικά και αφού ξεπερνάς τη μία βαθμίδα πας στην επόμενη και είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Υπάρχει θέμα.
0: Το θέμα είναι πολύ επίπεδο το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ επίπεδο, είναι και διοικητικό το θέμα, πλέον το ζήτημα, είναι και η εσωστρέφεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι και οι λάθος αποφάσεις, να τα πω γρήγορα εγώ, σε κουτάκια δηλαδή να τα βάλω, πολύ κακή απόφαση, το που εγώ από όσο μαθαίνω περισσότερο, όπως λες και εσύ ήταν του Γιώργη, και συμφώνησε και ο μπαμπάς, πολύ κακή απόφαση με Ρασβάν, πάρα πολύ κακή απόφαση, δεν θεωρώ εγώ ότι είχε κλείσει ο κύκλος του. Ήταν ένας προπονητής που τον ΠΑΟΚ τον κράταγε πάντα σε στάνταρ. Πολύ κακή απόφαση να πουληθεί τη συγκεκριμένη στιγμή ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, κράτησε του να σε βάλει στη League Face και μετά μπορείς να τον πουλήσεις. Η Ντόρτμουντ δεν είχε προκριματικά για να τραβάει ζόρι. Κακό το timing λοιπόν και εκεί, σε μια χρονιά που έχεις ήδη γκρίνια γιατί έχει φύγει ο Λουτσέσκου και δεν ξέρεις ήδη τι σε περιμένει. Και στις μεταγραφές, όχι σωστή διαχείριση της κατάστασης και καθυστέρηση για ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις. Είναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως. Κάθε ομάδα έχει τα πάνω και τα κάτω. Τώρα ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλή. Δεν ξέρω πώς θα βγει από αυτό και τι χρονιά θα κάνει. Το καλό είναι ότι δεν, έτσι πως είναι η φάση, τουλάχιστον περιορίζεται μόνο στα εγχώρια. Μπας και το μαζέψει το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω αν ο Λύση είναι προπονητής που μπορεί να τον οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη. Και όταν εμένα δηλαδή βλέπω στη συνέντευξη τύπου ότι έρχεται και λέει σε αυτό το παιχνίδι που οι τελικές ήταν 35 και οι ευκαιρίες ήταν 10-1 και λέει ότι δεν χρειάζεται να μιλήσουμε αυτό το παιχνίδι, όλα κρίθηκαν από το ΒΑΡ. Εγώ λέω ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί να δεις και το κομμάτι το διαιτητικό και να το σχολιάσεις, αλλά ξεκίνα πρώτα από τα δικά σου τα λάθη. Και πες μας γιατί δεν κάνεις καλά. Αν λες αυτό το πράγμα, βλέπεις το δάσος και όχι το δέντρο για μένα. Διότι ο ΠΑΟΚ έχει δομικά προβλήματα και αγωνιστικά προβλήματα σοβαρά. Δηλαδή είναι ομάδα η οποία ο Παναθηναϊκός στο κέντρο του ΠΑΟΚ το κάνει μπαράλια προχθές. Πέρναγε σε ελεύθερη διάβαση. Λοιπόν, έλα, πες.
2: Καλείται να δώσει λύσεις με το υλικό που έχει και δυστυχώς αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάζει με το υλικό που έχει.
0: Εντάξει, άμα βγάζει όμως και αλλαγή το Ζήφκοβιτς του 45 που είναι ο game changer του ΠΑΟΚ και ο καλύτερος παίκτης τα τελευταία 5 χρόνια. Επειδή δεν είναι πολύ καλό το πρώτο, ωραία, γιατί δεν είναι. Τον Παναθηναϊκό του έχει κάνει πόσες ζημιές.
2: Δεν ήταν καλό όμως, έτσι.
0: Και τι δηλαδή, σημασία έχει. Πόσες φορές μπορώ να σου θυμίσω που δεν ήταν καλό ο Ζήφκοβιτς και εμφανίστηκε ξαφνικά σε μια στιγμή και κάνει τη ζημιά. Στον Παναθηναϊκό την έχει κάνει πολλές φορές.
2: Μπορείς να το κάνεις, αλλά εγώ θα σου πω ότι για μένα ένας καινούργιος προπονητής για τον οργανισμό ΠΑΟ, αν μη τι άλλο, παίρνει πρωτοβουλία και βγάζει τον Ζήφκοβιτς. Εγώ αυτό το επικροτώ. Δηλαδή.
0: Γιατί το επικροτήσεις? Για ποιο λόγο? Πες μου ένα λόγο για να το επικροτήσεις. Δηλαδή ότι κάνω κουμάντο στην ομάδα, ας πούμε, και βγάζω τον αρχηγό μου.
2: Ναι, ότι εδώ θα παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλω, ότι έχω προσωπικότητα, ότι έχω ταυτότητα, ότι θέλω το παιχνίδι να εξελιχθεί.
0: Εγώ δεν το επικροτώ, γιατί ποδοσφαιρικά αυτό το πράγμα δεν βγαίνει από ποια έννοια. Γιατί ήταν από τους λίγους παίχτες που μπορούσε σε μία στιγμή, εγώ δεν λέω ότι θα συνέβαινε, αλλά μπορούσε σε μία στιγμή, τον ξέρουμε τον Ζήφκοβιτς όλοι μας, ό,τι ομάδα και να είμαστε. Σε μια στιγμή θα μπορούσε να κάνει κάτι για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι αυτός που είναι. Έτσι, ναι, εγώ
2: την άποψή σου δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, μόνο ο Ζήφκοβιτς δεν ήταν καλός, να σου το πω αλλιώς. Μόνο ο Ζήφκοβιτς δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο.
2: Όχι.
0: Ή μήπως ο Χατσίδης που πήγε στη θέση του που το με το παλικαράκι, το συμπαθώ και όλα, είναι και εγώ τον πατριωτάκι μου και να πάει και καλά να κάνει καριέρα. Αλλά ούτε αυτός που μπήκε στη θέση του έκανε καμιά διαφορά.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοίταξε, έψαχνε να βρει.
0: Κάτι να αλλάξει.
2: Ψήλου στάχυρα, δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι το οποίο τελείωσε στο 16. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, ρε Σβαγγελή. Έλα, βλέπεις ποδόσφαιρο και ξέρεις. Το παιχνίδι ήταν προδιαγεγραμμένο.
0: Ναι, εγώ αυτό λέω όμως ότι.
2: Ήταν και κολακευτικό όπως σου έγραψα την Δευτέρα το 3-1. Ευχαριστούμε πολύ δηλαδή που σταματήσατε στα 3.
0: Εντάξει, ας είναι καλά ο Παυλέγκα, όπως ήταν, ας είναι για να τα λέμε όλα, όπως ήταν καλά ο Κότσαρης πέρυσι τα Χριστούγεννα. Που είχε χάσει ο Παναθηναϊκός με 2-0 στην Τούμπα και ήταν να φάει 5. Το ίδιο έγινε εδώ με τον Παυλέγκα. Έτσι.
2: Έτσι.
0: Πάσε το. Έγινε.
2: Τέλος πάντων, και το τελευταίο, πολύ σύντομα.
0: Τι πολύ σύντομα.
2: Χωρίς να είμαι.
0: Ναι.
2: Πώς να το πω, ο πλέον αρμόδιος, να χωρίσω ξένα άχυρα σε ξένο αχυρώνα. Μία εγκράτεια από το ακροατήριο και τουλάχιστον ανθρώπους όπως είναι ο Πάνος από τη Ρόδο. Παιδιά, μην του την πέφτετε δηλαδή και μην το πιάνετε στο στόμα σας, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολλά χρόνια στη συχνότητα και δεν έχει προκαλέσει ποτέ. Δεν είμαι δικηγόρος του, απλά τον συμπαθώ, τον γουστάρω και πραγματικά δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν. Αν κάποιος διαφωνεί μαζί του ή έχει μια άλλη άποψη...
0: Γιατί το λες αυτό τώρα, για τον Παναγιώτη το λες?
2: Ναι, βέβαια. Για τον Πάνο, γιατί εντάξει, του την πέφτουν διάφοροι, δεν θέλουν να ονοματίσω κανέναν. Και αναγκάζει ο άνθρωπος να βγαίνει και να λέει ότι να αποδείξει ότι δεν είναι επικεφάλας.
0: Εντάξει, με το Λεωνίδα είναι το τελευταίο περιστατικό που η αλήθεια είναι ότι γι' αυτός
2: ο Παναγιώτης. Έτσι, να μην το πω εγώ.
0: Πήγε να παρασυρθεί και ο Παναγιώτης και ευτυχώς που τον κράτησε και δεν παρασύρθηκε ιδιαίτερα. Γιατί αυτό του εξηγώ ότι. Το αν έχεις μια διαφορά με τον Λεωνίδα και θίγεις από αυτά που λέει ο Λεωνίδας, είναι μια λεπτή γραμμή όμως να θίξεις και εσύ όλους τους αεξίδες και να χαλάσεις μια ωραία εικόνα που έχεις προς τα έξω. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τον Λεωνίδα. Σε ό,τι αφορά τον Λεωνίδα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι δικό μου και πρέπει εγώ να το λύσω με τον Λεωνίδα, διότι δεν γίνεται να βγαίνεις και να αφήνεις υπονοούμενα και να προκαλείς όλο το ακροατήριο και ρίχνοντας μετά ένα γελάκι. Δεν γίνεται αυτό, αλλά αυτό. Δεν είναι δικό σας θέμα, είναι δικό μου, είναι του Βαγγέλη θέμα αυτό. Θα το λύσω εγώ.
2: Εντάξει,
0: με τον Λεωνίδα.
2: Εγώ το λέω στο πλαίσιο των ισορροπιών και της καλής επικοινωνίας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ελπίζω να μου έχεις εμπιστοσύνη.
2: Δεν είμαι πλέον αρμόδιος να πω.
0: Ελπίζω να μου έχεις εμπιστοσύνη.
2: Θα σε αγαπώ πολύ, φιλιά.
0: Να είσαι καλά. Γεια.
2: Γεια χαρά.
0: Τελικά είπαμε πολλά με τον. με τον Κίμωνα είπαμε πολλά. Λοιπόν, τι ώρα είναι, Γιάννης, και 29. Διαβάζω κάνα δύο μηνύματα, Μάνη, για να πάμε στους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στην παρέα στο Τελνιο Μόντι. Άσε μα, διαβάσω ένα μήνυμα, δελτίο κατευθείαν. Και 29. Δελτίο κατευθείαν, δελτίο. Πάμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ολοσχερός καταστράφηκε τριόροφο κατάστημα με παλαιά αντικείμενα στον Πειραιά, στη συμβόλη των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο για να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Προληπτικά εκενώθηκε πολυκατοικία που βρισκόταν δίπλα στο κατάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, του συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αγγίζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. 5 ιρανικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Μου απ' τη χαρά.
7: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου. Πάμε κατευθείαν στον κόσμο που περιμένει χωρίς πολλά πολλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
1: Θέλω να σε ρωτήσω τα βραδινά παιχνίδια πόσο ήρθανε, γιατί με είχε πάρει ο ύπνος.
0: Εννοούμε Champions League.
1: Βέβαια, ναι.
0: Η Real νίκησε 2-1 την Ίντερ στην Ισπανία. Πόρτο Manchester City 0-2. Dortmund Villarreal 3-2.
1: Ναι.
0: Lille Betis 2-3.
1: Να ανοίξει η Betis, ναι, ωραία.
0: Και Breeze Aston Villa 2-3.
1: Αλλά αυτά τα είδε εδώ τον 8
0: πάντων. Σου λέει όλο το Champions League σου είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Και τη Σάκη φυσικά το 1-0 με τη Λάσκα.
1: Τι έκανε στο κύπελο που έπαιζε 10 παρατέταρτο.
0: Ο Ολυμπιακός νίκησε 3-2. Από 3-0 έφαγε 2 γκολ στο τέλος. Εντάξει, νίκησε στο τσάκ.
1: Στο παρατσάκ, μα εγώ δεν ήθελα να νικήσω.
0: Ναι, αλλά οι βαθμοί μετράνε, θέλω να σου πω όμως. Και τι 3-2-3-1 μετράνε και τα γκολ, αλλά το πρώτο που μετράνε είναι οι βαθμοί.
1: Άμα πήγαινε στο 3-3 θα είχε.
0: Και πώς θα πάει στο 3-3.
1: Έπαιρνε ένα βαθμό όμως.
0: Ναι, αλλά στο τέλος θα έφαγε τα γκολ όμως, σου λέω.
1: Αλλά δύσκολο, ναι.
0: Στο τέλος θα έφαγε τα γκολ.
1: Και αν σε ρωτήσω κάτι άλλο, ο Ουναή είναι 27 ή 29 χρονών.
0: Όχι, 26 είναι.
1: Α, 26, ναι. Γιατί άκουσα ότι είχε 11 χρόνια να πάρει κάρτα. Έπαιζε από τα 15 του δηλαδή.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Ναή είναι 26. Τώρα που άκουσε εσύ ότι είχε 11 χρόνια να πάρει κάρτα, τι να σου πω τώρα. 11 χρόνια ναι. Να πάρει κάρτα.
1: Έτσι άκουσα.
0: Το 2000 είναι γεννημένος ο Ναή.
1: Όχι να πάρει κάρτα, μάλλον να αποβληθεί.
0: Μπορεί να πότε αποβλήθηκε.
1: Μία κάρτα, ας πούμε, και να μην αποβληθεί. Σε όλο αυτό το διάστημα.
0: Μπάσης, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. 26 χρονών Ναή, το 2000 είναι γεννηθής.
1: Και ένα τελευταίο. Ναι. Ο Στράτος ο Αποστολάκης έχει γιο αυτόν που παίζει στον Όφι ή έναν άλλον που παίζει
0: τον άλλον. Τον άλλον έχει, όχι. Το έχουμε το έχεις ξαναρωτήσει αυτό και στο έχω ξαναπαντήσει εσύ ή κάποιος άλλος πρόσφατα.
1: Όχι, εγώ δεν στο έχω ξαναρωτήσει. Ο άλλος είναι αυτός που παίζει στην Κηφισιά,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι.
1: Α, και είναι γιος του και... Ναι.
0: Αυτός ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό αυτός. Ο Κώστας
1: στον Παναθηναϊκό είναι.
0: Από τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε.
1: Α, και βρέθηκε τώρα στην Κηφισιά. Καλά, η Κηφισιά πηγή του Παναθηναϊκού έχει γίνει. Μάλιστα. Αυτά.
0: Έγινε, γεια.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Τι κάνετε, ρε.
0: Α, γεια σου, πάλι τώρα σε κατάλαβα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω, φίλε μου.
0: Για πες.
2: Θέλω να μείνει για πολλά χρόνια ο Νίστου, γιατί βλέπω ότι μετά από πολύ καιρό σε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κρατήσαμε την μπάλα σε μεγάλη διάρκεια και παίξαμε καιρό ποδόσφαιρο. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον Νίστου. Μας πέρασε στα face. Οπότε ήταν πετυχημένο και αυτό που έκανε. Και σιγά σιγά πιστεύω η ομάδα θα αποδώσει ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά για την ΑΕΚ, αυτό που με ανησυχεί για την ΑΕΚ είναι ότι ενώ έχει πάρα πολλούς παίκτες στο κέντρο και στην επίθεση, στην άμυνα δεν έχει δεξί μπακ δεύτερο και κάποιο στόπερ ιστάξιο από τον που έχει τώρα. Οπότε αν όμοι γίνει το πάρουν κάτι αυτοί οι παίκτες, κάποιος από αυτούς, ή φάει κάποια κόκκινη και τιμωρηθεί, υπάρχει πρόβλημα για έτσι. Δεν ξέρω αν μας συμφωνεί.
0: Θα φανεί αυτό, φίλε. Προς τον παρόν γιατί δεν βγάζει αυτό. Ότι είναι ένα ρίσκο.
2: Ρώτα δεν είναι καιρό. Δεν είναι οι παίκτες ρομπότ να παίζουν 80 παιχνίδια στα μάτια. Αυτό γίνεται μια χρονιά. Δεν γίνεται να γίνει δεύτερη συνεχόμενη. Γιατί το Champions League είναι πιο ζεωρικό από το Conference και το Europa.
0: Σίγουρα. Κοίταξε, ότι εμπεριέχει ένα ρίσκο αυτό εμπεριέχει, αλλά προς το παρόν δεν το έχει πληρώσει. Και πέρσι δηλαδή μόνο με το.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει, γιατί συνήθως την πληρώνει εκεί που πονάς.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
2: Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάτι καλό. Έχει κάνει ότι έχει δύο παίκτες σε κάθε θέση.
0: Θα τα δούμε,
2: στο κέντρο της συνεπίθεσης είναι υπεπλήρης. Έχει πάρα πολλούς παίκτες.
0: Θα τα δούμε στην πορεία όλα, θα φανούμε στη χρονιά, αδερφέ.
2: Εγώ τον Παναθηναϊκό δεν φοβάμαι όπως έχω ξαναπεί.
0: Mm-hmm.
2: Βλέπω καλά πράγματα, βλέπω σωστά. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, Λεβεντή.
2: Να είστε καλά, Βαγγέλη μου.
0: Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελάρα.
0: Να και ο Βασιλάκης.
3: Γιατί να φοβηθεί, τι ομάδα είναι. Αν είναι να χάσει, να μην φοβηθεί.
0: Τι έχουμε πει.
3: Καλά είστε, Βαγγέλα, ρε.
0: Καλά, ρε, Μπίλη, εσύ πώς είσαι, ρε, παιχτή.
3: Καλή σεζόν. Εδώ όλα καλά.
0: Όλα καλά.
3: Κοίταξε, εγώ δεν κάτσω να λυπηθώ τον ΠΑΟΚ, γιατί θυμάμαι μια σεζόν.
0: Ναι.
3: Χιαστούς ο Ζέκα, χιαστούς ο Αϊτόρ. Και εμείς τα περάσαμε. Δεν είχαμε να πληρώσουμε τις καθαρίστριες. Από εδώ, από εκεί δεν μας πήγαινε η μπάλα, δεν μας πήγαινε η στρογγυλή θεά, η τύχη. Τα περάσαμε εμείς και τα ξέρω πολύ καλά.
0: Ναι.
3: Αλλά θα πω, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, θα βρει τον δρόμο του. Θα χτίσει και ένα γηπεδάκι εκεί. Και με βοήθεια θα βρει τα πατήματά του. Αλλά ο Κωνσταντέλιας από την υπερβολική χαρά του που θα πήγαινε στην Dortmund, σε μια μεγάλη ομάδα που το El Clásico εκεί είναι Bayern Dortmund, που η Bayern έχει το gain. Καταλαβαίνεις, είναι άλλο επίπεδου. Έφυγε πιο νωρίς και αν τον κρατούσε δύο μάτς, αν του έβγαινε. Και εμείς πήραμε τον Τετέι, αν μας βγήκε, μας βγήκε. Ο Αντρέας.
0: Μάλιστα.
3: Να είμαστε αντικειμενικοί, έτσι.
0: Ναι, μπιλί μου.
3: Να, τώρα γκρινιάζουν οι Ολυμπιακοί, θέλαν καθαρό σκορ. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή μπάλα είδαμε.
0: Εντάξει, κοίταξε, όταν νικάς 3-0, ρε φίλε, δεν θες να φας δύο γκολ στο τέλος. Καμία ομάδα και κανένας προπονητής δεν θέλει να φάει δύο γκολ.
3: Τώρα 10 μέρες γκρινιάζαν οι Παναθηναϊκοί, τώρα βγαίνει ένας Παναθηναϊκός, θέλει να το κρατήσουμε για 4 χρόνια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτά.
0: Ποιο να κρατήσει 4 χρόνια, φίλε.
3: Τον Ίστροπ. Δεν είπε ο πρόεδρο Παναγιώτη. Δηλαδή, έτσι βρίζουμε, κάνουμε ράνουμε, το λέμε κοντό του τερματοφύλακα. Τον. Το Καμαρά το βρίζουμε, το βρίζουμε. Α, καλό, έστρωση ομάδα. Πού να δείτε 20 του μηνό και μετά. Γιατί γυρνάει και αυτό ο τροχό, παίζουμε και ο Παναγιώ καλά. Γιατί τώρα είναι να μπούμε και μέσα στο Βοτανικό. Θα πω και μια μαντινάδα κι εγώ και...
0: Για ρίξτε μαντινάδα σου γιατί αντιμονούμε. Ναι.
3: Θα την πω στο τέλος. Τώρα η Διεύβα την Μπόκα. Τώρα αρχίζει και βάζει το... Έστω το πρωτάθλημα που παίζει μεταξύ τους.
0: Λιμπερταδόρες τι.
3: Το Λιμπερταδόρες, το δείχνει R2. Το έβλεπα στοιχηματική μου, όχι σε high definition. Τώρα θα μπορώ να το βλέπω και στην R2.
0: Μια χαρά.
3: Καλό αυτό.
0: Εσύ που σε ξενυχτάκι.
3: Γιατί πληρώνουμε ΕΡΤ. Μας και πληρώνουμε. Τώρα συνήθισα για το Μουντιάλ. Εντάξει, να βλέπουμε καμιά μπάλα. Εξάλλου μου θυμίζει πολύ το αυτή στην Αμερική το ποδόσφαιρο. Μου θυμίζει πολύ έτσι αυτά τα τελευταία χρόνια που παίρνουμε παίκτες. Μου θυμίζει πολύ έτσι Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ. Έτσι τα τελευταία χρόνια είναι στους δύο πόντους τρεις οι τέσσερις, οι Big Five, είναι μεταξύ τους πολύ μικρή διαφορά βαθμών. Και έτσι ανεβαίνει ψηλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και να πω και τη Μαντινάδα. Σήμερα, δύο λεπτά να το θυμηθώ, σήμερα είναι...
0: Τι είναι?
3: Τώρα έχω τρακ.
0: Έλα που είσαι τρακ εσύ.
3: Σήμερα είναι Κυριακή.
0: Όχι, δεν είναι Κυριακή.
3: Α.
0: Είναι Τετάρτη.
3: Δεν πειράζει, άσε τη Μαντινάδα.
0: Άμα θες πες με Κυριακή, εμείς...
3: Θα πω άλλη Μαντινάδα. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, είμαι ειδωλολάτρης. Γιατί πιστεύω και αγαπώ τα μάτια μιας αγάπης. Και λέω, κάτι κλεμμένο. Τελευταίο για να
0: ναι.
3: κλείσω.
0: Ναι.
3: Να πω τα υπόλοιπα, έχω καιρό να μιλήσω στο YouTube.
0: Ναι.
3: Πήγα στο γυμναστήριο, τράβηξα 1500 φωτογραφίες. Πήγα στη Σελήνη, τράβηξα 3. Καλή συνέχεια, Βαγγελάρα μου. Θα τα πούμε στο YouTube. Και δεν βλέπω καμιά ομάδα. Θα φτιάξουμε την Μπαρτσελόνα τώρα, την Κερμούσια, με το καινούργιο γήπεδο στα Δυτικά Βαλκάνια.
0: Έγινε, Λεβέντη μου. Γεια. Ωραία Μαντινάδα. Δικιά του. Για λύση. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος.
0: Γεια σου Κωστάρα μου, είμαι καλά. Εσύ είσαι καλά, εσύ είσαι καλά σίγουρα.
4: Είμαι καλά, ήμουνα και μέσα, πήγα στο γήπεδο.
0: Μπράβο, ωραία, χαίρομαι.
4: Κατάφερα τελευταία στιγμή την Κυριακή, επειδή είχαν ανοίξει, δεν είχαν κατέβει. Οι Αυστριακοί δεν πήρανε και τις δύο θύρες που ήταν να πάρουνε.
0: Ήταν καμιά τριακοσαριά από ό,τι άκουσα στην τηλεόραση.
4: Είχε λίγο 48, ναι. Και με πήρε ένας φιλαράκος και μου λύσει 46, άνοιξε η θύρα. Κατάφερα την Κυριακή, μπήκα, ευτυχώς βρήκα. Μια χαρά, ήταν πολύ ωραία χθες.
0: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι.
4: Πήρε στην ομάδα, έπαιξε πολύ ωραία. Πήραμε τους βαθμούς. Η ομάδα, εντάξει, είναι αυτό που είπες και εσύ, ρε παιδί μου, είναι πολύ compact. Τακτικά ήταν πάρα πολύ σωστή. Επέλεξε, νομίζω, ο Νίκολιτς να παίξει σε ένα ρυθμό, σε ένα σχετικά αργό τέμπο. Δηλαδή δεν έτρεξε πολύ η ομάδα. Εγώ θεώρησα ότι από ένα σημείο και μετά ίσως θα έπρεπε να κάνει δύο αλλαγές λίγο πιο νωρίς. Νομίζω για μένα το χθεσινό παιχνίδι ήταν τα μάμια ζήνη. Βέβαια, μετά, επειδή άκουσα και τη συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς, ο άνθρωπος το δικαιολόγησε και είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μερικές φορές. Βασικά, μερικές φορές αυτό ισχύει. Ο προπονητής, παιδιά, ξέρει καλύτερα από όλους. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε εμείς απ' έξω ή να μας φαίνεται ότι ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό, θα μπορούσε να γίνει εκείνο. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκε ότι ο Γιώβιτς από ένα σημείο και μετά είχε κουραστεί και δεν μπορούσε να δώσει αυτά που είχε να δώσει. Γενικά οι δύο επιθετικοί μας θες, νομίζω, δεν πήγαν τόσο καλά, ιδίως στα τελειώματα. Ο Βάργα θα μπορούσε σίγουρα να έχει βάλει ένα γκολ αυτές τις δύο
0: παιχνίδες. Τη μία φορά που φεύγει στο ξέφωτο εκεί πέρα το διαχειρίζεται πολύ άσχημα, ναι.
4: Εγώ σου δείξω την κεφαλιά του. Η δεύτερη, εκεί που την κάνει σκαστή, ενώ έπρεπε, είχε όλο
0: εκεί,
4: το γήπεδο.
0: Κοίταξε, εκεί η σκαστή είναι πολύ χαμηλά η μπαλά, είναι λίγο δύσκολη η κεφαλιά. Αλλά στο δεύτερο που φεύγει τέτα-τέτα από τα αριστερά, εκεί πέρα το εκεί διαχειρίζεται πολύ.
4: Δεν το πρόλαβε ο άλλος επειδή λόγω ταχύτητα.
0: Άρχισε να αποφασίσει γι' αυτό.
4: Μπράβο.
0: Άρχισε να αποφασίσει.
4: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, προχωράμε. Μακάρι η ομάδα να. Α, ήθελα να πω αυτό. Στην Ευρώπη, για να προχωρήσει, ιδίως σε αυτό το επίπεδο, το υψηλό, όχι απαραίτητα για να προχωρήσει η ΑΕΚ, εγώ δεν σου λέω ότι θα περάσει καν στην 24, το θεωρώ
0: είναι. Θα το δούμε, είναι νωρίς, θα το δούμε, μην το λες. Ξεκίνησε καλά.
4: Okay. Εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το να είσαι στιβαρός πίσω, να έχεις κάνει μια τετράδα πίσω στην άμυνα καλή, που να συνεννοούται, που να ξέρει ο ένας τον άλλο, για να μην δέχεσαι γκολ. Για την Ελλάδα, αντιθέτως, για το ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να έχεις πληθώρα επιλογών στο κέντρο, μεσοεπιθετικά και επιθετικά, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα το κερδίζει από την επίθεση και όχι από την άμυνα. Και ένα τελευταίο σχετικά με τον Πάνο, το φίλο που είπε για την ΑΕΚ ότι πίσω δεν έχει τόσες επιλογές και μπορεί να το πληρώσει και αυτά. Επειδή και Παναθηναϊκός, έχω να κάνω μια ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός, εκτός από τα δύο στόπερ, τα πολύ καλά που έχει τους Ολλανδούς, έχει αντίστοιχους άλλους δύο από πίσω?
0: Όχι, αντίστοιχους δεν έχει.
4: Έχει αντίστοιχο του Κυριακόπουλου? Όχι.
0: Δεν τον έχουμε δει. Δεν τον έχουμε δει. Κοίταξε, εγώ τον Τζάμπρα το θεωρώ ένα πολύ καλό παίχτη. Ναι.
4: Εντάξει. Σίγουρα η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει άλλον έναν. Εγώ μόνο εκεί έχω μομφή. Άλλον έναν. Γιατί στο δεξί μπακ μπορεί στο κεφάλι του Νίκολιτς, ο Βούλγαρος, ο μικρός, ο Γεωργίεφ να του κάνει για κάποια παιχνίδια. Νομίζω ότι εκεί πέρα θα μπορούσαμε να έχουμε άλλο ένα στόπερ. Δεν ξέρω, δεν θα σου πω αντίστοιχο σε του Μουκουντή και του Ρέλβαρς. Γιατί ο Αλεξίου δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει το παιδί τις βοήθειες που θα μπορεί να δώσει. Και ο Βίντα σαν τέταρτος, νομίζω, σε κάποια παιχνίδια πολύ χαμηλής δυναμικότητας ή στο κύπελο θα τον υπολογίζει ο Νίκολιτς.
0: Και περισσότερος αλλαγή ο Βίντα να είναι για ώρα ανάγκης.
4: Αλλά νομίζω καμία μα καμία ομάδα από τις τέσσερις, ας πούμε, που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι όλες έχουν σε κάποιο σημείο ένα μικρό κενό. Όλες έχουν. Κανένας δεν είναι υπερπλήρης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Και είναι και γενικά πολύ νωρίς μες στη σεζόν για να λέμε μεγάλες κουβέντες. Εγώ λέω, ας περιμένουμε.
4: Από πρώτη ματιά, βλέποντας τα ρόστερ, να πεις ότι λογικά εκεί πέρα θα χρειαζόταν άλλο ένα παίχτη. Νομίζω ισχύει για όλες τις ομάδες και όχι μόνο για την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε Κωνσταρά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα, καλή δουλειά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
5: Σάβα από Ρόδο, ΑΕΚ.
0: Σάβα μου, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, στο τηλέφωνο, για να σε ακούμε καλύτερα.
5: Ναι, Σάβα από Ρόδο, ΑΕΚ. Μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ χθεσινή. Μ' άρεσε πολύ η ομάδα. Αλλά θα γκρινιάξω σαν Έλληνας που βλέπει λίγο, δηλαδή, από τον προβληματισμό μου. βλέποντας το ρότα να τρέχει πάνω κάτω, είπα αυτό το παλικάρι όλη τη σεζόν πώς θα τη βγάλει. Πρωτάθλημα και Champions League. Εγώ πιστεύω με τα λεφτά που έχει πάρει η ΑΕΚ, γιατί μπορεί να είναι εκ του αποτελέσματος, αλλά αν αυτή τη στιγμή ήταν ο Αλαφούζος, δεν ξανακούγε με τόσα λεφτά που έχει πάρει αν δεν έπαιρνε ένα εισάξιο του ρούτα από τα δεξιά. Αλλά επειδή πήραμε το πρωτάθλημα...
0: Τώρα απάντησες μόνος. Στην Ελλάδα το αποτέλεσμα μετράει, φίλε.
5: Ναι. Και άργησε να κάνει τις αλλαγές, γιατί αν ισοφαριζόμασταν, θα λέγαμε άλλα τώρα.
0: Αν?
5: Ναι, άργησε να κάνει και αλλαγές ο Νικολή.
0: Ναι.
5: Εγώ μιλάω στη νίκη, όχι στην ήττα.
0: Ναι.
5: Και για μένα η ΑΕΚ θέλει τρεις παίχτες, αν θέλουμε και το πρωτάθλημα ξανά, γιατί δεν νομίζω να αντέξει η ομάδα με τέτοιο ρυθμό πρωτάθλημα και Champions League.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη. Έτσι, το καταλαβαίνεις και εσύ θα φανεί στην πράξη. Γιατί δεν, όπως το λέτε και εσείς, έχετε δίκιο ότι το Champions League είναι άλλο από τις άλλες διοργανώσεις, είναι πιο δύσκολο, ναι.
5: Δηλαδή, εγώ δεν πρέπει να καταλάβω. Εσύ που γνωρίζεις πιο πολλά, η ΑΕΚ μέχρι στιγμής πόσα λεφτά έχει πάρει μπαίνοντας στο Champions League.
0: Κάει κοσάρικο.
5: Πόσο ξόδεψε η ΑΕΚ φέτος, δηλαδή σε μεταγραφές.
0: Κάπου εκεί. Θα πρέπει να τα βρω λίγο επίσημα στα από μπροστά μου, αλλά πάνω κάτω χοντρικά κάπου εκεί.
5: Ο Αλαφούζος με ένα κόφτερης πόσο ξόδεψε φέτος.
0: Σε αγορές μόνο. Λοιπόν, βλέπω 19,50 τα έξοδα μεταγραφών της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Μεταγραφών, μιλάμε για αγορές, έτσι. Παναθηναϊκός 45.
5: Και τον κράζουμε.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός έδωσε για αγορές, αλλά ο Ολυμπιακός είχε πωλήσεις. Δηλαδή, πρόσεξε πια να δεις ποια είναι η διαφορά. Ότι η ΑΕΚ, όπως λέμε, 19,50 βλέπω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός 45, αλλά πούλησε μόνο τον Τζέριν 3 και τον Σβιντέσκι 4. Ενώ ο Ολυμπιακός που έχει ξοδέψει κοντά στα 60, έχει πουλήσει 15 τον Τζολάκη, 15 τον Μουζακίτη, 20 τον άλλον στην Αμερική, τον Πορτογάλο, τον Κωστίνια, πώς τον έλεγαν, 50. Δηλαδή, έβαλε 60, πήρε 50. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 45, πήρε μόλις 4 από πωλήσεις. Μπάς περιπτώσει.
5: Μεγάλη μέρα. Χαιρόμαστε βέβαια, εμένα μου αρέσει πολύ η ΑΕΚ, αλλά είναι κρίμα αυτή η ομάδα έτσι όπως φτιάχτηκε με την μπάλα που παίζει από τα πέρσι στα μέσα της περιόδου και μετά να μην βοηθηθεί για να, αν θέλουμε και το πρωτάθλημα, γιατί εγώ δεν αμφιβάλλω αν αντέξει η ομάδα σε αυτούς τους ρυθμούς. Κάποια στιγμή ξέρω εγώ. Ο Νίκολιτς ξέρει καλύτερα.
0: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό ας περιμένουμε. Θα το δείξει σεζόν. Αν θα αντέξει όχι. Θα φανεί. Θα το δείξει σεζόν. Έγινε φίλε Σαββάνας καλά.
5: Καλή σου μάτια.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ καλημέρα.
6: Βαγγέλη καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ο Βαγγέλης από Εύβοια. Τι κάνεις.
0: Γεια σου. Συνονόματε καλά εσύ.
6: Να έχετε καλή σεζόν. Καλή χρονιά.
0: Καλή σεζόν φίλε.
6: Βαγγέλη, μεγάλη είναι και η χθες για την ΑΕΚ. Είναι ότι σημαντικό να ξεκινάς με 3 βαθμούς στο Champions League. Βαγγέλη, κόλλησα τώρα το μυαλό μου. Έχω πάθει πλάκα
0: με
6: τα τρεξίματα και με την πίεση. Πάρα πολλά τροχά διαβγάζει η ΑΕΚ. Πραγματικά. Εγώ δεν την έχω ξαναδεί άλλη χρονιά έτσι.
0: Χτες δεν ήταν έτσι όμως το παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν παραπάνω αυτό που λέμε παιχνίδι τοποθέτησης από την ΑΕΚ. Δηλαδή όταν πίεζε με μέτρο. Περισσότερο ήταν στο να είναι πολύ καλά στημένη στις τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο, στο να κλείσει χώρο στον αντίπαλο. Όταν θέλει να βγει να κάνει αυτό την επιπλέον πίεση, πάλι μαζευόταν. Κυκλοφορούσε με ασφάλεια την μπάλα. η εικόνα αυτή μου είναι μια εικόνα για την ΑΕΚ συνοχής, η οποία την έχει από πέρσι. Δηλαδή δεν είναι. Εμένα δεν μου κάνει καμία. Δεν μου προκάλεσε καμία εντύπωση, καμία έκπληξη. Το περίμενα αυτό το παιχνίδι από την ΑΕΚ. Γιατί στο κάτω-κάτω, ποιοι ήταν τα καινούργια πρόσωπα χθες στην ΑΕΚ, στην 11η. Δύο παίχτες στους 11. Ο Βιτάλης και ο Μάγερ. Αυτή ήταν τα καινούργια πρόσωπα. Δηλαδή η ΑΕΚ, η γνωστή ΑΕΚ με τους, τα δύο Ελληνόπουλα στα μπακ να πάνε πάνω κάτω. Με τον Μάριν με το πολύ μεστό παιχνίδι του στη μεσαία γραμμή. Ο Γιώβιτς και ο Βάργα, δύο φόροι, οι οποίοι ψάχνουν, ας πούμε, τη μισή μια φάση για να βγουν ένα γκολ. Έχουν προσθεθεί κάποια παιδιά όπως ο Βιτάλης που έχει πολλά τρεξίματα και είναι πολύ αγωνιστικός. Και ο Μάγερ που είναι τρομερά ποιοτικός και κάνει τη διαφορά. Έτσι. Είναι μια ομάδα που ξέρεις τι θα περιμένεις από την ΑΕΚ. Είναι μια καλή ομάδα, μια δουλεμένη ομάδα. Έτσι.
6: Ναι.
0: Αλλά την έχω δει αυτό που πες για πρέσ και τέτοια, την έχω δει και σε παιχνίδια, αλλά είναι πολύ πιο δυνατή σε αυτό. Αλλά τη διαχείριση που έπρεπε να κάνει για χθες για να πάρει την νίκη, την έκανε όπως έπρεπε ακριβώς. Έτσι. Και δικαιώθηκε. Ναι. Από τη στιγμή που νίκησε, δικαιώθηκε.
6: Σημαντική νίκη. Και εγώ βλέπω, Βαγγέλη, και μετά το χθεσινό παιχνίδι, λέω τη γνώμη μου και βλέπω την ΑΕΚ να περνάει στους 16. Και χθες, Βαγγέλη, μπορούσε το σκορ να είχε και 3 και 4-0 με τις ευκαιρίες που έκανε. Δεν ξέρω, πάντως πραγματικά εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο την ΑΕΚ. Βγάζει φάσεις, πολλές ευκαιρίες, 90 λεπτά, τροχάδια πολλά. Η γνώμη μου, τι να πω, ξέρω εγώ. Θα σου πω, αύριο είναι περίεργο παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Νίστρο που το έχει πει στους προθέσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρεις, μετά το παιχνίδι τώρα με τον ΠΑΟΚ, μετά από μεγάλη νίκη, είναι αυτά τα παιχνίδια, είναι κολοπαιχνίδια. Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Κοιτάξτε, φίλε, με την Κηφισιά στο ΆΚΑ παίζει. Δηλαδή, την Παναθηναϊκό σε πρανική, τι θα πει τώρα δύσκολο παιχνίδι. Τι παίζει, μέσα στη Φράιμπουργκ για το conference.
6: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
0: Εντάξει,
6: τώρα...
0: είναι πονηρό παιχνίδι όπως όλο το ελληνικό πρωταθλήματος.
6: Πονηρό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Αλλά άμα θες να κάνεις προκοπή, ρε φίλε, πρέπει να τα πάρεις τα λαμάτια.
6: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, ναι.
0: Μην είσαι τόσο κι εσύ.
6: Όχι, λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, μετά την εμφάνιση με τον Μπάουκ σίγουρα ήταν μεγάλη νίκη, αλλά ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια τώρα παίρνουν και τα μυαλά σου αέρα, θέλει σοβαρότητα.
0: Δεν νομίζω ότι τα μυαλά του Παναθηναϊκού, όπως είναι δεδομένος φέτος, θα πάρουν εύκολα αέρα. Πίστεψέ με σε αυτό.
6: Ναι, σίγουρα. Ελά, σου πω και κάτι τελευταίο, η απόφαση αυτό με το που έφαγε την κόκκινη.
0: Με τον Δέσσερς, λες.
6: Ναι.
0: Σήμερα το απόγευμα θα βγει. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό οι τρεις αγωνιστικές για αυτή τη φάση.
6: Ναι, Βαγγέλη, τώρα οι τρεις αγωνιστικές τώρα, τι πράγματα ήταν αυτά τώρα. Εντάξει, δεν πήγε να το χτυπήσει.
0: Δεν πήγε να το χτυπήσει επίσης χωρίς τα καλά. Καθόμενα, τραβιόντουσαν ο ένας, ο άλλος. Στο τέλος έριξε αυτό στην πιο δυνατή.
6: Τώρα είναι υπερβολικό.
0: Αλλά να δούμε αν τι θα γίνει. Αν είναι να πέσει, θα πέσει στη μία. Δεν πάει δύο. Ή θα πέσει στη μία ή θα μείνει εκεί που είναι.
6: Ναι. Έγινε, Βαγγέλη.
0: Καλέ με, φίλε, γεια. Αναρωτιέμαι, φίλε, εσύ που μου λες ότι δεν είχα λέει πέρσι την διαβασία με τον Ολυμπιακό που παίζει Champions League. Ρε, βάλε καμία εκπομπή να ακούσει να θυμηθεί. Που έχετε, τρώγεστε με τα ρούχα σας. Τρώγεστε με τα ρούχα σας όλοι. Τι δεν είχα. Τι άλλαξε, λες εμένα. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, ψάχνω κι εγώ γωνία στο δεκάρικο τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Αυτός ο Μάγερ εξαιρετικός. Ο Πόρτα αποδεικνύει ότι αγοράζει τις περισσότερες φορές φαίνεται στο χορτάρι. Γέμισε το κέντρο με ποιοτικά τρεξίματα. Έκανε διαγώνιση κίνηση για να δώσει στηρίγματα και επιτέλους ήταν ένα παιδί με τρεξίματα χωρίς μπάλα να χώνεται στο μεσοδιάστημα. Οκ, δεν ήταν παιχνίδι με απαιτήσεις, αλλά από την ίδια ομάδα πριν τρεις μέρες χάσαμε 2 βαθμούς. Λέει ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή χαρούμενη. Είμαστε οι ΑΕΚτζίδες. Λέει ο Γιάννης, ο ταξιτζής από Χαϊδάρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, μπαλαδίτες. Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα. Θα δούμε τρελά πράγματα φέτος. Βαγγέλη, ένα σχόλιο σε σχέση με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι μεταγραφές με τα λεφτά που δόθηκαν για Μάγερ και Μάριν είναι κλοπή του αιώνα. Ναι, είναι πολύ, πολύ καλές μεταγραφές και του Μάριν πέρσι και τα 6 εκατομμύρια φέτος του Μάγερ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Σούπερα έκανα χθες. Χαρμαϊδέστε. Πάμε δυνατά και σήμερα, λέει εδώ ο Τάουλαντ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ο Γαλατάς που βρίσκεται. Ποιος Γαλατάς? Ο Φώτης που έγινε παλιότερα. Ο Φώτης έχει αλλάξει δουλειά, μάλλον, σε αυτόν. Ευτυχώς σας ακούω. Λέει καλημέρα. Νιστάζω από αυθημερών εργασιακό ταξιδάκι να ψυχήσει τη Σπάρτη. Καλή γκρινιά να έχουμε, λέει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν. Εύχομαι υγεία να πάρει ο γκουρού του στοιχήματος από το Περιστέρι που έβγαινε χθες σε όλες τις εκπομπές και έλεγε παίξτε διπλό την ΑΕΚ να οικονομήσετε. Να μας πήγε 5-6 αγώνες για το Σαββατοκύριακο να παίξουμε τα αντίθετα, λέει ο Θωμάς. Βαγγέλη, δεν σχολιάσεις, λέει, τη χθεσινή αλλαγή τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό. Προσπαθώ να ερμηνεύσω αν αυτό οδηγεί σε στήριξη αλλαγή προπονητή. Πώς είδες Βιτάλη στο Ροταπίλιο με τα ανεβάσματα του τελευταίου Κοϊτά, φαίνονταν πιο απελευθερωμένος. Πολύ καλή τους, πολύ καλούς τους είδα. Τι να σχολιάσω για την αλλαγή του τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τι να σου πω. Έρχεται πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Θα δούμε αν είναι προάγγελος εξελίξεων για τον μπάγκο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Χθες στην εκπομπή στο Fox λέει και άκουσα από κάποιον ότι έχουμε λέει παράγκα γιατί δεν με ενημερώσετε και εμένα. Λέει, με αφήστε στην απέξω ρε, να μπουντιάσω. Ντροπή σας, λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, τα ακούσαμε και αυτό. Καλημέρα, Ποραχούλα Λάρισας. Τιτάνα. ΑΕΚ μόνο, λέει ο Σάκης. Γεια σου, Σάκη. Να είσαι καλά. Πάμε. Διακοπή και ερχόμαστε για δεύτερη μας ώρα.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. TopFM1024.gr. TopFM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο στο πρωινό της 4ης 9 του Σεπτέμβρη του 2026. Στα ντεξ Γιώργος Γιαννής, τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Άλλα πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 και λέω να συνεχίσουμε με τα τηλέφωνα και μηνυματάκια πάλι σε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έλα, Βαγγέλη.
0: Έλα, ρε, πού είσαι, ρε.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Γιώργη, καλά είσαι.
1: Καλά, καλά. Εσύ.
0: Καλά, ρε, Λεβέντη, εδώ στον αγώνα μας.
1: Έχουν φαγωθεί σε εποχή που τραυματίζονται όλοι οι παιχταράδες. Έχουν φαγωθεί με τους τραυματισμούς και αν γίνει το ένα, γίνει το άλλο. Σταματήστε, ρε, μαυρόγατες. Σταματήστε.
0: Εσένα δεν σε έχει κουμπίσει πάντως καθόλου αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μην το μελετάς, πες, Βαγγέλη.
1: Αυτό, μην το μελετάμε.
0: Εμείς
1: θα μας τραυματιστεί εκεί ο Πεχταράς, ο Μάγερ και οι άλλοι Πεχταράδες τώρα.
0: Ο Στρακώσια δεν θα μετάλλει διακοπή. Έχει ένα έχει ένα κάταγμα, κάτι τέτοιο έχει.
1: Ναι, τώρα που την πάτησε αυτός, έκανε εκεί.
0: Περίμενα να σου πω, έχει ράγισμα στον καρπό. Το μάθαμε τελικά. Ράγισμα στον καρπό και θα μπει μετά τη διακοπή. Αλλά ο Μπρινιόλ χθες είναι καλός.
1: Αυτό έγινε στον αγώνα με τον Άρη σε καμιά προπόνηση, το έχουν διευκρινίσει αυτό?
0: Όχι, το ρώτησαν χθες στη συνέντευξη τύπου τι γίνεται με τον Στρακώσια, γιατί ξέραμε ότι έχει ενόχληση και δεν παίζει. Και είπε, ο Νίκολης ότι θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Θα μπει μετά τη διακοπή, είπε, και λένε ότι έχει αυτό που σου είπα στον καρπό.
1: Περαστικά στο παιδί. Να πω και για τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, ρε Ευαγγελία, περαστικά, γιατί...
0: Χθες πάλι τι ήταν αυτό με το μικρό, ρε γάμο, τι ήταν αυτό?
1: Έλατε, γι' αυτό σου λέω, έχουν παγωθεί όλοι...
0: 8 χρονών παιδί τώρα κυκλοφοριακό, τι να πω.
1: Εμείστε να πω, και δεν είναι, γίνεται επειδή... Βλέπω, ρε παιδί μου, τώρα και με τα ευρωπαϊκά έχουν γίνει και σε άλλες ομάδες τέτοιοι τραυματισμοί σοβαροί. Έχει πέσει επιδημία τώρα. Λοιπόν, πολύ καλή ομάδα, έτσι, και έχει ακόμα δρόμο, δεν είναι ακόμα έτοιμη ομάδα, φαίνεται. Καλά έπαιξε χτες, αλλά όχι τόσο καλά. Δεν έχει πιάσει ακόμα τα στάνταρ που πρέπει. Έχει δρόμο ακόμα, γιατί αν σκεφτείς ότι η ΑΕΚ πέρυσι ήταν με τρεις στο κέντρο, με το Μαρίν, το Μινέδα και το Μάνταλο, και φέτος είναι 5-6. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, 6. 6 πρέπει να είναι.
0: Χαφενοείς.
1: Ναι. Δεν πρέπει να βρει εκεί πέρα τα δίδυμα. Να τα ταιριάξει, να τα δουλέψει. Έχει δουλειά ακόμα η ομάδα, δεν είναι έτοιμη. Αλλά το καλό είναι ότι ο Νίκολης δείχνει ότι την ομάδα την φτιάχνει μέσα από τα παιχνίδια. Γι' αυτό ζητάει συνέχεια παιχνίδια.
0: Εντάξει, είναι και πιο εύκολο να κάνεις αυτό που είναι το φετινό τώρα. Το δύσκολο ήταν το περσινό. Πρέπει να χτίσει μια ομάδα από την αρχή.
1: Τώρα
0: όταν μια ομάδα μπαίνει να παίξει, Γιώργο μου, παιχνίδι το πρώτο επίσημο στο Champions League και έχει 9 στους 11 περσινούς και έχει και το know-how πώς θα παίξει, η διαδικασία είναι πιο εύκολη για τον προπονητή. Έτσι.
1: Αυτό Βαγγέλη, είναι, το λέγαμε από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα. Ότι η ΑΕΚ θέλει να κάνει τώρα μικροπράγματα. Ναι. Λεπτομέρειες είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, στη λεπτομέρεια φαίνεται. Αυτά έπρεπε να κάνει τώρα η ΑΕΚ. Πολύ βασικό το ότι έχουμε την ίδια ομάδα. Έχει ξαναγίνει η ΑΕΚ να έχει πάρει πρωτάθλημα και να έχει μείνει με την ίδια ομάδα. Μετά έχουν απαγωθεί με τα λεφτά. Η ΑΕΚ ποτέ δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, δεν τα έχει κάνει με πολλά λεφτά στην ομάδα. Και να σκεφτούμε ότι έχουν γίνει και έξυπνες αγορές. Τώρα με το Μάγερ πήγε και τον πήρε 6 εκατομμύρια, το Μάριν 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρουμε μετά πώς θα μαζί και ο Βιτάλης και αυτός πάλι τα ίδια.

0: παίζουν και αυτά ρόλο. Δηλαδή πρέπει να ρίξουμε 100 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ομάδα.
1: Εντάξει, όχι, απλά ξέρεις τώρα είμαστε σε μια εποχή που έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ποσά. Πέφτει αρκετό χρήμα. Και αυτό ναι, πάντα τον κόσμο τον εξητάρει. Καταλάβες.
0: Ο κόσμος όμως, Βαγγέλη, κάθεται και υπολογίζει βάσει του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει δουλειά εκεί πέρα. Δεν είμαστε, οι ΑΕΚ ήταν στο ίδιο σημείο που ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ήταν πιο, είναι πιο έτοιμο. Είναι
0: να ρίξει ο Παναθηναϊκός πιο πολλά λεφτά. Θέλει ένα πρωτάθλημα, θέλει περισσότερους παίκτες με καινούργιο προπονητή. Είναι ένα τελείως καινούργιο πράγμα ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μετά ο Ολυμπιακός που γκρινιάζανε ο κόσμος του Ολυμπιακού, καλά κάνει και γκρινιάζει. Γιατί είπες κάποια ποσά προηγουμένως. Σκέψου όμως και πέρυσι με τον Κοστούλα, άλλα 40 λεφτά από την Ευρώπη.
1: Ναι, βάζει κάθε, ο Ολυμπιακός βάζει συστηματικά και μεγάλα έσοδα. Ναι, ναι.
0: Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει κάνει τώρα εκεί πέρα ταμείο για να ζήσει η ομάδα 100 χρόνια τώρα. Που λέει ο λόγος, έτσι, υπερβάλλουμε λιγάκι. Αλλά δεν έχει ρίξει τα λεφτά που έριχνε παλιότερα ο Ολυμπιακός που ακούγαμε και βλέπαμε π.χ. αυτό το καταλαβαίνω.
1: Γιώργο, κοίταξε να δεις. Μην το ψάχνεις. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα ζητάνε μεταγραφές. Αυτό είναι μια ζωή, δεν αλλάζει αυτό. Πάντα, αυτό είναι πάντα.
0: Ναι, και δεν είναι πάντα σίγουρο ότι το άμα ρίξει 100 και 200 εκατομμύρια θα φτιάξει ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αποδειχθεί πουθενά αυτό. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Σταματήστε αυτό με τους τραυματισμούς. Ο Ρώτα και ο Πίλιος δεν θα τραυματιστούν ποτέ. Είναι Iron Man. Και
1: έγινε,
0: υγεία να έχουμε.
1: Έγινε, Τζόρτς, τα λέμε.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Βαγγελάρα.
1: Γεια σου, φίλε. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Βαγγέλη, ο Σταύρος από Βόλο είμαι.
1: Γεια σου, Σταύρο.
2: Ξέρεις, έχω ως 3/4, αλλά τουλάχιστον 40 λεπτά αναμονή. Είναι η εκπομπή σου πολύ δημοφιλής και σε ακούμε συνέχεια, σε παρακολουθώ.
1: Να είσαι καλά, ρε Σταύρο.
2: Ακούς.
1: Σε ακούω, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου.
2: Ναι. Βαγγέλη, πραγματικά σε χαίρομαι. Που σε παίρνουν και από όλη την Ελλάδα και εμείς βέβαια από την επαρχία, όπως λένε οι φίλοι Αθηναίοι, επαρχία, μας θεωρούν όλους επαρχία, να μην πω και την άλλη λέξη, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πόσοι από αυτούς είναι οι Αθηναίοι, 5-10% δεν ξέρω.
1: Τι έπαθες τώρα, τι σε έπιασες τώρα,
2: Θα σου πω την άλλη φορά.
1: Η Αθήνα πριν 100 χρόνια ήταν 150.000. Τι πώς την άνοιγε η Αθηνή.
2: Η γκάμπερ που λένε οι Αθηναίοι, η γνήση είναι 5-10% από αυτούς που είναι σήμερα, έτσι.
1: Εντάξει, αλλά τώρα τι θέμα
2: είναι. Κακό.
1: Ναι, δεν κακό.
2: Δεν κακό.
1: Κακό είναι σαν χώρα να είναι το 70% του πληθυσμού σε δύο πόλεις. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι κακό, είναι πρόβλημα.
2: Και τη Θεσσαλονίκη ακόμα, και τη Θεσσαλονίκη κάποιοι Αθηναίοι που κατεβαίνουν λόγω δουλειάς, τη Θεσσαλονίκη, που είναι η Θεσσαλονίκη μας, λένε η επαρχία και η βλάχη, όλους μαζί, έτσι.
1: Πού τα ακούς εσύ αυτά, ποιος τα λέει αυτά, μωρέ τώρα, άσε με τώρα. Άσε με, όποιος έχει μυαλό μες στο κεφάλι, ψοφάει να πάει κανένα δήμερο στη Θεσσαλονίκη τώρα και εσύ τώρα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Άσε με τώρα.
2: Έτσι, ήμουν τώρα για την έκθεση, για λίγο και για.
1: Έλα τώρα. Εγώ προσωπικά αυτά τα ακούω σαν ανέκδοτα αυτά όλα τα πράγματα. Αγαπάω όλη την Ελλάδα.
2: Η Άρδασα είναι κοντά στο χωριό σου.
1: Όχι.
2: Στην Κοζάνη.
1: Είναι από την άλλη μεριά, προς το Λεμαίδα.
2: Το Λεμαίδα.
1: Το δικό μου το χωριό που είναι Κομόπολη τώρα, γιατί με πρόσβαλες. Τα Σερβία Κοζάνης είναι στη λίμνη εκεί, στον Αλιάκμονα.
2: Εσύ στα Σέρβια είσαι?
1: Ναι, ρε, τι είμαστε, τίποτα, δεύτερη είμαστε.
2: Α, τα Σέρβια είναι υπέροχα. Έχω περάσει πολλές φορές.
1: Βέβαια, τι.
2: Και προσωπικά και οικογενειακά και με αθλητικό σύλλογο που πηγαίνει.
1: Πιέρι από πάνω, λίμνη από κάτω, νεράιδα απέναντι.
2: Υπέροχα. Τα Σέρβια, εντάξει, συγγνώμη για το χωριό, αλλά όλα από χωριά είμαστε.
1: Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάμε, θέλει να πει όμω, δεν θέλει να πει αυτό, κάτι άλλο να πει.
2: Ακού, λοιπόν, όχι να διορθώσω το φίλο του Βασιλάκη, ο οποίο είναι
1: ο Βασιλάκης από το Εγαλό.
2: Αυτός ο κύριος Βασιλάκης, ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Βασιλάκης από το Εγαλό δεν διορθώνεται πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πάμε.
2: Δεν θέλω να τον διορθώσω.
1: Ναι,
2: αλλά το κλάσικερ της Γερμανίας δεν είναι το Bayern Dortmund. Είναι το Schalke Dortmund. Είναι το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ.
1: Το ξέρω αυτό.
2: Μπορεί,
1: ναι,
2: ο Ολυμπιακός, μπορεί η Bayern να είναι στη Γερμανία κάτι αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και μην παρεξηγηθείς. Έτσι είναι, με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τους περισσότερους τίτλους, αλλά το ντέρμπι της Γερμανίας είναι το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ.
1: Αυτό είναι ένα τοπικό ντέρμπι όμως εκεί στην κοιλάδα του Ρουρ.
2: Είναι το ντέρμπι, το κλάσικο, όπως λέμε Μπαρτσελώνα Ρεάλ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όλα αυτά. Το ντέρμπι της Γερμανίας χαρακτηρίζεται το Borussia Dortmund, Schalke 04.
1: Όχι. Η Μπάγερν δεν μπορεί να μην είναι μέσα στο ντέρμπι. Το Μπάγερν, για όλο τον υπόλοιπο, για αυτό που λες εσύ, επειδή έχω διαβάσει και ξέρω πράγματα, η κοιλάδα του Ρούρ είναι μια περιοχή, η οποία είναι μια κοιλάδα εκεί, η οποία είναι γεμάτη εργοστάσια, βιομηχανική περιοχή. Οι άνθρωποι,
2: ξέρω,
1: η διασκέδασή του είναι το ποδόσφαιρο. Άιζες. Έχουν και οι δύο ομάδες 60-70 χιλιάδες διαρκείας, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρούρ. Είναι το, πως να λέμε, δηλαδή το ντέρμπι πάω κάρι στη Θεσσαλονίκη. Είναι το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρούρ. Δεν είναι το ντέρμπι της χώρας.
2: Στη Γερμανία ο συναγερμός γίνεται για το Dortmund Schalke.
1: Ναι, Λεβέντη μου, αλλά σου λέω είναι σαν το παοκάρι στο Dortmund Schalke.
2: Μπορεί να είναι τοπικό, είναι. Αλλά είναι ο συναγερμός στη Γερμανία γίνεται όταν παίζουν αυτοί οι δύο. Συμπίπινα είναι το τοπικό. Έτσι, έχω ζήσει στη Γερμανία, στο Μόναχο πιο πολύ, ο μικρός, χωρίς να καταλαβαίνω πολλά, με πήγαινε ο πατέρας μου και έβλεπα την Bayern αρχές δεκαετίας 70. Ναι. Με Ζεπ Μάιερ, Φρανς Μπεκεμπάουερ. Είμαι 63. 62 μισό. Μάρτιο του.
1: Βάσετος, πάντως από όλες τις χώρες όταν κάνουν ένα αφιέρωμα, παράδειγμα τώρα στην Ισπανία, στην Δανία ή οπουδήποτε, ναι, και βγάζουν τα ντέρμπι των χωρών, τα μεγάλα ντέρμπι, βάζουν τον Bayern Dortmund. Αυτό να το ξέρεις. Έτσι. Αυτό
2: το
1: που λες εσύ. Εσύ το έχεις ζήσει, αλλά σου λέω ότι είναι τοπικό ντέρμπι. Αυτό είναι ένα ντέρμπι.
2: Το έχω ζήσει σε αθλητικό διαγωνισμό. Γιατί όλοι πέσανε στον κουβά ότι είναι το Bayern Dortmund. Λόγω της ιστορίας των ομάδων τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, το έχω κερδίσει. Είναι το Schalke Dortmund. Με συγχωρείς. Δεν ξέρω. Πες το, εσύ είσαι αρμοδιότερος. Εγώ είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Εσύ είσαι ο αθλητικογράφος.
1: Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Τι άλλο έχουμε πέσει, αν έχουμε κάτι άλλο πριν πάω σε break.
2: Να πούμε, εντάξει, σας ακούμε συνέχεια. Βέβαια δεν είχαμε και πολλά να πούμε. Γιατί κάποιοι, λέει, τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Ο Ολυμπιακός Βόλου για δεύτερη σερή φορά στο τοπικό. Τρίτη τα τελευταία 4 χρόνια με ένα μικρό διάλειμμα στη Γάμα Εθνική. Αλλά ελπίζω φέτος με τους ανθρώπους που ανέλαβαν και τους ξέρω από μικρά παιδιά. Πραγματικά δεν θα πω για την οικονομική δύναμη που έχουν, έτσι. Αλλά με την οργάνωση και τη σειρά τη σωστή που βάζουν, κάτι καλό θα γίνει για τον Ολυμπιακό Βόλο, να φύγει από τις τοπικές κατηγορίες που δεν είχε παίξει ποτέ τοπικές κατηγορίες από ιδρύσεως, από το 1937. Ποτέ. Αλλά τα κάστρα πέφτουν από μέσα, ταιριάζει η Γάντι. Ταιριάζει η Γάντι. Δυστυχώς, γιατί και εγώ ήμουν παλιά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Ολυμπιακού Βόλου, τα έχουμε πει. Σαν έφορος μπάσκετ, αν και ποδοσφαιρικός. Τρεις αιτίες εκλεγμένος, από το 8 μέχρι το 15. Αλλά βλέποντας κάποια χάλια, τα παράτησα και έφυγα. Έτσι. Έφυγα μόνος μου, δεν με διώξανε. Έφυγα μόνος μου, θα αφήσω χώρο σε άλλους καλύτερους. Κάτι κάνανε λίγο, στο μπάσκετ, αλλά στο ποδόσφαιρο, σαλάτα. Και έχουμε γνωρίσει τον τωρινό δήμαρχο, τον Αχιλλέα τον Μπρέχο. Έχουμε γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες. Φτάνοντας να παίξουμε σχεδόν με την Παρίσι Σεντερμέν το απόγευμα, και το πρωί η επιτροπή της UEFA μας έβγαλε εκτός Ευρώπης μετά από δύο γύρους αίτητους στο Europa League, και αποβάλλοντάς μας και εκτός Ελλάδος. Δήθεν για στημένα. Δεν αποδείχθηκε τίποτα. Ο Μπέος πήρε και απαλλακτικό βούλευμα. Η ομάδα όμως ταλαιπωρείται.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάω break.
2: Θα πας break. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας ακούμε. Χαιρετισμούς από τον Βόλο και από το χώρο εργασίας που είναι γύρω στα 900 με 1000 άτομα.
1: Την αγάπη μου εκεί πέρα σε όλη την παρέα.
2: Είναι ένα μεγάλο, καλή το δουλειά. Μεγαλύτερο στρατιωτικό εργοστάσιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Ξέρω, κάνετε εκεί και αρβίλες, κάνετε εκεί και τις κάνετε αρβίλες.
2: Όχι,
1: αυτά γίνονται εδώ στην Αθήνα.
2: Έχουμε τα άρματα,
1: ναι,
2: και μετά τις καταστροφές στο Ντάνιελ, στο διπλανό χωριό, στο Στεφανοβίκιο που καταστράφηκαν για τα ελικόπτερα, έχουν έρθει η μονάδα, η μισή σε εμάς και η μισή στη Λάρισα. Και οι ελικοπτεράδες, συνάδελφοι.
1: Έγινε, Σταύρο, να είσαι καλά. Γεια.
2: Βαγγέλη, καλή συνέχεια, σας πούμε.
1: Γεια. Break.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Τέτοια μας βάζει ο Γιάννης και θέλουμε να διακόψουμε τα κομμάτια τώρα για να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ πέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο, λέει, για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμπακα Φιμπράνη και OBPET, ένα σύστημα εξωτερική θερμομόνωση, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δασί. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Υπάρχει χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο για όποιον φίλο θέλει. Ρίχνω το σήμα, όποιος θέλει να βγει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πριν 20 χρόνια ήταν τον γκολ του Σέζαρ, λέει, και τώρα του Μάριν. Τρομερό συνέστημα, λέει ο Παγωτατζής. Ναι, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, με αυτό ξεκίνησα, Κωνσταντίνε, όταν μίλαγα για την εμφάνιση της ΑΕΚ. Με τη σύμπτωση που ήρθε η επόμενη νίκη στο Champions League, πάλι με φάουλ για την ΑΕΚ. Ζούλιο Σέζαρ τότε, Μάριν χθες. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μόλις χόλασα.
0: Ναι.
1: Είμαι νοσηλευτής, έχουμε μιλήσει πολύ παλιά σε δημόσιο νοσοκομείο.
0: Σε δημόσιο,
1: πήγα χθες στο γήπεδο. Έφυγα βολίδα μόλις τελείωσε το μάτς για να προλάβω τη βάρδια μου. Mm-hmm. Ικανοποιημένος είμαι.
0: Όλα καλά πήγαν και η βάρδια βγήκε και μάτς είδαμε και όλα καλά, δηλαδή, όπως μου τα λες.
1: Πώς σου φάνηκε εσένα η ΑΕΚ, Βαγγέλη?
0: Πολύ καλή, πολύ σοβαρή και το σημαντικότερο, κέρδισε.
1: Ναι, πολύ σημαντική νίκη. Θεωρώ πολύ ωριακό κομμάτι και πολύ ωριακό μάτς το παιχνίδι στο Λονδίνο με μια ανώτερη ομάδα, η Σακτάρ. Αλλά τελικά έχει πολύ μεγάλη σημασία, Βαγγέλη,
0: ναι,
1: τα μονά μάτς. Και σε εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ,
0: ναι,
1: ο λιγότερο οικονομικά υποδιέστερος ελπίζει ή πιστεύει ή αισιοδοξεί. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Τα μονά μάτς εννοείς που δεν παίζεις μέσα έξω με κάποιον, ας πούμε, αυτό λες.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Και είναι πολύ ωριακό το παιχνίδι στο Λονδίνο, γιατί σε περίπτωση νίκης έχεις βάσιμες ελπίδες να μπεις στην 24, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, το βασικό είναι, τώρα επειδή και να γίνω λίγο Νίκολης, το βασικό είναι, ήταν το χθεσινό, ήρθε η νίκη, τώρα όταν θα έρθει η ώρα της Σαχτάρ θα συζητήσει και για τη Σαχτάρ. Έτσι. Αλλά το τρίποντο και το τρίποντο που πήρες τώρα στη Σαχτάρ για μένα και μια ισοπαλία να πάρεις εκεί, είσαι καλά με στο παιχνίδι. Γιατί έχει αλλάξει μάτς μετά. Είναι δηλαδή 8 μάτς.
1: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ. Επίσης, είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση πάντα τον Πρινιόλι, Βαγγέλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τον θεωρώ πολύ όριμο χθες, πολύ έτοιμο για ένα χρόνο απραξίας.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι προέρχονταν από μια μεγάλη απραξία και στους τραυματοφύλακες αυτό πάντα είναι ένα θέμα. Αλλά όπως είπα και στο ξεκίνημα, ήταν πάρα πολύ καλός, οπότε το χρειάστηκε
1: η Είναι πολύ επαγγελματίας ο Ευαγγέλης, συγγνώμη που σε διακόπτω, και στις προπονήσεις πολύ επαγγελματίας.
0: Δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτα για σε αυτό το θέμα, ρε, είναι τυπικός, ναι, είναι τυπικός.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, σε εύχομαι καλημέρα, Ευαγγέλη.
0: Να σε καλά, ρε φιλαράκι, να σε καλά. Είναι και 27, υπάρχει χώρος για άλλο ένα τηλεφώνημα, αν υπάρχει κάποιος φίλος που θέλει να βγει, σας το λέω τώρα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στο φίλο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα και στον κόσμο μας και φυσικά στο μέγιστο Νίκολιτς που δεν άφησε το παραμικρό. Λέω να σου από το Ηράκλειο Κρήτης, ο ΑΕΚτζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει και συνεργάτες. Το κακό είναι ότι οι μεγάλοι των Αθηνών πήραν όλους τους ακριβούς παίχτες και δεν άφησαν τίποτα για τον Πας. Σ' ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν έχω και τίποτα σημαντικό να σημειώσω. Λέω Πας, φιλιά. Ειλικρινά ευχαριστώ πολύ το γεμόν από την Κρήτη, λέει. Αμοιβαία εκτίμηση, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, επειδή ξέρεις πολύ από ποδόσφαιρο, θέλω να μου πεις την άποψή σου. Είναι δυνατόν να έχουμε μικρά παιδιά, το Φίλι, τον Σάκη, γενικά με τις μεταγραφές που έχουμε κάνει και να παίζουν ακόμα ο Τσιγκίνιο και ο Γκαρσία? Και την άποψή σου για το Μεξικανό μπροστά είναι άπειρο, αλλά μένα μου δείχνει ότι δεν ξέρει τη θέση του επιθετικού. Τα βάζει, φίλε. Αυτό έχει σημασία. Τα βάζει και από τη στιγμή που ήρθε και τα βάζει από την αρχή, έχει μπει σε καλό δρόμο. Φυσικά και ο Πόρετα χθες μου άρεσε πάρα πολύ. Για τον Τσιγκίνιο έχω πολύ καλή άποψη. Για τον Γκαρσία πιστεύω και εγώ σιγά-σιγά πρέπει να δοκιμάζει και άλλα πράγματα ο προπονητής. Καλημέρα, του κόπη στη Μαντινάδα, ρε Βαγγέλη. Τι ψυχή θα παραδώσει τον Βασίλη, λέω ότι είναι Κυριακή. Είναι Κυριακή, τέλος. Συγγνώμη, Θάνο. Και από σένα για πολύ το ακροατήριο. Καλημέρα, όλη μέρα, λέει ο Νικόλας ο ναυτικός. Ναι, Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Εύχομαι να σε καλά, να πάρουν Πολλά χρόνια από τότε που θυμάμαι, ανανυπομονώ από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Καλημέρα σε όλους και υγεία με χαρά, λέει ο Παναγιώτης. Νερατιάζει προβοκάτορα, μπέρδεψε το Βασιλάκι που πήγε να απαγγείλει. Πήγε να ξεκινήσει. Σήμερα είναι Κυριακή και εσύ του είπες ότι είναι Τετάρτη. Ιστερόγραφο, ο Ολυμπιακός χθες έδειξε ότι έχει τεχνίτες που πρέπει να παίζουν. Βασικός σεντερφόρ πρέπει να είναι ο Γκονζάλες και ένα πνευματικός ο Γιάρεμτσουκ. Και ο Σα βασικός, που έρτα, έσε στα χαφ. Και ο Ισμαήλοβης βασικός μαζί με τον Αρμένη. Ο Φίλης έχει θέση στην 16α. Δική μου άποψη, τα παραπάνω, λέει ο Μιχάλης Κουκουέ και ο Ολυμπιακός. Καλημέρα και καλημέρα από το βράδυ, φάνηκε. Νέρα Εκάρα, μπράβο σε όλους και όλους με την Κρίνια, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και από μένα. Μια μαντινάδα. Βασίλη, κάψε τα μυαλά, κάψε και τα αυτιά μας. Να ξέρεις όμως, βρίσκεσαι πάντα μέσα στην καρδιά μας, λέει ο Βασίλης ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο, ρε Βασίλη. Τον τάπωσε τώρα τον Λουμπίλα από το Γάλλο. Πρέπει να βγει να απαντήσει κάποια στιγμή. Καλημέρα, Βαγγέλη, παρακάτω το ποσό του Ολυμπιακού για μεταγραφές. Σύνολο αγορών 69,3. Σύνολο πωλήσεων 82,75. Τι δεν έβαλα. Τζολάκης 23,3, Λουίς 19,5, Μουζακίτης 15, Κωστίνια 12. Α, ναι, και ο Αντρέ Λουίς, Ορτέγκα άλλα 5. Ναι. Στο συν 13,45 είναι ο Ολυμπιακός από αγορές πωλήσεις. Έδωσε πολλά στον Μπουέρτα 16 και στον Κάρμο 9, στον Γκονζάλες άλλα 8,5, αλλά πήρε και πολλά από Τζολάκη, από Αντρέ Λουίς, από Μουζακίτη, από Κωστίνια. Ευχαριστώ τον Κωστή που μου τα στέλνει αναλυτικά. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. 24 Οκτωβρίου στο Βόλο θα ζήσουμε πάλι στιγμές όπως πριν 3 χρόνια. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, λέει, που είμαστε μακριά από το γήπεδο, το περιμένουμε πώς και πώς, λέει ο Σάκης από το Δίον. Τι μου έχετε εδώ πέρα. Α, ο Πάνος και αυτός εδώ πέρα κάτι πινακάκια μου στέλνει. Δεν ξέρω αν είναι τα έσοδα-έξοδα, θα είναι μάλλον, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν έπεσε ακόμα καλή δελτίου, μεγάλε. Όχι τίποτα, ησυχία. Εντάξει, κοίταξε, με διακόπτει τώρα όμως, κανόνισε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μπορεί να ανηφορεί στην Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θες να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοσχερός καταστράφηκε τριώροφο κατάστημα στον Πειραιά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιάλιο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε παρακειμένους χώρους και κτίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών, το ΟΣΑ. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμο στο πρωινό της 4ης 9 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, λέει, αν είχαμε ξύπνημα 4.30 για δουλειά, λέει. Αν και είχαμε ξύπνημα 4.30 για δουλειά, πήγαμε να δούμε την Αϊκάρα και κατέληξαμε να πίνουμε μπύρες μέχρι τη μία για να γιορτάσουμε χαλάλη. Κοίταξε, από τη στιγμή που είσαι ξύπνιος και ακούς, πάει να πει ότι σηκώθηκες και είσαι στη δουλειά σου, όλα καλά, κομπλέ. Καλημέρα, λέει ο Βασίλης Αϊκάρα. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Πώς λεγόταν αυτό το τραγούδι που βάλατε αυτή η ροκιά που δεν την αφήσατε? Από τους Χίμ ήταν, πώς λέγεται αυτό? Wings. Wings of the Butterfly. Ναι. Λοιπόν. Είσαι μεγάλο σκουπίδι εσύ που γράφεις για τον Κάρετσα, φίλε. Μεγάλο σκουπίδι εσύ που γράφεις για τον Κάρετσα και στην ίδια. Εμετός, παιδιά. Εμετός. Ζουν ανάμεσά μας, δυστυχώς. Γράφει ο άλλος για την ξαφνική ρητά του Κάρετσα, δεν λέτε λέξη. Ευτυχώς δεν είχαμε δεύτερο Μπάλτοκ. Τι να σου πω, ρε φίλε, πραγματικά. Λυπάμαι που ζω στον ίδιο πλανήτη και πατάω το ίδιο έδαφος με σένα. Ειλικρινά, ρε, πραγματικά. Ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ντροπή σου. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το ειδηλιακό πέραμα. Μόνο ΑΕΚ και Μπόρουσια Ντόρτμουντ, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, μεγάλη νίκη χθες. Προσπαθώ να μην ευρεάσω τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και περαστικά στον Καρέτσα. Ρε, Βαγγέλη, πώς γίνεται να παίζει σε επίπεδο Champions League και να βγάζει έντρες σαν του Πίλιου? Έχω από τα τοπικά να δω τέτοιο πράγμα. Νίκο από κινέζικο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, είχε 2-3 κακές έντρες ο Πίλιος χθες, αλλά γενικά δεν ήταν κακός. Είχε τρομερά τρεξίματα. Καλημέρα στο Θοδωρή. Βαγγέλη, καλημέρα. Στέλνω μετά από καιρό, αλλά σχεδόν ακούω κάθε μέρα για να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Πιστεύεις ότι μπορούμε για την επόμενη φάση του Σουλού, επειδή παίζει ρόλο και διαφορά τερμάτων και χθες χάθηκαν πολλές ευκαιρίες? Καλή επιτυχία αύριο στους υπόλοιπους. Κωνσταντίνος, Νέα Σμύρνη, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Φυσικά και μπορεί η ΑΕΚ να προκριθεί. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι, εσύ σκέφτεσαι από τη μία ότι θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη νίκη για να έχει διαφορά τερμάτων. Εγώ θα σου πω ότι θα μπορούσε το πράγμα να σκαλώσει και στην τελευταία φάση και στην ασυνοησία στο κέντρο της άμυνας με την κεφαλιά. Άρα κράτα την νίκη, κράτα την νίκη, βαθμοί, βαθμούς, βαθμουλάκια. Κι όμως, Βαγγέλη, δίκιο έχει ο Κροατής. Το μεγαλύτερο που έχει στη Γερμανία είναι το Σάκη Ντόρκμουντ. Δεν υπάρχει στη Γερμανία όπως στην Ελλάδα, Ισπανία κτλ. Η Γερμανία εδώ που το ζω ποτέ μα ποτέ δεν έχουν σαν το μεγαλύτερο παιχνίδι τον Μπάγερν Ντόρκμουντ. Νούμερο ένα παιχνίδι είναι το Σάκη Ντόρκμουντ. Την καλημέρα μου, αν θες να βάλεις ένα δεύτερο μεγάλο παιχνίδι που έχει, λέει, την αξία φυσικά είναι το Gladbach Bayern. Σαν τοπικό ντέρμπι όπως το έθεσε είναι σε μεγάλο βαθμό το Αμβούργο Σαν Πάολι που είναι στην ίδια πόλη, λέει ο Φάνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι μου θύμισες με τα σερβέρ, Βαγγέλη, που ερχόμουν στο Βελβεδό πριν 20 χρόνια για ροδάκινα, τι υπέροχα μέρη, λέει ο Κώστας Χαλκίδα 13. Το Βελβεδό είναι πανέμορφο, να το πω αυτό. Βαγγέλη, έχει δίκιο ο φίλος, λέει, για τη Σάλκε. Έχει τον πιο πολύ φανατικό κόσμο στη Γερμανία. Παιδιά, το ξέρω κι εγώ, αφού το είπα, ότι έχουν από 60-70.000 διαρκές αυτές οι ομάδες. Και οι δύο, και στην κοιλάδα του Ρουρ. Αλλά εγώ σας λέω ότι εντάξει, okay, μπορεί αυτοί εκεί να το θεωρούν, αλλά γενικά ο υπόλοιπος πλανήτης θεωρεί τον Ντόρτμουντ Μπάγερν. Τώρα, Ευαγγέλη, γιατί χάλασε τον ήρμο του καλλιτέχνη, ντροπή σου. Α, ναι, το Βασιλάκι ήταν αυτό. Ευαγγέλη, το έχεις δει το βίντεο αυτό, λέει. Δες το να γελάσεις. Αν ποτέ παίζανε και ήταν αλήθεια, δεν θα έβρισκε παπά να θάψει. Να το δω, πρέπει να το δω, δεν μπορώ να το δω τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλος Τρανσφέρ. Συγχαρητήρια στην Άγια την Νίκη και τους βαθμούς που μας χάρισε. Περιμένουμε την Πέμπτη για να δούμε ανάλογη συνέχεια μετά το παιχνίδι με τον Πάουκ, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, δύο ερωτήσεις. Αν είδες, λέει, Ολυμπιακού, να μου πεις πώς είδες τον Πουέρτα και τι τραυματισμό έχει πάθει ο Καρέτσας. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχει τραυματιστεί ο Καρέτσας. Εκεί που πεζόταν το παιχνίδι κανονικά, ένιωσε μια έντονη διαθεσία. Κάθισε στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε την μπάλα έξω. Το πήγαν το παλικαράκι για εξετάσεις και εντόπισαν, λέει, ένα πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Από την Ντόρτμουντ δεν είναι πολύ ανησυχητική, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υποβληθεί το παιδί σε μια σειρά από εξετάσεις. Τώρα 18 χρονών παλικαράκι, ας ελπίσουμε να τον ενόχλησε κάτι, να ήταν κάτι παροδικό. Ορίστε, λέει, και ένα καμένο, όπως λέγεται αυτός που κυνηγά τα στροφάκια με φωνικό όπλο, Δρακουμέλ Γκίψον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ξέρεις πότε, λέει, και πού θα γίνει το Παύλος Γιαννακόπουλος Σεπτέμβριο? Ο Κυριάκος είναι ο κόσμος. Στο ΆΚΑ θα γίνει το Παύλος Γιαννακόπουλος, φίλε, κανονικά. Παρακαλώ, Βαγγέλη, εννοείται, λέει. Δεν το έκανα για να σε διορθώσω, για να σε βοηθήσω. Λόγω δουλειάς έχω μια άνεση, λέει, με το AI. Συνέχισε την καλή δουλειά. Πώς λέγεται η βραδινή εκπομπή και πότε είναι? Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Κωστής Μπραζιλέρο. Ποια βραδινή εκπομπή? Δεν κατάλαβα τι με ρωτάς. Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Ρήλος είναι σε άδεια ή αποχώρησε? Όχι, ρε, τι αποχώρησε? Εδώ είναι κανονικά. Είναι ακόμα άδεια ή κάνει βραδινά? Άδεια είναι ακόμα. Από την επόμενη εβδομάδα θα γυρίσει σιγά σιγά ζευγάρδιες. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε. Την καλημέρα μου και στο Γιώργαρο. Όταν άκουσα, λέει, τη Μαντινάδα, κάτι μου θύμισε, αλλά δεν ήξερα τι ήταν του Βασίλη, λέει. Ναι, του Βασίλη ήταν, ναι. Ο τύπος που έστειλε, λέει, για τον Καρέτσα, καλύτερα να βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό του πριν μιλήσει. Μάρτο με τον κάθε πουθενά που εκφράζει τη βλακεία του ως άποψη. Λίγη συνέστηση, ρε παιδιά, δεν βλάπτει. Μίλητος παράπονο μου περιπτερά. Πού να τη βρουν, ρε φίλε, χάθηκε πουθενά. Καλημέρα, Νίκος Κεσαριανής. Ένα Σαββαροκύριακο με δύσκολους τραυματισμούς. Ευτυχώς στάθηκε τυχερός ο Τάισον στον τέρμπι σε ένα χρειάστα επικίνδυνο μαρκάρισμα του Καμαρά στο τέλος του αγώνα. Εννοείται ούτε κουβέντα για κόκκινη κάρτα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα σε όλους με υγεία από το Ζαχαρία. Καλημέρα, Βαγγέλης, Νίκος, Ολυμπιακός. Μπράβο στην ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στην ομάδα και στον προπονητή. Να δούμε εμείς πώς θα πάμε. Προβλέπονται αρκετές αλλαγές, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, μην ευριάζει. Πέμπτη είναι κοντά μου, λέει ο Κώστας Κοσνεράτζακη. Είναι πολύ κοντά, Κώστα μου, ναι, ναι. Εντάξει, άλλη ιστορία αυτό, άλλη το άλλο. Καλημέρα, αδερφέ. Ο Φώτης Εθέλη λέει μετά από δύο μέρες απόγευμα στη δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και σε όλη την παρέα από 407 σταθμό Δουκίσης Πλαγεντίας. Νομίζω πάνω το κοπείο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτός ο Κούλης λέει τους έχει φάει όλους, λέει, επειδή δεν παρακολούσε χθες τι ακριβώς έγινε τον Καρέσα. Το είπα πριν ένα λεπτό, φαντάζομαι το άκουσες. Ο Ραλής λέει εδώ, Βαγγέλη, υπήρχαν, λέει, φίλοι του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού που έγραψαν σχόλια, λέει, για την κίνηση του ΝΑΗ που επισκέφτηκε τον Ερκάμπη. Τους έβριζαν και πολλά, όχι ετός και ετός. Σκουπίδια, Ραλή, σκουπίδια. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές και τώρα και στο ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλους και ξανότερα στην ΑΕΚΑΡΑ και σε όλες τις ομάδες μας, λέει ο Βασίλης. Ωραία το έθεσες. Θα το δώσει, λέει ο Τσουβέλας, λέει, το τίσεντερ για το τουρνουά. Α, δεν το ρωτήσαμε, δεν ξέρω αν έχει έρθει. Θα το δώσει, τι θα κάνει. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο, και σε όλη την παρέα. Μπράβο στην ΑΕΚ για την νίκη. Πολύ καλή εμφάνιση χθες. Περαστικά στον Καρέτσα, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε ατζέντα προγράμματος και να κάνουμε και το τελευταίο μας time out. Σήμερα έχουμε και λέμε 8 παρατέταρτο. Α, έχει νωρίς 4 η ώρα. Έχει Β' Εθνική, ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. Στο R2 Sport, 4 η ώρα. 8 παρατέταρτο από Champions League έχουμε Μπαρσελόνα Φέγενορτ στο Κοσμοτέ Ματζέντα Sport 4, όπως θέλετε πείτε το. Και Στουτγκάρδη Βίκινγκ στο 5, γιατί άλλαξε ονομασία. Η Κοσμοτέ έγινε Ματζέντα. 10 η ώρα, Σεντ Τζόστον Σέλτικ στο 9. Τι είναι αυτό, Σκωτία. Champions League θέλω, ρε. Ωραία, να τα. 10 η ώρα λοιπόν, Παρί Σλόβαν Μπρατισλάβα στο 7, Sporting Γαλατά Σαράι στο 6, Νάπολη Άρσεναλ στο 3 και το Λίβερπουλ Ατλέτικο που είναι το μεγάλο ζευγάρι είναι και στο Ματζέντα Sport 2, είναι και στο Μέγκα. Αυτά είναι τα αθλητικά γεγονότα της απόψινης βραδιάς. Πολύ Champions League, πολύ ποδόσφαιρο, διακοπή και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου.
3: 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Αποφάσισα το Σουκού να πάω εκδρομή. Μας νοιάζει, θα πείτε. Ναι, σας νοιάζει, θα πω. Γιατί ο λόγος που θα πάω είναι τα νέα μου ελαστικά Λάσα, που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας, με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημη εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχει και όφιλε, μου λέει ο Νέστορας, σήμερα. Και για δεν το βρίσκω, έχω ανοίξει δύο διαφορετικές ατζέντες μπροστά μου, δεν βλέπω κάτι για τον όφι που μου λες. Δεν το έχει βάλει κανείς. Αύριο βλέπω παιχνίδια Κυπέλλου. Σήμερα δεν βλέπω να έχει κάτι το πρόγραμμα, φίλε, που μου λες. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ξέρεις γιατί δεν λειτουργούσε χθες τα αθλητικά του Ματζέντα TV, έδειχνε μόνο τις μεταδόσεις, έδειχνε ημερομηνίες και ώρα. Υπήρχαν γενικά κάποια προβληματάκια χθες, από ό,τι μεταφέρθηκε από πολύ κόσμο. Μάλλον τώρα με την αλλαγή κάναν κάποια αναβάθμιση και κάτι συνέβη. Βαγγέλη, άτα να τα μαζεύουμε να πάμε στη Fox. Και όσοι πιστοί προσέλετε, κάντε και κανένα like. Απλά πατάτε, λέει, το κουμπάκι, λέει, δεν κοστίζει τίποτα. Λέει ο Αλέξανδρος, συμπαίκτης κι αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πουέρτα, ωραίος χαφ, ξέρει μπάλα. Καιρό έχουμε να δούμε τέτοιο χαφ στον Ολυμπιακό. Πάρτε φίλοι στην Εθνική, λέει ο Νίκος. Ναι, ο Πουέρτα, άλλη στόφα. Φάνηκε με το καλημέρα. Γνώμη για τις δηλώσεις του μυρωδιά του Νέβελ για τον Τζόλι. Τι να πω, ρε φίλε. Α, είναι όφι Νέστο στις 5, γι' αυτό, επειδή δεν είναι, μάλλον θα έχει την ιντερνετική κάλυψη, ρε φίλε, γι' αυτό δεν το βρίσκω. Είναι όφι Νέστο στις 5, οκ. Τι να πω για τον Νέβιλ τώρα, αυτό που για τον Τζόλι. Εντάξει, οκ. Τι να πω, δεν ξέρω τι ζόρι τραβάει ο Νέβιλ και έκανε αυτές τις σημειωτικές δηλώσεις και αποθέωσε τον Έζε κτλ. Εγώ λέω ότι ο Χριστάρας είναι παιχταράς. Ό,τι και λέει ο κύριος Νέβιλ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τρίζει η καρέκλα του Μέντι, είναι η ιδέα μου. Μάλλον το σωστό ρήμα είναι το πριονίζεται και στεναχωρώ το αδελφάκι μου, λέει ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Καλημέρα, τι να έχει ο Καρέζας, λέει, εφηβεία, αστειεύομαι ασφαλώς. Άντε με το καλό να σε απολαύσουμε αύριο, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πήγα σε διατροφολόγο και μου είπε ότι έχω μεταβολισμό 10 χρονών πιο γερασμένο. Κάτι βραδιές όμως χθεσινές, καταλαβαίνω το γιατί. ΑΕΚ πρόκριση στην Αγγλία, λέει ο φίλος ο Νίκος. Νίκο, το τελευταίο δεκάλεπτο εκεί, πεντάλεπτο, ήταν λίγο ζόρι, ε. Γι' αυτό δεν θα πας αύριο, λες, στο ΆΚΑ να περιγράψεις Πανάθα, για να πας να βάλεις καινούργια ελαστικά. Όχι, δεν θα πάω πάντως αύριο στο ΆΚΑ. Αλλά όχι για αυτό το λόγο. Δεν θα πάω. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Τι άλλα έχουμε. Έχουμε και κάτι που πρέπει να πούμε, φίλε Γιώργο Γιαννήση, διότι η Φιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις Ηπείρους από την Τρεπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμπακας Φιμπράν είναι το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δίκηση και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμπακα Φιμπράν και ο PPETIX στο σύστημα Σέρεθερμ της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση.

Δημήτρης λέει: Ευαγγέλιο, ο Παναθηναϊκός πει σήμερα παίζουμε και Κηφισιά. Όχι, παιδιά, αύριο το βράδυ παίζουμε Παναθηναϊκός με Κηφισιά. 9 και 4 άλλαξε και ένα τέταρτο η ώρα έναρξη του αγώνα. Ένα μεταγραφικό σενάριο το οποίο κυκλοφορεί από χθες αφορά το γνώριμό μας Τάσο Χατζηγιοβάνη. Καθώς υπάρχουν δημοσιεύματα που το φέρνουν κοντά στον Όφη, ο οποίος Όφη εξετάζει την περίπτωση του Χατζηγιοβάνη, του παλιού εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Δεν είναι κάτι οριστικό. Φαίνεται να είναι κάτι που απασχολεί πολύ τους κριτικούς, το σκέφτονται σοβαρά, αλλά ακόμα δεν έχουν κάνει την κίνησή τους. Να πούμε ότι ο Χατζηγιοβάνης, για όσους δεν γνωρίζουν, μετά την Τουρκία που είχε πάει μετά τον Παναθηναϊκό, πλέον αγωνίζεται στην Ομόνια και είχε συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Αλλά θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτό το deal και θα επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα, φορώντας αυτή τη φορά τη φανέλα των κριτικών.

0: Να πούμε ότι το goal foul του Μάριν ήταν το δεύτερο που πέτυχε με τη φανέλα της ΑΕΚ με απευθείας εκτέλεση foul. Είχε πετύχει ένα πέρσι κόντρα στη Σάμσουνσπορ στο Conference League. Ήταν η πρώτη του συμμετοχή στο Champions League. Ενώ γενικά έχει στην καριέρα του, από ό,τι βλέπω, 5 γκολ έχει βάλει συνολικά με foul. Αλλά στην ΑΕΚ δείχνει ότι το έχει ο Μάριν, ο οποίος έκανε άλλη μια πολύ μεστή και γεμάτη εμφάνιση, ελέγχοντας τα πάντα στη μεσαία γραμμή. Κέρδισε 8-13 μονομαχίες που συμμετείχε. Είχε 5 ανακτήσεις μπάλας, 2 πετυχημένα τάκλιν και 43-49 πετυχημένες μεταβιβάσεις, βοηθώντας την ΑΕΚ να έχει αυτήν την ηρεμία και την ασφάλεια στη μεσαία γραμμή. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Δυστυχώς τέτοιο καιρό πέρσι οι περισσότεροι εξήδες έκραζαν τον Νίκολη που μόλις είχε έρθει. Αυτό είναι το κακό μας, τους Ελλήνες. Όλοι είμαστε προπονητές του καναπέ, χωρίς να έχουμε ιδέα. Ελπίζω σήμερα η Μπάρτσα να κάνει επίδειξη δύναμης και να δείξει ότι θα σηκώσει το Champions League, λέει ο Μάκης Μπάρτσα από Πειραιά. Και με το μήνυμα του φίλου μου του Μάκη, Γιώργος Φορτηγό 7 λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Φινέστο στο Sky Hybrid είναι 5 ώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Φινάλε λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον TJ Γιώργο Γιάννης που ήταν στα αντέξη τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής και όλα αυτά. Τζόνς, αυτά ήταν ένα πρωινά, είσαι και αύριο. Τέρμα, αυτά ήταν ένα πρωινά. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς αρχικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Και στη συνέχεια ακολουθούν οι αποδότους από εκεί. Άλεξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Στέλνω την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στο φίλο μου τον Μιχάλη από το Ηράκλειο Κρήτης, που προσπαθεί από χθες το βράδυ και θέλει να βγει να πει κάποια πράγματα στον Λεωνίδα. Δεν προλάβα να διαβάσω το μήνυμά σου, Μιχάλη, γιατί φεύγω. Βγες αύριο. Εδώ είμαι εγώ. Και αύριο εδώ θα είμαστε κανονικά. Από το Βαγγέλη Ναραζιά που τα μαζί σας λοιπόν από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια, καλή συνέχεια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη υφιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστικ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ, D32 και ρογμές τέλος.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Επιστροφή στα αστέρια με νίκη για την ΑΕΚ που επικράτησε 1-0 της LASK στην Allwyn Arena στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Το goal ο Μαρίν, πολύ όριμη εμφάνιση, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον άλλο ένα τέρμα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που ευχαρίστησε τον κόσμο για την ατμόσφαιρα. Ράγισμα στον καρπό η διάγνωση για τον Στρακόσα, ο οποίος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-2 τον Βόλο Έλαβετ στο Καραϊσκάκι. 2 γκολ ο Γκονσάλε σκόραρε στον τεμπούτο το Πουέρτα, επιστροφή στη δράση για το Γιάρεμτσουκ. Ο Αντώνιο Κορδόν θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντάρκο Κοβάσεβιτ στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ανησυχία στην Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία στο 27ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος εξτρέμ είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αντίο στον Παναθηναϊκό, είπε ο Τάσος Μπακασέτας. Αποχωρώ με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή, αλλά φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, έγραψε ο πρώην αρχηγός των Πράσινων. Σήμερα θα εκδικαστεί η έφεση για την τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Τέσσερς, ο οποίος θα χάσει σίγουρα το μάτς της Πέμπτης με την Κηφισιά. Στις υπηρεσίες του Γιαννούλη για περίπου έναν μήνα θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ, καθώς τα αποτελέσματα της Μαγνητικής έδειξαν κάκωση δευτερού βαθμού στην ποδοκνημική. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg. Πρόστιμο 30.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών στο μάτς με τον Ατρόμητο. Ευχαρίστα στον Άρη με Φαμπιάνο που μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης μετά από 10 ημέρες. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να επιστρέψει ο Βραζιλιάνος στόπερ που θα προφυλαχθεί στο μάτς της Πέμπτης με τον Αστέρας Άκτορ. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζουν οι κίτρινοι στο στόχαστρο της ΑΕΛ Μεσού Ομορών. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας ΑΕΚ και Ολυμπιακού προκειμένου να χρησιμοποιούν οι πυρεώτες της Sun El Arena στο διάστημα που θα πραγματοποιούν οι εργασίες στο ΣΕΦ. Έτοιμος να επιστρέψει από τους Ερυθρόλευκους στην Ένωση ο Γιαννούλης Λαρετζάκης που θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Πρόταση για τον ορισμό των διαιτητών σε όλους τους αγώνες κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων κατέθεσε ο Βαγγέλης Λιόλιος στην συνάντηση με τους εκπροσώπους των 13 από τις 14 ΚΑΕ, προαναγγέλλοντας μάλιστα χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης στους ορισμούς. Μία εβδομάδα διορία να απαντήσουν έχουν οι σύλλογοι. Το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, που χαρακτήρισε άστοχη την επιλογή του Παναθηναϊκού Άκτορ να μην εκπροσωπηθεί. Σε διαπραγματεύσεις με την Ομόνια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη βρίσκεται όφη. Διαψεύδουν οι κριτικοί τα περί συμφωνίας με τον 29χρονο εξτρέμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την κυπριακή ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε αλλαγές θα προχωρήσει ο Χρήστος Κόντης στο σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Στην κυκλοφορία τίθενται από σήμερα τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center, στο οποίο θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός Άκτορ, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπούργκ στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη των Πρασίνων. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο Καφθαντζόγλιο, λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος το προσεχές Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση του πρωταθλήματος της Novibet Volley League που θα κάνει πρώτο σερβί στις 24 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας Όφη ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Ρέθυμνο Ολυμπιακός και Φυσιά Πανιώνιος, Άρης Φλίσβος και Φίνικα Σύρου Μήλων. Την τέταρτη αγωνιστική των Derby Ιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Η Real νίκησε 2-1 την Ίντερ στη Μαδρίτη στο ντέρμπι της πρεμιέρας της League Face του Champions League. Τα άλλα αποτελέσματα: Porto Manchester City 0-2, Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3 και Club Brugge Aston Villa 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

17 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό τραγούδι από τα πιο αγαπημένα, διδημότικο blues, με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και τον Γιώργο Νταλάρα. Σαν σήμερα το 1919 έφυγε ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσα στον ύπνο του κάπου στο Πήλιο που έκανε διακοπές. Ίσως είναι ωραιότερος θάνατος σε έναν άνθρωπο. Βέβαια έφυγε πάρα πολύ νωρίς, μας άφησε πολλά τραγούδια. Μπορούσε να μας αφήσει ακόμη περισσότερα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Τετάρτη σήμερα. Η θερμοκρασία σιγά σιγά πέφτει. Φθινόπωρο, ερωτηματικό. Σήμερα όλο το Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα είναι στο κίτρινο. Γι' αυτό προσοχή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας μεγάλος Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας, πάνω απ' όλα πατριώτης. Ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, ο Μανώλης ο Γλέζος, γεννήθηκε 9 Σεπτεμβρίου του 1922. Μια εμβληματική φυσιογνωμία που είχαμε τη χαρά να τον ζήσουμε, να τον γνωρίσουμε. Ο Μανώλης Γλέζος μαζί με το Σάντα κατέβασαν τη γερμανική σημαία εκείνα τα δύσκολα χρόνια της κατοχής από την Ακρόπολη. Παιδιά, αμούστακα σχεδόν, δεν ήταν ότι πιο εύκολο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ο Μανώλης Γλέζος πρέπει να είναι διαχρονικά ένα πρότυπο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Είμαστε εδώ, μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το pfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Όλα τα είχαμε. Ένας διάλογος μεταξύ Ιωάννας Τούνια και Κυριάκου Μητσοτάκη μας έλειπε. Ναι κυρία Τούνια, γεννιάζει ένα κατάστημα με κρουασάν τέλος πάντων κάπου στο Παρίσι. Και μεταξύ άλλων, επειδή ξέρει ότι σήμερα θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι, του λέει: κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλώ μην περάσετε. Κερνάμε εσπρέσο βέβαια, αλλά θα θέλαμε να μην περάσετε. Ανταπάντησε ο Μητσοτάκης, ο οποίος αν μη τι άλλο διαθέτει χιούμορ και αυτό είναι καλό, και λέει: δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που μου το λέτε, ναι. Λοιπόν, θα δει τον πρόεδρο Μακρόν το Σάββατο, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα πάει στο Καστελόριζο, αλλά Σαββατοκύριακο σίγουρα θα είναι εκεί, με αφορμή την απελευθέρωση, τους εορτασμούς για την απελευθέρωση του Καστελορίζου. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Πάρτι κανονικό από τους απέναντι. Φαντάζομαι βεβαίως ότι όλες οι ένοπλες δυνάμεις θα είναι επιποδός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ανεξαρτήτως από συμπάθειες ή αντιπάθειες, αντιπροσωπεύει τη χώρα. Όταν πάει λοιπόν στο Καστελόριζο επίσημα, και την ίδια ώρα το Καστελόριζο είναι στο στόχαστρο των απέναντι, αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε και τον Γιάννη Μπρατάκο, αφού συμβούλευε έναν καιρό τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου, τώρα έγινε κάπου πρόεδρος σε ένα επιμελητήριο και την είπε για τα μέτρα, δεν του αρέσανε. Τι κάνατε όταν ήσασταν εσείς στο Μαξίμου κύριε Μπρατάκο, τώρα δεν σας αρέσουν τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός? Εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες να διαμαρτύρονται, αλλά εσείς και εσύ τέκνον βρούτε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Πρέπει να περάσουμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Πάμε δημοκρατική. Στο άνοιγμα της εφημερίδα έχει τίτλο: Μητσοτάκης έβαλε τα όρια και ο Σαμαράς επιστρέφει στη συνταγή της διάσπασης. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή σύναψη προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Μάλιστα γι' αυτό δικηγορικός σύλλογος με τον πρόεδρό του, τον Βασίλη Καταβενάκη, ευχαριστεί τον κύριο Χατζημάρκο.
ποια πρόσωπα μπαίνουν πρώτα στο κάδρο για το νέο εγχείρημα Τσίπρα στα Δωδεκάνησα, οι πρώτες κινήσεις για τον οργανωτικό πυρήνα. Νομίζω σήμερα πάει στην δεύτερη φορά ο κύριος Τσίπρας. Και ένας τελευταίος τίτλος από την Δημοκρατική Αγωγή Αποζημίωσης κατά του νοσοκομείου Ρόδου για το θάνατο 84χρονου Σιμνιακού. Περνάμε πολύ γρήγορα στην Ροδιακή να δούμε κάποιους τίτλους. Βίντεο, ο Νίκος Κοντού πήρε την πέμπτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο S1 του Ευρωπαϊκού Παρακολύμβησης. Συγχαρητήρια στον κύριο Νίκο Κοντού. Γιάννης Παπάς, χρηματοδότηση ύψους 1,67 εκατομμύρια ευρώ για το Δημοκόπο Ταμείο Αλληλεγγύης. Μάνος Κόνσολας, παρατείνεται για ακόμα ένα χρόνο η προθεσμία για εξαγορά κινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα. Όχημα βγήκε από το δρόμο και ένα αποδογύριση στην περιφερειακή Ρόδου Καλλιθέας. Δεύτερο σπίτι για τα μέλη από το πρώτο καπί Ρόδου. Το ευχαριστώ του Μιχάλη Τσίκη. Για να δούμε και άλλους τίτλους. Νομίζω ότι αυτά είναι. Ακυβέρνητο έμεινε τουριστικό σκάφος έξω από την Ίσυρο. Περνάμε και στον Top FM να δούμε τίτλους. Έμφυα, μηδενικός φόρος για κύρια κατοικία σε Φαλιράκι, Μαριτσαλάρδο και Σγούρου. Βία Αθαναβού Αθανασιάδη στον Top FM. Στόχος είναι να γίνει θεσμός. Τι να γίνει θεσμός? Το διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Γάμα Παρασκευά στο σταθμό μας. Θέλω το 60 με 70% του ρόστερ να αποτελείται από παιδιά της Ακαδημίας. Άλλη τίτλη, σας διαβάζω τους αθλητικούς. Κώστας Κορδιστός στον Top FM. Σχολεία με κενά ολοήμερα, χωρίς προσωπικό και αναπληρωτές χωρίς στέγη. Ήταν αποκαλυπτικά τα όσα μας είπε ο Κώστας ο Κορδιστός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκαλών και Νηπιαγωγών Ρόδου. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η Ρόδος ως ξεχωριστό κρατήδιο. Αντώνης Γιαννούλης στο σταθμό μας για την μη ανακοίνωση εκ μέρους του Πρωθυπουργού για τους μειωμένους συντελεστές στη Ρόδο. Είναι το μόνο νησί που έχει μείνει χωρίς μειωμένους συντελεστές. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου. Top FM, Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Χθες είχαμε ένα εργατικό ατύχημα στο βιολογικό της Ρόδου. Ο ένας εργαζόμενος του εργολάβου, μια εργολαβία είναι σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, έπεσε και χτύπησε στο χέρι, νομίζω το έχει κάποιο κάταγμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν άμεση κινητοποίηση του εργατικού κέντρου Ρόδου αλλά και του σωματείου εργαζομένων της ΔΕΙΑΡ. Ήταν και οι δύο φορείς παρακολουθούν την εξέλιξη του θέματος, να δουν κάτω από ποιες συνθήκες έγινε. Πρέπει να πούμε ότι είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στην ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Λευτέρη Καρανικόλα. Δεν τον βρίσκουμε. Ίσως κατά τη διάρκεια της εκπομπής να τα πούμε μαζί του για να ενημερωθούμε περισσότερα. Δεν είναι κάτι το σημαντικό, το εξαιρετικό. Δηλαδή, εντάξει, το ότι έχει κατάγμα στο χέρι είναι, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν έχει τέτοιο θέμα. Αλλά βεβαίως οι συνδικαλιστές και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, αλλά και ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΙΑΡ, οφείλουν να δουν κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, γιατί αύριο μπορεί να έχουμε άλλο που να είναι πολύ πιο σοβαρό και δεν θέλει βέβαια κανένας να συμβεί κάτι τέτοιο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, 30 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με το Μητροπολίτη Ρόδου, το Σεβασμιότατο κύριο Κύριλο, για τα εγγένεια ενός υπερσύγχρονου μουσείου στην Ιερά Μονή του Σκιαδιού. Εγγενιάστηκε χθες με αφορμή την πανήγυρη της Εκκλησίας, της γιορτής της Παναγίας. Χθες γιόρταζε ο Λυρόδος, έτσι. Ελπίζω να δώσατε ευχές σε αυτούς και σε αυτές που γιόρταζαν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
3: Top FM 102,4.
4: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλημέρα. Δροσερή ημέρα σήμερα, τουλάχιστον τώρα το πρωί. Πέφτει η θερμοκρασία από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Στο κίτρινο όμως θα είναι και η Δωδεκάνησος και οι Κυκλάδες. Η προσοχή όλων μας πρέπει να είναι στραμμένη, να μην βάλουμε καμιά φωτιά. Χθες γιορτάζαμε την Παναγιά την Τζαμπίκα στη Ρόδο. Είχε την γιορτή της βεβαίως και η Παναγία η Σκιαδενή. Και την, με αφορμή λοιπόν την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, έγιναν και τα εγγένεια του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μονής Κιαδίου, ένα υπερσύγχρονο εκκλησιαστικό μουσείο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου, τον κύριο Κυρίλο. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Σεβασμιότατε, καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά για
4: χρόνια
5: τη χρόνια
4: πολλά. Πώς πήγε η χθεσινή ημέρα?
5: Καλά, πολύ καλά. Ήταν αρκετός ο κόσμος. Ξέρετε, την ευλαβείται ο κόσμος μας στην Παναγία της Σκιαδενή και λόγω της εικόνας. Είχε αρκετό κόσμο από όλο το νησί.
4: Έγιναν και τα εγγένεια του υπερσύγχρονου, γιατί από ό,τι διάβασα το δελτίο τύπου και είδα και τις σχετικές εικόνες του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μονής Κιαδίου. Για πέστε μας, πώς ξεκίνησε η ιδέα, πώς χρηματοδοτήθηκε?
5: Ακούτε, εμείς από το 2009-10 περίπου έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο μουσείων και επισκέψιμο μνημείων, ένα δίκτυο μουσείων και επισκέψιμο μνημείων της Μητροπόλεως Ρόδου, το οποίο τότε όταν παρουσιάστηκε κρίθηκε πρωτοποριακό. Σε αυτά λοιπόν αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 13 κόμβους μουσείων σε όλο το νησί. Βασική αρχή είναι το να μην απομακρύνονται τα αντικείμενα από το χώρο που βρίσκονται και να μαζεύονται σε ένα μεγάλο μουσείο, να μένουν στο ζωτικό τους χώρο. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτής της μελέτης, μέχρι στιγμής έχουμε υλοποιήσει τα εκκλησιαστικά μουσεία Τσαμπίκας, Λίμνου, Απολώνων, Θαρίου και τώρα της Μονής του Σκιαδίου. Είναι το πέμπτο που εγγενιάζεται.
4: Μένουν άλλα 4?
5: Όχι, μένουν άλλα 8.
4: Άλλα 8.
5: Μένουν άλλα 8. Ναι. Είναι επί παραδείγματι η Φιλέρημος, η Κρεμαστή, η Μονόλιθος, ο Άγιος Φιλίμος στην Αρνίθα. Βεβαίως ξέρετε ότι αυτές οι αυτά τα έργα χρειάζονται και μια πολύ καλή χρηματοδότηση, γιατί δεν γίνονται έτσι απλά και με όλα τα σύγχρονα μέσα που πρέπει να συγκεντρώνει ένα σύγχρονο μουσείο. Οι απαιτήσεις είναι πολλές. Το θέμα του μουσείου της Μονής του Σκιαδίου έχει ώστε κάθε μουσείο έχει ένα τίτλο, και το μουσείο λοιπόν του Σκιαδίου είναι ο φυσικός κόσμος στη λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή πως μέσα στη λατρεία χρησιμοποιείται ο φυσικός κόσμος, τα φυτά, τα διάφορα στοιχεία, το λιβάνι επί παραδείγματι και όλα αυτά, και σε συνδυασμό με τα κοιμήλια της Μονής. Βέβαια τα κοιμήλια της Μονής δεν ήταν πάρα πολλά, γιατί όπως γνωρίζετε τα περισσότερα χάθηκαν τα τελευταία χρόνια της Ιταλοκρατίας και της κατοχής από τους Γερμανούς. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά, δωρήθηκαν και αρκετά. Επί παραδείγματι τα λειτουργικά αντικείμενα άμφια του ηγουμένου Ιγνατίου, ο οποίος ουσιαστικά ανακαίνισε τη Μονή στην 7η δεκαετία του 19ου αιώνα, μας επεστράφησαν από την Ιταλία. Από κάποιον κύριο Ναζαριάν, ο οποίος βέβαια τώρα διαμένει στην κρεμαστή. Και έδωσαν βεβαίως και πολλά αντικείμενα ιδιώτες, και αυτά σχετίζονται όλα σχεδόν με την λιτανευτική πορεία της εικόνας στη Χάλκη και στα χωριά της Νότιας Ρόδου.
4: Ένα είναι χαρακτηριστική αυτή η λιτάνευση.
5: Ναι. Δηλαδή η όλη δομή ασχολείται με τους συμβολισμούς και τη φύση των οργανικών στοιχείων στη λατρεία της Εκκλησίας, τα λατρευτικά αντικείμενα πώς λειτουργούν. Έχει βεβαίως, έχει και μπορεί να το επισκεφτεί και ένας τυφλός μέσα από την αφή να κάνει την περιήγησή του, μπορεί να μυρίσει το άρωμα των διαφόρων στοιχείων που υπάρχουν εκεί μέσα και τα σχετικά. Έχει πλήρη προσβασιμότητα σε αμαία, είναι αυτός ο πειραματικός οδηγός τυφλών. Νομίζω είναι διαμορφώθηκε ένας πολύ ωραίος χώρος.
4: Και υπερσύγχρονος, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας το δελτίο.
5: Ναι. Και χρηματοδοτήθηκε από το τοπικό πρόγραμμα του Leader, από την Αντώ. Δεν απεξηγεί το δεκανήσου.
4: Πόσο καιρό κράτησε η δημιουργία την κατασκευή του Σεβασμιότατε?
5: Η δημιουργία κράτησε γύρω στα 6 χρόνια.
4: Σημαντικό χρονικό διάστημα.
5: Είναι και το ουσιαστικά πέσαμε και στην πανδημία. Αν μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν.
4: Τότε όλα πήγαν πίσω, ναι.
5: Πίσω, ναι, και ήταν και το κτηριακό που έπρεπε να διαμορφωθούν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το στήσιμο του μουσείου, είναι και το κτηριακό, που εκεί το κτηριακό έγινε δεν χρηματοδοτείται το κτηριακό κομμάτι, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το κτηριακό κομμάτι εκεί έγινε με έξοδα της Μονής, οπότε καταλαβαίνετε.
4: Πόσο κόστησε περίπου αυτό το μουσείο της Ιεράς Μονής Κιαδίου?
5: Ό,τι και να σας πω, θα σας πω ψέματα. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πόσο ήταν η χρηματοδότηση.
4: Το επόμενο μουσείο εκκλησιαστικό που ετοιμάζεται, Σεβασμιότατε?
5: Οπότε συζητάμε για το Σαν Μάρκο, κάτω στην Καταβιά. Είναι σε ένα καλό δρόμο, έχουμε εκπονήσει τις μελέτες, είναι όλα έτοιμα. Και είναι και το άλλο της Μονολίθου. Και θα διαμορφωθεί και αυτό της κρεμαστής στο παλιό δημοτικό σχολείο, το οποίο ήδη το κτίριο ανακαινίζεται. Δεν έχει όμως γίνει ακόμη μουσιακή μελέτη εκεί.
4: Σημαντικές αυτές οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου.
5: Απλώς το ζήτημα είναι για ένα ζήτημα που μας απασχολεί, είναι το ζήτημα της δημιουργίας μουσείου μέσα στην πόλη της Ρόδου, το οποίο θα λειτουργήσει ως κεντρικό, και μέσα από εκεί θα μπορούν με τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα να οδηγηθούν οι επισκέπτες μας και προς τους άλλους κόμβους. Η Ρόδος όσον αφορά το θρησκευτικό τουρισμό υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις. Έχουμε και πολλά κοιμήλια, έχουμε και κοιμήλια τα οποία έχουν ιστορική και θρησκευτική αξία, τα οποία έχουν ιστορίες, αλλά ξέρετε όλα αυτά για να υλοποιηθούν χρειάζονται το χρόνο τους.
4: Χρόνο και χρήμα. Για την πόλη της Ρόδου έχει βρεθεί η περιοχή, ο χώρος που θα μπορούσε να στεγάσει ένα εκκλησιαστικό μουσείο?
5: Ακούτε να σας πω, είχαμε συζητήσει με την αρχαιολογία για το Χουρμαλί. Όλο αυτό το συγκρότημα.
4: Ναι.
5: Μας είχε παραχωρηθεί τότε, υπήρχαν κάποια άλλα προβλήματα με ένα άλλο κτίριο το οποίο ήταν εντός του χώρου και είχε παραχωρηθεί αλλού. Μέχρι να τελειώσει αυτή η παραχώρηση κρατάει αυτή η ιστορία τώρα 15 χρόνια. Όμως, ο συγκεκριμένος χώρος είχε ανακαινιστεί, αλλά μετά από παρέλευση τόσων χρόνων χρειάζεται πάλι και καινούργια κτηριακή επέμβαση.
4: Ναι.
5: Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα προϋπολογισμό τεράστιο. Οπότε τώρα είμαστε στην κατεύθυνση να επιλέξουμε άλλο χώρο. Ένα χώρο για προβολή του θρησκευτικού αποθέματος της Ρόδου με σύγχρονες μορφές και με δυνατότητα ενημέρωσης για την ιστορία και αυτά. Υπάρχει μελέτη για τα γραφεία της Μητροπόλεως, αλλά πρέπει πρώτα τα γραφεία να βρούμε χώρο να μεταστεγαστούν. Αυτή η μελέτη των χώρων των γραφείων και του Ευαγγελισμού δίπλα και του αύλιου χώρου διαμορφώνει μια πάρα πολύ ωραία δομή, αλλά και εκεί χρειάζονται λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί πρέπει όλα τα κτίρια αυτά να κινηθούν και είναι τεράστια τα ποσά, δηλαδή πάμε στα 2,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό μόνο για τα κτίρια για να ανακαινιστούν.
4: Νομίζω ότι ασχολείστε σοβαρά, θα βρεθούν και τα κονδύλια κάποια στιγμή.
5: Λοιπόν,
4: ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας.
5: Είστε καλά, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, ο κύριος Κυρίλλος, εργοδημιουργικό που φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού με τα εκκλησιαστικά μουσεία, και είναι καλή η άποψη που περνά μέσα από τη δημιουργία των μικρών εκκλησιαστικών μουσείων, να μην φεύγουν όλα αυτά που έχει κάθε εκκλησία ή κάθε μονή, τέλος πάντων, να πηγαίνουν σε ένα κεντρικό μουσείο, αλλά να βρίσκονται εκεί κοντά και να εμπλουτίζονται βεβαίως, και να έχει τη δυνατότητα οποιοσδήποτε επισκεφτεί ας πούμε την Ιερά Μονή Σκιαδίου να δει και το μουσείο και όλα αυτά τα αντικείμενα, ό,τι έχει σχέση με τη φύση, με τις λιτανίες, να έχει τη δυνατότητα να τα δει από κοντά. Και βεβαίως το Εκκλησιαστικό Μουσείο μες στην πόλη της Ρόδου έχει ενδιαφέρον, η μετατροπή των σημερινών γραφείων της Μητροπόλεως στο κέντρο, που είναι ένα κοινό κτίριο με την περιφέρεια, μεσοτυχία έχουν, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όπως μας είπε το κονδύλι είναι πολύ μεγάλο, το ψάχνει βεβαίως, πάνε ξεπερνάει τα 2 δις, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, το ρολόι δείχνει 46 λεπτά μετά τις 8, μεγάλη μέρα χθες για το Ιερά Μονή Σκιαδίου. Μας έχει κινήσει την περιέργεια αυτό το μουσείο και κάποια στιγμή θα κατηφορήσουμε προς τα εκεί να πάμε να προσκυνήσουμε την εικόνα. Είμαστε και εμείς τρεις και τώρα μόνο η πολιτική είμαστε, είναι ελαμδέ. Όλοι έχουν γίνει θρησκευόμενοι, έλεος, και ξέρεις και ορισμένους και λες, είναι δυνατόν αυτός να πηγαίνει να σταυροκοπιέται? Αλλά δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Η μέρα σήμερα είναι... ξεκίνησε δροσερά το πρωί. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είμαστε στο κίτρινο σήμερα, που σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες θα ανέβουν κατά το μεσημέρι και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

0: 49 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, μετά τον Σεβασμιότατο Μητρόπολιτη Κύριλο και για το μουσείο στην Παναγιά της Σκιαδενή που εγκαινιάστηκε χθες με αφορμή την πανηγύρι της Μονής. Πάμε στο νοσοκομείο της Ρόδου. Πριν από 1-2 μέρες είδαμε μια παρέμβαση του βουλευτή του Γιώργου του Νικητιάδη στη Βουλή που ζητά να ενημερωθεί ποιος είναι υπεύθυνος για τον ξενώνα συνοδών ασθενών από νησιά της Δωδεκανής. Υπάρχει ένας ξενώνας που είχε εγκαινιαστεί πριν από 1-2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς, που μπορούν συνοδοί ασθενών από μικρά νησιά της Δωδεκανήσου να φιλοξενούνται. Γιατί από τα μικρά νησιά συνήθως δεν υπάρχουν και πολλές δυνατότητες. Ένας άνθρωπος που έρχεται, συνοδεύει τον άνθρωπό του που έχει σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα θέμα με μια συνοδό ασθενούς από την Κάσο. Παρενέβη η Ομοσπονδία των Παρικιακών Σωματείων Αθηνών Πειραιός. Και εμείς ψάξαμε, όπως έψαχνε και ο κύριος Νικητιάδης μέσα από την παρέμβασή του, ποιος είναι ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του ξενώνα στο νοσοκομείο. Και μάθαμε ότι είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου, ο κύριος Νίκος Καραμαρίτης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Αυτός θα παρουσιάζει βεβαίως τελείως διαφορετικά από ό,τι εμφανίζονται τα πράγματα στην ερώτηση, στην παρέμβαση του κυρίου Γιώργου Νικητιάδη. Κύριε Καραμαρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε. Εσείς πώς πάει?
1: Ο συνήθις πελάτης.
0: Ναι. Πελατεία εκλεκτή. Πάντα. Λοιπόν, τι έγινε και σας καταγγέλουν?
1: Δεν έχουμε χρόνο να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία είναι επουσιώδη. Ο κύριος Νικητιάδης καλά έκανε και έκανε την ερώτηση, στην οποία θα απαντήσει το νοσοκομείο Ρόδου. Όταν θα έρθει στο νοσοκομείο Ρόδου, θα απαντήσουμε στον κύριο Νικητιάδη. Ο κύριος Νικητιάδης αυτή τη στιγμή έχει μια πληροφόρηση από κάποιον πολίτη, ο οποίος του λέει τι συνέβη στο νοσοκομείο Ρόδου και κάνει σε ένα κρατικό φορέα ένα ερώτημα μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για να απαντήσει στο νοσοκομείο Ρόδου. Θα απαντήσουμε όταν μας έρθει το ερώτημα να το απαντήσουμε.
0: Μέχρι λοιπόν, να απαντήσετε να μας πείτε τι έγινε.
1: Ναι, με λίγα λόγια θα σας πω. Εμείς έχουμε ένα ξενώνα ο οποίος είναι για τους κατοίκους των μικρών νησιών και για τις ανάγκες του νοσοκομείου, εάν χρειαστεί να φιλοξενήσουμε κάποιο γιατρό που έρχεται για να καλύψει ανάγκες, όπως παραδείγματος χάρη του καλοκαιριού που έχουμε μεγάλη ένταση.
0: Πρωτίστως είναι βέβαια για τους συνοδούς ασθενών από μικρά νησιά, κύριε Καραμαρίτη. Τουλάχιστον αυτό έχει περάσει στην συνείδηση της κοινωνίας και στη δική μου, έτσι. Ναι.
1: Είπα λοιπόν το εξής. Ότι εμείς τους ξενώνες αυτούς τους διαθέτουμε στους κατοίκους των μικρών νησιών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, τα οποία έρχονται, κάνουν οι άνθρωποι μια αίτηση και λένε ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να μείνω σε ξενοδοχείο στην πόλη της Ρόδου, εάν μπορείτε να με φιλοξενήσετε, και βλέπουμε τι διαθεσιμότητα έχουμε. Τηρείται δε και σειρά αναμονής. Ο κύριος Φραγκούλης με πήρε πιεστικά να δώσω ένα ξενώνα σε κάποια κυρία από την Κάσο, να παρακάμψω δηλαδή τη λίστα αναμονής που έχουμε για τους κατοίκους των μικρών νησιών και να βάλω έναν δικό του. Αυτό δεν είναι εκπροσώπηση των νησιωτών. Τέλος πάντων, είναι κάτι άλλο. Ας το κρίνετε εσείς. Εγώ του είπα ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Φραγκούλη, αν και με πήρε 100 τηλέφωνα, έτσι, Σαββατοκύριακο, ημέρα, νύχτα, το ένα, δεν με πειράζει αυτό. Και του είπα, δεν έχω αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να. Ναι, κάποιος μιλάει.
0: Όχι, σας ακούμε με προσοχή.
1: Ναι, δεν έχω τη δυνατότητα να σας δώσω κάποιο ξενώνα γιατί είναι γεμάτη. Και μου λέει, με ξαναπαίνει μετά από λίγο, λέει τουλάχιστον δώσε να κάνει ένα μπάνιο η κυρία που κάθεσε μια καρέκλα και το ένα και το άλλο. Και λέω εντάξει, λέω στην πύλη που είχε ένα κλειδί, δώστε το στην κυρία αυτή να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Λέει να κρατήσουμε στοιχεία, όχι, για ένα μπάνιο πάει η κυρία, λέω. Και πήγε η κυρία να κάνει το μπάνιο. Το κλειδί χάθηκε για 15 μέρες. Εμείς ψάχναμε και κυνηγούσαμε το κλειδί, που πήγε το κλειδί του ξενώνα, γιατί είχαμε ανηλυμένες υποχρεώσεις έναντι των άλλων νησιωτών, οι οποίοι και αυτοί ψυχή έχουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομικά προβλήματα και έρχονται στο νοσοκομείο της Ρόδου και ζητάνε κάπου να μείνουν και δεν παίρνουν το κλειδί και να εξαφανιστούν χωρίς λόγο, γιατί θα μπορούσε να περιμένει 1-2 μέρες, μήπως του βρίσκα κάτι. Δεν το έκανε.
0: Μήπως δεν το κατάλαβε τρόπο. Και δεν γύρισε το κλειδί.
1: Πάρα πολύ καλά. Θέλει να κάνει μόνο ένα μπάνιο. Και Ποιο ξενώνα του έδωσα? Του έδωσα το ξενώνα της παθολόγου που θα έρχονταν σε μια μέρα, δύο μέρες, για να καλύψει τα ΤΕΠ, το τμήμα επιγόντων περιστατικών και την παθολογική κλινική, γιατί η κυρία αυτή δεν οδηγούσε και ήθελε να έχει ένα μέρος να κοιμάται μέσα στο νοσοκομείο μέχρι να τελειώσει το 15ήμερο, 20ήμερο για το οποίο ήρθε. Αυτό συνέβη. Και ανταυτού, εγώ δεν έκανα κανένα θέμα. Και αντί,
2: το κλειδί το βρήκατε?
1: Α, ναι, στη συνέχεια λοιπόν, ψάχνοντας το κλειδί, λέω, παιδιά, μάλλον το πήρε και έφυγε η κυρία αυτή, γιατί
2: εγώ ρώτησα μήπως δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να επιστρέψει το κλειδί. Δεν ξέρω.
1: Κατάλαβε πάρα πολύ καλά, το δώσαμε μόνο για ένα μπάνιο το κλειδί.
2: Και τελικά το βρήκατε το κλειδί?
1: 15 μέρες το βρήκαμε, αλλάξαμε κλειδαριά. Γιατί νομίζαμε ότι έφυγε, αναχώρησε και το πήρε μαζί του, όπως συμβαίνει συχνά με πολλούς νησιώτες, το ξεχνάνε και το παίρνουν μαζί τους οι άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Και εμείς το ανοίγουμε και βάζουμε άλλη κλειδαριά. Εκεί απεδείχθη ότι η κυρία καλώς διέμενε μέσα, χρησιμοποιούσε το ξενώνα χωρίς να τηρήσει την σειρά προτεραιότητας και να μας
2: δείξει. Έμενε μέσα δηλαδή αυτό το διάστημα?
1: Φυσικά, αφού ήταν πράγματα, αν δεν έμενε, ακόμη χειρότερα.
2: Έμενε μέσα. Α, ναι, σας είπε ότι ήθελε να κάνει ένα μπάνιο και τελικά έμεινε, ναι.
1: Εξαφανίστηκε για 15 μέρες και εμείς ψάχναμε πού είναι η κυρία που πήρε για ένα μπάνιο.
2: Κοίτα στο ξενώνα.
1: Φυσικά. Και ο κύριος Φραγκούλης πιστεύω ότι το γνώρισε. Γιατί για κάθε τι μου συνέβαινε με παίρνει ένα τηλέφωνο. Τι έγινε, κυρία, το ένα τ' άλλο. Μετά σταμάτησε να με παίρνει γιατί ήξερε ότι το κλειδί, νομίζω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και διαφορετικά. Αυτό συνέβη και εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα δημιουργήσω θέμα.
2: Γνωριζόμαστε, κύριε Καραμαρίτη, χρόνια τώρα, ναι.
1: Το εκμεταλλεύεται αυτός ο κύριος τώρα, δεν ξέρω γιατί το εκμεταλλεύεται, να δημιουργήσει θέμα, να δημιουργήσει ρήγμα. Με πήρε κάποια στιγμή και μου λέει, γιατί δίνεις τον ξενώνα και σε γιατρούς? Γιατί έχω δικαίωμα, κύριε, να το δίνω από το καταστατικό. Στη σελίδα του νοσοκομείου είναι ανεκτημένος ο κανονισμός. Ας τον διαβάσει. Γιατί δεν μπορώ να απολογούμε και δεν μπορώ να τσακώνομαι με τον ένα και τον άλλο. Έχω τεράστια προβλήματα, κύριε Βενιανάκη.
2: Το αντιλαμβανόμαστε, κύριε Καραμαρίτη, απολύτως.
1: Ένα νοσοκομείο χρειάζεται.
2: Ο κύριος Νικητιάδης πριν κάνει την παρέμβαση δεν σας πήρε ένα τηλέφωνο?
1: Κοίταξε, αυτό που περιγράφει ο κύριος των Πανικιακών Σωματείων θα μπορούσε να παρασύρει και εμένα. Δεν λέω ότι παρασύρθηκε ο κύριος Νικητιάδης. Ο κύριος Νικητιάδης κάνει τη δουλειά του. Και εγώ κάνω τη δική μου δουλειά. Δεν ούτε του πισινάφτω κάποια ευθύνη. Ναι, μια χαρά θα έκανε. Έκανε το ερώτημά του στη Βουλή και από εκεί θα πάρει απάντηση. Θα πάρει την απάντηση από το νοσοκομείο Ρόδου. Αλλά είναι ντροπή να λες ότι εκπροσωπείς τον κόσμο των μικρών νησιών και να προσπαθείς με πλάγιους τρόπους να βάλεις κάποιους δικούς σου. Ενώ εμείς εδώ τηρούμε σειρά προτεραιότητας.
2: Λοιπόν, κύριε Νίκο Καραμαρίτη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Αυτά καλημέρα. Με τον ξενώνα του νοσοκομείου για συνοδούς ασθενών από μικρά νησιά αλλά και γιατρούς. Βεβαίως ο ξενώνα διαθέτει 10 δωμάτια νομίζω. Είναι σημαντικό βοήθημα για ανθρώπους που έρχονται από μικρά νησιά χωρίς να γνωρίζουν πολλά πράγματα, χωρίς να έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και να έχουν ένα μέρος να μένουν για να είναι κοντά στα αγαπημένα πρόσωπα που νοσηλεύονται. Τώρα θα δούμε, θα απαντήσει το νοσοκομείο αυτά που μας είπε ο κύριος Καραμαρίτης. Θα δούμε τι. Εντάξει, είναι μια υπόθεση που θα ακουστούν και από τη μια πλευρά και από την άλλη και κάπου θα κλείσει το θέμα. Εδώ είμαστε, το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο από το Sport FM και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Επιστροφή στα αστέρια με νίκη για την ΑΕΚ 1-0 τη ΛΑΣΚ στην All Win Arena στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Το γκόλο Μαρίν, πολύ όρημη εμφάνιση, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον άλλο ένα τέρμα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που ευχαρίστησε τον κόσμο για την ατμόσφαιρα. Ράγισμα στον καρπό Στρακώσα, ο οποίος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Το 2-2 στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-2 τον Βόλο Έλαβετ στο Καραϊσκάκι. Δύο γκολ ο Γκονσάλες σκόραρε στον τεμπούτο του Πουέρτα, επιστροφή στη δράση για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Αντώνιο Κορδόν θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντάρκο Κοβάσεβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ανησυχία στην Ντόρτμουντ με Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία στο 27ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφορικό, κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεστφαλών που αναφέρει ότι ο 18χρονος εξτρέμ είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και πως μετέβει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αντίο στον Παναθηναϊκό, είπε ο Τάσος Μπακασέτας. Αποχωρώ με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή, αλλά φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, έγραψε ο πρώην αρχηγός των Πράσινων. Σήμερα θα εκδικαστεί η έφεση για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών στον Τέσσερς που θα χάσει σίγουρα το αυριανό ματς με την Κηφισιά. Τις υπηρεσίες του Γιαννούλη για περίπου έναν μήνα θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ, καθώς τα αποτελέσματα της Μαγνητικής έδειξαν κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκητς από την Augsburg. Πρόστιμο 30.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών στο μάτς με τον Ατρόμητο. Ευχάριστα στον Άρη με Φαβιάνο που μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης μετά από 10 ημέρες. Στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να επιστρέψει ο Βραζιλιάνος στόπερ που θα προφυλαχθεί στο μάτς της Πέμπτης με τον Αστέρας Άκτορ. Την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα εξετάζουν οι κίτρινοι στο στόχαστρο της ΑΕΛΕ Μεσού Ομορών. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας ΑΕΚ και Ολυμπιακού προκειμένου να χρησιμοποιούν οι πυρεώτες της Sunel Arena στο διάστημα που θα πραγματοποιούν οι εργασίες στο ΣΕΦ. Έτοιμος να επιστρέψει από τους Ερυθρόλευκους στην Ένωση ο Γιαννούλης Λαρετζάκης που θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Σε διαπραγματεύσεις με την Ομόνοια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη βρίσκεται όφη. Διαψεύδουν οι κριτικοί τα περί συμφωνίας με τον 29χρονο εξτρέμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την κυπριακή ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε αλλαγές θα προχωρήσει ο Χρήστος Κόντι στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Σε κυκλοφορία τίθενται από σήμερα τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center, στο οποίο θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός Άκτορ, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργκ στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη των Πρασίνων. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο Καφθαντζόγλιο λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος το προσεχέ Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Στίχημαν Super League. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Η Real νίκησε 2-1 την Ίντερ στη Μαδρίτη στο ντέρμπι της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. Τα άλλα αποτελέσματα: Porto Manchester City 0-2, Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3 και Club Brugge Aston Villa 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το απεφέμερα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη μέρα, δημιουργική, αποδοτική, ήρεμη. Είμαστε στο κίτρινο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στη Δωδεκάνησο και στις Κυκλάδες. Καλημερίζουμε τους Δωδεκανήσιους, τους ομογενείς μας σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Την καλημέρα μας, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε όμως και μας διαβάζετε διαδικτυακά το pfm1024.gr. Στο μικρόφωνο είναι η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού και στα τηλέφωνα 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα. Χθες πήραμε μια ερώτηση που έχουν καταθέσει τρεις βουλευτές του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Οι τρεις βουλευτές του ΚΚΕ είναι η Κομνηνά Καμαρία, ο Κατσότης ο Χρήστος και ο Συντυχάκης ο Μανώλης, και ρωτούν βεβαίως, ζητούν επίγοντα μέτρα για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου και διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στους εργαζόμενους της ΑΜ και Ρόδου. Πάμε να καλημερίσουμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Τάκη Πότσο, να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Κύριε Πότσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροάτες. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η παιδική σταθμή που, αν δεν κάνω λάθος, στο Δήμο της Ρόδου είναι 5.
1: Ναι.
0: Λειτουργούν με πρόσωπε, με τη μορφή σε μια εταιρεία, σε μια ΑΜΚΕ, και έχει αρκετό προσωπικό, το οποίο βεβαίως δεν είναι αορίστου χρόνου. Τι γίνεται με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και τι ζητά το ΚΚΕ?
1: Ναι, να σας πω. Είναι πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι η ερώτηση έχει τον χαρακτήρα της επίκαιρης. Δηλαδή θέλουμε να συζητηθεί άμεσα. Γι' αυτό έχει κατατεθεί και έτσι, γιατί όπως έχετε διαβάσει και εσείς πολύ καλά, υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να συζητηθεί, να πάρθουν αποφάσεις και να λυθεί το θέμα, η οποία είναι 30 του Σεπτέμβρη. Είναι δηλαδή το τέλος του μήνα που διαλύουμε, που διανύουμε. Όσον αφορά τώρα το θέμα των παιδικών σταθμών που αφορούν την ΑΜΚΕ, είναι δύο. Είναι στο νοσοκομείο και είναι και στην Μοσχόβη. Και μιλάμε για έναν αριθμό των 20 εργαζομένων. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα για το οποίο στο προτελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο εγώ είχα βάλει το ζήτημα σε μορφή ερώτησης. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους, ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής και τι προτίθεται να κάνει. Η απάντηση η οποία είχα λάβει μάλιστα συγκεκριμένα από τον κύριο Χαλκιά ήταν ότι μην ανησυχείτε, έχουμε μεριμνήσει και θα λύσουμε το θέμα. Τελικά κανένα θέμα δεν φαίνεται ότι λύνεται, και την ερώτηση την έκανα όχι γιατί έτσι ξαφνικά μάθαμε επί του συγκεκριμένου θέματος, αλλά γιατί έχει μπει σε εφαρμογή και έχει κουμπώσει πάνω στο προϋπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, mm-hmm. που είναι ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο χωρίς να καταργείται τίποτα από αυτά που ισχύουν από τους ενιαίους Δήμους από το 2010 μέχρι σήμερα, έρχεται και προσθέτει νέα σοβαρά ζητήματα που αφορούν κατά τη δική μας άποψη χειρότερες λειτουργίες των Δήμων και πολύ περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις να μετακυλούνται στους Δήμους αρμοδιότητες χωρίς χρήματα και με ένα νομοθετικό πλαίσιο που ουσιαστικά δένει τα χέρια στην επίλυση βασικών καθημερινών λαϊκών προβλημάτων, όπως είναι ένα πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει λοιπόν ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο, λόγω της το ότι οι συγκεκριμένοι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν και ανοίγουν στην ΑΜΚΕ, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μεταφερθούν. Που να το λέμε έτσι για απλά ελληνικά, θα τους στείλει το νομοθετικό πλαίσιο στο σπίτι τους. Και εμείς λοιπόν βάλαμε το ζήτημα πρώτα απ' όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά προξενεί μεγάλη εντύπωση σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όχι βέβαια σε εμάς, είναι το γεγονός ότι ενώ έχει συζητηθεί, ήταν σε διαβούλευση, έχει περάσει μέσα από τη Βουλή, έχει μπει σε εφαρμογή, δεν έχει ανοίξει κουβέντα για τον παραμικρό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Με συγχωρείτε, έγινε κάποια συζήτηση για το νέο κώδικα στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Όχι.
0: Και δεν το θυμόμαστε.
1: Αυτό λέω.
0: Ήταν ένα από τα θέματα που τα θέταμε δημοσιογραφικά, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να ασχοληθεί με τον νέο κώδικα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ. Έχει άλλες προτεραιότητες η Δημοτική Αρχή. Τώρα ποιες είναι αυτές, καλά είναι να τις πει στο ροδιακό λαό να τις μάθει.
1: Έχω ζητήσει 4 φορές από το Προεδρείο την ημερομηνία και το πότε θα συζητηθεί ο νέος κώδικας, γιατί αφορά άμεσα την ίδια τη λειτουργία του Δήμου, την ενημέρωση του κόσμου, τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει, γιατί έχει νέα τέλη, έχει νέους τοπικούς φόρους, έχει μετακύληση αρμοδιοτήτων, έχει πετσόκομα των οικονομικών, έχει ταλαβέρια και αλυσβερίσια μεγαλύτερα με μεγάλο εργολάβους όσον αφορά τις δομές, τη λειτουργία του. Δεν έχει γίνει κουβέντα και μάλιστα η απάντηση η οποία μου δόθηκε στην τελευταία ερώτηση ήταν ότι περιμένουμε από την Αθήνα ενδεχομένως κυβερνητικός στέλεχος να έρθει για να μας αναλύσει το νέο κώδικα.
0: Λες καλά, αυτά είναι αστειότητες. Αυτό είναι κατάντια, διαβάσει. Όχι αστειότητα, είναι κατάντια για τους δήμους.
1: Εδώ λοιπόν κυρία Βενιανάκη έρχεται και κουμπώνει αυτό το οποίο έχω βάλει τόσες και τόσες φορές που μπορεί σε κάποιους να φαίνεται βαρύ, να φαίνεται ένας οχαδερφισμός, αλλά είναι η πραγματικότητα, είναι ότι σε τέτοιου είδους θέματα τα οποία από τα πάνω προς τα κάτω αφορούν την ίδια την καθημερινότητα και τη ζωή του κόσμου στους δήμους, στις περιφέρειες και μιλάω στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον νέο κώδικα, παίρνεις θέση ή υπέρ ή κατά, καταγγέλεις τις στρεβλώσεις, βγαίνεις έξω να καταγγείλεις οτιδήποτε σου δένει τα χέρια και το οτιδήποτε δεν προχωράει και δεν μπορεί να συνεχίσεις να λειτουργείς με μεσοβέσεις λύσεις και να παρουσιάζεις σε ό,τι είσαι και με τους μεν και με τους δε. Γιατί ξέρετε κάποια στιγμή η βάρκη σπάει μια από την μια πλευρά, η άλλη από την άλλη και πέφτεις μέσα και δυστυχώς την πληρώνει ο κόσμος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πολύ φοβάμαι για τους εργαζόμενους αν δεν προχωρήσει οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση ότι θα έχουμε άσχημα αποτέλεσμα.
0: Εκεί πάει από τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή, όπως μας λέτε, περιμένει κάποιος, τι στέλεχος, κυβερνητικό, να τους εξηγήσει τον κώδικα και τι ισχύει. Εδώ δεν έγινε καμιά συζήτηση, τουλάχιστον το περιφερειακό τον συζήτησε τον κώδικα 2 φορές. Έγινε μια συζήτηση. Ναι. Στον δημοτικό ούτε καν θέλησαν να το αγγίξουν. Τώρα θα πείτε με τι ασχολούνται, είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Ξέρετε, δεν φτάνει, γιατί ορισμένες φορές αυτό που παρουσιάζεται είναι το να βρίσκει κάποιος μπροστά του μια σειρά από τέτοιου είδους ζητήματα όπως το θέμα με τους εργαζόμενους και να υπάρχει απλά μια απόφαση τυπική, ας το πούμε έτσι, στα χαρτιά από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου ή να ακούμε εξαγγελίες ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν θα δούμε, είμαστε μαζί σας. Ωραία. Στα λόγια. Πρακτικά.
0: Τι γίνεται.
1: Τι είναι διατεθειμένοι.
0: Τελικά θα την πληρώσουν οι 20 εργαζόμενοι. Δεν θα αγγίζει κανένα της Δημοτικής Αρχής. Οι εργαζόμενοι θα την πληρώσουν.
1: Τα παιδιά θα την πληρώσουν, τα παιδιά που πήγαιναν στους δημοτικούς σταθμούς και οι οικογένειές τους. Mm-hmm. Γιατί είναι τεράστια η ανάγκη. Ξέρετε, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία επιλογής παιδιών για τους δημοτικούς σταθμούς, είτε έχει να κάνει με παιδιά με τα βάουτσερ, είτε έχει να κάνει με τα παιδιά τα οποία δεν δικαιούνται τα βάουτσερ και μένουν παιδιά έξω, τότε ο καθένας μπορεί εύκολα να καταλάβει τις ανάγκες σε βασικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για τους παιδικούς σταθμούς που είναι αναγκαίοι και σε κάποιες περιοχές δεν είναι και επαρκής για τα παιδιά τα οποία χρειάζεται να μπουν στους παιδικούς σταθμούς, έχοντας εικόνα τις δυσκολίες των γονιών, των οικογενειών και για παιδιά τα οποία οι γονείς τους ακόμα είναι στη σεζόν, είναι εποχιακά εργαζόμενοι και αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ όλοι. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το οποίο θα την πληρώσει τα παιδιά και οι οικογένειες. Ευελπιστούμε και θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο από τα πάνω να δοθεί κάποια λύση για τους εργαζόμενους αυτούς.
0: Έχετε εικόνα πότε θα δοθεί απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, υποχρεούται
1: αναμένουμε
0: να δώσει.
1: Αναμένουμε εντός της εβδομάδος, γιατί προσπαθήσαμε να δώσουμε την ερώτηση όσο πιο γρήγορα γίνεται, για τον λόγο του ότι άπαντες έλειπα στην ΔΕΘ. Βλέπετε, είναι και η χρονική περίοδος τέτοια, και αναμένουμε εντός της εβδομάδος, και γι' αυτό, όπως σας είπα πριν και εισηγητικά, κάναμε την ερώτηση με την μορφή της επίκαιρης, δηλαδή το να συζητηθεί άμεσα για να μπορέσουμε να προλάβουμε την καταληκτική ημερομηνία.
0: Λοιπόν, κύριε Τάκη, πώς θα περιμένουμε τις απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Ευτυχώς και η ερώτηση του ΚΚΕ για να δούμε τουλάχιστον ποιος είναι ο σχεδιασμός για τους εργαζόμενους, αλλά κατ' επέκταση και για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου της Ρόδου και τους γονείς τους. Εδώ δεν ασχολείται η Δημοτική Αρχή. Τουλάχιστον ασχολούνται τα κόμματα και προκειμένου το ΚΚΕ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάκη Πότσο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βενιανή. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνι από το γυμνάσιο. Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζωζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Top FM 102,4.

0: 38 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα, καλημέρα, Τετάρτη 9/9, την καλημέρα μας σε όλους, μια ιδιαίτερη καλημέρα, θερμή, από την πατρίδα, στον Μπάνο και στους άλλους Έλληνες του Σίνδεη, στη μακρινή αλλά και τόσο κοντινή Αυστραλία. Καλημέρα Πάνο, ελπίζω εκεί να περνάτε όμορφα. Γράψε μας πως είναι ο καιρός. Εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι ακόμη. Ελπίζω και εκεί ο καιρός να είναι καλός για όλους εσάς που είσαστε αρκετοί από την πατρίδα που ζείτε και δημιουργείτε στην Αυστραλία. Την καλημέρα μας λοιπόν και την αγάπη μας όπου γης, οι ομογενείς μας που αρκετοί από αυτούς μας ακούν δυνατά, σταθερά, και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είστε συντονισμένοι στον Top FM 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Καλημέρα, καλημέρα εκεί στα κορίτσια και στα αγόρια της Νότιας Ρόδου. Καλημέρα ιδιαίτερο στο φίλο μας τον Σπύρο. Καλημέρα Σπυράκο, είσαι θαραλέος πάντως, πρέπει να το αναγνωρίσω και αυτό εκτός από ποιητής. Λοιπόν, χθες είδα μια ανάρτηση που μου έκανε εντύπωση στο Facebook. Έχουμε νεότερα και από την ανταλλαγή μηνυμάτων Ιωάννα Στούνη και Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Αλλά θα τα πούμε μετά. Τα σοβαρά τα αφήνουμε για μετά, ναι, τη σοβαρά τώρα, ναι, μπλέξει με την κυρία Τούνη. Λοιπόν, μια ανάρτηση του Σπύρου του Σπυρόπουλου. Το Σπύρο του Σπυρόπουλου τον ξέρουμε ως δημοτικό σύμβουλο, ως στέλεχος της νέας αρχής Ρόδου, που συχνά πυκνά, έχουμε καιρό βέβαια να δούμε κάποια από τις θέσεις. Ελπίζω ότι τώρα πέρασε το καλοκαίρι, θα τους ξαναδούμε, να τοποθετούνται για τα σημαντικά προβλήματα της Ρόδου, αλλά τοποθετήθηκε ως λογιστής που δουλεύει το επάγγελμα πάνω από 20 χρόνια και βεβαίως με μεγάλη εξοικείωση στο διαδίκτυο. Τι γράφει λοιπόν ο Σπύρος Σπυρόπουλος? Κλείστε τις πλατφόρμες του ΕΦΚΑ. Γιατί να κλείσουν? Έχουμε γεμίσει με πλατφόρμες. Πλατφόρμα εδώ, πλατφόρμα εκεί. Στο τέλος μπερδεύεσαι, δεν ξέρεις και τι να κάνεις. Πρέπει να κάνεις αυτό στη μια πλατφόρμα, πρέπει να κάνεις την άλλη. Πρέπει να έχεις λογιστή άμα είσαι από κάποια ηλικία ή κάποιον νεότερο που να ξέρει το διαδίκτυο. Έχουμε μπερδέψει όλα αυτά. Για να γράφει όμως ο κύριος Σπύρος Σπυρόπουλος, κλείστε τις πλατφόρμες του ΕΦΚΑ, εγώ συμπεραίνω ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες μόνο ταλαιπωρία μπορούν να φέρουν σε έναν λογιστή, αλλά στον οποιοδήποτε άνθρωπο θελήσει να έχει μια συναλλαγή με τον ΕΦΚΑ. Πάμε λοιπόν να τον καλημερίσουμε. Κύριε Σπύρο Σπυρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Βενιανάκη, σας, τους ακροατές σας. Είστε καλά.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση αυτή και από ό,τι βλέπω έκανε αίσθηση και σε άλλους ανθρώπους του διαδικτύου η ανάρτησή σας. Κλείστε τις πλατφόρμες του ΕΦΚΑ. Το λέτε εσείς, ένας άνθρωπος που επαγγελματικά συναλλάσσεστε με τον ΕΦΚΑ καθημερινά. Για πέστε μας.
1: Οι πλατφόρμες, κύριε Βενιανάκη, είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αφύτερη επικοινωνία του πολίτη με το κράτος, για να αντλεί πληροφορίες, και είναι πολύ χρήσιμες, αρκεί αυτές να είναι φιλικές προς τον πολίτη. Εδώ η συγκεκριμένη πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, έτσι όπως είναι δομημένη και με τα 1002 προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη μετάβαση και αναβάθμιση της πλατφόρμας αυτής, γιατί γι' αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή, ότι επιχειρείται μια αναβάθμιση και μετάβαση σε άλλο πρόγραμμα, της οποίας το αποτέλεσμα είναι μια μακροχρόνια σύρεται, μια μακροχρόνια αναβάθμιση, που καθιστά πολύ δύσκολη την χρησιμοποίηση αυτής της πλατφόρμας, την άντληση πληροφορίες, δηλαδή για το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε η πλατφόρμα αυτή, δεν εξυπηρετεί το σκοπό αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετούς μήνες.
0: Ναι.
1: Δυσκολευόμαστε εμείς οι λογιστές να τη χρησιμοποιήσουμε. Κολλάει σε εισαγωγικά πάντα, συνεχώς. Τρώμε εργατόρες στα λογιστικά γραφεία, αδυνατώντας να αποστείλουμε απλά αρχεία που πρέπει να ανέβουν σε προθεσμίες. Και η ομολογία του αυτή τη αποτυχία είναι οι παρατάσεις που δίνουν οι ίδιοι στην υποβολή των καταστάσεων. Mm. Δίνουν λοιπόν παρατάσεις που όταν το ίδιο το κράτος έχει γίνει παράταση, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομολογία
0: αποτυχία. Ναι, ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που δημιουργεί στους συναλλασσόμενους.
1: Ναι.
0: Και πάλι καλά που δίνει παρατάσεις, γιατί μπορεί να ρίχνει και πρόστιμα, κύριε Σπυρόπουλο, και να διαφορούσε παντελώς.
1: προσέξτε τώρα, δίνει παρατάσεις. Την ίδια στιγμή όμως δεν δίνει παράταση στις πληρωμές των βεβαιωμένων οφειλών. Εμείς βεβαιώνουμε κάποιες οφειλές, τις ασφαλιστικές φορές. Έρχεται και λέει: δεν θα δώσω παράταση στην πληρωμή, θα πληρώσετε κανονικά. Πράγμα που σημαίνει διπλάσιο χρόνο για τα λογιστικά γραφεία, γιατί πρέπει να στείλουν το ποσό, να το υπολογίσουν, να στείλουν να ειδοποιήσουν τον πελάτη και μετά, όταν δεήσει η πλατφόρμα και δεχτεί, ανοίξει η πύλη να δεχτεί την κατάσταση αυτή που πρέπει να στείλουν, να μπορούμε να ξαναστείλουμε την κατάσταση. Δηλαδή είναι διπλάσιος χρόνος και είναι ενέργειες που έχουν να προσθεθούν σε μια μακρόχρονη, έτσι, ένα μακρόχρονο πρόβλημα που υπάρχει στον ΕΦΚΑ. Αντίστοιχη πλατφόρμα έχουμε τη ΑΔΕ, του Τάξινε. Mm-hmm. Έχει τα προβληματάκια της, έχει τα θεματάκια της, mm-hmm. όμως δεν είναι αυτό το χάος του ΕΦΚΑ και δεν μιλώ για χάος μόνο φέτος, έτσι, ή μόνο αυτή την περίοδο, στην οποία παρατηρούνται, σας είπα, τρεις περίοδοι παρατάσεων. Μία τον Μάρτη, μία τον Ιούλιο και μία τώρα. Είναι τρίτη φορά που δίνουν παράταση για μία κατάσταση ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης νέων που δημιουργήθηκε το 22, ακούστε, το 22 και δεν έχει καταφέρει να ενσωματωθεί στην κύρια αναλυτική περιοδική δήλωση. Δηλαδή να στέλνουμε μία κατάσταση με τις ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων, είτε είναι νέοι είτε είναι παλαιοί, μία κατάσταση. Έχουμε διπλή κατάσταση, δεύτερη κατάσταση, δηλαδή μπαίνουμε στη διαδικασία ξανά να στείλουμε κατάσταση, γιατί δεν κατάφεραν να ενοποιήσουν αυτό το ταμείο. Άλλη αποτυχία. Δηλαδή μιλάμε ότι εδώ οι αποτυχίες είναι η μία πίσω από την άλλη και το αποτέλεσμα είναι να ταλαιπωρείται και ο λογιστής, αλλά κυρίως και ο φορολογούμενος.
2: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν σχετικές διαμαρτυρίες προς τον ΕΦΚΑ. Δίνει κάποια απάντηση?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν. Εγώ είχα διατελέσει και πρόεδρος των λογιστών Ρόδου μέχρι πριν δύο χρόνια. Κάνουμε παραστάσεις, σαν ομοσπονδία διαμαρτυρόμαστε, αναφερόμαστε, αλλά το κακό ξεκινάει, η ρίζα του κακού είναι το ότι δεν μας καλούν στο τραπέζι της διαμόρφωσης αυτών των πλατφορμών, των νόμων κτλ. Δηλαδή θα έπρεπε να μας καλούν πρωτίστως, όχι οι πυροσβέστες να σβήνουμε τη φωτιά, προληπτικά, πριν κατασκευάσουν αυτές τις πλατφόρμες, να μας πούνε πώς είναι πιο χρηστικές. Εμείς είμαστε αυτοί που τις χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Και εμείς που θα εξηγήσουμε και θα αναλύσουμε στον ασφαλισμένο, στον πολίτη, το πώς λειτουργεί, να μπορέσει να βγάζει και να αντλεί πληροφορίες. Είναι δυνατόν να μην μας καλούν έτσι να βάλουμε το χεράκι μας, την πινελιά μας, στο να βελτιωθεί αυτή πρωτού κατασκευαστεί, πρωτού ολοκληρωθεί?
2: Εδώ τι να σας καλέσουν τώρα, κύριε Σπυρόπουλο? Εδώ πρέπει να ανανεώσουν τη συμβάση για τα κτίρια που νοικιάζουν με τεράστια ποσά στη Ρόδο. Αφήνουν να εκμετάλλευτε τα άλλα κτίρια που έχουν. Εντάξει, έχουν άλλες σοβαρότερες δουλειές. Ναι,
1: ναι. Ναι, ισχύει. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ταλαιπωρείται και ο λογιστής και ο πολίτης, ο ασφαλισμένος. Δεν μπορεί να κλείσει προβλή. Και να σας πω και το τελευταίο, ότι ταλαιπωρούνται και οι υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ.
2: Ναι.
1: Γιατί κανονικά απευθυνόμαστε συνεχώς σε αυτούς για να λύσουν θέματα που θα έπρεπε να είναι αυτοματοποιημένα. Και οι άνθρωποι εκεί τρώνε εργατόρες που δεν θα έπρεπε. Κάνουν άλλη δουλειά τους. Δεν είναι αυτοί να διορθώνουν τα τροτά του σημεία των προγραμμάτων που άλλοι έχουν αποφασίσει το πώς θα στηθούν, έτσι. Και παρόλο το ζήλο τους και την προσπάθεια των υπαλλήλων, βλέπετε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία όλων μας. Ευχόμαστε να λυθεί αυτή, αν και εδώ η ανάρτηση που έκανα, να ξέρετε, είναι copy-paste από τη γραφή ενός διαμαρτυρόμενου, ο οποίος είναι τεχνολόγος, ασχολείται με την τεχνολογία.
2: Ναι.
1: Δεν είναι δική μου, πράγμα που σημαίνει ότι έρχονται. Γιατί εγώ είμαι λογιστής, βλέπω το αποτέλεσμα.
2: Πιο εξειδικευμένοι στο αντικείμενο του διαδικτύου να έχουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα. Ναι. Είναι δυνατόν, ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζετε εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, το ίδιο και ένας τεχνολόγος.
1: Σωστά. Επιβεβαιώνουν, λοιπόν, επιβεβαιώνουν αυτό που διαπιστώνουμε και εμείς από την πλευρά της τεχνολογίας. Και μιλάει για τεχνολογίες, αν διαβάσετε την ανάρτηση, του 98.
2: Ναι.
1: Με screenshot και τεχνολογίες πεπαλαιωμένες. Αυτά τώρα. Ποιος τα αποφάσισε, γιατί τα αποφάσισε, γιατί τα λεπώνται, νομίζω ότι...
2: Έλατε, ποιος πήρε το διαγωνισμό, ποιος, πώς έγινε η διαδικασία, ναι, τι εταιρεία έχει αναλάβει, όλα αυτά δεν τα ξέρουμε βέβαια, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.
1: Νομίζω είναι απότοκος του σκέψης ότι δεν ενδιαφέρει για το αποτέλεσμα, ενδιαφέρει για άλλα πράγματα.
2: Λοιπόν, κύριε Σπύρο Σπυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
2: Σπύρος Σπυρόπουλος για την παράνοια του έμφυα με τις πλατφόρμες που δεν έχουν ολοκληρωθεί το σύστημα όλο αυτό, με αποτέλεσμα να κολλάει, να αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα. Έχουμε πέσει από πλατφόρμα σε πλατφόρμα, κυρίες και κύριοι. Μπέστε σε αυτή την πλατφόρμα να δηλώσετε, να κάνετε. Αν δεν το κάνετε, θα αρπάξετε πρόστιμο των 100, 200, 500 ευρώ. Και καλά, εμείς έχουμε μια εξοικείωση και εγώ δεν τα καταφέρουν καλά με τις πλατφόρμες και συνήθως ζητάω βοήθεια. Πόσο μάλλον άνθρωποι που δεν έχουν 80 και παραπάνω ετών, που δεν, αλλά και νεότεροι. Τι κάνουν, βρίσκεις ένα λογιστή. Τον πληρώνεις ή έναν άλλον που τον πληρώνεις. Θα είσαι τυχερός αν έχεις κανένα εγγόνι, κανένα γειτονάκι. Όλοι αυτοί είναι μάνες αυτά, γιατί έχουν μεγαλώσει μέσα στο διαδίκτυο. Διαφορετικά την έχεις κάτσει τη βάρκα. Θα πρέπει να πληρώνεις για να μπαίνεις σε πλατφόρμες. Όλα αυτά θα έπρεπε να τα είχαν κάνει πάρα πολύ απλά. Να είχαν, δεν ξέρω, κάποιες υπηρεσίες έχουν την τεχνητή νοημοσύνη, βοηθώ. Αλλά θα μου πείτε και αυτά θέλουν την εξοικείωση. Να σε καθοδηγούν για να μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου. Αλλά από κάποια ηλικία και μετά κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα ακούω ότι θα βγάλει κάποιο σποτ, θα πάρει κάποια μέτρα, θα νομοθετήσει η κυβέρνηση για αυτές τις απάτες που γίνονται σε βάρος των ηλικιωμένων, που έχει παραγίνει το κακό έτσι παντού. Και στη Ρόδο, εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά και μάλιστα το έζησα από πολύ κοντά, δηλαδή στην γειτονιά μου, με επιτίδους από το ΔΕΔΙΑ υποτίθεται. Δηλαδή τι να πω. Οι άνθρωποι βγάλαν έξω ό,τι είχαν και δεν είχαν, χρήματα, χρυσαφικά, ακόμα και τα ρολόγια τους. Δεν μιλάμε και τα πήραν και εξαφανίστηκαν, δεν τους βρήκαν ποτέ αυτούς δυστυχώς. Άλλους νεότερους τους βρήκανε. Ναι, είναι μάστιγα πια και θα νομοθετήσει η κυβέρνηση και καλά θα κάνει. Δεν ξέρω βέβαια αν κατά πόσο θα βοηθήσει αυτό. Αλλά με βάση περιπτώσει όλοι εμείς που συναλλασσόμαστε με ανθρώπους της ηλικίας μας, μεγαλύτερους κλπ, μπορούμε να τους εφιστούμε την προσοχή και να τους λέμε ότι αν σε πάρει κάποιος τηλέφωνο, τσεκάρε τον. Πάρε κάποιον άλλον, μην απαντήσεις, μην ενδώσεις, μην ρώτα κάποιον πιο έμπειρο, μην, είναι πιο πολλοί απατεώνες. Εγώ σας είπα ότι είχα πέσει σε ένα που μου λέει κάτι για επιστροφή φόρου. Ναι, και έκανα, ξέρω εγώ, την κυρία 100 ετών. Λέω, εντάξει παιδάκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, λέει, να μου δώσετε τα στοιχεία σας. Λέω, ποια στοιχεία, άρχισε να μου λέει εκεί το τάξη, ναι, και λοιπά. Και τα παίρνω στο κρανίο και γίνεται ένας κακός χαμός. Λέω, απατεώνα, έρχεται, έχω πάρει το 100 και ψάχνουν το κινητό σου να χαθείς από εκεί. Δηλαδή τέτοια υποκείμενα τα παίρνει και τα σηκώνει, έτσι, και έχουμε και δίκιο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε χαλή γιατί πρέπει να πάμε στο Καστελόριζο, ναι. Να βρούμε εκεί το φίλο μας, τον δήμαρχο, τον Νίκο τον Ασβέστη. Ελπίζω να τον βρούμε.

0: Πάμε λοιπόν στο ακριτικό μας Καστελόριζο, το οποίο θα γνωρίσει μεγάλες στιγμές σε όλα τα επίπεδα το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ο Πρωθυπουργός λογικά πρέπει να είναι από την Παρασκευή το βράδυ. Εντάξει, δεν ανακοινώνεται ακριβώς το πρόγραμμά του και το καταλαβαίνουμε. Αλλά Σαββατοκύριακο θα είναι εκεί και κυρίως θα είναι την Κυριακή για τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελορίζου. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Θα έχει συνοδεία τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θύμιο Λιβάνιο. Θα έχει πολλούς τον αρχηγό, τον κύριο Χούπη, άλλους αρχηγούς κλάδων του στρατού, του ναυτικού, του λιμενικού. Ξέρετε, όλες οι άνεπλες δυνάμεις θα είναι στο κόκκινο. Και για λόγους που δεν χρειάζεται να σας πούμε. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο, τον Νίκο, τον Ασβέστη. Κύριε Ασβέστη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα κύριε Αβενιάννα, και τι κάνετε?
0: Τι έγινε, προετοιμάζεστε, ασπρίζετε, καθαρίζετε, τι γίνεται?
1: Ασπρίζουμε, καθαρίζουμε, ετοιμαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι θα έλεγα. Ας περιπτώσει την Κυριακή είναι η 83η επέτειος από τις απελευθέρωσης του νησιού μας. Ακούγεται ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός και καταλαβαίνετε ότι θα μαζευτεί εδώ στο νησί μας η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία.
0: Ακριβώς. Όλες τις χώρες, οι πάντες θα είναι εκεί και βέβαια για λόγους που καταλαβαίνουμε όλα θα είναι στο κόκκινο. Πού ακριβώς γίνεται, θα γίνει η εκδήλωση, κυρία Σβέστη?
1: Είναι στο Ηρώ, θα γίνει κατά της Στεφάνου, πριν θα πάμε στην εκκλησία. Και μετά θα έχουμε ένα τραπέζι προς τιμή του Πρωθυπουργού και τον επίτιμο συγκεκριμένο.
0: Αυτή η επέτειος, τι ακριβώς επέτειος είναι, για θυμίστε μας?
1: Είναι η απελευθέρωση του νησιού μας.
0: Από τα χρόνια της κατοχής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Σημαντική μέρα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το timing και για τα...
1: Από ό,τι γνωρίζω, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμά του, θα το Σάββατο, αν είναι εδώ, θα επισκεφτεί τη Ρό και τη Στρογγύλη.
0: Πολύ ωραία, ναι. Και το
1: και
0: Κυριακή
1: θα υπάρχει μια κινητικότητα, θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις για προβλήματα τα οποία απασχολούν το νησί. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες επαφές, κάποιες συζητήσεις.
0: Θα έχετε και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον υπουργό εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, δεν ξέρω άλλοι υπουργοί αν θα είναι.
1: Ακούγονται διάφορα άτομα, αλλά δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποιοι θα έρθουν τελικά στο νησί μας.
0: Ναι, έχει κόσμο το νησί αυτό τον καιρό?
1: Έχει πολύ κόσμο, έχει πολύ κόσμο, ναι.
0: Έχουν βρεθεί, φαντάζομαι, καταλήμματα για να μείνει όλη η πρωθυπουργική συνοδεία που δεν θα είναι μικρή?
1: Ναι, βρεθήκανε. Ήταν δύσκολα γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και η τουριστική σεζόν. Υπάρχουν κάθε μέρα επισκεψιμότητα και από την Τουρκία και από την υπόλοιπη Ελλάδα, τουρίστες κτλ. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Βρεθήκαν και τα δωμάτια τα οποία θα έπρεπε να δοθούν. Και στον κύριο Κούπερα, στην στρατιωτική ηγεσία, και στον το γραφείο πρωθυπουργού, καλύφθηκαν όλα, δόξα στον Θεό.
0: Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Τα βλέμματα όλων και της Ελλάδας, αλλά και της απέναντι χώρας.
1: Είναι μια πολύ καλή εκδήλωση, δηλαδή συνέπεσε.
0: Κάποιος μου έλεγε ότι οι καρέγκλες θα βλέπουν προς το ΚΑΣ.
1: Δεν νομίζω να βλέπουν προς το ΚΑΣ. Αλλά έχει συνέπεσε η επίσκεψη του δικηγορικού συλλόγου της Κοροδίας, που και πέρσι είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ φανταστικό event. Έρχονται και 8 τσολιάδες απόστρατοι. Πιστεύω θα δώσει μια περισσότερη...
0: Θα έχουμε παρέλαση κοινωνία, των παιδιών των σχολείων εκεί.
1: Σίγουρα
0: ναι,
1: θα υπάρχει παρέλαση στρατιωτική. Δεν γνωρίζω αν είναι έτοιμα τα παιδιά. Εμείς έχουμε στείλει ένα αίτημα και στο Υπουργείο.
0: Είναι και αυτό ότι ξεκινάνε την Παρασκευή, ναι.
1: Με παλαιότερα, τη συγκεκριμένη ημέρα παρέλαση δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Απλά ζητήσαμε εμείς σαν Δήμος να γίνει και από το σχολείο παρέλαση και από το στράτο.
0: Καλό θα ήταν βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Το επιβάλλουν και οι συνθήκες, νομίζω. Λοιπόν, κύριε Νικό Ασβέστη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, γιατί το Καστελόριζο θα βρεθεί στο μάτι της προσοχής, να μην του πω το μάτι του κυκλώνα. Δηλαδή συζητάμε τα αυτονόητα. Εκεί έχουμε φτάσει. Ίσως είναι λάθος και από την πλευρά μας. και όλα αυτά που ακούμε, που αναμεταδίδουν συνέχεια, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα κανάλι, το Όπερ, που ασχολείται συνέχεια. Εντάξει, εγώ συμφωνώ, είμαι και εγώ γεράκι, δεν είμαι έτσι καμιά περίστερα σε αυτά τα θέματα, είναι γνωστό. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, δημιουργείται και ένα κλίμα ητοπάθειας, έλεος, και δεν το χρειαζόμαστε απέναντίας. Λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα να πάει στο πιο ακριτικό νησί, στην άκρη της χώρας που είναι το Καστελόριζο. Να πάει και στην νησίδα της Ρο, να υποβάλει τα σέμπη του στη Δέσποινα την Αχλαδιώτη, που ύψωνε επί 40 χρόνια την ελληνική σημαία, να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις και δεν πάνε να λένε οι απέναντι, το Καστελόριζο ήταν, είναι και θα είναι ελληνικό. Οι ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες εξοπλίσουμε από το υστέρημά μας, γι' αυτό τις έχουμε. Και τους έχουμε, τις έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Λοιπόν, αυτά από εμένα, το λογίδριο τελείωσε. Δεν είμαι περιστέρη, είμαι γεράκι, είναι γνωστό αυτό. Θέλω τη χώρα μου όπως είναι. Θα την ήθελα και κάπως διαφορετική, αλλά δεν έχει σημασία, όπως είναι. Και δεν πρόκειται να δεχθώ, ούτε εγώ, αλλά ούτε κανένας Έλληνας, να μικράνει. Επειδή κάποιοι απέναντι τα θέλουν όλα δικά τους. Δεν γίνεται να τα έχουν. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, 59 λεπτά μετά τις 9. Σας αφήνουμε να περάσετε υπέροχα. Γεια σας.
2: Τι δώσω στα γέρα, πάνω στη φιλοσιά μου. Ήλια μου κρύψουν για να παγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

0: ιστορία για πάντα να είναι πάντα κοντά μου.
1: Συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg με οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Σήμερα θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση ο Κροάτης Χαφ. Νοκάουτ για έναν μήνα ο Γιαννούλης με κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική. Στη λίστα 21χρονος σέρβος επιθετικός της Μίλγολ Μιχάηλο Ιβάνοβιτς. Επιστροφή στα Αστέρια με νίκη για την ΑΕΚ. 1-0 τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Το γκολ ο Μαρίν. Πολύ όρημη εμφάνιση. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον άλλο ένα τέρμα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που ευχαρίστησε τον κόσμο για την ατμόσφαιρα. Ράγισμα στον καρπό Στρακώσα, ο οποίος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-2 τον Βόλο Έλαμπετ στο Καραϊσκάκι. Δύο γκολ ο Γκονσάλες σκόραρε στον τεμπούτο του Πουέρτα, επιστροφή στη δράση για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Αντώνιο Κορδόν θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντάρκο Κοβάσεβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον Παναθηναϊκό μετά το χθεσινό ρεπό εν ώψη του εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Τίχμαν Super League. Σήμερα η εκδίκαση της έφεσης για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών στον Τέσσερς που θα χάσει σίγουρα το αυριανό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Αποχαιρέτησε τον Τριφύλιο Μπακασέτας. Σε εκτεταμένο rotation αναμένεται να προχωρήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο αυριανό ματς του Άρη με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Πιθανότατα θα προφυλαχθεί απέναντι στους αρκάδες ο Φαμπιάνο εν ώψη και του ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας ΑΕΚ και Ολυμπιακού προκειμένου να χρησιμοποιούν οι πειραιώτες της Άνελ Αρένα στο διάστημα που θα πραγματοποιούν διεργασίες στο ΣΕΦ. Έτοιμος να επιστρέψει από τους Ερυθρόλευκους στην Ένωση ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Σε διαπραγματεύσεις με την Ομόνια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη βρίσκεται όφη. Διαψεύδουν οι κριτικοί τα περί συμφωνίας με τον 29χρονο εξτρέμο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Κυπριακή ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε αλλαγές θα προχωρήσει ο Χρήστος Κόντης στο σημερινό παιχνίδι κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Στην κυκλοφορία τίθενται από σήμερα τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center, στο οποίο θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός Άκτορ, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργ στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη των Πρασίμων. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο Καφθανζόγλιο, λόγω εργασιών, θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος το προσεχέ Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Μπέλαμπετ. Ανησυχία στην Dortmund με Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία στο 27ο λεπτό του αγώνα με τη Villarreal και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφορικό κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσφαλών που αναφέρει ότι ο 18χρονος εξτρέμ είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και πως μετέβει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Η Real νίκησε 2-1 την Ίντερ στη Μαδρίτη στο ντέρμπι της πρεμιέρας της League Face του Champions League. Τα άλλα αποτελέσματα: Porto Manchester City 0-2, Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3 και Club Brugge στον Villa 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά.

0: ξένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: TOPFM 102,4.

0: πέρα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
1: Και θεά, η ζωή είναι ωραία.
0: Καλή Τετάρτη εύχομαι σε όλο τον κόσμο, να είστε όλοι καλά. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ. Πίστη μέσα μας σε αυτό που κάνουμε και σε αυτό που πρεσβεύουμε. Τώρα η Ρένα Βενιανάκη λέει φθινοπόριασε, αναρωτήθηκε. Μπα, έχει καλοκαίρι ακόμα, είναι μακρύ το καλοκαίρι. Όσο κι αν οι μετεωρολόγοι προειδεάζουν για αλλαγές στον καιρό κτλ. Κτλ. Εμείς εξακολουθούμε με καλοκαιρινό τον τίτλο 102,4 υποσχιάν. Από το Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάρης ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Και εμείς έτοιμοι να προσφέρουμε ακόμα ένα τρίωρο ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό από το σταθμό μας. Στους 102,4 και 97,4 που είναι οι συχνότητες του Top FM. Στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr που μας ακούτε.

0: το Viber στη διάθεσή σας για να μπείτε στο Viber του σταθμού μας 6937 348 348. Μπαίνετε, μας αφήνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας ή μια φωτογραφία που εσείς θα θελήσετε. Σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής είπα να γυρίσω στα παλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα.

Είπαμε να αρχίσουμε με πιξλάκ σήμερα πριν πάμε στα καθημάς, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά τα χθεσινοβραδινά. Αλήθεια, μια και μιλάω για ποδοσφαιρικά. Τι τραυματικό είναι αυτό που έχει πέσει. Στην αρχή ο Κωνσταντέλιας. Μετά ο Ελκαμπή με τον Ρόκα. Ο Γιαννούλης. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και ο Καρέτσας με κάτι εντελώς διαφορετικό. Με πρόβλημα λένε οι Γερμανοί στο κυκλοφορικό. Και ρωτώ εγώ τώρα. Το παιδί έκανε εξετάσεις ιατρικές και κάνει κάθε χρόνο, θέλω να πιστεύω. Δεν του το είχαν βρει το πρόβλημα ή το βρήκαν τώρα. Αισθάνθηκε αδιαθεσία στον αγώνα της Ντόρτμουντ. Μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο. Είναι μαζί η μητέρα του. Ποτέ ξανά, περαστικά σε όλους.

0: Πάμε παρακάτω, πάμε στο Μιχάλη του Χατζηγιάννη τώρα. Σε κάτι όμορφο από τα παλιά του. Ποδοσφαιρική χθεσινή βραδιά. Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη στο Champions League με τη φαουλάρα του Μαρίν.
1: Μέσα στα κύματα. Δεν ξέρω τι θέλεις.
0: Μπαίνοντας με το δεξί στα αστέρια, μπαίνοντας με το δεξί στο θεσμό,

Στην πρώτη αγωνιστική από τις 8 λοιπόν είχαμε Club Breeze Aston Villa 2-3. AEK LASK 1-0. Porto Manchester City 0-2. Real Madrid Inter 2-1. Dortmund Villarreal 3-2. Και Λιλ Μπέτις 2-3 σήμερα θα παίξουν. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ, Στουτγάρδι Βίκινγκ, Νάπολι Άρσεναλ, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσε Ρώμα, Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, Σλάβια Πράγας Λανς και Κόμο Λιψία. Αλλά και το Manchester United Σαμπάχ είναι τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν αυτή την πρώτη αγωνιστική του Champions League.

0: Είχαμε και κύπελο Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός πέρασε το εμπόδιο του Βόλου. Κέρδισε 3-2 με καινούργια σύνθεση, θα έλεγε κανείς, και τα καινούργια του αποκτήματα σε καλή μέρα. Που έρτα ο Γκονζάλες. Αλλά και ο νεαρός Φίλης, επαναλαμβάνω, θα το τονίζω, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει γαλουχηθεί στα μυστικά της μπάλας όπως πρέπει και νομίζω ότι αξίζει να πάρει την ευκαιρία από τον προπονητή του.
1: Ποτέ έζησα σε μια ματιά σου.
0: Ο Ολυμπιακός που χαλάρωσε στο τέλος, το 3-0 έγινε 3-2, αγχώθηκε ο Ολυμπιακός. Αλλά στο τέλος οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν.

Ώρα Ελλάδος 26 λεπτά μετά τις 10. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Τα καλοκαίρια θα είμαι εδώ, λέει ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: Σήμερα ξεκινήσαμε ένα παλιό τον Pexlax, τώρα πάμε στο καινούριο. Μάλλον πάμε στο τελευταίο. Δεν τελειώσαμε ακόμα, λένε οι Pexlax. Έτσι λένε ο Φίλιππας ο Πιλιάτσικας με τον Πάπη τον Στόκα. Πριν πάμε στο δελτίο και πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα

0: Θα πάμε σε δελτίο, σε διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε ακόμα πιο όμορφη την Τετάρτη μας.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με σοβαρά κενά στην παράλληλη στήριξη, προβλήματα στα ολοήμερα σχολεία και έντονο στεγαστικό αδιέξοδο για τους αναπληρωτές, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, Κώστας Κορδιστός, χαρακτήρισε την κατάσταση στην ειδική αγωγή εξαιρετικά ανησυχητική. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται μόλις το 25% των πραγματικών αναγκών, καθώς τα δημοτικά σχολεία έχουν τοποθετηθεί μόνο 56 εκπαιδευτικοί από τους 234 που απαιτούνται. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι ίσως δεν λειτουργήσουν ούτε τα μισά ολοήμερα σχολεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές οικογένειες, οι οποίες εργάζονται λόγω της παράτασης της τουριστικής περίοδου. Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση επιτείνεται από το μεγάλο αγκάθι του στεγαστικού, οι υψηλές τιμές των ενοικίων που συχνά ξεπερνούν τα 500 ευρώ, αλλά και η περιορισμένη διαθεσιμότητα σπιτιών πριν από τα μέσα Οκτωβρίου λόγω της τουριστικής σεζόν, καθιστούν την έβρεση κατοικίας για τους αναπληρωτές καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Εμπορίου Δωδεκανήσου προκάλεσε η εξαίρεση της Ρόδου από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον μειωμένο ΦΠΑ. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντώνης Γιαννούλης, έκανε λόγο για φωτογραφικά πληθυσμιακά κριτήρια που αφήνουν τη Ρόδο ως το μοναδικό νησί της περιοχής με συντελεστή 24%. Ο κύριος Γιαννούλης τόνισε ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό κρατήδιο, καθώς οι τοπικές επιχειρήσεις είναι κυρίως εξάμηνης εποχικότητας και βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δυσανάλογο μεταφορικό κόστος, την ώρα μάλιστα που το μεταφορικό ισοδύναμο παρουσιάζει καθυστερήσεις 3 ετών. Η Ομοσπονδία προανήγγειλε νέο κύκλο δυναμικών παρεμβάσεων για την άρση αυτής της αδικίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στη Ρόδο για την ποιότητα του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς μετά τα κρούσματα γάστρεντερίτιδας στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νίκος Τσουκαλάς δήλωσε ότι ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος στιγματοληψιών σε σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία με έμφαση στη χλωρίωση. Τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους αναμένονται σε 5 με 7 ημέρες. Το τελικό πόρισμα θα εκδοθεί το επόμενο 15ήμερο και θα ενταχθεί στην εισαγγελία. Σε συνεχείς παρεμβάσεις στην Κρεμαστή και την περιοχή του αεροδρομίου προχωρά ο Δήμος Ρόδου για την αντιμετώπιση των λιμναζών των υδάτων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος των δημοτικών ενωτήτων Ιαλισσού και Πεταλούδων Χρήσο Βαλάντης Λάμπης εξήγησε ότι ειδικά μηχανήματα ανοίγουν διαρκώς τις εκβολές του κρεμαστινού ποταμού. Οι καθαρισμοί είναι απαραίτητοι για την πρόληψη των κουνουπιών και την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ γίνονται με ήπιες μεθόδους λόγω του υδροβιού. Παράλληλα, ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, φέρνει φοιτητές στο νησί τον Οκτώβριο και ολοκληρώνει ένα μεγάλο master plan 20ετίας για την ολική ανάπλαση και προστασία του ιστορικού πάρκου στο Ροδίνι. Την άμεση λήψη μέτρων για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου ζητά το ΚΚΕ με κοινοβουλευτική ερώτηση. Οι βουλευτές του κόμματος Μαρία Κομνινάκα, Χρήστος Κατσότης και Μανώλης Συντηγάκης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για 20 εργαζόμενους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του νησιού, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των νέων οργανισμών του Δήμου λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Το ΚΚΕ ζητά νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά του προσωπικού στον Δήμο με συμβάσεις αορίστου χρόνου, τη μονιμοποίηση των εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, καθώς και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση. Γενικά έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
4: Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

Στα 16 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε, λέω να κάνουμε καμιά καντάβα. Το τραγούδι αυτό. Να περάσουμε κάτω από κανένα μπαλκόνι. Να κοιτάξουμε καμιά όμορφη κοπέλα, να της πούμε τα γλυκόλογά μας. Να φλερτάρουμε μέσα από τα τραγούδια μας με λίγα λόγια.

0: Το παλιό δίνει πάντα τη θέση του στο καινούριο. Από τα παλιά δηλαδή που ξεκινήσαμε, ήρθαμε στα καινούργια τώρα.
1: Είναι τα βράδια πίσω από σίδερα τα πάντα.
0: Και από τον Απόνο στους ρεκ.

Λέει τι δική μου. Λίγα λεπτά πριν από τις 11. Είπαμε ήρθαμε από τα παλιά στα καινούργια και συνεχίζουμε.

Παρεμπιπτόντως, καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην Ομογένεια. Στους ξενιτεμένους και τις ξενιτεμένες. Σε εκείνους που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα, μακριά από το σπιτικό τους, μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους. Εύχομαι να σας κρατάμε καλή συντροφιά. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς, σε εμάς βέβαια. Ένα μήνυμα, μια καλημέρα, μια ευχή είναι ό,τι καλύτερο.

μου λέτε για σεισμό, αλλά εγώ εδώ τουλάχιστον στο δεύτερο όροφο στη Ρόδου Λίνδου δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Αν κάτι συνέβη θα το μάθουμε, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε γενικώς και μην πανικοβάλλεστε. Θέλω να

0: Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
6: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώδη.

0: Δικτυώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Αυτά ήταν τα διαφημιστικά μας. Επανερχόμαστε. Είναι το Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι το ραδιόφωνο που ακούγεται στη Ρόδο, στα νησιά μας, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.

0: Υπηρετούμε ένα σταθμό ο οποίος είναι πάρα πολύ ψηλά ακροαματικά. Και αυτό οφείλεται στον κόσμο του βέβαια.
1: Ό,τι δίνεις θα το βρεις. Κι ας αργεί, μα δεν ξέρω.
0: Τα μηνύματά σας, η επαφή σας, η στήριξή σας, η αγάπη σας μας κάνει πιο υπεύθυνους για να συνεχίσουμε από εδώ.
1: Παπούτσια μου,
2: θα σκιστείς τα δυο μπροστά μου.
1: Κι αν γελάς τώρα και...
0: Και όπως σας το είπα και χθες,
2: η ζωή κρατάει σκορ.
1: Και στο τέλος γράφει πάθος.
0: Δεν ξέρω για πόσο θα είμαστε εδώ ακόμα. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαστε.

σου. Να θυμίσω για άλλη μια φορά, 6-9-37-348-348 πληκτρολογείτε στο κινητό σας. Μπαίνετε στο Viber το δικό μας. Μας αφήνετε την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας.

Αυτός είναι ο Κώστας ο Μαρτάκης που παίρνει τη σκυτάλια του Σαλκατράς και από τους τυφώνες του στα 24 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Εσείς που οδηγείτε προσέχτε λίγο. Τώρα κυκλοφορεί στο... στην κοινωνική δικτύωση ότι έγινε σεισμός. Εγώ δεν μπορώ να βρω τίποτα.

Μην ανησυχείτε, δεν έφυγα, εδώ είμαι. Αλλά έχουμε και το σχεδιασμό του χειμερινού μας προγράμματος, οπότε... Πρέπει να συμμετάσχω και σε αυτό, τι να κάνω. Αμέσως μετά τα δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα, η ώρα είναι 11:30. Και θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά μαζί μας σε ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με σοβαρά κενά στην παράλληλη στήριξη, προβλήματα στα ολοήμερα σχολεία και έντονο στεγαστικό αδιέξοδο για τους αναπληρωτές, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, Κώστας Κορδιστός, χαρακτήρισε την κατάσταση στην ειδική αγωγή εξαιρετικά ανησυχητική. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται μόλις το 25% των πραγματικών αναγκών, καθώς τα δημοτικά σχολεία έχουν τοποθετηθεί μόνο 56 εκπαιδευτικοί από τους 234 που απαιτούνται. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι ίσως δεν λειτουργήσουν ούτε τα μισά ολοήμερα σχολεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές οικογένειες, οι οποίες εργάζονται λόγω της παράτασης της τουριστικής περίοδου. Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση επιτείνεται από το μεγάλο αγκάθι του στεγαστικού, οι υψηλές τιμές των ενοικίων που συχνά ξεπερνούν τα 500 ευρώ, αλλά και η περιορισμένη διαθεσιμότητα σπιτιών πριν από τα μέσα Οκτωβρίου λόγω της τουριστικής σεζόν, καθιστούν την έβρεση κατοικίας για τους αναπληρωτές καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Εμπορίου Δωδεκανήσου προκάλεσε η εξαίρεση της Ρόδου από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον μειωμένο ΦΠΑ. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντώνης Γιαννούλης, έκανε λόγο για φωτογραφικά πληθυσμιακά κριτήρια που αφήνουν τη Ρόδο ως το μοναδικό νησί της περιοχής με συντελεστή 24%. Ο κύριος Γιαννούλης τόνισε ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό κρατήδιο, καθώς οι τοπικές επιχειρήσεις είναι κυρίως εξάμηνης εποχικότητας και βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δυσανάλογο μεταφορικό κόστος, την ώρα μάλιστα που το μεταφορικό ισοδύναμο παρουσιάζει καθυστερήσεις 3 ετών. Η Ομοσπονδία προανήγγειλε νέο κύκλο δυναμικών παρεμβάσεων για την άρση αυτής της αδικίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στη Ρόδο για την ποιότητα του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς μετά τα κρούσματα γάστρεντερίτιδα στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νίκος Τσουκαλάς δήλωσε ότι ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος στιγματοληψιών σε σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία με έμφαση στη χλωρίωση. Τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους αναμένονται σε 5 με 7 ημέρες. Το τελικό πόρισμα θα εκδοθεί το επόμενο 15ήμερο και θα ενταχθεί στην εισαγγελική έρευνα. Σε συνεχείς παρεμβάσεις στην Κρεμαστή και την περιοχή του αεροδρομίου προχωρά ο Δήμος Ρόδου για την αντιμετώπιση των λιμναζών των υδάτων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος των δημοτικών ενωτήτων Ιαλισσού και Πεταλούδων Χρήσο Βαλάντης Λάμπης εξήγησε ότι ειδικά μηχανήματα ανοίγουν διαρκώς τις εκβολές του Κρεμαστινού ποταμού. Οι καθαρισμοί είναι απαραίτητοι για την πρόληψη των κουνουπιών και την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ γίνονται με ήπιες μεθόδους λόγω του υδροβιού. Παράλληλα, ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, φέρνει φοιτητές στο νησί τον Οκτώβριο και ολοκληρώνει ένα μεγάλο master plan 20ετίας για την ολική ανάπλαση και προστασία του ιστορικού πάρκου στο Ροδίνι. Την άμεση λήψη μέτρων για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου ζητά το ΚΚΕ με κοινοβουλευτική ερώτηση. Οι βουλευτές του κόμματος Μαρία Κομνινάκα, Χρήστος Κατσότης και Μανώλη Συντηγάκης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για 20 εργαζόμενους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του νησιού, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των νέων οργανισμών του Δήμου λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Το ΚΚΕ ζητά νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά του προσωπικού στον Δήμο με συμβάσεις αορίστου χρόνου, τη μονιμοποίηση των εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, καθώς και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου. Και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
8: Γίνεται!
2: Είναι το PFM στις 102,4 και τους 97,4, στο δικό του καθημερινό πάρτι, όπως λέγει ο Χρήστος ο Δάντης. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio, στο site του σταθμού το PFM1024.gr, σε όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες.
9: Απρόσμενα ήρθες, στο είναι μου μπήκες.
2: Έχω την αίσθηση ότι σας κρατάμε καλή συντροφιά και σήμερα.
9: Αρχίσαν οι νίκες.
8: Επαναλαμβάνω, επειδή αναφέρεται για σεισμό.
9: Και γη κι ουρανός μου.
8: Στο ψάξιμο που έκανα δεν υπάρχει πουθενά και τίποτα. Ούτε μακρινός ούτε κοντινός. Να το πούμε κι αλλιώς, μακριά από εμάς τέτοια πράγματα.

0: Οι φίλοι μας ενημερώνουν ότι πρέπει να δείξουμε απαραίτητη προσοχή εμείς που κινούμαστε από Αρχάγγελο μέχρι Μαλώνα. Γιατί έγινε ένα τροχαίο με δύο μηχανάκια πριν από 40 λεπτά περίπου. Ενώ υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία λόγω των έργων που εκτελούνται στην περιοχή. Γι' αυτό προσέχτε λίγο.
1: Με φιλάς και μετά γίνεται.
0: Και τώρα μεταξύ μας,
1: στην καρδιά, με τα δικά σου.
0: Δεν γίνονται τέτοια έργα μεσούσεις της τουριστικής περίοδου. Θέλω να το δω αυτό κάποια στιγμή. Σε πλήρη εξέλιξη δηλαδή. Χάθηκε ο κόσμος να τα κάνουμε Φλεβάρι, Γενάρη, Μάρτι.
1: Πάλι μετά.
0: Και να είμαστε καθαροί, πεντακάθαροι μέσα στην τουριστική σεζόν, όχι. Κάτι πρέπει να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, να δει ο κόσμος ότι δουλεύουμε, ρε παιδί μου. Να το πω λίγο λαϊκά.

Αυτός ήταν ο Ηλίας ο Βρετός που κάνει πάσα στο Γιώργο το Τσαλίκη σε ένα τραγούδι που το είπε και με το Θέμη τον Αδαματίδη. Και εγώ απορώ ακόμα γιατί 12 τσιγάρα. Τώρα βέβαια πρέπει να ομολογήσω ότι το κάπνισμα το έχω κόψει από τις 26 Ιανουαρίου του 1996. Στην έκλεισα 30 χρόνια. Πόσο μ' αρέσει. Αλλά δεν θυμάμαι ποτέ ένα πακέτο να είχε 12 τσιγάρα ή λιγότερα μέσα. Από παλιά την ξέρεις τι. Να που τα 12 τσιγάρα όμως έγινα τραγούδι.

0: την ατυχία μου. Ένα γυαλί
1: στο σπίτι την ώρα που κάνετε νοικοκυριό.
0: Η χημεία μου.
1: Στο αυτοκίνητο την ώρα που κρατάτε τη μόνη.
0: Όνειρά μου είναι.
1: Στη δουλειά, σε όποια δουλειά κι αν κάνετε, δεν έχει σημασία. Είναι. Νομίζω ότι αποτελούμε καλή παρέα. Το ραδιόφωνο είναι καλή παρέα. Δεν υπάρχει περίπτωση να εργάζεσαι κάπου και να μην θέλεις ένα ραδιοφωνάκι δίπλα ή τουλάχιστον ακουστικά στα αυτιά. Για να μην ενοχλούμε κιόλας.

Δώσαμε χρόνο στις κυρίες, από ό,τι καταλάβατε. Ρία Ελληνίδου, Λένα Ζευγαρά, Αγγελική Ηλιάδη, τώρα

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
4: Όλοι με πίκρανες ζωή. Μακριά θα...
5: Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 12 και εμείς είπαμε την τελική ευθεία της εκπομπής να την ξεκινήσουμε από επιτυχίες και φωνές παρελθόντων ετών. Αντώνης Ρέμος, Κώστας Χατζής.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Α, αυτά είναι.
6: Μια ζυγή με ζωγραφιά.
5: Έτσι, επειδή ελληνικό τραγούδι δεν είναι μόνο το τυριντάχτα, ξέρετε.
6: Βαράω

Από το αεροπλάνο, μια μεγάλη επιτυχία του Κώστα Χατζή, ερμηνευμένη και από τον ίδιο αλλά και από τον Αντώνη Δωρέμο. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα για να αποκαταστήσουμε για άλλη μια φορά την επαφή μας με την Ομογένεια. Ένα τραγούδι της ξενιτιάς που μας το λέει ο Μανώλης Μητσιάς.

Τώρα, μεταγενέστερα υπήρχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα που έδωσαν το δικό τους στίγμα στον ελληνικό λαό με τα τραγούδια τους, με τα γλέντια τους, με τις επιτυχίες τους. Ένα από τα συγκροτήματα αυτά ήταν η Ζιγζάκ. Την Μπαράγκα τη θυμάστε?

0: Τα χρόνια πέρασαν, φτάσαμε στο 2008. Ναι, αυτό το τη χρονολογία σημάδεψα, γιατί τότε εμφανίστηκαν αρκετοί νέοι καλλιτέχνες και αρκετοί ήσαν και εκείνοι που έκαναν τη δική τους πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Ένας από αυτούς, ο Νίκος Κουρκούλης. Ο θείος του Θοδωρή του Φέρη. Καλά ακούσατε. Μάλλον όχι του Θοδωρή του Φέρη, του Πέτρου του Ιακωβίδη.
1: Και μετά τι μένει, όλα γύρω είναι γκρίζα.
0: 2008 επαναλαμβάνω.

Ο χρόνος πέρασε πολύ εύκολα για να έρθουμε στο 2026, αλλά λίγο αργότερα από αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το 2012, ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος με τον Βαγγέλη τον Κωνσταντινίδη γράφουν και συνθέτουν για τον Πάνο τον Γκιάμο μια πολύ πολύ όμορφη μπαλάντα.

0: Τα κρίσταλα του Πάνου του Κιάμου ήταν αυτά. Τώρα το 2003 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τίτλο «Δεν είναι ο έρωτας παιδί της λογικής». Πρωταγωνιστής ο Γιάννης ο Πλούταρχος. 2003 τώρα ήταν ο τρίτος μου χρόνος στο Κάβο Τάγκο. Γινόταν χανμός, πανικός. Θέλω να χαιρετήσω τα παιδιά όλα εκείνης της εποχής με αυτό εδώ ακριβώς το τραγούδι.
1: Πώς με φυλάς με δυο χείλη ζεστά και
0: το Γιάννη τον Καρπάθιο, τον Μιχάλη τον Σιδερά, τον Κώστα τον Γρηγορά.
1: Δεν θέλω να το σκέφτω.
0: Τον Κώστα τον Ζαγκανίκα. Το φίλο μας τον Γιώργο.
1: Είμαι μακριά σου.
0: Η Ιωάννα βέβαια, η φίλη μας είναι στην Αλεξανδρούπολη τώρα, στην πατρίδα της.
1: Κάθε βράδυ.
0: Το Βαγγέλη και την Κατερίνα.

0: Θυμάμαι κάτι χαρακτηριστικό όταν πήγα να πιάσω δουλειά στο Καβοτάγκο.
1: Σε περιμένω σαν ασένο.
0: Με περίμενε στην πόρτα ο μέτρο Κώστας ο Ζαγκανίκας. Και η ερώτηση που μου κάνει στην πρώτη μας επαφή είναι: Σφακιανάκι παίζεις? Του λέω ναι. Δικός μας είσαι, μου λέει, θα κάτσεις πολλά χρόνια εδώ. Έκατσα 13.
1: Εδώ ξανά.
0: Ποιο στόμα καίει τώρα τα χείλη σου από τον Γιάννη τον Πλούταρχο το 2002. Το 3. Το 2002, ένα χρόνο πριν δηλαδή, αφήσαμε να μιλήσουν τα τραγούδια. Προσπαθήσαμε να σβήσουμε τα αστέρια στον ουρανό. Πώς? Ακούστε εδώ πριν πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα. Άντε Παναγία μου. Καλό μεσημέρι, παλιόπαιδα!

Τέτοια άκουγε ο Βαγγέλης και ερχόταν και μου έλεγε βάλεις και το δικό μου, ε. Ποιο είναι το δικό του? Να ψάξω να το βρω όμως, ε.

Είμαστε στο σημείο περασμένων δεκαετιών. Έχω ακόμα ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω στο Βαγγέλη του Χατζηβαλσάμι.

0: είχα μοιράσει. Ο ήχος δεν είναι καλός βέβαια, αλλά η προσπάθεια γίνεται.
1: Περίσκια δύναμη και λίγο καλό. Βλέπω καλά σματά, νιώθω ένα βάρος και ξαναδέχω στη σκοτεινιά.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με σοβαρά κενά στην παράλληλη στήριξη, προβλήματα στα ολοήμερα σχολεία και έντονο στεγαστικό αδιέξοδο για τους αναπληρωτές, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, Κώστας Κορδιστός, χαρακτήρισε την κατάσταση στην ειδική αγωγή εξαιρετικά ανησυχητική. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται μόλις το 25% των πραγματικών αναγκών, καθώς τα δημοτικά σχολεία έχουν τοποθετηθεί μόνο 56 εκπαιδευτικοί από τους 234 που απαιτούνται. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι ίσως δεν λειτουργήσουν ούτε τα μισά ολοήμερα σχολεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές οικογένειες, οι οποίες εργάζονται λόγω της παράτασης της τουριστικής περίοδου. Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση επιτείνεται από το μεγάλο αγκάθι του στεγαστικού, οι υψηλές τιμές των ενοικίων που συχνά ξεπερνούν τα 500 ευρώ, αλλά και η περιορισμένη διαθεσιμότητα σπιτιού. Πριν από τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της τουριστικής σεζόν, καθιστούν την έβρεση κατοικίας για τους αναπληρωτές καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Εμπορίου Δωδεκανήσου προκάλεσε η εξαίρεση της Ρόδου από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον μειωμένο ΦΠΑ. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντώνης Γιαννούλης, έκανε λόγο για φωτογραφικά πληθυσμιακά κριτήρια που αφήνουν τη Ρόδο ως το μοναδικό νησί της περιοχής με συντελεστή 24%. Ο κύριος Γιαννούλης τόνισε ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό κρατήδιο, καθώς οι τοπικές επιχειρήσεις είναι κυρίως εξάμηνης εποχικότητας και βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δυσανάλογο μεταφορικό κόστος, την ώρα μάλιστα που το μεταφορικό ισοδύναμο παρουσιάζει καθυστερήσεις 3 ετών. Η Ομοσπονδία προανήγγειλε νέο κύκλο δυναμικών παρεμβάσεων για την άρση αυτής της αδικίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στη Ρόδο για την ποιότητα του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νίκος Τσουκαλάς δήλωσε ότι ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος στιγματοληψιών σε σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία με έμφαση στη χλωρίωση. Τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους αναμένονται σε 5 με 7 ημέρες. Το τελικό πόρισμα θα εκδοθεί το επόμενο 15ήμερο και θα ενταχθεί στην εισαγγελία. Σε συνεχείς παρεμβάσεις στην Κρεμαστή και την περιοχή του αεροδρομίου προχωρά ο Δήμος Ρόδου για την αντιμετώπιση των λιμναζών των υδάτων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος των δημοτικών ενωτήτων Ιαλισσού και Πεταλούδων Χρυσοβαλάντης Λάμπης εξήγησε ότι ειδικά μηχανήματα ανοίγουν διαρκώς τις εκβολές του κρεμαστινού ποταμού. Οι καθαρισμοί είναι απαραίτητοι για την πρόληψη των κουνουπιών και την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ γίνονται με ήπιες μεθόδους λόγω του υδροβιού. Παράλληλα, ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, φέρνει φοιτητές στο νησί τον Οκτώβριο και ολοκληρώνει ένα μεγάλο master plan 20ετίας για την ολική ανάπλαση και προστασία του ιστορικού πάρκου στο Ροδίνι. Την άμεση λήψη μέτρων για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου ζητά το ΚΚΕ με κοινοβουλευτική ερώτηση. Οι βουλευτές του κόμματος Μαρία Κομνινάκα, Χρήστος Κατσότης και Μανώλης Ντιγάκης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για 20 εργαζόμενους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του νησιού, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των νέων οργανισμών του Δήμου λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Το ΚΚΕ ζητά νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά του προσωπικού στον Δήμο με συμβάσεις αορίστου χρόνου, τη μονιμοποίηση των εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, καθώς και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση. Γενικά έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
7: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Καλημέρα στο Τσαμπίκο και το Κώστα, δυο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια. Καλημέρα στον Τεό το Μοσχού.
1: Σβήσε το φως και ας τη σιωπή να μιλά.
0: Υπόσχομαι να το παίξουμε, Τεό, σε μια από τις προσεχείς μας εκπομπές με καθαρό ήχο.
1: Δεν είχα όνειρα, ως που σε...
0: Λέω καλημέρα στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Αλλοδυναμικής.
1: Μόνο για σένα κάνω όνειρα ξανά.
0: Καλημερίζω τον καθηγητή μας, τον Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα, Πάπα!
1: Τα πανιά.
0: Το Δημήτρη το Γλώσσι που μας ακούει στην Καλαμαριά,
1: πως...
0: την Εύη την Αργυρού, την Αναστασία την Λαγογιάννη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, καλημέρα Σκύπη. Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στον Τζίμι τον Μποζατζή, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά. Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου, στον Ντανάντα. Καλησπέρα Αυστραλία.
1: Σε μένα κλειστή, ποτό τσιγάρο η παρέα.
0: Καλημερίζω τον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα.
1: Ήλιος στη συννεφιά.
0: Το φίλο μου τον καλό, τον Νίκο τον Γιάννου. Τον Απόστολο τον Πονιά.
1: Τα πρώτα σου φιλιά.
0: Είναι βαριά κληρονομιά, Απόστολε. Καλημέρα στον Χρήστο τον Μπουχούνα, στον Σταύρο τον Μαυρουδί, στον Κώστα τον Βασιλότο.
1: Έδωσες χρώμα σε μια σπρώμα.
0: Στον Κώστα τον Κυπουρό, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη.
1: Όλα αυτά τα αλλάξουμε.
0: Στον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στον Σταύρο τον Σαλακενό. Στον Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο Φαλιράκι. Στο φίλο μου τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Καλησπέρα ακόμα μια φορά στον Παναγιώτο τον Ξουλεή, αυτή τη φορά και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Παπανδρέου, τον Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, τη Ροδία τη Στελά. Τη Μαρία τη Χατζησταμάτη, τον Γιώργο τον Διακοσάβα, τον Διαγόρα τον Μουστάκα.
1: Μόνο για σένα διαγράφω τα παλιά.
0: Τον Αντρέα τον Καντάρα, την Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα.

Καλημέρα στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Μανώλη τον Κρητικό, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα. Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στο Σάββα τον Παούρη. Στην Ιωάννα Παπανικόλα, στον Νίκο τον Μαντικό και την οικογένειά του. Στην οικογένεια Αναστασάκη επίσης. Στη Σέβη, το Σταύρο και την οικογένειά τους. Στο φίλο μας το Σάβα, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη. Στο Νίκο το Χούλη, στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του στα Φάντου. Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Στον Κλεόβουλο το Γεωργίου. Στο Γιάννη τον Αμαδή, στο Γιώργο τον Παπαμιχαήλ, καλημέρα. Καλή Τετάρτη, καλό υπόλοιπο Τετάρτης σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας.

Γιώργος Μαζωνάκης, Φεγγάρια Δαχτυλίδια, έτσι για να έρθουμε και στο νέο, στο πρόσφατο δηλαδή. Πάμε στον Νίκο το Μακρόπουλο τώρα. 10 λεπτά πριν από το τέλος. Μοναδικός υπεύθυνος είναι τα δυο σου μάτια. Άμα τα δεις, θα καταλάβεις.

εξακολουθεί να είναι νούμερο ένα στα μίντια, στην κοινωνική δικτύωση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό ακριβώς το τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος. Το ένοχο κορμί.

0: Πάμε σιγά σιγά, Απόστολε. Καλημερίζω τον κουμπάρο μου, τον Γιάννη τον Παπασάβα. Καλημερίζω τον άλλο κουμπάρο μου, τον Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του στην ΚΟ.
1: Μα ποια λόγια, μα ποιες λέξεις να προλάβουνε τη σκέψη.
0: Τον Άκη και τη Δέσποινα στην κρεμαστή.
1: Ναι, μη φοβάσαι.
0: Το Χριστόδουλο Σφακιανακικός και αυτός και την Έλενα στη Λεμεσό.

0: Το ενθύμιο έγινε 8 φορές πλατίνα. Αυτά που ακούτε και θα ακούσετε μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουν βγει από τις νύχτες της μαγικές, ένα άλλο άλμπουμ διπλό live.
1: Να αντέξω, να μπορέσω.
0: Στο οποίο έβαλε το χεράκι του στην παραγωγή ο φίλος μου ο καλός, ο Παναγιώτης ο Αγκοπιάς.

0: Δεν γίνεται με τίποτα. Ακόμα και αν συνεχίσω να σας λέω όσα και να σας πω, αν δεν τον έχετε επισκεφθεί εκεί που τραγουδούσε, εκεί που ζούσε, εκεί που διασκέδαζε τον κόσμο, δεν πρόκειται να καταλάβετε κάτι.
1: Αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει ποτά.

0: Ο Σφακιανάκης αρέσει επίσης σε έναν άνθρωπο τον οποίο υπεραγαπώ. Από τότε που ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τις θερμότερες ευχές μου.
1: Σαν το φύλλο να τρένει στο βορειά.
0: Στο μεγάλο πρόεδρο του Διαγόρα, στον σπουδαίο άνθρωπο. Τα φιλιά μου στον Αντώνη τον Γεωργιάδη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Εγώ δεν έμαθα ποτέ να δραπετεύω, λέει το τραγούδι, αλλά φεύγω. Να είστε καλά!

0: 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
4: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

Ελλάδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Δηλαδή και τα φιλικά και να βγάλει και συμπεράσματα. Εγώ περιμένω τα επίσημα. Υπάρχει ένα δεδομένο, δύο δεδομένα θα έλεγα εγώ, πριν αρχίσει η σεζόν στην Ευρωλίγκα. Το ένα είναι ότι λεφτά βάζουν μόνο οι δικοί μας. Μιλάω για σοβαρά λεφτά. Δηλαδή για παίκτες. Εντάξει, βάζει και κάτι το Ντουμπάι, από ό,τι βλέπω ότι κάτι πολλά βάζει. Και η Χάποελ έχει πάρει ένα σωρό παίκτες, αλλά αυτές οι ομάδες δεν μπορεί να γίνουν διεκδικήτριες όσα χρήματα και να ξοδέψουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι για αυτές τις ομάδες το να πάνε, ας πούμε, σε ένα Final Four είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποια από αυτές μπορεί να κερδίσει την Ευρωλίγκα ξεκινώντας από τη, ξέρω εγώ, 7η, 8η, 9η θέση που ήταν πέρσι. Οι άλλες, αυτές που είναι το επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αν βγάλεις τη Φενέρ, που αξιόλογη θα είναι και αξιόμαχη, είναι χειρότερες από πέρσι. Τουλάχιστον σε επίπεδο, θέλω να πω, υλικού. Γιατί από εκεί και πέρα πάντα μπορεί να βρεθεί κάποιος που να έχει φοβερές και τρομερές ιδέες και να κάνει κάτι φοβερό. Το έχουμε δει. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι φέτος το επίπεδο είναι άστα να πάνε. Δηλαδή η Ρεάλ είναι χειρότερη, η Μπαρτσελόνα χειρότερη, η Μονακό εξαφανίστηκε. Η Αρμάνι δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο Πίτερς και εγώ θα μεταμορφώσει την Αρμάνι σε αρμάδα που θα πάρει το Final Four και άλλα τέτοια. Αυτές που είναι χαμηλά, χαμηλά θα είναι. Που ήταν χαμηλά πέρσι, χαμηλά θα είναι και φέτος. Οι διάφορες, ξέρω εγώ, Μπανταλώνα. Δεν έχω καταλάβει τι κάνει η Μακάμπη. Δεν νομίζω όμως ότι θα έχει τίποτα, καμιά συγκλονιστική, ας πούμε, διαφορά. Αυτή είναι η διοργάνωση και άντε να ξεκινήσει να τους δούμε όλους επί το έργο και να βγάλουμε τα συμπερασματά μας, που λένε. Και το άλλο δεδομένο της χρονιάς είναι ότι ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να παίξει στο ΣΕΦ. Συμφώνησε νομίζω με την ΑΕΚ να πάει να παίξει στο κήπεδο της στα Αλιώσια. Βλέπω να μένει εκεί ο Ολυμπιακός για πολύ καιρό. Έτσι τουλάχιστον λένε οι δικές μου πληροφορίες. Μακάρι να είναι λανθασμένες και να γυρίσει στο ΣΕΦ σε κανένα μήνα, κανένα δίμηνο, που είναι το πλέον αισιόδοξο, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα θα μας τα πει ο Νικολακό για τον Ολυμπιακό, για το παιχνίδι με το Βόλο, για τους παίκτες που παίξανε και άλλα πολλά που θα τα ακούσουμε σε λίγο. Με συγκινεί επίσης το ενδιαφέρον σας για τον Γκάρετς, αλλά δεν έχουμε τίποτα καινούριο. Να είσαστε σίγουροι ότι αν το μάθουμε θα το μάθετε γρήγορα. Και όσο για μεταγραφές, που επίσης πάλι ρωτάτε, από τη στιγμή που υπάρχει περιθώριο μέχρι τις 15, νομίζω ότι θα έχουμε

0: Πάμε για break και Νικολακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο.

0: λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
8: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
9: Πέντε ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίτης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Τον έχουμε.
1: Ναι.
0: Καλώς τον, α, καλώς τον.
2: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
2: Έχουμε λοιπόν, είχαμε χθες, θα έλεγα, τις εξελίξεις και το παιχνίδι βέβαια, τι με το Βόλο, τις εξελίξεις με την επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι μια κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί σημαντική, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ότι ο Κορδόν, όταν στην προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό, παρότι γρήγορα θα έλεγα αυτό απενεργοποιήθηκε λόγω προβλημάτων που είχε ο άνθρωπος, αλλά πρόλαβε και έφερε κάποιους παίχτες, είχε δικά του κάποια θέματα, γι' αυτό και έφυγε. Δυστυχώς.
0: Και προπονητής έφερε, έτσι θυμίζω.
2: Ναι, βέβαια.
0: Τον Μαρτίνεθ.
2: Τους πρώτους μήνες ήταν ενεργός κανονικά.
0: Ναι.
2: Μετά ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε. Αλλά και γιατί, για όποιον δεν το ξέρει, μάλλον γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να το ξέρουν, ο Κορδόν με τον Μονκάδα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος μεταγραφών του Ολυμπιακού εδώ και κανένα δίμηνο, έχουν άριστη σχέση.
0: Ναι.
2: Και έχουν άριστη σχέση η οποία είχε ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία, όταν είχαν άριστη συνεργασία στη Μονακό, όταν η Μονακό είχε πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Ήταν με το Ζαρντίν προπονητή, ήταν τεχνικός διευθυντής ο Κορδόν και στο σκάουτινγκ ο Μονκάδα.
0: Μα εγώ δεν αποκλείω και ο Μονκάδα να ήρθε λόγω του
2: καταλαβές.
0: Γιατί αν θυμάσαι το καλοκαίρι υπήρχε μια φημολογία ότι θα γυρίσει ο Κορδόν, δηλαδή το καλοκαίρι, πριν από κανένα μήνα. Και είχε έρθει ο Κορδόν στην Αθήνα.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει. Και είχε πάει και στα γραφεία και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως ήρθε και χτες και ήταν.
0: Ναι,
2: ναι. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι είναι μια κίνηση αυτή σε συνδυασμό με την παρουσία του Μονκάδα, που αν λειτουργήσει σωστά το πράγμα, που υπάρχουν καλές προϋποθέσεις να λειτουργήσει σωστά, γιατί είναι, ας πούμε, ο Μονκάδα θεωρεί τον Κορδόν κάτι σαν ποδοσφαιρικό πατέρα του, να το πούμε έτσι. Γιατί ο Κορδόν, όταν τον βρήκε τον Μονκάδα στην Μονακό, ο Κορδόν ήταν ήδη φτασμένος, ας πούμε, δηλαδή χρόνια στο κουρμπέτι, να το πούμε έτσι, έμπειρος. Τέλος πάντων, οπότε είχαμε αυτή την εξέλιξη, έφυγε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που ήταν μια εδώ και περίπου σχεδόν ένα μήνα είχε διαφανεί ότι αυτή θα ήταν η κατάληξη, πρέπει να πω, για διάφορους λόγους. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει ότι πρέπει να κάνει και άλλες αλλαγές. Αυτό είναι, γιατί δεν υπάρχει κάποια απόφαση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Εννοείς προπονητή?
2: Και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και οτιδήποτε, όποιες άλλες αλλαγές.
0: Δηλαδή.
2: Σίγουρα όμως κυρίως και παίχτες. Και παίχτες, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει, είναι σε αναζήτηση σεντερφόρ, αλλά πράγματι και προπονητή, γιατί υπάρχει αυτός ο προβληματισμός που υπάρχει. Είναι δεδομένος, είναι σωβαρός, αλλά εγώ δεν έχω καμία απόφαση.
0: Εντάξει.
2: Δεν έχω καταλάβει
0: λίγη υπομονή.
2: Απόφαση. Λοιπόν. Υπομονή εγώ δεν έχω άπλετη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άλλοι δεν έχουν.
0: Κοντός ψαλμός. Λέω εγώ.
2: Δεν ξέρω αν είναι κοντός ο ψαλμός.
0: Κοντός θα είναι και Βάσκος. Λοιπόν,
2: ναι, εγώ γενικά δεν προτρέχω.
0: Ναι,
2: δεν μ' αρέσει να προτρέχω.
0: Μοιράζει, προτρέχω εγώ, δεν είναι κάτι.
2: Okay,
0: okay. Α, δούμε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν υπάρξουν ανακοινώσεις και τα λοιπά, δεν μπορεί να
2: προτρέχει. Όχι, κάνεις ένα λάθος.
0: Ναι.
2: Αν δεν υπάρξουν αποφάσεις.
0: Ναι.
2: Για να υπάρξουν ανακοινώσεις πρέπει να υπάρξουν και αποφάσεις. Και γενικά οι Βάσκοι είναι οι καλύτεροι προπονητές. Επειδή είπες για Βάσκο.
0: Ναι, εννοείς ότι...
2: Βάσκοι, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Βάσκοι,
0: ναι,
2: διαπρέπουν σε όλη την Ευρώπη.
0: Αλήθεια είναι, το
2: από τον
0: είναι
2: Αρτέτα και τον Έμερι έως το Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο πήραμε ένα ευρωπαϊκό και ένα double και ένα treble στα 100 χρόνια. Και γενικά έχει πάρα πολύ καλούς Βάσκους προπονητές, από τον Τζάμπι Αλόνσο έως τον Ιμανόλ, τον οποίον υπονόησες πριν.
0: Ναι, τον Ιμανόλ. Τον Ιμανόλ, έχει... τον Μανόλ, τον Ιμανόλ. Λοιπόν.
2: Έχει, πως το λένε, οι Βάσκοι προπονητές είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Είναι, δηλαδή αυτό είναι γνωστό. Συζητιέται σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Άμα τους πάρεις έναν-ένα δηλαδή. Και έχω ξεχάσει και ένα-δύο τώρα, αλλά τέλος πάντων. Mm-hmm. Αλλά περιμένουμε τις αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο. Ο Όφη είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως τον βλέπουμε. Μια στρωμένη ομάδα και ο Ολυμπιακός προέρχεται από γκέλα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ψυχολογία και για την ανάγκη.
0: Για τον Όφη έχουμε μέρες. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα μερικά πράγματα για το τι είδες χθες, ας πούμε, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα.
2: Είδα χθες ότι με τον Μπουέρτα,
0: ναι,
2: ο Ολυμπιακός παρουσίασε μια άλλη εικόνα,
0: ναι,
2: στη μεσαία γραμμή. Βεβαίως με το συγκεκριμένο αντίπαλο, υπό συγκεκριμένες καταστάσεις και δεκάδες κλπ. Αλλά χρειάζονταν, ας πούμε. Δηλαδή ο Πουέρτα ήταν τους καλύτερους παίκτες του παγκοσμίου κυπέλου. Απλά μας ενδιαφέρει τώρα πώς κολλάει. Και έδειξε το παιδί ότι φαίνεται να κολλάει καλά, ας πούμε, στη μηχανή του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλες για άλλο ένα παιχνίδι κυπέλου ήταν μέσα σε πάρα πολλές φάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και έκανε και δύο γκολάκια σεντερφόρ, απλά αν ήταν πιο προσεκτικός, δηλαδή εύκολα μπορούσε να είχε βάλει 4 γκολ, εύκολα όμως,
0: ναι,
2: όχι, ξέρω εγώ, ξέρεις, αυτό που λέμε 4 στα 4 να κάνει, γιατί ένα σεντερφόρ ποτέ δεν το κάνει, όμως αυτά ήταν εύκολα, δηλαδή είχε 5 φάσεις.
0: Με το Γκονζάλες.
2: Είχε 5 φάσεις, οι 4 ήταν γκολ. Ναι. Αλλά όταν σου κάνει 2, δεν μπορεί να παραπονιέσαι.
0: Μοιάζει καλύτερο με το κεφάλι από ότι με τα πόδια εμένα για την ώρα. Οι δύο κεφαλές που είχε βάλει και η χθεσινή και η άλλη είναι.
2: Να σου πω όχι. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι, είναι ωραία, ωραία, έσχελες. Δεν μου λες.
2: Μπορώ να σου πω.
0: Πίτερσεν.
2: Όχι. Είναι μια εικόνα πρώτο μάτς. Το παιδί, να θυμίσουμε ότι είναι 10 μέρες είναι στο Ρέντι. Δηλαδή τα ονόματα τους τώρα τα μαθαίνουν λίγο, ας πούμε, να κατανοήσουμε μια κατάσταση.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα τα μαθαίνουν τα ονόματα τους μεταξύ τους, οι παίχτες, οι προπονητές και όλα αυτά. Τώρα μαθαίνουν τα ονόματα. Το παιδί αυτό ήρθε τώρα, 10 μέρες είναι, ας πούμε. Έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα, έχει ένα πολύ καλό σούτ. Κάτι είδαμε σίγουρα, κάτι καλό εννοώ είδαμε. Νομίζω ότι θα παίξει ο Ολυμπιακός τον Πέτερσεν, τον πήρε για βασικό δεξιό μπακ.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό έδωσε και 6 εκατομμύρια.
0: Και γι' αυτό
2: το παιδί,
0: άφησε
2: και
0: το Ροντινέι να φύγει, έτσι. Γι' αυτό.
2: Όχι το Ροντινέι, αλλά τέλος πάντων.
0: Το Ροντινέι άφησε. Δηλαδή αν πήρε το Ροντινέι, ο Ροντινέι θα έπαιζε. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Δηλαδή μπάνε έπαιρνε 15, ας πούμε. Τέλος.
2: Όχι. Ο Ροντινέι προορίζονταν για να παίξει εξτρέμ εναλλακτικά στο πλάνο.
0: Στο μυαλό μας. Γιατί με τον Αστέρα δεξιμπάκ έπαιζε πάλι.
2: Αφού δεν είχε άλλον.
0: Αυτό λέω. Εκεί θα έπαιζε. Εκεί θα κατέληγε πάλι.
2: Μα ποιο να έβαζε. Αφού με αυτό έφεγε.
0: Ναι.
2: Ποιο να έβαζε. Με τον Αστέρα έπαιξε ο Σάλιακας. Όχι ο. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του.
0: Με τον Ατρόμητο. Όχι τον Αστέρα.
2: Με τον Ατρόμητο, ναι. Βέβαια. Ο Ροντινέι έπαιξε.
0: Μάλιστα. Ποιους άλλους καινούς. Καλά, για το Φίλι νομίζω είναι πάρα πολύ καλός.
2: Συμφωνούν
0: όλοι. Ναι.
2: Ναι, μια χαρά πάει το παιδί. Λίγο να κοιτάξει κάποια που έχει πραγματάκια να τα διορθώσει. Πάει μια χαρά. Τον είχαμε δει από την προετοιμασία τον Φίλι και τον είχαμε ξεχωρίσει. Νομίζω ότι ήταν ορθά ο Μεντιλίμπαρ δεν έβαλε βασικό το Ζέλσον. Παρότι ήταν αλλαγή και με τον Βόλο και πολλοί πίστευαν ότι θα τον βάλει, γιατί δεν έχουμε εξτρέμ.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να τον προφυλάξει. Ο Ρόκα δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Ο Μπέιλι το παιδί τώρα ήρθε, προέρχεται από απραξία και δεν μπορεί να παίξει. Άρα έπρεπε. Δεν έχει ο Ολυμπιακός πολλές επιλογές. Υπάρχει μόνο ο Ζέλσον, κλασικός εξτρέμ, και κάποιοι που μπορεί να παίξουν εξτρέμ. Ο Ζώτα, ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο,
0: ναι,
2: μπορούν, δεν είναι εξτρέμ, ας
0: ναι,
2: πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, ο Φορτούνης έχω ξεχάσει πότε έχει παίξει τελευταία φορά στον Ολυμπιακό και δεν έχει παίξει εξτρέμ. Πρέπει να έξω εγώ
2: ναι,
0: πέντε χρόνια
2: δεν
0: πριν.
2: Είναι όμως, ξέρουμε ότι δεν
0: αν
2: είναι,
0: παίζει όμως εκεί παίζει. Δεν
2: εκεί παίζει γιατί δεν χωράει αλλού.
0: Τι είναι αυτός ο Μουαντιμπαλτζή, τον οποίο δεν είχα την ιδέα.
2: Είναι ένας από τους παίχτες, ο Μάριους εγώ το λέω γιατί δεν τον μπορώ το όνομα το άλλο. Μάριους, ένας Ρουμάνος που παίζει σεντερφόρα, Ρουμανο-Αφρικάνος τέλος πάντων.
0: Ναι, Αφρικάνος με Ρουμάνικο διαβατήριο πιθανότητα.
2: Ας το πούμε έτσι, που παίζει στην Τουρκία, πάει καλά, είναι καλός σκόρερ, είναι μέσα στο σεντερφόρ που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Γιατί είπαμε ψάχνει επιθετικό. Αυτό που με ικανοποίησε εμένα μου άρεσε ήταν ότι ο Γιάρεμτσουκ μπήκε με καλή διάθεση χτες το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Είδαμε δηλαδή κανονικό σεντερφόρ να μπαίνει, κανονική, κανονικό παίχτη. Όχι αυτά που κάνει στα τελευταία φιλικά τις βλακίες και αυτά. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ τον έχουμε δει με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σε ντέρμπι, σε Ευρώπη κλπ. Τελικό κυπέλου να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
2: Οι άλλοι όλοι τους έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Όποιος έρθει, αν έρθει.
0: Έχεις δίκιο. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι. Αν βάλει το Γιάρεμτσουκ στη.
2: Όχι, ο Γιάρεμτσουκ άμα μπει, όχι ο Ολυμπιακός.
0: Είναι.
2: Ο Γιάρεμτσουκ άμα μπει.
0: Και τα δύο για μένα. Είναι κότα και το αυγό.
2: Δικαιολογούμε μονίμως παίχτες.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα ήσουν παίκτη και έπαιζε με την Bodo Glimt και ξεκινούσε ο Ζέλσον Σέντερφορ, τι να σου πω. Και έπαιζε μετά στο δεύτερο μήχρονο γύριζε το παιχνίδι.
2: Έπαιξε μετά βασικός όλα τα μάτσα.
0: Θέλω να σου πω δηλαδή.
2: Κοίταξε, οι προπονητές αδερφέ, άμα πιάσουμε τους προπονητές.
0: Μα δεν λέω εγώ για τον προπονητή.

0: μακριά.
1: Παίκτες είναι περίεργα παιδιά. Και πιάνει και μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν είναι το 1980 να πούμε φοβόμαστε μην μας καρφώσουν τα δελτία. Να δεις το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο που λέει ότι την πρώτη φορά που τον επισκέφτηκε ο Κασίγιας το 2010 όταν πήγε στη Ρεάλ ως αρχηγός της ομάδας, ξέρεις τι του ζήτησε. Να βάλει πιο αργά τις προπονήσεις γιατί το πρωί έχει κίνηση στη Μαδρίτη. Έτσι είναι οι παίχτες. Δηλαδή δεν είναι τα παίξω 4-4-2 και βάλε με εκεί και κάνε με. Αυτά είναι στο μυαλό των οπαδών.
2: Απλά
1: λοιπόν, θέλει ο καθένας θέλει το κουμπί του να
2: πει. Ως Γιάρεμτσουκ έχεις τώρα μια ευκαιρία.
1: Ας την πάρει.
2: Άτσι, ακριβώς. Αυτό όλα τα λένε
1: να ξεπείς.
2: Αυτό είναι.
1: Τα λέμε.
2: Αυτό είναι.
1: Τα λέμε.
2: Άντε.
1: Το δελτίο το χάσαμε, αλλά χάσαμε και τίποτα. Μην ανησυχείτε. Θα πούμε σε λίγο.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με σοβαρά κενά στην παράλληλη στήριξη, προβλήματα στα ολοήμερα σχολεία και έντονο στεγαστικό αδιέξοδο για τους αναπληρωτές, ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, Κώστας Κορδιστός, χαρακτήρισε την κατάσταση στην ειδική αγωγή εξαιρετικά ανησυχητική. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται μόλις το 25% των πραγματικών αναγκών, καθώς τα δημοτικά σχολεία έχουν τοποθετηθεί μόνο 56 εκπαιδευτικοί από τους 234 που απαιτούνται. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι ίσως δεν λειτουργήσουν ούτε τα μισά ολοήμερα σχολεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές οικογένειες, οι οποίες εργάζονται λόγω της παράτασης της τουριστικής περίοδου. Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση επιτείνεται από το μεγάλο αγκάθι του στεγαστικού, οι υψηλές τιμές των ενοικίων που συχνά ξεπερνούν τα 500 ευρώ, αλλά και η περιορισμένη διαθεσιμότητα σπιτιών. Πριν από τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της τουριστικής σεζόν, καθιστούν την έβρεση κατοικίας για τους αναπληρωτές καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Εμπορίου Δωδεκανήσου προκάλεσε η εξαίρεση της Ρόδου από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον μειωμένο ΦΠΑ. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντώνης Γιαννούλης, έκανε λόγο για φωτογραφικά πληθυσμιακά κριτήρια που αφήνουν τη Ρόδο ως το μοναδικό νησί της περιοχής με συντελεστή 24%. Ο κύριος Γιαννούλης τόνισε ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό κρατήδιο, καθώς οι τοπικές επιχειρήσεις είναι κυρίως εξάμηνης εποχικότητας και βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δυσανάλογο μεταφορικό κόστος, την ώρα μάλιστα που το μεταφορικό ισοδύναμο παρουσιάζει καθυστερήσεις 3 ετών. Η Ομοσπονδία προανήγγειλε νέο κύκλο δυναμικών παρεμβάσεων για την άρση αυτής της αδικίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στη Ρόδο για την ποιότητα του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νίκος Τσουκαλάς δήλωσε ότι ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος στιγματοληψιών σε σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία με έμφαση στη χλωρίωση. Τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους αναμένονται σε 5 με 7 ημέρες. Το τελικό πόρισμα θα εκδοθεί το επόμενο 15ήμερο και θα ενταχθεί στην εισαγγελία. Σε συνεχείς παρεμβάσεις στην Κρεμαστή και την περιοχή του αεροδρομίου προχωρά ο Δήμος Ρόδου για την αντιμετώπιση των λιμναζών των υδάτων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος των δημοτικών ενωτήτων Ιαλισσού και Πεταλούδων Χρήσο Βαλάντης Λάμπης εξήγησε ότι ειδικά μηχανήματα ανοίγουν διαρκώς τις εκβολές του Κρεμαστινού ποταμού. Οι καθαρισμοί είναι απαραίτητοι για την πρόληψη των κουνουπιών και την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ γίνονται με ήπιες μεθόδους λόγω του υδροβιού. Παράλληλα, ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, φέρνει φοιτητές στο νησί τον Οκτώβριο και ολοκληρώνει ένα μεγάλο master plan 20ετίας για την ολική ανάπλαση και προστασία του ιστορικού πάρκου στο Ροδίνι. Την άμεση λήψη μέτρων για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου ζητά το ΚΚΕ με κοινοβουλευτική ερώτηση. Οι βουλευτές του κόμματος Μαρία Κομνινάκα, Χρήστος Κατσότης και Μανώλης Ντιγάκης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για 20 εργαζόμενους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του νησιού, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των νέων οργανισμών του Δήμου λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Το ΚΚΕ ζητά νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά του προσωπικού στον Δήμο με συμβάσεις αορίστου χρόνου, τη μονιμοποίηση των εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, καθώς και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση. Γενικά έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Γιατί στα φιλικά γίνεται και κάποια δοκιμή και λες, άντε να δούμε τι έγινε, άντε να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Ενώ τα παιχνίδια του κυπέλλου δεν έχουν ούτε αυτό τον χαρακτήρα. Είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα πάρεις. Πρέπει να τα πάρεις με μια ομάδα που έχει δύο πιτσιρικάδες. Δύο πιτσιρικάδες έχουν και οι άλλοι. Γενικά όλο αυτό το. Εντάξει, δεν τρελαίνω. Πρέπει να πω ότι δεν τρελαίνουμε και με το κύπελλο γενικώς εγώ. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια διοργάνωση που έχει πλάκα όταν φτάνει νίκη τα νοκάουτ. Ο τελικός έχει πλάκα. Τελική γενικώς μου αρέσουν εμένα σε όλα τα σπορ. Ό,τι έχει τελικό είναι ωραίο. Γιατί κανένας δεν θέλει να χάνει τελικούς. Αλλά απ' την άλλη δεν πείθομαι ότι υπάρχει κανείς που έχει το κύπελλο τον Σεπτέμβρη σαν στόχο ή περιμένει αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω κι εγώ με τι είδους ανυπομονησία δεν προκύπτει. Καλά είναι έτσι για να βλέπεις κανένα παίχτη που δεν ξέρεις. Τα είπε ο Νικολακό και για τον Μπουέρτα και για τον Γκονζάλες και για τον Πίτερσεν. Για τον Πίτερσεν θέλω να πω κάτι, γιατί τα ακούω αυτά καιρό τώρα. Δηλαδή, μια τις κατάρες του μοντέρνου ποδοσφαίρου είναι προφανώς τα στατιστικά, ο τρόπος που γίνονται οι στατιστικές αναλύσεις και οι στατιστικές προσεγγίσεις, όλες αυτές οι μπούρδες που έχουν προσθεθεί στην ζωή μας και μας μπερδεύουν ακόμα περισσότερο όταν κάνουμε κρίσεις για παίκτες που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο είναι οι περίφημες assist. Δηλαδή, assist είναι κάτι το οποίο γίνεται goal. Και ο στατιστικολόγος, ας πούμε, πιστώνει assist ανάλογα με την εξέλιξη της φάσης και καλά κάνει το παιδί, γιατί αυτό το έχουν πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά και αυτή είναι ο τρόπος, ας πούμε, προσέγγισης. Αλλά αυτό οδηγεί σε διάφορα συμπεράσματα τα οποία είναι εντελώς της πλάκας. Θέλω να πω ότι αν εξαρτάται, ξέρεις, η πίστοση της ασίστα από το αν θα βάλει γκολ ο παίχτης που την παίρνει την μπάσα, μπλέξαμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο παίχτης μπορεί να την κάνει πολύ καλά την μπάσα και ο άλλος να σουτάρει στα περιστέρια. Ένα τέτοιο παράδειγμα, έτσι για να πω κάτι που να έχει και σχέση με τον Ολυμπιακό, είναι περισσότερο κατανοητό, ήταν η περίπτωση του Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα δεν ήταν ο καλύτερος αριστερός μπακ που έχει παίξει τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, προφανώς. Είχε και αμυντικές αδυναμίες, ήταν μπλεγμένος και σε διάφορες φάσεις που οδήγησαν σε ήττες και έχει ακούσει το παιδί τα διάφορα, ας πούμε. Αλλά οι πάσεις του δεν ήταν καθόλου κακές και οι προθέσεις του ήταν πολύ συγκεκριμένες και περιοχή πάταγε και γύριζε την μπάλα. Μόνο ότι κάποιες από τις πάσεις δεν αξιοποιήθηκαν, γιατί ο Ζέλσον είναι δύσκολο στον γκολ, γιατί ο Ελκαμπή ήταν σαν μερικές φορές να μην θέλει να βάλει γκολ από πάσα του Ορτέγκα και να βάζει γκολ από πάσα σε οποιοδήποτε άλλο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο συγκεκριμένος παίχτης έγραφε πολύ λιγότερες assist, ενώ είχε πάρα πολύ καλές προωθήσεις και ήταν πολύ μέσα στο επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, του ξαναλέω, χωρίς να είναι ό,τι καλύτερο έχουν δει ποτέ τα μάτια μας στο αριστερό άκρο της άμυνας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον Νορβηγό. Ο Νορβηγός έπαιζε σε μια ομάδα όπως είναι το Τωρίνο, που πρώτα απ' όλα επιθετικά είναι παραδοσιακά δύσκολη. Δεν είναι ομάδα η οποία θα έρθει ποτέ, ξέρω εγώ, θα είναι η πρώτη επίθεση στο καμπιονάτο. Δεν το θυμάμαι ποτέ. Οι κυνηγοί της επίσης είναι λίγο αστεναπάνε. Δηλαδή, παίχτες που κάνουν τη δουλειά, αλλά η δουλειά που κάνουν είναι και να κυνηγάνε, να πρεσάρουν, να κάνουν όλα αυτά τα ωραία, τα οποία θέλουν οι μοντέρνοι προπονητές από τους κυνηγούς και που οι δημοσιογράφοι τα τονίζουν, ειδικά όταν δεν έχουν να γράψουν για τα γκολ που βάζουν. Αλλά με αυτά και με αυτά έβγαινε μια εικόνα ότι ο Νορβηγός, ας πούμε, είναι ένας τύπος, άμα διάβαζες τα στατιστικά του, που δεν πάδωσε πάσα σε 3 μέτρα. Και μετά κάνει ντεμπούτο ο Νορβηγός και δίνει 2 γκολ, ας πούμε. Και λένε, τι έγινε, παιδιά, τίποτα δεν έγινε. Ο Νορβηγός είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Μπα, είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ένας καλός ποδοσφαιριστής. Παίζει βασικό στην εθνική Νορβηγία, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έβαλε γκολ στο Μουντιάλ. Θέλω να πω, έχει πολλά από αυτά τα χρήσιμα που πρέπει να έχει ένας παίκτης. Τώρα, το τι από αυτά αποτυπώνεται στην στατιστική του είναι κάτι που ανήκει πραγματικά στην κατηγορία τρεχαγύρευε. Αυτό ισχύει γενικότερα για μένα. Δηλαδή, τους ποδοσφαιριστές πρέπει να τους περιμένουμε να τους βλέπουμε στο γήπεδο, να δούμε τι μπορεί να κάνουν και τα στατιστικά τους είναι για να είχαμε να λέγαμε. Για την ακρίβεια, κάποτε δεν λέγαμε τίποτα. Τώρα, επειδή όλοι κάνουν μια δουλειά και πρέπει και τη δουλειά αυτή να τη χτίζουν με διάφορα πράγματα, παίρνουμε τα στατιστικά και τα εμφανίζουμε και τα τονίζουμε και μιλάμε για τελικές προσπάθειες και μιλάμε για, ξέρω εγώ, μπασίστ και διάφορα τέτοια. Με τις δε ασίστ πρέπει να σας πω ότι έχω και ένα πρόβλημα, γιατί σημαίνει το εξής: το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα στο οποίο τα τέρματα που σημειώνονται, τα γκολ που σημειώνονται, είναι λίγα. Κατά συνέπεια και οι ασίστ είναι λίγες. Στατιστικά. Δηλαδή, αν assist είναι μια πάσα η οποία οδηγεί στον goal, πόσες assist μπορεί να υπάρχουν σε ένα παιχνίδι? 5. Ας πούμε το παιχνίδι λίγη 5-0, ξέρω εγώ 3-2. Είναι πάρα πολύ λίγες οι assist. Το μπάσκετ που είναι άλλο σπορ, που εκεί μπαίνουν του κόσμου τα καλάθια κτλ. Εκεί ναι, το στατιστικό αυτό έχει σαφώς ενδιαφέρον. Γιατί κάτι σημαίνει. Δηλαδή, το να κάνεις 10 assist, ας πούμε, σημαίνει ότι μπορεί να έχει πάρει και το παιχνίδι εν προκειμένου, χωρίς να έχει βάλει πόντο. Και αυτό φαίνεται, μετριέται και αναγνωρίζεται. Ενώ στο ποδόσφαιρο εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, συγγνώμη. You know. Πιστεύω αντιθέτως ότι η ΑΕΚ με την νίκη που έκανε χθες βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να συνεχίσει στον επόμενο γύρο, γιατί πήρε το παιχνίδι που έπρεπε να πάρει. Γιώργο Τσαγκερή, καλημέρα.
5: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Mm. Ότι ξεκινάς με το πιο βατό, να το πω έτσι, στην κλήρωση της Λιγκφέσης Champions League παιχνίδι, αλλά αυτό μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ ή μπορεί να σου φτιάξει όλη την επόμενη συνέχεια, διότι είναι και αυτό που πες και εσύ χθες, το οποίο νομίζω βρίσκει όλο τον κόσμο, σου είπαν ότι όπως και να έρθουν τα αποτελέσματα, σου δίνει ζωή μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη αυτή η νίκη. Δεν σου χαλάει δηλαδή οποιοδήποτε αποτέλεσμα την διοργάνωση, τη συμμετοχή, τη χαρά, τη διασκέδαση αυτής και το κίνητρο.
1: Ναι.
5: Που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν ερχόταν ένα διπλό χθες, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κουβέντα θα ήταν εντελώς διαφορετική.
1: Θα τα λέγαμε αυτά για τη ΛΑΣΚ.
5: Μπράβο. Ακριβώς. Επειδή όμως απασχολούσε.
1: Ναι, ακριβώς. Μην πάμε λέγαμε και τίποτα. Θα τα λέγανε οι άλλοι. Δηλαδή, θα λέγανε
5: ναι, και εμείς θα λέγαμε το.
1: Γιατί όχι.
5: Η ΑΕΚ πρέπει να είναι αξιοπρεπής, να μην χάσει από αυτό το μάτι τα πάντα και τη γη κατά τα πόδια της και να
1: έχει
5: φόκους και να πάρει την πορεία από την διοργάνωση. Τώρα είναι πολύ διαφορετική κουβέντα και είναι λογικό και είναι και με την εικόνα της ΑΕΚ. Δηλαδή δικαιολογημένα μας επιβάλλει να μην συζητήσουμε με διαφορετικούς όρους αυτή τη συμμετοχή της στο Λιγκ Φέτ Champions League. Ειδικά η εικόνα της εχθές είναι πραγματικά κυριαρχική. Της το επέτρεψε, επαναλαμβάνω, ο αντίπαλος υπό την έννοια ότι δεν κατάφερε ποτέ να ματσάρει αυτό που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς, που ήταν απόλυτα τίμιος και ειλικρινής στη συνέντευξη τύπου. Όντως η ΑΕΚ έπαιξε με το δικό της στυλ και με τη δική της τακτική, δεν άλλαξε κάτι.
1: Λίγο περισσότερο αναμονή σε σχέση με το τι κάνει στο πρωτάθλημα. Κυρίως μετά το 1-0. Έτσι, δηλαδή...
5: Σωστά. Απλά είχε και έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν λίγο καλύτερος στην κατοχή.
1: Εννοείται. Αυτό αν θέλεις της δίνει και την νίκη στο τέλος. Δηλαδή αυτή η διάθεση να το κοντρολάρει το παιχνίδι γενικά. Δεν λέω απαραίτητα να υπερασπιστεί το αποτέλεσμα, αλλά να κοντρολάρει το παιχνίδι. Δηλαδή,
5: όχι, να το κάνει καλλιεργικό σε
1: με τον τρόπο της και με πολύ τακτική.
5: Μπράβο. Και να το κάνει ροντέο γιατί μπορεί να έβγαινε χειρότερο για εκείνη.
1: Ακριβώς.
5: Έφερε τις γραμμές εκεί που έπρεπε. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κλειδί ο ρόλος του Μάγερ πάλι, ο οποίος στην ανάπτυξη ποτέ δεν έμενε ψηλά στη θέση του εσωτερικού μεσοεπιθετικού, ας πούμε. Έμπαινε συνέχεια στο κεντρικό άξονα. Ήταν μαζί με τον Βιτάλης και τον Μαρίν και τον Γιώβιτς. Μια τετράδα που, εντάξει, με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ αποκτούσε χθες πολύ πολύ περισσότερες επιλογές στην πάσα και η ΑΕΚ αποκτά πολύ ταχύτητα με την πάσα γιατί έχει πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικά, το έχουμε ξαναπεί αυτό, οι οποίοι μπορούν την ταχύτητα που δεν έχει ο γνήσιος εξτρέμ που απουσιάζει από το γήπεδο, ας πούμε, με πλήν του Κοϊτά, τη δίνει αυτή η ταχύτητα στη σκέψη και στην απόλυτα σωστή μεταβίβαση, είτε είναι σε μικρό χώρο, είτε είναι με μεγάλες διαγώνες, 20, δεν λέω 40 και 30, 15, 20, που δεν έχουν όμως λαθέψει ποτέ, ας πούμε, στο μεγάλο σύνολο των προσπαθειών τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που το καταφέρε και πάλι ο coach, διότι δεν ήταν μόνο αυτό. Καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ότι ήταν η ίδια λογική δημιουργίας στηριγμάτων και με Γιώβιτς και ο Βάργα που δεν έμεναν σταθερά πάνω στην τελευταία γραμμή, ας πούμε, της άμυνας των αντιπάλων. Η ΑΕΚ μπορούσε να προχωρήσει έτσι με μικρές εργασίες, να παραγάψει γραμμές πίεσης. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό το τρόπο με τον οποίο δούλεψε αυτό το παιχνίδι και η ανάλυση του αντιπάλου. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, παίρνει μάστερο Μάρκο Νίκολης αυτό, όταν ξέρει τον αντίπαλο, έχει πάρα πολύ μεγάλο βαντάζ η ΑΕΚ και το διαπιστώσω αυτό απέναντι σε μια ομάδα η οποία στα προηγούμενα της παιχνίδια, στα προηγουμενικά της Ευρωπαϊκής απέναντι στη Σελβίκο, ξανά απλά αντίπαλο, είχε δημιουργήσει 55 τελικές σε δύο μάτια. Όταν την περιορίζει σε μια μισή βαριά δύο φάσεις ουσιαστικής απειλής, γιατί οι δύο φάσεις είναι ουσιαστικής απειλής, θα τη βγάζει με το πόδιο
1: Η φάση στο πρώτο ημίχρονο εκεί στο γύρισμα.
5: Και την πρώτη με τα χέρια, του Λάγκ.
1: Ναι, του Λάγκ. Ναι.
5: Σωστά το λες. Από εκεί πέρα όμως, στο τέλος μόνο υπάρχει ακόμα μια υποψία φάση που μπορούσε να φέρει και την ισοφάριση.
1: Αυτή
5: η φάση στον τοίχο.
1: Αυτή η φάση.
5: Λόγω της ασυνονοσίας Αριάκια Μπρινιόλι. Ενώ ο Μουκουντή ακούει, καταλαβαίνει την έξοδο του Μπρινιόλι, ο Αριάκια ο οποίος δεν έχει τόσο χρόνο συμμετοχής.
1: Εγώ γι' αυτό πιστεύω, Γιώργο, ότι είναι τόσο μεγάλο το λάθος των δύο που ο στόπερ της ΛΑΣΚ
5: δεν το περίμενε,
1: ναι.
5: Ναι, σωστά.
1: Πάει κάτι ενστικτόδες. Αν δηλαδή τη ζύγιζε την κεφαλιά, πιθανόν τα έχει σοβαρήσει.
5: Ναι,
1: γιατί είναι μόνος του. Ναι.
5: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρω εγώ,
5: μια
1: κακή στιγμή, ρε παιδί μου. Ναι.
5: Και του έρχεται πρόβλημα και του ιδίου, δεν το περιμένει. Σου λέει την καθάρισαν τη φάση, είναι δύο. που καθάρισαν τη φάση.
1: Και στόπερ, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
5: Ακριβώς. Ναι. Είναι και αυτό μια λογική πάντα η παίζει ρόλο. Βέβαια, εμείς έχουμε στόπερ που είναι ικανά σε αυτό, mm-hmm. όπως ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Αλλά εντάξει, και αυτοί νομίζω θα βρισκόντουσαν σε αυτό που είπες. Δηλαδή, οπ, μου στην μπάλα, ξέρεις. Πρέπει απλά να τη βρω.
1: Ναι.
5: Όχι να στοχεύσω. Και αυτό είναι ένα ευχάριστο μετά τη Γεντινά, γιατί πραγματικά ενώ έχει σαεί ολοκληρωμένα σούπερ εικόνα για την ομάδα, για το πώς ανταποκρίθηκε, για την κυριαρχία της στο παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα, υπάρχει αυτή τα στατιστικά που τα αποδείχνουν αυτό, έτσι. Μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ κέρδισε 62% της μονομαχίες, 15 στα 7 τηλεψίματα διαφορά, 58 ανακτήσεις έναντι 50.
1: Με το μάτι του χωρίς να... Πώς το λένε, να έχουν τα στατιστικά. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ περισσότερες οι ανακτήσεις της.
5: Είναι πολύ καλύτερες.
1: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό, έχουν μπει αυτοί πολύ, πολύ δυνατοί.
5: Διαβασμένοι και πίεζαν ψηλά.
1: Και πιέζουν και προσπαθούν και να εκμεταλλευτούν αυτό το χαφ παραπάνω το οποίο έχουν στην λόγω διάταξης.
5: Ήταν λογικό. Ναι, γι' αυτό και ήρθε πολύ ο Μάγερ μετά στο κεντρικό άξονα και το έλυσε αυτό.
1: Δεν μείνανε πίσω δηλαδή.
5: Νομίζω ότι από το 3 μέχρι το 20, μετά την ευκαιρία του Γιώβιτς, λίγο αγχώθηκε η ΑΕΚ ότι χάσαμε τον κόλκι που βάζουμε συνήθως το πρώτο δεκάλεπτο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστική ευκαιρία. Και είναι και ο Γιώβιτς που την κάνει και την προλαβαίνει να τελειώσει η φάση. Το να την πηγαίνει σαν τόσο ενστικτοδός με το κεφάλι του θεματοφύλακα δεν είναι σύνηθες. Η αλήθεια είναι γιατί το βγάζει το κεφάλι αυτό το τετ-α-τετ ο αντίπαλος goalkeeper. Αλλά οκ, συμβαίνει. Νομίζω ότι εκεί λίγο ξανααγχώθηκε, αλλά μετά το ηρέμησε, το ισορρόπησε. Ήταν απόλυτη κυρίαρχη. Και είναι το γαμώτο που μένει στο τέλος είναι ότι είναι από τα μάτια που θα έπρεπε να έχει βάλει δύο μίνιμουμ. Μίνιμουμ δύο τέρματα. Δηλαδή είναι τέτοιες οι κλασικές ευκαιρίες για τους παίκτες που τις έχει κιόλας. Σου θυμίζω ότι μιλάμε για τρεις κλασικές ευκαιρίες με πρωταγωνιστές Βάργκα, Γιώβιτς και Ζήνη, έτσι. Τρεις παίκτες που ήδη έχουν βάλει 18 γκολ για την ΑΕΚ. Γι' αυτό και είναι ακόμα μεγαλύτερο η προσδοκία του να κάνεις γκολ τις φάσεις, να πετύχεις, να μην αλλάξεις, να το πω έτσι. Όπως και να έχει όμως, εντάξει, δεν βάλουμε τα κλάματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάνει ποδαρικό με το δεξί, με έναν εξαιρετικό Μάγκερ, με έναν εξαιρετικό Μαρίν. Εντάξει, τώρα μην πω στη διαδικασία ονομάτων, δεν θυμάμαι κάποιον που να μην ήταν καλός.
1: Εγώ λέω το πιο σημαντικό είναι το ανάποδο, Γιώργο.
5: Πρέπει να τα δουλέψεις πάρα πολύ.
1: Εγώ λέω ότι το σημαντικό είναι ότι δεν είχε...
5: Χαρακτηριστικό, αν θες, Αντώνη, ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο 8 ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, βασικά βάλει το Μουκουτί που έφτασε 9,81 χιλιόμετρα. Είναι 10, αλλά anyway, 8 παίκτες της ΑΕΚ έχουν καταγράψει πάνω από 10 χιλιόμετρα. Τα περισσότερα τα καταγράψε ο Μάγερ πάλι, με 11,75, αλλά είναι 8 παίκτες, δηλαδή Μάγερ, Πίλιος, Μαρίν, Ιτάλης, Ρέλβας, Ρότα, Κοϊτά και Βάργκα. Είναι οι 8 παίκτες που έγραψαν 10 χιλιόμετρα και
1: αυτό
5: πάνω.
1: Αυτό δείχνει και πόσο έτρεξε.
5: Αλλά το
1: πιο σημαντικό, και αυτό που λες το αποδεικνύει, είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει στερήσαντες.
5: Όχι,
1: δηλαδή, ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν ένα παίχτη που έκανε φέτος την καλύτερη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Ίσως ο Βιτάλης. Δεδομένου και τις δυσκολίες του παιχνιδιού.
5: Κατάλαβες.
1: Αλλά δεν έχει στερήσαντες. Ναι, δεν έχει στερήσαντες. Και μάλιστα το ότι δεν έχει στερήσαντες φαίνεται και από το γεγονός ότι κάνει την πρώτη αλλαγή μετά το 80 ο Νικόλτς. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από ό,τι βλέπω.
5: Ναι, και εγώ το σκεφτόμουν και έλεγα και στο 70-90 φεύγα πώς να φρεσκάρουμε λίγο κάτι, πώς να βάλουμε τρίτο χαφ, ξέρεις.
1: Όχι, εγώ το Ζήνη περιμένω.
5: Και αυτό εννοείται αυτό. Αυτό είναι το δεδομένο. Είναι η πρώτη αλλαγή στο φορ. Αλλά είναι τόσο καλή όπως λες η δουλειά. Δηλαδή ο Γιώβιτς εχθές έχει κρατήσει τόσες μπάλες και έχει σπάσει τόσο ιδανικά στον κενό χώρο. Είτε στον Μπίλιο, είτε στον Ρότα, είτε στον Μάγια, είτε στον Βάργκα την μπάλα. Που λέω μετά, γιατί να το χαλάσει τώρα. Έχει μέχρι την Κυριακή να ψυχικές και περιθώριο αποκατάσταση, γιατί παίζει Κυριακή στην Τρίπολη. Οπότε δεν είναι ότι θα πρέπει να είναι με το πιστόλι στον κολόταφο να κάνω αλλαγές για να φρεσκάρω την ομάδα, ώστε να είναι και για το επόμενο παιχνίδι, για παράδειγμα. Ας που δεν το σκεφτόταν ούτε δευτερόλεπτο. Το επόμενο σκέφτη μάτσο, ενώ είναι το μάτσο 1-0, δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτεί καν αστέρα ο coach. Σωστές είναι οι αλλαγές. Νομίζω ότι ο Αριάγκα είχε αυτό το. Πώς να το πω, το πρόβλημα της πρώτης, ξέρεις, σε Champions League. Δηλαδή είχε 2-3 επαφές που ήταν άναρχες. Μετά από αυτό όμως το βρήκε και ήταν και αυτός αρκετά έτσι, δυναμικός, επειδή πρόσθεσε, αν θυμάσαι, ένα φορ πολύ ψηλό ο αντίπαλος προπονητής, έφερε τον Αριάγκα, τον κόλλησε πάνω του και έτσι στα δύο στόπερ είχαν τη δυνατότητα, αν έπαιρνε την κεφαλιά ο ψηλός ομοσφόρ των Αυστριακών ή αν παίρναγε η μπάλα από πάνω τους, να μπορέσουν να ελέγξουν το παιχνίδι. Παίζει καθοριστικό ρόλο στο λεπτό μετά του για να είναι και η έδρα.
1: Γενικότερα ήταν. Όχι στο τέλο πεντάλεπτο, παίζει πολύ ρόλο η έδρα για
5: μένα. Σε όλο το μάτι. Είναι μια από τι τρει καλύτερε βραδιέ τη Φιλαδέλφια, α πούμε. Τι τρει καλύτερε βραδιέ, γιατί θυμάμαι το μάτι στο πρώτο με τον Ολυμπιακό και που ήταν, ξέρει, και πρώτο τέρμπι.
1: Ναι, εντάξει, εκεί ήταν γένεια.
5: Κύπελο, μπράβο. Το δεύτερο με την Άμο Ζάγκρεπ. Δεν ξέρω ποτέ τι γινόταν σε αυτό το μάτι, που είναι η συγκλονιστική και η εξέλιξή του γι' αυτό. Αλλά το πιο. Το χθεσινό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Εκεί δηλαδή που άρχισε να πιέσει κιόλας, γι' αυτό σου είπα εγώ στο τελευταίο κομμάτι. Οι αποδοκιμασίες ήταν τόσο εκοφαντικές. Που λέω πραγματικά, ξέρεις, μίλαγε σε κάποια φάση μου κουντί με τον Ρέλβας και έλεγε, του έκανε ένα Ρέλβας, δεν ακούω. Και όντως δεν μπορούσες να ακούσεις, παιδί μου. Είναι τέτοια και η ηχητική του γηπέδου, το ξέρουμε άλλωστε. Πάρα πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου, πάρα πάρα πολύ μπάλα έπαιξε η έδρα. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, παίζει μπάλα το τσιμέντο, παίζει. Παίζει και εκεί να παίζει μπάλα.
1: Βέβαια,
5: το έχουμε δει και στο Καραϊσκάκης.
1: Γενικά, παιδί μου, ο κόσμος όταν βλέπει ένα πλάνο, συμπαραστέκεται. Άμα βλέπει αούα πράγματα, ξέρεις, άλλος δυσφορεί, άλλος λέει τι είναι, άλλος...
5: Ακριβώς, ναι, άμα δεν βγαίνει και φάσεις, άμα δεν βγαίνει, τα πραξίματα δεν είναι αυτά, πρέπει όντως, έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Ναι, ο κόσμος χαζός, δεν καταλαβαίνει τη δυσκολία, καταλαβαίνει τα πάντα. Οκ, δεν είμαστε τίποτα για, για άλλα, γιατί δεν υπάρχει, αυτή είναι η επικαιρότητα. Τα πούμε αύριο, μεθαύριο και τα λοιπά. Καλά,
5: μπράβο. Είπαμε, απλά επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε ότι δεν θα είναι ο 300 και δεν είναι μόνο για ένα θέμα, για να μάθει το πρόβλημά του.
1: Θα είναι για λίγο περισσότερο.
5: Ναι, θα είναι μετά τη διακοπή πλέον έτοιμος. Θα είναι μετά τη διακοπή και ανάλογα, έτσι, αν εξελιχθεί μια χαρά η αποκατάστασή του, θα μπορεί να είναι σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μια χαρά τα πήγε πάντως ο Βρινιόλι και μπράβο του, γιατί δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μπαίνει.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, είναι όμως έμπειρο παιδί, δεν είναι δηλαδή.
5: Ναι, ότι... είναι. Όχι, όχι, είναι πολύ καλό ο μεταφυλάκα, δεν το συζητάμε. Ναι. Και γι' αυτό και αμείβεται και τόσα λεφτά. Έτσι, γιατί είναι το μεταφυλάκα, ξέρω ξαναπεί που είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η αμείβεση. Δεν είναι εύκολο να το βρει αυτό σε άλλο κλαμπ.
1: Τα λέμε.
5: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε. Λοιπόν, να πούμε και τα. Τα τελευταία, τους τίτλους του τέλους, ακολουθούν ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Δεσύλας, ο κύριος Χονδροθύμιος, τηλέφωνα στον αέρα, ένας χαμός γενικά. Είχαμε κοντά μας την Νόβα, σε βραδιές που έχει μπάλα όπως η απόψινή, έχει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς που σε περιμένει, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, να έχεις κατεβάσει το Παντού App και να πάρεις το deal. Τώρα, είμαστε πολύ, μια δεν φτάνει, αλλά και μια καλή είναι στην προκειμένη περίπτωση. Όλη αυτή η διαδικασία των deal και των προσφορών από την Nova έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για τον κύριο Πανούτσο. Αν έχω κάτι καινούργιο θα το μάθετε, σας το έχω πει. Τα λέμε.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
9: Σε επαφή με την Πολόνια για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Νικολό Καζάλε βρίσκεται ο Άρης χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει συμφωνία μέχρι στιγμής. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί η οψιόν για την αγορά του Ράφα Μίρα από τη Σεβίλη, όπως γράφουν στην Ισπανία. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο Τάσος Παπαπέτρου θα σφυρίξει στο Αστέρας ΑΚΤΟΡΑΕΚ, ο Βασίλης Φωτιάς στο Ολυμπιακό Σόφι και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης στο Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center, στο οποίο θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός Άκτορ, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργκ στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη των Πρασινών. Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολη στην αναμέτρηση με την οποία συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Σέντρα στις 5, μετάδοση από Sky Hybrid και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στην Τούμπα πέφτει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Superbet League 2 με τον ΠΑΟΚ Β να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό Β. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Ήδη η εξαγωγή του Final Four της EuroLeague του 2030 στο Unipol Dome, χωρητικότητας 16.000 θεατών, διεκδικεί το Μιλάνο, όπως αποκάλυψε η Gazzetta dello Sport. Η τελευταία φορά που φιλοξενήθηκε στην Ιταλική πόλη η διοργάνωση ήταν το 2014 με τη Maccabi Tel Aviv να κατακτά το τρόπαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
10: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings 4FM στους 94,6. Είμαστε λίγο μετά τις 2. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μπάλα μεσημέρι με νέαρχο Κυριαζόπουλο, με εξαιρετικό πουκάμισο, πρέπει να δηλώσω, και παπούτσι φίνο.
1: Καταπληκτικός.
0: Το παπούτσι το πρόσεξες?
1: Όχι, παπούτσι δεν πρόσεξα. Θα το δω στο διάλειμμα.
0: Μισές δουλειές. Νέαρχο Κυριαζόπουλο, λοιπόν, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Πανούση με τον Γιώργο Πετρίδη, δημοσιογραφικά θα υποστηρίξουν την εκπομπή. Αντώνης. Τι Αντώνης?
1: Ο Αντώνης ήσουν Αντώνης.
0: Έλα, ναι.
1: Ο Καρδόπουλος είχε πριν.
0: Λοιπόν, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας και Σταύρος Πανδρονίμης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 μέχρι τις δομές. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Όλα καλά, φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
0: Πάλι καλά, που είχαμε Αντώνη πριν.
1: Το σώσαμε.
0: Δεν ξέρω καν πώς μπορούσε το Αντώνης.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Τώρα θα μπει και ο Ηρακλής.
0: Έχει κουβεντολόι. Καλό. Ρεπορταζιακό, όχι καφενείο.
1: Θα μπει. Με ανοιχτές γραμμές, φυσικά, όπως είπε και ο Σταύρος. Τα χθεσινά τα γνωρίζετε. Η νίκη της ΑΕΚ στο Champions League και ό,τι έγινε φυσικά στο Champions League στην πρεμιέρα. Φυσικά, θα δούμε στον Ολυμπιακό τώρα τι γίνεται. Με όλες αυτές τις φήμες που υπάρχουν, τα σενάρια κτλ. Θα μας τα πει.

0: να καλωσορίσουμε για την τίβα τη εκπομπή.
1: Σιγά, μωρέ, σιγά. Με άρχιζε. Εντάξει, είχαμε μια.
0: Σε καλωσόρισα,
2: δεν είπε κάτι.
1: Λοιπόν, και.
0: Ίσα, για καλό το είπα. Ότι...
1: Εντάξει, παιδί μου, άρχισε 2 λεπτά.
0: Σε έχουμε δικαιολογήσει ότι κάνει μια ρεπορταζιακού τύπου κουβέντα.
1: Oh.
0: Παρασκηνιακού επίπεδου.
1: Ούτε. Έλα, τώρα να σου πω κάτι.
0: Μαρτυράει χωρίς ξύλο, τι να το κάνω.
1: Όχι. Πήγαμε στο χαβαλέ.
2: Εσύ λες ότι. Όχι αχαβαλέ. Πρόσεχε, έχει πει πριν, όχι αχαβαλέ. Ρεπορταζιακή σε τι κάνει και μπαίνει ο Ηρακλής και λέει: είχαμε μια γαύρο συζήτηση έξω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είμαστε εμείς. Αλλά δεν ήταν ο ρεπορταζιακού. Όχι, μην νομίζω.
0: Παρασκηνιακού ούτε.
2: Στο διευθυντή προγράμματο.
1: Δεν άκουσε, ρε
0: παιδί μου. Ωραία, παιδιά, χασομερούσε γιατί άλλο ρήμα θα έλεγα. Ο Ηρακλής Αντύπας στα πρώτα 10 λεπτά και ήρθε τώρα.
1: Αν ήταν 12-2 θα το έλεγες κανονικά.
0: Τι θα κάνουμε εκεί. Κοίταξε, και εγώ από νυχτέρι ξεκίνησα. Οπότε έχω μάθει να προσαρμόζομαι. Έχω προσαρμοστεί πλέον.
1: Καλά, διάλειμμα δεν έχει αυτή η εκπομπή.
0: Εσύ περιμέναμε να πούμε δύο κουβέντες. Φίλε, να μας πεις εγώ τι γίνεται στον Ολυμπιακό που υπάρχει έτσι μια.
1: Δεν είναι. Τα βγήκε και ο Κώστας πριν. Μίλησε με τον Κάρπετ. Έβγαλε όλο το ρεπορτάζ. Ότι περιμένουμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στο οποίο μπορεί να προσθέσει κανείς κάτι. Α, να σου πω κάτι που είναι όντως σημαντικό.
0: Ναι.
1: Γιατί μόλις έχει γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα προμηθευτεί εισιτήρια και στους 4 εκτός έδρας ευρωπαϊκούς του αγώνες.
0: Και υπήρχε ενδεχόμενο να μην.
1: Για την Μαρσέγ. Ότι αν
0: θα είναι λίγο δύσκολο
2: εκεί.
1: Θα πάρει και εκεί.
0: Εκεί είναι λίγο η ειδική συνθήκη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά όταν ο Παναθηναϊκός δεν πήρε, ήταν διπλά τα παιχνίδια. Τώρα δεν είναι διπλά τα μάτια, δεν είναι ότι δεν θα πάρουν.
0: Δεν φοβάσαι, ναι, αντίπεινα.
1: Ότι μπορεί να έρθουν και οπαδοί της Μαρσέγ στο Καρασιάκι. Δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι τα παιχνίδια είναι διαφορετικό πλέον το φορμάτ. Λοιπόν, επειδή το έστειλαν εδώ οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, λοιπόν, συγκεκριμένα θα πάρει 3.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Μαρσέγ στη Μασσαλία.
0: Ω, είναι και αρκετά.
1: Αυτό είναι μεγάλο το γήπεδο. 1.750 στο παιχνίδι στη Σλοβενία με την Τζέλιε, 1.650 για το μάτ με τη Ρεν στη Γαλλία και 1.500. Για τον αγώνα στην Πορτογαλία με την Τορένσε. Αυτό θα γίνει στο γήπεδο της Λεϊρία. Σε σχέση με αυτό το παιχνίδι και κατόπιν στην εννοήση με την Πορτογαλική ομάδα και ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει, ο Ολυμπιακός ενδέχεται για το τελευταίο παιχνίδι να προμηθευτεί και περισσότερα εισιτήρια από αυτά που δικαιούται. Σε γνωστοποιούν από τον Ολυμπιακό ότι αυτό ισχύει πάντα, δηλαδή όλα τα χρόνια, ότι προτεραιότητα για τα εισιτήρια στα εκτός έδρας μάτς θα έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας και αφού εκνεύσει από αυτή την προθεσμία θα μπορέσει οποιοδήποτε να πάρει ένα εισιτήριο και να πάει. Κοίτα, στη Ρέν έχεις πάει εσύ, δεν έχω πάει εγώ για να πεις αν πώς είναι.
2: Και Μαρσέγιο.
1: Εντάξει, Μασσαλία είναι ωραία πόλη.
2: Ωραία πόλη, ναι. Το έχω ξαναπεί. Έδρα αδιανόητη, ναι. Η πιο καυτή έδρα που έχω πάει εγώ.
1: Εντάξει, εγώ θα σου έλεγα την Φενέρ με το.
2: Ναι, πήγαινε τώρα βελοντρόμ και θα δεις. Θέλει όμως, δεν το λέω για να φοβήσουμε κόσμο, θέλει προσοχή πολύ πολύ μεγάλη.
1: Εντάξει, θα υπάρχουν και μέτρα.
2: Βέβαια. Ναι.
0: Φοβερή σειρά.
2: Κυρίως έξω εννοώ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει φοβερή σειρά, ξέρετε, με Ντεπαρτιέ και τη Μαρσέη. Φοβερή σειρά.
2: Μια σειρά.
0: Λοιπόν, θα σας την πω στην πορεία. Πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό για να αρχίσουμε με γραμμές.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Να ανοίξουμε.
0: Πάμε, πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ελάρη.
2: Τι κάνετε, καλή εκπομπή. Λοιπόν, σαν γρήγορα, σχετικά με το παιχνίδι το δικό μας, ο Ηρακλή. Εγώ πήγα, ξέρεις, στο γήπεδο πολύ μακωμένος, όπως πολύ, και πήγα βασικά για να δω την αντίδραση του Ολυμπιακού σε όλα αυτά που έχουν συμβεί και να δούμε και τους παίκτες. Λοιπόν, επειδή μπορώ να είμαι πολύ δίκαιος, θα σου πω ότι πιστεύω ότι ο Πουέρτα άσε τον γκολ που έβαλε. Το όργωσε το γήπεδο. Το όργωσε, όπως ακούς, κυριολεκτικά.
1: Και εσύ τη άλλη. Αφήνει και εσύ τη άλλη ο Κολοβιανός. Έπαιζε με το φίλο, ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία και το έχω πει πολλές
2: φορές. Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα δίδυμο το οποίο, αν δεν έχει κάνει μια προπόνηση μαζί, είναι από το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν δουλέψει δηλαδή για να μπουν.
2: Εγώ το αμέσως επόμενο. Λοιπόν, αν συνεχίσει έτσι ο Πέρτα, θα αφήσει η εποχή. Ξέρεις ότι εγώ δεν βιάζομαι. Για το φίλι θα έλεγα, αν ακούνε οι παράγοντες Ολυμπιακού, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα αυτό το παιδί. Έχει απίστευτα σωματικά προσόντα, δηλαδή το κορμί, το άμα το δεις, είναι χτιστό.
1: Ναι, ναι. Και δεν είναι αργός με αυτό το κορμί.
2: Δεν είναι, είναι αργός όσο φαίνεται, αυτό πήγα να σου πω. Λοιπόν, αν το λέγανε Φιλόσεβιτς ή δεν ξέρω εγώ τι, θα λέγαμε πω τι μας έφερε.
1: Κοίτα, αυτό το παιδί πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά όπως και το κάνει. Δηλαδή να βελτιώσει πράγματα και να προσθέσει πράγματα στο παιχνίδι του. Έκανε και εκεί και την πιρουέτα στο πρώτο ημίχρονο που είναι.
2: Ναι, εντάξει, που δείχνει
1: ρε παιδί μου ότι ξέρει, πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του. Είναι ένα παιδί που πρέπει να προσεχθεί, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως το έχω πει πολλές ώρες και από το καλοκαίρι, πρέπει να βρει Έλληνες παίχτες που να μπορούν να παίξουν στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Και οφείλει. Και δύο πραγματάκια. Εμένα, να ξέρεις, δεν θα σου πω ακόμα το όνομα, γιατί μου φέρνει στο μυαλό μια πολύ μεγάλη δόξα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να τον δω ακόμα αν θα έχει διάρκεια. Με εντυπωσίασε πολύ ο Πέτερσεν.
1: Ο Πέτερσεν βεβαίως ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ καλός ήταν και πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Και σου το έκανε που κάνετε στην Εστία και
2: στην Εστία. Και πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ, αν και ξέρει, συγγνώμη μου, γιατί περίπου συμφωνούμε, θα πρέπει να βάλει επιτέλους λίγο νερό στο κρασί του. Και τι σου λέω με αυτό για να κλείσω. Τι πρέπει να κάνει για εμένα. Επειδή μοντάρεται η ομάδα και δεν έχουμε υπομονή και πρέπει να μονταριστεί εν ώψη και του προαθλήματος της διακοπής, θα πρέπει για μένα, Ηρακλή, να ξεκινάει οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι θα κάνει, οπωσδήποτε με τον Κώστα τον Φορτούνη.
1: Ναι.
2: Ο Φορτούνης ακόμα και για ένα 45 λεπτό θα δώσει την ηρεμία στην ομάδα, θα δώσει τους χώρους, θα βρει τους χώρους, θα έχει τα στημένα. Για μένα τον αδικεί, Ηρακλή.
1: Okay.
2: Τον αδικεί. Και θα σου πω τέσσερις παίκτες. Πρέπει να ξεκινάει οπωσδήποτε το ένα σεντρεμπάκι με τον Σμάιλοβιτς.
1: Ναι.
2: Ψάξω δεύτερο μετά. Δεν με ενδιαφέρει. Ψάξω ποιος θα είναι ο δεύτερος. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε ο Σμάιλοβιτς ο ένας.
1: Πρέπει
2: οπωσδήποτε να ξεκινάει με τον Φορτούνη. Σου λέω μέχρι να δέσει η ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αργότερα αν θα θέλει να κάνει. Αν θέλει να τους φέρνει από πίσω από τον πάγκο. Ο τρίτος είναι σίγουρο από Έρτα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και από εκεί και πέρα τον τέταρτο θα ψάξεις μάλλον με μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω αν σου άρεσε εσένα χθες. Εγώ πιστεύω ότι απίστευτη ηρεμία δείχνει και ο Φρόιλερ. Γι' αυτό σου είχα πει κάποτε κάποιες εκπομπές πίσω για την τριάδα πίσω με Έσε, Φρόιλερ και Πουέρτα.
1: Ο Φρόιλερ, το έχω πει επειδή είναι πολύ σοβαρός παίκτης όλα αυτά τα χρόνια και δεν ήρθε εδώ για ένσημα και τέτοιες ιστορίες. Είναι πολύ σοβαρός ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι θα βγει μια από τις καλύτερες μεταγραφές του Ολυμπιακού.
2: Αυτό το πιστεύω κι εγώ.
1: Έγινε, Άρη.
2: Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε και πείτε και τα προγνωστικά στο τέλειωμα της εκπομπής για σήμερα.
1: Πήγαν καλά.
2: Έγινε, να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε.
3: Να είστε καλά.
1: Ένα γκολ πόρτο δεν έβαλε. Τι είπατε, τι με δείχνεις.
3: Πάμε, θα σου πω μετά, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι, χαίρετε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, τι
1: είναι
4: γίνεται.
1: Το Παπλιστάν τώρα, είσαι. Τώρα είναι η ώρα.
3: Για χαρούλα.
4: Θέλω να ελαφρύνω λίγο τη διάθεση του φίλου μου του Ηρακλή. Λοιπόν,
1: ναι.
4: Για τον γκολ του Πουέρτα, χθες.
1: Ναι.
4: Ρε παιδιά, τόσα χρόνια που πηγαίνω για ποδόσφαιρο, όσες φορές έχω δοκιμάσει να κάνω αυτό το πράγμα με την μπάλα να κυλάει στο χορτάρι, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, ρε γάμο, και τους βγαίνει.
1: Έχει
4: αυτό το
1: σύμπημα. Πάντως, παιδιά, την πόρτα. Λοιπόν,
4: τόσο άμπαλος σήμερα, παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω τόσα χρόνια παραπάνω.
1: Κοίτα, Ηλία μου, να σου πω, σε καταλάβεις, έχει και μια διαφορά. Γι' αυτό ο Πουέρτα κάνει 16 εκατομμύρια, οπότε δεν νομίζω ότι έκανε εσύ ποτέ.
0: Δεν έκανε κάτι λάθος. Απλά αυτό σου κάνει καλά.
4: Από τότε με Γιωβάνι εκεί στον άλλον, εκεί στο Μποντραγκόν με τον Νικοπολίδη που το είχε κάνει εκεί το σκάψιμο, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Τι αλήθικο γκολ ήταν αυτό,
1: Ωραία, είναι πολύ ωραίο γκολ. Και σκέψω ότι είναι χάφ, Μα, το έχουν, ναι. Το κάνουν επιθετικοί, αλλά δεν είναι το κάνουν πολύ.
4: Επειδή μπήκα στη διαδικασία όταν ήρθε στην ομάδα και είδα αρκετά βίντεο, έχει πάρα πολύ καλό σουτ απ' έξω. Ο πολύ δυνατό σουτ, κάνει σουτ από τα 40 μέτρα, κάνει τέτοια. Ναι, έχει φοβερό σουτ. Και βέβαια όπως είπε και ο Άρης πριν, δεν θέλω να το ξεχάσω, αυτός ο Χρήστος ο Φίλης, μιλάμε, δεν ξέρω να μην το παιδί πραγματικά, αυτό θα γίνει παιχταράς παιδιά, έτσι.
1: Να αφήσουμε το παιδί να δουλέψει, μην το δουλέψει σκληρά και όντως και είναι και από ποδοσφαιρική οικογένεια, οπότε δεν είναι...
4: Τέτοιο δηλαδή Ελληνόπουλο τώρα, τέτοιο εξάρι, δεν ξέρω πραγματικά, τώρα να μην πω τώρα μεγάλες κουβέντες τώρα για παίχτες παλιότερους και αυτά. Μα και στα φιλικά έχει δείξει πράγματα ο Φίλης.
1: Βεβαίως.
0: Το έλεγε.
1: Στην προετοιμασία.
0: Το έλεγε.
4: Και στο πρώτο νομίζω είχε παίξει. Στο πρώτο φιλικό που είχε βάλει και το Σιόζιο μέσα.
1: Βεβαίως το παιδί. Επίσης έχει πολύ καλά στοιχεία, αλλά είναι πολύ πιο μικρός. Και ήταν η πρώτη φορά που έκανε και προπόνηση με επαγγελματική ομάδα ο Σιόζιος. Ήταν εντελώς
4: διαφορετικό. Ο Σιόζιος έχει ενηλικιωθεί, είναι 18.
1: Δεν ξέρω αν έχει κάνει γενέθλια. 17 ήταν όταν ήρθε στην προετοιμασία.
4: 17.
1: Ναι. Τώρα αν έχει γίνει 18, δεν το ξέρω το παιδί. Αλλά εντάξει, μικρή διαφορά. Ναι. Αλλά έχει πολύ καλά στοιχεία. Είναι ένα παιδί όμως που κάνει πρώτη φορά προετοιμασία. Με την πρώτη φορά προπόνηση.
3: Όχι, ακόμα 17 είναι.
1: 17 είναι.
3: Είναι 11 Φεβρουάριο του 9.
1: Έχουμε ακόμα. Λοιπόν.
4: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα παιδί, ξέρεις, που δεν είχε κάνει προπόνηση με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Πολλές φορές που όταν γίνονται διακοπές για τις εθνικές ομάδες που ανεβαίνουν κάποιοι μικροί για να συμπληρώνονται οι θέσεις, ξέρεις, δεν είχε κάνει. Και παρόλα αυτά το πάλεψε. Και ήταν και άτυχος στο τέλος γιατί είχε τραυματιστεί στο πρώτο στάδιο και είχε χάσει κάποια φιλικά που θα έπαιζε.
0: Ωραία.
4: Ναι. Ο Φίλης είναι ο γιος του παλέμαχου του Ιωνικού.
1: Ναι.
4: Okay.
1: Έγινε. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
3: Και λέγαμε για σκαυτό.
1: Ναι.
3: Και λέγαμε και υψηλός όμως έτσι λαμπάδα.
1: Ναι.
3: Τι κολέβαλε μπουχαλάκι. Ναι. Το έδαφε.
1: Το φάουλ.
3: Ναι, αλλά είναι φάουλ σκαυτό. Mm. Δεν είναι φατσά στο να πέσει μπάλα μετά.
1: Ναι, συμφωνώ.
3: Είναι σαν να κάτσει το σκαυτό το πλασεδάκι. Το έκανε από φάουλ τύπος. Εκπληκτικό έτσι τώρα να το έχει κάνει, το έχει βάλει παίχτης μεγάλης
0: ξένος.
3: Η ξένος θα το κάναμε τέτοια εκπομπή. Σε εισαγωγή εκπομπή.
1: Ο Μπουχαλάκης. Εντάξει, δεν θα την ανοίξω.
3: Πάμε στον επόμενο, κατάλαβα.
1: Δεν θα την ανοίξω.
0: Πες παιδί μου, πες.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι μια χαρά χαφ. Απλά ήταν αρχός για αυτή τη θεαπώνα σπίτι και μετά. Αυτό το μεγάλο. Είχε. Ήταν μέσα σε πολύ μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Σε μεγάλα ματς με την Arsenal. Ένα παίχτης ο οποίος έβγαζε τις τριαντάρες στις μπαλιές. Ναι. Γιατί τον βάζανε όλοι οι Ολυμπιακοί.
3: Καλά, εννοείται, αλλά τέτοιο φάουλ δεν περίμενα.
1: Αυτό ναι, και εγώ δεν το πω.
0: Καλά, τέτοιο.
1: Παλιά
0: δεν γίνεται και πάντα.
3: Είχε χτυπήματα καλά είχε, και με φάουλ, αλλά όχι τέτοιο.
1: Είχε δυνατά σουτ.
3: Αυτό λέω.
1: Κυρίως.
3: Έπαιρνε χτυπήματα, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break.
2: Γεια σας παιδιά, Μάρκος.
1: Έλα ρε Μάρκο.
0: Γεια σου Μάρκο.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά.
2: Καλά.
0: Όλα καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, να σχολιάσω στα γρήγορα τη χθεσινή ΑΕΚ.
1: Βεβαίως.
2: Συνέχισε αυτό που έχει ξεκινήσει φέτος. Την Φιλαδέλφια, άσχετα δεν μπήκε η πρώτη ευκαιρία του Γιώβιτς, να παρουσιάζεται στα πρώτα λεπτά πολύ δυνατή και καταιγιστική σε αντίθεση με το πέρσι. Γιατί πέρσι, θυμάμαι πάντα η ΑΕΚ στις αρχές των αγώνων, έχανε 15-20 λεπτά, έπαιζε χαλαρά και μετά έπαιρνε ρυθμό. Φέτος έχει 4 στα 4. 4 νίκες στα 4 παιχνίδια, 15-0 το σκορ, με γκολ που έχουν μπει, το αργότερο που μπήκε ήταν το χθεσινό, στο 21ο λεπτό.
1: Μεγάλη όλα τα άλλα.
2: Ναι, που είναι, σου λέω, διαφορετικό σε σχέση με το πέρσι. Πέρσι είχε χαλαρά ξεκινήματα, ας πούμε, 10-15 λεπτά ήταν σαν να έψαχνε τα πατήματά της. Βεβαίως υπάρχει, και είμαι περίεργος να δω από Κυριακή τι θα συμβεί, γιατί δύο Κυριακές παίζει εκτός. Έξω έχει 4 αγώνες, αλλά 3 ισοπαλίες, μία νίκη. Θέλω να δω αν η ΑΕΚ αλλάξει προς το καλύτερο και στα εκτός, γιατί έχει διαφορά το μέσα με το έξω.
1: Εντάξει, τώρα, η ΑΕΚ έχει πλέον στο Champions League το επόμενο της παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό με τη Σαχτάρ. Είναι σαφώς έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αλλά δεν πάει να παίξει και σε μια έδρα. Δηλαδή δεν έχει γίνει το μάθημα.
2: Ναι, είναι από τα παιχνίδια που ελπίζεις να πάρεις βαθμό ή βαθμούς.
1: Όχι, και ελπίζεις και μπορείς να πάρεις. Όποιος αυτό μπορεί να πάρει.
2: Εντάξει, είναι πάντως τα δύο, το χθεσινό και αυτό με τη Σαχτάρ, είναι αυτά που βάζει κανείς στο μυαλό του ότι μπορούν να φύγουν και με 6 βαθμούς, παράδειγμα. Μπορεί και δεν μπορεί. Θα φανεί. Θα φανεί. Εντάξει, εγώ δεν απαξιώνω, δεν υποτιμώ κανέναν τίποτα στο Champions League, αλλά είναι στα παιχνίδια αυτά που σε κάνουν να ελπίζεις. Σε σχέση με την απόδοση στην ατομική των παιχτών, όλοι πολύ καλοί. Δεν
0: έχεις παράπονο.
2: Όχι, δεν έχω παράπονο. Όχι, απλά και ο Μπρινιόλι πιο έτοιμος από τον περίμενα, που σημαίνει γίνεται καλή δουλειά από τον προπονητή, τον goalkeeper, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Κατά τα άλλα, εντάξει, περιμένουμε, θα δούμε. Απλά σας λέω, είμαι περίεργος να δω και την ΑΕΚ των εκτός έδρας.
3: Ωραία.
2: Από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει,
2: γιατί διαπιστώνω μία διαφορά. Όσο για εσάς τους δύο.
1: Είναι νωρίς, μωρέ, Μάρκο μου.
2: Για εσάς τους δύο, κύριε Ερακλή, κύριε Διονύση.
1: Με τον Όφη
2: έχει παίξει. Σας βρίσκω σαν απόδοση παικτών, σαν συμπαίκτη, σαν αμυντικός χαφ. Σας βρίσκω στη μεσημεριανή εκπομπή πιο ταχυδυναμικούς. Βγάζετε ένα αέρα στο λόγο σας και μια ταχύτητα που δεν την είχατε τα βράδια.
0: Το βράδυ ήταν
2: πιο ξεκούραστη, πιο φρέσκη, πιο ευχαριστημένη. Γι' αυτό η γλώσσα σας πάει ροδάνη.
0: Έγινε, κύριε Μάρκο.
2: Λοιπόν,
1: γεια σου, Μάρκο,
2: θα τα πούμε. Α, και κάτι τελευταίο για το φίλο μας το Μάκη, τον Ολυμπιακό. Εσύ, κύριε Ερακλή, ξύνεσαι στην κλίση του Τσοπάνη. Τι ήθελες και μίλησες καλά για τον Μπουχαλάκη.
0: Θα πάρει.
2: Αν ακούς Μάκη,
3: πάρει. Εγώ φταίω, εγώ ήταν αρχιό το ζήτημα.
0: Πάλι τα ίδια, Ερακλή.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο. Λαστοφλέξεστη για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποιήσει τα ράτσα με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με σοβαρά κενά στην παράλληλη στήριξη, προβλήματα στα ολοήμερα σχολεία και έντονο στεγαστικό αδιέξοδο για τους αναπληρωτές, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, Κώστας Κορδιστός, χαρακτήρισε την κατάσταση στην ειδική αγωγή εξαιρετικά ανησυχητική. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται μόλις το 25% των πραγματικών αναγκών, καθώς τα δημοτικά σχολεία έχουν τοποθετηθεί μόνο 56 εκπαιδευτικοί από τους 234 που απαιτούνται. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι ίσως δεν λειτουργήσουν ούτε τα μισά ολοήμερα σχολεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές οικογένειες, οι οποίες εργάζονται λόγω της παράτασης της τουριστικής περίοδου. Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση επιτείνεται από το μεγάλο αγκάθι του στεγαστικού, οι υψηλές τιμές των ενοικίων που συχνά ξεπερνούν τα 500 ευρώ, αλλά και η περιορισμένη διαθεσιμότητα σπιτιών πριν από τα μέσα Οκτωβρίου λόγω της τουριστικής σεζόν, καθιστούν την έβρεση κατοικίας για τους αναπληρωτές καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Εμπορίου Δωδεκανήσου προκάλεσε η εξαίρεση της Ρόδου από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον μειωμένο ΦΠΑ. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντώνης Γιαννούλης, έκανε λόγο για φωτογραφικά πληθυσμιακά κριτήρια που αφήνουν τη Ρόδο ως το μοναδικό νησί της περιοχής με συντελεστή 24%. Ο κύριος Γιαννούλης τόνισε ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό κρατήδιο, καθώς οι τοπικές επιχειρήσεις είναι κυρίως εξάμηνης εποχικότητας και βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δυσανάλογο μεταφορικό κόστος, την ώρα μάλιστα που το μεταφορικό ισοδύναμο παρουσιάζει καθυστερήσεις 3 ετών. Η Ομοσπονδία προανήγγειλε νέο κύκλο δυναμικών παρεμβάσεων για την άρση αυτής της αδικίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στη Ρόδο για την ποιότητα του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς μετά τα κρούσματα γάστρα εντερίτιδα στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νίκος Τσουκαλάς δήλωσε ότι ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος στιγματοληψιών σε σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία με έμφαση στη χλωρίωση. Τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους αναμένονται σε 5 με 7 ημέρες. Το τελικό πόρισμα θα εκδοθεί το επόμενο 15ήμερο και θα ενταχθεί στην εισαγγελία. Σε συνεχείς παρεμβάσεις στην Κρεμαστή και την περιοχή του αεροδρομίου προχωρά ο Δήμος Ρόδου για την αντιμετώπιση των λιμναζών των υδάτων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος των δημοτικών ενωτήτων Ιαλισσού και Πεταλούδων Χρήσο Βαλάντης Λάμπης εξήγησε ότι ειδικά μηχανήματα ανοίγουν διαρκώς τις εκβολές του Κρεμαστινού ποταμού. Οι καθαρισμοί είναι απαραίτητοι για την πρόληψη των κουνουπιών και την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ γίνονται με ήπιες μεθόδους λόγω του υδροβιότητας. Ιωτοπού. Παράλληλα, ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, φέρνει φοιτητές στο νησί τον Οκτώβριο και ολοκληρώνει ένα μεγάλο master plan 20ετίας για την ολική ανάπλαση και προστασία του ιστορικού πάρκου στο Ροδίνι. Την άμεση λήψη μέτρων για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου ζητά το ΚΚΕ με κοινοβουλευτική ερώτηση. Οι βουλευτές του κόμματος Μαρία Κομνινάκα, Χρήστος Κατσότης και Μανώλης Ντιγάκης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για 20 εργαζόμενους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του νησιού, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των νέων οργανισμών του Δήμου λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Το ΚΚΕ ζητά νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά του προσωπικού στον Δήμο με συμβάσεις αορίστου χρόνου, τη μονιμοποίηση των εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, καθώς και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το opfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εντάξει, έχει πραγματάκια μέσα που είναι χρήσιμα για τον άνθρωπο που τα ξέχασε, τίποτα φοβερής αξίας. Αν μας ακούει ο φίλος οδηγός, ας τηλεφωνήσει στην γραμματεία για να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο και να κάνουμε ένα καλό.
3: Στο 2-10-95-79-283.
2: Επίσης, την άλλη Τετάρτη, από την Θεσσαλονίκη, μαθαίνουμε πότε γίνονται τελικοί Champions League, Europa League, Conference League κτλ. 28-29. Αν σας ενδιαφέρει.
4: Δεν κατάλαβα τη Θεσσαλονίκη.
3: Το κατάλαβα.
2: Στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA την άλλη Τετάρτη.
3: Μπράβο.
2: Για να μάθουμε πότε θα γίνουν τελικοί.
3: Πολύ ωραία.
2: Champions League 2028-29, UEFA.
3: Μία αποστολή, παρακαλώ.
4: Α, 28-29.
2: Ναι, και 28 και 29.
3: Μία αποστολή.
2: Και για Europa και για Conference και για.
4: Τι θέλει να κάνει.
3: Μία αποστολή.
2: Επειδή δεν έχει πάει ταξίδια τα τελευταία χρόνια. Λέει, άνθρωπο να φύγει λίγο από την Αθήνα.
4: Άμα πάει 28, πότε την άλλη Τετάρτη.
2: Και να σου πω και κάτι.
4: Άμα πάει ο Δεσίλας, έχει κατακλυσμό στη Θεσσαλονίκη.
2: Εκτός αυτού, και να σου πω κάτι. Τι ώρα αρχίζει η συνεδρίαση? 9 η ώρα το πρωί. Είσαι τώρα για τέτοιες ώρες.
4: Θα την βάλουμε και live στην πρωινή.
3: Δεν θα πάω να κάνω να κηρύξουμε και την.
2: Δεν θα σε πάρω όμως, ρε φίλε.
3: Θα σε απέξω. Τι, πα 10 η ώρα.
2: Τι 10 η ώρα. Αν αρχίζει από τι 9, θα σου πάει 10. Και γιατί να στείλουμε σενάρια, φίλε. Να στείλουμε κανένα που να είναι και απίκο.
3: Ελάτε.
2: Πάμε σε
4: αυτήν επειδή το σχολιάσαμε. Για αυτά που θέλετε. Εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ είμαι boomer.
3: Ναι.
4: Είδα τη μεγάλη φωτογραφία του Δεσιλά.
3: Μου τη στείλανε, να ξέρεις.
4: Με το αυτό το AI έχει γίνει.
3: Μου τη στείλανε και του είπα στείλε.
4: Αυτή είναι η μοδά που είναι και τα
2: ίδια. Ναι.
3: Και του είπα στείλε αντίπα Γεωργίου.
4: Λοιπόν, ο Δεσίλας, την έχεις δει.
2: Βεβαίως.
4: Πρωταγωνιστή σε τσόντα δεκαετία.
3: Έλα, ηρέμησε ρε μεσημεριανή.
4: Καλά, εντάξει, σιγά.
2: Σε ερωτική ταινία.
4: Δεν είπα. Σε ερωτική ταινία, ωραία. Ναι, σε ερωτική ταινία. Δηλαδή, μιλάμε Μαϊάμι υπόθεση.
2: Όχι, τι του είπα,
4: ξέρει.
2: Μαϊάμι Βάις.
4: Σου λέω, περίμενα να.
2: Όχι ο Ντόν Τζόνσον, ο άλλο.
4: Δηλαδή, στη φωτογραφία δεν υπήρχε Τερέζα Ρολόφσκι. Μόνο αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Εντάξει, οι μισέ κοπέλε που το έχουν κάνει αυτό. Είναι είτε Ρίτα Σακελαρίου με Σταμνήση Μίξη, είτε Σαμάνθα Φόξ.
3: Τους έχω πει να στείλουν Γεωργίου γιατί μου το σέγγε την πρωινή. Γεωργίου και.
4: Ναι,
3: καλά, έχω φτιάξει ο δροσμιά, ξέρετε, φοβερή.
2: Ναι, δεν είναι.
3: Φοβερή.
2: Θα βγάλουμε μία τρει μέρε να ανεβάσω και μόνο και μόνος μου. Και
3: σε άλλο επίπεδο.
2: Λοιπόν, με έχει κάνει και μοντελάκι, με 40 κιλά κάτω. Πάμε σε.
4: Μου λέει 40 κιλά.
2: Δεν ξέρω, τώρα δεν έβαλα και σιγάρια, αλλά. Φιγουρίνη. Χαίρετε.
3: Για πάμε.
5: Χαίρετε.
2: Καλώ ήρθαμε.
5: Αγγέλης Απολαγωνίση.
2: Έκανες βουτιά σήμερα?
5: Σήμερα όχι. Πήρα να εκφράσω από ένα παράπονο για τη ροή του προγράμματος. Γιατί προσπάθησα να το εκφράσω στα αρχισταξία, αλλά δεν με συνδέουν από χτες με κανέναν. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν είναι εκεί ούτε ο Ρομπόλης κανείς. Οπότε θα το πω στον αέρα. Όταν έχουμε αθλητικά γεγονότα, προφανώς και υπάρχει μια αξιολόγηση πάνω στα γεγονότα αυτά για το πώς θα τα μεταδώσουμε. Φαντάζομαι ότι αν είχε, ας πούμε, χτες είχε τελειώσει το μάτς της ΑΕΚ και περιμέναμε να ακούσουμε σχολιασμό και ταυτόχρονα υπήρχε ένας αγώνας κυπέλου δεύτερης αγωνιστικής του Ολυμπιακού. Και αντίστροφα να ήταν, να έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη Europa και να έπαιζε η ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσούπολης. Εγώ σαν ΑΕΚτζής θα περίμενα να ακούσω με πιο πολύ λαχτάρα τα σχόλια των αγαπημένων μου αθλητικογραφών παρά.
3: Όχι, να... κάνεις λάθος.
2: Η αγωνιστική δράση
3: πάντα το live, προηγείται.
5: Δεν είμαστε, μισό λεπτό, το ραδιόφωνο δεν είναι τηλεόραση να βλέπεις καθόλου τη διάρκεια.
3: Φίλε μου, άκουσε με λίγο. Άκουσε με, θα είμαι απόλυτος αυτό. Το live.
5: Να ολοκληρώσεις, έχω και να μου απαντήσεις, Διονύση.
3: Εσύ το βλέπεις οπαδικά, μωρέ.
5: Όχι μετάδοση όλου του μάτς, αλλά σε κρίσιμα σημεία να παίρνει τώρα
3: ο μικρός
5: που γινόταν παλιά.
3: Όχι. Είναι λάθος αυτό που λες. Προηγείται το live. Καταλαβαίνω ότι εσύ ο Σύλλος ΣΑΕΚ έχει πάρει μια πολύ μεγάλη νικία. Θες να ακούσεις, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν έχει παιχνίδι, το live προηγείται. Είναι βασική κανόνες αυτή.
5: Όχι, κάνεις λάθος, Διονύση.
3: Κάνω λάθος. Στην αδειογραφικό, τι να σου πω τώρα, κάνω λάθος.
5: Τα τελευταία πολύ λίγα χρόνια που το κάνει αυτό ο Sport FM.
3: Κάνεις λάθος.
2: Επειδή έκανε ένα αρχιταξία στο Sport FM, όπως λέτε, πάνω από 25 χρόνια, κάθε φορά αυτό κάναμε. Πάντα κάναμε αυτό.
5: Όχι, παιδιά, όταν έπαιζε.
2: Ακούσε με λίγο.
3: Μα τώρα σου λέει ένα. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτάκι. Το όνομά σου θυμισέ μου, μισό. Το όνομά σου.
5: Βαγγέλης.
3: Βαγγέλη, μου. Σου μιλάει ένας άνθρωπος που είναι εδώ από το. Πότε είσαι εδώ,
2: 96-97. Όχι, το δούλευα, αυτό δούλευα. Αυτή ήταν η δουλειά μου.
3: Αυτή ήταν η δουλειά του και ακόμα είναι για χρόνια.
2: Λοιπόν, εγώ άλλο θα πω. Αυτό που λέτε, ξέρετε πότε συμβαίνει. Αν είναι ένα παιχνίδι με ομάδες όχι τόσο. Δηλαδή,
3: Ιωνικός.
2: Μπράβο, αν το παιχνίδι ήταν μεταξύ ομάδων δεύτερης εθνικής που πάλι θα έβγαινε και το παιχνίδι, αλλά θα έβγαιναν και άλλα πράγματα. Μπράβο. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει ομάδα πρώτης εθνικής ή ακόμα να είναι ένα πανετολικός Αστέρας Τρίπολης πρωτάθλημα.
4: Με όλο το σεβασμό.
2: Ναι, όχι εννοώ. Και να μην πάει όλο το μας άντε με μία-δυο σφύρες που μπορεί να είναι αναγκαίες.
5: Ολόκληρη μετάδοση του αγώνα. Όχι να γίνεται αναμετάδοση.
3: Ρε φίλε, είναι λάθος αυτό που λες. Άκουσε με τώρα. Ζάμπα το συζητάμε.
2: Ωραία. Δική σου άποψη, δική μας άποψη.
5: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
6: Χαίρετε. Εγώ είμαι.
2: Ναι.
6: Γεια σας. Σέγιος από Περιστέρι.
2: Καλώς τον. Γεια σου, Αγωτήρα.
6: Γεια σου, Ηρακλήδη Γιάννης. Διονύση, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Σταύρο, καλησπέρα. Σας
3: ακούω πολύ χαμηλά.
2: Χαίρετε.
6: Τι έγινε με τον πηγεμό του Διονύση Θεσσαλονίκη, τσόντες, αυτά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά, μην αναπαράγουμε.
3: Του αντίπα τώρα.
2: Όχι, όχι, συγγνώμη, έχεις μπερδεύσει. Έτσι πως το έκανες, το έκανες ακόμα πιο.
6: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, και ερωτικές ταινίες και στην Θεσσαλονίκη.
3: Όχι, ρε, λένε για μια φωτογραφία που.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Είπαμε. Ακούγει ο κόσμος για να νομίζει.
2: Είπαμε ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη, αλλά.
3: Μας κάψετε.
6: Να μιλήσω λίγο.
2: Να μιλήσει πολύ.
6: Ωραία. Θα είμαι σύντομος 90 δευτερόλεπτα.
3: Μάλιστα.
6: Κρατήστε το ρολόι.
2: Ναι.
6: Απευθύνω στο Ηρακλήγια.
2: Εδώ.
6: Με θυμάσαι, φαντάζομαι.
2: Βεβαίως. Έχω μιλήσει και το βράδυ.
6: Με θυμάσαι. Μία ερώτηση μόνο. Μία ερώτηση. Εγώ δεν θα πω αν θα φύγει ο Μεντιλίμπαρη ή όχι, επειδή γράφω κι εγώ κάπου έτσι σε κάποιες σελίδες.
2: Ναι.
6: Είναι σίγουρο για μένα ότι ο Μεντιλίμπαρη θα φύγει. Αλλά δεν θα ρωτήσω. Μία ερώτηση μόνο.
2: Έλα.
6: Έχεις να μας πεις κάτι, ρε φίλε, Ηρακλή μου, περί Ιμανόλ Αλμπαουζίλ.
2: Αυτό το είπα και το πρωί στην πρωινή εκπομπή.
6: Εγώ ότι... δεν άκουσα.
2: Α, ναι, ναι, όχι, δεν άκουσα, είναι στο YouTube.
6: Ναι, αλλά... δεν άκουσα.
2: Ναι, ναι, όχι. Και θα το έλεγα κιόλας γιατί μου το έχει στείλει και ο Μάκης από το Ηράκλειο. Δηλαδή, έχει κυκλοφορήσει έντονα η συγκεκριμένη φημολογία από χθες τα ξημερώματα και γύρω στις 2.30 που μου ερχόντουσαν τα μηνύματα στο κινητό και τα όλα το πρωί και μίλησα εδώ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος προφανώς δεν έχει βγει το όνομά του έτσι. Δηλαδή.
6: Μα συγγνώμη, ελέγχθη πριν από 10 λεπτά από τον Νικολακόπουλο και από τον Καπετόπουλο.
2: Ναι, ναι, σας λέω, έχει βγει από τη νύχτα.
6: Ελληνικό μιλάμε, Ηρακλή.
2: Ναι, έγινε, αυτό σου λέω, έχει βγει από
6: τη νύχτα. Από ελληνικό μιλάμε.
2: Ναι, εντάξει. Όχι, μια χαρά είσαι.
6: Ωραία.
2: Και εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι δεν είναι μια περίπτωση που μπορεί να ακουστεί ή ψάχνοντας, ας πούμε, ποιοι μπορεί να είναι ελεύθεροι προπονητές. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα τα οποία, επειδή δεν τα έχω διασταυρώσει, δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα. Αλλά μιλάμε για έναν προπονητή που δεν θα προκαλέσει καμία έκκληση αν θα είναι ο επόμενος στον Ολυμπιακό.
6: Ωραία. Άρα 15 δευτερόλεπτα, δεύτερη ερώτηση. Άκουσα τον κύριο τον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο με τον Αντώνη που είπε κάτι που δεν γνώριζα. Εγώ δεν ξέρω αν το γνώριζες εσύ. Ότι ο Μονκαντά έχει συνεργαστεί στην Μονακό με
2: όχι,
6: τον
2: Κώστα. Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό.
6: Ναι, ούτε εγώ το ήξερα. Είπε λοιπόν ο Κώστας ο Νικολακόπουλος, έχουν συνεργαστεί με επιτυχία επί εποχής Ζαρντίν και ο Ντε Μονκαντά θεωρεί τον Κορδόν πατέρα του στην
2: Μονακό. Ναι, το άκουσα και εγώ. Πώς ήμουν στο αυτοκίνητο που έρχομαι.
6: Ωραία. Αυτό σημαίνει οποιαδήποτε απόφαση περί προπονητού, οποιοδήποτε ονόματος, φαντάζομαι είναι επιλογή και των δύο.
2: Εννοείται.
6: Εντάξει. Δεν καθυστέρησα. 90 λεπτά έκανα.
2: Μια χαρά σου φάγε και λίγο χρόνο η Ηρακλής.
3: Να τα λέμε. Να είσαι καλά.
2: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν, κύριος. Πάμε, μικρό διαφημιστικό.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό.
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Θες σίδερο, μοναδικές λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Τώρα πες μας αυτό το τραγούδι. Δεν σου έρχεται τη φωτογραφία του Δεσίλη.
1: Το έκανα εικόνα. Ειλικρινά πριν μου το πεις, το έκανα εικόνα.
2: Μα εγώ σε αυτό που στη φωτογραφία που μου στείλανε. Όχι. Στη φωτογραφία που μου στείλανε. Και έβαλα Ρίτα.
0: Εκόλουσε.
2: Κόλουσε.
0: Αν και εσύ με αυτή την εμφάνιση θα πήγαινε σε. Όχι, όχι. Πιο αυτό ήταν για δισκοτέκ.
2: Ναι, αλλά έβαλα Ρίτα.
0: Πιο πολύ δίσκο. Μπάλα.
2: Χαβαλέ.
0: Σαμάνθα Φόξ και τέλεια.
2: Ναι.
0: Αυτό που σκόλουσε το μαλλί. Τι ήταν τότε αυτό το μαύρο. Στα μαλλιά για να.
3: Ενώ εμένα έτσι όπω έκανε διαλάσει. Εγώ ήμουν για το Θεκλάριου. Διότι έχει το που κάμισε ανοιχτό με δασίτριχο στήλη και τα λοιπά. Ενώ στο Διονύση του έχει φορέσει ένα φανελάκι από μέσα να τον έχει λίγο πιο.
0: Για στούντιο. Είναι το στούντιο. Πε το.
3: Το τέτοιο στην Αμερική.
0: Το τέτοιο στην Αμερική.
3: Όχι, αυτό είναι 52. Λοιπόν, εδώ, κοίταξε με. Εδώ εγώ είμαι για.
2: Άστο, μιλάω.
3: Να σύντομα, εσύ είναι ο Γιάννη.
0: Να ξέρει, δεν σα αναγνώριζα.
3: Μόνο τα μάτια μου φαίνονται.
0: Και μάτια, αφού φοράνε
3: γυαλιά. Αλλά έχω γυαλιά. Άμα πρέπει να με γυαλιά.
2: Απίστευτο.
0: Ποτέ. Ποτέ.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Θα με χαιρετούσε στον τρόπο και θα λέω ποιο είσαι, αδερφέ. Να γνωριστούμε.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα. Καλώς
4: τώρα. Κάνετε καλή αρχή στα νέα καθήκοντα. Πώς είστε. Ο δολοφόνος γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, θα μπορούσε να πει κάτι.
0: Μ' αρέσει. Για ταχυδρόμους είπα είπατε δύο φορές.
4: Ναι. Αγαπητέ Ηρακλή, περιμένω πιο πολύ να ανεβάσει τους τόνους για τη διαιτησία. Ξέρω ότι είσαι σε μια δύσκολη θέση των σταθμών που είσαι.
0: Πολύ. Εγώ δηλαδή δεν έλεγα την άποψή μου ποτέ.
4: Στο είχα ξαναπεί και πιο πάλι.
0: Και τι να κάνω, έτσι είμαι, αδερφέ.
4: Ξέρεις ότι σε συμπαθώ, αλλά επίσης σε μια
0: δύσκολη. Για ποιο πράγμα να πούμε.
4: Για το θέμα της διαιτησίας που μας έκοψε και τους δύο βαθμούς παρόλο που ήταν κακός Ολυμπιακός.
0: Γιατί θα. Πώς δεν το έκανε, πρώτα απ' όλα, αδερφέ. Ρε Τόνι.
4: Είναι μια δύσκολη θέση, αλλά δεν πειράζει.
0: Τόνι, μην το συνεχίζεις. Μην το συνεχίζεις.
2: Φλερτάρεις με το καλημέρα.
0: Μην το συνεχίζεις, γιατί είναι και δύσκολη μέρα η σημερινή. Σου εξηγώ ότι δεν έχω.
4: Γιατί δεν θα λέμε την άποψή μας.
0: Τόνι, βάλε μια ανωτελεία και άκου. Ωραία. Και άσε τα καλησπέρα και ξανάρθω και ξαναφεύγω. Λοιπόν.
4: Ναι.
0: Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση, σε οποιοδήποτε μέσο. Δύσκολη και όταν, ας πούμε, και όταν εγώ δεν νιώθω καλά, φυλάκια, και το έχω αποδείξει. Οπότε, λοιπόν, μη μου ζαλίζεις τον έρωτα, για να μην σου πω τίποτα άλλο πιο χοντρό ότι μου ζαλίζεις.
3: Έλα,
0: πάμε παρακάτω. Άντε. Άντε τώρα.
2: Αν δεν θέλατε ρίτα σε γελαρίου που σας έλεγα, άντε εγώ, τώρα.
0: Θα μου πούνε εμένα.
3: Τα μάθα μου, λένε εμείς.
2: Τώρα, αλήθεια τώρα.
0: Έλα τώρα.
2: Πες σοβαρά τη Λεωτόνη και γρήβεις. Ρε Ιράκ.
0: Πάμε.
3: Αυτό και είναι έντυλα.
2: Λίγο να ερεμήσουμε. Πάμε, έλα.
5: Πέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, Γιούρι.
5: Γεια σας, κύριοι. Λοιπόν, τρέχετε εσείς, δηλαδή η γλώσσα σας, να προλάβετε τις διαφημίσεις. Τρέχουν οι διαφημίσεις για να υποθούν όλες. Τρέχουμε κι εμείς να τα προλάβουμε όλα αυτά μαζί.
0: Το τρέξιμο είναι υγεία.
5: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Αυτό ισχύει. Απλώς. Μπράβο που προσπαθείτε και το εφαρμόζετε πολύ τακτικά να κρατάτε το χρόνο, επειδή ξέρετε ο χρόνος είναι λιγότερος για τους θεατές, λέω έτσι. Εντάχει τώρα ήθελα να πω κάτι. Πρώτον, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που παίζει και στο Champions League. Φαίνεται ότι έχει στρώσει ομάδα που στέκεται διεθνώς. Ας ελπίσουμε να ανέβει. Και τον Ολυμπιακό τώρα στα γρήγορα, τα είπαν οι προαναλύσαντες φίλοι. Και για το Φίλι και για το συμφωνώ, για το Φορτούνι συμφωνώ να πέσει τουλάχιστον ένα ημίχρονο, για τον Νορβηγό πολύ καλός, για τον Μπουέρδα που είναι άλλης κλάσης παίκτης.
0: Ναι, βέβαια.
5: Εγώ συνεχίζω για το Μυρμίγκι που έχει το χάρισμα.
0: Έχει ένα μεγάλο πάντα πράγμα, Γιούρι, είναι μέσα στις φάσεις.
5: Ακριβώς, έτσι ήταν.
3: Ο Μετσιάνος,
2: ο Γονζαλές.
0: Ναι.
5: Εσείς δεν ξέρω αν τον είχατε προλάβει, τον Μπαμπουλή,
0: Κύπριο. Ακουστά, ναι, όχι, πολύ λίγο.
5: Ακουστά, ναι. Ήταν ακριβώς, μυρίζεται που θα πάει μπάλα μπρος στο τέρμα.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση για έναν επιθετικό.
5: Βέβαια.
0: Που μπορεί να έχει κάποιες άλλες αδυναμίες στο παιχνίδι του και φαίνεται αυτό, γιατί το παιδί θέλει να βελτιώσει πράγματα. Σε σχέση όσον αφορά και τα τελειώματα με το που βγήκε το τετατέτ και δεν ήταν καλό. Είναι όμως, έχει παίξει. Μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Αστέρα σε Τρίπολη. Είχε το δοκάρι από καλή θέση, ήταν μέσα στη φάση.
5: Ναι,
0: έβαλε γκολ με τη Λάρισα. Έβαλε γκολ χθες. Στο Βόλο έκανε ένα σουτ το οποίο πέρασε λίγο out. Δηλαδή βρέθηκε σε μια φάση εκεί μετά το 1-1 σε ένα μάτς που εγώ το δεύτερο ημίχρονο δεν το μετράω και το έχω πει και δεν αλλάζει.
5: Ναι,
0: δεν αλλάζω άποψη.
5: Επίσης
0: και χθες, ας πούμε, έχει βάλει δύο γκολ. Έχει δώσει το τρίτο στο Μπουέρτα από ένας επιθετικός, μπορεί και να σουτάρει εκεί.
5: Ναι, ναι.
0: Όχι, το παιδί δείχνει και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να βελτιώνεται.
5: Δείχνει όρεξη, ναι. Απλώς εγώ προσωπικά θέλω να προσθέσω, όπως έχω ξαναπεί, ότι μου αρέσει πολύ και ο ΣΑ. Μπορεί να είναι λίγο επιπόλαιος, αλλά ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Και το έδειξε κυρίως, γιατί πρώτον αυτή συνεργάζεται με το Φορτούνι. Ο Φορτούνις και ο ΣΑ στο παιχνίδι, αν προσέξετε, δίνει ο ένας τον άλλον, δηλαδή καταλαβαίνονται. Και επίσης το φάουλ που έδωσε στο τέλ, που βάρεσε, που ακυρώθηκε τον γκολ του Γκάρεμτσουκ, την μπάσα που έδωσε ο ΣΑ που εκτέλεσε τον φάουλ, που πέρασε μπροστά από τον αμυντικό και έβγαλε τον Γκάρεμτσουκ τέτα τέτ. Mm-hmm. Δηλαδή δείχνει το παιδί ότι ξέρει πολύ μπάλα.
2: Ναι. Τώρα, από το φίλε, που δεν είχα,
5: ναι, από εκεί που δεν είχαμε μπαλά τους και παίζανε μόνο η άμπαλη, τώρα παίζουν όλοι μπαλά.
0: Δεν ήταν και άλλα, δηλαδή, δεν ήταν άμπαλη, δηλαδή, έχουν
5: παίξει τόσα μάτς. Πρέπει να βρεθεί κάποιο συνδυασμό.
0: Ο Φίλης θέλει μια ειδική διαχείριση για την ηλικία του και να αρχίζει να μπαίνει και μακάρι να παίρνει και περισσότερο χρόνο, όποτε θα του δίνεται η δυνατότητα, είτε είναι μέσω του κυπέλλου αλλά και σε κάποια παιχνίδια του
2: πρωταθλήματος. Στο πρωτάθλημα, φίλε, ναι. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Πινιάρη στον Παναγιώτη, στο πρωτάθλημα δηλαδή. Πρέπει να παίρνουν λεπτά συμμετοχή σε αυτά τα παιδιά.
5: Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, καλή συνέχεια και θα τα πούμε, εντάξει.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο.
2: Γεια σου, φίλε Κώστα.
3: Χαίρετε.
6: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
2: Ναι, φίλε μου.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλά.
6: Ηρακλή, χρόνια και ζαμάνια.
0: Θύμησέ μου.
6: Να σου θυμίσω, έχουμε να μιλήσουμε από τότε που έκανες εκπομπή με τον Άκη το βράδυ. Από επαρχία σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Από τότε που μόνο Κυριακές κάναμε με τον Άκη εκεί που έγινε η γνωριμία.
6: Μπράβο, ναι.
0: Ο διαφορετικός που ήταν τότε, όπως που θυμάσαι.
6: Μπράβο, Βασίλης είμαι. Κάναμε χθες 300 χιλιόμετρα να πάμε αυτή η μέρα και 300 να γυρίσουμε να δούμε την ομάδα. Χαρήκαμε. Αλλά τι είδα τώρα και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, στο γήπεδο.
0: Έλα.
6: Λοιπόν, θα με καταλάβουνε. Όσοι είναι στην ηλικία μου 40 χρονών,
0: ναι,
6: που έχουν δει και, και την ΑΕΚ των άσχημων εποχών και την ΑΕΚ του στρες και την ΑΕΚ του άχους, ενώ πηγαίνανε ένα ρολόι, ήρθε η φάση του 92 και λέγαμε εμείς, οι μικροί δηλαδή πιτσιρικάδες 25-20, έλα μωρέ, ένα μηδέν είναι. Δεν έγινε και τίποτα. Ενώ εμείς έχουμε μάθει στο, θα μπαινε τον γκολ εκεί με το, της ανενοησία του Μπρινιόλη και του Αλουνίου και του...
0: Στο τέλος λες.
6: Στο τέλος που έχουμε και το... Καλά, έχει δουλέψει και στο
0: μέτρο. Ρε φίλε, πάντα όταν ένα παιχνίδι...
2: Όταν ζωντανό μπορεί να γίνει ζημιά.
0: Όταν είναι ζωντανό και να μην έχει κάνει φάση ο αντίπαλος, μπορεί να σου...
2: Βέβαια.
0: Να σου γίνει από το
6: πουθενά. Για εμάς αυτό θέλω να πω, αυτό δηλαδή στο φάρι θα ήταν πολύ άκ το αποτέλεσμα.
3: Όντως θα ήταν τρόπος άκ για να χαθεί η νίκη.
6: Μπράβο, αυτό πώς μπορούμε να χάσουμε, πώς μπορούμε να μην προκριθούμε όταν χάνει στη Λοκομοτίβο άλλες το σουτ τέτα τέτοι, όταν μόνο στον Ντέμις ήταν τότε, το έχω ζήσει αυτό, ή ο Ιρανός που είχαμε δεν το σπρώξε. Δηλαδή είναι κάτι φάσεις τέτοιες που εμάς μας έχουν στοιχειώσει οι νέες γενιές που δεν τα έχουν ζήσει αυτά, έτσι. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Έλα μωρέ, να μην δεν θα έρθει από το 80 τώρα. Και παρόλα αυτά, εντάξει, πήραν όλα καλά. Τώρα είμαστε στην Τρίπολη, δίπλα η Τρίπολη θα πάμε, αν πάρουμε εισιτήρια, βέβαια. Λογικά θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε. Η φιλοξενούμενη δίνει ο Αστέρας, νομίζω.
0: Ναι, δίνει.
6: Δίνει ο Αστέρας. Και συνεχίζουμε, εντάξει, δεν κούρασε και τέτοια, εγώ τα κοβερεσέ τώρα ξεκίνησαν, δεν έχει ούτε 10 επίσημα μάτς η ομάδα, δεν πιστεύω τώρα να ξανά έχουμε το ίδιο έτσι, σκηνικό με την Κηφισιά, να μην επαναληφθεί το έργο.
0: Παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, εγώ το λέω πάντα, για την είχε πατήσει πέρυσι ο Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός πριν ή μετά τα παιχνίδια του Champions League είχε χάσει βαθμούς.
2: Εκεί είναι το κλειδί.
0: Ναι, δηλαδή...
2: Γι' αυτό πρέπει να έχεις βάθος στο ρόστερ.
6: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ, Ηρακλή, πιστεύεις ότι ο περσινός Ολυμπιακός που είπες τώρα, σαν παράδειγμα, με την φετινή ΑΕΚ έχουν τον ίδιο πάγκο? Δηλαδή, δεν βλέπεις κάπως την ΑΕΚ πιο συμπληρωμένη σε δεύτερες επιλογές? Τι τη βλέπεις, ας πούμε, στο αντίστοιχο,
0: δηλαδή,
6: δηλαδή να έχουν διαφορά οι παίκτες του πάγκου? Αυτός ο Ζάπκοφ δεν έχει βγει, ο Ζουπκοφ, πώς λέγεται.
0: Καλά, δεν το ξέρεις, είναι νωρίς ακόμα. Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Μπορεί το, να θέλει ένα περισσότερο χρόνο προσαρμογής ή να μπει στο σύστημα, να μπει στην ομάδα. Δεν χρειάζεται, ξέρεις, να γίνεται, ξέρεις, μια κρίση.
6: Ο Βιτάλης μπήκε κατευθείαν όμως, κατάλαβες.
0: Άλλοι φίλοι μπαίνουν εδώ, και τώρα ο Ολυμπιακός έχει 17 νέους παίχτες. Μέχρι, βλέπεις τώρα όσο είναι με τη Λίμπα. Και γίνεται μια ειδική διαχείριση. Δηλαδή να παίξει αλλαγή, να μπει βασικός, να ξαναπαίξει αλλαγή, να μοιράσει το χρόνο. Γιατί είναι παίχτες οι οποίοι δεν είναι και μπορούν να σου βγάλουν ακόμα και 90 λεπτά κάποιοι. Τώρα δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλήθεια σου λέω. Αλλά
6: ναι, ναι,
0: το είναι πάντα τα παιχνίδια στο Champions League. Φίλε, θέλουν τρομερές εντάσεις, και το είδες ότι το θεωρητικά πάντα, ποτέ δεν ξέρεις, πιο εύκολο μάτς της ΑΕΚ, που η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει κάνει και 2-0, γιατί το έδωσε το παιχνίδι. Ήταν ζωντανό μέχρι το 90, δηλαδή δεν μπορεί να χαλαρώσεις στο Champions League.
6: Όχι, όχι. Κοιτά και είχε φάσεις. Και τότε ήταν του Μπρινιόλι.
0: Αυτή ήταν που έβγαλε ο Μπρινιόλι, και η τελευταία που είπε στο τέλος. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Γιατί πρέπει να πάμε, είναι 3 η ώρα, φυσικά πάμε να πάμε σε διάλειμμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις...
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Το απόγευμα εκδικάζεται η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία του Ντέσσερς, με τους πράσινους να περιμένουν μείωση της ποινής σε μία αγωνιστική. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή για το αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο ΆΚΑ στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ. Με τον κόσμο του στο πλευρό του, Ολυμπιακός στα εκτός έδρας παιχνίδια του Europa League. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα προμηθευτούν 3.500 εισιτήρια για το μάτς με τη Μαρσέγ, 1.750 για τον αγώνα με την Τσέλια, 1.650 για αυτόν κόντρα στη Ρεν και 1.500 για την αναμέτρηση με την Τορένσε. Στο σαββατιάτικο μάτς πρωταθλήματος με τον Όφη στρέφουν από σήμερα την προσοχή τους οι Ερυθρόλευκοι. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την νικηφόρο πρεμιέρα στη League Face του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ. Στα 18 μου ξεκινούσα στην τέταρτη κατηγορία με ένα όνειρο και τώρα βρίσκομαι εδώ. Η ανάρτηση του Μπρινιόλη στα social media. Στροφή στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για την Ένωση. Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κριστιάν Γιάκιτς, την απόκτηση του οποίου ανακοίνωσε νωρίτερα η ΠΑΕ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή. Δύο περιπτώσεις για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα διευθύνει τον ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή. Στην Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA την 3η 15 Σεπτεμβρίου με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής της ΕΠΟ. Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι ο ορισμός των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των συλλογικών διοργανώσεων του 2028 και του 2029. Σε επαφή με την Πολόνια για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Νικολό Καζάλε βρίσκεται ο Άρης, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει συμφωνία μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί η οψιόν για την αγορά του Ράφα Μίρα από τη Σεβίλη, όπως γράφουν στην Ισπανία. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Στίχημαν Super Cup Basket που θα διεξαχθεί στη Ρόδο. Τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν θα διεκδικήσουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άκτορ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. ΟΦΗ υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολη στην αναμέτρηση με την οποία συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 5, μετάδοση από Sky Hybrid και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στην Τούμπα πέφτει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Superbet League 2 με τον ΠΑΟΚ Β να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό Β. Σέντρα στις 4, τηλεοπτικά από RTL2 Sport. Σημαντική ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ που απέκτησε τον Αλεξάνδερ Μπέργκερ. Ο Αυστριακός ακραίος διαθέτει εμπειρία στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχοντας αγωνιστεί σε Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία αλλά και στην πατρίδα του. Επέκταση συμβολέου με τους Cavaliers υπέγραψε ο James Harden. Ο ηλικίας 37 ετών Αμερικανός Guard ανανέωσε για ακόμη 3 χρόνια και όπως φαίνεται θα κλείσει την καριέρα του στο Cleveland. Την περασμένη σεζόν μέτρησε στα playoff 19,5 πόντους και 5,5 assist σε 18 συμμετοχές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
11: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Σκόνη, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
3: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Top FM 102,4. Σήμερα είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Το μικρόφωνο και σήμερα αυτή την ώρα ο Δημήτρης Δραγάτης, κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το

0: Η συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου. Θα τα πούμε σε λίγο με περισσότερα. Επίσης θα πάμε και ως τα Κοσκινού στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, διότι η αλλαγή τάπητα στο γήπεδο Μανώλης Ηλιάδη, στο γήπεδο του Διγενή δηλαδή, δρομολογείται και η αντικατάσταση του χλωτάπητα έχει ανέβει στο διάβγεια, κάτι που σημαίνει ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο το περιμένουν πώς και πώς οι άνθρωποι του Διγενή και όχι μόνο, και όλου του ποδοσφαίρου, διότι πολλές είναι οι ομάδες οι οποίες περνάνε από το γήπεδο Κοσκινού και όλοι θέλουν φυσικά έναν καινούριο αγωνιστικό χώρο, ο οποίος θα παρέχει ασφάλεια και μια άλλη αίσθηση οπωσδήποτε. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνει σειρά μετά και το γήπεδο Κρεμαστής, αν δεν έχει πάρει ήδη δηλαδή, δεν ξέρω ποιο θα ξεκινήσει πρώτο από τα δύο. Και εκεί όμως, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, χρήζει άμεσης αντικατάστασης το γήπεδο του ιστορικού Φίβου, βέβαια, ένα σωματείο με το δικό του ειδικό ξεχωριστό βάρος, που πρέπει να έχει ένα καλύτερο γήπεδο και οι φορείς θα πρέπει να το δουν αυτό το θέμα, να το φτιάξουν δηλαδή, για να γίνει και εκεί ένας καλός αγωνιστικός χώρος για τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται. Μετράμε και αντίστροφα για το πρώτο έτσι επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περίοδου, που αφορά το κύπελο Εραστεχνών Ελλάδας. Αύριο στις 4:30 ο Αέρα θα παίξει με το Νιάλισο σε ένα δυνατό νομίζω τεστ και εν όψη του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής, διότι δύο ομάδες θα είναι στον ίδιο όμιλο, τον δυνατό αυτό όμιλο στον οποίο καλούνται να πάρουν μέρος και οι ροδίτικες ομάδες φέτος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, αυτά που μου στέλνουν εδώ τα φιλαράκια από το Messenger, αν έχω χρόνο θα πω στο δεύτερο μέρος. Ο φίλος ο Γιάννης μου λέει, πες και κάτι ρετρό. Λοιπόν, αν έχω χρόνο θα τα πω στο δεύτερο μέρος, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Τι θέλεις να σου πω, τι πες, κάντο πιο συγκεκριμένα. Τι σημαίνει το λίγο ρετρό, δηλαδή, πού, ποια εποχή, ποια ομάδα, τι θέλεις να ακούσεις. Αν θυμάμαι, να το πω, ευχαρίστως. Για να ξεκινήσω με τα ρεπορτάζ μας και αυτό που είπαμε, το σύνδεσμο προπονητών ποδοσφαίρου της περιοχής μας και την παρέμβαση που έχει κάνει, θεσμική παρέμβαση στη συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, η οποία έγινε στο Πειραιά να πούμε, και ο σύνδεσμος ο δικός μας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Βαγγέλη Χατζή Αντωνίου και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον Παναγιώτη Μωραΐτη. Λοιπόν, το Μανώλη Μωραΐτη, συγγνώμη. Είναι μαζί μου ο Βαγγέλης ο Χατζη Αντωνίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είναι καλά που είναι εδώ, για να μας πει περισσότερα τι θεσμική παρέμβαση έγινε και τι αλλάζει σχετικά με το δελτίο ταυτότητας προπονητή. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα καταρχήν, έτσι, και το τι έγινε στον Πειραιά και τι σημαίνει αυτό τώρα που πετύχατε.
1: Κοιτάξτε, είναι καθαρά, ήταν μια συγκυρία στην οποία έπρεπε να γίνει μια έκτακτη καταστατική, έτσι, γενική συνέλευση, ναι, για να αλλάξω κάποια πράγματα στο καταστατικό μας, της Ομοσπονδίας. Κυριότερος λόγος ήταν για να εισέλθουν και οι προπονητές του ποδοσφαίρου σάλα και τη beach soccer. Με ευκαιρία λοιπόν αυτή, εμείς έχουμε μια πρόταση την οποία επεξεργαζόμασταν εδώ και καιρό. Προσπαθήσαμε κατά καιρούς να πείσουμε τους συναδέλφους ότι από τη στιγμή που η αθλητική νομοθεσία αναγνωρίζει τους συνδέσμους των προπονητών, εμείς δεν μπορούσαμε παρά να επιμείνουμε και να εναρμονιστούμε με το αθλητικό νόμο. Για μην τα απολογώ, για να γίνεται κατανοητό και σε όλο τον κόσμο, αυτή τη στιγμή ο νέος αθλητικός νόμος άλλαξε στις 1η Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιεύτηκε και το αντίστοιχο ΦΕΚ, στο οποίο είναι

0: αυτές οι αλλαγές και μάλιστα αναγραφόταν ότι σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα συμπεριλαμβανομένου και του ποδοσφαίρου, καθώς εξαιρεί μόνο τα επαγγελματικά σωματεία και διοργανώσεις, θα έπρεπε με το φύλλο αγώνας να αναγράφεται και το δελτίο ταυτοποίησης προπονητή, στο οποίο υπεύθυνοι για να το εκδίδουν είναι οι σύνδεσμοι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό μετά από τη δική μας εισήγηση και πρόταση προς την Επιτροπή της ΠΕΠ, της Εκτελεστικής Επιτροπής, εγκρίθηκε από την ΕΠΟ και πέρασε πλέον στο καταστατικό μας.
1: Να αναγράφεται δηλαδή, να αναγράφεται.
0: Όχι, να μπορεί να εκδίδει ο εκάστοτε σύνδεσμος προπονητών.
1: Ναι, και εν συνεχεία να αναγράφεται στο φύλλο αγώνα ή όχι.
0: Προφανώς, όχι. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι πλέον θέμα της διοργάνωσης της αρχής, στην οποία εννοείται ότι εμείς ως προπονητές δεν μπορούμε να παρέμβουμε.
1: Ναι, σύμφωνοι. Απλά το λέω και συγγνώμη που επεμβαίνω, γιατί νομίζω έχει σημασία, διότι αν αυτό αναγράφεται σημαίνει ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να έχουν μόνο διπλωματούχο προπονητή. Γιατί ακριβώς, για να έχεις αυτό τον αριθμό πρέπει να είσαι διπλωματούχος, σωστά?
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε εκεί ήταν που ήταν ο ρόλος ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Προασπιζόμενοι τα συμφέροντα έτσι και τα δικαιώματα των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα να το περάσουμε. Mm. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει περάσει το καταστατικό, είναι πλέον στο χέρι της ΠΕΠ να το εκμεταλλευτεί και να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν, έτσι, και όπως πρέπει.
1: Εσείς θέλετε να γίνει βέβαια έτσι και προφανώς θα το ζητήσετε και από τη διοργανώτρια αρχή πάλι, έτσι. Ξέρω ότι τα συζητάτε αυτά αρκετές φορές.
0: Θεωρώ ότι και η ΕΠΟ το έχει κατανοήσει αυτό και ότι θα πρέπει κάποια βασικά έτσι, στοιχεία του κώδικα τέλος πάντων των νόμων του κράτους να μπορούμε να τα εφαρμόζουμε κι εμείς.
1: Και πιστεύεις...
0: Οπότε θεωρώ ότι είναι προς όφελος και της Ομοσπονδίας.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο το εγκρίνανε άλλωστε.
1: Πιστεύεις ότι αυτό πρέπει να ισχύει για όλες τις τοπικές κατηγορίες? Δηλαδή και στην τρίτη κατηγορία πρέπει να υπάρχει αυτό, πρέπει να υπάρχει διπλωματούχος, αυτή η ταυτότητα και τα λοιπά, να αναγράφεται στο φύλλο αγώνα και όλα αυτά?
0: Δημήτρη, εγώ θεωρώ ναι προσωπικά και φαντάζομαι και όλοι οι συνάδελφοι ότι το επιθυμούμε αυτό, γιατί προσπαθούμε να είμαστε εναρμονισμένοι. Ήδη σας λέω έχουμε όλοι πλέον άδεια αυτής επαγγέλματος. Όλοι εκδίδουμε την κάρτα τριετίας και πλέον το δελτίο ταυτοποίησης προπονητή, το οποίο φαντάζομαι θα φροντίσει η ΠΕΠ μέσω της νέας πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει να μπορεί να το εκδίδει μέσω από εκεί.
1: Το ρωτάω αυτό διότι ακούγονται και φωνές οι οποίες λένε ότι έχουν επιβαρυνθεί πολύ τα σωματεία γραφειοκρατικά. Πέρα από το ότι θέλουν λογιστή πλέον, νομίζω είναι μια πραγματικότητα.
0: Και για τους προπονητές ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα. Και εμείς όλους τους συναδέλφους, γιατί σας λέω, έχουμε βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη, για να είμαστε εναρμονισμένοι πλέον με την κείμενη νομοθεσία, να ακολουθούμε όλα αυτά που μας επιβάλλουν και εμάς. Οπότε από εκεί πέρα και εμείς ως δευτεροβάθμιο έτσι, όργανο της ΕΠΟ, και συνδικαλιστικό φορέα των προπονητών οφείλουμε να προασπιζόμαστε αυτά τα κεκτημένα.
1: Είπες μας επιβάλλουν, τολμώ να ρωτήσω για να καλύψω και αυτούς που ενδεχομένως έχουν απορίες, έτσι, γιατί γι' αυτό είμαι εδώ, για να κάνω και ερωτήσεις κάποιων που τυχόν τις έχουν. Αυτό το μας επιβάλλουν δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από το σύνδεσμο? Δηλαδή, ναι, ωραία, έρχεται το κράτος, βγάζει ένα νόμο, ΦΕΚ και τα λοιπά, λέει αυτά, εντάξει. Από εκεί και πέρα οι σύνδεσμοι θα μπορούσαν να εκφέρουν άποψη, δηλαδή αν δουν ότι κάτι δεν είναι καλό για το καλό του ποδοσφαίρου συνολικά, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι άλλο ο εκάστοτε σύνδεσμος?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, γι' αυτό καταθέτουμε προτάσεις, γι' αυτό ακούμε όλα τα μέλη μας και θεωρώ ότι και εκεί είναι και το δίκαιο ότι υπάρχει και το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου και ότι πλέον η ΕΠΟ και εμείς ως προπονητές θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανονισμούς που είναι προς το συμφέρον του ποδοσφαίρου πάνω απ' όλα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, δηλαδή όποιος νόμος ψηφίζεται και περνάει από τη Βουλή και μπαίνει στο ΦΕΚ και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι πάντοτε είναι και δίκαιος ή και πάντοτε είναι σίγουρα, και σωστός. Σίγουρα. Έχουμε πολλά και τέτοια παραδείγματα.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό υπάρχουν και φωνές που διαφοροποιούνται, ναι, από τους νόμους της κείμενης νομοθεσίας. Ναι. Και γι' αυτό είμαστε, το λέω, εδώ, για να προσπαθούμε να βρούμε τη μέση οδό, mm-hmm, ώστε να είμαστε και νόμιμοι, αλλά και απ' την άλλη να τηρούμε το αυτοδιοίκητο και τη λειτουργία του ποδοσφαίρου όπως πρέπει, και άλλωστε το επιβάλλουν και οι κανονισμοί της UEFA και της FIFA.
1: Ναι. Για να έρθουμε λίγο στα εντός συνόρων, αυτή τη στιγμή είστε ικανοποιημένοι ως διοίκηση του συνδέσμου με τους διπλωματούς προπονητές που απασχολούνται στα σωματεία, ή υπάρχει κάποιο θέμα?
0: Όχι, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, ειδικά από τα μέλη μας. Αρκεί να σας ενημερώσω ότι πλέον με τη νέα πλατφόρμα που έχει εφαρμοστεί έχουμε ακριβή εικόνα το πόσα μέλη έχουμε. Αυτή τη στιγμή έρχομαι 195 μέλη.
1: 195, μάλιστα.
0: Ναι. Και έχουμε καθαρή εικόνα πλέον. Αν όλοι οι συνάδελφοι έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και όπως είναι η διάσκεψη του επαγγελματός, τα διπλώματά τους κτλ. Είναι όλα πλέον καταγεγραμμένα. Και είναι πολύ εύκολο και για εμάς. Μας διευκολύνει ώστε να εκδίδουμε τις βεβαιώσεις έτσι όπως πρέπει. Και βάσει των ισχύων των κανονισμών.
1: Αυτή τη στιγμή όλα τα σωματεία έχουν διπλωματούχους προπονητές?
0: Εντάξει, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τα πρωταθλήματα για να μπορέσουμε. Εμείς είμαστε σε τελειώσει τη διαδικασία να εκδίδουμε βεβαιώσεις από όσους συναδέλφους μας έχουν ζητηθεί. Mm. Σίγουρα υπεύθυνοι για την τήρηση όλων αυτών είναι η αντίστοιχα η ΕΠΣ και η ΕΠΟ. Και επαναλαμβάνω, εμάς δεν είναι ρόλος μας να ελέγχουμε.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, απλά το ρωτάω φιλολογικά περισσότερο, έτσι. Ναι.
0: Εμείς, επαναλαμβάνω, στηρίζουμε τους συναδέλφους όλους, είμαστε στο πλευρό τους, κοιτάμε για το καλύτερο. Και εδώ να σημειώσω ότι έχουμε λάβει και μία απόφαση ως Εκτελεστική Επιτροπή,
1: ναι,
0: να χρηματοδοτήσουμε έτσι δύο συναδέλφους από τα κριτικά νησιά,
1: ναι,
0: για να παρακολουθήσουν τη σχολή UEFA SE.
1: Αυτή που είναι. Οπότε, να γίνει μπράχτος, τώρα,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπράχτος αποδεικνύουμε ότι θέλουμε νέους προπονητές, όλοι είναι πρόσδεκτοι και όλοι θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ευτυχώς ή δυστυχώς, είτε να αναβαθμίζουμε τα διπλώματά μας, είτε αποκτούμε τα δικαιώματα και τα εργασιακά, έτσι.
1: Ναι. Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει η επιλογή αυτών των δύο?
0: Θα το δούμε. Αυτό είναι στη συνεργασία με τον κύριο Διακοφώτη, τον πρόεδρο της ΕΠΣ.
1: Ναι.
0: Η ΕΠΣ θα χρηματοδοτήσει δύο συναδέλφους και άλλους δύο.
1: Εκτός Ρόδου εννοείς, εκτός Ρόδου.
0: Εκτός Ρόδου.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Θα δούμε τώρα τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα μιλήσουμε με τα παιδιά και μακάρι να είναι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, και το μόνο βέβαιο είναι ότι θα εξακολουθήσουν να ασχολούνται με το επάγγελμα του προπονητή.
1: Υπάρχει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον για αυτή τη σχολή, ξέρεις? Υπάρχουν κάποια πρώτα?
0: Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Α, υπάρχει. Ναι. Ωραία.
0: Και μέσα από το νησί και εκτός.
1: Ναι.
0: Οπότε μας ικανοποιεί το γεγονός αυτό ότι η ΕΠΣ ζήτησε αυτή τη σχολή. Θα πραγματοποιηθεί, όπως θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση της σχολής UEFA Α, όπου θα βγουν 11 συνάδελφοι από το σύνδεσμο, προφανώς με μεγαλύτερο δίπλωμα αυτό.
1: Η σχολή UEFA SE, να θυμίσουμε, είναι Νοέμβριο νομίζω, γιατί δεν το έχω πρόχειρο τώρα.
0: Για τον Νοέμβριο έχει, ναι, ναι.
1: Ναι, τον Νοέμβριο.
0: Για τον Προέμβριο. Εντάξει, και η διαδικασία εδώ ακόμη δεν έχει οριστεί πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις και τα λοιπά. Mm-hmm. Θα ενημερωθούν οι υποψήφοι προπονητές, φαντάζομαι και από την ΕΠΣ και από τα ΜΜΕ.
1: Η UEFA Α που λες πότε είναι, μετά, αμέσως μετά?
0: Αυτή είναι πιο πριν, είναι τον Οκτώβριο η δεύτερη φάση και η τρίτη είναι εκεί το Δεκέμβριο, δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο πριν κλείσουμε, κάποιος ο οποίος θέλει να πάει σε μια σχολή UEFA SE, που είναι το πρώτο στάδιο, τι πρέπει, ποιος μπορεί να συμμετάσχει, τι πρέπει να έχει, τι πρέπει να διαθέτει, να τα θυμίσουμε λίγο?
0: Βεβαίως. Καταρχήν θα πρέπει να έχει ασχοληθεί ενεργά με το ποδόσφαιρο, να έχει κάποιο... κάποια συμμετοχή σε κάποιο
1: δελτίο, σύλλο. Να έχει δελτίο και δελτίο. Να έχει παίξει. Να έχει παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πλέον στα προαπαιτούμενα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και να είναι τελειόκτος, έτσι, δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Συν αν έχει κάποια έτσι προϋπηρεσία ή φαντάζομαι είτε είναι απόφυτος ΤΕΦΑ με άλλη ειδικότητα, είτε έχει τελειώσει κάποια σχολή προπονητικής σε διάφορα ΙΕΚ, θεωρώ ότι αυτό συνυπολογίζεται και προσμετράται ούτως ώστε να γίνει δεκτή αίτηση. Αν και σας λέω, ο σκοπός μας είναι και του Προέδρου της ΕΠΣ να συμμετέχουν όσο το περισσότερο, όσο δυνατόν περισσότεροι υποψήφοι και μακάρι αν καλυφθούν οι θέσεις να διεξαχθεί και δεύτερη σχολή ταυτόχρονα μετά το πέρας της πρώτης φάσης, να γίνει ακόμα ένα γκρουπ και να συμμετέχουν περισσότεροι υποψήφοι προπονητές.
1: Είπες πριν να έχει παίξει κάποιος ως προϋπόθεση για να μπορεί να συμμετάσχει σε μια σχολή, να έχει παίξει στο ανδρικό ή μπορεί κάποιος.
0: Όχι. Οπουδήποτε.
1: Δηλαδή μπορεί να έχει παίξει εφηβικό μόνο κάποιο.
0: Ναι, ναι, είτε εφηβικό είτε οτιδήποτε. Να έχει έστω κάποια συμμετοχή στο ποδόσφαιρο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρέπει να έχει κλείσει και τα 18 χρόνια.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
0: Να είναι ανήλικος. Δηλαδή ανήλικους δεν δέχονται στις σχολές.
1: Ναι, κατανοητό. Λοιπόν, όποτε μιλάς μου στέλνει μήνυμα ο Ηλίας ο Λοΐζος. Έτσι οφείλω να το πω.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, λέει, άκου τώρα.
0: Το αρχιότερο ενεργό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
1: Σωστά, σωστά, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, λέει, σύνδεσμος ενωμένος, ποτέ νικημένος. Να το αναφέρει στον πρόεδρο, μόλις το ανέφερα. Και επίσης λέει, τα σωματεία πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους που αφορά διπλωματούχους προπονητές. Η ΕΠΣ συνεργάζεται με το σύνδεσμο και όλοι ξέρουν πλέον τι ισχύει. Τι θέλει ακριβώς να πει, τι ισχύει δηλαδή.
0: Ισχύει, εντάξει, σας λέω, έχουν γίνει πολύ αυστηρά κείμενη νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Χαρακτηριστικό είναι που έχει γραφτεί κατά κόρον τώρα στη σχετική δισιογραφία, ότι ακόμη και για προπόνηση ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει διπλωματούχο, μάλλον όχι ο Δήμος, ο Δήμος ζητάει, το κράτος ζητάει την παρουσία διπλωματούχου προπονητή. Ακόμη και για προπονήσεις. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό και σημαντικό, γιατί πλέον εμπλέκονται και άλλοι φορείς πέραν του ποδοσφαίρου. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν ευθύνες και από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές και τους υπεύθυνους υπαλλήλους, οπότε θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτό.
1: Κατανοητό.
0: Το οποίο είναι κατανοητό γιατί ξεπερνάει πλέον τα όρια του ποδοσφαίρου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενο να προσφύγει, ας πούμε, για να κάνει μια οποιαδήποτε καταγγελία με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε δελτίο και διαφημίσεις. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
0: Όχι, εντάξει, απλά να γνωρίζετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας, να ενημερώνουμε τον κόσμο, τους συναδέλφους.
1: Βεβαίως.
0: Και να σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά. Έτσι, γιατί
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για τον κλάδο μας και εννοείται κατ' επέκταση για το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Βαγγέλης Χατζιαντωνίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στο Top FM, στην εκπομπή μας. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με σοβαρά κενά στην παράλληλη στήριξη, προβλήματα στα ολοήμερα σχολεία και έντονο στεγαστικό αδιέξοδο για τους αναπληρωτές, ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, Κώστας Κορδιστός, χαρακτήρισε την κατάσταση στην ειδική αγωγή εξαιρετικά ανησυχητική. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται μόλις το 25% των πραγματικών αναγκών, καθώς τα δημοτικά σχολεία έχουν τοποθετηθεί μόνο 56 εκπαιδευτικοί από τους 234 που απαιτούνται. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι ίσως δεν λειτουργήσουν ούτε τα μισά ολοήμερα σχολεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές οικογένειες, οι οποίες εργάζονται λόγω της παράτασης της τουριστικής περίοδου. Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση επιτείνεται από το μεγάλο αγκάθι του στεγαστικού, οι υψηλές τιμές των ενοικίων που συχνά ξεπερνούν τα 500 ευρώ, αλλά και η περιορισμένη διαθεσιμότητα σπιτιών πριν από τα μέσα Οκτωβρίου λόγω της τουριστικής σεζόν, καθιστούν την έβρεση κατοικίας για τους αναπληρωτές καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Εμπορίου Δωδεκανήσου προκάλεσε η εξαίρεση της Ρόδου από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον μειωμένο ΦΠΑ. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντώνης Γιαννούλης, έκανε λόγο για φωτογραφικά πληθυσμιακά κριτήρια που αφήνουν τη Ρόδο ως το μοναδικό νησί της περιοχής με συντελεστή 24%. Ο κύριος Γιαννούλης τόνισε ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό κρατήδιο, καθώς οι τοπικές επιχειρήσεις είναι κυρίως εξάμηνης εποχικότητας και βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δυσανάλογο μεταφορικό κόστος, την ώρα μάλιστα που το μεταφορικό ισοδύναμο παρουσιάζει καθυστερήσεις 3 ετών. Η Ομοσπονδία προανήγγειλε νέο κύκλο δυναμικών παρεμβάσεων για την άρση αυτής της αδικίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στη Ρόδο για την ποιότητα του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νίκος Τσουκαλάς δήλωσε ότι ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος στιγματοληψιών σε σχολεία, νοσοκομεία και ξενοδοχεία με έμφαση στη χλωρίωση. Τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους αναμένονται σε 5 με 7 ημέρες. Το τελικό πόρισμα θα εκδοθεί το επόμενο 15ήμερο και θα ενταχθεί στην εισαγγελική έρευνα. Σε συνεχείς παρεμβάσεις στην Κρεμαστή και την περιοχή του αεροδρομίου προχωρά ο Δήμος Ρόδου για την αντιμετώπιση των λιμναζών των υδάτων. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος των δημοτικών ενωτήτων Ιαλισσού και Πεταλούδων Χρήσο Βαλάντης Λάμπης εξήγησε ότι ειδικά μηχανήματα ανοίγουν διαρκώς τις εκβολές του Κρεμαστινού ποταμού. Οι καθαρισμοί είναι απαραίτητοι για την πρόληψη των κουνουπιών και την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ γίνονται με ήπιες μεθόδους λόγω του υδροβιού. Παράλληλα, ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, φέρνει φοιτητές στο νησί τον Οκτώβριο και ολοκληρώνει ένα μεγάλο master plan 20ετίας για την ολική ανάπλαση και προστασία του ιστορικού πάρκου στο Ροδίνι. Την άμεση λήψη μέτρων για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου ζητά το ΚΚΕ με κοινοβουλευτική ερώτηση. Οι βουλευτές του κόμματος Μαρία Κομνινάκα, Χρήστος Κατσότης και Μανώλης Ντιγάκης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για 20 εργαζόμενους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του νησιού, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των νέων οργανισμών του Δήμου λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Το ΚΚΕ ζητά νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά του προσωπικού στον Δήμο με συμβάσεις αορίστου χρόνου, τη μονιμοποίηση των εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, καθώς και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο υπενθυμίζω ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, 21 ακριβώς λεπτά πριν από τις 4. Όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο του Διγενή, φυσικά της οικογένειας του Διγενή, πολλά χρόνια και πρώην ποδοσφαιριστή και μέσα στη διοίκηση και στις ακαδημίες. Γνώρισε πάρα πολύ καλά τα του Διγενή και τα του γηπέδου στα Κοσκινού. Όπως είπα, ανέβηκε στο Διάβγεια η αλλαγή, οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για την αλλαγή του Τάπητα. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι σημαίνει ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να ξεκινήσουν οι εργασίες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο Τσαμπίκος ο Ζαχαριάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική, ιστορική, τολμώ να πω, στιγμή για τον Διγενή και το ποδόσφαιρό μας, βέβαια, σίγουρα. Έτσι, Τσαμπίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και σε όλους τους ακροατές.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Είδα ότι έκανες και μια ανάρτηση, λογικό βέβαια, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει εκεί πάρα πολλές στιγμές και εσύ όπως και πολλοί άλλοι, οπότε είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ματώσει με νέα παιδιά να τραυματίζονται, να περνάνε την πόρτα του χειρουργείου, μικρά παιδιά, και οπότε είναι μεγάλη χαρά. Και όπως στην ανάπτυξη μου ευχαριστώ δημόσια έναν άνθρωπο που πίστεψε σε εμάς. Από την πρώτη στιγμή σαν πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ είχε υποσχεθεί αυτό το πράγμα. Και τώρα σαν δήμαρχος, γνωρίζοντας πολύ καλά τον χώρο του ποδοσφαίρου, από πολλά πόστα που έχει ασχοληθεί. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Κολιάδη, ένας άνθρωπος δικός μας, ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μας, το δίνει και με πράξεις. Όταν άλλοι άνθρωποι, γιατί εγώ προσωπικά έχω χτυπήσει πολλές πόρτες, έχω χτυπήσει πόρτες βουλευτών, έχω χτυπήσει πόρτες περιφέρειας, έχω χτυπήσει πολλές πόρτες. Η μόνη πόρτα που βρήκα ανοιχτή ήταν αυτή του Δημάρχου. Από πρώτο ζωπάρ και πλέον, όπως είδαμε χθες, στο Διάβγεια έχει ανέβει το γήπεδό μας.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό, το ότι ανέβηκε?
1: Ότι προχωράει πλέον η διαδικασία, αυτό μας είχε υποσχεθεί ότι μέσω ΔΕΡΜΑΕ θα γίνει το γήπεδό μας.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον σε 40 μέρες.
0: Ναι.
1: Θα δώσουν το δικαίωμα στους ανάδοχους, όποιος να διεκδικήσουν το γήπεδο.
0: Για να ξεκινήσει.
1: Για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πιστεύω, ναι, αν όλα πάνε καλά, αρχές του έτους, να είμαστε στο σπίτι μας με καινούριο Τάπητα.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Διγενής δεν θα παίζει στα Κοσκινού, τουλάχιστον στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, και θα παίζει στους Αγίους Αποστόλους, νομίζω.
1: Στους Αγίους Αποστόλους,
0: ναι, ναι. Θυμάμαι, το είχαμε ξαναπεί με τον προπονητή της ομάδος εδώ. Άρα και οι ακαδημίες όλα μεταφέρονται εκεί, ε?
1: Οι ακαδημίες κάνουν προς το παρόν στο γήπεδο μας.
0: Ναι.
1: Θα κλείσει για κάποιο διάστημα όσο χρειαστεί. Αυτό είναι το τελευταίο, να σου πω την αλήθεια, που μας απασχολεί.
0: Προφανώς.
1: Θα βρούμε, ναι, βέβαια, θα βρούμε τη λύση που πρέπει να βρούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά το σημαντικό είναι το νέο έτος, τα παιδιά μας θα βρίσκονται σε νέο Τάπητα, να απολαμβάνουν πραγματικά την άθληση.
0: Ναι. Ελπίζω να μην υπάρξει κάποια καθυστέρηση και όντως μετά από τις 40 ημέρες, όπως προβλέπει η διαδικασία και νομικά, να ξεκινήσουν μετά άμεσα οι εργασίες. Έτσι, δηλαδή να πάνε όλα κατευχήν και να μην έχουμε καθυστερήσεις.
1: Αυτό ευελπιστούμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Αν και νομίζω από τη στιγμή που ανέβηκε ο διαγωνισμός, τώρα λίγο μπροστά, λίγο πίσω, το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, νομίζω πως έχεις δίκιο σε αυτό που λες και βέβαια πάντα έχουμε κατά νου ότι τέτοιου είδους εργασίες πάντοτε λίγο καθυστερούν. Νομίζω ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν ακολουθούνται πάντοτε πιστά. Μιλάω ρεαλιστικά τώρα, χωρίς να θέλω βέβαια να πω κάτι, δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω τι και πώς. Απλά θυμάμαι άλλες περιπτώσεις όπου σχεδόν πάντα υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις. Αλλά λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπως λες, ναι, το σημαντικό είναι να γίνει το έργο, γιατί το περιμένατε χρόνια. Πότε είχε μπει ο Τάπητας αυτός? Πρέπει να είναι 20 και πλέον χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: 23 χρόνια, είναι από το 2003.
0: Να, 2003. Μάλιστα. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ο Τάπητας αυτός πλέον ήταν ακατάλληλος.
1: Ισχύει αυτό, είναι ακατάλληλος. Απλά το γήπεδο το κράτησε η επιθυμίας Μανολάγκα. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος 6-7 χρόνια που ήταν στην Προεδρία, όλο το καλοκαίρι το φρόντιζε σαν τα μάτια του και φρόντιζε να το ποτίζει και να το κρατήσει τόσα πολλά χρόνια να αντέξει.
0: Ναι. Άρα σημαντική συμβολή του.
1: Είναι πολύ σημαντική, να, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, το πλαστικό να βρέχεται, να ποτίζεται,
0: ναι,
1: ώστε να μην καίγεται και η τρίχα και το καουτσούκ.
0: Το πότιζε κάθε καλοκαίρι συχνά.
1: Είχε τις βάνες μέσα του νερού, ήταν και το έκανε, το λίμνιαζε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το κράτησε πάρα πολλά χρόνια αυτό το γήπεδο.
0: Αυτός ο Τάπητας τώρα που θα μπει θα είναι τελευταίας γενιάς. Τι Τάπητας θα μπει, ή δεν τις ξέρετε αυτές τις λεπτομέρειες?
1: Νομίζω ότι θα είναι ο ίδιος τον Αγίων Αποστόλων.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έτσι νομίζω εγώ.
0: Ναι. Τσαμπίκο, με την ευκαιρία ήθελα να σε ρωτήσω, νομίζω γίνονται και άλλες παρεμβάσεις στο γήπεδο, σωστά?
1: Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είχαν σταματήσει κάποια πράγματα που κάναμε.
0: Ναι.
1: Τώρα το επόμενο διάστημα νομίζω μαζί με τον Τάπητα, εφόσον σταματήσει να υπάρχει και κόσμο μέσα στο γήπεδο, θα μπορέσουν να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Άρα ο Διγενής ουσιαστικά μπαίνει σε μια νέα εποχή, νομίζω, και λόγω του γηπέδου κυρίως, αλλά και λόγω του ότι φαίνεται να κινείται δυναμικά και σαν ανδρική ομάδα. Δεν ξέρω πώς βλέπεις εσύ τη νέα χρονιά.
1: Νομίζω, εντάξει, έχουμε κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να πρωταγωνιστήσουμε. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον προπονητή μας, ένας άνθρωπος το γνωρίσαμε όταν ξεκινούσε σε ανδρική ομάδα. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Νομίζω οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι με ποδοσφαιριστές πρώτης κατηγορίας και ευελπιστούμε τέλος χρονιάς να είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίσουμε την άνοδο.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις, Τσαμπίκο μου, κάτι σε αυτά που είπαμε.
1: Όχι, τίποτα. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή ποδοσφαιρική χρονιά, να έχουμε με υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές και να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε, φαντάζομαι, στο γήπεδο όπως πάντα. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Χαιρετώ. Γεια. Γεια. Τσαμπίκο Ζαχαριάς, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον θυμόμαστε και σαν ποδοσφαιριστή, βεβαίως, και σαν παράγοντα. Γενικά σε όλα μέσα εκεί στα Κοσκινού πάρα πολλά χρόνια. Είναι από αυτούς που λέμε, από τους εργάτες του ποδοσφαίρου ο Τσαμπίκο. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά τέτοια παιδιά στο ποδόσφαιρο μας, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ πολύ σημαντική η παρουσία τους όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν μιλάμε για 2 και 3 χρόνια, μιλάμε ότι όλα αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο, μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Εύχομαι να πάνε όλα έτσι όπως τα υπολογίζουν εκεί στο Διγενή, με το γήπεδο να αλλάξει ο Τάπητας μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο δίνεται, να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και έτσι σύντομα ο Διγενής να μπορεί να χρησιμοποιεί τη φυσική του έδρα. Λοιπόν, με αφορμή το τροχαίο που είχε γίνει προχθές εδώ στο νησί μας, θανατηφόρο τροχαίο, με την 29χρονη την Φέη Δημητριάδου, να πούμε ότι ήταν αθλήτρια. Μου το είπε πριν ο Νικήτας ο Κουσκούσης, που σήμερα μας κάνει παρέα εδώ, να είναι καλά. Ήταν αθλήτρια του Στίβου από την Έδεσα η κοπελίτσα, 21 ετών. Θυμίζω ότι το είχαμε πει και στο δελτίο εδώ στον Top FM, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο γιοταχή. Και είχε και μια συνεπιβάτηδα 27χρονη, η οποία τραυματίστηκε. Δυστυχώς ο οδηγός, 29χρονη, δεν τα κατάφερε. Και είναι ένα τραγικό περιστατικό που έχει συγκλονίσει την Έδεσα. Ήταν στο γυμναστικό σύλλογο Έδεσας και είναι πολύ συγκινητικές οι τοποθετήσεις που έχουν γίνει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα σχετικά. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Από ό,τι βλέπω ήταν φοιτήτρια εδώ το κοριτσάκι αυτό. Τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά.

0: Λοιπόν, επειδή είπα πριν για κύπελο ερασιτεχνών, το Σάββατο έχουμε και το Διαγόρας Απόλλων Καλυθιών. Είναι η πρώτη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών Ελλάδας και θα το διευθύνει ο Σάββας Κατσιδόνης, όπως ανακοινώθηκε. Ο γιος δηλαδή του παλέμαχου διετή Βαγγέλη Κατσιδόνη, βοηθή του θα είναι η Τραούδας και Σκούτας. Ανακοινώθηκε επίσημα και το αναφέρω, αυτό το παιχνίδι είναι για το Σάββατο, αύριο στις 4.30 το Αέρα Ιάλισσος με διαιτητή τον Λευτέρη Μοσχή. Λοιπόν, ο Ιάλισσος επίσης ανακοίνωσε κάποια πράγματα αναφορικά με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Καταρχήν, γενικός αρχηγός θα είναι ο Αριστοτέλης Γουλόπουλος, αρχηγός της ομάδας ο Άλμπερτ Ρούσος. Επίσης, άλλοι αρχηγοί, Αλμπάν Τερζίου, Δημήτρης Τσιγάρου, Σπυρίδων Βερβεσός και Ιωάννης Πιπέρης. Αυτά ανακοίνωσε η ομάδα του Ιάλισσου εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο φίλος ο Γιάννης που μου έστελνε πριν μήνυματα εδώ για τα ρετρό, μου λέει για την Ένωση Ρόδου Διαγόρα, αν θυμάμαι ένα παιχνίδι στο δημοτικό στάδιο με Πανηλιακό. Αυτό τώρα πρέπει να είναι 93, 94, 95, κάπου εκεί μέσα. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά στην τρίτη εθνική, γιατί το καλύπταμε τηλεοπτικά τότε με το τότε TV7. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχαμε κάνει πολλά παιχνίδια εκεί. Ναι, ήταν η Ένωση Ρόδου Διαγόρα εκεί και μου λέει τώρα εδώ για τον Σίμω το Βαταμίδη, νομίζω έπαιζε, Νικήτα δεν έπαιζε. Σίμος Βαταμίδης έπαιξε στη Ρόδο βασικά, ήταν στην Ένωση όχι. Όχι, λέει ο Νικήτας ο Κουσκούσης που είναι πιο παλιός από μένα, σεβαστό, δεν το θυμάμαι καλά αυτό. Ο Κώστας ο Πολυχρονίου που λέει εδώ, έπαιζε ο Κώστας όμως, ε.
1: Πολύ από την ομάδα
0: να.
1: Που έπαιζε.
0: Ναι, ήταν πολύ από εκείνη την ομάδα της Ρόδου. Ωραία χρόνια, δεκαετία του 90 στο δημοτικό στάδιο. Γιατί δεν πέτυχε η συγχώνευση, γιατί ποτέ καμία συγχώνευση νομίζω δεν έχει πετύχει, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Σε ευχαριστώ για τα μηνύματά σου και τα καλά σου λόγια καταρχήν. Ναι, πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν έχει πετύχει ποτέ κάποια συγχώνευση ιδιαίτερα μεταξύ Ρόδου Διαγόρα. Έχει συμβεί ιστορικά αυτό με την πάροδο των ετών κάποιες φορές. Εντάξει, δεν είχε φέρει ποτέ από... Λοιπόν, ο Ηρακλής Μαριτσόν στέλνει μια ανακοίνωση. Λέει: η Ακαδημία του Ηρακλή για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσιάζει τη στελέχωση της Ακαδημίας με στόχο, όπως λέει, τη σωστή οργάνωση, τη συνέπεια και τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά μας. Τη διοικητική εποπτεία των Ακαδημιών αναλαμβάνουν οι Βασίλης Καραθάνος και Θεοφάνης Λορέντζους, υπεύθυνος Ακαδημιών προπονητής Γιώργος Μπηλιάς. Επίσης, στο προπονητικό επιτελείο ο Γιάννης Ροδανάκης, ο Μπάμπης Παπαδημήτρης, προπονητής τερματοφυλάκων, ο Παναγιώτης Παπακοσταντής και η Αναστασία Λενιού, βοηθός προπονητή. Υπάρχει και γυναικεία παρουσία. Συγγνώμη, όχι, καλά το είπα. Και γραμματιακή υποστήριξη Παρασκευή Κασανή. Για τον Ηρακλή οι ακαδημίες δεν είναι απλώς ο χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν ποδόσφαιρο, λέει η ανακοίνωση. Θέλουμε να είναι ένας χώρος όπου μεγαλώνουν, κοινωνικοποιούνται και εξελίσσονται ως αθλητές, αλλά πάνω απ' όλα ως άνθρωποι, μαθαίνοντας την αξία της προσπάθειας, του σεβασμού, της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Γιατί το μέλλον του Ηρακλή, καταλήγει η ανακοίνωση, δεν είναι μόνο οι αυριανοί ποδοσφαιριστές του, είναι τα σημερινά παιδιά του. Είναι ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο και τη διαβάζω και αφορά στις ακαδημίες λοιπόν της ομάδος των Μαριτσών εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

0: Και κλείνοντας να πω ότι ξεκίνησε την προετοιμασία του και ο Εθνικός Αρχίπολης, κυρίες και κύριοι, με τον πατέρα Ευάγγελο να κάνει αγιασμό. Έγινε και η πρώτη προπόνηση της ομάδος εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως λέει και η σχετική ανακοίνωση του Εθνικού, με όρεξη, πάθος, σκληρή δουλειά, ο Εθνικός Αρχίπολης μπαίνει στο γήπεδο για να είναι έτοιμος για τις προκλήσεις της νέας χρονιάς. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων, καλή αρχή να πούμε, και στην ομάδα της Αρχίπολης. Αυτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, είναι 5 ακριβώς λεπτά, 4,5 για την ακρίβεια, πριν από τις 4, κλείνουμε και κλείνουμε μουσικά για να πάρουμε μια γεύση από τη δεκαετία του 80, επιλογή του συναδέλφου εδώ, του Νικήτα Κουσκούση σήμερα. Γελάει. Εντάξει, δεν είναι κακό, γιατί. Λοιπόν, δεν θα παίζουμε μόνο Σφακιανάκι, φίλε Νικήτα, έτσι δεν είναι? Ξέρω ότι ήσουν και DJ, δεν ήσουν? Ήσουν, βέβαια, αυτά είναι, αυτά είναι. Άρα έπαιζες αυτό το κομμάτι τώρα που θα ακούσουμε, έτσι? Και με τι το μίξαρες? Με τι το μίξαρε? Romantics είναι talking in your sleep ή to your sleep? Με πολλές λέει να το μίξαρε. Με sniff and tears, βέβαια. Πω πω, τι... Γνώστης ο Νικητάς. Να και η άλλη πλευρά του Νικητά Κουσκούση.
1: Όμως να βάζεις ένα Σφακιανάκι.
0: Θέλεις, θες να βάλουμε τώρα να κλείσουμε μέσα? Όχι τώρα, εντάξει. Ωραία, υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Θα το κάνω. Όχι, πέρα από την πλάκα, αξιόλογος καλλιτέχνης ο Νότης Σφακιανάκης. Έτσι, εντάξει, δεν το συζητώ. Εννοείται.
1: Του αρέσει η μουσική που παίζεις.
0: Με ακούει?
1: Εντάξει, πλάκα.
0: Το ροκ, ε. Ωραία.
1: Χαίρομαι.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, εντάξει, εννοείται. Όχι, ο άνθρωπος να είναι καλά. Είναι καλή φωνή και έχει βγάλει σπουδαία κομμάτια σίγουρα. Λοιπόν, να μην φλιαρίσουμε άλλο, για να ακούσουμε και λίγο Romantics, να θυμηθούμε τη δεκαετία του 80. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι θα είμαστε κοντά πάλι από τις 20 Σεπτεμβρίου, διότι παίρνουμε άδεια. Έτσι, οπότε από αύριο μέχρι τις 20 δεν θα είμαστε εδώ. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι, όμως υπόσχομαι. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.

0: Κάπρα για τον Ρουστίκ.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Οριστικά στη Σανέλ Αρίνα θα αγωνίζεται τους επόμενους μήνες ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε τη συμφωνία του με την ΑΕΚ, ευχαριστώντας την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή συνεχίζουμε μαζί το μήνυμα στον κόσμο της ομάδας. Εντός της ημέρας τελειώνει και η μετακίνηση του Λαρεντζάκη στην Ένωση. Το απόγευμα εκδικάζεται η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία του Ντέσσερς, με τους πράσινους να περιμένουν μείωση της ποινής σε μία αγωνιστική. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή για το αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο ΆΚΑ στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ. Με τον κόσμο του στο πλευρό του, ο Ολυμπιακός στα εκτός έδρας παιχνίδια του Europa League. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα προμηθευτούν 3.500 εισιτήρια για το μάτς με τη Μαρσέγ, 1.750 για τον αγώνα με την Τσέλια, 1.650 για αυτόν κόντρα στη Ρεν και 1.500 για την αναμέτρηση με την Τορένσε. Στο σαββατιάτικο μάτς πρωταθλήματος με τον Όφη στρέφουν από σήμερα την προσοχή τους οι Ερυθρόλευκοι. Τον ενθουσιασμό του για την ιδανική πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League εξέφρασε ο Λόβρο Μάγερ. Εκπληκτική νίκη και υποστήριξη από τους οπαδούς. Η ανάρτηση του Κροάτη στο Instagram. Στροφή στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για την Ένωση. Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κριστιάν Γιάκητς, την απόκτηση του οποίου ανακοίνωσε νωρίτερα η ΠΑΕ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ντεσπόντο, Φλουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη και Σαρή. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα διευθύνει τον ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή αύριο στις 10. Τίθενται στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια του αγώνα. Στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA την 3η 15 Σεπτεμβρίου με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής της ΕΠΟ. Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι ο ορισμός των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των διασυλλογικών διοργανώσεων του 2028 και του 2029. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα Άκτορ. Δεν ανακοίνωσε αποστολή για το μάτς στην Τρίπολη ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σενάρια στην Ιταλία για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Νικολό Καζάλε της Μπολόνια. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Στοίχημαν Super Cup Basket που θα διεξαχθεί στη Ρόδο. Τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν θα διεκδικήσουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άκτορ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ο Όφη υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολη στην αναμέτρηση με την οποία συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 5, κάλυψη από Sky Hybrid και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στην Τούμπα πέφτει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Superbet League 2 με τον ΠΑΟΚ Β να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό Β. Σέντρα πριν λίγα λεπτά, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Σημαντική ενίσχυση για την ομάδα βολή του ΠΑΟΚ που απέκτησε τον Αλεξάνδερ Μπέργκερ. Ο Αυστριακός ακραίος διαθέτει εμπειρία στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας αγωνιστεί σε Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία αλλά και στην πατρίδα του. Επέκταση συμβολαίου με τους Cavaliers υπέγραψε ο James Harden. Ο ηλικίας 37 ετών Αμερικανός Guard ανανέωσε για ακόμη 3 χρόνια και όπως φαίνεται θα κλείσει την καριέρα του στο Cleveland. Την περασμένη σεζόν μέτρησε στα playoff κατά μέσον όρο 19,5 πόντους και 5,5 assist σε 18 συμμετοχές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση, προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4.
3: Σας έχετε δική του αποκλειστική αγωνιστική, την τελευταία ας πούμε.
13: Ναι.
3: Που τότε δεν έχει Champions League και Europa. Απλά γίνονται όλα τα μάτς την ίδια ώρα και την ίδια μέρα, Πέμπτη, γιατί είναι η τελευταία αγωνιστική και για ευνόητους λόγους. Εντάξει, έκανε αυτό που ήθελε, έκανε αυτό που έπρεπε. Με μια πολύ καλή εμφάνιση. Τακτικά άριστη, κατά τη γνώμη μου.
13: Ναι, ναι.
3: Με πολύ πάθος, με πολύ δύναμη στις μονομαχίες. Με φοβερό κόσμο. Έπαιξε και ο κόσμος μπάλα χθες. Πάρα πολύ στη Φιλαδέλφια. Πάντα παίζει, αλλά χθες ήταν από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε δει στη Φιλαδέλφια με τους οπαδούς της ΑΕΚ.
13: Και κατάφερε να πάρει αυτούς τους τρεις βαθμούς, τους τρεις πολύτιμους βαθμούς πραγματικά, γιατί ήταν το πιο must win παιχνίδι απέναντι στη ΛΑΣΚ, την ομάδα που ήταν η πιο προσιτή από τις 8 που θα αντιμετωπίσει. Στην έδρα της έπρεπε να το κερδίσει, τα κατάφερε. Η ΛΑΣΚ έδειξε ότι είναι μια καλή ομάδα, ήταν ανταγωνιστική. Βέβαια, αν η ΑΕΚ είχε ευστοχία στο πρώτο ημίχρονο, στις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχασε, μία ο κάθε της φορ, ο Γιώβιτς στην αρχή και ο Βάρκα στην τελευταία φάση του ημίχρονου, θα μπορούσε να είχε κάνει το... να πάει με ένα 2-0 στα αποδυτήρια και νομίζω ότι το παιχνίδι θα έπαιρνε άλλη τροπή και μπορεί να δικαιωνόταν και αυτό που είπε ο Τάσος, δηλαδή να πήγαινε και παραπάνω, γιατί σίγουρα θα ανοιγόταν ακόμη περισσότερο η ΛΑΣΚ. Είδαμε στο τελευταίο 15 λεπτό που ρίσκαρε η ΛΑΣΚ, ουσιαστικά δημιούργησε ευκαιρία. Μια ευκαιρία έγινε εκεί από το λάθος εκεί του Αριάγκα με τον, με τον Πρινιόλη, κύριο στον Αριάγκα, εγώ θα το χρέωνα. Και τη μεγάλη ευκαιρία, αλλά σε ροή αγώνα δεν έγινε κάποια φάση εκεί στο τέλος. Ενώ αντίθετα, η ΑΕΚ βρήκε τις φάσεις εκεί με το Ζήνη, θα μπορούσε να έχει βάλει νωρίτερα τον γκολ και να το δεύτερο και να μην υπάρχει αυτή η αγωνία στο τέλος. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά, η ΑΕΚ πήρε το μάτς, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, και τώρα έχει τους τρεις πόντους, έχει να ασχοληθεί με το ελληνικό πρωτάθλημα, μετά έχουμε τη μεγάλη διακοπή και επιστρέφει στο

0: και ο Νίκολης μετά το μάτς και τον περιμένουμε και αυτό μετά τη διακοπή και θα δούμε τότε ποιον θα επιλέξει ο προπονητής για να συνεχίσει ως βασικός. Θεωρώ ότι θα επιστρέψει ο Στρακός, αλλά θα δούμε, γιατί και ο Μπρινιόλι χθες ήταν πάρα πολύ καλός στις δύο φάσεις που χρειάστηκε. Είχε κύριες παρεμβάσεις, μία στο πρώτο ημίχρονο και δύο στο δεύτερο. Και έσωσε την ομάδα από ισοφάριση. Και είναι ο τερματοφύλακας που θα παίξει και τα δύο εκτός έδρας ματς για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το πρώτο την Κυριακή στην Τρίπολη, 7 η ώρα. Και μετά στο Βόλο με την τοπική ομάδα. Ενδιάμεσα υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου. Το Κυπέλλου το παίρνει ο Μπρινιόλι. Τώρα που είναι βασικός στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω, μήπως δούμε τον Παλαμώτη στον αγώνα Κυπέλλου. Να είναι και ένας από τους δύο κάτω των 22 ετών που υποχρεωτικά αγωνίζονται στο κύπελο Ελλάδος. Αυτά. Τώρα έχουν γίνει διάφορες δηλώσεις από παίχτες, από προπονητές. Εντάξει, όλα αυτά μπορεί να τα δείτε κάπου. Και ό,τι άλλο είναι, το συζητάμε μέσα των μηνυμάτων σας. Διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: ElastoFlex ST από την ElastoTech. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε να ξεκαθαρίσουμε, να πούμε ότι ο Γιώργος σήμερα εκτάκτος δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Γι' αυτό θα είναι ο Κώστας Νικολακόπουλος, θα είναι μετά τις 5. Το λέμε διότι. Ναι.
3: Οπότε και τα μηνύματα για Ολυμπιακό για καλύτερα μετά τις 5.
2: Ναι,
3: μπράβο.
2: Δηλαδή μέχρι τότε θα πάμε.
3: Γιατί θα χαθούν τώρα.
2: Με ΑΕΚ Παναθηναϊκό θα δώσουμε πολλή ώρα στον Κώστα.
3: Ναι, θα δώσουμε σχεδόν όλη τη δεύτερη ώρα δηλαδή.
2: Μπράβο, ναι. Για να το ξέρετε, για να μην στέλνετε τώρα, να τα μαζέψει τότε όταν θα έρθει, όταν θα είναι στο τηλέφωνο μετά τις 5. Κώστα, ολοκλήρωσες.
3: Εγώ ναι.

0: Η ΑΕΚ βέβαια τώρα νομίζω ότι μετά από αυτή την εμφάνιση έχει και ένα παιχνίδι το οποίο είναι με τις Σαχτάρ στην Αγγλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παίζει εκεί. Άρα θα έχει πολλούς Έλληνες, έτσι δεν είναι?
1: Εκτός από όσοι πάνε από εδώ που θα πάνε πάρα πολύ, ήδη έχουν κλείσει εισιτήρια.
0: Ποια παιχνίδια πιστεύεις ότι μπορεί να σημαδέψει η ΑΕΚ? Αν δεχθούμε ότι.
1: Κοίτα, αυτά τα δύο τώρα που είναι πρώτα στο πρόγραμμα είναι τα δύο.
0: Ναι, πάει το ένα πέρασε.
1: Στα άλλα πας για ό,τι θες. Πιστεύω ότι σε αυτά μπορεί να σημαδέψει. Δηλαδή,
0: Σαχτάρ, εγώ πιστεύω και Γαλατά.
1: Ναι. Ας περάσει με τη Σαχτάρ και μετά από τα άλλα ότι...
0: Ναι, γιατί τώρα Ρεάλ,
1: Σίτι και λοιπά, εκεί ξεκινάς με 0 και ό,τι πάρεις είναι θρίαμβος.
0: Εκεί το σημαντικό για μένα είναι να μην δεχθείς πολλά γκολ. Καταλαβες.
1: Αυτό λέμε. Ξεκινάς με 0 πόντους, να είσαι αξιοπρεπής.
0: Γιατί το λέω, γιατί παίζουν ρόλο οι διαφορές στον γκολ, καταλαβες.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Εκεί το πιο σημαντικό.
1: Μα ο Ολυμπιακός πέρυσι, αν δεν νικούσες στο Άμστερνταμ, θα πλήρωνε τα 6 γκολ που φάγε στην Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Γιατί στην ισοπαθμία δεν παίρνει, δεν παίρναγε στους 9.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι με την Κυψιά. Να δούμε, καταρχάς να πούμε την αποστολή, η οποία βγήκε μετά την πρωινή προπόνηση. Μια πρωινή προπόνηση που δούλεψε και σε θέματα τακτικής και στιμένες φάσεις ο προπονητής. Δεν έχει κάποια έκπληξη η αποστολή. Είναι η Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτης, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Πάλμε Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Βενιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναή, Γιάγκωσης, Κυριόπουλος, Πελής, Τριαντίνο, Γκαρσία, Τετέρια, Στόντερ. Φαίνεται ότι θα πάμε μάλλον στην ίδια ομάδα. Και είναι απόλυτα λογικό, γιατί ο Παναθηναϊκός πήγε πάρα πολύ καλά με τον ΠΑΟΚ. Έχουν αρχίσει και βρίσκουν τη χημεία μεταξύ τους οι παίκτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσει να λειτουργεί ο σύνολο ο Παναθηναϊκός. Και όταν αρχίζει και λειτουργεί ο σύνολο, ο προπονητής, λογικό είναι να μην το πειράξει από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Ενώ για κόπωση είναι Κυριακή Πέμπτη. Αν ήταν Πέμπτη Κυριακή, μπορεί να κάνει μια-δύο αλλαγές. Αλλά είναι Κυριακή Πέμπτη τώρα και τους έδωσε και χθες ρεπό. Την έκανε και πρωινή τη σημερινή προπόνηση, να έχει μια απόσταση με το βραδινό παιχνίδι αύριο, για να έχουν μια φρεσκάδα στο παιχνίδι τους. Οπότε πιθανότατα θα πάμε με Πένια τερματοφύλακα, δεξιά τον Καλάμπρη, αριστερά τον Κυριακόπουλο, τον Ντεφράι με τον Παντρόκυλο στο κέντρο της άμυνας, τον Καμαρά με τον Κάγκουα στον άξονα, δεξιά τα Μπόρδα, αριστερά ο Αντίνο και μπροστά ο Τετέι με τον Λιβάη. Να πω κάτι, γιατί το 4-4 δίνουν στα χαρτιά, είναι ξεκάθαρο όσοι βλέπουμε πλέον την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκός παίζει καθαρά με 3 χαφ. Ο Ταμπόρδα τυπικά είναι δεξί εξτρέμ. Στο 90% της διάρκειας που αγωνίζεται στο παιχνίδι κινείται κυρίως πίσω από τα center forward, πολλές φορές πάει και αριστερά. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στο 15ο λεπτό στη μεγάλη φάση που έκανε, την πρώτη μεγάλη φάση που έκανε ο Παναθηναϊκός, ο Ταμπόρδα είχε βγει αριστερά, έκανε τη σέντρα και ο Λιβάη Γκαρσία μέσα στην περιοχή έκανε την κεφαλιά που απέκρισε ο Παβλένκα. Έχει αυτό το ελεύθερο ρόλο ο Ταμπόρδα για να κάνει τριάδα στα χάβα ο Παναθηναϊκός, με Καμαρά λίγο πιο μπροστά το Κάγκουα και λίγο πιο δεξιά τον λίγο πιο δεξιά τον Ταμπόρδα. Με τον Λιβάη και τον Τετέι, ένας να είναι εντός περιοχής, ένας να είναι εκτός περιοχής, περισσότερο προς τα δεξιά. Τον Αντίνο αριστερά, αυτό είναι το σχήμα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή το 4-3-2 είναι περισσότερο στα χαρτιά. Έχει ένα χαφ παραπάνω στη μία άκρη από τις δύο για να παίζει πιο μέσα. Αυτό είναι και το σκεπτικό του προπονητή. Θέλει να αξιοποιήσει τη δύναμή του που έχει μπροστά με τα δύο φορ. Είτε αυτά είναι ο Λιβάη με τον Τετέ, είτε είναι ο Ντέσσερ με έναν εκ των δύο. Ο Λιβάη και ο Τετέ έχουν συνδυάσει ταχύτητα και το ένα με έναν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ντέσσερ είναι περισσότερο φορ περιοχή και θέλει να αξιοποιήσει τα δύο φορ αυτά, παράλληλα όμω και με, να μην φαίνεται γυμνό στα χαφ. Γι' αυτό και το ένα, ο ένα εξτρέμου που παίζει πάντα είναι χαφ. Τώρα είναι το Αμπόρδα, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ο Ουναή, λέω εγώ. Έτσι. Πάντα ο ένα θα είναι εξτρέμ στην περίπτωση αυτή και ειδικά ο Αντίνο, ο οποίος έχει πολύ καλές επιστροφές και ελέγχει πάρα πολύ τα ανεβάσματα των αντίπαλων μπακ και φυσικά έχει πολύ καλή τεχνική. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, πώς κατέβασε την μπάλα από μια πολύ μεγάλη σαραντάρα μπαλιά του Ταμπόρδα στη φάση του γκολ του που έβαλε ο Ταμπόρδα τελικά. Με τον τρόπο που κατέβασε την μπάλα και έκανε το κοντρόλ. Και γενικά στο ένα με έναν είναι καλός. Ο Αντίνο, αυτό που πρέπει να πάρει παραπάνω πράγματα ο Παναθηναϊκός στον Αντίνο, τα γκολ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, τακτικά δηλαδή είναι απόλυτα πειθαρχημένος. Όσον αφορά λοιπόν τα αγωνιστικά είναι αυτά. Να πούμε ότι στις 4.30 θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού που θέλει να μειωθεί η ποινή του Ντέσσερ που αρχικά έχει αποβληθεί για βιοπραγία. Ο Παναθηναϊκός ζητάει να θεωρηθεί ως απόθεση αυτή η πράξη του Ντέσσερς. Αν δικαιωθεί ο Παναθηναϊκός, θα χάσει ένα παιχνίδι, αυτό της Πέμπτης με την Κηφισιά. Αν δεν δικαιωθεί και παραμείνει η ποινή στους τρεις αγωνιστικές, θα χάσει και το μάτς με τον Πανατολικό την Κυριακή και το μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά την ερχόμενη Τετάρτη που θα γίνει στη Λεωφόρο. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Στα μεταγραφικά δεν βλέπω κάτι. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό που ακούγεται και λέγεται δεν ξέρετε ότι ο Παναθηναϊκός πάει να παρέσει τρομπακ. Όχι. Ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό κοιτάει για μια περίπτωση να πάρει, αν θα πάρει ένα αστεροπόδαρο στόπερ που να παίζει και αριστερομπακ. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Αν αυτός ο παίκτης που να κάνει και στον προπονητή βρεθεί, μπορεί να γίνει κάτι τις επόμενες 6 μέρες. Αλλιώς θα συνεχίσει όσο έχει και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Και με τον Κρίστεσεν, αν δεν παίξει ο Κρίστεσεν μέχρι το Δεκέμβριο, που στον Παναθηναϊκό ελπίζουν ότι αυτό θα συμβεί, διότι ήδη φαίνεται να είναι καλύτερο στον φάτο το πρόγραμμα δυνάμωση που κάνει, τότε ο Παναθηναϊκός το Γενάρη θα σκεφτεί να πάρει. Αν δεν έχει πάρει μέχρι τότε αριστεροπόδαρο στόπερ που θα παίξει και αυτή τη θέση, το Γενάρη. Λοιπόν, αυτά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε σιγά σιγά σε μηνύματα. Ξεκινά σκέτσε.
1: Ωραία, λοιπόν. Καλησπέρα, Γιάννης από Κιτρινόμα Ρόδο. Δεν έχουμε καταλάβει τι έχει φτιάξει ο coach και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Οκ, καλά κάνεις φίλε μου και το βάζεις. Και νομίζω ότι πράγματι ο Νίκολης σταθερά σιγά σιγά φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και έτσι αισθανόμαστε τροπή με τα σημερινά, ναι, να δίνουμε το γήπεδο μας αυτό το σωματείο και να παίρνουμε πίσω το λαριτζάκι, ξεχνάμε εύκολα. Φίλε μου, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου για το... και για το λαριτζάκι αυτό που λες και σίγουρα και για την παραχώρηση του γήπεδου. Οκ, σίγουρα υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, δυστυχώς δεν είναι και μόνο στο χέρι της ΑΕΚ αυτό το πράγμα να γίνει, αλλά δικαιολογημένος όποιος έχει αντίθετη άποψη ή συντριπτική πλειοψηφία έχει. Συγχαρητήρια και χθες, εύχομαι καλή πορεία στη League Face, περαστικά στον Καρέτσα. Έπαθα σοκ όταν τον είδα να ξαπλώνει κάτω. Μιχάλης Μοσχάτος, Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ Μιχάλη και πράγματι αυτό με τον Καρέτσα ήταν ανατριχιαστικό. Τελικά από ό,τι λένε έπαθε αφυδάτωση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται σε μια επαγγελματική ομάδα να...
0: Αυτό με τον Καρέτσα ξεχάσαμε να το πούμε. Αθήνα, μεγάλη μας παράληψη. Ήταν σοκαριστικό και αυτό. Το ξαφνικά πώς έπεσε έτσι κάτω. Αλλά λένε ότι δεν είναι κάτι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι ευτυχώς. Ναι. Είναι αφυδάτωση. Αλλά τώρα να πάθει αφυδάτωση παιδί μικρό τώρα σε τέτοια ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς έγινε. Τέλος πάντων. Αλλά όντως ήταν. Πολύ σοκαριστικό. Όχι λίγο. Άκουσα τον εκφωνητή ότι η τελευταία νίκη της ΑΕΚ ήταν πριν 20 χρόνια πάλι με φάουλ εναντίον της πρωταθλήτρια Μίνα. Ποντάρο στη λάσκα νικητή της διοργάνωσης. Ένα φίλο, πλάκα κάνω, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ήθελα να ξέρω τι θα λέγατε αν γινόταν το ένα στο τέλος. Δεν τρώμε κουτόχορτο, πουθενά δεν πάμε έτσι. Όντως, φίλε μου, φαίνεσαι ότι δεν τρώσε κουτόχορτο, εσύ. Με Αλμέιδα λέγατε ότι μπαίνουν οι αλλαγές και αλλάζουν το ρυθμό. Με Νίκολες δεν μπαίνουν οι αλλαγές διότι δεν μπορούν να έχουν ρυθμό. Κάντε το επιτέλους μια σχετική ερώτηση, Δημήτρη ΑΕΚ. Και με τον Νίκολες πολλές φορές γίνονται αλλαγές για να αλλάξει το ρυθμό. Χθες δεν ήθελε να αλλάξει κάτι, του έγινε σχετική ερώτηση και απάντησε. Είπε ότι πήγαιναν καλά τα πράγματα και δεν ήθελε να πειράξει την ομάδα. Γι' αυτό έβαλε το Ζήνη στο 80, που εκεί περίμενα να ρισκάρει η ΛΑΣΚ, όπως και έγινε, για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Ζήνη, όπως και έγινε. Άλλο πέρα που δεν μπήκε τον γκολ. Οπότε και ερώτηση έγινε και απάντηση υπάρχει. Και είπε και ο ίδιος ότι άλλες φορές κάνω αλλαγή και στο ημίχρονο και στο 60 και κάποιες φορές λέει και όπως θα θυμόμαστε το μάτς με την Κηφισιά και πριν το έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Απλά χθες πήγαιναν τα πράγματα καλά, έκαναν οι παίχτες όλοι ό,τι τους ζητούσε, έβλεπε ότι έχουν δυνάμεις και γι' αυτό δεν έκανε τις αλλαγές νωρίς. Και έτσι ο Μάριος αυτό το γάλο που έχουμε για το εθνικό διευθυντή πρέπει να το βάλει σε πτήση της Ερφράς και να το διώξει. Τόσους μήνες δεν μπορεί να βρει ένα δεξί μπακ, ο Ρότα τα έπαιξε χθες. Καταρχάς είναι Ισπανός, ο Ριμπάλτα, και μπορεί να βρει και 100 δεξιά μπακ, αν θέλει να πάρει. Δεν θέλει να πάρει. Η ομάδα δεν θέλει ο Νίκολης άλλο δεξί μπακ. Θεωρεί ότι έχει λύσεις για αν χρειαστεί να βάλει στη θέση του Ρότα. τις ζημιές και την προσβολή του γηπέδου μας το 2024 δεν φάνηκε να μας γίνει μάθημα. Φίλο μου, δεν είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καταρχάς, η ΑΕΚ είχε δώσει το γήπεδο να γίνει ο τελικός του Conference League. Δεν έδωσε το γήπεδο της όταν πήγε ο Ολυμπιακός στο τελικό του Conference League. Όταν πήρε το γήπεδο, όταν αποφάσισε η UEFA να γίνει ο τελικός στην Φιλαδέλφεια, δεν ξέραμε σε ποια διοργάνωση θα παίζει κάθε ομάδα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Και επίσης οι ζημιές που έγιναν στη Φιλαδέλφεια, το είχα πει και τότε να το ξαναπώ και τώρα, ήταν ελάχιστες. Δηλαδή, οι οπαδοί της Φιωρεντίνας έσπασαν γύρω στα 200 καθίσματα και οι οπαδοί του Ολυμπιακού κάτω από 200. Δεν έγιναν κάποιοι. Υπήρχαν κάποιοι τέλος πάντων 6-7 πράγματα, 6-7 άτομα, που 10 ξέρω εγώ, που ανεβάσαν και κάποια βίντεο και αυτά. Και είχαν και προβλήματα μετά. Εννοώ με τη δικαιοσύνη, όχι μην πάει το μυαλό σας πουθενά άλλο. Για να δούμε αν έχει και κάποιο άλλο. Έλα, έχουμε διάλειμμα.
0: Έχουμε πολιτικό δελτίο.
1: Πάμε σε πολιτικό δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιος Αχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιάς Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμίας, στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προσπήρεα από Ελληνικό Σάλιμο και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΑΣΦ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σοβαρά τραύματα φέρουν μια κοπέλα 21 ετών και μια 62χρονη γυναίκα. Ελαφρά τραυματισμένες είναι μια 17χρονη και μια 50χρονη. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανση σε ετήσια βάση και 40,2% στο φυσικό αέριο. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτιναχθήκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να λάβει μέρος στη διεθνή διάσκεψη κορυφής και το διάστημα. Θα συναντηθεί και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Αλαντικά, πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά, ενεργειακά ποτά και ντόνατς είναι μερικά από τα τρόφιμα που απαγορεύονται στα σκηλικεία των σχολείων με βάση το νέο υγειονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Παροξυσμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αναλυτές να φτάνουν στο σημείο να απειλούν με πόλεμο και να δηλώνουν προκλητικά. Θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε και το Καστελόριζο. Οι ακραίες αυτές αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σαφή απάντηση στην Άγκυρα δίνει η Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί από την Παρασκευή τριήμερη επίσκεψη ανώτατου εθνικού συμβολισμού στο ακριτικό Καστελόριζο με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στέλνει χειρό μήνυμα κυριαρχίας και αποτρεπτικής ισχύως απέναντι στις de facto προκλήσεις της Τουρκίας, όπως η μονομερής ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου και οι πλεύσεις του ερευνητικού σκάφους του Μπιτατ Μάρμαρα. Κατά την παραμονή του, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τη στρατηγική σημασία νησίδες Ρο και Στρογγύλη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα ούτε αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ρόδος και η Έδεσα μετά τον τραγικό θάνατο της 21 ετών Φέης Δημητριάδου σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί μας. Η νεαρή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο στίβο, η οποία ζούσε και σπούδαζε στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η είδηση είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, όπου η Φέη προπονούταν από 5 ετών, την αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Οι λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης ο Εδεσαϊκός και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Έδεσα, όπου συγγενείς, φίλοι και συναθλητές θα της πούν το τελευταίο αντίο. Με 150.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Βουλή την επισκευή 2 κατοικιών στο Καστελόριζο με στόχο τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μετά από εισήγηση του Νικήτα Γκαγκλαμάνη, προκειμένου να δοθεί πρακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα εξέβρεσης προσιτής στέγης που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί στο ακριτικό νησί. Πρόκειται για 2 ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγίστης από την Καστελοριζιακή Διασπορά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ένα οίκημα θα διατεθεί για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το δεύτερο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης προχωρά από αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ρόδου λόγω των εργασιών αναβάθμισης στη Νέα Αγορά. Τα μέτρα θα ισχύσουν για 3 μήνες και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση περίφραξης σε απόσταση 2,5 μέτρων από το κτίριο καθώς και καθολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του εργοταξίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οδό Αβέροφ, στο τμήμα από την Παπάγου έως τη Γαλλίας, όπου εξυπηρετούνται τα λεωφορεία Ρόδα και Κτέλ. Στο σημείο αυτό δημιουργείται αποκλειστική λωρίδα για τα λεωφορεία πλάτους 6 μέτρων, η οποία θα διαχωρίζεται με νησίδες τύπου Τζέρσεϊ, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Αλλαγές υπάρχουν και στην κίνηση των πεζών. Στην οδό Γαλλίας οι πεζοί θα κινούνται πλέον μόνο από το πεζοδρόμιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην οδό Αβέροφ θα χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο στην πλευρά του Ήχος και Φως. Παρατείνεται επίσημα έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 η προθεσμία για την αξιαγορά διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων μετά από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαδικασία προβλέπει εκπτώσεις έως και 80% στην αντικειμενική αξία για ευπαθείς ομάδες και εξόφληση του τμήματος έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδική. Ειδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Τέλος, δεν ξέρω αν θα βγει καλύτερη μεταγραφή. Μέχρι στιγμής είναι ο Μάγερ, αλλά και ο Βιτάλης. Είδαμε ότι έχει καταφέρει με μεγάλο ανταγωνισμό να έχει τον πρώτο λόγο για παρτενέρ του Μαρίν στο δίδυμο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι χθες το παιχνίδι ήταν και δικέ ζωέ για τον Πρινιόλη. Δεν είναι τυχαίο πως τελευταία νίκη πάλι με Ιταλό τερματοφύλακα έχει έρθει Μάικ Σιράκλειο. Εντάξει, μπορεί να είναι και τυχαίο, αλλά σίγουρα για τον Πρινιόλη, όπως είπε και ο ίδιος, στις ωραίες δηλώσεις, συγκινητικές δηλώσεις που έκανε, είναι όντως αυτό που λες. Ποιες αλλαγές, Ρακέτσε, το ίδιο και οι ίδιοι παίζουν κλειστό ρωτέσεων. Ναι, υπάρχει κλειστό ρωτέσεων. Εγώ μίλησα για τις αλλαγές που γίνονται μέσα στον αγώνα. Είναι πολύ σπάνιο να μην κάνει και τις πέντε αλλαγές ο Νικόλιτς. Είναι κάτι που το χρησιμοποιεί ιδίως όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα θέλει. Καλησπέρα, Ρακέτσε. Πολύ δύσκολο κατάβλητη ομάδα η ΛΑΣΚ. Περίμενα 4, Στράτος Αγία Παρασκευή. Εντάξει, Στράτο χαλάρωσε λίγο. Τώρα κολλάει, άρε Πινέδα, άρε Πινέδα. Εντάξει, παιδιά, κοίτα, και ο Πινέδα πήγε εκεί που ήθελε, τα λεφτά που ήθελε, στην ομάδα που ήθελε, παίζει την πατρίδα του και η ΑΕΚ μέχρι τώρα έχει καταφέρει, χωρίς να πάρει ένα παίχτη ίδιο σαν τον Πινέδα, να καλύψει το κενό του, παίζοντας λίγο διαφορετικά και μια χαρά πάνε και οι δύο. Και μακάρι να πάει και ο Πινέδα πολύ καλά εκεί που είναι και η ΑΕΚ ακόμη καλύτερα που μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Κώστα, ένα τέταρτο επιθετικό πρέπει να πάρει πίσω από Γιώβης Βάρκα, δεν έχει άλλο βαρύ, ο Ζήνη παίζει αλλιώς. Εντάξει, πώς βαρύ να έχει, ρε φίλε. Υπολογίζει εκεί σαν έξτρα λύσεις, αν χρειαστεί, τον Κατσίνοβιτς και τον Κοϊτά. Όπως ο Κοϊτά είχε παίξει και πέρυσι αρκετά παιχνίδια και ο Κατσίνοβιτς και τρέχει, είχε πάει και καλά, αν θυμάσαι. Το συμβόλαιο λέει του Γιώβιτς και του Μέση και του CR7 τα ισορροπούν τα μπακ χρόνια τώρα. Πες στα παιδιά, μην φοβάσαι. Καλά, παίζει και αυτό, δεν το συζητάμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό το θέμα για την ΑΕΠ. Γιατί το να πάρεις ένα παίχτη με 10, ένα δεξί μπακ για 10-15 αγώνες, ας πούμε, για τα ρεπό του Ρώτα, δεν θα σου τεινάξει τον προϋπολογισμό στον αέρα τώρα, μην τρελαθούμε. Δεν είναι οικονομικό το θέμα σε καμία περίπτωση. Τώρα ότι ο Γιώβιτς θα παίρνει πιο πολλά λεφτά από το δεξί μπακ, αυτό για πάντα θα ισχύει στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, ας πούμε. Αλλά δεν έχει σχέση με το ότι η ΑΕΚ δεν έχει πάρει καθαρό δεξί μπακ για backup του Ρώτα. Καλησπέρα, Σκόκο από Κιτρινό Μαύρο Σικάγο. Η ομάδα ήταν φοβερή χθες. Έπρεπε να είχαμε βάλει 4. Πάμε για το επόμενο τώρα. Διαφωνώ να δώσουμε το γήπεδο σε αυτούς. Okay. Να σε καλά, ρε Σκόκο. Μαγεία η βραδιά χθες. Λίγο οργάνωση μεταξύ μας με τη σημαία. Όσοι μπήκαν νωρίς πήραν 3-4 και έπειτα εμείς παρακαλούσαν να μας δώσουν μία για τα παιδιά μας, το Μάσα Εκ Πατήσια. Έχεις πολύ δίκιο, φίλε μου. Καλό είναι πάντα να σκεφτόμαστε και τους άλλους. Τάσο, νομίζω ήρθε η ώρα να συνεχίσεις.
3: Βεβαίως, έχουμε διάλειμμα. Α, όχι, έχουμε το... Για προχωρά.
4: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Το μάτς της ημέρας, κύριε Κέτσε, πρέπει να σου πω για κάποιους που περιμένουν στη γωνία ότι είπες χθες άσο της ΑΕΚ και άντερ, έτσι.
2: Έτσι.
3: Είπες άσο τη Ρεάλ, δεν την είπες.
2: Άσο και άντερ. Ήρθε όβερ όμως.
3: Εντάξει, όβερ όβερ.
2: Μας το χάλασε στο τέλος.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το μάτς ημέρας λοιπόν είναι το Νάπολη.
2: Γιατί την ΑΕΚ είπα νίκη με μικρό σκορ, αλλά δεν το παίξαμε, δεν το προτείναμε στοιχηματικά.
3: Νάπολη Άρσεναλ. Το μάτς της βραδιάς. Είναι παιχνίδι περίεργο αυτό.
2: Είμαι Νάπολη.
3: Είσαι Νάπολη, αλλά η Άρσεναλ τώρα.
2: Αλλά η Άρσεναλ είναι ομάδα, ρε φίλε. Θα πάω με την εύκολη λύση του γκολ-γκολ. Δεν βλέπω κάτι άλλο που μπορώ να δω. Δηλαδή, δίνω ελπίδες και στην Νάπολη να κάνει κάτι. Οπότε θα πάω στο γκολ-γκολ. Πιστεύω θα σκοράρουν και οι δύο.
3: Ναι. Εγώ θα πάω στο Χ.
4: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
8: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα. Το έχουμε.
7: Κάνε επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου. Πέφτει λίγο βαριά? Έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε μηνύματα Παναθηναϊκού. Αυτό τον περιβόητο Κρίστος, πότε θα το δούμε επιτέλους να αγωνίζεται? Παίζουμε όλο το καλοκαίρι μόνο με Κυριακόπουλο. Πώς να πάρουμε κι άλλο αριστερό μπακ, Μιχάλης? Όχι, δεν θα πάρει άλλο αριστερό μπακ η ομάδα. Για τον Κρίστος, να τα έχουμε πει από την αρχή ότι σίγουρα ήταν ρίσκο η αποκτήσή του, αλλά από την άλλη, πολύ σωστά η ομάδα, το κλαμπ, δέχθηκε την εισήγηση του προπονητή από τη στιγμή που πέρασε τα ιατρικά και δεν έχει κάποιο θέμα με αυτό που αντιμετώπιζε πέρσι. Απλά θέλει ενδυνάμωση και θέλει όταν μπει σε κανονικούς δρόμους της προπόνησης να έχει πολύ μικρό ρίσκο να πάθει κάποιο μυϊκό τραυματισμό. Που βέβαια εκεί δύσκολο το αποφύγεις το μυϊκό, αν αρχίσεις και παίζεις. Τέλος πάντων, να είναι όσο να τον καλύτερη κατάσταση. Έτσι. Αριστερό μπακ άλλο δεν μπορεί να πάει, γιατί αν πάει άλλο αριστερό μπακ τώρα, είναι σαν να αναλύσει τον άλλον, φύγε. Αυτό αν μέχρι το Γενάρη την παίξει, θα γίνει το Γενάρη. Αλλιώς μπορεί να παίξει και αν μην χρειαστεί. Λοιπόν, για νέα απόκτηση αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό ακούμε στο Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Ο Παναθηναϊκός αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό εδώ και καιρό έχει στο στόχαστρο. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Μπορεί να γίνει, 6 μέρες μείνανε. Τελικά, τόσο πόσο πολύ δικαιώθηκε ο Χουάνα Μονρότσα για αυτή τη φύλαξη που υποστήριξε ότι τα μπόρδα ξέρει μια και ερχόταν ω ποταλτή Αγεντινή όταν άλλοι τον είχαν τελειωμένο ροζάριο. Εντάξει, ο Χουάνα δεν ξέρει την φιλοσοφία των Αργεντίνων. Έχει περάσει μια ανάλογη ιστορία με τον Μπορέλη. Τον Μπορέλη, ο οποίος δεν έπαιζε με δύο προπονητές, με τον Δανίλη, τον συγχωρημένο, και τον Νόσιμ. Και μετά ήρθε ο Ρότσα, του έδωσε την ευκαιρία να παίξει και είδα μετά τι έκανε και ο Όσιμ. Συγχωρημένος και ο Όσιμ. Το είπα πριν, είπα μόνο για τον Βασίλη Δανίλη. Και δύο έχουν φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, το έδωσε την ευκαιρία να παίξει και μετά είδαμε τι έκανε. Ξέρει την Αργεντίνη κοινοτροπία. Νομίζω ότι ο Ταμπόρδα έχει κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς ενός παίκτη ο οποίος είτε παίζει ένα λεπτό, είτε παίζει ένα ημίχρονο, είτε παίζει 90 λεπτά, δίνει και την ψυχή του στο γήπεδο. Και όταν δίνει και την ψυχή του στο γήπεδο, ακόμα και αν ο προπονητής βλέπει ότι δεν του κάνει σε κάποια στοιχεία, θα σε βάλει. Αν είναι δίκαιο ο προπονητής. Αυτό έχει γίνει και με τον. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει πάρει θέση βασικού και μένουν άλλοι παίκτες έξω. Καλησπέρα. Πώς υποστηρίζετε την οικογενειακή κερκίδα όταν βάζετε τα παιδιά στις 9.30, τα μικρά πάνε για ύπνο στην καλύτερη στις 12.30 και το πρωί έχουν σχολείο? Για δείτε τώρα με το Sport FM TV. Καταρχάς, το τε, εγώ δεν βάζω κανένα παιχνίδι στις 9.30. Ρεπόρτερ είμαι, δεν προγραμματίζω πότε θα αρχίσουν τα παιχνίδια. Το δεύτερο που μπορώ να σου πω είναι ότι και η ΑΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίζουν 9 και 9.30, δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Είναι κάτι το οποίο χρόνια, τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Είναι οι ώρες οι οποίες θέλουν να παίζουν οι ομάδες και τα κανάλια. Θα υπάρχουν παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 7, θα υπάρχουν παιχνίδια που θα παίζουν στις 8 και θα υπάρχουν και παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 9 και στις 9.30. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Και εμένα για τη δουλειά μου θα με βόλευε πάρα πολύ τα μάτια να αρχίσουν στις 7 και στις 7.30. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας παιδιά, Κώστας 13. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για το σκεμμένο πέναλτι του Μπαταούλα, αν ήταν κόκκινη κάρτα ή όχι. Όχι, δεν ήταν κόκκινη κάρτα, διότι μπροστά του είχε άλλους δύο παίκτες ο Τετέι. Αν ήταν ο Τετέι απέναντι στον τερματοφύλακα και τον Μπαταούλα με το χέρι του έκοβε την πορεία της μπάλας, θα ήταν κόκκινη. Έτσι. Αυτή είναι η άποψη
1: μου.
0: Έτσι, δεν είναι και έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο Γοτσόλης έκανε πολύ καλά για κάποιους απομάκρυνε, μιας και δεν τους ήθελε μεγάλη μερίδα οπαδών. Πολλές φορές κάποιοι πρέπει να απομακρύνονται και για την προστασία του κλίματος στα ποδητήρια. Κάνεις λάθος, φίλε μου, μπορώ να σου το πω με πάσα βεβαιότητα. Δεν έκρινε ο Κοτσόλης με το αν κάποιους παίκτες τους ήθελε μερίδα οπαδών και δεν κρίνει κανένας σοβαρός τεχνικός διευθυντής. Έτσι, ο οπαδός μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη έχει, είναι ελεύθερος. Αλίμονο είναι οι ομάδες έκαναν το σχεδιασμό τους ανάλογα με το ποιους θέλει μερίδα οπαδών ή όχι. Έτσι. Αν ήταν έτσι, ο Καμαρά θα έχει φύγει για τον Παναθηναϊκό. Από την μέρα που έχει έρθει, δεν διαβάζω και κανένα θετικό μήνυμα. Όλα αρνητικά μηνύματα έρχονται. Δεν σκέφτηκε έτσι ο Κοτσόλης. Καμία σχέση. Το έκανε με βάση τα πλάνα του προπονητή και με βάση ποιου παίκτες και τα χαρακτηριστικά των παικτών που θέλει να έχει στην ομάδα. Αν έχουν κλείσει μεταγραφές του Παναθηναϊκού, λέει ο Βασίλης από το Τζέντλος, αφήνω ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό, Βασίλη. Τάσου, γιατί δεν αναφέρεται ποτέ για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Ειδικά η προχθεσινή με πάω και ήταν όλοι διακοπές και άσχετα πλάνα το παιχνίδι πεζόταν. Δεν ξέρω, μάλλον δεν την ακούς την εκπομπή. Εδώ και χρόνια αναφέρομαι για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και για τα replay που δείχνουν οι σκηνοθέτες όταν είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια. Το μάτς το ξαναείδα στο Sky, επειδή είχα ακούσει αυτό το παράπονο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχει κάνει σε τόσο βαθμό που το κάνει η Κοσμοτέ και η Νόβα. Το έχει κάνει και ο Sky. Είναι κάτι το οποίο το έχουν εντοπίσει από όσο έχω καταλάβει. Και είναι κάτι το οποίο θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Δηλαδή, ποια είναι η άποψή μου. Όταν παίζεται το παιχνίδι, δεν απασχολεί κανέναν τηλεθεατή πώς είναι στον πάγκο προπονητής, πώς είναι ο άλλος προπονητής στον πάγκο, ποιοι είναι στην εξέδρα κλπ. Τον ενδιαφέρει μόνο να βλέπει το μάτς.
1: Πάντως στο Champions League που υπάρχει νόρμα της UEFA, βλέπω διαφορετικές μεταδόσεις. Και στο τέτοιο δεν είναι το ίδιο. Αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα που λέει συμβαίνει συνήθως.
0: Βλέπεις το παιχνίδι.
1: Καλό είναι
0: κανονικά.
1: Λοιπόν να ακολουθούν οι άλλοι, ίσως ξέρουν καλύτερα. Να το ακολουθήσουν αυτή τη τακτική.
0: Είναι κάτι όμως το οποίο με ενοχλεί και εμένα.
1: Δηλαδή και εγώ χθες περίμενα να δω σε replay μια ευκαιρία της ΑΕΚ. Αλλά δείχνανε κανονικά που πεζόταν η μπάλα και υπάρχει, δηλαδή, πέρασε ώρα για να το δείξουν.
0: Αν υπάρχει αμφισβητούμενη φάση, γιατί μετά θα αρχίσουμε το άλλο και άμα δεν τη δείχνουν.
1: Άλλο,
0: δεν
1: τη δείχνει,
0: την κρύβεται κλπ. Αν υπάρχει μια αμφισβητούμενη φάση, φυσικά να κάνεις εκεί μια σφήνα και να τη δείξεις. Αλλά να δω εγώ τώρα τον άλλον που είναι στην εξέδρα. Όταν παίζεται το παιχνίδι, τον προπονητή ή το ένα τον άλλον, δεν... οπότε το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, φίλε. Επειδή λέτε ότι δεν το λέτε, το λέμε κάθε φορά. Αυτό λέμε. Δεν εξαρτάται από εμάς όμως. Τάσο, καλησπέρα. Κάθε φορά που διαβάζω κάθε ομάδα πως κάνει αύξηση με το δικό κεφαλαίο, σκέφτομαι πως υπάρχουν τρύπες για κάλυψη. Και νομίζω πως το cost control δεν το ανέχεται πολύ. Μάκη Ηράκλειο. Δεν υπάρχει θέμα με το cost control, φίλε μου, Μάκη, φέτος για τη φετινή σεζόν. Οπότε μην το σκέφτεσαι αυτό. Έτσι. Τώρα του χρόνου και ανάλογα με το τι μεταγραφές θα γίνουν και το τι άλλο μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Για φέτος λέω. Και έτσι και ο Τάσος, αν θέλει, σχολιάζει. Χθες το παιχνίδι ήταν και δικαίωση της ζωής για τον Πρινιόλι και δεν είναι τυχαίο πως η τελευταία νίκη πάλι με ταλό τέρμα ήρθε. Εντάξει. Το είπες, δεν το είπες αυτό.
1: Το είπαμε. Μέσω
0: Ρεντίνο.
1: Ναι, το είπαμε. Ναι.
0: Τάσο, καλύτερο από σταθμένο ο Ταμπόρδα. Πάλι όμως είδαμε να πάει ο Κυριακόπουλος και νιώθει ότι Τσιριβέγια στα κόρνερ. Γνώμη είναι ότι δεν τα χτυπάει ένα στα στημένα, τα χτυπάνε 2-3. Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε και το πέναλτι, το είδες. Δεν το έβαλε. Okay. Ο Ταμπόρδα έχει πάρει τα περισσότερα κόρνερ στο προθεσμικό παιχνίδι. Τώρα, αν χτύπησε και ένα ο Κυριακόπουλος, okay. Ο Τσιριβέγια έχει να παίξει πόσο καιρό, ρε φίλε. Πολύ καιρό. Αν μειωθεί η ποινή του Νιγηριανού, θα είναι σκάνδαλο. Θα είναι μια τρανταχτή απόδειξη του προοδικού διατάγματος και του συστήματος που απαιτεί πάω 20 χρόνια. Είναι για γέλια, το διαβάζω επειδή γελάσει.
1: Όχι, μ' αρέσει, γιατί είναι μήνυμα που ξέρω πού θα οδηγήσει.
0: Ναι, όχι, θα πω πάλι, είναι βέβαια. Τα προοδικά διατάγματα που φαντάζονται κάποιοι και το λένε και επίσημα και τρομάρα τους είναι και έχουν και θέσεις σε μεγάλες ομάδες, είναι αυτά που έχουν δώσει στον Παναθηναϊκό εκατοντάδες πρωταθλήματα, δεκάδες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το βλέπουμε. Τα προεδρικά διατάγματα, οι σχέσεις του Αλαφούζου με το Μητσοτάκη μας έχουν γεμίσει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο στο μήνυμα που στέλνεις. Γίνα λίγο πλευρό όμως. Γίνα και το άλλο πλευρό. Αν δεν θα πάρουμε πλέον στόπερ. Είπαμε ότι είναι. Υπάρχει μια πιθανότητα. Αν θα πέσει ποινή με τον Τέσσερι, να πέσει ποινή δεν το βλέπω. Ή θα πάει μία αγωνιστική ή θα μείνει στις τρεις. Και αν δεύτερο τερματοφύλακα θα βάζουμε στο κύπελλο, αυτό το ξέρει ο προπονητής. Στο πρώτο είχαμε δείγμα ότι δεν ήθελε να αλλάξει τον Μπένια. Έχω μία αίσθηση ότι ήθελε να το κάνει αυτό για να αποκτήσει και μεγαλύτερη χημεία ο τερματοφύλακας με τους αμυντικούς του. Γιατί είχε βάλει και άλλον βασικό, δεν είχε βάλει μόνο τον Μπένια, είχε βάλει και τον Παντρόκυλο, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε τι θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη με τη Τσισεκά. Με την Κυφσιά, τι είπα, Τσισεκά. Για Ζητσέκο, κύριε Τάσο, γιατί το κρύβεις, έλαντε. Ο Ζητσέκο είναι στο αεροδρόμιο, έρχεται και θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
1: Σε καταλάβανε.
0: Μα ρε φίλε, τώρα τι να δω, και απαντάω όπως με ρωτάνε. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να κρίσω, ρε φίλε. Το καλοκαίρι, το τι έχει γραφτεί φέτος για τον Παναθηναϊκό, δες ποιοι έχουν πέσει και τι έχει γραφτεί από όλα αυτά που έχουν γραφτεί, αν έχει γίνει κάτι. Έτσι. Ο γιος του Μέγια, μετά συμφωνώ με αυτό που λες. Για το σύστημα, όταν επιτίθεται, το πρόβλημα είναι ότι αμυνόμαστε με 4-4-2, άρα με λιγότερο παίκτη στο κέντρο και τα βόρεια στα εξτρέμ που είναι λίγο αργός. Ναι, εκεί καλύπτει όμως νομίζω από το ένα κεντρικό χαφ, όταν παίζει ο Κάγκουα δεξιά, μπορεί να καλύψει εκεί τη μη ταχύτητα του Ταμπόρδα που λες, Γιώργο. Έτσι. Το Τζάβι στον τερματοφύλακα γιατί τον βάζει να παίξει. Διότι ο Πένια είναι εξαιρετικός και έχει δώσει προκρίσεις στον Παναθηναϊκό και είναι top class τερματοφύλακας, κάτι που του είχα πει την πρώτη στιγμή. Κάποιοι όμως έλεγαν ότι είναι κοντός και βγαίνει στις εξόδους και βγήκε προχθές και τους πήρε παραμάζωμα. Γι' αυτό δεν παίζει ο Τσάβες. Ο Τσάβες ήρθε για δευτεροτρίτο στον Παναθηναϊκό και για βασικούς. Τάσου, τα δύο επόμενα παιχνίδια θα δείξουν αν υπάρχει σωστή νοοτροπία για πρωταθλητισμό. Αυτά τα μας το δώσουν να απαντάς, θα δεν πει, ξέρουμε. θα χαθούν βαθμοί από όλους. Εξαιρετικό μήνυμα. Από τα καλύτερα μηνύματα που έχουν έρθει. Και εγώ αυτό ακριβώς πιστεύω. Ότι η ομάδα που θα έχει τις λιγότερες απώλειες στα μικρομεσαία παιχνίδια θα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρει και το πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι πέρσι βέβαια αν έγινε αυτό κέτσε με την ΑΕΚ και τις απώλειες στην κανονική διάρκεια. Νομίζω έχει τις μικρότερες απώλειες. Κάνω λάθος.
1: Δεν είχε απώλειες.
0: Δεν είχε απώλειες η ΑΕΚ. Μπράβο. Και στο τέλος πήρε και το πρωτάθλημα με τα πολύ καλά play-off που έκανε. Συμφωνώ
1: και, και να ξαναπώ ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη σε διακόπτω, Τάσο.
0: Ναι.
1: Όταν αποκλείστηκαν από την Ευρώπη, άρχισαν. Τους πήρε κάτω από όλα.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχεις απόλυτο δίκιο και για μένα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός στα μάτς με την Κυψία και τον Πανετολικό. Θέλω να δω μια ομάδα η οποία θα τα πάρει τα παιχνίδια και θα δείξει μια σωστή νοοτροπία. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία.
7: Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
8: Με τον Έστω Χρυσούπολη για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου, με τον τροπεούχο Όφη να προσπαθεί για την πρώτη του νίκη απέναντι στο φετινό θεσμό, απέναντι στον Έστω Χρυσούπολη, σε ένα παιχνίδι που είναι διακριτός ο ρόλος του φαβορή, αρκεί βέβαια αυτό να επιβεβαιωθεί και εντός του γηπέδου. Ο Όφη, ο οποίος έχει αρκετές αλλαγές και είναι αναμενόμενο αυτό. Χρήστος Κόντης έχει διατηρήσει μόνο τους τρεις από τους 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν την προηγούμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα της Κηφισιάς, θέλοντας να δώσει ανάσες. Είναι μια δύσκολη, μια απαιτητική χρονιά σε τρία μέτωπα για την κριτική ομάδα, που ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Λίλο, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Γκονζάλες, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Νούσα, Ιτόρ και Θεοδοσουλάκη. Αρκετά τα πρόσωπα, τα καινούργια πρόσωπα στο βασικό σχήμα, Νικολάου, Ντίκμαν και Νούς, μόνο οι τρεις παραμένοντες, εν συγκρίση με το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής με την ομάδα της Κηφισιάς. Για την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης, ο Τίμος Καβακάς παρέταξε τους Αστράμι, Γέγκα, Δερμιτζάκη, Ταπουτζή. Να δούμε αυτή την προσπάθεια. Πρώτη καλή φάση για την ομάδα του Όφη. Ένα σούτ από τον Νούς που εξετερώθηκε από τον Αστρά. Λέγαμε λοιπόν για τους 11 της ομάδας Χρυσούπολης: Αστράς, Μιγέγκα, Δερμιτζάκη, Σαπουζής, Στόλκοβιτς, Τοπαλίδης, Γιώνης, Λιμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε και Σέα. Αναπληρωματική: Κατσίκας, Καλαφάτης, Αθανασίου, Κοστούλας, Φούντας, Κόντρο, Ρωμάνο, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Σιτμαλίδης, Καινουριάκης και Χνάρης. Για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους στον πάγκο, η Μούτσα, Κασέμι, Μεμέτογλου, Γιακουμάκης, Τότς, Καθωμαΐδης, Μπαλτάς, Τριμάτης, Μαϊδανός, Παντεκίδης, Δημητριάδης και Σταυρόπουλος. Κύριος Τσέτσιλας από το Σύνδεσμο Γρεβενών διευθύνει το παιχνίδι. Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Κοζάνη και Ζωή Παπαδοπούλου από τη Μακεδονία, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Σταύρος Σιμεντερίδης. Ελάχιστος είναι ο κόσμος, δεν είναι πολύ, είναι λιγοστός, και αυτό είναι αναμενόμενο στο Παγκρίτιο Στάδιο σήμερα, για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και τον Έστω Χρυσούπολης, σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, υπάρχει φαβορή, είναι διακριτός ο ρόλος, είναι ο Όφη. Ο Νέστος Χρυσούπολης που είναι το outsider, Όφη που την πρώτη αγωνιστική είχε αποσπάσει σοπαλία στην Τούπα και λογίζεται προφανώς στο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ σε μια μικρή αναβίωση, μια αναβίωση του τελικού της προηγού του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Η ομάδα της Χρυσούπολης είχε γνωρίσει την ήττα με 2-0 από την ΑΕΚ. Ο Νέστος που μπήκε με ισοπαλία στο νέο πρωτάθλημα της Super League την προηγούμενη Κυριακή, παραχωρώντας ισοπαλία εντός έδρας 1-1 με την Ζάκυνθο. Ο Όφη που προσπαθεί τώρα να βγει από την αριστερή πλευρά, προσπαθεί ο Νούς να περάσει τη σέντρα, καλύπτει με το σώμα ο Μικέγκα, ο οποίος θα κερδίσει αυτή τη μονομαχία, αλλά θα καταλήξει out. 8-1 το λεπτό της αναμέτρησης στο Παγκρίτιο Στάδιο, στην αναμέτρηση του Όφη με τον Νέστο Χρυσούπολη. Πάμε στο 0-0.
9: Έγινε, Αντώνη, θα έρθουμε σε λίγο πάλι σε σένα μόλις έχει κάτι. Όφη, Νέστος Χρυσούπολης 0-0 για το κύπελλο Ελλάδας, και έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο μαζί μας. Κωστή, τι γίνεται?
10: Τι κάνετε?
9: Καλά, εσύ?
10: Εδώ. Περιμένουμε, ναι, τα νεότερα που μπορεί να προκύψουν στον Ολυμπιακό από πολλά μέτωπα, με τα γραφικά, ξέρω εγώ, κλπ. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, τα περιμένεις, δεν έρχεται τίποτα κιόλας. Γιατί οι αποφάσεις είναι δύσκολες, όταν τα θέματα είναι δύσκολα και όταν ξέρεις ότι θα πάρεις μεγάλα ρίσκα, είτε κάνεις το ένα είτε κάνεις το άλλο κλπ. Οπότε τα σκέφτεσαι και προσπαθείς να πάρεις την καλύτερη απόφαση. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα, τέλος πάντων σήμερα, αύριο, την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. μάτς απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση και με τον Ολυμπιακό να είναι πιεσμένος μετά από την τραγική γκάφα που έκανε το περασμένο Σάββατο με το Βόλο και να θέλει να επιστρέψει στις νίκες, καθότι αν δεν προκύψει κάτι συγκλονιστικό, συγκλονιστικά απρόβλεπτο, αύριο θα έχει μείνει 2 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό που θα είναι πρώτος στη βαθμολογία αφού έχει ένα μάτς λιγότερο και παίζει με την Κηφισιά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ήταν ευχαριστημένοι σίγουρα πολύ στον Ολυμπιακό από την πρώτη εικόνα του Πουέρτα. Γι' αυτό άλλωστε και έκαναν όλο αυτό τον αγώνα σχεδόν όλο το καλοκαίρι που λέει ο λόγος για να τον αποκτήσουν. Ήταν μια καλή νίκη αυτή χθες στο κύπελο, έστω και αν στο τέλος μείωσε ο Βόλος με 2 γκολ μετά το 80 λεπτό πόσο ήταν. Okay, ας το πούμε αλλιώς, καλύτερα να κερδίσει 3-2 παρά 1-0 με αυτή την κατάσταση ας πούμε που έχουμε στον Ολυμπιακό τον τελευταίο καιρό. Οπότε ήταν μια ευπρόσδεκτη νίκη σε ένα μάτς το οποίο έπρεπε να λήξει 5-0 και έλεξε 3-2. Μόνο ο Ολυμπιακός του τελευταίου καιρού ας πούμε μπορεί να τα καταφέρει αυτά, των τελευταίων μηνών που χάνει απίστευτες ευκαιρίες, όπως θες ο Γιάρεμτσουκ προκαινής εστίας που δεν φύσηξε την μπάλα ας πούμε μέσα να μπει. Αλλά okay, ας πούμε ότι όλα είναι μες στο ποδόσφαιρο και συνεχίζουμε. Έχουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ το Σάββατο, τι πλάνο θα έχει, ενώ από πλευράς παικτών και λοιπά, από πλευράς ενδεκάδας, καθότι τώρα όλοι τον κοιτάμε τις επιλογές του ας πούμε και τις ξεσκονίζουμε που λέμε. Κατά άλλα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, είμαστε σε μια ημέρα την επομένη από την συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Κορδόν για να αναλάβει τεχνικός διευθυντής στην ομάδα, Sports Director, να το πούμε ακριβώς τον τέτοιο τον όρο, την ονομασία, και της του διαζυγίου με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Βγαίνουν τα ειστήρια, μην ξεχάσω να πω, για τη Γιαγκελόνια, γιατί πλησιάζει επικίνδυνα το παιχνίδι, ακριβώς σε μια εβδομάδα είναι πρώτο παιχνίδι το Europa League, την άλλη Τετάρτη είναι στις 10 η ώρα το βράδυ και τα ειστήρια ξεκινάνε από τώρα, από το απόγευμα, από τις 5 η ώρα διαδικτυακά. Να δω τιμές, 25, 30, 40, 50, 70 ευρώ και τα VIP 150-200. Οπότε όποιος θέλει πρέπει από τις 5 το απόγευμα να ξέρει, να έχει το νου του ότι τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα. Και σιγά σιγά θα είναι διαθέσιμα και για τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα ευρωπαϊκά και τα εκτός έδρας, αφού ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει ήδη από την Μαρσέη για παράδειγμα τα εισιτήρια που δικαιούται. Άλλο, καλύτερα μέσα από τις ερωτήσεις φαντάζομαι που αφήστε με λίγο απλά να μαζέψω τις ερωτήσεις.
9: Α, θες χρονό?
10: Θέλω λίγο.
9: Εντάξει, ναι. Πάω εγώ με μηνύματα.
10: Πάρε έτσι, λίγο, ναι, και, ναι, για να μαζέψω τις ερωτήσεις.
9: Είπες. Όχι, εσύ δεν είπες, εσύ, και έτσι είναι. Και έτσι εσύ πάρε.
11: Δεν είπα.
10: Και έτσι, και έτσι.
9: Ναι, δεν είπες.
11: Ωραία.
9: Εγώ δεν έκλεισα. Νόμιζα εγώ έκλεισα.
11: Κώστα, καταλαβαίνω. Όχι, ο Ολυμπιακός είναι αυτό. Βασίλης από Γερμανία, ΑΕΚ. Όχι, και αυτό είναι για τον Τάσο, αν και είναι ΑΕΚ. Κουφά πράγματα.
9: Ναι.
11: Λοιπόν, να πούμε στα γρήγορα. Ο καλός Μάγκελ θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον Πινέδα. Έχει άλλα στοιχεία πολύ πιο χρήσιμα. Απλά δεν μπορεί να παίξει μπακ. Είναι τελείως διαφορετικοί παίχτες και δεν
9: είναι. Άλλη θέση, άλλο πράγμα.
11: Ναι, η ομάδα δεν καθιστά.
9: Να σου πω σε στυλ, ποιο φαίνεται, θα μου πει τώρα. Σε στυλ, ο Βιτάλης.
11: Ναι. Αυτό μοιάζει. Ναι, ναι. Δεν φαίνεται να τον ενοχλεί καθόλου τον Νίκολης για τις σέντρες του Πίλιου. Τον θέλει να τρέξει την άμυνα. Τις περισσότερες ευκαιρίες κάνουμε αριστερά και κεντρικά. Αριστερά παίζει. Ο Κουτέσα πλέον υπολογίζεται για το πρωτάθλημα. Αν μείνει στην άκρη, θα υπολογίζεται για το πρωτάθλημα.

0: μου. Έχει δύο στόπες μια αναφοράς. Οκ, θα ήθελα και έναν τρίτο πιο κοντά στο επίπεδό τους. Για το δεξί μπακ θα έχουμε ξαναπεί και για τον επιθετικό θεωρώ ότι επειδή και τώρα ας πούμε μένει έξω Ζήνη και υπάρχουν και λέμε ότι γιατί δεν παίζει ο Ζήνη, δεν νομίζω ότι θα πάρει άλλον και πιστεύω ότι όταν χρειαστεί και ο Κοϊτά έχει δείξει και ο Κατσίνοβιτς ότι μπορούν να βοηθήσουν εκεί. Μπράβο στην ΑΕΚ, ελπίζω σε καλύτερες μέρες για τη χώρα μας. Πότε θα έχουμε πάλι τρεις στο Champions League. Αν κατανάβουν εδώ την αξία μας, η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Την αγάπη μου, Μανώλης Νέα Υόρκη. Και τη δική μας αγάπη, Μανώλη. Και σαν ο Λέζος δουλέψει τα τελειώματα και αποκτήσει αυτοπεποίθηση απέναντι στο τέρμα, δεν θα θεωρείται μεγαλύτερη κλάση παίχτης, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, δεν βγαίνει και πολύ συχνά μπροστά στο τέρμα ο Ρώτα, ρε φίλε. Αλλά δουλεύει στα πάντα ο Ρώτα. Και φαίνεται αυτό από τις σέντρες που κάνει, από πολλά πράγματα. Είναι αστείο να πανηγυρίζει η ΑΕΚ που κέρδισε ένα χωριό τη ΛΑΣΚ. Εντάξει, πρέπει να κλέψουμε. Άμα είναι αφού το λες έτσι, να ντραπούμε. Δεν θέλω δεξιά-αριστερό μπακ, θέλω μόνο τον Λάζαρο και τον Σταύρο. Άντε και τον Γιώργη στην περιγραφή θα τον αντέξω. Καλή εκπομπή. Ας το βάλουν στην προπόνηση να κάνει σέντρα στον πύλιο. Τον βάζουνε. Αν έμπαινε τον κόλ τη ΛΑΣΚ, θα είχαμε την απόλυτη αυτοκτονία και έγκλημα. Νίκολες, Κοϊτά και Μάγια μετά τα δρομήτα δεν μπορούσαν να επιστρέψουν να μαρκάρουν.
1: Τι υπερβολή είναι αυτή. Τι έγκλημα Νίκολες, ρε παιδιά.
0: Να σου
1: δηλαδή
0: πω ότι
1: τώρα είναι δυνατό.
0: Από το 70 και μετά η μόνη ευκαιρία που έγινε είναι αυτή, η οποία ένα από ένα κόρνερ που συγκρούεται ο Αριάγκα με τον Πρινιόλι στον αέρα, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Πρινιόλι ή από το κεφάλι του Αριάγκα και πέφτει στο κεφάλι του, πέφτει τη ΛΑΣΚ. Αυτή ήταν η μόνη φάση που έκανε τέτοια. Τώρα που βρήκες εσύ ότι δεν μπορούσε η ομάδα να αμυνθεί, δεν έγινε καμία φάση. Αντιθέτως η ΑΕΚ έκανε φάσεις. Και τη μία από αυτές τη δημιούργησε ο Μάγκερ, που όπως λες δεν μπορούσε να επιστρέψει να μαρκάρει κτλ. Τέλος πάντων. Αυτά, Κώστα.
1: Έλα, Κώστα.
2: Λέει, είναι δυνατό ενδεχόμενο η απομάκρυνση με τη Λίμπαρ παρόλο που ο πρόεδρος είπε ότι θα το στηρίξει και έγιναν καθυστέρησαν μεταγραφές. Ένα άλλο λέει, δικαιολογείται απομάκρυνση του με τη Λίμπαρ καθώς με άλλους παίκτες έκανε προετοιμασία και όλο το ρόστερ άλλαξε μία εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν άλλαξε όλο το ρόστερ μία εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Δεν τρελαθούμε. Το ρόστερ είχε αρχίσει να αλλάζει από το Μάιο. Άρχισαν οι μεταγραφές. Πρώτη και καλύτερη ήταν, μην ξεχνάμε, του Μαφαίο. Λοιπόν, αλλά για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Παρεπιπτόντως, νομίζω τον πήραν στο κυνήγι το Μαφαίο. Χθες προχθές που έγινε.
1: Πού στη Βαλενθιά.
2: Ναι, τον είδα που έγινε αλλαγή στο 55, έφαγε κράξιμο άσχημο. Δεν ξέρω γιατί ο καημένος, αλλά...
0: Γίνεται, ρε παιδί.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν υπάρχει αν είναι δυνατόν, αν απαγορεύεται, αν επιτρέπεται, όλα επιτρέπονται, όλα γίνονται, όλα τα ενδεχόμενα υπάρχουν. Τώρα, τι λέτε τώρα, είστε καινούργιοι στο ποδόσφαιρο, πρώτη φορά βλέπετε απολύσεις προπονητών κλπ. Δεν κατάλαβα, όλα ανοιχτά είναι. Μην ξεχνάμε ότι καταρχάς για να ξεκαθαρίσουμε κάτι δεν υπάρχει καμία απομάκρυση, καμία απόφαση για να φύγει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Το πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή εμάς δεν μας έχει πει κανένας από τον Ολυμπιακό ότι παιδιά αποφασίσαμε θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν μας έχει πει κανένας τίποτα τέτοιο. Αυτό το οποίο είναι ευδιάκριτο είναι ότι σπαζοκεφαλιάζουν στον Ολυμπιακό και την εικόνα της ομάδας και τι πρέπει να κάνουν για να τη βελτιώσουν. Αν μέσα σε αυτό είναι και να αλλάξει ο προπονητής, ναι, τότε θα υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Τότε θα υπάρξει όμως. Και πότε θα γίνει αυτή και αν θα γίνει αυτή, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Εσείς ήδη έχετε βρει ότι ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Όλοι ξέρουν, λέει, το όνομα του επόμενου, πώς μπορεί να προετοιμαστεί μια ομάδα. Με ρωτάτε για τον Μανόλ, τον Βάσκο προπονητή που ήταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ χρόνια.
1: Ναι, το λες Μανόλ γιατί το επίθετό του είναι λίγο κλωσοδέτης, έτσι.
2: Ναι, χαζός είμαι. Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό έχει κυκλοφορήσει το πρωί. Ότι ναι, το ξέρει ναι, ο Κορδόν, είναι, το πήγε στη Σεβίλη.
2: Κοίτα, παιδιά, μισό λεπτό. Είναι λίγο στο μυαλό του Μαρινάκη και του Κορδόν, ρωτάει. Mm. Από τη στιγμή που υπάρχει με ένας τέτοιος προβληματισμός για το θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα, εδώ και πολύ καιρό, είμαστε τι είχε γίνει πριν ένα μήνα, όλοι θυμόμαστε. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει 300 Ισπανόφωνους μέσα στην ομάδα,

0: δεν θα κοιτάξεις το πρώτο που λογικά θα κοιτάξεις, δεν είναι ένας Ισπανός προπονητής? Πόσοι καλοί Ισπανοί προπονητές αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι? Είναι δύο. Δύο, τρεις.
1: Ο Βαλβέρδη είναι ένας.
0: Ο Ερνέστο, άμα ήταν ο Ερνέστο, θα ήταν εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει.
1: Άρα
0: δεν
1: τον υπολογίζει σαν ελεύθερο.
0: Δεν έχει διάθεση ο Βαλβέρδε.
1: Δεν φαίνεται να θέλει να δουλέψει.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Δεν δουλεύει καν αυτή την εποχή.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μαρθελίνο, αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κι αν είναι κάποιος άλλος που ξέρεις, ανερχόμενος που δεν τον ξέρουμε ας πούμε καλά και τέτοια. Οπότε λογικό είναι να σκέφτονται αν ας πούμε ποιοι θα είναι, ένα-δύο προπονητές είναι.
1: Mm.
0: Και είναι και δύο καλοί προπονητές εννοείται. Και, ο... και αν θυμάστε και ο Μαρθελίνο και ο Ιμανόλ, ξέρω εγώ. Αλλά το πρώτο είναι να ληφθεί μια απόφαση πρώτα. Και μετά να πάμε, για να πάμε στα επόμενα. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει να παίξει το Σάββατο μάτς με τον Όφη. Έτσι δεν είναι? Αν αποφασίσουν κάτι, δεν το κρύψουν. Δεν μπορούν να το κρύψουν. Δεν έχει νόημα να το κρύψει κανένας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι. Οπότε νομίζω ότι είναι και άκομψο ας πούμε να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Σε λίγο θα με ρωτάτε ποια είναι η γνώμη για τον Άρα προπονητή ή τον Β' ας πούμε, και ο Ολυμπιακός έχει προπονητή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τέλος πάντων, βλέπω λέει ότι ο δάσκαλος κάνει την εργασία του μαθητή του Γιώργου και όχι το αντίθετο που γίνεται συνήθως. Πάντα γερός να σε ευχαριστώ, πάντα γεροί να είμαστε όλοι και ο Γιώργος επίσης να είναι γερός. Για τον Τζανάκα λέμε.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά. Για τη φάση λέει που ζητάει πέναλτι ο Βόλος, έχετε άποψη? Δεν διαβάζω την παρακάτω ας πούμε βλακεία. Έχω άποψη, είναι μια οριακή φάση. Αυτό έχω να πω. Μια οριακή φάση, από το δίνω, δεν δίνω. Τέτοιο, ήταν μια κακή άμυνα που έπαιξε ο στόπερ του Ολυμπιακού. Μετά ο Ζουμάιλοβιτς, μετά είχε και μια άλλη φάση πέναλτι για τον Ολυμπιακό, επίσης. Δύσκολη και εκεί δεν δόθηκε. Αυτό έχω να πω.
3: Πάντως γενικά όλη η αμυντική εκεί η αντίδραση στο Ολυμπιακό ήταν άσχημη, Κώστα.
0: Πως στη φάση ήταν ένας μένα.
3: Ναι, ήταν ένας μένα, αλλά πως βγήκε ένας μένα να κύριε.
0: Στα γκολ ήταν χάλια για μου, όλη η αντίδραση των...
1: Στα γκολ, παιδάκι μου, δεν ξέρω και τι έγινε. Ένα μάτς το οποίο τώρα ήταν περίπατος έτσι. Ξαφνικά τι έγινε ρε παιδί μου, και πήγε να γίνει και 3-3 στο τέλος.
0: 3-3 ήταν δύσκολο.
1: Ρε παιδάκι μου, κατάλαβες τι λέω. Αν είχε 5 λεπτά ακόμα, αυτό λέω.
0: Κοίταξε, με βάση την εικόνα που είχε ας πούμε το όλο το μάτς και 55 λεπτά να έχει και 105, μπορεί να μην έφτανε ποτέ ο Βόλος στην περιοχή, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Ναι. Μπορεί και από το τίποτα να φας ένα γκολ. Γι' αυτό και λένε οι προπονητές ότι τσαλιμά μετά το 4-0. Έτσι λένε οι προπονητές. Μετά το 4-0 κάνω τι θες. Υπέρθυνση του Ολυμπιακού χθες είχαν ευκαιρία να βάλουν μετά το 3-0, τουλάχιστον άλλες τρεις φορές είχαν ευκαιρίες να το κάνουν το 4-0. Δεν ήταν συγκεντρωμένοι. Αντιθέτως, καταρχάς να ξέρουμε κάτι, ότι όλες αυτές οι ομάδες που θα παίζουν με τις μεγάλες, οι παίκτες τους, είναι συγκεντρωμένοι 100%. Γιατί ακριβώς θέλουν να δείξουν τα παιδιά και είναι πολύ λογικό. Οπότε τα τελειώματά τους είναι πολύ πιο καλά πολλές φορές, παρά τη διαφορά που συνήθως έχουν ποιοτικά, σε σχέση με τους παίκτες των μεγάλων ομάδων, οι οποίοι δεν είναι συγκεντρωμένοι. Και έτσι μπορεί να έρθει αυτό που θα μπορούσε θεωρητικά να έρθει χτες, από ένα 5-0 να γινόταν μια γελιοποίηση ας πούμε της κατάστασης. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το να είσαι σοβαρός σε όλο το 90 λεπτό. Όταν δεν είσαι...
1: Ο Φίλης μου άρεσε, Κώστα, πολύ.
0: Ο Φίλης είναι...
1: Έχει τρομερό κορμί.
0: Το καλύτερο ταλέντο του Ολυμπιακού μετά από τη γενιά...
1: Μουζακίτη, Κοστούλα.
0: Κοστούλα, Μουζακίτη κλπ.
1: Έχει τρομερό κορμί, ρε φίλε. Τρομερό
0: πολύ
1: κορμί.
0: Πολύ ωραίο κορμί και έχει αριστερό πόδι που δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Ναι.
0: Ξέρει μπάλα, που επίσης για ψηλό παιδί δεν είναι απαραίτητο που λέμε.
1: Ναι.
0: Ξέρει μπάλα. Πρέπει να διορθώσει την... αμυντική του συμπεριφορά, πολύ όμως, δεν μπορείς να παίξεις δηλαδή με αυτή την αμυντική συμπεριφορά σε υψηλό επίπεδο, αλλά αυτά είναι πιο εύκολα πράγματα που συζητάμε τώρα.
1: Είναι έχει, θέματα, τη βάση, δηλαδή, έχει τη βάση όμως. Ναι,
0: έχει 100%. 100%. Ναι. Απλά άμα δεις και τα δύο γκολ, δεν βρίσκεις τους αμυντικούς μέσους του Ολυμπιακού.
1: Η θέση του είναι 6, είναι 8, ποια είναι η θέση του.
0: 6-8 πλέον, έτσι όπως παίζουν, ναι. Ξέρεις, πλέον ναι, είναι, ναι. Και 6 και 8 είναι.
3: Ναι, αμυντικά θέλει βελτίωση αυτό που λες.
0: Ναι. Ναι, γιατί βλέπεις ας πούμε τις δύο, άμα κάθισε και δεις τα highlights, τα δύο γκολ, θα πεις πού είναι ο αμυντικός μέσος, πού είναι ο Φρόιλερ που μπήκε λίγο, πού είναι ο Φίλης, ξέρω εγώ κλπ. Δεν υπάρχουν. Όταν παίζεις με δύο κεντρικά χαφ, αυτοί οι δύο παίχτες πρέπει να έχουν όχι την ικανότητα, είναι υποχρεωμένοι πολλές φορές μες στο παιχνίδι να γίνουν τρίτη στόπερ.
1: Ναι.
0: Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, αυτομάτως δημιουργείται πρόβλημα στην ομάδα σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να μπορείς να γίνεις τρίτο στόπερ. Πώς να το κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η... Αλλά πραγματικά βλέπεις ας πούμε.
2: Όταν χαθείς, τώρα που είναι η ώρα πικρή.
0: Ένα παιδί από το οποίο

0: Σαμπούλα ήταν αρχηγός στη Youth League που το είχε πάρει, το ευρωπαϊκό. Αλλά ο Φίλης στα 19 του πραγματικά δείχνει, μας το είχε δείξει καταρχάς την προετοιμασία, γιατί από εκεί φαίνονται πολλά. Μάλιστα, αν στο τελευταίο παιχνίδι δεν ήταν κακός, θα ήταν ακόμα πιο ψηλά, θα έλεγα. Ήταν ένα κριτήριο το τελευταίο μάτς τότε του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ, ποιο ήτανε. Και εκεί δεν τα είχε πάει καλά, δηλαδή δεν θα το απέκλεια εγώ με την ΕΚ, γιατί δεν είχε και παίχτες τότε ο Ολυμπιακός αρκετούς από τις μεταγραφές, να ήταν ο Φίλης μέσα στο κόλπο σε ένα από τα δύο μάτς τουλάχιστον. Αλλά δεν τα είχε πάει καλά στο... όχι με την Αλκμαρ, με την Άντβερπ, είχαν χάσει 3-0, τα είχε πάει καλά. Και εκεί έμεινε λίγο πίσω, έμεινε λίγο πίσω. Αλλά αυτά τα παιδιά ξέρουμε πώς είναι. Άλλες κάνουν, άλλες λίγο πίσω, άλλες λίγο... Για όσο καιρό δεν βγαίνει από τη διοίκηση ανακοίνωση στηρίζουμε τον προπονητή, τον με τη Λίμπαρ δεν έχει απόλυση, λέει ένας άλλος φίλος. Παρατήρησα, λέει, ότι παίξαμε λιγότερο με σέντρες και πιο πολύ κάτω η μπάλα σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Γενικά προσπαθεί να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Γενικά προσπαθεί να το κάνει τον τελευταίο καιρό, αλλά να ξέρουμε ότι ο τρόπος παιχνιδιού είναι αυτό, είναι σέντρες. Το θέμα είναι ότι πού γίνονται οι σέντρες, από ποιο σημείο γίνονται και πόσο καλές είναι. Γιατί αν δεν είναι καλές ή αν γίνονται από σημείο το οποίο δεν ενδείκνεται, είναι γιώμες. Αυτό είναι δηλαδή το...
1: Η γιώμα είναι αυτή, ρε παιδί μου, που η βαθιά μπαλιά από πίσω το, που κοιτάς, ψάχνεις το κεφάλι του σέντερφόρ.
0: Αυτό είναι κάτι εξοχήν.
1: Είναι αυτό που θα βγει από... Αυτό που έκανε χθες το γκολ το... ο Νορβηγός που κάνει τη σέντρα. Αυτό είναι σέντρα, δεν είναι γιώμα.
0: Σωστά. Με το Βόλο παίζουμε το ερχόμενο Σάββατο. Είναι για τον Γκέτσε. Αν θα πάρουμε σέντερφόρ, το κοιτάζει πραγματικά ο Ολυμπιακός για σέντερφόρ ακόμα. Τώρα αν θα πάρει τελικά, αν θα καταφέρει να βρει αυτό που θέλει. Πάντως αυτό το οποίο είμαι υποχρεωμένος να πω είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ, παρότι έχασε ένα σίγουρο γκολ σε αυτό το διάστημα που έπαιξε, δεν ήταν βέβαια και μεγάλο, αλλά όσο έπαιξε, 20-25 πόσο ήταν, μας έδειξε έναν παίχτη ο οποίος ήθελε να παίξει. Το πάλευε, το έψαχνε, το έρανε, ήταν ένα καλό πρώτο δείγμα. Και είναι πολύ σημαντικό να είναι εντάξει ο Γιάρεμτσου, γιατί πρώτο δεν ξέρεις αν θα βρει center for καλό και δεύτερον δεν ξέρεις πότε θα σου προσαρμοστεί ο παίχτης ο καλός που θα έρθει κλπ. Ενώ αυτόν το ξέρει, έτσι είναι. Αυτή είναι και μια ερώτηση, απαντάω και σε μια ερώτηση άλλη που έγινα. Αν ναι, λέει, ο Γκονζάλης ή Γιάρεμτσουκ θα είναι ο βασικός. Αυτή μου πρέπει να πάρει παιχνίδια ο Γιάρεμτσουκ. Να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Δεν έχει παίξει. Έχει να παίξει από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Με τον Άγιαξ ήτανε. Όχι, με την Άντερ. Εκείνο το μάτς με την Άντερ και αυτός είχε παίξει με το Φίλι που ήταν προκλητικά διάφορος. Και όσο από τότε δεν τον ξανάβαλε. Ούτε τον ξαναπήρε αποστολή. Και με την ΑΖΕ τον είχε βάλει 10 λεπτά και με την ΑΖΕ στο 83ο λεπτό. Έχει να παίξει την προετοιμασία τέλος πάντων ο Γιάρεμτσουκ. Από τότε έχουν περάσει πάνω από μήνας.
1: Κωστή, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Παροξυσμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αναλυτές να φτάνουν στο σημείο να απειλούν με πόλεμο και να δηλώνουν προκλητικά. Θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε και το Καστελόριζο. Οι ακραίες αυτές αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σαφή απάντηση στην Άγκυρα δίνει η Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί από την Παρασκευή τριήμερη επίσκεψη ανώτατου εθνικού συμβολισμού στο ακριτικό Καστελόριζο με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στέλνει χειρό μήνυμα κυριαρχίας και αποτρεπτικής ισχύως απέναντι στις de facto προκλήσεις της Τουρκίας, όπως η μονομερής ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου και οι πλεύσεις του ερευνητικού σκάφους του Μπιτατ Μάρμαρα. Κατά την παραμονή του, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τη στρατηγική σημασία νησίδες Ρο και Στρογγύλη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα ούτε αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ρόδος και η Έδεσα μετά τον τραγικό θάνατο της 21 ετών Φέης Δημητριάδου σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί μας. Η νεαρή πρωταθλήτρια Ελλάδα στο στίβο, η οποία ζούσε και σπούδαζε στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η είδηση είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, όπου η Φέη προπονούταν από 5 ετών, την αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Οι λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης ο Εδεσαϊκός και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Έδεσα, όπου συγγενείς, φίλοι και συναθλητές θα της πουν το τελευταίο αντίο. Με 150.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Βουλή την επισκευή δύο κατοικιών στο Καστελόριζο με στόχο τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μετά από εισήγηση του Νικήτα Γκαγκλαμάνη, προκειμένου να δοθεί πρακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα εξέβρεσης προσιτής στέγης που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί στο ακριτικό νησί. Πρόκειται για δύο ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγίστης από την Καστελοριζιακή Διασπορά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ένα οίκημα θα διατεθεί για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το δεύτερο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης προχωρά από αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ρόδου λόγω των εργασιών αναβάθμισης στη Νέα Αγορά. Τα μέτρα θα ισχύσουν για 3 μήνες και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση περίφραξης σε απόσταση 2,5 μέτρων από το κτίριο, καθώς και καθολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του εργοταξίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οδό Αβέροφ, στο τμήμα από την Παπάγου έως τη Γαλλίας, όπου εξυπηρετούνται τα λεωφορεία Ρόδα και ΚΤΕΛ. Στο σημείο αυτό δημιουργείται αποκλειστική λωρίδα για τα λεωφορεία πλάτους 6 μέτρων, η οποία θα διαχωρίζεται με νησίδες τύπου Τζέρσεϊ, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Αλλαγές υπάρχουν και στην κίνηση των πεζών. Στην οδό Γαλλίας οι πεζοί θα κινούνται πλέον μόνο από το πεζοδρόμιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην οδό Αβέροφ θα χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο στην πλευρά του Ήχος και Φως. Παρατείνεται επίσημα έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 η προθεσμία για την αξιαγορά διακατεχόμενων δημόσιων κτημάτων μετά από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαδικασία προβλέπει εκπτώσεις έως και 80% στην αντικειμενική αξία για ευπαθείς ομάδες και εξόφληση του τμήματος έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Μπακασέτα, γεια σου, πρόσφερε στην ομάδα σου και αν ήταν αυτά, το timing που υπήρχε δεν ήταν και το καλύτερο και πλήρωνε την κρίνια. Καλή συνέχεια. Τάσο, λέει ο Γιάννης. Έτσι είναι, φίλε μου. Υπήρχε και μία ανάρτηση του Τάσου Μπακασέτα που ευχαριστεί.
0: Ο Ζουγλής,
1: μπράβο.
0: Του Αστέρα.
1: Ναι.
0: Του πρώην του Αστέρα.
1: Υπήρχε και μία ανάρτηση του Τάσου Μπακασέτα χθες που ευχαριστεί και τον Παναθηναϊκό. Είπε ο ίδιος ότι θεωρεί τιμή μεγάλη για τον ίδιο που χώρισε το περιβαλλον του αρχηγού. Ότι έχει μία πικρία ή δεν βοήθησαν όλοι ώστε η ομάδα να ξαναπάει πρώτη. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Τη γνώμη των δύο για το πέναλτι που ζητάει ο Βόλος. Εντάξει, ο Κώστας είπε τη γνώμη του, για μένα είναι, ο Κέσιτ λέει. Δεν ξέρω. Και έτσι,
8: για ποιο?
1: Για το πέναλτι που ζήτησε ο Βόλος.
8: Εγώ νομίζω είναι πέναλτι, αλλά και του Ολυμπιακού νομίζω είναι πέναλτι.
1: Και εγώ πιστεύω ότι και του Ολυμπιακού μπορούσε να
8: δοθεί.
1: Ναι, συμφωνώ. Διότι κοίταξε, στο μεν πρώτο.
8: Κώστα είχε βάρ.
1: Είχε.
0: Ναι.
1: Είχε.
8: Έλα, Παναγία.
1: Στο μεν πρώτο τον πιάνει από πίσω και τον ανατρέψει.
8: Και το
1: δεύτερο.
8: Του δίνει σαμπουνιά, ρε παιδί μου.
1: Του ρίχνει. Τι είναι αυτό, ρε. Πρέπει και αυτό να δοθεί. Δεν δόθηκε καν από τα δύο. Καλησπέρα, λέει, από αεροπλάνο προς Λονδίνο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Πάω μόνο, λέει. Λοιπόν. Θέλει προσοχή πως θα μπει η ομάδα με Κυψιά. Η Άκη την πάτησε επί λίγο καιρό. Φοβάμαι μην το δουν στον Αγκαρία, το μας, λέει ο Γιώργος. Δεν πρόκειται να το δουν στον Αγκαρία, Γιώργο μου. Να είσαι σίγουρος, γιατί έχει γίνει πολλή προεργασία για όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και όχι μόνο. Ξέρουν πολύ καλά στο Παναθηναϊκό ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό αυτά τα μάτς είναι τα πιο σημαντικά. Πιο σημαντικά και από τα ντέρμπι. Στα ντέρμπι θα χαθούν βαθμοί, άλλο θα πάρεις, άλλο θα χάσεις, άλλο θα έρθει χ. Στα μικρομεσαία όμως, όποιος έχει απώλειες, χάνει πολύ έδαφος για το πρωτάθλημα. Το ξέρουν πολύ καλά. Έτσι. Τάσο, άκουσα μια φήμη και ρωτάω να μου πει αν έχει βάσει. Βοτανικό θα μπούμε το καλοκαίρι 28. Παίζει αυτό. Πώς θα παίζει, φίλε μου, όταν λέμε ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο Ιούνιο 27, πώς θα μπει η ομάδα του 28. Εγώ λέω δεν θα είναι το Ιούνιο του 27. Εγώ πιστεύω γύρω στον Οκτώβριο. Κάπου εκεί θα μπει ο Βοτανικό στο Βοτανικό. Τάσο, δεν σου κρύβω ότι χθες βλέποντας την ΑΕΚ με πίεση μια μελαγχολία. Τελικά είναι γραφτό να κονίσουν τον Τόνι στο νέο γήπεδο, στηρίξει την ομάδα. Σωστά σε πίσω μελαγχολία, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει γράψει χρυσή ιστορία στην συγκεκριμένη διοργάνωση και απουσιάζει όλα τα τελευταία χρόνια και θα είναι ευχής έργο να επιστρέψει στο συντομότερο δυνατό. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που συμβαίνει τώρα που παίζουμε Πέμπτη Κυριακή λόγω συγκυριών θα μας βοηθήσει και μετά τη διακοπή να έχουμε ρυθμό με διπλά παιχνίδια. Τι λες? Σίγουρα, εντάξει, ρυθμό βρίσκεις με τα διπλά παιχνίδια. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά τα διπλά παιχνίδια φέρνουν και κάποια κούραση από ένα σημείο και μετά, και ειδικά αν έχεις και μακρινά ταξίδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλό, ειδικά τώρα στην αρχή, να έχεις σε συγκεκριμένες εβδομάδες διπλά παιχνίδια. Τάσο, θεωρώ ότι ο Πένια πρέπει να έχει ένα εξίσου σημαντικό εισάξιο ανταγωνιστή. Καλό είναι να κινηθούμε το Γενάρη για ένα τέτοιο. Βάση και σχολή Καϊράτη Λατινική Αμερική. Όχι, φίλε μου, διαφωνώ. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, είναι ο Κότσαρης. Εξαιρετικός όμως, όταν χρειάστηκε να παίξει στην Τούμπα πέρσι, έσωσε τον Παναθηναϊκό από συντριβή. Το 5-0 έγινε 2-0. Ένα παιδί το οποίο έχει εξαιρετική συμπεριφορά στα ποδητήρια, ένα Έλληνα. Ένα παιδί το οποίο το χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός και στη λίστα του στην Ευρώπη, γιατί είναι από τις ακαδημίες. Και δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει άλλο τερματοφύλακα. Αν πηγαίνει ο Γιάνκος πίσω στην ιεραρχία, τώρα φαίνεται ότι πηγαίνει. Αν υπολογίζεται, γιατί δεν υπολογίζεται, ρε Μάκη. Την ίδια ερώτηση μου κάνατε στις αρχές του σεζόν για τα Μπόρδα. Μάλιστα, υπήρχαν και διάφοροι που γράφουν ότι φεύγει τα Μπόρδα. Και έλεγα, παιδιά, τώρα είναι η ώρα του Γιάνκους. Αύριο μεθαύριο θα έρθει η ώρα του τα Μπόρδα. Όλοι θα παίξουν. Έτσι, το ότι δεν παίζει ένας παίκτης για 2-3-4 συνεχόμενα παιχνίδια δεν σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται. Απλά είναι ο άλλος σε πολύ καλή κατάσταση τώρα και παίρνει λιγότερο χρόνο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι με τον Ίστρουπ οι παίκτες που θα παίρνουν ευκαιρία και θα τη χάνουν δεν θα τη βρίσκουν εύκολα μετά. Δηλαδή, αν ένας παίκτης δεν παίζει πολύ, του δώσει τον χρόνο και δεν κάνει τίποτα, θα αργήσει να του ξαναδώσει τον χρόνο γιατί πολύ απλά θέλει να αλλάξει την οτροπία στην ομάδα. Δηλαδή, είτε παίζει ένα λεπτό, είτε ένα ημίχρονο, είτε 70 λεπτά, πρέπει να δείχνει το καλύτερο. Το καλύτερο πρόσωπο. Λοιπόν, Τάσο, βασικός ανταγωνιστής μας μέχρι τέλους θα είναι μόνο Ολυμπιακός, γνώμη μου. Πρέπει να πάρουμε τα τρία παιχνίδια μέχρι τη διακοπή. Μετά Καρισκάκης να κερδίσουμε, αυτό πιθανόν να πίνει το πρωτάθλημα. Διαφωνώ κάθετα. Το πρώτο και μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα φέτος είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια έτοιμη ομάδα, μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή. Έχει εξελιχθεί, έχει βελτιωθεί. Έχει βάλει πολύ καλούς παίκτες στην ενδεκάδα της. Ο Ολυμπιακός φυσικά και είναι διεκδικητής, δεν το συζητάω, αλλά εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο φαβόρι, αλλά δεν μπορώ να λες ότι είναι μόνο Ολυμπιακός ανταγωνιστής. Στο 6 γράφτηκε ότι η Καλαμάτα θα δηλώσει έδρα την νίκη αντί της Τρίπολης για το μάσο φαίνεται αγωνιστής και ισχύει, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες, ότι αυτό βγαίνει, ότι η Καλαμάτα θα δηλώσει την νίκη. Τάσο μου, θέλω να σχολιάσεις. Σε παρακαλώ τον τρόπο της μετάδοσης στον αγώνα με τον Πάκο, τον κύριο Τσόχο, που είπε πάνω από 20 φορές για το πέναλτι και κατάτησε. Ναι, εντάξει, οκ. Είπα την άποψή μου χθες. Κρεμούσε όμως να δω το παιχνίδι. Δεν το έχει πει ποτέ πάνω από 20 φορές το πέναλτι.
8: Όχι, ρε, δεν είπα.
1: Έχω δει όλο το μάτς, γιατί τρελάθηκα με αυτά που άκουγα.
8: Ναι, ναι, λοιπόν, όχι,
1: αν το είχε πει 5 και 6 και 7 φορές, θα έλεγα και εγώ ότι επέμενε. Έγινε το εξής. Όταν γίνεται το πέναλτι, δεν έχει τα replay αυτά που θα τον βοηθήσουν να βγάλει μια σαφή. Έτσι,
8: μια πλήρη.
1: Γιατί στο τέταρτο replay φαίνεται ότι είναι πέναλτι.
8: Ακριβώς.
1: Στα δύο πρώτα δεν φαίνεται. Έχει πει λοιπόν, θα εκκρεμεί να δω τα replay για να σας πω την άποψή μου. Στο ημίχρονο λοιπόν που βλέπει τα replay, έχει πει ότι σωστά διαμαρτύρει το ΠΑΟΚ και έπρεπε να πάρει το πέναλτι αυτό. Και έχει πάρει και τη θέση του, που εκεί διαφωνούμε, αλλά εκεί ο καθένας έχει την άποψή του, ότι ο Τουκάγκουα δεν είναι φάουλ. Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε ειδικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, με όλα όσα αυτά που έχουμε τραβήξει με το άσπρο μαύρο από όλα τα κανάλια, να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι, διότι ο δημοσιογράφος είναι ελεύθερος να λέει την άποψή του σε ένα κανάλι για τη μετάδοση ενός αγώνα. Δεν είναι κατευθυνόμενο τίποτα. Είπε την άποψή του ο Μιχάλης και πολύ καλά έκανε και την είπε. Για ένα πέναλτι που ήταν, διαφωνώ για τη φάση του Κάγκου, αλλά okay, η άποψή του είναι αυτή. Αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει κάτι υπέρ του Παναθηναϊκού τέτοιο. Όταν θα το πει, τότε θα είναι καλά ο Τσόχος.
0: Έχουν συνειδήσει αλλιώς γι' αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, ρε Κώστα. Αυτό... είπε στη μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Είναι κακό πράγμα.
1: Μπράβο. Ναι. Έχετε συνειδήσει αλλιώς, πρέπει να το ξεσυνειδήσετε.
8: Πάντως και του Κάγκου, Ατάσο, ξέρεις τι, αν δεν θεωρείς το τράπημα φάουλ,
1: ναι.
8: Αν το δεις πιο προσεκτικά, τον πατάει κιόλας.
1: Ναι, το ξέρω, ρε παιδί μου.
8: Okay. Νομίζω αυτό είναι okay. Το
1: φάουλ. Εντάξει, και όμως να σου πω κάτι. Ο Μιχάλης σου λέει δεν είναι.
8: Και εγώ, αν έβλεπα μόνο το τράβηγμα, ναι. Θα έλεγα ότι δεν είναι φάουλ.
1: Και όμως είναι άποψή του, ρε παιδί μου. Έτσι, για το απέναντι δεν διαφωνεί κανείς ότι είναι απέναντι. Τι να πούμε τώρα, δεν είναι.
8: Δηλαδή,
1: είναι.
8: Και χθες σε κάτι τέτοιες φάσεις δεν τα σφύριζε. Που ήταν ψηλά έτσι, που ξέρεις λίγο.
1: Ναι,
8: και αν
1: ναι,
8: δεν τα σφυρίζουν ναι. Πάντα, ας πούμε.
1: Και ένα ακόμα μήνυμα. Αν ο Μπακασέτας έφυγε ελεύθερος, αν θα πληρώσει το συμβόλαιο τελικά ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είχε ξεκαθαρίσει τον Μπακασέτα από την πρώτη στιγμή ότι είναι διατεθειμένος να του δώσει όλο το συμβόλαιο για να αποχωρήσει. Τελικά θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος του συμβολέου. Πήρε και ένα ποσό από τον ΑΠΟΕΛ και πήγε στο ΑΠΟΕΛ για να συνεχίσει την καριέρα του. Έλα, κέτσε.
8: Κώστα, ο Ζουγλής έβαλε τον γκολ.
1: Ναι, ναι, το είπε. Ναι. Α, το είπαμε πριν. Ναι, ναι, το είπαμε πριν.
8: Με ασίστ Μαρτίνι, υπάσχεται όλα τα λεφτά να ξέρεις.
0: Α, το έχω δει τώρα.
8: Η πάσα ήταν πάρα πολύ καλή αυτό του Μαρτίνι. Δεν ξέρω τι θέση παίζει δηλαδή αυτό.
0: Αριστερό μπακ.
8: Αριστερό μπακ. Πολύ ωραία πάσα.
0: Ναι, είναι ο πιο μοναδικός έμπειρος παίκτης του Ολυμπιακός. Δηλαδή, ξέρεις, πάνω από 23, ξέρω εγώ για τέτοια. Ο Πάουκ έχει πάρει παίκτες 30 για τον Πάουκ Β φέτος.
1: Ρε φίλε, τώρα ξέρεις ποιον βλέπω. Μια πτώση στο Σιφνέο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπειρε τον Παναναϊκό, επιδόνεται και τα μπίζα.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Προφανώς θέλει να βάλει και εμπειρία και όχι μόνο νέα παιδιά. Και έχει πάρει κάποιους παίχτες, ναι. Έχει τρεις, νομίζω, το έλεγε ο Τζόρμπα πριν. Ότι έχει παίχτες πιο μεγάλους σε ηλικία.
1: Έλα, και τσε.
8: Λοιπόν, πότε βγαίνει τα εισιτήρια για Τρίπολη, δεν ξέρω, φίλε μου, αλλά τα περιμένουμε. Πιστεύω αύριο που είναι Πέμπτη θα βγουν. Δεν νομίζω να πάει πιο πέρα. Δεν ξέρω γιατί, ναι, το είπαμε αυτό. Μόλις έκλεισα να πάω Λονδίνο για Σαχτάρα με τον πατέρα μου, το περιμένω πώς και πώς. Μπράβο, φίλε μου, καλά να περάσετε, σου εύχομαι. Αν πάμε. Ο Πάο κέντρο στο 10 εκατομμύρια για τον Ζαφίρη και εμείς με αυτά τα λεφτά πήραμε Βιτάλης, Μάγερ, Καϊρίνα και Μαρίν. Τα έχω πει από πέρσι, φίλε μου, και πέρσι υπήρχαν ανάλογες καταστάσεις. Η Λάσκη είναι ομάδα Β' Εθνικής, δεν τα λέτε και κάνει τη ΡΟΣΕΚ. Όχι, Γάμα είναι, φίλε. Απλά πήρε το πρωτάθλημα στην Αλφα.
1: Τι
8: τραβάμε στη ζωή.
1: Ομάδα Champions League και ομάδα Γάμα Εθνικής.
8: Και πρωταθλήτρια, ρε, η Αυστρία.
1: Μα ήταν και πολύ καλή ομάδα, ρε.
8: Ναι, καλή ομάδα.
1: Πώς έσπαγε και το πρέσβη, μου έκανε εντύπωση τρομερή.
8: Καλή ομάδα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Η Φωτό Γιώργο Γιώβιτ, αγκαλιά με κόρη Μαρίν, όλα τα λεφτά. Πάρει λίγο που λένε μπακ να ηρεμήσουν όλοι επιτέλους, Βασίλης από Γερμανία. Εντάξει μόνο, γιατί πρέπει να πάρει μπακ για να ηρεμήσουν, δηλαδή. Ας μην ηρεμήσουν, τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ θέλω ένα μπακ, ας πούμε, αλλά το έχει κατατήσει τέτοιο τώρα. Πώς αισθάνεται, όχι, για εισιτήρια την Κυριακή, παιδιά, έχω απαντήσει πολλές φορές. Θα πάρει για εισιτήρια και θα βγουν, πιστεύω, μέχρι αύριο. Με Πινέδα και Μάγκερ θα κεντούσαμε και θα φτάναμε με τελικά Champions League. Μπορεί να το παίρναμε κιόλας, φίλε. Με τον Πινέδα και τον Μάγκερ, το Champions League. Όταν αρχίσουν τραυματισμοί και τιμωρία στα δύο φόρτα, δεν έπρεπε να έχουμε εκτός από το Ζήνη άλλον έναν. Σύνοδο δεν γίνει να παίζουν Τετάρτη Κυριακή οι ίδιοι. Ρε φίλε, λέω και πάλι, η ΑΕΚ έχει τρεις φόρ που θα μπορούσαν και τρεις να είναι βασικοί, και ο Ζήνη θα μπορούσε να είναι βασικός. Και θα τον δούμε και βασικό σε μάτς. Και έχει και άλλους δύο παίχτες, τον Κοϊτά που πέρυσι είχε παίξει αυτή τη θέση αρκετά και είχε πάει και καλά, συν τον Κατσίνοβιτς. Δεν μπορεί να έχει και τέταρτο φόρ. Τον είχα ρωτήσει και εγώ τον προπονητή, τη συγκεκριμένη ερώτηση του είχα κάνει και είπε ότι δεν είναι καθόλου στα σχέδιά του μια τέτοια μεταγραφή. Τα ανεβάσματα του πήγε απελευθερώνει και τον Κοϊτά, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Πάντα το αριστερό μπάκο όταν ανεβαίνει, βοηθάει τον αριστερό που επιθετικό της ομάδας να κάνει κινήσεις πιο άνετα. Εννοείται αυτό. Η Λάσκη ήταν επίπεδου conference, αφήστε την προπαγάνδα.
1: Εντάξει, αυτό είναι τρόλ.
8: Ναι, δεν μπορεί.
1: Το πήραν χαμπάρι και θέλουν.
0: Καλή ομάδα ήταν.
1: Ναι, ρε, μια χαρά ομάδα.
0: Όχι πολύ καλή, είδα μια χαρά ήταν. Μια
8: καλή ομάδα, ναι.
1: Φίλε, έχει ρίξει, έχει κάνει τέτοια ανατροπή με τη Celtic. Δεν είναι απλό αυτό που έκανε τη Celtic.
8: Δίκαιο, όχι. Ρωτάει, λέει Κώστα, καλησπέρα, βλέπεις ενίσχυση με αμυντικό. Μάλλον εμένα εννοεί Κώστα, δεν νομίζω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
8: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι, φίλε μου. Και το μόνο παράθυρο που έχει μείνει ανοιχτό είναι αυτό που είπε ο Νίκος, ότι αν βρεθεί μια ευκαιρία μπορεί. Από ό,τι ξέρω δεν ψάχνει για παίχτη. Αυτά.
1: Έλα, Κώστα.
8: Α, και έχει στείλει ένας φίλος ότι πώς μιλάει ο Νικολακόπουλος τόση ώρα ενώ η ΑΕΚ νίκησε χθες. Παιδιά, την πρώτη ώρα δεν υπήρχε καν.
1: Παιδιά, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, επειδή δεν θα. Εκτάκτως ο Γιώργος δεν είναι σήμερα μαζί μας, ο Κώστας θα ήταν μετά τις 5. 4 με 5 μιλάγαμε για ΑΕΚ Παναθηναϊκό.
8: Πρέπει και πάλι, να πάρει. Και τώρα μιλάμε όμως.
1: Ναι,
8: δηλαδή.
1: Και πάλι μιλάμε. Πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός που θα πάρει χρόνο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι είναι, έτσι είναι η εκπομπή. Έλα, ακουστεί.
0: Άραγε πώς αισθάνεται και τι μυαλό να δουλέψει για την ομάδα έχει ο Μέντι όταν ξέρει ότι ψάχνουν τον αντικαταστάτη του, ρωτάει ένας φίλος. Δεν μπορώ να ξέρω τι, πώς κλπ. Ξέρω ότι. Αρκετές δουλειές στις οποίες ήμουνα εγώ έψαχναν για αντικαταστάτη μου. Τελικά, μάλλον έδιναν περισσότερα λεφτά, τελικά να με κρατήσουνε. Οπότε ο καθένας πιστεύω ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά του όσο μπορεί καλύτερα και ότι όταν κάνεις τη δουλειά σου φέρνεις αποτελέσματα, ανταμείβεσαι κλπ. Κλπ. Πότε θα γίνει γνωστή αλλαγή της λίστας για την Ευρώπη. Παιδιά, μπορείς μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν έχεις πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι θα αρχές εβδομάδας θα γίνει, ας πούμε, να δουν και τον Γιάρεμτσουκ και σε αυτό το μάτς, αλλά λογικά ο Γιάρεμτσουκ θα είναι, είναι και τραυματίας ο Ρόκα και είναι και λογικό αφού βγαίνει σεντερφόρ να μπει, ας πούμε, σεντερφόρ. Όχι, ποιον είναι η άλλη επιλογή ουσιαστικά, να θυμίσω που ο Κλέιτον δεν υπολογίζεται. Παίζει το ενδεχόμενο να παίξει με τα νεύρα μας ο Μέντι και να βάλει τον Καρθία. Για να πω την αμαρτία μου, μακάρι ο Έσε να είχε στα μάτς τα οποία έχουν παίξει και οι δύο παίχτες την απόδοση του Ντάνι Καρθία από την αρχή της φετινής σεζόν. Για να, αν θέλουμε να μιλάμε ρεαλιστικά και πραγματικά. Λοιπόν, άλλο τώρα το ότι έχει την τρέλα του, ας πούμε, με τον Ντάνιο προπονητής, αλλά ας δούμε και γύρω-γύρω τι γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι τόσο το, πώς το λένε όλο το πρόβλημα του Ολυμπιακού τώρα ο Γκαρθία. Πώς είδες που έρτα, λέει, ήταν όπως περίμενες. Σημασία έχει ότι τι είδε ο προπονητής που σου λέει μετά το μάτς, αν πρέπει να σταθούμε κάτι, είναι η απόδοση του Πουέρτα. Οπότε εκεί σταματάμε τα πολλά. Το Φορτούνι πως τον είδα και δεν παίζει βασικός. Δεν νομίζω ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός πήρε το Φορτούνι για να
1: Κώστα,
0: παίζει βασικός ο Φορτούνι.
1: Κώστα, ναι. Έχουμε μια είδηση σοκ.
0: Όχι, τι έγινε.
1: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή καρδιάς. Διαβάζω τώρα στο...
0: Ας το καλό.
1: Στο Sky.
0: Ωραία, γαμώτο.
8: Συλληπιτήρια, γαμώτο. Και το... Άκουγα μια συνέντευξή του πριν ούτε ένα μήνα.
1: Άρα, γαμώτο. Για το ξαφνικό χαμό του λαϊκού, τώρα τι να πω, παιδιά, είμαστε σοκαρισμένοι.
8: Πολύ μικρότερα, 54 χρονών.
0: Αυτό το 2026 είχε από θανάτους, δεν άφησε τίποτα, ρε παιδιά.
1: Τι να πω, παιδιά. Συλληπιτήρια, να πούμε, κουράγιο δύναμη στους δικούς του, είναι μια είδηση σοκ.
0: Και δεν, αν μου πεις ανακοπή, είναι τι να...
1: Ναι.
0: Είχε ταλαιπωρηθεί βέβαια τους τελευταίους μήνες, ήταν μέσα στο επίκεντρο, ας πούμε, διαφόρων
1: ναι.
0: καταστάσεων και λοιπά ο άνθρωπος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή που λες.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε,
0: τι να πούμε, να είναι καλά οι δικοί του να το θυμούνται.
1: Ναι, αυτό.
0: Και εμείς να είμαστε καλά, να τον θυμόμαστε.
1: Γι' αυτό λέμε παιδιά υγεία, όλα τα άλλα τα βρίσκουμε, έλα Κωστά, συνεχίζεις.
0: Έμα. Τι έλεγα εδώ. Γιατί κρατάς επταρφράγες το μυστικό του ότι έρχεται ο Μαρθελίνιο, λέει. Δεν υπάρχει ούτε κανένα μυστικό, ούτε έρχεται ο Μαρθελίνιο. Το τι θα γίνει και αν θα γίνει, ας αφήσουμε να το επιλέξουν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις, παιδιά. Δεν έχει νόημα να προτρέχουμε, ας πούμε, των αποφάσεων κλπ. Εγώ αυτό, ας πούμε, έχω να πω. Να πάρετε λίγο να σηκώσω το τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: παίρνω αμέσως.
1: Εντάξει, είναι σοκ η είδηση. Το Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς. Πριν από λίγο γίνει γνωστό, έχει μπει σε όλα τα site. Παιδιά, τι να πούμε τώρα. Είναι κάποιες ειδήσεις οι οποίες σε ξεπερνάνε, γιατί όπως είπε και ο Κωστής, είναι ένας άνθρωπος νέος, έτσι, νέος ηλικία. Και είναι τελείως ξαφνικό. Να πούμε ότι στα καθημερινά έτσι ότι όφι μέσα στο ημίχρονο με τον Έστω Χρυσόπουλος 0-0 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα μέχρι να έρθει πάλι ο... Α, όχι, έχουμε πάλι τον Κώστα, κάτσε να δούμε. Τον έχουμε.
9: Όχι, σε λιγάκι.
1: Λοιπόν, ο Μάικ από το Λονδίνο λέει: αυτό πήγε 100 φορές, ρε παιδιά. Λογικό είναι επειδή και πρώτη φορά ελευθερία. Μην κάνουμε αυτά που κοροϊδεύαμε, λέγε το Μιχάλη. Και επίσης να πω για το ότι αυτό που γράφει, μου έχετε στείλει μηνύματα ότι με την Νάικ, ας πούμε, κάτι χέρια κλπ. Δεν τα έλεγε. Η Κοσμοτέ και η Νόβα χρόνια τώρα έχουν δώσει εντολή στους δημοσιογράφους να μην μπαίνουν θέση για τις φάσεις. Έτσι. Ο Sport FM TV έχει δώσει εντολή στους δημοσιογράφους να λένε ελεύθερα την άποψή τους. Νομίζω ότι γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Γι' αυτό που συμβαίνει στο Sport FM TV, το παράπονο που είχαμε όλοι μας και στην Κοσμοτέ TV και στην Nova, ότι εδώ κοιτάξτε τη φάση που λέγανε όλοι οι δημοσιογράφοι, χωρίς να είναι δική τους η ευθύνη, γιατί ήταν εντολή αυτή, τώρα θα έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ αυτό λέω κάτι άλλο. Ένα άλλο φίλο μου λέει για τη σεβαστή άποψή σου, αλλά εμένα δεν με επίθει ο Καμαρά και του λέω τώρα μετά από ένα καλό παιχνίδι. Το έχει μεγάλο θέμα στο βάθο τη παιδική του μεταβάση. Μόνο παράλληλα κοντά το έχει. Διαφωνώ κάθετα. Άμα ξαναδεί το μάτι του Μπάουκ, δε πώ πάση έχει περάσει κάθετε και διαγώνισμο στου συμπαίκτε του. Και κλέψουμε έκανε στη φάση τη αποβολή του Τετέι και έδωσε την μπάλα μπροστά στο ταμπόρδα που και αυτό βρήκε τον Τετέι. Δεν είναι εκεί το θέμα του Καμαρά. Μεταβιβάσεις έχει πολύ καλές επιθετικές μεταβιβάσεις. Έτσι.
10: Έχω τον κύριο Σαριδάκη.
1: Πάμε στον Αντωνέλα. Αντωνή, έχουμε μικρονό. Έλα Αντωνή.
11: Καλησπέρα και πάλι από το Παγκρέτιο. Ημίχρονο έχουμε στην αναμέτρηση του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης για το κύπελο. Στο 0-0 η ομάδα της Χρυσούπολης που έχει κρατήσει στην άμυνα. Ο Αστράς είναι το πρόσωπο του αγώνα στα 45 λεπτά που έχουμε διανύσει, καθώς σε 4 περιπτώσεις είπε όχι 3 φορές απέναντι στον Αϊτόρ και 1 απέναντι στον Θεοδωσουλάκη. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Νέστου. Όφη που στα τελευταία 15 λεπτά του πρώτου μέρους αύξησε την πίεση στα καρέ των φιλοξενούμενων, ήταν περισσότερο επικίνδυνος, με περισσότερο ορθόδοξο τρόπο, χωρίς να διαγράφεται μια χαλαρότητα που υπάρχει στην πλευρά των εκηπεδούχων, αλλά έφτιαξε φάσεις με τον Αϊτόρ στο 38, με την προσπάθεια του Θεοδωσουλάκη που πήρε την μπάλα από τον Ντίκμαν σε ένα τέτα-τέτ από θέση μέσα δεξιά, δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της ομάδας του Νέστου, και στο 45 σε μια προσπάθεια του Νους, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή σε καλή θέση, το σουτ που επιχείρησε κόντραρε πάνω στον Σαπουτζή. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα παιχνίδι που όπως είπαμε όφηνε συνεχώς στο προσκήνιο, ο Νέστος αμήνεται με ιδιαίτερη επιτυχία και με κεντρικό πρόσωπο, κεντρική φυσιογνωμία, τουλάχιστον επί του παρόντος, στον τερματοφύλακά του τον Αστρά.
1: Μάλιστα, έγινε Αντώνη, όφηνος Χρυσούπολης 0-0. Έλα Κωστή, έχεις κάτι να ολοκληρώσουμε?
0: Ναι, δεν ήταν αγωνιστικά. Να πούμε ότι ο Μπέιλι σήμερα έκανε πρώτη φορά προπόνηση κανονικά με την ομάδα και αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Βέβαια θέλει δουλειά το παιδί. Ότι πάει καλύτερα ο Ρόκα, ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα στο νόμο του, και ότι ο Πιρόλα είναι να κάνει προπόνηση Παρασκευή. Το μάτς είναι Σάββατο, δεν ξέρω αν θα τον, βάλει να παίξει ή αν θα τον προφυλάξει εν ώψη για Αγγελόνια ο προπονητής. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, είναι όπως τα είχα πει τα πράγματα για τα άλλα θέματα, δηλαδή διασταυρωμένα και από άλλες πηγές. Αυτή είναι η πραγματικότητα και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα γεγονότα χωρίς να προτρέχουμε και χωρίς να λέμε πράγματα τα οποία, για τα οποία αύριο θα υποχρεωθούμε να πούμε ότι α, όχι, δεν, και τελικά το ένα και το άλλο.
8: Δηλαδή τώρα το δεδομένο δεν υπάρχει απόφαση κάτι για προπονητή.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
8: Ωραία,
0: αυτό, δεν υπάρχει απόφαση. Ναι. Ναι. Είναι ξεκάθαρο.
1: Έγινε Κωστή, ευχαριστούμε.
8: Έγινε Κωστή.
0: Και εγώ να είστε πολύ, καλά. Φίλε.
8: Για χαρά. Λοιπόν,
1: το σοκ είναι από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγη γνωστή είδηση, την είπαμε. Από ανοικοπή καρδιάς, κουρέγιο και δύναμη στους δικούς τους, λυπητήρια να πούμε. Ήταν η υπόσταση τις προηγούμενες δύο ώρες με τον Κώστα Γετζόγλου, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδίκης κοινότητας του Big News Sport FM. Νεάρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των οίκων και την επιλογή της μουσικής. Είχαμε την Κωνσταντίνα Πανώτσου και την Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε καλά, τα λέμε, γεια σας.
8: Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Face του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ

0: κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να μιλήσει.
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σκεφτόμουν τι μαγικό μπορεί να κάνουμε σαν το άμπρα κατάμπρα του Ανδρέα Βάσιου και να μπει ένα ακόμα παιχνίδι πάνω στην εκπομπή. Έχει βέβαια ένα. Έχει ένα παιχνίδι, ο Φινέστος Χρυσούπολης.
0: Το οποίο παραμένει ανοιχτό, διότι είναι στο 0-0. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε όλο μας το ενδιαφέρον εκεί. Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Εντάξει, εγώ μου έχει μείνει μια τσίπα, σε αντίθεση με σένα.
0: Ναι.
1: Μου έχει μείνει μια τσίπα μετά από δύο εκπομπές που γίνανε, φάγανε πιστόλι τελείως. Λόγω των ποδοσφαίρων, έτσι, όχι.
0: Είναι επικαιρότητα, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα σήμερα θα δουλέψουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Θα δουλέψουμε λίγο όσο μπορούμε. Και εσύ, ναι.
0: Okay,
1: τώρα το μαθαίνεις από μένα.
0: Ναι.

0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προετοιμαστεί να μπούμε με τη γνωστή ροή Σαχλαμάρας, αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και μας πειράσε, μας χάλασε λίγο το κέφι. Καταρχάς, να ευχηθούμε, να πούμε συλληπιτήρια, γιατί δεν τα ευχόμαστε τα συλληπιτήρια.
1: Σωστός.
0: Να πούμε συλληπιτήρια σε όλους όσους τον αγαπούσαν και σε όλους όσους θα τους λείψει. Ο Μαζονάκης, ο οποίος ήταν ένας καλλιτέχνης.
1: Έχει θέσει ωραία ο Τζόρτζης στο μήνυμά του, όπως ακριβώς το περίπου αυτό που λες και εσύ.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι το πάνς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε εμείς τι καλλιτεχνικό μέγεθος ήταν ο Μαζονάκης για τη χώρα γενικώς, και σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος την έζησε τη ζωή του, έστω και αν ήταν πολύ μικρή, με τον τρόπο που ήθελε ο ίδιος.
1: Λες να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Αντώνη Σαριδάκη.
0: Ναι, Αντώνη Σαριδάκης, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης.
1: Έχει αρχίσει ήδη το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι. Θα μας πει πώς εξελίσσεται και αν παραμένει το 0-0 του πρώτου μέρους. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είμαστε στο 7ο λεπτό της επανάληψης, το 52ο λεπτό στο Παγκρίτιο. Παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση του γηπεδούχου Όφη με τον Έστορα Χρυσούπολη, με τον Έστω Χρυσούπολης. Ο Όφη που στο πρώτο ημίχρονο έδειξε ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο από αυτό που μας έχει συνηθίσει τις έως τώρα υποχρεώσεις του αγωνιστικές, εγχώριες και διεθνείς. Ο Όφη που συνήθως παρουσιάζεται σοβαρός, προσπαθώντας να επιβάλλει την αγωνιστική του κυριαρχία, εάν είναι η ομάδα, αν είναι υπέρτερος μέσα στο γήπεδο, να είναι αποτελεσματικός. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Νέστο που κρατάει με σύμμαχο βεβαίως, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αστράτ, τον τερματοφύλακά της, το 0 στην άμυνα, παρά το γεγονός ότι ο Όφης στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου 45 λεπτού ανέβασε ρυθμούς, έγινε περισσότερο επικίνδυνος, δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Νέστου. Στο δεύτερο μέρος ξεκίνησε η ομάδα της Χρυσούπολης με δύο αλλαγές, με τον Γιακουμάκη να περνάει στη θέση του Σέα και τον Παντεκίδη στη θέση του Μιγέγκα. Υπενθυμίζουμε ότι από το 20 λεπτό ο Τριμάτης είχε πάρει τη θέση του Καντάβη, ήταν αναγκαστική όμως σε αυτή η αλλαγή για τον Τίμο Καβακά, σε αντίθεση με τον Χρήστο Κότη που διατηρεί τους 11 που ξεκίνησε το παιχνίδι, το βασικό σχήμα που αποτελείται από τους Λίλο, Κρίσμανης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Γκονζάλες, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Νούσα, Ιτόρ και Θεοδοσουλάκη. Υπάρχουν κάποιες χλιαρές εκδηλώσεις της αρέσκειας από την εξέδρα, καθώς έως τώρα η υπεροχή του Όφη είναι άκαρπη, επουσιώδης και δεν έχει αποφέρει κάτι ουσιαστικό. Τρεις ή τέσσερις, αν μπορούμε να πούμε έτσι, οι καλές φάσεις. Να δούμε το Θεοδοσουλάκη τώρα, ο οποίος γίνεται κάδοχος της μπάλας και ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Όφη στο 53ο λεπτό. Λοιπόν, δεν θα στοχίσει σε αυτό το τέταρτο, αυτή τη φορά νίκησε τον Αστρά παρά την προσπάθειά του. Ήρθε σε επαφή με την μπάλα ο τερματοφύλακας της Χρυσούπολης του Νέστου, δεν μπόρεσε όμως να της αλλάξει την τροχιά και να εμποδίσει την παραβίαση της εστίας του. 1-0 για την ομάδα του Όφη που ξεκινάει με το δεξί, έχει ένα καλό ξεκίνημα. Στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ανοίγει το σκορ και δικαιώνεται για αυτή την υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα γκολ που οπωσδήποτε θα παίξει το ρόλο του στην εξέλιξη, στην περαιτέρω εξέλιξη της αναμέτρησης, καθώς θα αδιώξει περισσότερο αυτό που μπορούμε να

0: 54ο λεπτό λοιπόν στην αναμέτρηση του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης 1-0. Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι το που μπήκαμε στο στούντιο επιτέλους.
1: Πάντα ξέρουμε πότε πρέπει να συνδεθούμε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω την προηγούμενη εκπομπή, αλλά 45 λεπτά.
1: Θα το κάνω εγώ άμα χρειάζεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Όπως το λέει, όλο λάδι και από την κανένα τίποτα.
1: Λοιπόν, έχουμε προς το παρόν λίγο λάδι. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε λεφτάκια και επιστρέφουμε για να μπούμε σε κανονική ροή σαχλαμάρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τελικά, όπως λέει ο φίλος ναι. Μου με αποκαλεί ανεκδίγητο.
1: Ανεκδίγητο?
0: Ναι, αναγκάστηκα να γκουγκλάρω.
1: Ναι.
0: Λέει, όλο μέλι-μέλι και τηγανίτα τίποτα. Λέει, βρε, ανεκδίγητο. Τι είπε, σιγά να μην έλεγε και όλο τηγανέλαιο και τηγανίτα τίποτα.
1: Έχει δίκιο, ναι. Αν και εγώ τη τηγανίτα τη θέλω να έχει λίγο λάδι απάνω.
0: Θε λαδομένη.
1: Δηλαδή, αυτά εγώ που λένε τώρα τα καινούρια ότι ξέρει τι, τα λέει αλάδωτη και αυτά. Δεν είμαι υπέρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Να κρατάει. Πρέπει να είναι και λίγο ανθυγιεινό για να είναι νόστιμο.
0: Θέλεις δηλαδή να σου δίνει ένα μήνυμα η καρδούλα σου ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι.
0: Ότι.
1: Εντάξει, δεν θέλω δεν το λέω. Εκείνη την ώρα δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοια.
0: Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή, αν είναι να κάνεις γουρουνιά, το καταλαβαίνω. Πρέπει να το ακολουθήσεις.
1: Δηλαδή, αφού έχω αποφασίσει να φάω τη γανίτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι να τη φάω τώρα, με σπόρους τσία. Θα τη βάλω με είναι λίγο λαδοπιωμένη, να έχει και το μελάι.
0: Λαδοπιωμένη.
1: Ελαφρώς λαδοπιωμένη.
0: Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την.
1: Τι δεν το λέτε εσείς, μόνο στην Κρήτη το λέμε.
0: Λαδοπιωμένη, όχι.
1: Το λαδοπιωμένη. Η πατάτα, ας πούμε, είναι λαδοπιωμένη. Πολλές φορές που άμα σου ξεφύγει και γίνει πολύ λαδοπιωμένη, δεν τρώγεται. Εντάξει, είναι χάλια. Αλλά η τηγανίτα έτσι να χειρουφίξει λίγο λάδι δεν είναι άσχημο. Κατά την προσωπική μου γνώμη δηλαδή. Δεν ξέρω. Αν τη συμμερίζεσαι.
0: Όχι, όχι. Ήθελα τόσο να σκεφτόμουν κάτι άλλο να μιλούσε, αλλά. Πάλι με σένα έχει να κάνει.
1: Ωραία.
0: Πάλι με σένα σχετίζεται.
1: Ναι.
0: Ήθελα να μου πεις με αφορμή τη χθεσινή σου μετάδοση.
1: Ναι, το περίμενα.
0: Κατά τη διάρκεια της. Όταν λέμε σακλαμάρες εννοούμε τη μετάδοσή σου. Για μισό λεπτό, φίλε. Για τις ανομολόγητες πράξεις που κάνουν.
1: Την περίμενα την ερώτηση.
0: Τα αραχνοειδή.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει ποτέ να δεις αράχνες να κάνουν αυτό που υπονόησες.
1: Εντάξει.
0: Ως τι το είπες αυτό το πράγμα?
1: Όχι, αλλά πρόσθεσε.
0: Σε ντοκιμαντέρ.
1: Καταρχάς δεν μιλάμε για πράγματα μόνο αν, αν έχουμε υπάρξει ήδη αυτόπτες μάρτυρες. Έτσι. Πολλές φορές μιλάμε για πράγματα. Δηλαδή, δεν μιλάνε άνθρωποι για, πώς το λένε, για ζωή σε άλλους πλανήτες, για αυτά. Τα έχουν δει με τα μάτια τους. Πάρα πολύ ωραία. Ισχύει. Άρα χρειάζεται να έχω κάνει μπανιστήρι σε αράχνες για να μπορώ να μιλήσω και να πω. Ότι. Αλλά βγάζω κάποια συμπεράσματα από τα γεγονότα.
0: Για αυτά, για τα συμπεράσματα.
1: Αν υποθέσουμε ότι κάποιες αράχνες θέλουν να πιάσουν, θέλουν να κάνουν μια τέτοια. Να φτιάξουν μια τέτοια ατμόσφαιρα, να πάνε λίγο στο παρασύνθημα, θα πρέπει να πιάσουν μια γωνία. Δεν πάνε τώρα μπροστά. Δηλαδή, όπως και γίνεται και με τους ανθρώπους τους περισσότερους.
0: Ναι, θεωρείς δηλαδή ότι ο ιστός της αράχνης λειτουργεί ως ξενοδοχείο ημιδιαμονής?
1: Ναι, συγγνώμη, είναι μια εστία εκεί. Ναι. Δεν λέω εστία το τέρμα τώρα. Ναι. Είναι μια εστία για την αραχνή, το σπίτι τους εκεί. Κάποια στιγμή, όταν θα φτάσουν στην απόφαση ότι θέλουν να αναπαραχθούν.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάνε τώρα στη μέση-μέση.
0: Well, I got news for you, my friend.
1: Τι, το έχει ψάξει?
0: Όχι, δεν το έχω ψάξει, αλλά επειδή έχει τύχει και έχω δει 2-3 ντοκιμαντέρ στη ζωή μου.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Μπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριμένα είδη αραχνοειδών.
1: Ναι.
0: Είδη αραχνοειδών. Whatever, οκ, okay, καταλαβαίνεις. Αλλά μου προκάλεσε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Διότι δεν το έκαναν στον ιστό της αράχνης.
1: Αλλά.
0: Το έκαναν πάνω σε μια πέτρα.
1: Α, η πέτρα λειτουργούσε, ας πούμε, σαν. Πώς το λένε,
0: ναι. Ας μην κάνουμε διαφημίσεις, ναι. Κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είναι η μόνη αίσθηση την οποία έχω σε σχέση με τη μετάδοσή σου. Κατάλαβα, εξαιρετικός, μπράβο. Όπως λέει και φίλος εδώ πέρα, όπως λέει ο Γίδη Γηγενής.
1: Όχι, ο Γίδη Γηγενής.
0: Επιλέγω αυτό λόγω του προσωνυμίου, γιατί και άλλοι το έχουν γράψει. Έχει τρώσει και φωνή σου με αυτό.
1: Ναι.
0: Πόσες μέρες λες να σε κρατήσει? Εντάξει, Κυριακή έχετε πάλι παιχνίδι.
1: Ακούγεται ακόμα έτσι βαριά.
0: Ναι, ναι, είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Θα με πάει τώρα 3-4 μέρες και μετά θα γυρίσουμε στα ίδια.
0: Σαν λιάρια, ακούγεται. Θα με πάει.
2: Ποιο τα παίρνει, πε μου σε παρακαλώ.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχετε επίπεδο, έτσι, οι περισσότεροι από εσάς, και δεν μπορείτε
0: να. Βάζεις και εμένα σε αυτό.
1: Εννοείται, εσείς ο πρώτος. Δεν μπορείτε να συλλάβετε και βαθύτερα ποιητικά μηνύματα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές μιλάμε και μεταφορικά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχεις δει εσύ γυναίκες αράχνες ποτέ στη ζωή σου. Δεν έχεις ακούσει για γυναίκες αράχνες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή.
0: Ξέρεις από πού έχει δει αυτό?
1: Από πού?
0: Στο έχω πει, δεν θυμάμαι τώρα το συγκεκριμένο είδος.
1: Ναι.
0: Που αφού. Πιστεί ότι ο φερόμενος, μάλλον ο υποψήφιος εραστής,
1: ναι,
0: μπορεί όντως να γίνει ο πατέρας των παιδιών της.
1: Ωραία.
0: Ανταποκρίνεται στο ερωτικό του κάλεσμα, κάθεται εκεί η αράχνη, κάνει.
1: Με ποια κριτήρια, ξέρουμε?
0: Κοίτα, συνήθως χρησιμοποιούν ό,τι κάνουν γενικά τα αρσενικά. Δηλαδή, είτε φουσκώνει με κάποιο τρόπο, είτε αλλάζει χρώματα.
1: Πουλάει μούρι, δηλαδή.
0: Πουλάει μούρι κανονικά.
1: Ναι.
0: Και αφού του πει, είσαι εσύ ο εκλεκτός, είσαι εσύ ο Ζωσέ Μουρίνιο.
1: Του το πει, του το δείξει,
0: τον τρώει μετά. Και όταν λέω τον τρώει, εννοώ τον καταβροχθεί κανονικά.
1: Κυριολεκτικά τον τρώει.
0: Κυριολεκτικά.
1: Εδώ δεν μιλάμε μεταφορικά. Ναι.
0: Και έτσι έχει βγει το.
1: Η γυναίκα Αράχνη.
0: Η γυναίκα Αράχνη.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Βλέπετε, για να μάθετε και δύο πράγματα εδώ. Ο David Attenborough του Sport FM.
1: Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε. Γίνεται ματσάκι καλό πλέον στο Ηράκλειο. Πάμε στον Αντώνη Σαριδάκη να μας πει πώς ακριβώς εξελίσσεται πλέον η αναμέτρηση.
1: Δεύτερο γκολ για τον Όφη. Αυτή τη φορά ο Νούς ήταν σε ρόλο δημιουργού. Ο Μπόρκα Γκοζάλες, ο οποίος προωθήθηκε από θέση μέσα αριστερά με ένα δυνατό σούτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Αστρά που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Μια πολύ ωραία προσπάθεια, μια ωραία συνεργασία που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του Όφη με τον Νούς σε ρόλο δημιουργού. Ουσιαστικά έδωσε το μισό γκολ στον Γκονζάλης, ο οποίος δεν αστόχησε, ήταν ελεύθερος, είχε χώρο και έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή, το καλύτερο δυνατό τέλειωμα, μη αφήνοντας περιθώρια. Ενώ πάει για τρίτο γκολ ο Όφη, παρολίγων τώρα σε αυτή την προσπάθεια με τον Δίκμα να βγάζει για τον Νούς. Ο Νούς μέσα στην περιοχή με το αριστερό ήρθε σε επαφή με την μπάλα που κατέληξε out στο 64. Το 62 το 2-0, τώρα στο 64 Όφη που αγγίζει για μια τρίτη επιτυχία, περισσότερο σοβαρός, περισσότερο επικεντρωμένος στο στόχο θα μπορούσαμε να πούμε. Όφη, η ομάδα του Χρήστου Κόντι στο δεύτερο μέρος που έχει σημειώσει δύο τέρματα με τον Νούς και τον Μπόρχα Γκονζάλες και οπωσδήποτε έχει κάνει πολύ πιο εύκολη την αποστολή της για τη συνέχεια απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Ο Καινουριάκης και ο Αθανασίου στο μεταξύ μπήκαν στο γήπεδο. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και τις αλλαγές με τον Στόιλκοβιτς και τον Γιόνι να δίνουν την θέση τους στον Δημητριάδη και τον Δωμαίδη για την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης σε ένα παιχνίδι που φαίνεται πλέον ότι η τροπή του έτσι είναι εξαιρετικά προβλέψιμη.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Σαριδάκη. Δείχνει να έχει καθαρίσει το παιχνίδι Όφη, αν και έχει ακόμα κανένα μισάωρο μέχρι να τελειώσει με αυτό το 2-0.
0: Μπορώ να σου μεταφέρω ένα ερώτημα το οποίο μου θέτει ο εξαιρετικός Δημήτρης Μαυροϊδής.
2: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου λέει, επειδή τώρα έβαλα να σας ακούσω.
2: Ναι.
0: Ξεβρακώθηκε.
2: Δεν τον λέει. Εντάξει.
0: Πες.
2: Δεν ξέρω τι εννοεί. Θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο γούρι για την ΑΕΚ. Παρόλο που έχει δώσει το παρόν και σε ιστορικά στραπάτσα, αλλά τέλος πάντων, θεωρεί ότι σε αυτόν ανήκει το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας. Περισσότερο και από το Μαρίν, μη σου πω.
0: Θέλει φωτογραφίες δηλαδή, μόνο στις επιτυχίες.
2: Ναι, δηλαδή.
0: Στα άλλα μας δεν πηγαίνει.
2: Ο Μαυροϊδής θεωρεί ότι προσέφερε περισσότερο στην νίκη της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ χθες περισσότερο και από το Μαρίν. Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει για Αράχνες, ναι, και για το Spider-Man.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει ο φίλος, γιατί εξηγεί.
2: Ναι.
0: Λέει ο λόγος που τον τρώει η κυρία Αράχνη, τον κύριο Αραχνίτσο στην προηγούμενη περίπτωση, είναι η πρωτεΐνη που χρειάζεται για να εκολαθούν τα αυγά της. Επομένως, κάτσε λίγο.
2: Θα πάρει ένα συμπλήρωμα διατροφής.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Πρέπει
0: δηλαδή,
2: να φάει το σύντροφό της.
0: Δηλαδή. Μπορεί να γίνει το αντίθετο. Δηλαδή, αντί να τα σκάσεις για να αγοράζεις πρωτεΐνη μπρο και κάτι τέτοια. Δεν βγαίνει έξω να πιάσει αράχνε να τι φά.
2: Ναι, δηλαδή από το να φαγωθούμε μεταξύ μα, καλύτερα να πάρει αυτό.
0: Θα φαγωθούμε μεταξύ.
2: Αυτό το κουβά που ποτέ δεν κατάλαβαν από την αλήθεια.
0: Ποιο κουβά.
2: Μου φαίνεται. Με την πρωτεΐνη, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Αυτά τα σκευάσματα. Αυτά τα πίνει βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω και σε μορφή σέικ.
0: Σε μορφή σέικ. Ναι. Σε μορφή χορού.
2: Λοιπόν, γύρισα από διακοπέ και σα άκουσα και χθε και σήμερα να παίζετε αθλητικά. Λέει, τι πάθατε, λέει, έχασα κάτι. Στάθη, δεν πάθαμε ούτε εμείς κάτι, ούτε εσύ. Απλά υπήρξαν κάποιες μεταδόσεις αγώνων οι οποίες πέσανε πάνω στην εκπομπή. Θα πάμε μία ακόμα φορά και τώρα στο Ηράκλειο, γιατί είχαμε ένα ακόμα γκολ στο παιχνίδι του Όφη με τον Νέστο Χρυσούπολη. Νέστο Χρυσούπολης, θα μας πει ο Αντώνης Σαριδάκης πώς το πέτυχε. Αντώνη, μας ακούς?
1: Ναι, 3-0 Όφη που συνεχίζει σε καταιγιστικούς ρυθμούς. Ακόμα ένα τέρμα αυτή τη φορά από τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη που είναι και το πρώτο του στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα του Όφη μαζί με τον Αποστολάκη, εκμεταλλεύτηκε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την παλιά στον κενό χώρο. Πλάσαρε επιτυχημένα τον Αστρά περνώντας την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα του Νέστου, κάνοντας το 3-0 στο 25ο λεπτό. Όφη που πλέον στο 20 λεπτό, σε αυτό το 20 λεπτό που έχουμε διανύσει στο δεύτερο μέρος, δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό, εννοείται προς το καλύτερο, αγωνιστικό πρόσωπο, αυτό που έχει συνηθίσει σε κάθε αγωνιστική του παρουσία στο Παγκρίτιο στάδιο και κάνει περίπατο απέναντι στην ομάδα της Χρυσούπολης. Όφη που δείχνει ότι θα συνεχίσει στον ίδιο τρόπο, αυτό ζητάει και ο Χρήστος Κόντης που είναι συνεχώς όρθιος και παροτρύνει τους ποδοσφαιριστές του να σημειώσουν και άλλα τέρματα και δείχνει καμία εντελώς διαφορετική αγωνιστική εικόνα εν συγκρίση με αυτή του πρώτου 45 λεπτού. Θεοδοσουλάκης λοιπόν, πρώτο γκολ στη φετινή περίοδο στο, πριν από 2 λεπτά το 3-0 στο 65 για την ομάδα του. Όχι, είμαστε στο 67 και πάμε για το 68 στα μέσα του δεύτερου μέρους, σε ένα απόγευμα που φαινόταν ότι θα ξεκινούσε. Είχε ξεκινήσει προβληματικά, στενάχωρα, ο κόσμος κακοπερνούσε στις εξέδρες, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.
0: Το καθάρισε, βέβαια.
2: Εντάξει, το καθάρισε 3-0 στο 67 πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και πλέον καμία περίπτωση να αλλάξει κάτι. Τώρα, τι θυμήθηκα εν τω μεταξύ με το όνομα του Νέστου και, ναι, και με το γεγονός ότι παίζει στο Ηράκλειο. Υπάρχει, υπήρχε στα νεανικά μου χρόνια, δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχει το μαγαζί, μια φοβερή πιτσαρία που λεγόταν Νέστος.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Ναι, τώρα θα μου πει κάνω διαφήμιση. Λες και εμένα περιμένει τώρα ο Νέστος, αλλά δεν σου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μια φοβερή πιτσαρία από αυτές τις συνοικιακές. Που είναι τελείως ανυποψίαστες, ρε παιδί.
0: Τέτοιες γουστάρουν, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Συνοικιακές.
2: Μπράβο, δηλαδή που κανένας, το ξέρουν μόνο οι γνώστες, μόνο οι μίστες. Και έκανε, έφτιαχνε πίτσα, μα, ξέρεις, με το χοντρό το.
0: Θα έπρεπε να μπορείτε να δείτε τη φάτσα του. το έχω πει πολλές φορές, αλλά τώρα εντάξει, μαζί με τα σάλια σου, ρε.
2: Με το χοντρό το ζυμάρι. Γιατί αυτό, εγώ δεν μπορώ και αυτούς που λένε ήκανο η αυθεντική. Παίρνω γι' αυτό το ύφος. Η αυθεντική πίτσα είναι με λεπτό ζυμάρι. Να, δεν με ενδιαφέρει.
0: Οπότε να σου πω, τουλάχιστον μπορεί κάποιος να πει ότι δεν του αρέσει με χοντρό ζυμάρι.
2: Βεβαίως.
0: Ή πάλι θα μας δείξεις εκεί που κάνουν ανομολόγητες πράξεις οι άνθρωποι.
2: Αυτό λέω. Ότι δικαιούται ο καθένας να έχει τα γούστα του. Δεν μπορώ. Αυτούς που κάνουν την αστυνομία στα ναι. παγιά σου. Λέει αυθεντική καρμπονάρα. Ωραία, και εμένα με αυγό μου αρέσει η καρμπονάρα, εντάξει. Άμα δει κάποιο μια συνταγή που βάζουν κρέμα γάλακτος, μπαίνει από κάτω και του κάνει αήθεια επίθεση.
0: Εκεί πέρα, εγώ σου λέω, ναι. ξεχωρίζω. Δεν είναι καρμπονάρα, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή η συνταγή είναι συγκεκριμένη. Σου λέει, βάζουμε αυτό, αυτό, αυτό. Και ναι. εσύ λες, okay, εγώ θα βάλω το άλλο και το άλλο. Ονόμασέ το κάπως αλλιώς. Όπως λες εσύ,
2: ναι.
0: τι μου λέτε σουβλάκι μανιταριών.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Μισό
0: λεπτό.
2: Δεν αλλοιώνουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δεν αλλάζουμε το μπιφτέκι λαχανικών. Λέμε μπιφτέκι λαχανικών.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά κατά τα άλλα το μόνο που είναι ίδιο είναι το μακαρόνι.
2: Όχι, ρε
0: σπαγκέτι.
2: Κάνεις...
0: Το ένα έχει αυγό, το άλλο έχει κρέμα γάλακτος.
2: Άμα κάνεις...
0: Το ένα έχει μπέικον, το άλλο έχει. Πώς το λένε. Άλλα πράγματα είναι.
2: Την καρμπονάρα βάζοντας όλα τα άλλα υλικά. Και αντί για αυγό βάλεις κρέμα γάλακτος. Που σου ξαναλέω, και εγώ υπέρ του αυγού είμαι σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, είναι μια παραλλαγή της καρμπονάρας.
0: Okay, είναι μια παραλλαγή. Ναι, δεν είναι καρμπονάρα.
2: Δεν είναι, ναι, αλλά δεν είναι εγώ δεν μπορώ, σου ξαναλέω, τους ανθρώπους που μπαίνουν για να κάνουν την αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Καλά, εγώ δεν μπορώ την αστυνομία γενικότερα.
2: Άρε, αχτύπη αναρχικέ.
0: Λοιπόν, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτσα έχουν επιστρέψει. Ένα τέτοιο περιέγραψε και χτες ο εξαιρετικός κ. Μαραδιανός. Εκεί που κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και φυσικά κάθε αγώνας είναι μια νέα ιστορία. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θα κάνεις την αγωγή σου μετά το διάλειμμα.
2: Θα την κάνω, ναι. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως, Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο Πολυκόβρησης, Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και από μεταμόρφωση ως Μαρούση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισία στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από Καλυθέα προς Παλαιοφάλιρο στο ρεύμα προς Λιφάδα και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφος Βύρωνα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Έφυγε σήμερα το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ που κατέληξε από ανακοπή. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, 2 σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΑΣΦ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νέα Πόλη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε απότομη άνοδο 4,44% στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού νωρίτερα είχε πλησιάσει τα 81 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου λαμβάνει μέρος στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Με το στίχο «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα. «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Παροξισμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αναλυτές να φτάνουν στο σημείο να απειλούν με πόλεμο και να δηλώνουν προκλητικά. Θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε και το Καστελόριζο. Οι ακραίες αυτές αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σαφή απάντηση στην Άγκυρα δίνει η Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί από την Παρασκευή τριήμερη επίσκεψη ανώτατου εθνικού συμβολισμού στο ακριτικό Καστελόριζο, με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στέλνει χειρό μήνυμα κυριαρχίας και αποτρεπτικής ισχύως απέναντι στις de facto προκλήσεις της Τουρκίας, όπως η μονομερής ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου και οι πλεύσεις του ερευνητικού σκάφους του Μπιτατ Μάρμαρα. Κατά την παραμονή του, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τις στρατηγικής σημασίας νησίδες Ρο και Στρογγύλη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα ούτε αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ρόδος και η Έδεσα μετά τον τραγικό θάνατο της 21 ετών Φέης Δημητριάδου σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί μας. Η νεαρή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο στίβο, η οποία ζούσε και σπούδαζε στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η είδηση είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, όπου η Φέη προπονούταν από 5 ετών, την αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Οι λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης ο Εδεσαϊκός και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Έδεσα, όπου συγγενείς, φίλοι και συναθλητές θα της πουν το τελευταίο αντίο. Με 150.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Βουλή την επισκευή 2 κατοικιών στο Καστελόριζο με στόχο τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μετά από εισήγηση του Νικήτα Καγκλαμάνη, προκειμένου να δοθεί πρακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα εξεύρεσης προσιτής στέγης που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί στο ακριτικό νησί. Πρόκειται για δύο ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγίστης από την Καστελοριζιακή Διασπορά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ένα οίκημα θα διατηθεί για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το δεύτερο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης προχωρά από αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ρόδου λόγω των εργασιών αναβάθμισης στη Νέα Αγορά. Τα μέτρα θα ισχύσουν για 3 μήνες και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση περίφραξης σε απόσταση 2,5 μέτρων από το κτίριο καθώς και καθολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του εργοταξίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οδό Αβέροφ, στο τμήμα από την Παπάγου έως τη Γαλλίας, όπου εξυπηρετούνται τα λεωφορεία Ρόδα και Κτέλ. Στο σημείο αυτό δημιουργείται αποκλειστική λωρίδα για τα λεωφορεία πλάτους 6 μέτρων, η οποία θα διαχωρίζεται με νησίδες τύπου Τζέρσεϊ, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Αλλαγές υπάρχουν και στην κίνηση των πεζών. Στην οδό Γαλλίας οι πεζοί θα κινούνται πλέον μόνο από το πεζοδρόμιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην οδό Αβέροφ θα χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο στην πλευρά του Ήχος και Φως. Παρατείνεται επίσημα έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 η προθεσμία για την αξιαγορά διακατεχόμενων δημόσιων κτημάτων μετά από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαδικασία προβλέπει εκπτώσεις έως και 80% στην αντικειμενική αξία για ευπαθείς ομάδες και εξόφληση του τμήματος έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι.
5: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Εννοώ φάτο, δεν έχω πρόβλημα, δεν θα σε κράξω. Αλλά λέω, δεν γίνεται να το φας από τη γωνία που υποτίθεται ναι. Αδειά σου. Εκτός περιπτώσεων σαν αυτήν τώρα εδώ. Ναι. Εκεί, ας πούμε, που η μπάλα σχεδόν βγάζει φλάσγεν και στρίβει και μπαίνει μέσα, τι να του πεις τώρα.
7: Κράτα το γυάλι μετά, δώσε αυτό.
6: Θα το δώσω. Μπορείς να πει, ναι. Την εξυπνάδα.
7: Ναι, ναι.
6: Άρεσε, ωραίο.
7: Δηλαδή, σου λέω, βλέποντας κι εγώ μετά, ακριβώς λέω, το βλάκα.
6: Ναι.
7: Ξέρεις, κι εγώ όπως πάντα, με αμετροέπεια, ναι. Ρε παιδί μου. Το βλάκα θα έκανε κάνα βηματάκι δεξιά.
6: Ναι.
7: Όπως κάθεσαι στην εστία και καλά. Αλλά όχι.
6: Όχι.
7: Περίμενε εκεί, σου λέει εντάξει, πάει out.
6: Απλά δεν έφτανε.
7: Δεν έφτανε, ναι.
6: Λέει ο φίλος εδώ. Χθες στην τρίμπλα του Μπρινιόλι έπεσε η μπύρα, το κινητό, η σερβιτόρα με το δίσκο γεμάτο και 2-3 Παναγίες. Θα σου εξηγήσω για να καταλάβεις τι εννοεί. Ακριβώς γιατί δεν έχεις δει τη φάση.
7: Για πάμε λίγο, ναι.
6: Καταρχάς, το μεγάλο πρόβλημα Μπρινιόλι γενικώς ως τερματοφύλακα, αν και εγώ το θεωρώ φοβερό τερματοφύλακα, το έχω ξαναπεί. Δεν είναι ότι έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης, είναι ότι έχει ενίοτε υπερβολική αυτοπεποίθηση.
7: Συμφωνούμε.
6: Εχθές λοιπόν με το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού.
7: Μάσα για τσίχλα.
6: Ναι, βεβαίως.
7: Okay.
6: Με το μάτι στην κόψη του ξηραφιού, 1-0, κάνουν οι άλλοι τις απέλπιδες προσπάθειες, ας πούμε, να ισοφαρίσουν και αυτά. Του γυρνάνε την μπάλα πίσω. Τον μουντάρει ένας επιθετικός με τα χείλια και κάνει ο τύπος μια ντρίμπλα.
7: Καλή.
6: Δεν έχει σημα... Αυτό θέλω να πω τώρα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλή ή κακή. Εκεί θα φύγουν οι Παναγίες που λέει ο άλλος. Ακόμα και αν κάνει ρουλέτα.
7: Ναι.
6: Έτσι. Ή κάνει σομπρέρο. Πώς το λένε αυτό με το σομπρέρο, δεν το λένε.
7: Α, δεν περνάς, το ξέρω αυτό.
6: Που την περνάς με το τακούνι πίσω.
7: Α, από πλάτη, πίσω,
6: και τη φαίνεις μπροστά.
7: Ναι.
6: Και τέτοιο να κάνει ο τερματοφύλακας. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Όχι, διώξτε την εκεί, δεν με ενδιαφέρει.
7: Το μόνο που δέχεσαι είναι καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος εσύ.
6: Όχι, λέω ότι δεν δέχομαι την αστυνομία του φαγητού. Και εγώ σου λέω με αυγό τι θέλω, ρε παιδί μου. Και τώρα μιλάμε για Μπρινιόλι και για ιταλικό φαγητό.
7: Καλά,
6: αλλά
7: ναι,
6: να τα δέσω.
7: Τυχαίο. Για κάτσε λίγο, γιατί εδώ έχω μια καταγγελία από τον Αντώνη τον Περιπτερά.
6: Ναι.
7: Καλησπέρα, πεφωτισμένη Νικόλα και εσύ πηγολαμπίδα από δίπλα. Αφού είπε την κοντοαμάρα σου με τις αράχνες, εξήγησε.
6: Ναι.
7: Τώρα μπορεί να μην το μεταφέρω σωστά γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει. Εξήγησε και τη φράση που είπε όρθιο τραπ. Α, είπε δεν τίθεται θύμα.
6: Το είπα, ναι. Το είπα. Ήταν σαρδάμ αυτό.
7: Εντάξει, okay.
6: Αν και πρόσεξε. Επειδή
7: σε
6: ήταν...
7: είπε όρθιο τραπ. Έλα τώρα, αυτό είναι προσβλητικό.
6: Αν και θα μπορούσα να ισχυριστώ. Σαν τον Μπουρσανίδη όταν σούταρε από το
7: Μπράβο.
6: Κέντρο και όταν έδιωξε και μπήκε γκολ. Επειδή ήταν μετά από μια σύγκρουση του Ρώτα και ήθελα να πω ότι δεν τίθεται θέμα τραυματισμού γιατί σηκωνόταν. Θα μπορούσε να στέκει όμως ότι δεν τίθεται και θύμα αφού σηκώθηκε, έτσι.
8: Είσαι αστέρι του ουρανού, μου κλέψες καρδιά καινού.
7: Τέτοιες ηλίθιες ντρίπλες έκανες και στο σχολείο όταν ήσουν αδιαβαστός.
6: Ναι. Σου έχω πει στο σχολείο δούλευα μπλόφα πολλές φορές. Δηλαδή σήκωνα χέρι. Ενώ εκείνη τη μέρα μπορεί να ήμουν διαβασμένος, ποντάροντας ότι γενικά ήμουν καλός μαθητής.
7: Ναι.
6: Αλλά μια-δύο μέρες μπορεί να.
7: Φανταστείτε το επίπεδο αυτού του σχολείου.
6: Ναι, είχα μολύσει αετό, ρε παιδί, μια-δύο μέρες, ξέρω εγώ, ή είχα κάποια σημαντικότερα πράγματα να κάνω. Δεν ήμουν ακριβώς διαβασμένος, έτσι. Αλλά όταν έκανε, πώς το λένε, την ερώτηση η καθηγήτρια, ήθελε βέβαια προπόνηση.
7: Ναι.
6: Με ύφος. Σήκωνα χέρι βαριεστημένα του τύπου.
7: Έλα
6: τώρα,
7: ναι.
6: Αυτά θα λέμε
7: αυτά
6: τώρα.
7: Ρωτάνε,
6: δηλαδή,
7: ναι.
6: Τέλος πάντων, σηκώνω χέρι. Απλά γιατί πρέπει να σηκώσω. Δεν καταδέχομαι σχεδόν να απαντήσω
7: να
6: στην ερώτηση. Ενώ δεν είχα ιδέα.
7: Τώρα που έχεις μεγαλώσει και έχεις σχετικά σου παιδιά και τα λοιπά, δεν είσαι απόλυτα βέβαιος ότι σχεδόν όλοι οι καθηγητές, δηλαδή θα έπρεπε κάποιος να είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου,
6: ναι.
7: Μπορούσαν με μία ματιά να καταλάβουν ποιος έχει διαβάσει και ποιος όχι.
6: Όχι όλοι. Έχω κοροϊδέψει αρκετούς, όχι όλοι. Υπήρχαν κάποιοι που.
7: Δεν αισθάνεσαι λίγο φιλότιμο μέσα σου και την ανάγκη να ζητήσεις συγγνώμη, έστω και αργά.
6: Πολλές φορές.
7: 30 χρόνια μετά.
6: Άμα αισθανόμουν την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη, δεν θα έκανα αυτή την εκπομπή μαζί σου τόσα χρόνια.

0: Άρα υπάρχουν και αυτοί οι εγκάθετοι που θέλουν να σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Mm-hmm. Δεν αναφέρομαι στο Μαυροειδή, ναι, στο ερώτημα του αν ξεβρακώθηκες. Ο Άγγελος από τυχείο. Ναι. Καλησπέρα, λέει. Νικόλα, πες τον Γιώργο δίπλα σου. Ο Νίκολιτς είναι ο νέος Μπάγεβιτς. Αν πάει στον Ολυμπιακό, να απαντήσω εγώ.
1: Ναι, δεν θέλω. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Ναι. Δεν θέλω να το πιστέψω, όχι. Τώρα, αν εννοεί από άποψη προσφορά, εντάξει, να είμαστε και δίκαιοι, ρε φίλε. Ούτε, πώς το λένε, δεύτερη χρονιά δεν έχει, ναι, πληρώσει.
0: Τα πάει καλά,
1: όμως. Ναι, ναι. Ο άλλος κύριος που ανέφερε ήταν πάρα πολλά χρόνια.
0: Και το όνομά του δεν λέει.
1: Ναι. Ο άλλος, λέει, τερματοφύλακας, έχει χέρια, πόδια, στήθος και πάει ο Γιώβιτς και του τη ρίχνει στο κεφάλι. Αυτό την έχει δει αυτή τη φάση?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που πλασάρει ο Γιώβιτς και κάνει απόκρουση ο άλλος με το κεφάλι. Εντελώς τυχαία. Και αυτή.
0: Δεν μπορεί και αυτός να το παίξει
1: που θα έλεγα τώρα.
0: Και να πει, το ήθελα.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Το κόζαρα, όταν το ρίξει με εξωτερικό φάλτσο, που ακλείσει και τις δύο γωνίες με τα χέρια και έκανα.
0: Το μόνο που
1: έκανα με κεφαλιά.
0: Το κεφάλι μου.

0: Να δώσουμε τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας στην οικογένεια του Θοδωρή Λεταγίφ και της Ελένας.
1: Βεβαίως.
0: Είναι όπως πάντα στο ταξί. Σήμερα δεν υπάρχει καμία καταγγελία για λακκούβες στο οδόστρωμα και κάτι τέτοιο. Είναι και με τις δυο κόρες παρέα, διότι μία εκ των δύο θα κάνει τατού.
1: Όπα.
0: Αναρωτιέμαι αν είναι το πρώτο.
1: Και πάνε οικογενειακός.
0: Και πάνε οικογενειακός. Πάνε οικογενειακός. Δηλαδή θα πρέπει να περάσει από
1: λογοκρισία.
0: Από λογοκρισία. Δηλαδή δεν το κάνεις αυτό το.
1: Ναι.
0: Ή δεν θα κάνεις αυτό το σημείο του σώματος.
1: Δηλαδή,
0: ή έχουν πλήρη ελευθερία τα παιδιά.
1: Σκέφτεσαι το Θοδωρή, το Λεταγίφ, να μπουκάρει μέσα στο στούντιο και να πει τι κάνετε, τι κάνετε εδώ.
0: Όχι, αλλά σκέφτομαι εξής. Α, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι ότι μπορεί, ας πούμε, να τη πει: δεν θες να κάνεις ένα μικρό ταξί, ας πούμε, κάπου.
1: Ένα μικρό ταξί.
0: Ένα μικρό ταξάκι, ναι. I love you, baby. I need you, baby. Και σου λέω τώρα, μου πεις δεν έχω παιδιά, αλλά ήδη τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνω εγώ την πρώτη μέρα που θα έρθει το δικό μου το παιδί.
1: Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις.
0: Και θα μου πει ότι θέλει να κάνει τατού και θα αρχίσω κι εγώ. Ξαφνικά θα έχω γίνει ο πατέρας μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα θυμάμαι ότι κι εγώ έχω κάνει τατού και εμένα ο πατέρας μου το ήθελε. Ή σκουλαρίκι που επίσης η ίδια ιστορία. Ναι. Τι μας καρδιλίγια αυτά. Τι θες να πας να κάνεις. Και θα το λέω και τατουάζ.
1: Ναι.
0: Θες να πας να κάνεις τατουάζ. Στον κόλο σου, ξέρω εγώ, στο χέρι σου, όπου και.
1: Ναι.
0: Και σκέφτομαι αυτό. Θα γίνω τέτοιος.
1: Όχι, θα γίνεις, είσαι ήδη τέτοιος.
0: Πρόσεξε.
1: Απλά δεν το ξέρεις.
0: Θα γίνω τέτοιος για την τιμή των όπλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα λέω πράγματα τα οποία τα πιστεύω, αλλά θα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να πει ένας πατέρας. Τατουάζ!
1: Το φοβερό ξέρεις ποιο είναι. Ότι όταν αλλάξεις το στάτους και γίνεις πια ο πατέρας σου.
0: Έτσι. Ξαφνικά όλα αυτά έχουν σημασία.
1: Τα πιστεύεις. Είναι μια, πώς να σου πω, μια περίπτωση σχεδόν αυτυποβολής. Κατάλαβες, πράγματα που τα θεωρούσες τελείως γελία όταν τα έλεγε ο προσωπικός σου πατέρας, μετά που έρχεται η φάση που σου λέει όταν θα κάνεις και εσύ παιδιά.
0: Μπράβο, έτσι, ναι.
1: Και γέλαγες τότε και λες, τα πιστεύεις. Δεν είναι ότι τα λες για τη φανέλα επειδή τα έλεγε και εσένα ο πατέρας σου να τα επαναλάβεις. Τα πιστεύεις, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Όπως αρχίζεις και πιστεύεις ότι στην εποχή σου τα πάντα ήταν καλύτερα. Έτσι, δηλαδή πώς περνάς αυτή τη φάση, έτσι είναι και το άλλο.
0: Σε πιστεύω πάντως για αυτό που λες, γιατί ήδη πριν καν κάνω παιδιά, έχω υιοθετήσει την ατάκα του πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Περί μηχανής.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις τώρα, θα σου πάρω εγώ ένα παπάκι 50 κυβικά.
1: Ναι.
0: Και όταν γυρίσεις από φαντάρος και έχεις κάνει δικά σου λεφτά, πάρε ό,τι διάολο θες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και πλέον θα είναι ακριβώς με αυτή τη διατύπωση. Ότι τώρα με ένα πατίνι θα
1: εσύ
0: την κάνεις.
1: Κάτι. Γιατί θα την κάνεις ακριβώς η ίδια τη διατύπωση, αφού με σένα δεν έπιασε. Γιατί θα τα πεις έτσι.
0: Έλα ντε.

0: Ο Σταύρος δίνει και μια εκδοχή που δεν τη σκεφτήκαμε βέβαια.
1: Σχετικά με
0: γιατί
1: τι?
0: Λέγαμε πριν ότι η μπάλα από το φάουλ του Μαρίν μπορεί να κάνει χαλάστρα στις αράχνες. Αλλά με βάση αυτό που είπες και πριν, ότι η κυρία Ράχνη όταν είναι έτοιμη για τη φάση τον τρώει τον κύριο Αραχνίτσο.
1: Αφού τον χρησιμοποιήσει,
0: μπράβο,
1: τον πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα.
0: Μπράβο. Και αν η μπάλα λέει έσωσε τον κύριο Αράχνη την ώρα που ήταν έτοιμη η άλλη να τον φάει.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό να φάει εννοούμε τον Αραχνίτσο. Άρα σου λέει μπορεί να σώθηκε μια ζωή εκείνη, ναι, την ώρα και να μην έγινε χαλάστρα.
1: Αλλά δεν θα έχουμε χιλιάδες άλλες γιατί νομίζω γεννάνε και πάρα πολλά αυγάφτες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι πόσα ξέρεις για τις αράχνες?
1: Ρε φίλε, άσυγκα, ξέρω τα πάντα. Έστειλε και η βασιλική φιλόλογος, λέει, πόσα ξέρεις. Και επιστρέφουμε στο θέμα του ιταλικού φαγητού,
0: ναι,
1: μετά τις αράχνες.
0: Ωραία.
1: Και λέει ο φίλος ο Νίκος, προκαλώ τους ειδήμονες να μου βάλουν χέρι επειδή φτιάχνω την αραμπιάτα με μπούκοβο αντί για πιπεριές τσίλι. Εντάξει. Εκεί το δέχομαι, διότι δίνει το ίδιο
0: δεν
1: αποτέλεσμα.
0: Δεν είναι τόσο βασικό συστατικό,
1: ναι,
0: που άμα το αλλάξει, ναι, αλλοιώνει το χαρακτήρα του φαγητού.
1: Το θέμα, η αραμπιάτα είναι ένα καίει και γι' αυτό πολλοί δεν μπορούν να τη φάνε.
0: Καίει, μπράβο.
1: Πρέπει να καίει,
0: μπράβο. Ναι, άμα δεν καίει, δεν είναι ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν καίει, δεν είναι ωραία.
1: Σου αρέσουν. Α, συγγνώμη, συνάδελφε.
0: Όχι, όχι, ρώταμε.
1: Σου αρέσουν ονομασίες που μπορεί να είναι είτε σε πίτσα είτε σε σπαγκέτι κτλ. Που για να σου δείξει πόσο καυτερό είναι, μπορεί να το έχουν βαφτίσει στο πιάτο λάβα. Ο Βεζούβιος.
0: Διαβόλα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Σ' αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: σου δίνει έτσι μια.
0: Μ' αρέσει. Διαβόλα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες ονομασίες που δημιουργούν συνειρμούς, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά μ' άρεσε πάντα το pepper steak. Pepper steak σου λέει.
1: Pepper steak, για να το βοήθησε με.
0: Το είναι με σάλτσα, πώς το λένε, που είναι μέσα παρούτι.
1: Να σου πω από τι ώρα έχεις να φας.
0: Φαίνεται.
1: Το βλέπω, ναι.

0: Είναι τρομακτικό το πόσο πολύ θα λες πράγματα που λέει ο πατέρας σου. Κλασική ένδειξη ότι γερνάς, λέει ο Στάθης. Μα το είπαμε ήδη.
1: Ναι.
0: Και το είπαμε ήδη ότι το νιώθουμε. Το λέει ότι το πιστεύει, λέει ήδη ένας και είμαι 31 χωρίς παιδιά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Μα ξέρεις, εγώ έχω γεράσει έτσι κι αλλιώς πριν κάνω παιδιά. Ναι,
0: υπάρχει μια άλλη μεγάλη αλήθεια σε αυτήν την περίπτωση, βέβαια. Ότι παρόλο που τα συνειδητοποιείς ότι ο γέρος σου είχε δίκιο, ποτέ δεν το παραδέχεσαι μπροστά
1: του. Μ' αρέσει πάρα πολύ που χρησιμοποιήσες τον όρο ο γέρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι λες και έχεις βγει από τα τσακάλια, ξέρω ότι δαλιανή.
0: Είμαι τσακάλι, δεν είμαι. Αλλά ελπίζω να μην πεθάνω από υπερβολική δόση, πώς το λένε, ασπιρίνης, Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων.
1: Τουλάχιστον δεν είχε πονοκέφαλο.
0: Ο Γουαρδέλης.
1: Ναι, πεθαίνοντας.
0: Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, με διάκοψη και έχασα τον ηρμό μου.
1: Ναι.
0: Τι έλεγα, βρε.
1: Έλα, να παίξει το βάρο.
0: Να το βάλεις λίγο πίσω.

0: έλεγα λοιπόν ότι.
1: Το θυμήθηκε, βρε Θεριό.
0: Ναι, δεν παραδέχεσαι ποτέ μπροστά στον πατέρα σου ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι είχε δίκιο.
1: Καλά, μετά θα σε αρχίσει τα τροπάρια.
0: Πρόσεξε, δεν είναι το λες μόνο για να μην ακούσει, να μην δεις το θριαμβευτικό ύφος του τύπου στα έλεγα εγώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θέλεις, πώς το λένε, εκείνη την ώρα να δεχτείς ότι εσύ έλεγες να μην πω
1: ναι,
0: τι.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Και γυρίζοντας το χρόνο πίσω, αντιλαμβάνεσαι πόσες πολλές έχεις πει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή τελευταία βόλτα από το Ηράκλειο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει λίγο ολοκληρώσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τον Έστω. Θα μας πει ο Αντώνης Σαριδάκης αν έμεινε το 3-0. Αντώνη.
2: Καλησπέρα και πάλι από το Παγκρίτιο. Τελικό αποτέλεσμα Όφη Νέστος Χριστούπολης 3-0. Εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο για την ομάδα του Χρήστου Πόντη στο δεύτερο μέρος. Σοβαρεύτηκε, κατάφερε να σημειώσει 3 τέρματα, να μετουσιώσει σε γκολ την αγωνιστική του υπεροχή. Το 1-0 υπενθυμίζουμε εντάχει στο 55 με τον νους από γύρισμα του Αποστολάκη που βρήκε τον Αργεντινό στην πλάτη της άμυνας. Τέτα τέτ με τον Αστρά που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου για την ομάδα του Νέστου. Στο 62ο λεπτό από μια ωραία προσπάθεια, μια ωραία συνεργασία του νους που έκοψε την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Μπόρχα Γκονζάλες με δύναμη εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νέστου Χρυσούπολης κάνοντας το διευρύνοντας το προβάδισμα για τον Όφη και στο 3 λεπτά αργότερα ο Θεοδωσουλάκης από εξαιρετική πάσα του Αθανασίου εξαιρετικό τελείωμα κρέμασε με λόμπα με σκαυτό σου τον Αστρά στέλνοντας την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Νέστου Χρυσούπολης. Ο Όφη που συνέχισε σε υψηλούς ρυθμούς και στη συνέχεια είχε καλές φάσεις για να σημειώσει ένα τέταρτο γκολ στο 74 με τον Ντίκμαν με ένα σουτ που κατέληξε out στο 78 με το Θεοδωσουλάκη έπειτα από μεταβίβαση του Ρωμάνου μέσα στην περιοχή ο Αστράς γλόκαρε το τελικό σουτ και ένα ακόμα μια προσπάθεια του Ρωμάνου στο 84 που κατέληξε out. Ικανοποίηση για την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου για την ομάδα του Όφη που στρέφει πλέον και πάλι την προσοχή της στο πρωτάθλημα και το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου εκτός έδρας στο Καραϊσκάκι με την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Σαριδάκη. 3-0 επικράτησε εύκολα ο Όφη του Νέστου Χρυσούπολης στο κύπελο, για το κύπελο Ελλάδα Superbet.
1: Μεταφέρω μια μικρή ιστορία με αφορμή ένα γεγονός που έγινε σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Εδώ. Από αυτή την εξαιρετική συχνότητα, ο φίλος ο Νίκος, ο Λουφιάνος ο Νίκος, λέει: προβληματισμένος ο ακροατής στέλνει σήμερα μήνυμα το πρωί στον Τζόχο. Mm-hmm. Με ρωτάει το παιδί μου τι είναι αυτά τα ανομολόγητα πράγματα. Τι να του πω, απάντηση του Τζόχου. Θα πει την αλήθεια στο παιδί. Ο εκφωνητής είναι βλαμμένος.

0: Από τις λίγες φορές που ο Αντώνης επιτίθεται εναντίον μου και δεν είσαι εσύ ο βασικός του στόχος, γιατί αν θυμάσαι καλά, διάβασε το μήνυμά του και σε υποτίθεται έγραφε όρθιο τραπ. Αλλά σκέψου όπως είναι έτσι το πι. Στην πραγματικότητα ήταν ένα γάμα και ένα γιώτα. Δηλαδή, και λέει:
1: τραγή.
0: Νικόλα άλλαξε γυαλιά, όρθιο τραγή έγραψα ή παρεάδεια επειδή δεν βλέπεις.
1: Εντάξει, έχει δει κανένα τραγή ξαπλωμένο. Γιατί δεν ένιωσε την ανάγκη να δει.
0: Εννοεί τα δύο πόδια.
1: Σούζα δηλαδή.
0: Ναι, σούζα.
1: Ούτε σούζα έχω δει τραγή να πει.
0: Όχι, πολύ συχνά όρθιο τραγή.
1: Ναι, όταν θέλει να ζευγαρώσει.
0: Όταν θέλει να ζευγαρώσει ή όταν θέλει να αποκλείσει άλλου μνηστήρε.
1: Ωραίο.
0: Έτσι του μπιούνται μεταξύ των. Μεταξύ των, ναι. Ποιο είναι ο πλανήτη
1: σου. Φίλε, εγώ μπορώ να σου πω μέχρι ζευγάρωμα αράχνη. Για τραγιά δεν ξέρω ακόμα.
0: Τα θηλαστικά είναι δικά μου, άστα.

0: Στέλνουνε αρκετοί, λέει και ένας φίλος εδώ, το φιλέ του πιπέρι δεν γκέι, θες και pepper steak, και η φίλη Μαρία το λέει λίγο πιο ευγενικά. Κριτικό του γάνει το pepper steak δεν γκέι. Παιδιά, εντάξει, εξαρτάται τι, υπάρχει μια διαβάθμιση στο κέι, έτσι. Ναι. Έχει μέσα 3-4 διαφορετικά πιπέρια.
1: Ναι.
0: Δεν το λες ουδέτερη γεύση, τη σάλτσα που έχει το pepper steak. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται κέι, δεν είπα ότι έχει ταμπάσκο μέσα. Δηλαδή υπάρχει μια διαβάθμιση.
1: Όχι, θέλω να επιτεθείς.
0: Δεν θέλω να επιτεθώ σε κανένα.
1: Ποσειδώνος πέντε, έτσι.
0: Δικοί μας ανθρώποι είναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Να τσιμπήσουμε και κάτι.
0: Ναι, να φάμε και κάτι και επιστρέφουμε. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε, που λέει και μια ψυχή.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4.
7: 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Top FM 102,4.
10: Στους Γκονζάλης και Θεοδωσουλάκης. Στο μάτς με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Super Bet League 2, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, 1-1. Μέσα στη μέρα ή το αργότερο μέχρι αύριο να μένεται η απόφαση για την έφεση του Παναθηναϊκού σχετικά με την τιμωρία του Ντέσσερ. Συγκρατημένη αισιοδοξία στους πράσινους ότι η ποινή θα μειωθεί από 3 αγωνιστικές σε 1. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή για το αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ στις 39 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ. Την προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Κανονικά προπονήθηκε ο Μπέιλι, την Παρασκευή θα δοκιμάσει ο Πυρόλα. Με τον κόσμο του στο πλευρό του, οι Ερυθρόλευκοι στα εκτός έδρας παιχνίδια του Europa League, καθώς θα πάρουν 3.500 εισιτήρια για το μάτς με τη Μαρσέη, 1.750 με την Τσέλια, 1.650 με τη Ρεν και 1.500 με την Τορένσε. Τον ενθουσιασμό του για την ιδανική πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League εξέφρασε ο Λόβρο Μάγερ. Εκπληκτική νίκη και υποστήριξη από τους οπαδούς και ανάρτηση του Κροάτη στο Instagram. Το να συμμετέχω σε αυτή τη στιγμή είναι κάτι που ονειρευόμουν ως παιδί, έγραψε ο Σταύρος Πήλαιος. Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Την απόκτηση του οποίου ανακοίνωσε νωρίτερα η ΠΑΕ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Δεσπότο, Φλουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα διευθύνει τον ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή. Αύριο στις 10 τίθενται στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια του αγώνα. Στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA την 3η 15 Σεπτεμβρίου με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής της ΕΠΟ. Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι ο ορισμός των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των διασυλλογικών διοργανώσεων του 2028 και του 2029. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το αυριανό παιχνίδι του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα Άκτορ. Δεν ανακοίνωσε αποστολή για το μάτς στην Τρίπολη ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σενάρια στην Ιταλία για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Νικολό Καζάλη της Μπολόνια. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Στοίχημαν Super Cup Basket που θα διεξαχθεί στη Ρόδο. Τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν θα διεκδικήσουν οι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Νέο πρόβλημα στο δικέφαλο του Βορρά, καθώς μετά τον Ταϊρή νοκάου τέθηκε και ο Γκρέι για 2 εβδομάδες με περιοστήτιδα στην αριστερή κνήμη. Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Νάπολη την Άρσεναλ σε αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 10 και ξεχωρίζουν στο απόψινό πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα, Παρίς Σεν-Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Sporting Galatasaray. Ενώ στις 8 παρατέταρτο παίζουν Μπαρσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρδι Βίκινγκ. Τηλεοπτικά οι αγώνες από Magenta TV με το μάτς στο Merseyside να μεταδίδεται και από το Mega. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Εσύ λέει, έκανε την κάπια ή έκανε την κάμπια.
1: Την κάπια.
0: Μπερδεύτηκα με την προηγούμενη συζήτηση, ξέρεις, με τα αραχνοειδή και τα θηλαστικά.
1: Το έχουμε κάνει πολύ ντοκιμαντέρ και σε έχει επηρεάσει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό.
1: Αυτό
0: ναι. Είναι. Ακούω
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Αυτό
0: ακούω φωνές.
1: Να στείλω την αγάπη μας στον αδερφό μας, τον Παναγιώτη, ναι, τον οποίο μοιραστήκαμε μερικές ωραίες στιγμές το προηγούμενο τριήμερο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα.
0: Τι μοιράστηκα κι εγώ.
1: Μοιραστήκαμε και κάποια ποτά παραπάνω.
0: Α, ναι, α, ο, ναι. Και παραμένοντας το θέμα.
1: Ποιο ήταν το θέμα?
0: Σε National Geographic, τέλος πάντων, περιβάλλον, ναι. Ο Κώστας, ο πελάτης της καρδιάς μας, λέει: αυτό που δεν σώζεται με τίποτα μετά το σεξ είναι το αρσενικό αλογάκι της Παναγιάς. Το θηλυκό τον αποκεφαλίζει, ναι.
1: Ναι, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις αράχνες.
1: Ναι.
0: Ζούγκλα κατάντησαμε.
1: Γιατί φέρονται έτσι? Τα ζώα, δηλαδή πραγματικά. Θα μου πεις, οι ανθρώποι φέρονται καλύτερα.
0: Να το, να το, ο γέρος.
1: Τα λαϊκίστικα.
0: Κάνε το γέρο από μέσα σου.
1: Τα λαϊκίστικα. Αυτό τώρα είναι, θέλει, τραπεζάκι καφενείο σιδερένιο.
0: Γι' αυτό εγώ σου λέω και στο έχω ξαναπεί ότι μία φράση η οποία με διαολίζει, ανάμεσα στις χιλιάδες άλλες, είναι ότι με αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και στη φύση. Και λες, όχι, στη φύση συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι κανόνας το ότι επειδή συμβαίνει στη φύση είναι και μια χαρά.
1: Ναι.
0: Άλλο, πώς το λες εσύ, ετερόν εκάτερον.
1: Μπράβο. Γιατί επικαλείσαι αυτό και όχι το αλογάκι της Παναγίας?
0: Μπράβο, ναι.
1: Που μετά, δεν το ξέρω εγώ, τον αποκεφαλίζει.
0: Άρα.

0: Ναι, αλλά αυτό μιλάει για λογάκι.
1: Αυτό είναι αλογάκι. Δεν το έκανε σε σκόπιμα, χάρη. Ήταν μια πολύ ωραία σύμπτωση το αλογάκι της Παναγιάς.
2: Πρώτο το αλογό μου, το πονηρό. Και όσα έχω θα του τα βάλω.
1: Δεν θυμάμαι αν το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Μπορεί και ναι, αλλά δεν πειράζει.
0: Για πες.
1: Είναι η αγαπημένη σου τζογαδόρη οι κύριοι Φίλιποι,
0: ναι,
1: ή οι αλογομούριδες.
0: Ναι, και λυπάμαι γιατί είναι και αυτό, ρε παιδί μου, ένα από τα πράγματα που χάνονται σιγά σιγά.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Μαζί με τα επαγγέλματα που χάνονται.
0: Ναι.
1: Ο Τσαγκάρης. Και ο αλογομούρης.
0: Ο Τσαγκάρης πλέον φτιάχνει και κλειδιά. Δηλαδή,
1: ναι,
0: συνήθως είναι κοντά σε σταθμούς, μετρό κτλ. Και σου λέει τάκα τάκα το κάτω.
1: Δεν βγαίνει μόνο.
0: Ναι, τα κούνι και τέτοια.
1: Με τα κούνι δεν κάνουμε μόνο δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Α φτιάξω και κανένα, πώς το λένε, και κανένα κλειδάκι. Αλλά και οι αλογομούριδες, ας πούμε, εκλείπουν σιγά σιγά.
0: Ναι, γιατί είναι για αρχόντους, όπως και να το κάνουμε.
1: Είναι όντως για αρχόντους.
0: Ο υπόκαμπος πήγα να πω αντί για. Ο υπόδρομος.
1: Θες να μείνεις εκεί στα ζώα, εσύ.

0: Ο φίλος ο Μιχαήλ στέλνει τα φιλιά του από Αγγλία με ένα μήνυμα.
1: Έτσι υπογράφει Μιχαήλ.
0: Μιχαήλ, έτσι είναι το προφίλ του στο Facebook.
1: Ναι.
0: Ένα μήνυμα που απλά επαναλαμβάνει Μπάγκεβιτς, Μπάγκεβιτς, Μπάγκεβιτς. Μάλλον είναι για σένα. Και μετά παίξτε το κομμάτι. Το κλέβεις και του φτωχού το αρνί.
1: Ναι.
0: Από Βοσκόπουλο. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό.
1: Με αυτή την εισαγωγή που έκανε, δεν θα παίξουμε τίποτα. Καλησπέρα, Λένε. Πήγα να πετάξω ένα χαρτόκουτο σε μπλε κάδο και ναι, πετάχτηκε από μέσα μια γάτα. Δεν θα πάει καθόλου καλά.
0: Σου λέει, εμείς είμαστε ειδικοί τώρα για το ζωικό βασίλειο. Για πες, ναι.
1: Χαίστηκα πάνω μου.
0: Okay.
1: Η κολόγατα. Και είναι λογοπαίγνιο, επειδή βγήκε από τον μπλε κάδο. Έτσι, ότι ήταν οικολογική γάτα. Δεν ξέρω αν το πιάσες το χωρατό.
0: Εντάξει, πάντως θα μπορούσε να είναι και υπάλληλος η γάτα. Σου λέει, είμαι και εγώ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης.
1: Ναι.
0: Κάποια από αυτά εδώ που έχετε πετάξει μπορούν να χρησιμοποιηθούν τώρα, επί τόπου.
1: Να πεταχτεί η γάτα, εδώ είναι για πλαστικό.
0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει, καλησπέρα εκλεκτέ Νικόλα, και στον ανομολόγητο κριτικό Φίκο δίπλα σου. Για να συνεχιστεί σωστά η εβδομάδα,
1: ναι,
0: θα πρέπει 7 και 5 με 8 παρατέταρτο να συνδεθείτε με καμνού για pre-game. Πώς και το σκεφτήκατε?
1: Έχουμε κάποιο καταλανό συνάδελφο που μπορεί να μας δώσει κάποια πρώτα στοιχεία για την αναμέτρηση με τη Φέγγιον.
0: Πρέπει να συνδεθούμε με τον Αλέξανδρος Λοθάνο, είναι που τα παίζει στα δάχτυλα αυτά τα όλα τα
1: σπαρικά. Ακόμα και αν δεν είναι.
0: Ναι.
1: Α πούμε ότι ο Αλέξανδρος είναι. Μπορεί να είναι ο Αλέξανδρος είναι στο Ήλιον τώρα.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Πούμε ότι είναι.
0: Η περιοχή σου λέει κάτι ή τυχαία το
1: πες? Ρε παιδί μου, τυχαία το είπα. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να είναι στο καμνού.
0: Όχι, ρε,
1: εμείς θα πούμε ότι είναι εκεί.
0: Εκεί.
1: Έτσι, θα πετάξει και 2-3 καταλανικά να ψαρώσουν και θα τη βγάλουμε.

0: Λέει ο φίλος ο Νίκος. Καλησπέρα, Νικόλα. Φαντάσου πόσο ελεύθερο χρόνο έχει ο Τεμπέλης δίπλα σου, που ξέρει τι κάνουν οι αράχνες. Τελείωσα τη σεζόν μου με το σκάφος και επιτέλους σας ακούω παρέα με ένα πολύ καλό ρούμι και ένα ρόπαλο. Θα ξεκινήσετε το απογευματινό.
1: Και ένα ρόπαλο.
0: Θα ξεκινήσετε το απογευματινό φέτος να συζητάμε τίποτα με Tax Royal και Giorgio Verde και να πετάει δύο Batman. Εννοεί την άλλη εκπομπή.
1: Όχι.
0: Αλλά μπορείς να λες τέτοιες αστειότητες εδώ.
1: Ισχύει. Τώρα κατάλαβα και τι εννοεί λέγοντας ρόπαλο. Ευτυχώς δεν θα χτυπήσει κόσμο. Ναι. Okay.
0: Πεθαίνω εντωμεταξύ που με λέει εμένα Τεμπέλη και λέει τελείωσα τη σεζόν μου με το σκάφος. Έτσι. Με μια πολύ δύσκολη σεζόν γεμάτη υδρότα και κόπο.

0: Ορίστε, μια βιωματική ιστορία μας στέλνει ο φίλος ο Γιάννης. Λέει ότι ο συγχωρεμένος ο πατέρας του ήταν αλογομούρης, ναι, καθότι έμενε τις τζιφιές.
1: Ωραία. Ναι.

0: Δεν ήταν καν στην Ελλάδα. Αυτό ο ύπο.
1: Τι ακόμα έχει αυτό. Είναι πολύ lounge.
0: Να σου πω κάτι. Είναι ευκαιρία να μιλήσω για χορηγία μα. Διότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat. Μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβή, Γιώργο, που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τώρα πες μου, έχεις καταλάβει πώς ακριβώς την κάνει αυτό το τραλαλά που έχει εξηγήσει?
1: Όχι, αλλά εδώ πέρα θα... Να σου πω κάτι, να βγάλουμε μια σέλα μπεζεντάκου. Τραλαλά,
0: έχουμε
1: τραλαλό.
0: Θυμάσει, έχουμε εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα σε τραλαλά και τραλαλό.
1: Άρα εκείνη θα ξέρει τώρα.
0: Ναι. Θα ξέρει σίγουρα τη διαφορά. Αλλά εδώ θα, η κυρία Νατάσα Ζενετζή, καλά βλέπω το.
1: Όχι.
0: Νατάσα Ζενετζή είναι η καλλιτέχνη.
1: Και είναι και η official έκδοση τραγουδιού αυτή που ακούμε.
0: Θα μπει και κάποιε πειρατικέ εκδόσει. Θέλεις να αποθεώσουμε λίγο τον αδερφό μας τον Μπομπ Κατσιόνι, ο οποίος έκανε μια φοβερή δηλωσάρα.
1: Τι, δηλαδή τι είπε?
0: Τι μου στέλνουν εδώ τώρα. Είμαι, λέει, από τις λίγες περιπτώσεις που είμαι φαν του πρώην της γυναίκας μου. Δηλαδή, δεν έχει άλλο επίπεδο. Γιατί είπε, ρε παιδί μου, για την Ευρυδίκη. Πήγε σε μια εκπομπή καλεσμένος εδώ, στο στούντιο 4, από ό,τι βλέπω.
1: Εκεί δεν εμφανίζεται και ο Βαϊμάκης.
0: Ναι.
1: Αυτή η λέρα στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Στούντιο 3.
1: Στούντιο 3, εντάξει παιδιά, μπερδεύσαμε μετά.
0: 4 βλέπω. Άλλαξε ώρα.
1: Είναι άλλο. Άλλο το στούντιο 4, άλλο το στούντιο στις 3.
0: Κάτσε ρε.
1: Γιατί εμείς δεν ξέρουμε από στούντιο.
0: Όχι, εγώ...
1: Το μόνο στούντιο που ξέρουμε είναι αυτό εδώ.
0: Το,
1: που κάνουμε την εκπομπή.
0: Και το στούντιο 69, σου θυμίζω.
1: Άλλο αυτό, εντάξει. Οπότε πάμε.
0: Και είπε ο άνθρωπος ευθέως ότι λέει, εντάξει, δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να με συμφέρει, αλλά δηλώνω φαν της πρώην. Ότι του άρεσε ο Κοριαλάς, για τον Κοριαλά φαντάζομαι. Και λέω, βλέπεις τι μεγαλείο έχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο οι ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής θα μπορούσαν να δηλώνουν.
1: Άρα τον αποθεώνεις ως ακροατή της εκπομπής.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Ως καλλιτέχνη.
1: Όχι, εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς. Είδαμε και αυτό που έγραψε για εμάς τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει το δεύτερο σκέλος του μηνύματος του αδερφού εδώ που το έχει στείλει, αλλά αν ισχύει είναι συγκλονιστικό. Λέει, το αρσενικό αλογάκι της Παναγιάς κάθεται να το φάει θηλυκιά για να φάει και να μην χρειάζεται να κυνηγήσει, οπότε θα έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει. Okay, αυτό που μας είπε και άλλος φίλος για την αράχνη. Σου λέω ότι είναι η πρώτη της πρωτεΐνη για τα αυγά, τέλος πάντων. Επίσης, εδώ είναι που τρελαίνομαι. Έχουμε διαπιστώσει, λέει,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί,
0: ναι.
1: Εμείς έχουμε, ότι οι πεταλούδες διατηρούν τις αναμνήσεις των προγόνων τους. Οπότε μπορεί το ίδιο να συμβαίνει και με τα λογάκια της Παναγίας. Μετά το σεξ ξυπνάει σαν βρέφος.
0: Κάτσε, όπα, χάθηκα, περίμενε. Οι πεταλούδες έχουν αναμνήσεις.
1: Από τους προγόνους
0: τους. Από τους προγόνους
1: τους. Έτσι λέει εδώ ο αδερφός μας.
0: Δηλαδή υπάρχει, μπορεί να υπάρχει μια πεταλούδα που να κάθεται με μια άλλη πεταλούδα και να συζητάνε, της λέει, έχω περάσει πολλά στη ζωή.
1: Ενώ είναι ακόμα κάποιες.
0: Ναι, ναι.

0: σου.
1: Ρε φίλε, δεν είναι από τις χειρότερες προσβολές αυτή?
2: Ναι.
1: Διαβασμένη εφημερίδα η ψυχή σου.
2: Για...
1: Άκου, άκου πόσο πολύ τη μειώνει. Δηλαδή, άχρηστη τελείως.
2: Και πολύ ψαγμένη,
1: ναι,
2: ως ατάκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αντί να πεις κάτι τετριμένο.
1: Θα τη δουλέψεις δηλαδή από εδώ και πέρα?
2: Νομίζω, ναι, θα υιοθετώ.
1: Ναι.
2: Νάσος Βεργίδης.
1: Νάσος Βεργίδης. Δεν είναι φοβερό που αυτά τα καινούργια τα ανακαλύπτει ο Χάρης?
2: Σήμερα με έχει εντυπωσιάσει αρνητικά, πρέπει να πω. Γιατί είναι από τις φορές που δεν έχει σταματήσει, Πανούτσου, να παρεμβαίνει. Εσείς δεν τα ακούτε, ναι, και να λέει θα πεθάνω,
1: και
2: και
1: να διαμαρτύρεται, ναι. Αλλά δεν δε φεύγει. Δεν φεύγει.
2: Εδώ κάθεται.
3: Δίχως νόημα κυλάει η ζωή.
4: Στη Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospa

0: άσχημα του χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω, είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 την εκπομπή. Δύο λερες μόνο. Να διορθώσω αυτό που έλεγα πριν. Ο θαυμασμός του Μπομπ ήταν για τον Γιώργο Θεοφάνους.
1: Okay.
0: Όχι ότι αλλάζει κάτι στο μεγαλείο του ανδρός, ο οποίος ευθέως δηλώνει φαν του πρώην της γυναίκας του, αλλά λέμε τώρα.
1: Ξέρουμε πρώην του Μπομπ για να δούμε αν μπορεί και η Ευρυδίκη να ανταποδώσει αυτή τη φιλοφρόνηση.
0: Έτσι όπως τον έχεις δει, τι πιστεύεις ότι μπορεί να την ανταποδώσει?
1: Δεν μπορεί.

0: Ο Τζόρτζιο λέει: καλησπέρα, είμαι η Ανόητη. Θυμηθήκατε, λέει, να τοποθετήσετε στις γυναίκες δηλητήριο του Ζωικού Βασιλείου και τη Βασίλισσα του Μελισσίου.
1: Ναι.
0: Μελισσίου. Που έχει, λέει, τον Κυφίνα μόνο για αναπαραγωγή και όταν ολοκληρώσει την αποστολή τον εσκοτώνει, για την ακρίβεια, λέει. Έχουν αδικηθεί γενικά ως Ζαράτσα οι Κυφίνες, αφού δεν είναι τεμπέληδες από επιλογή. Είναι η φύση τέτοια,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: τους επιβάλλει.
1: Θέλει ο Κυφίνας να δουλέψει και με το ζόρι, τον κρατάνε εκεί ξαπλωμένο.
0: Και αυτό θα το υιοθετήσω.
1: Ναι. Λοιπόν, ας έμενες, λέει, αρχές της δεκαετίας του 2000, τουαλέτα χωρίς χαρτί υγείας και άλλο άνθρωπο στο σπίτι, και θα βλέπεις πόσο χρήσιμη είναι η διαβασμένη εφημερίδα, λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος. Ναι, αποδιοπομπέ μου, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να γίνει ποτέ κολακευτική η παρομοίωση μιας διαβασμένης εφημερίδας, μιας καρδιάς, με διαβασμένη εφημερίδα που τελικά χρησιμεύει ως κολόχαρτο.
0: Ψυχής.
1: Ναι, μια ψυχή. Και πάλι δεν το λες, δηλαδή, κοπλιμέντο.
0: Όχι, όχι.
1: Ακόμα και έτσι να το πάρουμε.
0: Με κανέναν τρόπο.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, ο Αλέξανδρος Λοθάνο έχει επώνυμο Λοσάνο και λέγεται έτσι λόγω Ισπανίας. Καταλαβαίνετε, λέει ο πόλης ο Ιωαννίδης.
0: Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνουμε τι εννοείς, αλλά είναι Λοθάνο, ναι.
1: Ναι, γιατί από Ισπανία έχει ο άνθρωπος καταγωγή.
0: Το ζέντ είναι εκεί, άμα ήταν Αργεντινός.
1: Το θέτα που λέει, θα λέει και η
0: Ακριβώς, αν ήταν Αργεντινός, αλλά η προφορά θα ήταν Λοσάνο.
1: Ναι. Λοιπόν...
0: Και στο κάτω-κάτω της γραφής ισχύει και αυτό που είπαμε. Πώς τον είπε ο πρώτος δημοσιογράφος.
1: Α, γεια σου.
0: Γεια σου, συνάδελφε. Λοθάνο. Τέλος.

Εντάξει, θέλω να σας ρωτήσω πόσες φορές έχετε να πάει να φτιάξετε κάτι την Κυριακή, να φάτε έτσι αυθόρμητα, ανοίγετε το ψυγείο, δεν πετυχαίνετε τίποτα μέσα. Δεν χρειάζεται όμως πλέον να πτωείστε, διότι τώρα μπορείτε να μπείτε στο eFood, όπου υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Έτσι κάνεις και παραγγελία και μαγειρεύεις, ψωνίζεις ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και βεβαίως παραλαμβάνεις με δωρεάν delivery ως 13 του μήνα άμεσα στην πόρτα σου.

0: Πάντως εγώ το μεταφέρω και αυτό το μήνυμα, αν θέλει να ο Χάρης ας πούμε να πράξει τα δέοντα, γιατί λέει καλησπέρα κύριε Ακτύπη και στη Λινάτσα δίπλα σας. Αυτό αδιάφορο, η χαρακτηρισμή okay. Το κλέβι του φτωχού του Αρνία από Βοσκόπουλο είναι ύμνος. Θα συμφωνήσω με τον κύριο που το ζήτησε, θα το εκτιμήσετε. Μπορούμε, Χάρη, ενδεχομένως μετά τις 7.30 να ακούσουμε για λίγο ποιότητα, να ακούσουμε λίγο Βοσκόπουλο, τον πρίγκιπα, ας πούμε, επί σειρά ετών της νύχτας.
1: Ναι, από τους πρίγκιπες που ανέφερε σήμερα, σίγουρα προτιμώ τον Βοσκόπουλο. Θέλεις να πεις τι χαλασμό έκανε ο τύπος στη γωνία μέχρι και σε γάμο?
0: Ναι, ναι.
1: Το προηγούμενο Σαββάτο.
0: Και σου μετέφερα το μήνυμα που έστειλε ο DJ εκείνου του γάμου, ναι. Που ευχαρίστησε τις Λέρες. Γιατί στην πραγματικότητα κάναμε το playlist, ναι. Την τελευταία ώρα. Δηλαδή,
1: δεν το λες καλή επιλογή για γάμο.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Πάντως είχαμε, πώς να σου το πω, είχε μείνει πλέον, πώς το έλεγε ο. Το αφάνγκατε από το κατακάθι πλέον, ναι. Και λέμε ήρθε η ώρα πλέον, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι ένα κομμάτι για γάμο όταν ακόμα ας πούμε, είναι τα σόγια εκεί, ναι. Θεία, να κάθεται η θεία στο πρώτο τραπέζι και να ακούει μη μου πιάνεις το γατί και τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει,
1: ίσως
0: okay,
1: δεν, είναι,
0: okay,
1: ίσως
0: okay,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι καλή επιλογή, αλλά για πιο underground στιγμές ας πούμε, όταν πλέον έχει αρχίσει να σπάει η κίνηση.
0: Ισχύει.
1: Υπάρχουν κάποιοι τελευταίοι αμετανόητοι ή πάρα πολύ μεθυσμένοι που αρνούνται να εγκαταλείψουν την πίστα.
0: Ήμασταν καμιά πενταριά εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρέπει να πούμε, γιατί κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσουν και τα βίντεο, ας πούμε, με τα έσχη, ότι και εγώ και εσύ ηγηθήκαμε τρενακίου.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή κάτσαμε πρώτο βαγόνι.
1: Βεβαίως.
0: Και σύραμε κανονικά ό,τι χρειάστηκε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ με ποιο κομμάτι. Εσύ νομίζω με τα παπάκια του Σμάστορα.
1: Με παπάκια έκανα εγώ τρενάκι.
0: Εγώ το τρενάκι νομίζω με το Γιάνγκα.
1: Δεν ξέρω.
0: Με κάτι τέτοιο.
1: Το Γιάνγκα, ε.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Γιάνγκα χορεύει και η Άννα Μαρία, ε.
0: Δεν ήταν αυτό.
1: Α,
0: ξέρεις, παίζει να ήταν το Σκάσου Σου.
1: Το Σκάσου Σου.
0: Όχι, με το Σκάσου Σου παίξαμε μουσικές καρέκλες. Για να καταλάβετε εσύ τι κατάσταση.
1: Μιλάμε τώρα τραγική. Θέλεις να καταστρέψουμε τα βίντεο τα οποία καταγράφηκαν από αυτό.
0: Ναι, κανονικά έτσι πρέπει. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση εμείς ευχόμεθα βίων ανθόσπαρτων, μακροημέρευση, καλούς απογόνους κτλ. Εντάξει, τι να πω.
1: Για το Διονύση λες τώρα.
0: Να πούμε και πιανού ήταν ο γάμος.
1: Εντάξει, είναι κρυφό, το έχουνε.
0: Δεν έχω αποκαλύψει.
1: Όχι, ρε εσύ. Διονύσης Καπάτος.
0: Να πούμε και την κέλα που έκανε που μας έστειλε σε άλλη.
1: Φανταστικό
0: σε άλλη εκκλησία. Δηλαδή, μόνο ο Καπάτος θα μπορούσε να το κάνει.
1: Έστειλε. Εντάξει, εσένα. Εσύ την έφαγες μόνο.
0: Όχι, την φάγανε και πολλοί άλλοι.
1: Φάγανε και άλλοι.
0: Απλά με τηλεφωνήματα μεταξύ τους δεν φτάσανε μέχρι το τέλος που είχα φτάσει εγώ.
1: Α.
0: Αντί να στείλει τον κόσμο στην εκκλησία που γινόταν το μυστήριο, τον έστειλε σε ένα βουνό.
1: Ναι.
0: Είναι φανταστικό.
1: Θα μπορούσε να είναι χειρότερο να σε στείλει σε εκκλησία που γίνεται άλλο μυστήριο.
0: Καλά, θα ήταν φανταστικό. Γι' αυτό και εγώ το λέω εθαρσός, δεν του πήγα δώρο, δεν του έδωσα λεφτά. Και φυσικά θα χάσει αρκετά από αυτό το καψόνι που μου κάνει.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κοκκινομήλο στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη στο ύψος της Κεσαριανής, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και προς Λιφάδα από Καλυθέα προς Καλαμάκη ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας ανατμήματα. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα. Η τιμή του Brent, απότομη άνοδο σχεδόν 4,5%, κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Νωρίτερα η μεγαβατόρα πλησίασε τα 81 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Έφυγε σήμερα το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΑΣΤ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Κυριακό Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που του είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Παροξυσμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αναλυτές να φτάνουν στο σημείο να απειλούν με πόλεμο και να δηλώνουν προκλητικά: «Θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε και το Καστελόριζο». Οι ακραίες αυτές αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σαφή απάντηση στην Άγκυρα δίνει η Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί από την Παρασκευή τριήμερη επίσκεψη ανώτατου εθνικού συμβολισμού στο ακριτικό Καστελόριζο, με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στέλνει χειρό μήνυμα κυριαρχίας και αποτρεπτικής ισχύως απέναντι στις de facto προκλήσεις της Τουρκίας, όπως η μονομερής ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου και οι πλεύσεις του ερευνητικού σκάφους του Μπιτατ Μάρμαρα. Κατά την παραμονή του, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τη στρατηγική σημασία νησίδες Ρο και Στρογγύλη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα ούτε αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ρόδος και η Έδεσα μετά τον τραγικό θάνατο της 21 ετών Φέης Δημητριάδου σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί μας. Η νεαρή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο στίβο, η οποία ζούσε και σπούδαζε στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η είδηση είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, όπου η Φέη προπονούταν από 5 ετών, την αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Οι λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης ο Εδεσαϊκός και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Έδεσα, όπου συγγένειες, φίλοι και συναθλητές θα της πούν το τελευταίο αντίο. Με 150.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Βουλή την επισκευή 2 κατοικιών στο Καστελόριζο με στόχο τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μετά από εισήγηση του Νικήτα Γκαγκλαμάνη, προκειμένου να δοθεί πρακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα εξέβρεσης προσιτής στέγης που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί στο ακριτικό νησί. Πρόκειται για 2 ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγίστης από την Καστελοριζιακή Διασπορά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ένα οίκημα θα διατεθεί για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το δεύτερο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης προχωρά από αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ρόδου λόγω των εργασιών αναβάθμισης στη Νέα Αγορά. Τα μέτρα θα ισχύσουν για 3 μήνες και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση περίφραξης σε απόσταση 2,5 μέτρων από το κτίριο καθώς και καθολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του εργοταξίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οδό Αβέροφ, στο τμήμα από την Παπάγου έως τη Γαλλίας, όπου εξυπηρετούνται τα λεωφορεία Ρόδα και Κτέλ. Στο σημείο αυτό δημιουργείται αποκλειστική λωρίδα για τα λεωφορεία πλάτους 6 μέτρων, η οποία θα διαχωρίζεται με νησίδες τύπου Τζέρσεϊ, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Αλλαγές υπάρχουν και στην κίνηση των πεζών. Στην οδό Γαλλίας οι πεζοί θα κινούνται πλέον μόνο από το πεζοδρόμιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην οδό Αβέροφ θα χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο στην πλευρά του Ήχος και Φως. Παρατείνεται επίσημα έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 η προθεσμία για την αξιαγορά διακατεχόμενων δημόσιων κτημάτων μετά από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαδικασία προβλέπει εκπτώσεις έως και 80% στην αντικειμενική αξία για ευπαθείς ομάδες και εξόφληση του τμήματος έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Το Πιστολίδι, το Hope, βγαίνει στις αίθουσες στις 10 Σεπτεμβρίου από το Σινόμπο και γίνεται μαγελιό. Στην πιο ακριβή παραγωγή της Κορέας παίζουν οι Φασμπέτερ, Βικάντερ και Χογιόν από το Squid Game, το γνωστό, και δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Τρόμος και παράνοια σε μια ταινία που, όπως διαβάσαμε, βάζει το blockbuster σε νέα εποχή. Hope από τις 10 Σεπτεμβρίου στα σινεμά από το Σινόμπο. Εκεί να πας, Αρλούμπα.

0: Καλησπέρα, Λέρες. Σας ακούω με τη γυναίκα μου και θα ήθελα να της αφιερώσετε το μηχανάκι του Λουκά, που είναι το αγαπημένο της από τα διαμάντια που βάζετε. Μπας και γλιτώσω από τις φακές που τρώω ως ανάλλος Μαραθιανός. Επειδή δεν ακούω από την αρχή και τώρα συντονίστηκα, ντροπή στον ηχολήπτη αν δεν έχει παίξει το άλογο μου με τέτοια θεματολογία.
1: Έχει παίξει
0: το άλογο, αλλά θα προλάβουμε να βάλουμε.
1: Έχουν μαζευτεί πολλές παραγγελίες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε αυτό του φτωχού του αρνί που κάποιος το κλέβει.
0: Ναι.
1: Του Βοσκόπουλου. Να το θυμηθώ αυτό.

0: Η πιο ασφαλής πρόβλεψη που μπορεί να γίνει για τον Αρλούμπα είναι αυτή που έρχεται από έναν άλλο φίλο που λέει: δηλαδή θα κεράσει και φαγητό ο Αρλούμπα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: εννοείται.
0: Σου λέει με την ελπίδα ότι θα κάνει κάτι, θα πάμε στο τελευταίο στάδιο, θα έχει κεράσει και φαγητό πρώτα.
2: Εντάξει, προφανώς βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας σχέσης που θα εξελιχθεί σε υπέροχη φιλία μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας που θα προτιμούσε να την κουτουπώσει.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά.
2: Ναι, συμβαίνουν
0: όλα από τη ζωή είναι βγαλμένα.

0: Εν τω μεταξύ, έχεις δει την καινούργια μόδα αυτή με τις φωτογραφίες στα social που φτιάχνουν όλοι τον εαυτό τους στα 80's?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Α, πραγματικά.
1: Δηλαδή, γιατί...
0: Θα φτάσει. Για νοησία, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Ναι.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Βαγγέλη του Χατζή.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικός, ο οποίος το διακομόδησε όσο πήγαινε και δεν πήγαινε.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Ανεβάζοντας κι αυτός μια θεωρητικά δική του φωτογραφία φτιαγμένη από AI, πώς θα ήσουν στα 80's.
0: Ναι.
1: Κάτι βουζά, κάτι.
0: Α, ήταν είχε, σαν Μαντόνα είχε γίνει ο Βαγγέλης.
1: Μπράβο, ναι. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: γιατί να το κάνεις αυτό.
0: Μου είπε κάποιος, δεν θυμάμαι, ο Χονδροθύμιος μου λέει, την καλύτερη μου λέει τέτοια φωτογραφία την έχει φτιάξει, μου λέει, ο Νικολογιάννης. Άμα δεις, μου λέει, και μου δίνει τον Νικολογιάννη, ξέρεις. Νικολογιάννης σε φάση προ-punk, όχι τελείως punk.
1: Okay, ναι.
0: Και λέω, ο Νικολογιάννης, όντως ισχύει αυτό, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Αλλά γιατί, τι πλεονέκτημα έχει?
1: Τα έχει ζήσει.
0: Είναι μια κανονική φωτογραφία του,
1: ισχύει.
0: Δεν είναι πειραγμένη.
1: Ισχύει,
0: δηλαδή,
1: ισχύει,
0: ο Νικολογιάννης στα 80's ήταν ακριβώς έτσι, όπως είναι τώρα. Κατάλαβες.
1: Αυτό εννοείς. Δεν είχε αφάνα όμως.
0: Όχι, ρε. Όχι, δεν είχε αφάνα.
1: Γιατί ανεβάζουν με κάτι. Κεντρικές permanent. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
0: Εντάξει, είχε ρε παιδί με ένα λασποτήρα τύπου MacGyver.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αλλά.
1: Δεκτό για την εποχή.
0: Πιθανολογώ ότι και στην πραγματικότητα ο Νικολογιάννης θα το παίζει λίγο μαγκιά και ιστορία στα 80's.
1: Καλά.
0: Με ένα τέτοιο τύπου λασποτήρα.
1: Δεν το συζητώ.

0: 94,6.
1: Σας το λέγα! Το σύστημα!
2: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεθέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεθέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: θέλει, δηλαδή από όλα τα έπιπλα του σπιτιού και τις συσκευές, επέλεξε την ντουλάπα γιατί είναι πολύ βαθιά συνδεδεμένος με τα ρούχα του, με το βεστιάριό του. Δηλαδή, πόσο χονδροθύμιος έχει 550 πουκάμισα και σου λέει, κοίτα, μπορεί να τα χάσω όλα, τα πουκάμισα μου όμως.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Είναι, για κάθε άνθρωπο υπάρχει, είναι κάτι διαφορετικό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
0: Ναι.
1: Για το χονδροθύμιο πιστεύεις θα ήταν. Δηλαδή, αν έπρεπε να πάρει κάτι οπωσδήποτε στον νόμο, ένα πράγμα, έχει ένα item ναι. να πάρει επί μετακόμιση.
0: Το καταψύκτη. Το καταψύκτη σίγουρα.
1: Τον ατμομάγειρα.
0: Πάντως, επειδή έχω ραντεβού την Παρασκευή το πρωί με οδοντίατρο. Θεωρώ ότι αυτό ήταν πιο δυνηρό.
1: Ποιο από...
0: Το κομμάτι με την εισαγωγή.
1: Α,
0: δηλαδή με έκανε να νιώσω καλύτερα.
1: Ναι.
0: Θα πάω για καθαρισμό.
1: Ο Νικολογιάννης πέρασε τα λυκειακά του χρόνια, τραμπουκίζοντας, λέει, Νικολακόπουλο για τα πέτρινα χρόνια, ενώ ο Νικολακό του διαμαρτυρόταν για διαιτησία με κλάψα. Γιατί γνωρίζονταν από τότε.
0: Έλα ντε, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό. Μπορεί το AI να επαναφέρει την μπασοκάρα, τα πακέτα Ντελόρ και τα μοπ του Αντρέα. Τι να τα κάνω τα ρούχα και τα κουρέματα, λέει. Έχει ένα δίκιο.
0: Μπράβο στον αποδιοπομπέο. Ο Μάγκλο βάζει τα πράγματα σε μια σωστή προοπτική και διάσταση.
1: Τι να το κάνω, κύριε, το κούρεμα λασποτήρα. Μπορείς να μου επαναφέρεις το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης.
0: Το οποίο εσύ δεν θα έπρεπε ποτέ να ξέρεις.
1: Εγώ δεν θα το έπαιρνα, αλλά να φτιαχτεί την υπόλοιπη τουλάχιστον.

0: Ξεκίνησε πριν από ούτε 3 λεπτά το παιχνίδι της Μπαρσελόνα με τη Φέγινορτ. Ήδη έβαλε γκολ η Καταλανή, το οποίο είναι μια γκολάρα από Ραφίνια.
1: Δηλαδή, υποκαταρακτώδη βροχή,
0: ναι,
1: και με μουσική υπόκρουση σουγλάκο.
0: Έριξε δύο κάτω και πλάσαρε μόνο
1: στην τάξη. Γιατί εγώ είχα πλάτη.
0: Μην κολλάρα, Ραφίνια. Όποιος μπορεί να το δει δηλαδή, ταυτόχρονα με αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: τώρα αφήνει αέριξε κάτω δύο αμυντικούς, σαν να είναι μπαλέτο. Κάνανε ναι. και οι δύο ταυτόχρονα τάκλιν. Δρίμπλαρε ταυτόχρονα δύο παίκτες που κάνανε, πώς το λένε, τσουλήθρα στο τερέν, γιατί είναι και γλιστερό.
1: Είναι φοβερή και η προηγούμενη κίνηση με την οποία ναι. παίρνει ουσιαστικά πλεονέκτημα κάνοντας προβολή.
0: Το μόνο στο οποίο είμαι αντίθετος με Ραφίνια είναι ότι έχει αφήσει μουστάκι ρεμπέτικο,
1: ναι,
0: το οποίο το έχει συνοδεύσει με κοτσιδάκια τύπου Ταρίμπο West.
1: Ναι, σωστά το έδωσες.
0: Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: αυτά
1: ναι.
0: τα δύο δεν πάνε μαζί. Ναι, ναι. Ή θα κάνεις τον Ταρίμπο West, ή θα κάνεις, πώς το λένε, το...
1: Ήταν και πολύ καλό στο παλιό το μάνατζερ.
0: Μπράβο. Ή θα κάνεις τον Τζιτσάνι. Δεν γίνεται να κάνεις και τα δύο μαζί.
2: Γεια σου Ελαδάρα, γεια σου Ελενάρα, είσαι και φωνάρα, είσαι και...
0: Να ξέρεις ότι φοβήθηκα πως θα το πει, ε, να ξέρεις, ε.
1: Ναι, όλοι μας, όλοι μας. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε, θέλουμε να ακούσουμε το αισθησιακό κομμάτι, ναι. Χάρη.

Λίγο πριν μπούμε και σήμερα στην τελική ευθεία, να σας πω ότι όλοι ξέρετε ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι. Αλλά τώρα με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα θέματα, διότι μπαίνεις πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκεις στο σκλαβενίδι, παίρνεις όλη τη λίστα ή και ότι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε τώρα εκεί. Και είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα, οπότε απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι σου και έρχονται απλά με το eFood. Παραγγέλνεις λοιπόν από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ και παραλαμβάνεις τα ψώνια άμεσα στην πόρτα σου με δωρεάν delivery έως τις 13 του Σεπτέμβρη.

0: Γιώργο, δεν ξέρω γιατί ζητάς μικρόφωνο να μιλήσεις, αφού πλέον έχεις χάσει το ενδιαφέρον σου για την εκπομπή, τα μηνύματα. Όλο μπάλα βλέπεις.
1: Όχι, ρε.
0: Αυτή θα σου δώσει να φας.
1: Ίσα-ίσα τώρα ετοιμαζόμουν να διαβάσω μήνυμα και λέει ο φίλος ο Χρήστος. Καλησπέρα, Λεβέντες. Μετά από πολύ ανώριμη σκέψη.
0: Μπράβο, έτσι, έτσι, μ' αρέσει, ναι.
1: Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μας αξίζει να μας βγάζετε στον αέρα για να μπορούμε να αφιερώσουμε τραγούδι σε παππούδες, γιαγιάδες, γειτόνισες, νοικοκυρές κτλ. Θα δούμε. Φίλε, θα δούμε.
0: Κάτσε λίγο, ρε, και τη ζόγκλη. Τι θα δούμε.
1: Θα δούμε. Μήπως βάλουμε μια ώρα με ακροατές, θα δούμε.
0: Όχι μια ολόκληρη ώρα.
1: Όχι.
0: Ένα μισάωρο. Θα είναι όποιος προλάβει. Δηλαδή, θα είναι σαν και εκείνα τα μαγαζιά που σου λέει έχει 6 τραπέζια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε αιτήσεις για κράτηση 9 μήνες.
1: Θα το κάνουμε σαν την πιτσαρία Νέστος που έλεγα. Δεν κάνουμε delivery, κύριε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Όποιος προλάβει έρχεται και παίρνει.
0: Εδώ.

0: Καλά είναι όλα αυτά. Θα μπορούσαμε, όπως ξέρετε, να πάμε για πάρα πολλή ώρα ακόμα με τέτοιες αστιότητες. Αλλά σιγά σιγά πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα
1: καιρός
0: πολύ
1: ήταν
0: που μείνατε παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Χριστόγλου, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλδίνα Νικολακοπούλου, οι οποίες ευτυχώς δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του Μαζό. Και τα λέμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
1: Tomorrow.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Για να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
11: Νέφεσε σχετικά με την τιμωρία του 4 στις 30 Σεπτεμβρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ. Με τον κόσμο στο πλευρό του Ολυμπιακού, στα εκτός έδρας παιχνίδια του Europa League, καθώς θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες με Μαρσέη, Τσέλι, Ερέν και το Ρεν, σε άρχιση προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. Τον ενθουσιασμό του, συγγνώμη, για την ιδανική πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League εξέφρασε ο Λόβρο Μάγκερ. Εκπληκτική νίκη και υποστήριξη από τους οπαδούς η ανάρτηση του Κροάτι Χαφ. Την πρώτη προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κριστιάν Γιάκιτς, που αναμένεται να είναι διαθέσιμο στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη στην Τούμπα. Αύριο στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα. Την πρώτη νίκη στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος σημείωσε ο Όφη που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Σε προχωρημένες επαφές με την Μπενφίκα και τον 39χρονο Εξτρέμ Μπρούμα βρίσκεται ο Άρης, ενάρει στην Ιταλία και τον 28χρονο στόπερ Καζάλε της Μπολόνια. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου για το αυριανό μας κυπέλλου με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Με τις αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα, Φέγενορτ και Στουτγκάρντι Βίκινγκ που βρίσκονται σε εξέλιξη, άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Ήδη οι Blaugrana προηγούνται 1-0 των Ολλανδών. Στο άλλο παιχνίδι δεν υπάρχει σκορ. Στις 10 θα παίξουν Liverpool Ατλέτικο Μαντρίτης, Napoli Arsenal, Sporting Galatasaray και Paris Saint-Germain Σλόβαν Μπρατισλάβας.

0: Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνο. Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλη Μουσουράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε μια μέρα που νομίζω ότι, όπως ακούσατε και στους τίτλους ως πρώτο θέμα, είναι λογικό από το απόγευμα και μετά να υπάρχει θλίψη όχι μόνο στον μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο, αλλά γενικότερα σε όλη την χώρα, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια ανάμεσά μας, ένας από τους κορυφαίους λαϊκούς τραγουδιστές της σύγχρονης γενιάς. Δυστυχώς προδόθηκε από την καρδιά του ανακοπή και έφυγε στα 54. Συλληπιτήρια φυσικά στους οικείους του και ας είναι ελαφρύ το χώμα αυτό τον σκεπάσει. Βρήκαμε με γκολ για να πάμε στα πεζά.
1: Χαίρετε.
0: Με βροχή γκολ.
1: Νομίζω, θα πω για τον
0: Κλειπόντα,
1: ναι, ότι είναι, ήταν από τους πιο, νομίζω, επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Πολύ ιδιαίτερη χρειά φωνής. Αφήνει πίσω πολύ ωραία,
0: πολύ ωραία τραγούδια. Πολύ ωραία.
1: Και εγώ από την μεριά μου συλληπιτήρια στους οικείους. Πριν τα γκολ που είπες, μπήκαμε με γκολ, μπήκαμε βασικά με τίτλους.
0: Ναι, ναι, επέστρεψαν οι τίτλοι.
1: Επιστροφή στους
0: νέα σεζόν, νέα...
1: στους τίτλους. Εντάξει, με μια μικρή καθυστέρηση. Λοιπόν,
0: αφού αρχίσαμε έτσι.
1: Και εγώ, κοίτα να δεις όμως έτσι, στους τίτλους,
0: ναι,
1: που ήταν και η τελευταία είδηση κιόλας. Είπα 1-0 προηγούν την Blaugrana,
0: ναι,
1: χωρίς σκορ το άλλο παιχνίδι.
0: Και τώρα είναι 1-1 το Stuttgart Viking, 2-0 η Barcelona. Θέλω έτσι να κάνω ένα μικρό σχόλιο 10 δευτερολέπτων για την υπόθεση, γιατί τυχάνει να είμαι με κάποιο τρόπο αρκετά γνώστη της υπόθεσης.
1: Για ποια υπόθεση τώρα?
0: Μαζονάκη.
1: Α, οκ. Okay.
0: Θα πω ότι όλα είναι μάταια τελικά σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι.
0: Και τα χρήματα και οι διεκδικήσεις πραγμάτων σε μια οικογένεια και. Γιατί στο τέλος της ημέρας γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, είναι το έχουμε ξαναπεί. Δεν θυμάμαι το έχουμε πει και στον αέρα. Είναι το μόνο σίγουρο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
0: Έτσι. Γιατί πριν από ένα χρόνο ακριβώς, περίπου, απασχόλησε με έναν άλλο τρόπο
1: την επικαιρότητα.
0: Δυστυχώς σήμερα την απασχολεί με το πιο μαύρο που μπορεί να υπάρξει. Απλά θα πω γενικότερα ότι μας ακούνε άνθρωποι τώρα που μπορεί και οι ίδιοι να έχουν κάποια διαφορά στην οικογένειά τους,
1: να
0: έχουν κάποιο παράπονο από κάποιον οικείο τους, κάποιο φίλο τους. Αγάπη, εγώ θα πω. Αγάπη και προσπάθεια λύσης όποιων προβλημάτων δημιουργούνται, για τα ρημάδια τα λεφτά ειδικά.
1: Εξωτερήκευση των όποιων προβλημάτων έχουμε με κάποιους. Και επειδή, όπως και να λήξει ή όποια τέτοιου είδους υπόθεση,
0: ναι,
1: ποτέ δεν ξέρεις τι θα αφήσεις στους εμπλεκόμενους σε ό,τι έχει να κάνει με το ψυχολογικό,
0: ναι,
1: και με το πνευματικό κομμάτι.
0: Αυτό.
1: Όλα αυτά που κουβαλάμε μπορεί να προκληθούν και από τέτοιες καταστάσεις.
0: Αυτά. Τα λίγα από μας.
1: Δεύτερο γκολ για τη Στουτγκάρδη. Κυριολεκτικά βροχή τα γκολ. Ξανά προβάδισμα για τους Σουηδούς επί της σταχτοπούτας της μιας από τις σταχτοπούτες της φετινής διοργάνωσης της Viking Demirovic, και το δεύτερο γκολ για τη Στουτγκάρδη στο 20 και στο 26. Ενδιάμεσα στο 22 οι Νορβηγοί είχαν ισοφαρίσει προσωρινά, όπως φαίνεται, με τον Τρίπιτς. Και της Μπαρτσελώνα ο Ραφίνι άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό και στο 22ο ο Αντεγέμι διπλασίασε τα τέρματα των Blaugrana απέναντι στην Φέγενορντ.
0: Ωραία μάτς πάντως και σήμερα. Χθες είχε αρκετά γκολ και το Real Inter ήταν πολύ ωραίο, επειδή είδα αρκετό. Καλά, ΑΕΚ δεν συζητάω. Εξαιρετική, πραγματικά. Πολύ φτωχό το 1-0 για την Ένωση.
1: Okay,
0: μπορεί να είναι η πιο χαμηλή δυναμικότητα από αυτές που θα αντιμετωπίσει στη League Phase, αλλά εμένα μου βγάλει ένα χαρακτήρα και μια αγωνιστικότητα που πραγματικά είναι αξιοσημείωτη.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι είναι grand favorite για το πρωτάθλημα φέτος. Μαζί με Παναθηναϊκό.
1: Θα περιοριστώ στο χθεσινό, όντως,
0: ναι,
1: αν και ήταν πάνω στην εκπομπή και μετά στο σχόλιο που βγήκε το πρώτο ο Γιώργος Τσακίρης, πολύ μεστή εμφάνιση.
0: Αυτό. Καλή λέξη. Πολύ σωστή λέξη.
1: Εμφάνιση Η εμφάνιση που άρμοζε για την χθεσινή πρεμιέρα με αυτόν τον αντίπαλο είναι κρίμα για δύο λόγους, θα πω εγώ, που δεν κατάφερε να σκοράρει περισσότερα τέρματα η Ένωση. Ο πρώτος είναι ότι ελπίζω, αυτό είπα στον Γιώργο χθες, και εύχομαι να μην, αν φτάσει σε ισοβαθμία, να μην της λείψουν, να το πω έτσι, τα 1-2 γκολ που δεν έβαλε χθες.
0: Σωστά.
1: Αν, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Και το άλλο είναι ότι με βάση την εικόνα και τις ευκαιρίες θα έπρεπε να το έχει κλειδώσει το μάτς και να μην φτάσει να έχει άγχος στο τέλος, γιατί είδες από μια ασυνεννοησία και μια λίγο μια κεφαλιά που πήγε λίγο πιο ψηλά από ό,τι έπρεπε, θα μπορούσε να γίνει μεγάλη στραβή και θα ήταν πολύ πολύ άδικο να έρθει ένα-ένα το μάτς χθες και να βρουν, να πέσουν από η Αυστριακή από την Ακρόπολη και να βρουν και, και πορταφόλι, που λέει ο λόγος. Το όνομα της, λέει ο φίλος ο ΑΕΚΤΖΙΣ που στέλνει από μας, έχει για γούρια. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής, να το κάνουμε γουρλίδες.
0: Okay.
1: Το επόμενο μάτς λέει 14 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.
0: Okay.
1: ξέρω. Είναι μετά τη διακοπή δεύτερη αγωνιστική λόγω των εθνικών ομάδων. Πρώτα ο Θεός, αν μη τι άλλο, στις επάλξεις θα είμαστε. Κοίταξε να δεις. Σουηβούς είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε με.
0: Έχει γράψει...
1: Με βήτα είναι.
0: Έχει γράψει και από κάτω μου ο ίδιος, να καταλαβαίνεις τώρα.
1: Με βήτα είναι.
0: Παρεξηγημένος από τη ζωή είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Διάβασε λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, μιλάμε ότι αν υπήρχε προπογκόλ, τι, over 2,5 θα τα έχουμε διαλύσει ωραία σήμερα. 3-1 στην Κάρδη.
1: Στο ημίωρο, ε.
0: Πω, πω. Ωραία, ωραία. Ωραίο το πρόγευμα, γιατί έχει και Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Νάπολη, Άρσεναλ, ματσάρες. Mm-hmm. Και το Sporting Galata. Δεν είναι αδιάφορο. Mm-hmm. Λοιπόν...
1: Επιμένει ο φίλος εδώ. Μιλάτε, λέει, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Υπάρχει περιοχή, φίλε μου, στη Γερμανία.
0: Ας τον έλεγε, μη σου είχα διάθεση.
1: Μα δεν είναι εδώ, εντάξει, οκ. Okay. Λες και μιλήσαμε περίεργα.
0: Από την ώρα που βγήκε το newsroom, ο Ολυμπιακός έχει πάει Final Four πάντα. Μία κούπα Παναθηναϊκός, μία κούπα Ολυμπιακός. Conference στη ποδόσφαιρο Ολυμπιακός και οι υπερευρωπαϊκές υπερβάσεις της ομάδας μας. Ακούτε, κύριε Βάιε. Λοιπόν, πού αρχίζουμε?
1: Από πού αρχίζουμε?
0: Ολυμπιακό μπάσκετ.
1: Ας ξεκινήσουμε, ναι. Από τα του.
0: Σκαλέτα.
1: Ολυμπιακού. Και τυπικών. Της,
0: ναι.
1: Η μετακόμιση στην Σαν Ελ Αρένα. Και ο. Το διαζύγιο σε εισαγωγικά με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Mm-hmm. Πλέον Ολυμπιακός προετοιμάζεται για, για το τελευταίο δεν είναι,
0: ναι,
1: το τουρνουά
0: είναι
1: στην Κύπρο και μετά πια Super Cup, γιατί κάπου διάβασα ότι όσο νόμπο κυκλοφορούν και τα εισιτήρια.
0: Λοιπόν, ναι, θα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Δευτέρα βράδυ ήταν στον αέρα συμφωνία με την Σαν Ελ Αρένα. Θα μου πεις τώρα πώς, ρε φίλε, τον Ιούλιο λέγανε όλοι ότι είναι κοντά.
1: Κοντεύει.
0: Okay, υπήρχαν πάρα πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να διευθετηθούν και τεχνικές. Υπήρχε πίεση του κόσμου της ΑΕΚ και δεν αναφέρομαι μόνο στην ανακοίνωση των οργανωμένων όταν πρώτο έγινε γνωστή η είδηση, αλλά γενικότερου κόσμου που, ξαναλέω, ως έναν βαθμό την καταλαβαίνω. Υπήρχαν κάποιες αξιώσεις της ΑΕΚ που όλο και αυξανόντουσαν για μικρά πράγματα. Δηλαδή, όχι καν να χαλάσουν τη συμφωνία, αλλά επειδή φτάσαμε στο παραένα, αύριο ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει επίσημα την έδρα του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σύντομα, ναι. Τη Δευτέρα ή την Τρίτη υπάρχει κλήρωση πρωταθλήματος του τον Εσάκη, που είναι πιο αργά από ποτέ λόγω αυτού του προβλήματος. Υπήρχε, από ό,τι γνωρίζω εγώ, χθες το απόγευμα μια επικοινωνία σε επίπεδο κορυφής, έτσι, δηλαδή Αγγελόπουλων με Αγγελόπουλου,
1: ναι,
0: να το πω έτσι, και λύθηκαν όλα τα ζητήματα. Έτσι λοιπόν, ο Ιακός θα είναι στην Σαν Ελ Αρένα. Υπάρχει μια ανακοίνωση, την διαβάσαμε το πρωί. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν η αίσθηση που είχαμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Η εναλλακτική ήταν το Περιστέρι.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Και η Κρήτη. Πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση.
1: Ναι.
0: Στα logistics. Ειδικά τώρα που ήταν 8 Σεπτέμβρη, 9. Mm-hmm. Έτσι.
1: Περιστέρι, θα πω εγώ, πολύ μικρό.

0: πολύ μικρό, πολύ μικρό.
1: Για τις ανάγκες.
0: Μεγάλο πλήγμα στα έσοδα.
1: Ναι. Ναι. Η ΔΕ Κρήτη, okay, θα πω καλύτερο, ας το πω έτσι, γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, νομίζω θα ήταν η μισή σεζόν τουλάχιστον.
0: Ταλαιπωρία.
1: Θα ήταν οι παίκτες με μια βαλίτσα στο χέρι και σε μια καμπίνα αεροπλάνο.
0: Είπαμε τις λεπτομέρειες. Είναι με το παιχνίδι το ενίκιο. Αν επιβεβαίω τις πληροφορίες δικές μου λένε ότι είναι περίπου στις 30.000 το παιχνίδι για Ευρωλίγκα και 15 με 20 για την GBL. Οπότε θα δούμε αναλόγως πόσα παιχνίδια θα χρειαστούν. Η πρόχειρη έτσι εκτίμηση μαζί με κάποια έργα που θα γίνουν σε αποδυτήρια, σε τουρνικές, και θα τα πληρώσει ο Ολυμπιακός. Και αφού πούμε ότι υπάρχουν και ρήτρες έτσι, για τυχόν ζημιές, ναι, θα πληρώνει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι γύρω στο 1 εκατομμύριο θα βγει. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός αισιοδοξεί ότι θα είναι έτοιμος να μπει στο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Φλεβάρι.
0: Αρχές Φλεβάρι. Τέλη Γενάρη με αρχές Φλεβάρι.
1: Okay.
0: Έτσι. Τώρα πώς θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι 100% έτοιμο. Αλλά θα είναι λειτουργικό. Α, βλέπουμε τον, ας πούμε, το Camp Nou. Το μισό είναι γεμάτο, το μισό ακόμα γίνονται έργα. Δεν αποκλείω να γίνεται κάτι τέτοιο. Θα το δούμε. Έτσι. Έκλεισε από αυτό το κεφάλαιο πάρα πολύ καλά. Όπως έκλεισε και το κεφάλαιο του Γιάννη Λαριτζάκη, που ήταν συγκοινωνούντα δοχή αυτές τις υποθέσεις. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός περίμενε αυτή την εξέλιξη για να παραχωρήσει τον Γιάννη Λαριτζάκη στην ΑΕΚ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ένωση τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα. Για 3 χρόνια έναντι 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ ωραία η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία και η ανάρτηση του Γιάννη Λαριτζάκη, ο οποίος έχει φτιάξει ένα δικό του βίντεο ουσιαστικά με τις καλύτερες στιγμές του και σπικάζ. Όποιος θέλει τώρα, επειδή εντάξει δεν χρειάζεται να το. Είναι πολύ πιο ωραίο με εικόνα και τα λόγια.
1: Ναι, και ήχο, ναι.
0: Να μην το πω τώρα. Ας μην το δει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία η ενέργειά του. Ευγνώμων δήλωση για την εξαετία αυτή και νομίζω ότι αν όχι εντός της ημέρας, αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ που θα συνεχίσει την καριέρα του και λογικά θα την ολοκληρώσει, έτσι, γιατί είναι 3-4 συμβόλαια, θα είναι 36. Mm-hmm. Θα δούμε. Αυτά τα δύο λοιπόν που εκκρεμούσαν γίνανε. Πολύ γρήγορα, 16 Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Super Cup στη Ρόδο.
1: Σε μια εβδομάδα από τώρα ακριβώς. Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Super Cup στο Αμπουντάμπι είναι προς διεξαγωγή. Οι πληροφορίες ήταν ότι 3-4 θα έβγαινε η οριστική απόφαση. Από τη στιγμή που δεν έχουμε κάτι διαφορετικό και τα εισιτήρια είναι κανονικά στον αέρα. Η Ευρωλίγκα πιέζει αρκετά τις ομάδες να πάνε. Τους προσφέρει και κάποια πράγματα, εξ όσων γνωρίζω εγώ. Δηλαδή, παράδειγμα, πτήση τσάρτερ.
1: Ναι.
0: Για να είναι η σιγουριά ότι αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, θα φύγουν. Πολύ, πολύ σωστό αυτό, νομίζω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Άρα, αν δεν αλλάξει κάτι τόσο άμεσα στο βαθμό επικοινωνιότητας που αυτή τη στιγμή παραμένει στο 3 και δεν πάει στο 4 για ταξιδιωτικές οδηγίες, θα γίνει κανονικά 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπουντάμπι. Ολυμπιακός Φενέρ, Ρεάλ Ντουμπάι, μη τελική θυμίζω. Και την επόμενη μέρα ο τελικός και ο μικρός τελικός. Για να κλείσουμε τα του Ολυμπιακού, θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Μπαρατζόκας στο Eurohops. Και ερωτήθηκε για την αποχώρηση WOCAP, αλλά το πήγε λίγο πιο γενικά. Η αλήθεια είναι ότι την Κυριακή που το ρωτήσαμε ήταν λίγο πιο εκνευρισμένος. Προφανώς γιατί δεν περίμενε.
1: Στην Κρήτη, λες,
0: Ναι, δεν περίμενε την ερώτηση στο συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά ήταν εύλογη νομίζω η απορία να πάρει θέση ο κότς Μπαρτζόκας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Είπε λοιπόν ότι αρχικά δηλώνω ευγνώμων σε όλους όσοι αποχώρησαν. WOCAP, Μακίσικ, Φαλ, Πίτερ, Σκέλερ, Τζάκι. Αλλά δεν έκλεισε και την απογοήτευσή του για τον WOCAP. Είπε αποτέλεσε θεμελιώδες κομμάτι της τακτικής μας ταυτότητας και η αφοσίωσή του στην ομάδα ήταν υποδειγματική. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη συνεισφορά του μόνο και μόνο επειδή αποχώρησε. Συγκαταλέγεται αναμφίβολα στους τρεις κορυφαίους παίχτες με τους οποίους έχω συνεργαστεί όσον αφορά την συνέπεια και την επίλυση προβλημάτων αντί για τη δημιουργία τους σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά θα ήθελα πολύ να έχει αποφασίσει να μείνει και να συνεχίσει την πορεία του μαζί μας, αλλά σέβομαι απόλυτα την επιλογή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα του επαγγελματικού αθλητισμού.
1: Κάτσε, ο άλλος λογικά είναι ο Μακίσικ, σωστά.
0: Είπε για όλους. Α,
1: στην τριάδα που
0: έχει συνεργαστεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Λογικά ο άλλος Μακίσικ.
0: Νομίζω όχι. Νομίζω ότι θεωρεί. Θα είναι από άλλους ομάδες.
1: Από άλλες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι θα είναι από άλλες. Θα το διευκρινίσουμε. Αλλά όλα τα παιδιά αυτά, ο Μακίσικ, ο Φάλ και ο Γόκαπ ήταν τα αγαπημένα του σίγουρα.
1: Ναι,
0: στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αν μη τι άλλο.
0: Δεδομένα.
1: Ναι, εντάξει, okay. Αν εξαιρέσει αυτό το κομμάτι τώρα στο φινάλε, ναι, δεν όλα αυτά τα χρόνια δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα ο συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρε, τι. Μόνο ο τρόπο που χειρίζει και την θέληση να αποχωρήσει. Τίποτα. Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά.
1: Ωραία. Okay, θα
0: Παρασκευή στην Κύπρο. Έτσι, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας σε 9, θυμίζω Sky.
1: Ξανά.
0: Ακριβώς. Και 6,5 Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μην λησμονήσουμε ότι υπάρχει και Μακάμπι Άρης.
1: Ναι.
0: Με Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Ναι. Κόντρα στη Μακάμπι που έχει γράψει ιστορία αυτό το δίδυμο.
1: Ναι,
0: στο πάλε ποτέ κύπελο προαθλητριών. Mm-hmm. Έτσι. Και την Κυριακή ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα. Προβλήματα και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έχουμε Παναθηναϊκό ξεχωριστά. Πριν από λίγο η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι ο Ντέρικ Γουίλιαμς πέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνομίου. Δεν θα παίξει το τουρνουά της Ρόδου με Παναθηναϊκό και Σουμπότιτσα. Και ο ΠΑΟΚ έχασε μετά τον Ταερή και τον Ρακουάν Γκρέι, τον πρώην παίχτη της ΑΕΚ, ο οποίος είχε ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και έδειξαν εξετάσεις ότι ταλαιπωρείται από περιοστήτιδα στην κνήμη. Έτσι.
1: Και κατά εκεί θέλει ένα ευχέλαιο.
0: Ναι, πάω και
1: για αρχή σεζόν.
0: 15-20 μέρες σίγουρα.
1: Για αρχή σεζόν είναι μαζεμένη.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.

0: Επιστρέφουμε.
1: Πάμε. Πάμε.
0: Πάμε ποδοσφαιρικά.
1: Είχε κυπελάκι, σημαίνει κυπελάρα.
0: Ένα ανά ημέρα. Στο τριήμερο είπαμε, χθες ήταν Ολυμπιακός με τον Βόλο Έλαμπετ, σήμερα Όφη με τον Νέστο και αύριο Αστέρας Άκτορ με τον Άρη. Πάμε στο Ηράκλειο, στον Μάνο Σουριά, να μας πει τις εντυπώσεις από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλή επάνωδο, κύριε μου, και περαστικά.
1: Περαστικά, φίλε.
2: Βάστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για να έχουμε, να τα ξεπερνάμε όλα αυτά και για λίγα δευτερόλεπτα θα ήθελα επί προσωπικού να απευθύνω κάποιες δημόσιες ευχαριστίες σε δύο εξαιρετικούς επιστήμονες, τον Διευθυντή Χειρουργικής Βενιζελίου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, τον που η γνώση του οποίου μας έδωσαν μεγάλη βοήθεια σε αυτή την μικροπεριπέτεια, και στον ανεσιολόγο που επίσης βοήθησε αρκετά, ήταν δόξα τω Θεώ, όλα κυλήσαν ομαλά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Ο Όφη λοιπόν βοήθησε τον εαυτό του στο δεύτερο ημίχρονο, είχε αποτελεσματικότητα, είχε ουσία στο παιχνίδι του, έδωσε χρόνο συμμετοχή σε πολλούς νέους παίκτες ο Χρήστος Πόντης και ανάσες σε βασικούς, και μετά την επανάληψη όπου στο πρώτο ημίχρονο ήταν αλήθεια δεν είχε ουσία στο παιχνίδι του, μολονότι είχε την κατοχή της μπάλας, είχε την βοήθεια από τους μέσους, στο τελικό επιθετικό τρίτο εκεί κάπου τα χαλούσε, με αποτέλεσμα να έχει αναποτελεσματικότητα, να μην μπορεί να βάλει γκολ και να πάει στα ποδητήρια με την λεχθή ισοπαλιακά, το οποίο διόρθωσε στην επανάληψη. Βρήκε την ουσία στο παιχνίδι του, έβαλε νωρίς το πρώτο γκολ και ουσιαστικά εκεί ήταν και το σημείο που ο Νέστος και με την κούραση και με τη διαφορά δυναμικότητα που ήταν φανερή, λύγησε και δεν κατάφερε να προβάλλει την ίδια σημερινή αντίσταση που προέβαλε στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Έτσι λοιπόν, Όφη πέτυχε την πρώτη του εφετινή νίκη στην league phase του κυπέλου, μετά την ισοπαλία στην Τούμπα, πήγε στους 4 βαθμούς. Ξεκίνησε νικηφόρα της εντός έδρας αναμετρήσεις όντας κυπελούχος του θεσμού και συνεχίζει έτσι με ρυθμό και με την κατάλληλη πάλι διαχείριση του ρόστερ αυτή τη δύσκολη πορεία που τον περιμένει στην ροή της φετινής χρονιάς που έχει πολλά συνεχόμενα δύσκολα και κρίσιμα παιχνίδια. Οπότε κρατάει νομίζω και Κόντι την αποτελεσματικότητα που έχει η ομάδα του στην επανάληψη. Το ότι δεν σταμάτησε μέχρι τέλους να αναζητά περισσότερα τέρματα, γιατί ξέρουμε ότι ίσως και τα γκολ παίξουν ρόλο στην πρόκριση. Δεν υποτίμησε τον Νέστο. Είχε από την αρχή της αναμέτρησης τον ελεγχό του αγώνα. Βέβαια η ομάδα της Καβάλας δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα. Δεν είχε ο Λίλο, δηλαδή δεν απειλήθηκε πάρα πολύ στην αναμέτρηση. Και έτσι λοιπόν κράτησε το 0 και πάλι στα μετώπιστα, που είναι σημαντικό αυτό για τον Όφη μετά την παρένθεση που άνοιξε, την κακή παρένθεση που άνοιξε το παιχνίδι με τον Άρη. Καλά δημοτογραφής από τους παίκτες που πήρα χρόνο συμμετοχής που δεν είχαν αγωνιστεί αρκετά μέχρι στιγμής, όπως είναι ο Γκονζάλες, ο οποίος επανήλθε και με γκολ και με καλή εμφάνιση. Είδαμε τον Ντίκμα σε ένα διαφορετικό ρόλο, σε ένα ρόλο δεξιού στόπερ στην τριάδα. Πήρε χρόνο συμμετοχής πολύ περισσότερο και ο Καινουριάκης και ο Σιθμαλίδης, νέα παιδιά που τώρα και αυτοί έχουν τις πέμπτες ευκαιρίες από τον Κόντι. Οπότε γενικά κρατά Όφη μια καλή εικόνα στην επανάληψη, που σίγουρα του δίνει την ψυχολογία για την δύσκολη συνέχεια που έχει, και δεν ξεχνάμε ότι τον κρατάει και κοντά στον στόχο, γιατί κυπέλλοχος είναι Όφη, προφανώς και θέλει να προχωρήσει όσο δυνατόν περισσότερο σε αυτή την εφετινή διαδικασία. Ικανοποιημένος ο Κόντις από την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς το πρώτο είχε κάποιες δυσκολίες που δεν του επέτρεψαν. Ήταν κανονισμένος από τη δημιουργικότητα που παρουσίασαν οι παρουσιαστές στο δεύτερο ημίχρονο, που τους έφεραν να έχουν 3 γκολ στο ειδικό τους και να πάρουν την νίκη. Και με τη διαχείριση του παιχνιδιού, που όπως είπαμε έδωσε ανάσες σε σημαντικούς παίκτες, που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν το Σάββατο κοντά στον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι με την Χόφενχάιμ. Ακολουθούν δηλαδή δύο πολύ δύσκολα και πολύ σημαντικά παιχνίδια για τον Όφη. Οπότε δεν πρόκειται για κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Οπότε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πέρασε αυτή η συσταγωγικά λέξη περιπέτεια σημερινή της πρώτης εντός έδρας αναμένεται για την εκφράση του κυπέλου. Γιατί αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, από τη στιγμή που υπάρχει το πρέπει, γιατί ο Όφη έπρεπε να νικήσει σήμερα, ήταν εντός έδρας, ήταν έναν αντίπαλο υποδέστερο, κρύβουν κινδύνους. Το διαχειρίστηκε σωστά όμως το παιχνίδι, Όφη, και κατάφερε και πήρε την νίκη και συνεχίζει τώρα προς αυτή τη δύσκολη πορεία η οποία τον περιμένει.
0: Ωραία. Μάνο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, φίλε, και
2: συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Μάνο Σουριά με όλες τις λεπτομέρειες για το τι έγινε το απόγευμα στο Παγκρίτιο. Όφη Νέστος Χρυσούπολης 3-0. Ημίχρονο στα δύο παιχνίδια του Champions League που άνοιξαν το σημερινό πρόγραμμα. Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 2-0. Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1. Έχει κάνει χατ-τρικ Φιλό Ντεμίροβιτς. Και έψαχνα να βρω τώρα. Το έχει κάνει μέσα σε 12 λεπτά.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Από το 20 που σκόραρε το πρώτο γκολ μέχρι το 32. Λοιπόν, πρέπει να μπαίνει στη δεκάδα των πιο γρήγορων
1: hat-trick
0: στην ιστορία του Champions League. Πρώτο φυσικά παραμένει αυτό του Μοχάμεντ Σαλάχ από τον Οκτώβρη του 22, 12 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, στο Liverpool Rangers. Πέτυχε 3 γκολ μέσα σε 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, φίλε. Είναι
1: καλός.
0: Καλός, ναι. Καλώς. Και δεύτερος ο Εμπαπέ σε 6-42 από τον περασμένο Νοέμβριο στο Ρεάλ Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Παροξυσμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αναλυτές να φτάνουν στο σημείο να απειλούν με πόλεμο και να δηλώνουν προκλητικά. Θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε και το Καστελόριζο. Οι ακραίες αυτές αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σαφή απάντηση στην Άγκυρα δίνει η Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί από την Παρασκευή τριήμερη επίσκεψη ανώτατου εθνικού συμβολισμού στο ακριτικό Καστελόριζο με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στέλνει χειρό μήνυμα κυριαρχίας και αποτρεπτικής ισχύως απέναντι στις de facto προκλήσεις της Τουρκίας, όπως η μονομερής ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου και οι πλεύσεις του ερευνητικού σκάφους του Μπιτατ Μάρμαρα. Κατά την παραμονή του, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τις στρατηγικής σημασίας νησίδες Ρο και Στρογγύλη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα ούτε αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ρόδος και η Έδεσα μετά τον τραγικό θάνατο της 21 ετών Φέης Δημητριάδου σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί μας. Η νεαρή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο στίβο, η οποία ζούσε και σπούδαζε στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η είδηση είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, όπου η Φέη προπονούταν από 5 ετών, την αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Οι λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης ο Εδεσαϊκός και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Έδεσα, όπου συγγενείς, φίλοι και συναθλητές θα της πουν το τελευταίο αντίο. Με 150.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Βουλή την επισκευή δύο κατοικιών στο Καστελόριζο με στόχο τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μετά από εισήγηση του Νικήτα Γκαγκλαμάνη, προκειμένου να δοθεί πρακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα εξέβρεσης προσιτής στέγης που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί στο ακριτικό νησί. Πρόκειται για δύο ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγίστης από την Καστελοριζιακή Διασπορά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ένα οίκημα θα διατηθεί για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το δεύτερο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης προχωρά από αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ρόδου λόγω των εργασιών αναβάθμισης στη Νέα Αγορά. Τα μέτρα θα ισχύσουν για 3 μήνες και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση περίφραξης σε απόσταση 2,5 μέτρων από το κτίριο, καθώς και καθολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του εργοταξίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οδό Αβέροφ, στο τμήμα από την Παπάγου έως τη Γαλλίας, όπου εξυπηρετούνται τα λεωφορεία Ρόδα και Κτέλ. Στο σημείο αυτό δημιουργείται αποκλειστική λωρίδα για τα λεωφορεία πλάτους 6 μέτρων, η οποία θα διαχωρίζεται με νησίδες τύπου Τζέρσεϊ, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Αλλαγές υπάρχουν και στην κίνηση των πεζών. Στην οδό Γαλλίας οι πεζοί θα κινούνται πλέον μόνο από το πεζοδρόμιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην οδό Αβέροφ θα χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο στην πλευρά του Ήχος και Φως. Παρατείνεται επίσημα έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 η προθεσμία για την αξαγορά διακατεχόμενων δημόσιων κτημάτων μετά από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαδικασία προβλέπει εκπτώσεις έως και 80% στην αντικειμενική αξία για ευπαθείς ομάδες και εξόφληση του τμήματος έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στις αναμετρήσεις, έχοντας καταφέρει μάλιστα να μην δεχθεί κανένα γκολ σε αυτά τα παιχνίδια και έχοντας παράλληλα φτάσει να έχει 14 τέρματα με 0 παθητικό, έτσι 14 τέρματα να έχει σημειώσει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω του σκόρ αν η ΑΕΚ χθες είχε καταφέρει να βρει γκολ. Όμως εκτός,
3: Γιώργο,
2: δεν τα έχει καταφέρει το ίδιο καλά.
3: Μισά-μισά είναι, έτσι. Μισά γκολ από αυτά τα 14 στο πρώτο και άλλα μισά στο δεύτερο.
2: Στο εμίχρονο, λες.
4: Ναι,
2: έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει balance. Απλά λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει και στο έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και αν όχι, ξέρω εγώ, με τόσο εμφατικά σκορ, 5-4 και 4 για παράδειγμα, όπως το κάνει εντός συνόρων, μπορεί να το κάνει με 0-2, με νίκες τέλος πάντων που θα τις δίνουν τα τρίποντα και θα τις εξασφαλίζουν ότι θα είναι πάντα εκεί στην κορυφή ή τέλος πάντων πολύ κοντά σε αυτή την έναρξη τη σεζόν. Είναι υποχρέωση, ξαναλέω, γιατί η ΑΕΚ, θυμίζω, έχει κάνει 3 παιχνίδια εντός και εκτός συνόρων στο Πρωτάθλημα και στο Champions League μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια και νίκη δεν έχει καταγράψει. Δεν αναφέρουμε στο ματς Κυπέλλου, όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό είπα Πρωτάθλημα και Champions League. Έχει κερδίσει προφανέστατα τον Έστω Χρυσούπολης, 0-2. Αλλά εγώ αναφέρομαι σε ματς τα οποία είναι ένα κλικ πολύ πιο ανταγωνιστικά από αυτό που ήταν με την ομάδα της Καβάλας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδείξει ότι και μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι και δεν την επηρεάζουν οι αγώνες της Champions League, είτε έρχονται πολύ μεγάλες προκρίσεις και πολύ μεγάλες νίκες. Δεν το κατάφερε να το κάνει αυτό με την Κηφισιά και δεν κατάφερε να το κάνει όχι γιατί ήταν άτυχη, γιατί υπάρχει και αυτό στο ποδόσφαιρο, το να δεις να παίζει ΑΕΚ πολύ καλό ποδόσφαιρο, να χάνει τη μια ευκαιρία πίσω από την άλλη, να έχει εγκλωβίσει τον αντιπαλό της και τελικά να βρεις και ένα γκολ και να την ισοφαρίσει τον αυτό αντιπαλό της, πάει και έρχεται και το αναγνωρίζεις και καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που είναι, ναι, δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Όταν όμως έχει την εικόνα που είχε με την Κηφισιά, το καμπανάκι θα το βαράς πολύ δυνατά, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι ο Νίκολης θα το κάνει. Σας είχα πει και τότε άλλωστε ότι είναι πολύ μεγάλο μάθημα αυτό για την ΑΕΚ, πάρα πολύ μεγάλο μάθημα. Θα συνιστά ίσως και δώρο για τον Νίκολης για τη διαχείριση των αποδητηρίων του και του ποδοσφαιρικού του τμήματος. Από τότε η ΑΕΚ έχει παίξει 3 παιχνίδια, των οποίων 2 πάρα πολύ αποτυπτικά, ασχετά το ένα το μετέτρεψε σε υγεία ενώ περίπατο, αυτό με τον Άρη, και έκανε 3 νίκες. Αντίδραση αν μη τι άλλο πρωταγωνίστρια, πρωταθλήτρια και πολύ σημαντική ομάδα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό το κάνει η ΑΕΚ. Έχουμε έξω το 400, το είπαμε και το. Είχε καταλάβει νομίζω ο κόσμος αυτά που λέγαμε, ορίστε.
3: Λέω, βγήκε χθες η διάρκεια.
2: Βγήκε χθες αυτό το ράγισμα στο Καρπό, στο μάτσο τον Άρη.
4: Καλά πήγε πριν ο Λιβάδος.
2: Ήρθε ο τραυματισμός. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό που σας έλεγα, παιδιά. Δεν υπήρχε ανησυχία και ιδιαίτερα να σας πω την αλήθεια στη τάξη του κόσμου της ΑΕΚ. Για παράδειγμα, αν έλειπα μου Κουντή, ο Ρελ Βασί, ο Ρώτα, θα ήταν μεγαλύτερο το άγχος.
3: Ναι, προφανώς.
2: Εδώ μιλάμε για ένα δίδυμο τερματοφυλάκων, το έχουμε ξαναπεί από όταν η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει τον Πρινιόλι και τον 400, το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, το κορυφαίο αυτή τη στιγμή για μένα στις ελληνικές ομάδες. Πολύ δύσκολο να συναντήσει αντίστοιχο τέτοιο. Και πάρα πολύ ακριβό αυτά παράλληλα, έτσι. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ που αμείβονται οι δύο ποδοσφαιριστές αυτοί συγκεκριμένοι. Οπότε ναι, είναι πολύ ευχάριστο. Το χάρηκε και ο ίδιος ο Πρινιόλι. Είδατε και την ανάρτησή του για τον ίδιο, για το 18χρονο εαυτό του και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Γενικά βλέπουμε πόσο υπέροχο είναι για τους παίχτες, γιατί ξέρετε, εμείς συνηθίζουμε να το μεταφέρουμε στον κόσμο προοπτική του Champions League και θέλουν πολλοί παίχτες και θα το σκέφτονταν και βοηθάει πολύ τη βιτρίνα. Ο Μπάγκερ είναι στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι, τώρα έχει με το Champions League άρχισε τις αναρτήσεις να το πω και να εξωτερικεύει τη χαρά του. Γιατί κακά τα ψώματα, καλό είναι το πρωτάθλημα, καλά είναι όλα, μακάρι και να το πετύχει ξανά η ΑΕΚ, αλλά για αυτούς αυτό το κομμάτι της αναμέτρηση τη ΑΕΚ στο Champions League, τέλος πάντων με συγκορυφαία διασωλική διοργάνωση, είναι το πιο γλυκό επιδότη που μπορεί να έχουν στην καθημερινότητά του.
3: Γιώργο, και μια και ανέφερε και το Μάγκερ.
2: Το πιο λαμπερό. Ναι.
3: Εγώ θα προσθέσω, και okay, σε μικρότερο βαθμό βέβαια, γιατί δεν τον έχουμε δει πλην του χθεσινού στην Ευρώπη, το Βιτάλη. Νομίζω ότι με αυτού του δύο, χωρί να βάλω κάποιον άλλον από τι προσθήκε, Έχει προσθέσει τρομερή ποιότητα και έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ η μεσαία
2: γραμμή. Έχει απόλυτο δίκιο. Και μόνο να. Κοίταξε.
3: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Στη φυγή του Πινέδα, σίγουρα υπήρχε συναγερμός, τι θα βρεθεί, πώς θα καλυφθεί το κενό κτλ.
2: Και θα ήταν και παράλογο να μην συμβαίνει.
3: Προφανώς.
2: Μιλάμε για τον κορυφαίο χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα όλα τα χρόνια.
3: Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ωραία, και με αυτό το δείγμα γραφής, έτσι, νομίζω ότι μόνο με αυτούς τους δύο παίκτες έχει γίνει μεγάλη αναβάθμιση.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό.
4: Ναι, μου άρεσαν και... Και οι δύο κρύαγε, Ρώτα και Πήλιος. Κάνανε τρομερό.
2: Ναι, μια χαρά ήταν. Απλά αυτή δεν είναι καινούργια, αυτό λέγει να βάθουν σιωπή.
4: Ναι, οκ, αλλά είναι όλο το γλυκό που θα έσυνα.
2: Οι παιδιά δεν μπορούν να σταθούμε σε πρόσωπα παθές. Δεν υπάρχει υστερή, σαν να το πω έτσι. Ήταν συγκλονιστική εμφάνιση των περισσότερων, αν όχι όλων. Όλων για μένα. Αν εξαιρέσω δύο κινήσεις του Αριάγκα που δεν ήταν μέσα στο μάτς 100% από όταν μπήκε, όλοι οι υπόλοιποι ήταν σούπερ. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Ένα μεγάλο στοίχημα και ένα μεγάλο ερωτηματικό, όπως αντιλαμβανόμασταν και πριν την έναρξη των υποχρεώσεων, ήταν αν θα μπορέσει να φορέσει τα παπούτσια του Πινέδα ο Βιτάλης ή αν θα πρέπει να το καμουφλάρουμε αλλάζοντας την τακτική μας προσέγγιση, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Δηλαδή να φέρουμε και τον Κάιρεν και να παίξουμε με τρία χάβια, γιατί γι' αυτό έχει αποκλειστεί ο Κάιρεν. Προφανέστατα αυτό θα το δούμε, είμαι σίγουρος εγώ, αυτό σε κάποια παιχνίδια τα οποία θα είναι πολύ πιο απαιτητικά σε ό,τι αφορά το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν μπορώ να φανταστώ την Άκη να παίζει για παράδειγμα τη Ρεάλ εννοώ με δύο χαρτς ή με την City στο Etihad.
3: Okay,
2: οπότε
3: είναι...
2: δεν ξέρεις.
3: Με τον τρόπο μας, αλλά ναι, κάπου. Ναι,
2: ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
3: Ναι, καλά,
2: αλλά δεν το νομίζω. Θα, είναι πολύ, θα μου κάνει πολύ extreme. Αλλά σε ό,τι αφορά το Βιτάλης, ναι, ανταποκρίθηκε. Έχει ένα δεύτερο πολύ καλό, τρίτο πολύ καλό μάτς. Και με τον Άρη ήταν πολύ καλός και με τον Ηρακλή ήταν συγκλονιστικός και με την Λάσκη ήταν το κορυφαίο του μάτς με την Κίτρο Μονφρονέλα τηρουμένων και των συνθήκων ότι έπαιζε ένα πολύ πιο δυνατό αντίπαλο. Αυτό είναι σημείο κλειδί για την ΑΕΚ, διότι έτσι ελευθερώνεται και ο Μαρίν να κάνει τα πράγματα που κάνει. Τα έκανε και πέρυσι όταν ήταν ο Πινέδα. Τώρα θα κάνει ακόμα μεγαλύτερη ευκολία. Γιατί βρήκε το Μάγκερ. Ο Μάγκερ ήμασταν σίγουροι, αρκεί να έβγαινε στο χορτάρι, ότι αυτό θα προκαλέσει αναβάθμιση ουσιαστική αγωνιστική, γιατί πήγε σε μια θέση στην οποία βρισκόταν πέρυσι ο Ιούμπισιτς κατά καιρούς, ο Ελίασον αν θα ήταν καλά, και τελικά βάλαμε τον Γκοϊτά προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε κάποιον να παίξει εκεί, γιατί δεν ανταποκρίνονταν οι άλλοι που προανέφερα. Άρα σίγουρα. Σίγουρα προκαλεί μεγάλη αναβάθμιση και φέρνει αυτό το πλάνο που είχε στο μυαλό του προς υλοποίηση ο Μάρκο Νίκολιτς σε απόλυτη υλοποίηση.
4: Mm-hmm.
2: Το έκαναν απαριστερά ο Περέιρα με τον Ζωάο Μάριο, αν θυμάστε.
3: Ναι, αμέ.
2: Συγκεκριμένος είναι αυτό που λέμε, άλλο το κάνεις, την κάνεις τη δουλειά και άλλο την απογειώνεις.
3: Σωστά. Πόσο έχει, 5 ασίστ τα 7 πρώτα παιχνίδια. Και οριακά, 6 είναι.
2: 6.
3: Ωραία. Και οριακά έχασε τη χθεσινή.
2: Ναι, εντάξει. Χθες του στένισε το κεφάλι του goalkeeper. Δεν συνάντασε εύκολα να διώχνει ο τερματοφύλακας το κεφάλι. Αλλά αυτή είναι που λέμε για συνεκτοδός απόκριση. Ναι.
4: Ωραία.
3: Γιώργο, μου ευχαριστούμε.
4: Από αύριο για Τρίπολη.
2: Να είστε καλά. Από αύριο για Τρίπολη, βέβαια.
3: Α, πέσα, πότε βγαίνουν τα εισιτήρια. Ξέρουμε.
2: Αυτό το ξέρει πάει. Νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα πρέπει να έχουν βγει. Ωραία. Τώρα πώς θα φάνει, γιατί νομίζω ότι είναι μόνο το πέταλο ότι δίνει πλέον η Τρίπολη.
3: Okay.
2: Ο Αστέρας. Αυτό θυμάμαι.
3: Γιώργο,
2: θα το δούμε. Θα το δούμε.
3: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη.
4: Με ρωτάει ένας φίλος. Κύριε Ζέρβα, μας καταλαβαίνετε πόσα είναι τα χρήματα της μεταγραφής του WOCAP, γιατί κάτι Λιθουανοί λένε πως πήρε τα μισά. Τα χρήματα της μεταγραφής του WOCAP είναι 2,6 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής, αυτό που θα πάρει ο Ολυμπιακός δηλαδή, 2,24 αν θες σε ευρώ. Και το λιθουανικό δημοσίευμα που επικαλείσαι διόρθωσε μετά από μία ώρα τα ποσά γιατί είχε λάθος ο πορτάζ. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη.
3: Σε κυτρινό μαύρο φόντο.
4: Έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Άρη, ο οποίος έχει και μεταγραφικά αλλά και παιχνίδι κυπέλλου αύριο. Αλέξη Αβούπουλος, χαίρετε.
3: Γεια σας.
5: Γεια σας, τι κάνετε.
3: Καλά, εσείς.
5: Καλά είμαστε
3: κι εμείς. Μπράβο. Από πού ξεκινάμε, αποστολή δεν ανακοίνωσε ο κύριος Γρηγορίου.
5: Δεν ανακοίνωσε. Δεν περιμέναμε να αλλάξει κάτι σήμερα.
3: Okay.
5: Τώρα, νομίζω ότι θα κάνει ένα φρεσκάρισμα. Γιατί έχει 4 μάτς μέσα σε ένα δεκαήμερο. Είναι αυτό, το αυριανό, είναι της Κυριακής στην Τούμπα, ακολουθεί μετά με τη Μαρκό, μεσοβδόμαδα Τετάρτη και κλείνει το μεθεπόμενο Σάββατο με Ηρακλή, εντός έδρας αυτή την πρώτη, τις πρώτες αγωνιστικές μαζί με τα μάτια Κυπέλλου. Οπότε νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό να κάνει και μια μίνι διαχείριση ο προπονητής του Άρη, να ξεκουράσει. Και από ό,τι φαίνεται θα το κάνει κάποιος από τους βασικούς ποδοσφαιριστές, αυτοί που έχουν παίξει δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια περισσότερο, να βάλει κάποιους άλλους, δίνοντας χρόνο συμμετοχής, για να έχει και πιο φρέσκια την ομάδα του την Κυριακή στο ντέρμπι με τη Τούμπα. Στο ντέρμπι της Τούμπας πιθανολογώ και εκτιμώ ότι αύριο δεν θα παίξει ο Γένσεν, εφατικά, ο Ρίτσαρτς, ο Ντέλε Μπασίρου και ο Καντεβέρα.
3: Δεν θα παίξουν.
5: Έτσι.
3: Μάλιστα, οκ.
5: Okay. Νομίζω δεν θα παίξουν. Επίσης, θεωρώ, οι δύο νεαροί θα είναι ο Βουριαζίδης και ο Χάρουπας, όπως ήταν και στο μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσας, και θα κάνει ντεμπούτο ο Ματάρ Τιάμ, νομίζω αύριο. Ο
4: Σενεγαλέζος,
5: θα παίξει μαζί με τον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας για να πάρει τις ανάσες του Γένσεν, ο οποίος και τα γενέθλιά του σήμερα. Και ενώ είναι κανονικά νομίζω στην αποστολή, νομίζω γιατί παραπάνω δεν έχει βγει να ανακοινωθεί ο Φαμπιάνο, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής, ίσως λίγα λεπτά για να ετοιμαστεί για την Κυριακή. Θα δούμε πώς θα το σκεφτεί ο προπονητής του Άρη. Στο τέρμα πιθανότατα θα διατηρηθεί ο Βέλιο, αν και συνήθως οι προπονητές επιλέγουν τους αναπληρωματικούς να μάθει θέλουν. Πεζότανε δηλαδή μεταξύ Βέλιο και δύο, δεν φαίνεται να καταλήγει στο Βέλιο. Θα δούμε αύριο. Ο Χαρούπας θα παίξει στο αριστερό άκρο, Ζερεμή Πετρής θα παίξει στο δεξί, με Σούταλο και Ματάρ Στόπερ. Ο Ριαζίδης μαζί με το Ράτσιτς και το Μανού Γκαρσία, η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Ο Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης, νομίζω θα παίξει ο Μύρ αριστερά και ο Παλάσιος δεξιά. Να τον δούμε στη φυσική τη θέση εκεί στα δεξιά. Α, και ο Γκαρέ, ξέχασα. Και ο Γκαρέ δεν θα ξεκουραστεί.
3: Μάλιστα. Ωραία.
5: Άμα δεν υπάρχει πιθανά στο πλάνο και δεν ξέρω. Θα δούμε αν είναι και στην αποστολή.
3: Ναι.
5: Έχω μια αίσθηση ότι δεν είναι ούτε στην αποστολή.
3: Μάλιστα. Πάμε και στα μεταγραφικά.
5: Νικολό Καζάλε.
4: Μπολόνια.
5: Ο ένας Νικολό έβγαλε το όνομα του άλλου Νικολό.
3: Ναι,
5: σήμερα ο Νικολός
3: Κύρα. Ονόματο.
5: Εντάξει. Είναι παιδιά στη λίστα, αλλά δύσκολη περίπτωση. Γιατί είναι ένα συμβόλο κοντά στα 2 εκατομμύρια στην Πολώνια, η οποία τον έχει στην transfer list εδώ και αρκετές μέρες. Έχει ενδιαφέρον και από ομάδες της Serie A και από τη Watford και από αρκετό κόσμο. Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Το παραδέχεται και ο Άρης εμέσως πλην σαφώς. Είναι εξαιρετικός παίκτης, εντάξει, δεν το συζητάω, παιδιά. Είναι καλύτερο,
3: καλά, ναι.
5: Δηλαδή, αν μπορούσε ο Άρης να τον πάρει αυτόν τον παίκτη, νομίζω θα ήταν ένα upgrade στην αμυντική του γραμμή. Ένα παίκτη ο οποίος είχε καλό στο να βγάλει την μπάλα από πίσω, πολύ καλό κορμί, ένα 91 boy, με παρουσίες πολύ καλές σε Βερόνα και Λάτσιο κυρίως. Στην Ιταλία με μεταγραφές, τη μία φορά είχε κάνει μεταγραφή 8 εκατομμύρια από τη Βερόνα στη Λάτσιο, μετά τη Λάτσιο στην Πολώνια 6 εκατομμύρια. Τυχαία αυτά δεν είναι, προφανώς. Είχε βέβαια κάποιους τραυματισμούς πέρσι, έχασε έτσι αρκετά παιχνίδια, έπαιξε ελάχιστα στην Ιταλία, έκανε 12 μάτς στη Serie A και άλλα 6 στην Ευρώπη με την Πολώνια. Αλλά είναι μια πολύ καλή περίπτωση, παιδιά, την οποία εντάξει, την έχει ο Άρης στις επιλογές του. Την προσπαθεί, αλλά δεν είναι, παραλαμβάνω, εύκολο να τον αποκτήσει. Και τρέχει να κλείσει και την περίπτωση του Winker. Νομίζω ότι ο Μπρούμα αυτή τη στιγμή έχει ένα προβάδισμα για τον παίκτη τον Πορτογάλο, τον οποίο η Μπενφίκα επιθυμεί διακαώς να παραχωρήσει και είναι διατεθειμένη να βάλει και ένα πολύ μεγάλο ποσό από μέρους της για να συμβεί αυτό, καλύπτοντας δηλαδή ένα μέρος πολύ μεγάλο από το συμβόλαιό του. Εκεί πάνω τώρα είναι η κουβέντα. Αυτό είναι το στάτους της περίπτωσης του Μπρούμα. Προχωράει κανονικά από όσο μαθαίνω εγώ. Τώρα, εκτός αν είναι παιδιά το προπέτασμα και υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, δηλαδή κυνηγάει κάποια άλλη περίπτωση, αλλά οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι προχωράει του Μπρούμα. Με ό,τι συνεπάγεται βέβαια αυτό, γιατί ο παίκτης έχει ταλαιπωρηθεί από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Εντάξει, θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό σοβαρά υπόψη.
4: Μάλιστα. Του Μωρόν, να βάγισε.
5: Δεν νομίζω, παιδιά. Τώρα με τα λεφτά που δίνουν οι Κύπροι, τώρα δεν νομίζω.
4: Για LMSU, ήτανε.
5: Ναι, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ο Άρης δεν είναι διατεθειμένος τώρα να πληρώσει στην ουσία αυτό το συμβόλαιο του μωρών για να πάει στην Κύπρο. Δεν το βλέπω, δεν το θεωρώ πιθανό.
3: Ωραία. Άλεξ, με ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και στον Αλέξη Σαββόπουλο, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σε Βαρκελόνη και Στουτγκάρδη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 2-0 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1 στα δύο πρώτα παιχνίδια της βραδιάς. Χωρισμένη στα τρία η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 10 σέντρα στα Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislavas και Sporting Λισαβόνας Galatasaray. Όπως μας ενημέρωσαν, όπως λέει από το Control.
4: Ναι.
3: Κύριος Βαγιανίδης είναι στο αρχικό σχήμα των λιονταριών.
4: Ο Ιαννίδης στον πάγκο και ο Τζόλι στον πάγκο.
3: Και ο Τζόλι στον πάγκο. Μάλιστα, οκ.
4: Στο Napoli, Arsenal.
3: Το λιονταριών περνάει. Περνάει. Έχει γίνει. Λοιπόν, αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, έτσι, φτάνοντας στο γραφείο και ψαχουλεύοντας την επικαιρότητα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ το είδα από την ανακοίνωση που έβγαλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Mm-hmm. Και είδα ότι προημερών είχε βγάλει μια σχετική ανακοίνωση, παύλα ενημέρωση, και ο ερασιτέχνης Ηρακλής για το θέμα.
0: Λοιπόν, για να βάλουμε έτσι λίγο στο κλίμα τους ακροατές πριν μιλήσουμε με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, υπάρχει μια κατάσταση στον Ηρακλή και με τις ομάδες των τμήματων υποδομής, K19, 17, 15, που τα δελτία των παιδιών αυτών δεν έχουν απελευθερωθεί από την προηγούμενη διοίκηση του Ηρακλή, τον κύριο Ευγενίου δηλαδή, διότι αξιώνει κάποια χρήματα που του χρωστάει η καινούρια διοίκηση, όπως υποστηρίζει, και προφανώς δεν έχει άδικο.
1: Ο κύριος
0: Μονοβασιώτης. Αλλά αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι όμοιροι, δεν μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να χάρουν το παιχνίδι. Και έχουμε μαζί μας έναν.
1: Πληρώνουν τα παιδιά.
0: Πληρώνουν, ακριβώς. Έχουμε μαζί μας έναν γονέα, τον κύριο Παναγιώτη Ζιάκα, ο οποίος νομίζω ότι όσοι ασχολούνται πολύ το γνωρίζουν, δεν είναι
1: τυχαίο. Και τυχαίως. Κάποιοι όσοι
0: είμαστε λίγο μεγαλύτεροι.
1: Στην ηλικία, ναι.
0: Βέρεια Εθνικός, Πανσεραϊκός, Πανελλιακός, Ακράτητος, Κέρκυρα, Νικηβόλου, Θερμαϊκός. Πλούσια καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Στην παρέα μας.
0: Γενικά είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι σε αυτά και σε μικρές ηλικίες, ως γονείς και οι δύο. Και ναι, θέλουμε να μας κάνετε λίγο σοφότερους.
2: Καταρχήν να πω ευχαριστώ για την πρόσκληση, να υπενθυμίσω ότι δεν η επαφή έγινε μέσω του Προέδρου του ΨΑΠ, του κ. Σαρή, ο οποίος ευαισθητοποίησε κατευθείαν, όπως η κυρία Ζερόλια, η οποία είναι νομικός και πρόεδρος του Τμήματος Μητρώου της ΕΠΟ, η οποία έχει ήδη μιλήσει.
0: Όμπα. Έχουμε θέμα.
1: Έχουμε θέμα. Επικοινωνία
0: μας.
1: Ναι, επικοινωνία.
0: Λες να πάμε να στο διάλειμμα μας και να μιλήσουμε μετά, κύριε Ζιάκα?
1: Ωραία.
0: Όχι,
1: πολύ
0: να τον ακούμε.
2: Πολύ προστρέξει να συμπαρασταθούν σε αυτό. Όπως και πάρα πολλοί γονείς, οι οποίοι θέλουν να λυθεί το θέμα, προφανώς, γιατί όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια που τρέχαν, πληρώναν συνδρομές, πληρώναν ρούχα, πληρώναν συμμετοχή στα τουρνουά, ξαφνικά έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα των παιδιών τους, τα οποία σε μια ευαίσθητη ηλικία βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο, και τους υπενθυμίζουμε πόσο σκληρός είναι ο κόσμος των ενηλίκων.
1: Ναι, όπως έλεγε χαρακτηριστικά και η ανακοίνωση του Ηρακλή, ότι τα προβλήματα των ενηλίκων να αφορούν ουσιαστικά αυτούς και να μην μετατίθενται το όποιο πρόβλημα στα παιδιά.
2: Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί κάποιος να σκεφτεί κάτι τέτοιο να κάνει, να το σκεφτεί, όχι μόνο να το υλοποιήσει. Και ήδη μιλάμε έχοντας υλοποιηθεί, έχοντας γίνει πράξη αυτή η ομοιρία, γιατί σήμερα K19 κατέβηκε χωρίς 15 παιδιά, χωρίς 15 αθλητές της.
0: Στο Βόλο,
2: και αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, ναι.
1: Τι ακριβώς περιμένουμε τώρα σε αυτή την ιστορία ουσιαστικά? Κάνετε έκκληση στον κύριο Ευγενίου να αποδεσμεύσει τα δελτία των παιδιών, των ποδοσφαιριστών, για να μπορέσουν να αγωνιστούν?
2: Οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν καν πληροφόρηση για το τι έχει γίνει, ποια ήταν η συμφωνία, και δεν τους αφορά. Και μπορεί ο οποιοσδήποτε να έχει το οποιοδήποτε δίκαιο, την οποιαδήποτε δίκαιη διεκδίκηση, όμως οι γονείς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Mm-hmm. Στο τέλος Μαΐου ενημερώθηκαν να πληρώσουν τις συνδρομές τους, γιατί οι υποδομές αλλάζουν, θα περάσουν στην ΠΑΕ. Mm-hmm. Η επόμενη ενημέρωση ήταν να έρθουν να συγκεντρωθούν τα παιδιά για την έναρξη της προετοιμασίας ανά τμήμα. Δεν είχαμε καμιά άλλη ενημέρωση. Δεν ξέραμε και σε ποια ομάδα ανήκει. Δηλαδή τα παιδιά είναι στον Ηρακλή. Τα παιδιά γνωρίζουν είναι στον Ηρακλή. Δεν ξέρω τι είναι Τρίγλια ή Γάμα Σίγμα και τα λοιπά. Τα παιδιά.
0: Ναι, είναι τρεις ομάδες ουσιαστικά, έτσι.
2: Ναι, και πολλοί γονείς που δεν έχουν την πολυτέλεια και το χρόνο να το ψάχνουν τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Δεν γνωρίζουν που ανήκουν, δεν γνωρίζουν. Ή δεν ενημερώθηκαν ότι κοιτάξτε, μπορεί να αρχίσετε τώρα πέρυσι στον Ηρακλή, αλλά του χρόνου μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο. Οπότε καμία ενημέρωση. Απολύτως καμία ενημέρωση.
1: Άρα ουσιαστικά.
2: Με ένα παράλογο, ένα παράλογο, δεν είναι άδικο, είναι ένα παράλογο, είναι μια παραφροσύνη αυτό. Δεν είναι λογικό αυτό να αξιώνει οτιδήποτε, οποιοδήποτε ανήλικας και να θέτει σε ομοιρία οποιοδήποτε ανήλικο. Είναι μια μορφή
1: ανησυχότητας. Όντως, το να αξιώνει κάποια χρήματα ή το οτιδήποτε άλλο ο πρώην
2: ιδιοκτήτης,
1: ναι, προφανώς, αυτό
2: πάνω από. Δεν μας αφορά, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να μην έχει. Αλλά για ποιο λόγο σκέφτεται καταρχήν να καταστήσει όμοιρους ανήλικους. Ναι. Για ποιο λόγο βάζει γονείς και παιδιά έστω και σε αυτή τη δεκαήμερη ταλαιπωρία. Οτιδήποτε προκύψει.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από πότε ουσιαστικά υπάρχει αυτό το ζήτημα? Είναι των τελευταίων ημερών?
2: Είναι από την Παρασκευή το πρωί. Από την Πέμπτη από την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ. Είναι περίπου μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα τι μπορεί να γίνει?
1: Έχετε απευθυνθεί ως γονείς στον πρώην ιδιοκτήτη, τέλος πάντων μέσω του ΨΑΠ ή και στον νυν ιδιοκτήτη?
0: Κατά για να βρεθεί μια λύση.
1: Ναι, θα μπορούσε.
2: Ως γονείς δεν μπορέσαμε καν να βρούμε κάποιον από την ομάδα, εκτός από μια υπάλληλο της ομάδας μέχρι πέρυσι, η οποία δεν έχει ενημέρωση. Οι γονείς δεν έχουν καμία απολύτως ενημέρωση. Δεν ξέρουν τι να κάνουν και δεν ξέρουν πού να πιστεύουν και δεν ξέρουν πώς μπορεί νομικά να λυθεί το ζήτημα. Και αν μπορεί να λυθεί νομικά, ή τι μπορεί να διεκδικήσουν, ή τι νομικό έρισμα έχουμε για να διεκδικήσουμε κάτι. Το μόνο που ξεκίνησε να γίνεται μέσα από την ευαισθητοποίηση της κυρίας Ρόλια, του κυρίου Σαρή και του κυρίου Κυριάννη, να ξεκινήσει να ξεπηλίγεται το κουβάρι για να δούμε τι πιθανότητες έχουμε καταρχήν να διεκδικήσουν κάτι οι αθλητές νομικά. Και κάθε επέκταση να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι άλλοι, κάποιοι ιδιώτες ή θεσμοί, είτε ιδιωτικά είτε θεσμικά να λυθεί δηλαδή, είτε έχει να κάνει με την ΕΠΟ, είτε να κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες των υποδομών ή τον ΣΑΠ κτλ. Μήπως μπορεί να γίνει μια αντίδραση πιο συνολική, έτσι ώστε να έχει περισσότερο αντίκτυπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζιακαδρά, μακάρι να βρεθεί λύση άμεσα, να ακουστεί το πρόβλημα. Και άμα γίνεται να υπάρξει και παρέμβαση, όταν πω και από τη Super League και από.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για το πρωτάθλημα K19
0: του
1: συγκεκριμένου συνεταιρισμού.
2: Τη δύναμη την έχουν οι αθλητές. Και αν οι αθλητές συνεννοηθούν να κάνουν κάποια πράγματα, όπως να σταματήσουν, να μην παίξουν, δηλαδή να μην ξεκινήσουν τα παιχνίδια, πολύ εύκολα να απαντήσει. Πάντα τη δύναμη την είχαν οι ποδοσφαιριστές. Γιατί το ποδόσφαιρο ανήκει στους ποδοσφαιριστές.
0: Εννοείται.
2: Και στους φίλους. Όλους παράγοντες.
1: Μακάρι θα πω εγώ. Μακάρι. Γιατί δεν το βλέπουμε συχνά κάτι τέτοιο αυτό. Σαν αυτό που λέτε. Την αντίδραση των ποδοσφαιριστών.
0: Τώρα επειδή είναι πιο μικρές ηλικίες μπορεί να γίνει. Επειδή είναι πιο μικρές ηλικίες.
2: Ελπίζουμε στους νεότερους.
0: Έτσι.
2: Εμείς πολλές φορές που έπρεπε δεν αντιδράσαμε.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Και την πληρώσαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ
2: για τον χρόνο σας, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Παναγιώτη Ζιάκα, γονέας ξαναλέω.
1: Πατέρας.
0: Παιδιού που παίζει στον Ηρακλή.
1: Όντως, μακάρι να βρεθεί λύση. Όχι μακάρι, πρέπει να βρεθεί λύση. Να επιστραφούν τα δελτία στα γραφεία και να παίξουν.
0: Ο άνθρωπος που του οφείλονται χρήματα να τα πάρει, εννοείται, δεν συζητάμε. Αλλά τα παιδιά τι φταίνε τώρα, εντάξει. Μέτρο πίεση τα παιδιά.
1: Σωστά, δηλαδή η ανακοίνωση του ΨΑΠ, καταλήγει ως εξής: αφήστε τα παιδιά έξω από τις οικονομικές σας διαφορές, αφήστε τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι ανήκει πρωτίστως σε αυτά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Γιατί κάναμε βεράκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
11: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
12: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Το FM 102,4.
16: Αυτή την παθητικότητα που βγάζει το αναμείνεται και γι' αυτό ήρθε ο συγκεκριμένος, αλλά και ο Ντιέγκο Κώστα. Αν θεωρείς ο προπονητής ότι το τέλος τα δύο πρόσωπα θα μπορέσουν να βελτιώσουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτό το τομέα και αυτό το πρόβλημα, προφανώς σε ένα ντέρμπι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, όπου ο αντίπαλος σίγουρα θα βγάλει το πνεύμα που βγάζει πάντα αμάς με τον ΠΑΟΚ, σίγουρα και ο Ντιέγκο Κώστα στα στόπερ και ο Γιάκης στα χαφ μπορεί και να αγωνιστούν. Ο Ντιέγκο Κώστα Επειδή ο Χατζηδιάκος αποβλήθηκε, ο Ελουστόντο έχει μείνει, ο Μιχαήλ και ο Μπαταούλας. Εντάξει, οκ. Είναι νομίζω πολύ πολύ βέβαιο ότι θα παίξει. Και ο Γιάκης έχει τις δικές του πιθανότητες. Ο Γιάκης που αποθέωσε τον Γιαννούλη για όλη την παρουσία στη Γερμανία και για όλα όσα του είπε για να έρθει εδώ στον ΠΑΟΚ. Ο αθλητικός διευθυντής της Augsburg περιέγραψε ένα ποδοσφαιριστή που πίεσε πάρα πολύ για να φύγει, έτσι ώστε να παίξει. Ο Γιάκης στις πρώτες του εικόνες, από την άφηξη απόλυτη στην αναστροφή του με ανθρώπους της ομάδας και στην προπόνηση, βγάζει αυτή τη μεγάλη ικανοποίηση για το τι κατάφερε να πάρει αυτή την μεταγραφή. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ από τέτοιο πνεύμα, γιατί ναι, είναι μια ομάδα που δεν κερδίζει και έχει ζητήματα. Και θέλει ένα διαφορετικό πνεύμα, όπως το δίνει ο Ενδιαγέ, πρέπει να πούμε. Ο Ενδιαγέ, πολλά μπορείς να πεις για το αν είναι καλός φορ ή... αλλά βγάζει μια καλή διάθεση. Και είναι αυτή η διάθεση που είχε την πρώτη ώρα που ήρθε εδώ. Σε μια δύσκολη περίοδο. Δύσκολη. Ξεκάθαρα δύσκολη.
1: Μια σκέπη για Ενδιαγέ.
16: Που πάω και εμείς στην Ευρώπη.
1: Μια σκέπη για Ενδιαγέ. Στην υπόθεση φορ, τι γίνεται? Πάλι γράφτηκε το όνομα του Ιβάνοβιτς.
0: Τη Μίλβολ.
16: Βεβαίως. Είναι υπαρκτό. Είναι ο ένας από τους δύο υποψήφιους. Είναι ο νεαρός της Διάδας, γιατί για άλλη μια φορά υπάρχει ένα δίλημα σημαντικό και εντός ΠΑΟΚ. Αν θα πρέπει να είναι πιο νεαρός, με προοπτική, με πιθανότητα να δοθεί παραπάνω αξία κτλ. Και αν θα πρέπει να είναι ένας πιο έμπειρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή στα δύσκολα που περνάει ο ΠΑΟΚ από όλες τις πλευρές, θα έχει μικρότερο ρίσκο η δική του παρουσία. Mm-hmm. Δεν έμειναν πολλές ημέρες. Φυσικά είναι και θέμα διαπραγμάτευσης. Δεν είναι απλή υπόθεση του Ιβάνοβιτς, ένας παίκτης που δύο χρόνια παίζει στην Championship. Αυτή τη στιγμή έχει και ένα τραυματισμό. Θα επιστρέψει στις επόμενες εβδομάδες. Mm-hmm. Δεν είναι και το πιο πιθανό να αποκτηθεί. Θα δούμε πού θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ, γιατί πλέον σε αυτή την υπόθεση του ΦΟΡ, έτσι όπως πήγε όλο το καλοκαίρι, με τον ΠΑΟΚ να βασανίζεται και να το πληρώνει αυτό που γίνεται με το ΦΟΡ και όλες τις εκτιμήσεις και τις καθυστερήσεις, πλέον μετράει μόνο το αποτέλεσμα.

0: τις προσεχείς ημέρες που θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ, γιατί αλήθεια είναι και κουραστικό όλο αυτό το γαϊτανάκι. Είναι πάνω από 20 ονόματα τα οποία έπαιξαν. Έπαιξαν όμως, δεν είναι θεωρία. Έπαιξαν και για διάφορους λόγους δεν προχώρησαν. Σε ένα καλοκαίρι όπου πήγαν όλα στραβά σε αυτή την υπόθεση του ΦΟΡ και
1: γενικά
0: είναι και
1: εγώ.
0: Το άλλο, ναι, είναι και το άλλο ότι εφόσον αποκτεί και δεύτερος δανεικός, αν πάει σε τέτοια λύση ο ΠΑΟΚ, το καλοκαίρι μην έχουμε τα ίδια πάλι.
2: Δηλαδή, Δημήτρη,
0: δεν γίνεται.
2: Το χρονοδιάγραμμα για τους τραυματίες ποιο είναι, Ντεσπότοφ, Μητέ, Λουσέ?
0: Πρώτα απ' όλα για τον Γιαννούλη,
2: μπράβο, ναι,
0: θυμίσουμε ότι θα χάσει 3 παιχνίδια, αυτά μέχρι τη διακοπή. Mm-hmm. Τον Άρη, τον Ατρόμητο στο Κύπελο, αλλά και τον Πανετολικό. Και την Εθνική. Για άλλη μια φορά την Εθνική είναι πολύ άτυχος με την Εθνική ομάδα. Τελευταίο 1-1,5 χρόνο συχνά πυκνά προκύπτουν τέτοιοι τραυματισμοί όταν έχει αγώνες η Εθνική. Ο Ντεσπότοφ, το χρονοδιάγραμμα είναι να μπει και αυτός στη διακοπή μετά από τέτοια ταλαιπωρία με την επέμβαση στην ποδοκλινική. Ο Ντεσπότοφ αφαίρεται το κότσι που λέμε.
1: Uh-huh.
0: Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ακόμα και να βάλει παπούτσι μέχρι και πριν λίγες, αθλητικό ποδοσφαιρικό, μέχρι και πριν λίγες ημέρες. Ο ΜΕΙΤΕ το Νοέμβριο. Βέβαια. Και από τον Νοέμβριο μετά για να φέρει το σώμα του σε καλή κατάσταση, τρεχαγύρευε.
1: Καλό 2027.
0: Και η πλάση του Χατζηδιάκου ήταν 20ήμερο. Και οι δύο νομίζω ότι δεν θα παίξουν φυσικά αυτές τις μέρες και θα επιστρέψουν
1: μετά τη διακοπή.
0: Εκεί τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Mm-hmm. Ωραία. Τελευταίο. Στη θέση του Γιαννούλη στο ντέρμπι, Μπάμπα ή Τέιλορ?
0: Ο Μπάμπα, ναι.
1: Mm, okay.
0: Ο Μπάμπα.
1: Ωραία.
0: Ο Τέιλορ αυτή την περίοδο ως χαφ μπορούμε να πούμε ότι
1: είναι καλύτερος και από άλλους
0: ελάχιστους ποδοσφαιριστές που φτάνουν σε καλά επίπεδα απόδοσης. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Δηλαδή λέμε ότι ο Πέλκας είναι στα στάνταρ του. Και μπράβο του, γιατί σε αυτή τη δύσκολη φάση είναι από τους μοναδικούς που είναι στα στάνταρ. Κανείς άλλος δεν είναι. Όλοι είναι κάτω από την αξία τους. Ο Τέιλορ έχει καλή απόδοση. Δεν μπορώ να το συγκρίνουμε όμως, γιατί δεν ήταν χάντλ.
1: Δεν είναι χαφ.
0: Αλλά είναι σαφώς πιο χρήσιμος από ό,τι όταν έπαιζε αριστερό μπακ. Είναι αναφυσβήτητο. Είναι μια επιτυχία της ομάδας του προπονητή σε αυτή τη δύσκολη φάση να έχει πάρει από έναν παίχτη τέτοια στοιχεία. Που είναι μια ακόμα λύση για τον ντέρμπι. Τουλάχιστον αυτό.
1: Ωραία.
0: Μια ακόμα λύση, ακόμα και ακόμα στον πάγκο.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Έχουμε επόμενο. Ωραία. Πάμε. Ευθύς αμέσως, Γιώργος Πετρίδης.
2: Μπάσκετ
1: Παναθηναϊκού. Βγήκε νωρίτερα, είπε για τη θλάση του ΦΑΛ. Είχαμε και γεύμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε όλο το τμήμα. Χαίρετε.
2: Θα μπορούσανε, Γιώργο, καλησπέρα, να το συνδυάσουν και με ένα ευκαιρίο το γεύμα, έτσι?
3: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
2: Δεν υπάρχει.
1: Τέσσερις, ρε φίλε, εντάξει. Τέσσερις.
3: Τρομερή
1: καταδομή. Από πριν ξεκινήσει η προετοιμασία.
3: Αυτό.
1: Να, ήταν σε ατομικό πρόγραμμα. Οι άλλοι τρεις μέσα σε διάστημα πόσο, ένα μήνα?
3: Όχι, λιγότερο. Θλάση να πούμε για το φάλος του δεπτώσης στον επιστημιδέο. Εντάξει, λογική λέει επειδή είναι και βαρύ κορμί, κανένα μήνα λογικά εκτός δράσης.
2: Λογικά πλήρωσε την περσινή απραξία, έτσι, λόγω τραυματισμού.
3: Ναι. Εντάξει, είναι κάτι σύνθεση αυτό.
2: Είναι.
3: Που
2: σωστό.
3: Λείπουν καιρό από αγώνες, προγονείς κτλ. Και έχουν τραυματισμούς. Όταν μετά μπουν, ας πούμε, σε ένα κανονικό πρόγραμμα, υπάρχει θέμα. Το έπαθε μετά τη σημερινή, μάλλον στη σημερινή προπόνηση, και μετά το τέλος πήγε στο υγεία που υποβρίθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Θυμίζω, εκτός είναι ο Νάνο, είχε διεύθυνση ο Ρωκαβόπουλος. Ο Ρωκαβόπουλος το ίδιο θέμα με τον Μουσταφά Φάλ έχει, και αυτός λάσσει στον οπίστιο μοιραίο. Εντάξει, ξεκίνησε τη θεραπεία. Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα είναι η κατάστασή του τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά νομίζω αυτό είπα και πριν, ότι πάνω κάτω εκείνο υπολογίζεται, ας πούμε, το διάστημα της αποθεραπείας.

0: πιέσουν και η επιστροφή του στη δράση. Έτσι. Γιατί είναι, επαναλαμβάνω, και βαρύ κορμί, μεγάλο κορμί, θέλει χρόνο. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε σήμερα και το γεύμα, όπως είπατε, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς την ομάδα, προς όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, παίκτες, προπονητές, επιτελεία, διοικητικό προσωπικό, ενώ όλοι εργαζόμενοι της ΚΑΕ και του Telecom Center. Έτσι συζήτησαν, είχαν μια πολύ ωραία έτσι, ημέρα σήμερα σε ένα κτήμα της Αττικής. Χαλάρωσαν, νομίζω ότι για τους παίκτες αυτό είναι το καλύτερο τώρα μετά από την προετοιμασία, κατά τη διάρκεια μάλλον της προετοιμασίας. Χαλάρωσαν, έφαγαν όλοι μαζί και είχαν την ευκαιρία έτσι να πούνε διάφορα πράγματα για να γνωριστούν καλύτερα. Εγώ κρατάω από τις ατάκες που υπόθηκαν, καταρχάς αυτό που ο Μπράντοβιτς, ότι άφησα τον Παναθηναϊκό ως ένα μεγάλο οργανισμό το 2012, τώρα πλέον είναι το κάτι άλλο. Είναι μια φοβερή ατάκα από τον Ζότς και είπε ότι από την δική του πλευρά και την πλευρά των παικτών αυτό που θα υποσχεθώ είναι ότι θα παλέψουμε για το καλύτερο και θα είμαστε όλη μέρα στο γήπεδο, όπως σημαίνει δηλαδή και ήδη, και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να έχουμε την ομάδα στο επίπεδο που ανήκει. Έτσι, ευχάριστη και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που έχει την ευκαιρία, που έδωσε μάλλον την ευκαιρία να επιστρέψει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Από την πλευρά του, ο διοκτήτης ΚΑΕ, αν δείτε λίγο τις δηλώσεις, έχει μέσα, αναφέρει τη λέξη οικογένεια γύρω 5-6 φορές. Ναι. Και αυτό έτσι είναι δείγμα του τι συμβαίνει στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αναφέρεται και στα πρόσωπα που επέστρεψαν, στον Ζέλικο, στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, στον Δημήτρη Μαντήρη, στον Μάικ Μπατίστ. Είπε ότι όλη αυτή είναι μια οικογένεια. Και ο πατέρας του και ο θείος του μαζί με τον Ζέλικο είχαν δημιουργήσει κάτι παραπάνω από μια οικογένεια. Από τους παίκτες ζήτησε να δίνουν το 100%, αυτό θέλει. Αν δίνουν όλοι το 100%, εκείνος θα είναι χαρούμενος. Από την πλευρά της διοίκησης μίλησε και ο κ. Βασίλης Παρθενόπουλος, ο πρόεδρος της.
1: Επίσης, να προσθέσω μια ακόμα ατάκα. Προς το φινάλε που είπε: σεβαστείτε ο ένας τον άλλον. Παλέψτε για κάθε μπάλα και αν είμαστε και λίγο τυχεροί, στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε και τα τροπέ.
0: Ναι.
1: Σεβασμός είναι και, πολύ σημαντικός.
0: Ναι, πέρα από αυτό, είπε και για το ρόστερ, ότι σύμφωνα με εκείνον και τη δική του άποψη είναι το καλύτερο ρόστερ που υπάρχει, ας πούμε. Αλλά εντάξει, αυτά θα.
1: Και αυτά στα παρκέ και στα glass floor.
0: Ναι. Okay. Αυτό ακριβώς ανέφερε. Εντάξει, ο κ. Παρθενόπουλος αναφέρθηκε και στα νέα πρόσωπα και χαρακτηριστικά ότι όλοι γνωρίζετε τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Και είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους οργανισμούς στην Ευρώπη. Μίλησαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι της ΚΑΕ, ο κ. Λιράς, ο Φανς Μπίχτας, ο Μάριος Ταμπακάκης, που είναι άνθρωποι που εργάζονται και κάνουν εξαιρετική δουλειά εκτός αγωνιστικού χώρου, από το πω έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Από τους παίκτες, ο Κώστας Λούκας έδωσε μια κορνίζα επί τους ένα κάδρο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μια φωτογραφία και το σήμα του Παναθηναϊκού πίσω. Ήταν το δώρο, ας πούμε, της ομάδας προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και επιστρέφουμε πάλι έτσι, επιστρέφουμε από αύριο πάλι παίκτες σε ρυθμούς προπονήσεων. Αύριο θα πετάξουν και για τη Ρόδο, για το τμήμα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο. Μάλλον την Παρασκευή και το Σάββατο είναι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Άγκες Παρτάξου Μπότιτσα. Θα είναι και τα πρώτα μάτια, θα έχουμε και μια εικόνα. Όσο μπορούμε, γιατί είπαμε είναι πολλές και σημαντικές οι απουσίες. Αλλά τέλος πάντων θα μπορούμε
2: είναι
0: να δούμε.
2: Είναι τηλεοπτικό, Γιώργο.
0: Ναι, από το Action 24.
2: Okay.
0: Θα μεταδοθούν τα μάτια αυτά. Την επόμενη εβδομάδα θυμίζω είναι και τον Παύλος Γιαννακόπουλος. Μιας και το ανέφερα, σήμερα τέθηκαν στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια στη διάθεση του κοινού. Να πω εδώ ότι εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει τρομερή ανάγκη στον κόσμο. Είναι ελαφρώς τιμημένη στη μέσα, αλλά είναι και για τις δύο ημέρες. Είναι και για Παρασκευή και για Σάββατο ένα πακέτο των εισιτήριων. Και νομίζω ότι θα έχει και ο κόσμος την ευκαιρία να δει και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και πάλι κάτι στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από τόσα χρόνια. Μόνο και μόνο αυτό, ας πούμε, αρκεί νομίζω για να βρεθεί στο γήπεδο και φυσικά για να θυμίσει και την μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία του συλλόγου. Θυμίζω ότι τα έσοδα έτσι, θα δοθούν, θα δοθούν στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι, γιατί είναι μια πολύ ωραία ενέργεια. Από τους ανθρώπους της ομάδας. Και τέλος, να πω και κάτι για τον Γκριγκόνης, έτσι, γιατί έχει ένα μήνυμα. Γιατί εδώ έχει δώσει μια συνέντευξη η οποία της προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Είπε ο Λουθουανός ότι υπήρχαν και σπουδαίες και αξέχαστες μέσα στην καριέρα μου και ήταν και ήμουν αρκετά τυχερός να γνωριστώ σε ένα κατάμεστο άγα και να καταγραφεί στην Ευρωλίγκα που αποτελεί την κορυφαία στιγμή της μπασκετικής μου καριέρας. Ανέφερε ότι έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Υπάρχει πολύ αγάπη και σεβασμός για τον ίδιο τον σύλλογο και για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Έτσι, θέλοντας να βάλει, ας πούμε, λίγο.
1: Το μάζεψε, θα πω εγώ.
0: Ναι, το μάζεψε που είπε, ας πούμε.
1: Έτσι απλώς.
0: Κοίταξε, τάσω, να σου πω την αλήθεια, αυτά που είπε π.χ. για τον Αταμάν.
1: Το μαζέψει.
0: Ναι, αυτά που είπε για τον Αταμάν πάνω κάτω γνωρίζαμε για παράδειγμα. Οκ, είπε για το ιατρικό επιτελείο. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε αλλάξει ιατρικό επιτελείο σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Έτσι, προφανώς και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν ήταν ευχαριστημένοι. Επίσης είπε, νομίζω,
1: για κακές σχέσεις, για κακά αποδυτήρια.
0: Ναι, με μια δόση υπερβολής, ότι αυτό αφενός και αφετέρου που είπε για τον κόσμο ότι τον έφτιαναν στο δρόμο, δεν νομίζω τώρα ότι τον έφτιαναν στο δρόμο, δηλαδή δεν λάθουμε κιόλα. Εντάξει, νομίζω ήταν κάπως υπερβολικό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα είπε και χαρακτηριστικά και μέσα ότι ακόμα και τώρα διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους της ομάδας, με τον Δημήτρη Κοντό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, οπότε λίγο τα έκανε λίγο, τα μπέρδεσε λίγο ο Λιθουάνος. Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς τον τοποθετήθηκε και σήμερα και κάπως έτσι προσπάθησε να το μαζέψει.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Ωραία,
1: ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά. Μπαρσελόνα Φέγενορντ 4-1 στο 24ο λεπτό.
1: Δεν παίρνουν, ρε φίλε, δεν προλαβαίνω.
2: Τι εδώ πέρα, να κάτσουμε μέχρι τις 12.
1: Ο Γραφίνια είπαμε το 3-0. 4-0 στο 57, για μάλλον στο 77 το 4-0. Και ο Στάιν 5 λεπτά αργότερα έχει διαμορφώσει αυτό το 4-1. 3-1 παραμένει στο Στουτγκάρδι Βίκινγκ. Είμαστε πια στα τελευταία. Στο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε και στον Ολυμπιακό, που δεν ξέρω, σε έπαιξε σαν να είμαστε τον Ιούλιο. αυτή την αίσθηση μου δίνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με αλλαγές στο οργανόγραμμα, με μεταγραφικά.
1: Με εξτρέμ.
2: Θα μας τα λύσει όλα ο Γιώργος Ανάκας. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Γιώργη.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Καλά, καλά εσύ.
3: Καλά, καλά. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Πάρτε εσύ όπως θες, γιατί είναι και πολλά.
3: Ωραία, εγώ να
1: πιάσω λίγο. Τα μεταγραφικά.
3: Τα μεταγραφικά εννοείται για τον το Γάλλο της Μπαθιά, έτσι.
2: Τον Ζαουαΐ. Ζαουαΐ.
1: Ζαουαΐ που είχε ακουστεί για τον Άρη.
3: Είχε ακουστεί για τον Άρη.
1: Και για τον Μουαντίλ Μαντζή.
3: Τώρα μην περιμένει να το πω το όνομα.
2: Όχι, σου εύχομαι να μην γίνουν, Γιώργο μου, οι μεταγραφές. Γιατί θα περιγράψεις τα παιχνίδια και θα έχεις πρόβλημα.
3: Εντάξει, έχει και λόγο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεδομένα, να σας πω την αλήθεια, ότι ο Σέντερφορ της Άνθρωπορ είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο Γιάννης τον έχει κοιτάξει και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που απασχολεί ακόμα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προκριθεί από μια σχετική λίστα με υποψήφιους στόχους. Είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός μέχρι να τελειώσει με γραφτική περίοδο στις 15 του μήνα, δηλαδή να πάρει ποδοσφαιριστή. Οπότε ας κρατήσουμε το όνομά του. Τώρα για τον για τον ποδοσφαιριστή της Μπαθιά, τον Ζαουαΐ, δεν ξέρω, δεν μου προκύπτει εμένα ότι ο Ολυμπιακός είναι, τον έχει κλείσει, όπως γράφουμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία γράφουμε πολύ προχωρημένο ότι με 2 εκατομμύρια ευρώ θα κλείσει. Τώρα το ότι μπορεί να το γίνει ένας ταλαντούχος παίκτης, 21 ετών, και τέτοιες περιπτώσεις πάντως κοιτάζει ο Ολυμπιακός, ανεξαρτήτως αν είναι γεμάτος σε κάποιες θέσεις, γιατί βλέπετε ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, είναι κυρίως μέσα στο εξαιρετικό, έτσι, κυρίως στο 10 παίζει. Εκεί έχει πολλούς παίκτες. Έχει το Σάχη, το Φορτούνια, αν παίξει εκεί, έχει το Τζικίνιο, έχει το Ζωτασίλβα. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσα να το δω περισσότερο ως μια επένδυση, εάν προχωρήσει ο Ολυμπιακός και σε μια τέτοια περίπτωση όπως του μεσοδιετικού από την Μπαθιά. Είχαμε έτσι χθες, επειδή εντάσσεται σε όλο αυτό το πλαίσιο των αλλαγών και την αποχώρηση του Ντάρκο Βάσεβιτς μετά από 2,5 χρόνια, σε ακόμη μια θητεία του στον Ολυμπιακό, σαν φίλος ασφαλώς αποχωρεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τη θέση του παίρνει άλλος ένας άνθρωπος γνώριμος, άλλη μια περίπτωση ανθρώπου που ξέρει καλά τον Ολυμπιακό. Καλά, αυτούς 5-6 μήνες περίπου που έμεινε, ο Αντώνιο Κορδόν.
1: Ξενίζει λίγο το timing πάντως, έτσι.
3: Εντάξει, Okay. Νομίζω από τη στιγμή που αποφασίστηκα να γίνουν κάποιες αλλαγές στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή ότι και στο τμήμα σκάουτινγκ είχαμε αλλαγές.
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
3: Και τώρα, στο τμήμα σκάουτινγκ εννοώ την επιστροφή του Τομάς Μπενεντέτ. Γιατί και η επιστροφή του Μπενεντέτ στο ρόλο του επικεφαλής σκάουτινγκ και ο Χρήστος Ακάς που ήταν μέχρι πρώτη ως επικεφαλής σκάουτινγκ είναι στο γενικότερο σκάουτινγκ τμήμα του γκρουπ των ομάδων. Έγινε πριν από 10 μέρες.
2: Ναι.
3: Κάπου εκεί.
2: Ναι.
3: Κάπου εκεί νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο περίπου. Εκεί κοντά έχει η είδηση. Είναι ένα πλαίσιο αλλαγών από τον Ολυμπιακό κορδόν που έρχεται, ήταν να έρθει το καλοκαίρι, είχε έρθει εδώ, θυμάστε, Αθήνα, είχε μιλήσει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τότε δεν είχαν δώσει τα χέρια.
1: Τότε ως τι θα ερχόταν.
3: Όλη τη συμφωνία, σαν αθλητικός διευθυντής, όπως και τώρα.
1: Mm. Άρα λοιπόν από τότε υπήρχε θέμα με Κοβάσεβιτς.
3: Θα σας πω, τότε ήταν λίγο μια πιο σύνθετη περίπτωση, για να πω την ακρίβεια. Ήταν ο άνθρωπος που θα ερχόταν και δεν θα ερχόταν μόνο κατά. Οπότε θα ήταν αθλητικός διευθυντής, θα μπορούσε να θα είχε αρμοδίσει και στις άλλες ομάδες. Τώρα είναι μόνο στον Ολυμπιακό, γιατί τότε ήρθε μόνο κατά. Με έναν άνθρωπο παρεμπιπτός που γνωρίζεται πολύ καλά, παιδί και αυτό το δικό του ρόλο, εγώ λέω, και ήταν μαζί του Μονακό.
1: Ναι.
3: Ο Μονκαντά με τον Κορδόν. Εγώ τον μπέρδεψε και είπα μόνο για το Ολυμπιακό. Τότε θα ήταν στη θέση που πήρε ο Μονκαντά. Σαν αυτό που λένε αρκετοί, ένας υπερτεχνικός διευθυντής. Να το πω έτσι, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω τον αλόγο ρόλο. Και πλέον μένει να φανεί πού θα σταματήσουν οι αλλαγές, αν θα σταματήσουν συνολικά για τον Ολυμπιακό. Γιατί είδατε ότι αλλάζουν στελέχη. Οι ποδοσφαιριστές αλλάξανε πάρα πολύ. Το 75-80% του ρόστερ ήταν Ολυμπιακό 18 μεταγραφές. Αν βάλουμε μέσα και του Μαθαίο, που ήρθε και έφυγε.
1: Ναι. Θα έχουμε και αλλαγή προπονητή, λες.
3: Τώρα αυτό δεν μπορώ.
2: Θυμολογείται έντονα, γι' αυτό σου ρωτάμε έτσι.
1: Ρητορικό το ερώτημα, πιο πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα σα πω. Δεν είναι επιβάλλον το παραμυθιό του Ολυμπιακού. Και δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό ότι ο Ολυμπιακός θέλει να διώξει τον προπονητή του. Προπονητή έχει. Τώρα το ότι υπάρχει προβληματισμός είναι δεδομένο. Εντάξει. Και το καταλαβαίνουμε για την απόδοση της ομάδας, έτσι, κυρίως, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Ουσιαστικά από τότε που τελείωσε η Champions League, το Ολυμπιακό και μετά, οι καλές εμφανίσεις ήταν λίγες.
1: Ναι, ρε Γιώργο.
3: Απλά είναι ένα θέμα, καταλαβαίνετε, παιδιά. Συγγνώμη, τόσο και θα μου πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ότι όπως για παράδειγμα και ο Μεντιλίμπαρ θέλει τώρα το χρόνο του με 17 καινούριους παίχτες.
1: Αυτό πήγα να
2: συμφωνώ απόλυτα.
3: Έτσι θα τον θελήσει και ο νέος προπονητής. Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι αν γίνει κάποια αλλαγή κάποια στιγμή, θα είναι μια αλλαγή για να αλλάξει και η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
3: Όχι να γίνει. Γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε χρόνο στο Μεντιλίμπαρ.
1: Θα το άκουγα στο τέλος της σεζόν, Γιώργο. Και που υπήρχε ο προβληματισμός. Τώρα, με πολλές από τις μεταγραφές να έχουν γίνει το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο, συγγνώμη, αλλά το θεωρώ λίγο άδικο το να περιμένεις να δεις πράγματα τώρα από τον, διαφορετικά από τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ.
3: Ναι, εγώ απλά επειδή σας είπα για τον προβληματισμό, όχι
1: ναι,
3: για
1: ναι,
3: παραπάνω.
1: Όχι, αυτό σου λέω.
3: Εγώ
1: υπερθεματίζω.
3: Ναι. Ο προβληματισμός δεν θα... και μαζί το έχουμε συζητήσει, παιδιά, πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι σας έχω πει εγώ ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα τελευταίες για ένα μπαλάρα.
1: Ναι, προφανώς. Το βλέπουμε. Είναι λίγο φαϊνότερο.
3: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό που λες Τάσο δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι. Δηλαδή να περάσει η διακοπή.
3: Μπράβο,
1: να περάσει η διακοπή, να δούμε κανένα δύο παιχνίδια και αν δεις αυτή την εικόνα να σου πω, όπα. Υπάρχει ένα, έχει περάσει ένα εύλογο διάστημα. Ένας μήνας, ενάμιση. Τώρα το θεωρώ λίγο υπερβολικό και λίγο άδικο. Οκ, εγώ.
3: Να το δούμε κιόλας, γιατί αυτή τη στιγμή η απόφαση δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά.
3: Από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Εντάξει, την απόφαση, το λέω εγώ τους ανθρώπους του Ολυμπιακού έτσι γενικότερα, από όπου θα την πάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ασφαλώς. Και θυμάστε ότι και την τελευταία φορά που έγινε η συνάντηση πριν από σχεδόν ένα μήνα.
1: Ναι, 14 Αυγούστου ήταν.
3: Ναι, θυμάστε ότι αυτό που φαινόταν πως έβγαινε προς τα έξω, χωρίς να ξέρει κανείς βέβαια τι θα αποφασιστεί, ήταν ότι η θέση του Μεντιλίμπαρ ήταν δύσκολη στον παρόν του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό δεν θα πούμε και ψέματα, έτσι. Όταν βγήκε η είδηση της παραμονής, αντιμετωπίστηκε λίγο σαν ανατροπή.
1: Ναι.
3: Έως αρκετά, εγώ θα πω.
1: Ναι.
3: Αλλά γι' αυτό είναι πολλές φορές καλύτερο να μιλάμε τα δεδομένα που υπάρχουν. Αυτό λέω και λιγότερο με την διέστηση, να κάνουμε μια πρόβλεψη που μπορεί και στο τέλος να ανατραπεί τελείως. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει απόφαση για τον προπονητή του ότι θα τον αλλάξει. Mm-hmm. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα. Καλά, και δεδομένα θα έχουν πέσει και πολλά ονόματα στο τραπέζι, έτσι, είτε από προτάσεις είτε από οτιδήποτε. Και ακόμα και να εξετάσει ο Ολυμπιακός και άλλους προπονητές, για μένα δεν είναι καθόλου παράλογο, όπως εξετάζει ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Για να υπάρχει μια λίστα, όπως υπάρχει μια λίστα για το αν οι δύο δεξιοί μπακ δεν πάνε καλά, να έρθει κάποιος άλλος. Καταλαβαίνετε πώς το λέω τώρα στο γενικότερο πλαίσιο. Αλλά αυτό ξέρω δεν υπάρχει απόφαση για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Τι κρατάμε από το χθεσινό παιχνίδι εντάχει?
2: Πουέρτα, Πέντερσεν.
3: Πουέρτα 100%. Ας πω ότι έρχεται με πολύ μεγάλη προσωπικότητα και σε πολύ μεγάλη ποιότητα. Γιατί παιδιά, να τον βλέπετε μέσα στο γήπεδο να έχει κάνει 5 προπονήσεις, 4 με τους νέους τους συμπαίκτες και να τους φωνάζει, να τους δείχνει τι να κάνουν και όλα αυτά, δείχνει ένα ποδοσφαιριστή που έχει απαιτήσεις από τους συμπαίκτες του και θα αναβελτιώσει όλη την ομάδα. Και αυτός με την παρουσία του. Ο Πέντερσεν είχε κυρίως επιθετικά ήταν καλύτερος, είχε καλά ανεβάσματα και είναι πάρα πολύ ταχύς, έχει την αφή. Ο Γκονζάλες μπορεί να χάνει μερικά, να είναι λίγο τσαπατσούλη σε μερικές φάσεις, τα τελειώματα του, στα κοντρόλ του, αλλά βάζει κιόλας. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι έχει 3 γκολ, 2 ασίστ, 2 παιχνίδια κυπέλλου δεν το λες και λίγο. Για ένα παιδί που καταλαβαίνει ότι θα περάσει από πίεση τώρα αυτός. Και εγώ θα κρατήσω κάτι ακόμα, εντάξει, πέραν του φίλη, δεν θέλω να τα ξαναπώ για αυτό το παιδί, γιατί πραγματικά είναι ένα τεράστιο project του Ολυμπιακού, είναι ξεκάθαρο αυτό, τεράστιο project και με πολύ μεγάλη ωριμότητα. Θα κρατήσω εγώ και τον Γιάρεμτσουκ, το γεγονός ότι αποθώθηκε από όλο το γήπεδο, αλλά και το γεγονός ότι μπήκε και έδειξε καλά. Έχει χάσει.
1: Σκόραρε, αλλά οκ. Ήταν οριακά offside.
3: Έχει χάσει και νωρίτερα σε σχεδόν καινή ευθεία, έτσι, που δεν βρίσκεται μπάλα. Αλλά έδειξε σε καλή κατάσταση. Και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι και για τον ίδιο και τον Ολυμπιακό πάνω από όλα. Είναι ξεκάθαρο. Ένα κάτι τελευταίο πολύ στα γρήγορα. Έγινε γνωστό σήμερα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εισιτήρια για όλα τα εκτός έδρας
1: ευρωπαϊκά. Και συγκεκριμένος αριθμός, έτσι.
3: Βέβαια. 3.500 με τη Μαρσέη εκτός έδρας. Το πρώτο εκτός. 1.750 με την Τζέλη, 1.650 με τη Ρεν και 1.500 για το μάτι με την Τορέντσε τη Λεϊρία. Όμως έτσι εκεί θα γίνει η αναμέτρηση.
1: Ωραία.
3: Γιώργο, αντίδυση ο Ολυμπιακός, παιδιά, όσα δικαιούνταν, ναι, θα τα πάρει όλα. Συμφωνεί και τα πει.
1: Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Φίλε.
1: Να είσαι καλά.
3: Καλά, για
1: σας. Τελικά αποτελέσματα Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Παροξυσμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αναλυτές να φτάνουν στο σημείο να απειλούν με πόλεμο και να δηλώνουν προκλητικά. Θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε και το Καστελόριζο. Οι ακραίες αυτές αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σαφή απάντηση στην Άγκυρα δίνει η Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί από την Παρασκευή τριήμερη επίσκεψη ανώτατου εθνικού συμβολισμού στο ακριτικό Καστελόριζο με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στέλνει χειρό μήνυμα κυριαρχίας και αποτρεπτικής ισχύως απέναντι στις de facto προκλήσεις της Τουρκίας, όπως η μονομερής ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου και οι πλεύσεις του ερευνητικού σκάφους του Μπιτατ Μάρμαρα. Κατά την παραμονή του, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τη στρατηγική σημασία νησίδες Ρο και Στρογγύλη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα ούτε αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ρόδος και η Έδεσα μετά τον τραγικό θάνατο της 21 ετών Φέης Δημητριάδου σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί μας. Η νεαρή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο στίβο, η οποία ζούσε και σπούδαζε στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η είδηση είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, όπου η Φέη προπονούταν από 5 ετών, την αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Οι λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης ο Εδεσαϊκός και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Έδεσα, όπου συγγενείς, φίλοι και συναθλητές θα της πουν το τελευταίο αντίο. Με 150.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Βουλή την επισκευή δύο κατοικιών στο Καστελόριζο με στόχο τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μετά από εισήγηση του Νικήτα Καγκλαμάνη, προκειμένου να δοθεί πρακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα εξέβρεσης προσιτής στέγης που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί στο ακριτικό νησί. Πρόκειται για δύο ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγίστης από την Καστελοριζιακή Διασπορά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ένα οίκημα θα διατεθεί για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το δεύτερο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης προχωρά από αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ρόδου λόγω των εργασιών αναβάθμισης στη Νέα Αγορά. Τα μέτρα θα ισχύσουν για 3 μήνες και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση περίφραξης σε απόσταση 2,5 μέτρων από το κτίριο, καθώς και καθολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του εργοταξίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οδό Αβέροφ, στο τμήμα από την Παπάγου έως τη Γαλλίας, όπου εξυπηρετούνται τα λεωφορεία Ρόδα και Κτέλ. Στο σημείο αυτό δημιουργείται αποκλειστική λωρίδα για τα λεωφορεία πλάτους 6 μέτρων, η οποία θα διαχωρίζεται με νησίδες τύπου Τζέρσεϊ, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Αλλαγές υπάρχουν και στην κίνηση των πεζών. Στην οδό Γαλλίας οι πεζοί θα κινούνται πλέον μόνο από το πεζοδρόμιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην οδό Αβέροφ θα χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο στην πλευρά του Ήχος και Φως. Παρατείνεται επίσημα έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 η προθεσμία για την αξαγορά διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων μετά από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαδικασία προβλέπει εκπτώσεις έως και 80% στην αντικειμενική αξία για ευπαθείς ομάδες και εξόφληση του τμήματος έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Για αρκετά στην πορεία. Θα υπάρξει άλλη αλλαγή. Το πιθανότερο, επαναλαμβάνω, είναι να πάει με την ίδια δεκάδα που έχει εμπιστευτεί.
4: Πες, αν έχεις να προσθέσεις.
3: Όχι, δεν βλέπω να αλλάζει το σύστημα.
4: Okay.
3: Αυτό το 4-4-2 που ξαναλέω. Επειδή ο ένας εξτρέμ, στην προκειμένη περίπτωση, όταν μπορεί αύριο μεθαύριο, μπορεί να είναι ο Ουναΐ, κλείνει και δίνει το πλάτος στον μπακ, γίνεται σαν 4-3-3 ή 4-2-3-1. Αν θέλετε το σύστημα αυτό. Επίσης, πολλές φορές, επειδή ο Παναθηναϊκός στην ανάπτυξή του, παίζοντας με τετράδα στην άμυνα, ο ένας μπακ ανεβαίνει και ο άλλος μπακ γίνει σαν τρίτο στόπερ, στην ανάπτυξή του πολλές φορές παίζει σαν να έχει τριάδα πίσω, στο build-up. Το κάνει αρκετά συχνά. Είναι κάτι το οποίο το έκανε παλιότερα ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό.
4: Ναι.
3: Με τον ένα μπακ και τον Χουάν, καλύτερα αργότερα τον Μλαντένοβιτς να ανεβαίνει. Το κάνει αρκετά συχνά, το δουλεύει πάρα πολύ. Το έχουμε δει σε κάποια παιχνίδια να γίνεται. Δηλαδή, βασικά σε όλα τα παιχνίδια, σε άλλα παιχνίδια περισσότερο, σε άλλα λιγότερο. Έχουμε δει να γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Δεν μου λες κάτι τελευταίο, επειδή έμεινε και πάλι εκτός αποστολής. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τον Κρίστιαν Σεν?
3: Όχι, έχουμε πει και πάλι ότι περιμένουμε να φορτσάρει. Mm-hmm. Κάνει ενδυνάμωση για να είναι στο 100%. Και μόλις φορτσάρει να βρεθεί στη διάθεση του.
4: Άρα, λογικά μετά τη διακοπή, θα πω εγώ.
3: Από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται.
5: Μάλιστα.
3: Εδώ που έχουμε φτάσει.
4: Μάλιστα. Ωραία. Άλλη μεταγραφή θα κάνει? Παναθηναϊκός.
3: Είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Εγώ μέχρι να πάμε 15. Ναι, μέχρι να πάμε σε 15 Σεπτέμβρη δεν μπορώ να το αποκλείσω. Είναι ανοιχτό αν βρει κάτι ή να έχει βρει και να μην το έχουμε μάθει.
4: Ναι.
3: Ένα στόπερ αριστεροπόδαρου. Αν βρει μια περίπτωση πολύ πολύ καλή, να το κάνει. Τώρα που μιλάμε, πιθανότητες είναι στο να μην το κάνει, αλλά δεν μπορείς να το αποκλείσεις.
4: Mm-hmm.
3: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες ημέρες.
4: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά. Πες.
5: Πολύ γρήγορα να αναφέρω την ενημέρωση που υπάρχει για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
4: Α, ναι, μπράβο, δεν το είπαμε στο ξεκίνημα.
5: Θυμίζω για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν ότι ο 18χρονος χθες κατέρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ. Καλά έχει πάει για τους Έλληνες.
4: Ναι, ρε φίλε, πραγματικά.
5: Στην Ντόρτμουντ εννοώ. Έμεινε στο νοσοκομείο όλη τη νύχτα. Και υπάρχει αισιοδοξία πως δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που να οδήγησε στην κατάρρευση. Μάλιστα, υπάρχουν και δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή των Βεσφαλών, Όλε Μπουκ. Mm-hmm. Ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει σύνδεση με την απουσία του στην τελευταία προπόνηση. Ακόμα και Τετάρτη το πρωί υπήρχαν λίγα σημάδια ανησυχίας γύρω από την ομάδα για την υγεία του Καρέτσα, ενώ στο ημίχρονο του μάτσου ο προπονητής, τον κίτρινο Νίκο Κόβατς, καθησύχασε τους παίκτες, ενημερώνοντάς τους πως ο διεθνής Έλληνας μεσοπαθητικός είναι καλά. Ο Καρέτσας, λέει, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό. Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Είναι υπό παρακολούθηση, αλλά υπάρχει αυτή η αισιοδοξία στην Ντόρτμουντ ότι δεν έχει κάποιο.
4: Ναι, οι νεότερες πληροφορίες, ναι, ανέφεραν ότι από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. Ότι είναι με αφυδάτωση. Ότι η κατάρρευση σχετιζόταν με αφυδάτωση.
5: Ναι.
4: Καθησυχαστικά με τα αποτελέσματα. Και πλέον τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του και πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπορούσια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή
5: με
4: Σεντόνι, με Αστέρια. Άγγελος Κρεμαστός στην παρέα μας. Παρακολούθησε τα δύο πρώτα παιχνίδια της βραδιάς. Είπαμε εμείς τα αποτελέσματα. Βροχή.
6: Τα γκολ. Ναι, για να μην βαριόμαστε. Τι κάνετε, κύριε.
5: Γεια σου, φίλε.
4: Και τι περιμένουμε να δούμε.
6: Σωστά.
4: Πόσο νούπο.
6: Σωστά, σωστά. Για αρχή να πούμε, όπως αναφέρετε και εσείς, του Γκάρντι Βίκινγκ έγινε 3-1, ολοκληρώθηκε με τους Γερμανούς να παίρνουν έτσι μια αρκετά άνετη νίκη. Με τον Ντεμίροβιτς να κάνει πραγματικά πάρτι. Τρομερή σεζόν ήδη για τον Ντεμίροβιτς. Έχει 7 γκολ σε 5 μάτς.
4: Ναι.
6: Σε όλες τις διοργανώσεις. Πραγματικά τα έχει σπάσει μέχρι στιγμής ο Βόσνιος. Έριξε και εδώ τώρα ένα χατρίκ στους Νορβηγούς, οι οποίοι το πάλεψαν λίγο στην αρχή, αλλά εντάξει, τα 34 χρόνια αποχής από τη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, μάλλον φάνηκαν λίγο.
4: Ναι.
6: Φάνηκαν στο κορμί τους με αυτά τα 3 γκολ που δέχτηκαν. Και η Μπαρτσελόνα ήταν με τη Φέγενορντ, ολοκληρώθηκε στο 5-1. Ήταν από πριν το μάτς Χριστιανή Λιοντάρ για μια το μάτς. Και μετά εν τέλει αυτό πραγματικά έγινε.
4: Συνέβη.
6: Ναι, ναι, ναι. 5-1, εύκολα και άνετα η Μπαρτσελόνα. Είχε κάποιες ευκαιρίες η Φέγενορντ, την αλήθεια. Στο 2-0 λίγο μήπως ξανά έμπαινε στο μάτς, δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτούν οι Ολλανδοί. Το καλό για την Μπαρτσελόνα ότι έβαλε και ένα γκολ και ο Γκαμπριέλ Χεζούς. Μπήκε και αυτός λίγο στο παιχνίδι του σκοραρίσματος. Μία από τις πιο περίεργες μεταγραφές του καλοκαιριού, θα έλεγα εγώ. Ψάχνανε μια λύση στην επίθεση. Τελικά πήραν τον Βραζιλιάνο από την Arsenal. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Έβαλε τον κολλάκι του το 5-1 για να δω το κερασάκι στην τρούτα, ας πούμε, για την νίκη της Μπαρτσελόνα.
4: Όπως ή άλλως ήταν ευρεία.
6: Ναι, νίκη, ναι, ναι.
4: Πήγε και το κερασάκι.
6: Ναι, ναι, ναι. Θες να πούμε λίγο τίποτα για τα χθεσινά.
4: Ναι, για πες, τι σου έκανε εντύπωση από τα χθεσινά, ας πούμε. Τι είναι αυτά που κρατάς, ας το πούμε έτσι.
6: Προφανώς αυτό που μας σώκαρε όλους ήταν αυτό που είπατε και πριν με τον Καρέτσα, προφανώς. Και σε μια αναμέτρηση που ήταν και αρκετά περίεργη, ολοκληρώθηκε 3-2 με το πρώτο ημίχρονο να είναι 0-0.
4: Ναι.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε ο κακός χαμός με Ντόρτμουντ και Βιγιαρεάλ να κοντροχτυπιούνται ποιος θα βάλει περισσότερα γκολ, ποιος θα φάει πιο εύκολα γκολ. Ήταν λίγο ιδιαίτερο.
4: Ναι, με βάση τα ονόματα.
5: 3-3 μπορούσε να γίνει.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα ονόματα. Έβλεπε αυτά τα κουλουράκια στο 45 λεπτό και λέγε πώ γίνεται.
6: Κάτι πάει καλά. Δεν ήταν αμφίσκορο τόσο γρήγορα. Το μεγάλο παιχνίδι τη χθεσινή μέρα προφανώ ήταν και το Real Madrid τη Inter. Όπου η Inter με τα χεράκια τη έβγαλε τα ματάκια τη.
4: Ναι.
6: Τα πρώτα δύο γκολ ήταν οριακά αυτό γκολ. Ο Μπαπέ στο 14 εκμεταλλεύτηκε το λάθο του Μπίσεκ και έβαλε το 1-0. Και στο 23 ο Μαρτίνε, ο τερματοφύλακα Σίντερ, πήγε να κάνει τώρα κάτι τσαλιμάκια μέσα στη μικρή περιοχή. Τώρα μέσα στο Μπερναμπέου, όλα αυτά δεν είναι πολύ καλή ιδέα, θα λέγα εγώ.
4: Ναι.
6: Πετάχτηκε ο Βαλβέρδε και ουσιαστικά κλώτσε την μπάλα από τα πόδια του για το 2-0. Το πάλεψε επαναθεμάτινα όμως. Οι Νερατζούρ το πάλεψαν. Μείωσαν με τον Αγκούστο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, έμεινε εκεί το παιχνίδι. Ο Κουρτουά είχε κάποιες καλές επεμβάσεις. Όπως συνηθίζει στα παιχνίδια Champions League, ο Κουρτουά πάντα να κρατάει όρθια τη Βασίλισσα. Και έμεινε αυτό το 2-1. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 με το Χάλαντ. Χάλαντ, εσύ σούπερστάρ είναι η κατάσταση. Μετά το κούρεμα δεν σταματάει να βάζει και κεφαλιές κιόλας. Αυτό είναι το αστείο. Έβαλε άλλη μια κεφαλιά, έβαλε και ένα δεύτερο γκολ. Πήγε να γίνει και ένα χαμό στο τέλος, να πλακωθεί με όλη την δεκάδα της Πόρτο πήγε ο Χάλαντ, αλλά τον κρατήσανε λίγο πιο ψύχρεμοι. Και επίσης ένα ακόμη 2-3 αυτή τη φορά το Λιλ Μπέτις με τους Ισπανούς να κερδίζουν στο νήμα τους Γάλλους, παρόλο που με ανατροπή κιόλας, καθώς το μήχρονο ήταν 2-1 υπέρ της Λιλ, ωστόσο σε 7 λεπτά τα διέλυσαν όλα οι Γάλλοι. Ισοφάριση στο 49, ανατροπή στο 53 και κόκκινο Εμπαπέ, ο αδελφός,
4: ναι,
6: στο 56.
4: Και αυτό δυσχέρανε την προσπάθεια για να πάρει κάτι από
6: ναι, κάπως μετά έζησε.
4: Συγκεκριμένο παιχνίδι.
6: Ναι, ναι, ναι. Όσον ούπο,
4: σε 5 λεπτά, 4 παιχνιδάκια ακόμα.
6: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το Sporting.
4: Ποιο θα διάλεγες.
6: Ποιο θα διάλεγες
4: να δεις, παιδί μου.
6: Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτη. Νομίζω αυτό ξεχωρίζει. Και το Ανάπολι Άρσεναλ πρέπει να είναι
4: αυτό
6: ωραίο.
4: Θέλω να δω.
6: Είναι και αυτό αρκετά ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ωστόσο, νομίζω το Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτη. Μπορούμε να πούμε και τις 11 από το μάτς έτσι να έχει και μια ιδέα ο κόσμος. Η Λίβερπουλ θα κατέβει με 4-2-3-1. Άλισον. Τετράδα στην άμενα Αραούχο, Τζακέτ, Βαντάικ, Κέρκες. Στα χαφς όπως Λάι Μακάλιστερ, δεξιά ο Νγκουμόα, αριστερά ο Μπαρκολά. Δεν μπούτω στο Champions League με τη Λίβερπουλ. Βρίτς το 10 και ο Ίσακ στην κορφή της επίθεσης. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-4-2. με Όμπλακ, Χάνκο, Πούπιλ, Ρομέρο, Γιορέντε στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή Μπαένα, Κόκε, Μπάριος, Σιμεώνε. Και στην κορυφή της επίθεσης, σαν δίδυμο κάπως, Άλβαρες και Κάγκιν Λί. Όπου ο δεύτερος είναι λίγο το που λένε μου για φέτος στην Ατλέτικο. Ήταν πολλή ώρα με την Πάρη Σασμένα, απλά δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής λόγω των πολλών αστεριών. Και τώρα πήγε στην Ατλέτικο να δοκιμάσει εκεί την τύχη του.
7: Μάλιστα.
6: Αυτά πάνω κάτω.
7: Ωραία. Να θυμίσουμε εμείς ότι στον πάγκο ο Τζόλης, στο μάτι Arsenal με την Νάπολη. Βασικός ο Βαγιανίδης στην αναμέτρηση της Sporting με την Γαλατασαράι. Στον πάγκο ο Ιωαννίδης. Κάπου εδώ. Ναι. Πριν κλείσουμε, περίμενε λίγο γιατί. Χρωστάω κάτι, επειδή είπαμε πριν την πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού στα Βαγιανό εξαναβολή.
5: Κηφισιά.
7: Ευχαριστούμε κύριε Κρεμαστέ.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Μπράβο, στο εξαναβολή παιχνίδι με την Κηφισιά. Κηφισιά, όπως μας λέει ο αγαπητός κύριος Χωριανόπουλος, αναμένεται να έχει μία αλλαγή στην δεκάδα σε σχέση με το μάτς με τον Όφη, με τον Κούσουλο να παίρνει τη θέση, να παίρνει θέση στα χαβ δίπλα στον Ρουκουνάκη. Ραμίρες στο τέρμα, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Μάνσο, Ζολιμπουά, Σόουζα και Αμπάντα. Είπαμε Κούσουλος και Ρουκουνάκη στα χαφ. Στα άκρα της επίθεσης, Ζέρσον, Σόουζα και Αντώνησε και ο Πόμπο πίσω από τον Σαγκάλ, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή. Εκτός αποστολής ο Βαν Άιμα, ο οποίος είναι τραυματίας, επιστρέφει έχοντας ξεπεράσει την ίωση ο Γιόντε Λούις. Και επίσης εκτός για λόγους τακτικής ο Έμπο, υπάρχει φημολογία ότι είναι πιθανό να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Νέα Σαλαμίνα στην Κύπρο. Αυτά τα είπα.
5: Πάμε να πούμε το δικό μας αντίο.
7: Πάμε να κλείσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα.
5: Γιώργο Μαζονάκη.
7: Και... Τα λέμε αύριο.
5: Ναι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
3: Υπεύθυνα.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
5: Come to my boudoir.
4: Second rule of Fight Club is...

0: πραγματικά θα θέλαμε πάρα πολύ αυτή να είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στο Φεδόριο που γκρέμισε το ίντερνετ, ναι, και να γελάμε όλοι μαζί. Αλλά δυστυχώς τα μαντάτα του απογεύματος ήταν πάρα πολύ άσχημα, όπως γνωρίζετε. Οπότε είναι απολύτως κομμένη η διάθεση για γέλια, αστεϊσμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, νομίζω, για όλους τους ανθρώπους και, ξέρεις, είναι και ενδεικτικό, μάλλον αποδεικτικό της απήχησής σου όταν σε αναγνωρίζουν, έστω σε αυτή την περίπτωση, τέλος πάντων, με τα θάνατα αλλά και προθανάτου, θα έλεγα, όχι μόνο η ομότεχνή σου, αλλά σε αναγνωρίζουν όλοι. Και οι έντεχνοι, και οι ροκάδες, και οι λαϊκοί, ξέρεις. Και όλοι, ας πούμε, έχουν να πούνε μια καλή κουβέντα για σένα. Νομίζω ότι αυτό είναι, ας πούμε, κάτι. Είναι κάτι που δείχνει, ας πούμε, ποιος ήσουν όσο ζούσε. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη, θλιβερή και επικίδη. Ούτως ή άλλως θα γεμίσει το σύμπαν τις επόμενες μέρες με αυτούς. Όσοι τον είδαν, τον απόλαυσαν, ξέρω εγώ, έκλαψαν με τα τραγούδια του ή έκανα οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ακούσουν τις περισσότερα λόγια. Αρκεί αυτή, πώς να πούμε, η τόσο προσωπική ιερουργία για τον καθένα με έναν τραγουδιστή. Το απίστευτο κατηγορείο είναι ότι φεύγει ένας άνθρωπος νέος. Αυτή είναι η ιστορία. Φεύγει ένας άνθρωπος νέος.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του, αυτό πρώτα απ' όλα, και είναι αυτό. Δεν έχει σημασία αν είσαι διάσημος, λιγότερο διάσημος, τραγουδιστής, ένας μεροκαματιάρης, ό,τι και ένας άνθρωπος νέος έφυγε από τη ζωή, αυτό. Και αυτό είναι το στενάχωρο της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Για όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις, είναι κλισέ, είναι τετριμένο, είναι ό,τι είναι. Οι άνθρωποι που έχουν αφήσει καλλιτεχνικό αποτύπωμα ζουν με έναν τρόπο για πάντα. Δηλαδή τα τραγούδια τους υπάρχουν, οι άνθρωποι τα τραγουδάνε, τα μαγαζιά τα παίζουν, οι συνάδελφοί τους τα ερμηνεύουν. Για τους ανθρώπους σημαίνουν πράγματα, συμβολίζουν πράγματα τα τραγούδια, τα έχουν συνδυάσει με χαρές, με λύπες, με καψούρες, με χωρισμούς, με γάμους, με έρωτες, με κατεστραμμένους έρωτες. Θέλω να πω, τα τραγούδια πάντα μιλάνε στην ψυχή των ανθρώπων με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Και γι' αυτό το λόγο και οι καλλιτέχνες ζουν για πάντα, ακόμα και όταν βιολογικά δεν είναι μαζί μας. Ζουν μέσα από τη μουσική τους, από τη φωνή τους, από αυτό που πήγε και τον είδε σε ένα μαγαζί, από μια ανάμνηση, από μια εικόνα, από μια φωτογραφία, από ένα αυτόγραφο, από οτιδήποτε. Αυτό το καλό έχουν οι καλλιτέχνες που αφήνουν ένα τέτοιο αποτύπωμα στην κοινωνία.
0: Ναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Ας πάνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι πρέπει να πεις.
1: Τίποτα, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Είπαμε, τα πράγματα που ο καθένας, τα πράγματα που νιώθει, τα έχει μέσα του, και οι άνθρωποι που πονάνε είναι οι δικοί του άνθρωποι. Πονάνε περισσότερο από όλους. Οπότε εξής, εμείς δεν χρειάζεται.
0: Για τον Βλάκα που ρωτάει, αν όταν πέθαναν δύο πιλότοι, είχε αστεία εκπομπή. Πρώτον, δεν υπήρχε εκπομπή τον Σαββατοκύριακο. Και δεν ξέρω αλήθεια τι άλλο να πω.
1: Τίποτα να μην πει.
0: Και
1: κακώς.
0: Τι να πω, για τα μυαλά που κουβαλάτε μερικοί.
1: Και κακώς το συζητάμε.
0: Πραγματικά.
1: Δεν χρειάζεται να πω σε αυτή τη λογική.
0: Πραγματικά. Τι διάλογο, πού, τι κατά τι αναστήρες.
1: Τίποτα. Και πάμε παρακάτω και πάμε να παρακάτω. Κάνουμε την εκπομπή μας. Πάμε να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Αφού κλείσει το τηλέφωνο.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Πάρα
0: δίκιο.
1: Πολύ, να είστε καλά.
0: Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, δεν λέω. Μια χαρά, θεωρητικά, αλλά είμαστε στον αέρα. Καλός ή κακός, θα έλεγε κανείς. Μπράβο, του μόρισε τόσα χρόνια, δεν έχει αλλάξει ringtone. Εγώ δεν ξέρω πολύ καλά.
0: Το έχω, ναι, πολλά χρόνια, είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο, καμιά δεκαριά, σίγουρα.
1: Τουλάχιστον. Ναι. Μη σου πω και παραπάνω.
0: Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Καλό και είναι αυτό γιατί, ξέρεις τι, είναι αυτό γιατί το έχεις στην τσέπη και το ακούς. Δεν υπάρχει λόγος να μην τα ακούσεις. Δεν είναι από αυτά τα, έλεγα, αυτά που αργούν λίγο. Αυτά
1: δεν
0: θέλω
1: να στεναχωρήσω και στην τόνιση να το έχεις πάρει, θα το ακούσει με έναν τρόπο. Θα αρχίζουν και θα τρίζουν τα σωθικά σου άμα το έχεις τσέπη. Θέλω να πω και στην τόνιση να είναι.
0: Σκέτη τόνιση. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό σε κινητό σου.
1: Δοκίμασε το.
0: Θα
1: τη βάλω. Δεν βάλω τσέπη.
0: Μπορεί να μου αρέσει, μπορεί να μου αρέσει μετά.
1: Γι' αυτό σου λέω. Για τόνιση τσέπη. Θε το βάλει τώρα να σε πάρω μία να δει. Αν θα το ακού.
0: Όχι. Όχι. Α, είχε πεθάνει και ο Μαχαιρίτσας.
1: Ίδια μέρα.
0: Ίδια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν είναι ότι το έχει η ημερομηνία. Μην το ψάχνουμε έτσι τώρα. Μην το δένουμε τέλος πάντων κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα ήταν και σωστό. Τέλος πάντων. Να πούμε μπράβο στον Καμπρέζε Σους. Στρέφοντας την κανονική ροή της εκπομπής μας.
1: Να.
0: Έτσι. Ο οποίος μπήκε, ο οποίος έβαλε τον κολλάκι του, θα μου πεις σε τι μάτς το έκανε.
1: Δεν έχει σημασία. Το μάτς Champions League είναι.
0: Το έκανε σε παιχνίδι Champions League.
1: Ναι, ότι και ότι.
0: Ναι. Λοιπόν, και πρέπει να σου πω τώρα ότι μετά από σένα που πίστεψε στη Viking, όπου άκουγα και διάβαζα, άκουγα για τη Viking. Άκουγα και το Χρήστο Τερακόπουλο σήμερα, τρομερή. Και λέω ρε παιδί μου, λέω. Κάτσε να δεις, λέω, τόσο τρομερή είναι αυτή η ομάδα. Για να δω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει απέναντι στον Γκάρντι. Φαπ! Δεν είναι τρομερό ότι ο Γιάγια Τουρέ είναι προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Ναι, είναι υπέροχο.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Είναι από τους ανθρώπους που δεν το είχα ποτέ ότι θα γίνει προπονητής.
0: Ναι, καθόλου.
1: Επειδή
0: καθόλου.
1: Μου έδειχνε πολύ, ξέρω εγώ, ρεμπεσκές και ξέρεις, άνθρωπος που ολοκλήρωσε την καριέρα του, ξέρω εγώ, πέρασε καλά, οτιδήποτε και ότι δεν θα έχει καμία διάθεση μετά να μπει σε αυτή τη βάσανο. Το να πρέπει να κάθεται να προπονεί άλλους, ενδεχομένως και κάποιους σαν τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Πού μπορεί τα μυαλά να είναι κάπως ή μπορεί να έχει τάσεις φυγής, να θέλει ξέρω εγώ κάποιος να φεύγει ή ανθρώπους που μπορεί να βάζουν το χρήμα λίγο παραπάνω από άλλα πράγματα. Δεν λέω όπως ο ίδιος προφανώς, ποιος είμαι εγώ να το πω, αλλά δεν τον είχα για ξέρεις, coach material. Αλλά και προπονητής είναι και καλός προπονητής είναι και πράγματα κάνει με την ομάδα του. Μπράβο. Μπράβο στο Γιάγια Τουρέ.
0: Και ξέρεις, περίεργο μέρος για να πας. Δεν φαντάζεσαι, δεν κολλάει και κάπως ο Τουρέ στη Σλοβακία. Που σημαίνει ότι το θέλει, το ψάχνει, το κυνηγάει. Το κυνηγάει. Και τσουλού κιόλας.
1: Ναι, έτσι. Βέβαια.
0: Και έχασε η Viking, δεν μας πλησιάζει καλά. Η Νορβηγία είναι αρκετά πίσω μας.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Τώρα εμείς μπροστά τους Τσέχους ή τους Πολωνούς, ναι, κοιτάμε. Ναι. Η Νορβηγία είναι απίθανο να μας πιάσουν, η αλήθεια. Στην ειδική βαθμολογία της UEFA είναι πολύ πίσω. Και η Νορβηγία και η Δανή. Αυτό που κοιτάμε μπροστά μας, όπου μειώνουμε τη διαφορά αισθητά πλέον. Απέναντι στην Τσεχία, από την οποία απέχουμε περίπου 0,5. Σκεφτείτε το έτσι, 44.700 με 44.200 και την Πολωνία που είναι 45%.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μακριά του η Πολωνία.
1: Όχι, πρέπει να κάνουμε καλές πορείες οι τέσσερις ομάδες. Πρέπει να κάνουμε καλές πορείες, όσο γίνεται καλύτερες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά είμαστε πιο κοντά από ποτέ.
1: Έχουν ζόρια οι όμιλοι για όλους, για τους περισσότερους, για όλους λέω εγώ. Αλλά ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε και το πρώτο γκολ, νομίζω. Έχει πετύχει η Γαλατά μέσα στη Λισαβόνα στο 5ο λεπτό με τον Τορέιρα.
0: Το λες πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό είναι το μοναδικό γκολ από τα παιχνίδια τώρα που ξεκίνησαν στις 10.
0: Σωστά, είναι το πρώτο γκολ.
1: Τι πάθαμε.
0: Το ένα κάπου.
1: Α, βάλεις παρακαλώ εδώ και εδώ να βλέπουμε το ένα. Ένα βλέπει ο κύριος Γιάννης εκεί και εγώ εδώ.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είναι στο 0-0, όπως είχε καταλάβει. Τα δύο τα προηγούμενα τα ακούσαν, δεν τα είχατε ακούσει. Να ξαναπούμε: Μπαρσελόνα Φέγενορτ 5-1. Αναμενόμενη εύκολη νίκη της Μπαρσελόνα. Στουτγάρδη Βίκινγκ 3-1. Οπότε είχαμε νίκες για τους γηπεδούχους στη σημερινή ημέρα. Έβαλε και Αντεγέμι γκολ, να μην λέμε μόνο για τον Ζεσούς.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Έβαλε και Αντεγέμι, 2 έβαλε ο Ραφίνια και 1 έβαλε ο Γιαμάλ για την Μπαρσελόνα, η οποία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά φέτος. Είναι η αλήθεια.
1: Έχω μεγάλη. Από τότε που αποκαλύφθηκε η ιστορία με τον Ραφίνια και με τον πατέρα του που του έπαιρνε τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Έχω μεγάλη συμπάθεια στο Ραφίνια και ελπίζω, ξέρεις, τα γκολ που βάζει, να του δίνουν χρήματα, να πιάνει τα μπόνους, να μπορέσει τέλος πάντων. Ξέρεις, είναι μια ιστορία την οποία ακόμα δεν έχω ξεπεράσει. Πώς μπορεί ένας πατέρας να κλέβει τα χρήματα του γιού του, ας πούμε. Πατέρας, όχι ένας μάνατζερ φίλος.
0: Ναι.
1: Πατέρας σου. Πατέρας σου διχειρίζεται τα δικαιώματά σου, την εικόνα σου, τα έσοδά σου και αποφασίζει τα χρήματα που βγάζεις εσύ να τα παίρνει για να τα κάνει κάτι άλλο. Και πηγαίνεις να αγοράσεις, ας πούμε, ένα σπίτι με τα χρήματα που έχεις βγάλει εσύ.
0: Σαν καλούσε δεν έχεις χρήματα.
1: Δεν έχεις χρήματα. Έχουμε ακούσει ιστορίες τέτοιες, δεν είναι η πρώτη φορά προφανώς, αλλά κάθε φορά που μαθαίνεις κάτι τέτοιο είναι ένα πράγμα σοκαριστικό όταν γίνεται μέσα στην οικογένεια. Όταν δεν είναι απλά, ξέρω εγώ, ένας γονιός παρεμβαίνει με έναν τρόπο ή ένας γονιός που κοιτάζει να βγάλει και αυτός κάποια χρήματα ή ένας γονιός που προσπαθεί να κλέψει λίγη από την λάμψη του παιδιού. Εντάξει, μέχρι εκεί λες. Ένας πατέρας που κλέβει το παιδί του. Κλέβει το διάσημο παιδί του. Παίρνει τα χρήματα.
0: Είναι τρομερό.
1: Το παιδί του είναι, ξέρω εγώ, 27 χρονών.
0: Είναι τρομερό, ρε.
1: Είναι 17 χρονών, είναι... να έχει την επιμέλεια ή, ξέρω εγώ, να έχει, ξέρεις, τον έλεγχο. Δεν είναι. Είναι 27 χρονών. Ναι. Τι θα σου πω.
0: Λοιπόν, για την κατεμιά σου είναι στην Dortmund που λέτε, να πούμε ότι λίγο ηρεμήσαμε σήμερα με τον Καρέτσα. Προφανώς φαντάζομαι ότι φάνηκε σε όλους μας εξίσου περίεργο. Δηλαδή, πέρα από την ανακούφιση ότι μάλλον είναι θέμα αφυδάτωσης και όχι κάτι περισσότερο, νομίζω ότι φάνηκε όμως πώς γίνεται ένας αθλητής, ξέρεις, ένα τόσο, ο οποίος ζει καθημερινά εντός ενός τόσο επαγγελματικού και ελεγχόμενου ιατρικά περιβάλλοντος, να παρουσιάσει σημάδια αφυδάτωσης.
1: Κοίτα, εμένα αυτό που με έβαλε σε προβληματισμό είναι ότι όταν συνέβη αυτό που συνέβη στο 27ο λεπτό, έβγαλε η Dortmund ουσιαστικά μια ενημέρωση που είχε να κάνει με κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος. Ναι. Και λες, όπα, ναι, γιατί αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, πώς φτάνετε σε αυτό το συμπέρασμα, βλέποντας απλά ένα παίχτη ο οποίος νιώθει μια δυσφορία ή, ξέρω εγώ, έχει ένα πονοκέφαλο, γιατί αυτά είναι τα συμπτώματα και κάποιες καρδιακές, ξέρω εγώ, αριθμίες, ένα τέτοιο πράγμα. Προφανώς δεν χτύπαγε η καρδιά του με κανονικό ρυθμό, είχε κάποια, ας πούμε, αναστάτωση. Είχε πονοκεφάλου στην πραγματικότητα, μικρανία το που χαρακτήρισαν, και αδιαθεσία, μια δυσφορία. Πώς αυτά τα πράγματα κουμπώνουν ώστε η πρώτη ενημέρωση του Dortmund να είναι πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος? Γιατί αυτό είναι σοβαρό. Και είναι και μια διάγνωση η οποία πώς μπορεί να βγει και την ώρα που ξάπλωσε το παιδί κάτω, ας πούμε.
0: Εκτός αν προϋπήρχε, εννοείς.
1: Το λέω.
0: Αυτό θες να πεις, ναι.
1: Θέλω να πω, για να πεις κάτι τέτοιο, συνήθως δεν ξέρω. Πάει να εξετάσεις ο παίκτης να δούμε τι γίνεται.

0: Παρότι εγώ λέω ότι θα συμφέρει την Τρίτη. Έχουν μπει 21 γκολ χθες. Θα μου πείτε, έχουν μπει 11 ήδη τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, okay, παρόλα αυτά λέω να μην το κάνει. Δεν
1: όχι,
0: είναι σωστό.
1: Σπασμένη.
0: Γιατί είναι σπασμένη.
1: Την επόμενη αγωνιστική.
0: Να το πάρουμε μια
1: Τετάρτη, ναι.
0: Εντάξει, να κρατηθείτε.
1: Και τώρα μπορεί να βγει η Πέμπτη. Μπορεί η Πέμπτη να κάνει κανένα τριαντάρι σε γκολ, α πούμε. Και μετά να μα κάνει δάχτυλα η Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Και θα
0: η οποία δεν θα ξαναεπάρξει. Εγώ σε περιμένουμε του χρόνου τώρα.
1: Λέω, δηλαδή,
0: δεν έχει νόημα.
1: Μάζεσαι και εσύ τώρα. Είσαι one hit wonder. Δεν είσαι τώρα για να κάνουμε κουβέντα.
0: Είσαι κάμον Αιλίν.
1: Δεν σε βλέπουμε, ναι. Δεν σε βλέπουμε.
0: Λοιπόν, οπότε ας περιμένουμε, θα έλεγα τη, ναι, ναι, τη δεύτερη.
1: Είσαι μάζεσαι. Driver seat. Δεν είσαι, ας πούμε, για να κάνουμε κουβέντα. Είσαι η Μάη Σερώνα του Champions League. Δεν είναι για παραπάνω.
0: Η Μάη Σερώνα, ρε φίλε. Η Μάη Σερώνα. Είσαι η. Η τέλη του Μαχάρτ.
1: Όχι, δεν είναι, όχι, έχει κι άλλα. Η Τέλερ δεν έχει κι άλλα.
0: Πόσα άλλα έχει.
1: Έχει, δύο-τρία. Έχει. Δεν είναι one hit wonder. Η Τέλερ δεν είναι. Αλλά είσαι η Καζαγκούγκου, είσαι.
0: Εντάξει. Καζαγκούγκου.
1: Η Καζαγκούγκου, ναι. Του Σάι και τέλος. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε.
0: Ναι. Είσαι η Αϊράν.
1: Όχι.
0: Όχι, ούτε και εσύ.
1: Έχουμε και άλλο εκεί πέρα.
0: Ούτε και εσύ. Εντάξει.
1: Έχουμε και το Wishing.
0: Okay.
1: Έχουμε ο Splock of Singles.
0: Είσαι ένα Luftballons.
1: Το έχουμε στα αγγλικά και στα γερμανικά. Οπότε κάνει διπλό. Έχει κάνει επιτυχία δύο φορές.
0: Είσαι. Στη γνώμη τι πες, έβαλε. Έβαλε γκολ Ατλαντικό. Μάλιστα. Ασίστ Χουλιάν Άλβαρες. Γκολ Μάρκος Γιωρέντο, ο οποίος παίζει τον γκολφερ. Έχει τον πανηγυρισμό, εννοώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, Λίβερπουλ Ατλέτικο 0-1. Μάλιστα. Είσαι η. You spin me round, μας.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ναι, αυτό να το πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό να το πούμε. Τέλος, και διάφορα άλλα τέλος πάντων, One Hit Wonders. Τώρα εντάξει, από αμέσως θα πάει όλη η εκπομπή. Είσαι η Just Dying Your Arms Tonight, μας.
1: Είσαι και από αυτό, βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Ναι. Αυτό έρχεται. Μου σου κάνει ένα-ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Το βάλε Ατλέτικο. Δεν ξέρω αν κρινιάζω για μια κάρτα στο Νέζε, στο Νάπολι Άρσεναλ. Οκ, αυτά. Θέλω να πιάσουμε λίγο το νήμα από προηγούμενη ημέρα, διότι βγήκαν όλοι υποψήφοι για τη χρυσή μπάλα, καλύτερα ζουν σπέσεις προπονητές και αυτά, αλλά δεν τα συζητήσαμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Αυτά. Οπότε δεν θέλω. Και θέλω να ξεκινήσουμε στους προπονητές, γιατί εκεί είναι και η μεγαλύτερη απορία μου. Γενικώς νομίζω θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός φέτος, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Και μεγάλα debates.
1: Γιατί δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος, εννοείς.
0: Ακριβώς. Ναι. Ας πούμε, ειδικά στους προπονητές, γιατί είναι και η πρώτη λίστα που έτυχε να διαβάσω. Και το σκεφτόμουν, το ξανασκεφτώ και λέω, ποιο θα βγάλουν άραγε φέτος. Λοιπόν, πέντε είναι υποψήφοι.
1: Ναι.
0: Για προπονητή της χρονιάς. Έτσι. Είναι ο Λουίς Ενρίκε.
1: Ναι.
0: Ο Αρτέτα.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ντελαφουέντε. Ο Έμερι. Τέσσερις Ισπανοί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και ο Κομπανί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Κανονικά ο Λουίς Ενρίκε για μένα. Κανονικά. Με δεύτερο συνεχόμενο Τσουλού, για μένα είναι ο Λουίς Ενρίκε.
0: Νομίζω και εγώ τελικά πως ναι. Εκεί θα καταλήξω να πιστεύω ότι η μάχη με τον Ντελαφουέντε που θα είναι δεύτερος θα είναι πολύ δύσκολη.
1: Εντάξει. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό και μεγάλο πράγμα αυτό που έκανε. Σε ένα τουρνουά όμως 5 εβδομάδων. Ο άλλος έτρεξε.
0: Αυτό μπορούσε να κάνει. Την εθνική έχει. Τι να κάνει.
1: Τι να κάνουμε. Ωραία.
0: Πήρε το Μουντιάλ.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί να βγει αυτός ποτέ. Δηλαδή ένας προπονητής που παίρνει Μουντιάλ δεν μπορεί να βγει ποτέ.
1: Να πάει μέσα στον χρόνο των υπόλοιπων να κάνει και κάτι άλλο. Ξέρω να προπονεί 5x5 να προπονεί. Δεν ξέρω να κάνει κάτι άλλο. Τι να κάνουμε ρε εσύ. Έτσι είναι όμως. Δηλαδή ο ένας κρίνεται για μια δουλειά που κάνει 11 μήνες και καταλήγει με απόλυτη επιτυχία. Μιλάω για τον Λουίς Ενρίκε και ο άλλος κάνει κάτι θαυμαστό που είναι για 5 εβδομάδες. Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς εμένα στη δική μου ζυγαριά, εκτιμώ περισσότερο τη δουλειά ενός προπονητή που επί 11 μήνες μοχθεί για να φτάσει κάπου.
0: Ναι. Δεν το λαφώνετε, δεν δουλεύει τόσες μέρες, δηλαδή.
1: Όχι. Δεν δουλεύει τόσες μέρες, όχι. Δεν δουλεύει 11 μήνες το χρόνο.
0: Οκ. Okay. Οπότε η σειρά λογικά θα είναι.
1: Δηλαδή για ποδοσφαιριστές μπορεί η κατάκτηση ενός Μουντιάλ να τους δώσει πόντους.
0: Ναι.
1: Αλλά σε συνδυασμό με ό,τι κάνουν και στην υπόλοιπη χρονιά στις ομάδες τους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί ένας παίκτης ο οποίος θα πάει στο Μουντιάλ, μπορεί να είναι έξω όλη τη χρονιά, να πάει στο Μουντιάλ, να το πάρει και να πούμε αυτός είναι ο καλύτερος. Έτσι δεν είναι. Κοιτάς τι γίνεται όλη τη χρονιά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αντίστοιχα,
0: ναι, κανονικά έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Κανονικά έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο Λουίς Ενρίκε με Τσουλού, με πρωτάθλημα, δεύτερο Τσουλού, με Super Cup, είναι ψηλά. Είναι ψηλά, είναι αλήθεια.

0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι θα είναι ο Λουίς Ενρίκε. Λοιπόν, καλύτερο νέο παίχτη. Εδώ τώρα πάμε να δούμε.
1: Ναι.
0: Για καλύτερο νέο παίχτη, καλύτερο νέο που έχουμε 10 υποψήφιου.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε τον Κερίμ τον Αλαϊμπέγκοβιτς, ο οποίο νομίζω ότι έχει ένα φανταστικό γκολ στο Μουντιάλ για την Βοσνία.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Έχουμε τον Αγίου τον Μπουάντι.
1: Ναι. Που πήρε τη μεταγραφή για
0: την
1: τη
0: μεταγραφάρα.
1: City, ναι.
0: Ναι. Έχουμε τον Πάο τον Κουμπαρσί.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε τον Γιάν τον Διομαντέ.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε τον Λέναρτ τον Κάρλ Τσμπάγερ.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε τον Έλι Τζούνιορ Κρουπί της Μπόρμουθ. Έχουμε τον Λαμίν Γιαμάλ. Έχουμε τον Γιοχάν Μαντζάμπι, που τώρα είναι στη Βίλα πια νομίζω. Έχουμε τον Ιμπραήμ τον Μάζα, που παίζει στην Μπάιερ Λεβερκούζεν, και τον Ζαΐρ τον Εμερί της Παρί.
1: Εντάξει, αν δεν ήταν ο Γιαμάλ θα κάναμε κουβέντα. Τώρα εφόσον είναι ο Γιαμάλ, νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα.
0: Νομίζω
1: πως. Αν δεν ήταν ο Γιαμάλ, θα μπορούσαμε να κάτσουμε το συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Εγώ θα έλεγα τον Κουμπαρσί, ας πούμε. Και λόγω του Μουντιάλ και λόγω του ότι είναι εξαιρετικός παίκτης. Παρά την ηλικία του, είναι εξαιρετικός παίκτης.
0: Πάρα πολύ καλός. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στο μεγάλο βραβείο. Τη χρυσή μπάλα. Για τη χρυσή μπάλα τώρα έχουμε 30 υποψήφιους. Εντάξει, δεν είναι τώρα εδώ πέρα 10 και τέτοια. Λοιπόν, οι οποίοι είναι οι εξής: ο Τζούντο Μπέλιγχαμ, ο Πάο Κουμπαρσί, ο Μάρκο Κουκουρέγια, ο Ουσμάνο Ντεμπελέ, ο Λουίς Δίας, ο Μπρούνο Φερνάντς, θα μου επιτρέπεις,
1: mm-hmm.
0: ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο Έρνιγκ ο Χάλαντ, ο Αστράφο Χακίμι, ο Χάριο Κέιν, ο Κβίτσα Κουβαρασχέλια, ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Μανέ, ο Μαρκίνιος, ο Λαουτάρο, ο Εμπαπέ, ο Νούνιο Μέντες, ο Μέση, ο Νέβες, ο Ολίσε, ο Πάτσο από το Εκουαδόρ, ο Κινιώνες, το Μεξικό, ο Τέκλαν Ράις,
1: mm-hmm.
0: ο Ρόδρι, ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο Σαλιμπά, ο Φεράν Τόρεθ, ο Παμεκανό, ο Βίνι και ο Βιτίνια.
1: Ναι. Ναι. Αρχίσουμε να αποκλείουμε, ας πούμε. Όχι από τα αυτούς που πάνε για να γεμίσει 30, ας πούμε. Δεν θα είναι ο Ρόδρι.
0: Επειδή την πήρε πέρσι.
1: Επειδή την πήρε πέρσι και επειδή η χρονιά του μέχρι ένα σημείο ήταν χρονιά, ας πούμε, προσαρμογής, επιστροφής στην κανονικότητα και έκανε ένα εξαιρετικό μουντιάλ. Αλλά η χρονιά του το είχε πει και ο προπονητής του πέρσι, ο Πεπ. Θα δείτε τον κανονικό Ρόδρι από την άνοιξη και μετά.
0: Okay.
1: Και δεν θα είναι ο Ντεμπελέ που το πήρε πρόπερσι. Δεν νομίζω να.
0: Όχι, δεν θα είναι ο Ντεμπελέ.
1: Δεν θα είναι ο Ντεμπελέ. Τώρα ποιος θα είναι, είναι πολύ καλή, πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω πώς θέλω να δώσω το Μέση για μια τελευταία.
0: Γιατί, για ποιο
1: γιατί,
0: λόγο.
1: Γιατί για τον ίδιο λόγο που μας παίζαν προηγούμενα χρόνια με τον Κριστιάνο και τον Μέση, ας πούμε, σε χρονιές που άλλοι παίκτες ήταν καλύτεροι από αυτούς. Γι' αυτό.
0: Όχι, δεν νομίζω. Κοίταξε. Σκέφτομαι. Μήπως γίνεται το εξής.
1: Εντάξει, έχει βάλει 2 γκολ παρί όση ώρα μιλάμε.
0: Ναι, έχει βάλει 2 γκολ παρί. Αν δεν σε πειράζει.
1: Αν δεν πειράζει καθόλου, απλά δεν είπαμε τίποτα.
0: Αν δεν σε ενοχλεί για κάποιο
1: καθόλου
0: λόγο.
1: Καθόλου δεν με ενοχλεί,
0: ναι,
1: όχι.
0: Έχει βάλει 2 γκολ παρί.
1: 2 γκολ παρί, ναι.
0: Λοιπόν, τα οποία 2 γκολ της παρί τα έχει βάλει και τα 2 Ντεμπελέ,
1: ναι.
0: Στο 17 και στο 23.
1: Το μελετάγαμε. Ναι.
0: Σκέφτομαι λοιπόν το εξής. Μήπως βγει, θέλουν να βγάλουν για την ακρίβεια. Τους φαίνεται ωραίο μαρκετινίστικα να βγάλουν τον Κουμπαρσί καλύτερο νέο,
1: mm-hmm.
0: και να βγάλουν τον Γιαμάλ να πάρει τη χρυσή μπάλα.
1: Γιατί είναι ο Γιαμάλ εκεί, αν δεν το πρόσεξα. Νομίζω ότι επειδή είναι κάτω δεν είναι πάνω.
0: Όχι, και οι δύο είναι και ο Κουμπαρσί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σκέφτομαι κάτι τέτοιο.
1: Okay.
0: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ξεκάθαρα αξίζει τη χρυσή μπάλα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι αυτός. Και θα είναι αυτός. Εάν η Γαλλία ίσως είχε μια καλύτερη πορεία, μπορεί να συζητάγαμε κάπως διαφορετικά. Εάν η Αργεντινή είχε πάρει το παγκόσμιο κύπελο, πάλι επίσης. Νομίζω όμως ότι με Μπαρσελόνα και Ισπανία Μουντιάλ, ισοφάρισε Sporting μόλις, λοιπόν, με Μπαρσελόνα πρωτάθλημα, ξαναλέω, και Ισπανία Μουντιάλ, πώς μπορεί να φύγει από εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ποιο είναι, πώς σου πω, ανώτερο από αυτό. Δηλαδή κάποιος που πήρε το πρωτάθλημα στη χώρα του και το Μουντιάλ. Δηλαδή το πρωτάθλημα είναι ομάδα του στη χώρα του, στη La Liga και το Mundial ταυτοχρόνως, την ίδια χρονιά. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βρω κάτι ανώτερο, θα το πούμε. Οπότε, πιστεύω ότι από εκεί. Τώρα μου πείτε, πρέπει να ξεκινήσουμε να είναι η χρονιά του Γιαμάρ τα λοιπά. Αν με ρωτάτε σχέση με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, όχι. Δεν θα έπρεπε. Να είπα, διαλέξω ντε και καλά, πρέπει να διαλέξουμε ντε και καλά έναν Ισπανό, ας είναι ο Κουμπαρσί. Ας μην ούτε ο Φεραν Τόρεθ. Δεν θα δώσω ποτέ.
1: Ο Κουμπαρσί για καλύτερο, για χρυσή μπαλά. Ναι. Όχι. Εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, όχι, όχι ρε Σιγητή, και όλα. Ποιο, μα ποιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα ποιο.
1: Μου φαίνεται τρομερά υπερβολικό. Για χρυσή μπάλα. Για χρυσή μπάλα το Κουμπαρσί. Εντάξει.
0: Τι να πω, αν θα βγει ο Πέρεθ να πει Βίνι Τάνξ, δεν να πει ρε εσύ ο Πέρεθ τώρα, τι να πει. Τι να πει ο Πέρεθ.

0: Το κενό αυτό υπάρχει γιατί προσπαθούμε να διασταυρώσουμε μια πληροφορία η οποία μας έχει
1: διασταυρωμένη. Ναι, απλώς θα μεταφερθεί
0: αρμοδίως.
1: Αρμοδίως.

0: Λοιπόν, το μεγάλο νέο είναι, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τους αρμόδιους για να μας πούν περισσότερα. Το μεγάλο νέο είναι ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Έχουμε ανακοίνωση της ΠΑΕ, η οποία αναφέρει τα εξής. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του θρύλου. Στη συνέχεια η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό treble των 100 χρόνων του συλλόγου, πρωτάθλημα Κύπελλο και Super Cup, και ο coach έγραψε γι' αυτό στο όνομά του με χρυσά γραμμάτα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με το συλλόγο μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεο της Ολυμπιακής ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της εθνόρευκης οικογένειάς μας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ολοκλήρωση, για τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Κώστα.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Ήταν μια εξέλιξη που κατά κάποιο τρόπο αναμένονταν, θα έλεγα, χωρίς ποτέ βέβαια να είναι τίποτα δεδομένο στο ποδόσφαιρο. Απλά είναι αυτό που λέμε, όπως αποδείχθηκε, είχε
1: ραγίσει το γυαλί.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Τη διαβάσατε την ανακοίνωση?
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, είναι, ο Ολυμπιακός δίνει το σεβασμό του, ας πούμε, απέναντι, να το πούμε έτσι, απέναντι στον Βάσκο προπονητή, με τον οποίο πήρε το ευρωπαϊκό τρόπο, με τον οποίο έκανε τρέμπλ στα 100 χρόνια, το σύλλογό μας, όπως λέει, θα κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όμως θεωρεί ο Ολυμπιακός ότι έκλεισε ο κύκλος, εντάξει, και ότι η εκτίμηση παραμένει, δεν ευχαριστεί για όλα, αλλά ο κύκλος έκλεισε.
1: Τι άλλαξε εσύ Κώστα πριν από μερικές εβδομάδες που είχε τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και αποφάσισαν να πορευτούν μαζί?
2: Προφανώς κάποια πράγματα από αυτά που είχαν συζητηθεί θεώρησαν στον Ολυμπιακό, στη διοίκηση, ότι δεν έγιναν.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Ναι.
1: Τώρα καταλαβαίνεις ότι το ερώτημα όλων
2: σίγουρα
1: είναι...
2: Σίγουρα δεν βοήθησε και η εικόνα της ομάδας, mm-hmm, που δεν βελτιώθηκε έκτοτε, ναι, θεαματικά, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Αυτά τώρα που φαντάζομαι θέλουν να μάθουν οι φίλοι της ομάδας είναι α, στον επόμενο αγώνα με ποιον προπονητή θα πάει ο Ολυμπιακός, και β, το σημαντικότερο, ποιος θα είναι ο επόμενος.
2: Ναι, είναι δύο καλά ερωτήματα. Τώρα 10:30 δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μπορεί να απαντήσουμε αργότερα. Είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έκανε επαφές τα τελευταία 24 ώρα με προπονητές. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Ιμανόλ, mm-hmm, ένας άλλος Βάσκος προπονητής που ήταν χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τώρα...
0: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, να πούμε, για τους μας που δεν το έχουν ακούσει, ναι, πρώην προπονητής, ναι, Ρεάλ Σοσιεδάδ, πρώην και τέος της Αλ Σαμπάμπ.
2: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι έγιναν επαφές και με το συγκεκριμένο προπονητή. Καλύτερα να περιμένουμε το ρεπορτάζ. Μπορεί να χρειαστεί να τα ξαναπούμε, θέλω να πω, στη συνέχεια.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Τρίτο γκολ η Παρία, εντωμεταξύ, με το Φεράν Τόρες, να πούμε έτσι παρεπιπτόντως.
0: Ναι.
1: Πάμε να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να έρθουμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε λίγο. Ναι.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Παροξυσμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αναλυτές να φτάνουν στο σημείο να απειλούν με πόλεμο και να δηλώνουν προκλητικά. Θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε και το Καστελόριζο. Οι ακραίες αυτές αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σαφή απάντηση στην Άγκυρα δίνει η Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί από την Παρασκευή τριήμερη επίσκεψη ανώτατου εθνικού συμβολισμού στο ακριτικό Καστελόριζο με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στέλνει χειρό μήνυμα κυριαρχίας και αποτρεπτικής ισχύως απέναντι στις de facto προκλήσεις της Τουρκίας, όπως η μονομερής ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου και οι πλεύσεις του ερευνητικού σκάφους του Μπιτατ Μάρμαρα. Κατά την παραμονή του, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τη στρατηγική σημασία νησίδες Ρο και Στρογγύλη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα ούτε αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ρόδος και η Έδεσα μετά τον τραγικό θάνατο της 21 ετών Φέης Δημητριάδου σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί μας. Η νεαρή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο στίβο, η οποία ζούσε και σπούδαζε στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η είδηση είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, όπου η Φέη προπονούταν από 5 ετών, την αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Οι λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης ο Εδεσαϊκός και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Έδεσα, όπου συγγένειες, φίλοι και συναθλητές θα της πουν το τελευταίο αντίο. Με 150.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Βουλή την επισκευή δύο κατοικιών στο Καστελόριζο με στόχο τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μετά από εισήγηση του Νικήτα Καγκλαμάνη, προκειμένου να δοθεί πρακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα εξέβρεσης προσιτής στέγης που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί στο ακριτικό νησί. Πρόκειται για δύο ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγίστης από την Καστελοριζιακή Διασπορά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ένα οίκημα θα διατεθεί για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το δεύτερο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης προχωρά από αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ρόδου λόγω των εργασιών αναβάθμισης στη Νέα Αγορά. Τα μέτρα θα ισχύσουν για τρεις μήνες και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση περίφραξης σε απόσταση 2,5 μέτρων από το κτίριο, καθώς και καθολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του εργοταξίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οδό Αβέροφ, στο τμήμα από την Παπάγου έως τη Γαλλίας, όπου εξυπηρετούνται τα λεωφορεία Ρόδα και Κτέλ. Στο σημείο αυτό δημιουργείται αποκλειστική λωρίδα για τα λεωφορεία πλάτους 6 μέτρων, η οποία θα διαχωρίζεται με νησίδες τύπου Τζέρσεϊ, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Αλλαγές υπάρχουν και στην κίνηση των πεζών. Στην οδό Γαλλίας οι πεζοί θα κινούνται πλέον μόνο από το πεζοδρόμιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην οδό Αβέροφ θα χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο στην πλευρά του Ήχος και Φως. Παρατείνεται επίσημα έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 η προθεσμία για την αξιαγορά διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων μετά από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαδικασία προβλέπει εκπτώσεις έως και 80% στην αντικειμενική αξία για ευπαθείς ομάδες και εξόφληση του τμήματος έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. stopfm102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Από μόνο του είχε επί 4 χρόνια, αν θυμάμαι 4 ή 5 χρόνια, την ομάδα από τέταρτη έως έκτη στη βαθμολογία.
2: Σερί στην Ευρώπη την τελευταία τρίτη.
1: Που σερί στην Ευρώπη ένα Champions League και τα υπόλοιπα Europa League. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα σαν τη Real Sociedad να είναι τόσο ψηλά και τόσο σταθερά στη βαθμολογία. Έφτασε 330 παιχνίδια μαζί της. Πήρε ένα κύπελο επίσης. Μετά έφυγε πριν ένα χρόνο περίπου, το καλοκαίρι του 25, και πήγε στην Αλ-Σαμπάμπ. Προφανώς τον έλκυσαν οικονομικές συνθήκες.
2: Δεν πήγε καλά εκεί.
1: Δεν πήγε καλά, ναι. Μέχρι 17 Φλεβάρι του 26 έμεινε. Τώρα ήταν ελεύθερος και ο Ολυμπιακός έκρινε ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Ήθελε ο Ολυμπιακός πάλι Ισπανό προπονητή να φέρει, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μια ομάδα γεμάτη από ισπανόφωνους παίκτες, Ισπανούς, Αργεντίνους, γενικά πολλούς ισπανόφωνους παίκτες, οπότε αυτό το πράγμα σίγουρα βοήθησε. Είναι μια ομάδα Ολυμπιακός που του αρέσει η ισπανική σχολή, είτε με τον Ερνέστο, είτε με τον Μίτσελ, είτε με τον τώρα με τον Μεντιλιμπάρ. Θα συνεχίσει ο Μανόλ, ναι, ο οποίος αύριο θα προπονήσει την ομάδα για να προχωρήσει η προετοιμασία για το μάτς με τον Όφη την Κυριακή. Αυτή είναι η ουσία. Βεβαίως να βάλουμε και μία άλλη παράμετρο. Η παράμετρος που λέει ότι υπάρχει κορδόν πλέον, τεχνικός διευθυντής, σίγουρα όλη αυτή η εξέλιξη έχει να κάνει και με τον κορδόν, δηλαδή με τις ευλογίες του κορδόν, να το πούμε έτσι, γίνεται αυτή η εξέλιξη, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Η προπόνηση είναι απόγευμα και αν κάποιος μπει λίγο και ψάξει λίγο τον Ιμανόλ, μπορεί να βρει δήλωση του Λουίς Ενρίκε που να λέει τι σπουδαία ομάδα για τη Σοσιεδάδ, τι τρόπος που ανταγωνίζεται, είναι wonderful, λέει. Θέλω να σας πω κάτι. Η Real Sociedad είναι η ισπανική ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο without any doubt, που λέμε. Ο Ιμανόλ deserves congratulations, αξίζει συγχαρητήρια. Είναι μια δήλωση του Λουίς Ενρίκε που σίγουρα την έχει ψηλά και ο ίδιος ο Ιμανόλ. Να το ευχηθούμε από αυτό το βήμα του Sport FM να πάει καλά, να ο Ολυμπιακός έχει πάρει σπουδαίους παίκτες. Ο Ιμανόλ είναι ένας προπονητής που έκανε σημαντικά πράγματα και σε επίπεδο ισπανικού πρωταθλήματος και σε επίπεδο κυπέλων Ευρώπης. Δεν λέω ότι έφτασε να πάρει κάποιο κύπελο ευρωπαϊκό κλπ, αλλά ήταν πάντα εκεί που λέμε, γιατί ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε, έχει και την πρόκληση του Europa League, στο οποίο ξεκινάει σε μια εβδομάδα μόλις, την άλλη Τετάρτη. Και το Μεντιλίμπαρ όλοι τον αγαπήσαμε, και εμείς στο ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα όλος ο κόσμος και όλος ο οργανισμός. Η αλήθεια είναι ότι 7 μήνες με όλο αποτελέσματα προβληματικά είναι πολλά για τον Ολυμπιακό, παιδιά. Είναι πολλά. Είναι 7 μήνες στους οποίους η ομάδα έχει βάλει σε 20 παιχνίδια 17 γκολ. Ήταν δύσκολο όπως αποδείχθηκε να προχωρήσει. Ήταν δύσκολο όπως αποδείχθηκε, να το πούμε έτσι. Και αφού αγαπήσαμε εμείς οι απ' έξω, ας πούμε, το Μέντι, φανταστείτε πόσο τον αγαπάνε, ας πούμε, οι άνθρωποι της ομάδας. Και άλλος προπονητής, παιδιά, κακά τα ψέματα, 7 μήνες με 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες, δεν θα έμενε στον Ολυμπιακό με τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Έμεινε ο Μπεντιλίμπαρ γιατί ήταν αυτός που ήταν, γιατί έδωσε αυτά που έδωσε. Γι' αυτό τον αγαπάει και όλος ο κόσμος επίσης. Αυτό είναι, όπως φαίνεται, όλα έχουν ένα τέλος. Ο Μέντι το ξέρει καλύτερα, το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, ότι το ποδόσφαιρο έτσι είναι, σήμερα είσαι έτσι, αύριο είσαι αλλιώς, να το πούμε κάπως έτσι. Ο στρατηγός που λέμε αποχώρησε, του ευχόμαστε και εμείς πραγματικά καλή συνέχεια. Έδωσε πολλά πράγματα, μακάρι και ο Ιμανόλ να δώσει αυτά και περισσότερα. Είναι Βάσκος και αυτός, και ξέρουμε, έλεγα το, δεν θυμάμαι αν το λέγαμε το μεσημέρι με τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο, ότι οι Βάσκοι προπονητές είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Δηλαδή χωρίς αμφιβολία τους έχουν για καλύτερους στην Ευρώπη, είτε τον Αρτέτα στην Άρσεναλ, τον Αλόνσο, και τόσο ακόμα τον Έμερι,
2: τον Αρνέστο.
1: Ναι, τέλος πάντων, ο Μεντιλίμπαρ που πήρε 2 ευρωπαϊκά συνεχόμενα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι Βάσκοι προπονητές είναι μεγάλη δύναμη και μεγάλη επιτυχία, πραγματικά κάνουν σε όλη την Ευρώπη, και έχω ξεχάσει και κανένα δύο τώρα, αλλά είμαστε όλοι έτσι, όπως και ο κόσμος μας ακούει. Είναι μια στιγμή ιστορική αυτή, όπως και αν το κάνουμε. Με τη Λίμπα ήταν 2,5 χρόνια, πολλά πράγματα έδωσε, πήρε επίσης και αυτός από τον Ολυμπιακό, από την έγκλη του Ολυμπιακού κλπ. Οπότε τα έχω ξεχάσει και κανένα Βάσκο ακόμα που έχει κάνει σπουδαία πράγματα αυτόν τον καιρό. Η ουσία είναι ότι ανοίγει μια καινούρια σελίδα για τους Ερυθρόλευκους, πάλι με Βάσκο προπονητή, και έρχονται έτσι τα πράγματα που κόντρα στον Όφη κάνει τον κυπελούχο Ελλάδας, θα κάνει ντεμπούτο ο Ιμανόλ το Σάββατο, και σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκι, είμαι βέβαιος ότι θα είναι, και μετά έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει να πιάσει δουλειά και να προσπαθήσει από την αρχή να είναι αποτελεσματικός, να το πω έτσι, ο Βάσκος. Αυτά τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε.
3: Όχι, ό,τι είναι, άμα προκύψει κάτι περισσότερο θα μας ενημερώσει, φανταζόμαι.
1: Κάτι άλλο δεν θα έχουμε σήμερα προς το παρόν, όχι.
3: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Καλά, στον Ολυμπιακό ποτέ δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων, ναι, από θέμα προπονητή τουλάχιστον δεν έχουμε.
3: Κλείσαμε
1: κάτι
3: απόψε,
1: άλλο,
3: ναι.
1: Τώρα. Ναι, φαντάζομαι μπορεί να κάνει κάποια τοποθέτηση και ο, δεν ξέρω, ο Ερνέστο Λεωμέντι μετά. Αυτά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Όση ώρα Κώστας μιλούσε, να πούμε ότι τελειώσαν τα ημίχρονα στα βραδινά παιχνίδια του Champions League. Η Παρή με τη Σλόβα Μπρατισλάβας είναι στο 3-0, άνετη της Παρή. Δεν παίζει ο Κουβαρατσικελέτο, δεν παίζει ο Μαρκίνιος. Τέλος πάντων, φέραν τώρα το τρίτο γκολ και πρώτο το ευρωπαϊκό του με την Παρή. Συγγνώμη να πω για τα υπόλοιπα. Οπότε την πούτη Λίβερπουλ σοφάρισε.
3: Με το Σομποσλάι, ναι.
2: Με το Σομποσλάι, οπότε έχουμε ημίχρονο 1-1. Και
3: με τρομερό τακουνάκι assist. Ναι, δεν πρόλαβα να δω ποιος το έκανε, αλλά η assist στο Σομποσλάι ήταν μαγευτική.
2: Ναι. ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και η Sporting με τον Κατάμο ισοφάρισε επίσης την Γαλατά. Οπότε έχουμε και εκεί ημίχρονο 1-1, χωρίς γκολ, μόνο το παιχνίδι της Νάπολη με την Άρσεναλ.
3: Έχασε μια τρομερή ευκαιρία η Άρσεναλ στο τέλος του ημιχρόνου, νομίζω με τον Μαντουέκε. Όπως σήκωσε το κεφάλι, νομίζω τον Μαντουέκε, μόνος του με όλο το τέρμα απέναντι. Ήταν η αντίδραση του Αρτέτα, όλα τα λεφτά. Αυτή οι καλές κουβέντες που ένιωσε και έλεγε μέσα του βγήκανε στην έκφραση του προσώπου του. Ήθελα να πω για την Παρή, ξέρεις, άνετη νίκη σήμερα 3-0 ημίχρονο, ναι, για μια Παρή που έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα που μπορούσε να κάνει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ναι. Νομίζω έχει 2 βαθμούς όλους και όλους, κάτι τέτοιο. Δείχνει δηλαδή ότι έχει θέματα. Βγαίνει όμως από το Σλίκ που είναι η διοργάνωσή της, την έχει πάρει 2 φορές συνεχόμενες.
2: Με άνεση.
3: Και κάνει σήμερα αυτό το παιχνίδι που είναι 3-0 στο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για την αλλαγή στον πάγκο του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή Αντίπα. Γεια σου, Ηρακλή.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
4: Καλησπέρα, με ακούτε τώρα?
3: Βεβαίως. Ναι.
4: Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη στιγμή, είναι ένα πολύ μεγάλο αντίο και στον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, γιατί αυτά τα οποία κατέκτησε με τον Ολυμπιακό και κυρίως φυσικά το ευρωπαϊκό τρόπαιο, είναι κάτι που το όνομά του θα βρίσκεται παντού και με χρυσά γράμματα θα είναι γραμμένο, αλλά το περισσότερο θα είναι γραμμένο στις καρδιές των φίλων του Ολυμπιακού και δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Είναι ιστορική επιτυχία, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και το μοναδικό μέχρι στιγμής που έχει κατακτήσει η ελληνική ομάδα, και έχει φυσικά και την υπογραφή του Χωσέ Λουίς με τη Λιμπαρή Ζωή. Κάνει και περίεργα παιχνίδια, δηλαδή ο coach είχε έρθει και παρακολούθησε όταν συμφώνησε με τον Ολυμπιακό το Ολυμπιακό Σόφι 4-0 με το στον πάγκο να είναι ο Σελιαδόπουλος, και το αντίο γίνεται πριν από παιχνίδι με τον Όφι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά από 2,5 περίπου χρόνια. Είναι στενάχωρο, γιατί ξέρεις και πάντα όταν θα συνέβαινε αυτή η στιγμή θα ήταν στενάχωρη όταν θα φεύγει ένας τέτοιος προπονητής από τον Ολυμπιακό και όλα αυτά τα οποία είχε καταφέρει, δηλαδή ότι και μόνο που εγώ που πήγαινα στις αποστολές τις περισσότερες φορές μαζί με την ομάδα από το ιστορικό παιχνίδι με τη Μακάμπη τότε στη Σερβία και το 1-6, όπου και να πηγαίναμε με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, πιστεύαμε ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα. Με όποιον και να παίζαμε. Και με την Μπαρτσελόνα το λέγαμε. Πώς εξελίχθηκε έτσι. Όπου και να πηγαίνει ο Ολυμπιακός, ήταν πολύ μεγάλο κατόρθωμα αυτής της ομάδας και φυσικά και αυτού του προπονητή. Τώρα ο Ολυμπιακός γίνεται μια σελίδα. Κάποτε έρχεται σε όλα τα πράγματα, έρχεται στη ζωή. Έρχεται το τέλος. Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής που τον είχα ζήσει και σε όλες αυτές τις προετοιμασίες που έκανε με τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προχωρήσει. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να πορευτεί με νέο προπονητή, πάλι Βάσκο. Και είναι το πιο λογικό που πρέπει να συμβεί, ότι τώρα πρέπει ο Ολυμπιακός με τον νέο προπονητή που θα μπει σε πολύ βαριά παπούτσια και να καθίσει και σε έναν πολύ απαιτητικό πάγκο, να προχωρήσει μπροστά, να βελτιωθεί, να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και να πετύχει όλους τους στόχους. Αυτά, παιδιά, δεν έχω να πω. Μπορώ, ό,τι άλλο θέλει να με ρωτήσει, δεν έχω κανένα άλλο θέμα. Εντάξει, είμαι λίγο συγκινημένος, γιατί γενικά εγώ είμαι ένας τύπος με τα συναισθήματα. Δηλαδή, το έχω όλη μου ζωή είναι έτσι.
2: Νομίζω ότι ακόμα και η μεγαλύτερη πολέμη του με τη Λίμπαρη, τέλος πάντων αυτοί που είχαν ξενερώσει, ας το πούμε έτσι. Και αυτοί συγκινημένοι, θέλω να πω, νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αυτοί.
3: Τέλος πάντων. Τώρα άλλη κουβέντα.
2: Ναι.
3: Άλλη κουβέντα να έχουμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε, Ηρακλή, ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και το σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν τελευταία ώρα με την αλλαγή στον πάγκο του Ολυμπιακού. Να μιλήσουμε με τον Κώστα Ψάρα. Χαίρετε, κύριε.
2: Γεια σας, Κώστα.
5: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Πώς είμαστε?
2: Καλά.
5: Καλά είμαστε. Με τον Γιάννη δεν βρισκόμασταν ποτέ και τώρα ξαφνικά μιλάω πιο συχνά και από ότι μιλάω με τη γυναίκα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Μην μου τον πάρεις, είναι δικός μου, να ξέρεις, είναι δικός μου. Αφήστε τα αυτά τα χαζά. Αυτά τα χαζά, αφήστε τα.
5: Το ξέρω, Κώστα. Δεν μπαίνω σε τρίτο, σε σχέση άλλων. Δεν μπαίνω.
3: Έτσι. Δεν έπεσε και από τα σύννεφα, φαντάζομαι.
5: Έτσι θα ξεκίναγα να σου πω.
3: Είδες, καλά, ξέρω.
5: Ναι, ναι. Ότι φαντάζομαι ότι κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Εγώ μία απορία έχω σε όλο αυτό και θα την εκφράσω. Η απορία μου είναι ότι μία τέτοια σχέση ενός ανθρώπου που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία μιας ομάδας, έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες τέτοιες σχέσεις, μην κάνω συγκρίσεις τώρα και ακούστη ερωσιλία και οτιδήποτε, ότι γίνεται μια προεργασία ώστε αυτό το πράγμα να είναι
3: πιο γλυκό.
5: Όσο, ναι, όσο όμορφο μπορεί να είναι, όσο όμορφος μπορεί να είναι ένας χωρισμός, ένας όμορφος χωρισμός. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία, γιατί προφανώς η σκέψη αυτή έχει μπει, να το πω από τον περασμένο Μάρτη. Θα το πω από τον περασμένο Μάρτη.
3: Ας πούμε Μάιο, τέλος της σεζόν, ας πούμε.
2: Το αργότερο.
3: Ναι, ας πούμε.
5: Θα πω εγώ ότι από τον Μάρτη που άρχισαν εκεί, πότε θα γίνει το ραντεβού, ψάχναμε ένα ραντεβού, να γίνει το ραντεβού του ιδιοκτήτη με τον Μεντιλίπαρο, ότι μάλλον από εκεί είχε αρχίσει. Αλλά ναι, να το πούμε από τον Μάιο. Για ποιο σίγουρα να το πούμε από τον Μάιο. Ότι εκεί δεν είχε ληφθεί μια απόφαση ότι αυτό το πράγμα μάλλον έχει ραγίσει, μάλλον δεν ταιριάζουν τόσο πολύ τα χνότα μας όσο ταιριάζαν μέχρι πριν λίγο, για να περάσουν στην επόμενη μέρα και οι δύο πιο ομαλά. Γιατί τώρα, όπως έγινε και με την ανακοίνωση στην πραγματικότητα του νέου προπονητή, γιατί όταν έρχεται ο νέος προπονητής αύριο στην Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι έφυγε με τη Λίμπαρ και μετά πήραμε τηλέφωνο και ψάχναμε προπονητή. Το προπονητή το ψάχναμε. Ότι όλο αυτό μου μοιάζει ότι έχει μία αδικία μέσα. Όχι αδικία, δεν είναι σωστό. Είναι λίγο κρίμα για τη σχέση που είχαν οι δύο πλευρές και για τα όσα πρεσβεύει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα τώρα στο ουσιαστικό του πράγματος, γιατί αυτό έχει να κάνει λίγο και με το ηθικό κομμάτι. Δεν ξέρεις, όταν διακυβεύονται τόσο πολλά, ίσως οι ηθικολογίες δεν έχουν θέση. Στο ουσιαστικό κομμάτι εγώ λέω ότι από τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν τζουλούσε, άλλα πράγματα προφανώς ήθελα με τη Λίμπαρ, άλλα πράγματα ήθελαν οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίσουν στον Ολυμπιακό, άλλα μπορεί να ήθελαν οι φίλοι του, η μπάλα που έπαιζε δεν ήταν αυτή που θέλα να παίζει. Ότι αυτό ήταν θέμα χρόνου, πότε θα συμβεί. Συνέβη τώρα, η διακοπή εγώ λέω ότι είναι ένα μεγάλο χαρτί για όσες ομάδες σκέφτονται τέτοια πράγματα. Okay, ήρθε λίγο νωρίτερα. Έχει κρίσιμα μάτσο ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι ότι είναι ακρίσιμα μάτσο μπροστά του, ότι θα παίξει κάποιο μεγάλο στόχο. Οπότε το timing για τον Ολυμπιακό, εγώ λέω ότι δεν είναι κακό, αγωνιστικά. Είναι ένα timing, θα έχει 2-3 μάτς μέχρι τη διακοπή, μετά και 3 εβδομάδες, άρα μπορεί ο νέος προπονητής, για τον οποίο παρεπιπτόντως πολύ καλά λόγια έχω ακούσει από την Ισπανία, γιατί όπως καταλαβαίνετε είχε ακουστεί το όνομά του, θα έχει χρόνο για να πορευτεί. Τώρα το πώς θα το αντιμετωπίσει ο κόσμος, από όσο έχω προλάβει να δω, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που είναι απογοητευμένος με το ότι φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Είχε φοβερή σύνδεση με τον κόσμο και καταλαβαίνω ότι αυτό θα αργήσει να ξεχαστεί. Και αυτό θα είναι το στοίχημα του επόμενου προπονητή, πόσο γρήγορα θα κερδίσει τον κόσμο του Ολυμπιακού.
3: Μάλιστα.
5: Αυτά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ. Για χαρά.
5: Γεια σας.
2: Mm-hmm. Κάπως έτσι.
3: Ναι.
2: Κάπως έτσι. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας χαμός. Ψάχνω το σειρό να δω, γιατί είναι ξέρεις μέσα στα επόμενα πράγματα, τι καπνό φουμάριο ο Αλουάθελ. Δεν ποντάξει, αυτό προφανώς δεν ξεπετιέται με 2-3 φάσεις, αλλά τέλος πάντων οι σχηματισμοί με τους οποίους προτιμούσε στη Real Sociedad ήταν 4-3-3 κατά σειρά, 4-2-3-1 δευτερευόντος και 4-4-2 στενό όμως, διαμάντι. Ρόμβο, θα το πει κάποιος. Αυτά ήταν και είναι ένας προπονητής, έτσι τώρα λέω στα πρόχειρα και στα γρήγορα, ο οποίος κάνει υπομονετικό, είναι πλάτερς του υπομονετικού build-up και του πάρα πάρα πολύ επιθετικού pressing. Αυτά εντάξει, θα τα πούνε οι άνθρωποι που θα τα μελετήσουν και καλύτερα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε έτσι μια γρήγορη. Κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά η ώρα πήγε 11. Πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα ακόμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Top FM 102,4.
4: Αν είναι κάτι άλλο, τα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς στα Pitch Benny και ο Φάλ, ο οποίος υπέστη θυλάσσεις στον οποίο στο μυριό και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται. Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Γιαννούλης Ναρετζάκης, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Νωρίτερα, ο 33χρονος guard forward έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σανέλ Αρένα θα αγωνίζονται τους επόμενους μήνες και για όσο διαρκούν εργασίες στο ΣΕΦ Ερυθρόλευκοι, που γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με την Ένωση, ευχαριστώντας την Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Πρώτη νίκη στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για τον Όφη, που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Κόραρα, Νους, Γκονσάλες και Θεοδωσουλάκης. Στο μάτς με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2, ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' 1-1. Ένα αναμονή της απόφασης για την έφεση σχετικά με τη τιμωρία του 4 είναι ο Παναθηναϊκός. Συγκρατημένη αισιοδοξία στους πράσινους ότι η ποινή θα μειωθεί από 3 αγωνιστικές σε 1. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή για το αυριανό μάτς με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Στις 31 του η έκτακτη γενική συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ. Τον ενθουσιασμό του για την ιδανική πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League εξέφρασε ο Λόβρο Μάγερ. Εκπληκτική νίκη και υποστήριξη από τους οπαδούς, η ανάρτηση του Κροάτη στο Instagram. Το να συμμετέχω σε αυτή τη στιγμή είναι κάτι που ονειρευόμενος παιδί, έγραψε ο Πίλιος. Την πρώτη προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κρίστιαν Γιάκιτς, που αναμένεται να είναι διαθέσιμο στον τέρμπι της Κυριακής με τον Άρη στην Τούμπα. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για την απόκτηση C4 στη λίστα 29χρονος επιθετικός της Μίλγουολ, Μιχάηλο Ιβάνοβιτς. Με αρκετές αλλαγές στην δεκάδα αναμένεται να παρατάξει ο Μιχάλης Γρηγορίου τον Άρη στο αυριανό παιχνίδι Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα Άκτορ. Ο 18χρονος στόπερ Ματάρ Τιάμ αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού δίπλα στον Σούταλο. Σενάριο στην Ιταλία για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Νικολό Καζάλε της Μπολόνια. Η Μπαρσελόνα νίκησε 5-1 τη Φέγενορντ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Στο άλλο μάτς που ολοκληρώθηκε στο Τουγκάρδι Βίκινγκ 3-1 και στο ημίχρονο αναμετρήσεις Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-0, Παρίς Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0 και Sporting Galatasaray 1-1. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση. Ανήπω τη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο πανελλήνιο γενικότερα, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζονάκης έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Με ένα πάρα πολύ ωραίο αριστερό σου του Μακάλιστερ έξω από την περιοχή και με την μπάλα να σπινιάρει το μεταξύ. Έγινε όλο αυτό.
1: Πότε ήταν που βγάζανε ταχύτητα και τα φάλτσα της μπάλας? Εδώ θα είχε μια πλάκα να το αποκαλεί τη μέτρηση.
0: Ας με Λίβερπουλ γυρίζει το παιχνίδι.
1: Και ο Φεράν τώρα βάζει το δεύτερο γκολ και η Παρή έχει κάνει το 4-0. Αυτά έχουν συμβεί με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα μαζί τώρα. Έχουν πέσει. Είναι η αλήθεια. Όπως καταλαβαίνετε, τις τελευταίες ώρες. Το τελευταίο νέο, όσο δεν το έχετε πληροφορηθεί, είναι η λήξη της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η Μανόλ Αλγκουαθίλ, ο Βάσκος, πρώην προπονητής της Ρεάλ Σοσιεδάδ και τέας προπονητής της Αλ Σαμπάμπ, είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει και αναλαμβάνει από αύριο τον Ολυμπιακό και θα είναι στον πάγκο της ομάδας στο παιχνίδι με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο. Αυτά είναι τα νέα. Θα γίνει ένας σχετικός χαμός και λογικό είναι στα social media. Θα εκφράσει ο κόσμος τέλος πάντων τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του για όλα αυτά και από εκεί και μετά θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός στην καινούργια του φάση, στην επόμενη φάση του, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα σε όλα τα παιχνίδια, όπως είπε ο Κώστας. Όπως είπα μάλλον, η Λίβερπουλ με την Ατλέτικο γύρισε το παιχνίδι, είναι πλέον στο 2-1. Το Νάπολι Άρσεναλ παραμένει στο 0-0, είμαστε στο 51ο λεπτό, περίπου σε όλα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Το Sporting Γαλατά παραμένει και αυτό στο 1-1 και η Παρή κανονικά το χαβά της συνεχίζει άνετα, είναι ήδη στο 4-0 και να δούμε που θα καταλήξει αυτή.
1: Βέβαια, τώρα είπαμε. Δεν είπαμε τώρα. Περάν τώρα.
0: Εγώ τον είπα στην αρχή για μια φορά.
1: Ναι, τις υπόλοιπες 10 τον έχουμε πει τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχετε φαγωθεί το είναι τώρα και όχι τώρα. Ναι. Εντάξει, τώρα. Πάμε με μανία κι εσείς.
0: Εντάξει, έχουμε προφανώς πολλούς.
1: Έχουμε τον Ισπανό Παπινιώτη εδώ.
0: Προφανώς. Προφανώς. Να μας πείτε τότε, αφού είναι ο Ισπανός Παπινιώτης, να μας πει είναι Αλγκουαθίλ ή Αλγκουαθίλ. Για να ξέρουμε δηλαδή, πώς να τον λέμε, να μην έχουμε. Μην φάμε κανένα πρόστιμο. Έτσι.
1: Καλό να ρωτήσουμε τον ίδιο.
0: Το καλύτερο.
1: Καλό είναι να γίνεται αυτό το πράγμα όταν έρχονται άνθρωποι με δύσκολο όνομα. Ξέρετε, λέγεται ο Σμιθ.
0: Ναι.
1: Να είσαι σίγουρος.
0: Σωστό.
1: Να το ρωτάμε, να το πούμε με το που θα έρθει. Έλα εδώ μας τώρα, για να μην κάνουμε κανένα λάθος.
0: Για πες.
1: Ναι.
0: Και όπως σκέφτηκε και ένας ήδη πολύ σοφά, λέει Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Πώς θα βγάλει σύνθημα με αυτό το όνομα?
1: Κάτι με το Ιμανόλ, κάτι θα γίνει. Κάτι με το Ιμανόλ, το επώνυμο. Δύσκολα.
0: Ναι, δύσκολα.
1: Ναι.
0: Αν και η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν αποδείξει μέσα στα χρόνια πολλές φορές την εφηρηματικότητά,
1: ναι,
0: τους, οπότε
1: θα σκεφτούν, ναι.
0: Δεν αμφιβάλλω ότι θα βρεθεί ένα σύνθημα και για τον Αλγκουαθίλ. Τι σύνθημα θα είναι τώρα, θα δούμε. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ σήμερα σκέφτομαι, πρέπει να σου πω τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι μέσα σε όλες τις σκέψεις μου, είναι στο Μάριους τον Μουαντιλματζή. Ποιος εμφανίστηκε ως μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού. Εγώ θα τον ξεχάσουμε όπως ακριβώς τον ακούσαμε με όλα αυτά που γίνονται τώρα.
1: Γιατί μπορεί να ήταν σε συνεννόηση με τον.
0: Α, μπορεί.
1: Ξέρεις, με την καινούργια, με το καινούργιο καθεστώς, με κορδόν, με το καινούργιο προπονητή. Μπορεί να ήταν κάποια συνεννόηση, κάποια προεργασία που έχει γίνει ήδη. Δεν ξέρεις.
0: Ενδεχομένως. Γιατί προεργασίες έχουν γίνει, Κώστα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο, ότι έχουν γίνει προεργασίες. Λοιπόν. Από την άλλη, προσπαθώ να καταλάβω, πρέπει να σου πω, έτσι να πούμε τώρα ένα αγωνιστικό, γιατί με Ελκαμπή και Αρμάντο Γκοζάλεθ και εναλλακτική τρίτη λύση, το Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός ήταν ok, και τώρα με τον Γκοζάλεθ, τον Γιάρεμτσουκ και τον Ζώτα Σίλβα δεν είναι ok και κοιτάζει κι άλλο παίχτη.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνεις το γιατί. Γιατί ο Ελκαμπή είναι επιθετικός,
0: ναι,
1: μπαρουτοκαπνισμένος και δοκιμασμένος και με πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Γιάρεμτσουκ ήταν μέχρι προχθές να φύγει και του ζήτησαμε να μείνει μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Τι συγκρίνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Ήταν όμως και φάτος. Και τώρα θα παίρνει και ένα παίχτη που δεν παίζει στην Ευρώπη σε αυτή τη φάση.
1: Εντάξει, να έχει ένα παίχτη, έχει και υποχρεώσει εδώ. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη. 8 μάτς είναι η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα μάτς είναι εδώ. Πρωτάθλημα κύπελλο.
0: Κράτα τον Κλέιτον.
1: Αφού ο Κλέιτον θέλει να πάει στην Τουρκία, λέμε.
0: Να πάει Σεπτεμβρία σε Κώστα.
1: Τι να κάνουμε, αφού εκεί είναι η αγορά ανοιχτή.
0: Τέλο, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το, με αυτό το κύριο. Το 28χρονο είναι από το Τσάντ, έχει κάνει την καλή του χρονιά πέρσι αυτό. Έχει βάλει 23 γκολ στη Σαμσουσπορ. Από τη Σαμσουσπορ δεν έχει έρθει ο Βαντρόγκελεν, λάθος κάνω.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Νομίζω πως ναι, να μας πει πώς το λένε, να μας πει ο κύριος Βαντρόγκελεν. Καταλαβες. Α, βγάζετε ήδη συνθήματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ωραίο είναι αυτό. Α, Αλγουασίλ βλέπω. Αλγουασίλ, ούτε Αλγουαθίλ, ούτε Αλγουαθίλ. Αλγουασίλ βλέπω.
1: Ωραία, ωραία. Ας το ρωτήσουμε τον άνθρωπο αύριο. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε. Να τα δούμε αύριο. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε οτιδήποτε νεότερο, επιστρέφουμε στα δικά μας, ας το πούμε έτσι. Τα οποία δικά μας είναι σήμερα, Σαμσουσπορ ποιος, ο Βαντρόγκελεν. Α, ναι, καλά θυμόμαστε, ναι, Σαμσουσπορ. Την κουρσέψαμε τη Σαμσουσπορ φέτος.
1: Την αποψηλώσαμε.
0: Κανονικά, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν σήμερα ξαφνικά.
1: Κάτι κουρσέψαμε, δεν τον πήραμε ακόμα. Θέλω να πω.
0: Όχι, ναι, ρε,
1: είναι και σκληρό στα παζάρια και ο πρόεδρο. Δεν είναι τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Να φύγει κοψοχρονιά τώρα ο παίχτη.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Άμα νιώσει ότι ο άλλο έχει ανάγκη και θέλει παίχτη, θα μαδίσει. Μα ήταν και αδιαπραγμάτευτο. Γκούνα γερούπι.
0: Παιδιά με τη Φερεντσβάρο που βρέθηκε σύνθημα ήταν πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Ελάτε, δεν ήταν δύσκολο με τη
1: Φερεντσβάρο. Πολύ εύκολο, πολύ εύκολο.
0: Αυτά πιο εύκολα ήταν τώρα. Δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, 5-0 μόλις η Παρή. Κανονικά τώρα μιλάμε για πάρτι. Λοιπόν, χάτρικ του Τόρες.
1: Τόρεθ, έτσι για να τη σπάσουμε στο φίλο του Φεράντου Τόρεθ. Έτσι, γιατί κάτι παθαίνει με το που ακούει Τόρεθ.
0: Ναι. Αλλά δεν μπορώ αυτό με τα ονόματα. Εγώ στη φανέλα δεν τον μπορώ.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν τον μπορώ.
1: Τι εννοείς?
0: Το μικρό όνομα στη φανέλα.
1: Εντάξει, εσύ. Γιατί δεν μπορείς. Οι Ισπανοί το συνηθίζουν αυτό το πράγμα.
0: Ε?
1: Οι Ισπανοί το συνηθίζουν να βάζουν το μικρό όνομα. Τσάβι, ξέρω εγώ. Θέλω να πω το συνηθίζουν. Το χρησιμοποιούν.
0: Εντάξει, το τσάβι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα.
1: Γενικά το χρησιμοποιούν οι Ισπανοί.
0: Οι Νιγηριανοί το συνηθίζουν.
1: Οι Νιγηριανοί μπορεί να έχουν και πολλά ονόματα και διαλέγουν ένα που είναι πιο μπάνικο. Αλλά οι Ισπανοί γενικά χρησιμοποιούν το μικρό όνομα. Με αυτό γίνονται γνωστοί, πώς σου πω. Ραούλ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πολύ τώρα, αν πιάσουμε κόσμο, θα βρούμε πολλούς Ισπανούς που το χρησιμοποιούν. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι έχει αυτό Φεράν στην πλάτη.
0: Λοιπόν, γίνεται τσέκ αυτή τη στιγμή από το VAR για πιθανή περίπτωση πέναλτι υπέρ της Sporting στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι. Περιμένει ο διαιτητής να δει τι θα γίνει. Είναι μια λίγο δύσκολη φάση της, ένα replay που είδα, περνάει από τον οδοφράγκα, τον οδοφράγκα δεν τον ακουμπάει, ίσως τον βρίσκει ένας αμυντικός, αλλά δεν έχω προλάβει να δω πολύ καλά τη φάση για να σας πω τι ακριβώς γίνεται. Το έχει δώσει το πέναλτι βασικά και περιμένει να δούμε τι θα κάνει το VAR στην πραγματικότητα. Check over, άρα ισχύει το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέναλτι.

0: Έχει μείνει ένα παίκτη μέσα στην Γαλατά και κόβει βόλτε κοντά στο πέναλτι, ενώ είναι όλοι στημένοι για την εκτέλεση.
1: Ο οποίο μπήκε και μανούρικα μέσα. Ότι τι, ότι δεν είναι η μπάλα στημένη σε κανονικό σημείο.
0: Τίποτα, πάει να κάνει τώρα mind games τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάει μέσα τώρα να, κάτι να πει, κάτι να του χαλάσει το μυαλό, κάτι να.
1: Σουλεϊμάν Καμαράνα που μου σκόρε τη Σλόμο Μπρατισλάβα. Γκολ, παρότι έπεσε στη γωνία ο τροματοφλάκα.
0: Πολύ ωριακά. Αλλά
1: ναι,
0: μπήκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπήκε. Λοιπόν, ο Σουάρεθ είναι ο σκόρερ. 2-1. Προηγείται η Sporting.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε ανατροπή εδώ. Στο μάτς προηγήθηκε Γαλατά. Ανατροπή στο Anfield. Ναι. Στο μάτς προηγήθηκε Ατλετικό προς το παρόν και τα δύο παιχνίδια έχουν γίνει από 0-1-2-1.
1: Σωστό. Και εδώ που περίμενε να μπουν γκολ, τον Νάπολη άρχισε που εγώ το είχα να μπουν δύο γκολάκια τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμή είναι κολλημένο στο 0.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το όνομα του Κούντο Αγκουέρο λοιπόν είναι μια ολόκληρη ιστορία. Εμφανίζει το όνομά του σε κάτι συνομιλία, σε κάτι έγγραφα, τα παίρνει μέσα σε μια δικογραφία
0: ναι,
1: για όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι ο Αγκουέρο.
0: Όχι.
1: Ούτε προκύπτει μέχρι στιγμής ότι γνώριζε οτιδήποτε γι' αυτό. Ας πούμε αυτό, αλλά το όνομά του με κάποιο τρόπο είναι μπλεγμένο. Μέσω μιας αρκετά σύνθετης ιστορίας που έχει να κάνει με την KRU Tickets, που θα φτιάξει μια πλατφόρμα που θα είχε το ίδιο όνομα KRU, δηλαδή με μια εταιρεία e-sports που έχει ιδρύσει ο Αγκουέρο.
0: Αυτό είναι η εταιρεία που έχει ιδρύσει, ναι.
1: Λοιπόν, και γίνεται μια τέτοια ιστορία ότι προσπάθησαν να τον πλησιάσουν για να τη διαφημίσει προφανώς.
0: Ναι.
1: Οι συγκεκριμένοι, οι άνθρωποι του Αγκουέρο, οι οποίοι τσέκαραν τη συμφωνία, δεν τη βρήκαν και πάρα πολύ σωστή. Ωστόσο, όταν αποκαλύφθηκε το κύκλωμα, το όνομα του Αγκουέρο ήταν μέσα. Δεν κατηγορείται για κάτι, έτσι απλώς κάνουμε την.
0: Την αναφορά, ναι, στο όνομά του, το οποίο έχει μπλεχτεί με αυτήν την ιστορία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει εκεί. Σε εξωποδοσφαιρικά νέα, άμα πιστεύω, έχουν δύο έτσι πολύ ενδιαφέροντα νέα τα οποία σκάσαν σήμερα. Το ένα είναι ότι ο Δημήτρος με το Περουκίνι έσκασε πάλι στο Truth Social και έφτιαξε μια, ας το πούμε, δική του εκδοχή της στολής των στρατιωτών που έχει Space Force. Ξέρεις ποια είναι η Space Force?
0: Ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, η Space Force τέλος πάντων, διαστημική δύναμη, έτσι,
0: το νούμερο. Πώς αλλιώς να το πούμε?
1: Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, υπάρχει από το 2019, έτσι, κανονικά. Το λογότυπο της μοιάζει με λογότυπο Star Trek.
0: Παραμοιάζει.
1: Παραμοιάζει,
0: ναι.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Παραμοιάζει.
1: Λοιπόν, έχει πολλά άτομα προσωπικό, σχεδόν 10.000. Μην νομίζετε ότι είναι καμιά της πλάκας με βιογραφία εκεί πέρα και ασχολούμαστε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και η αρμοδιότητα για να αναρωτήσετε τι κάνει η Space Force των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Καλά είναι.
1: Είναι μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, πολύ καλά.
1: Είναι μια χαρά.
0: Δεν είναι από αυτούς που απολύθηκαν, δηλαδή που θεωρήθηκαν περιττοί τους προηγούμενους μήνες.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Που τους ξυλώσαμε όλους, επιστημόνους, γιατρούς, αυτά. Δηλαδή λέμε δεν μας χρειάζονται, φυγέτε όλοι, από δρόμο όλοι είστε περιττοί. Space Force εκεί πέρα. Διότι το διάστημα θέλουμε να το κατακτήσουμε.
1: Η Space Force κάνει πολλά πράγματα. Καταρχάς, χαρτογραφεί χιλιάδες αντικείμενα και διάφορα έτσι διαστημικά σκουπίδια, ας τα πούμε έτσι, για να μην συγκριστούμε δορυφόρους. Οπότε πρέπει να τα φωτογραφίσουμε, να ξέρουμε να μην τρακάρουν, να μην αυτά. Επίσης, αναπτύσσει συστήματα για να μην γίνεται jamming στους Αμερικανικούς δορυφόρους. Έτσι, μην έχουμε παρεμβολές και διάφορα πράγματα, κυβερνοεπιθέσεις, κολουπού. Επίσης, συνεργάζεται με Elon Musk και άλλους, δεν ξέρω πια με Elon Musk, αλλά τέλος πάντων, για να βάλει, για να τοποθετήσει νέους στρατιωτικούς δορυφόρους σε τροχιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, έχει πολλά πράγματα υπό τον ελεγχό της. Τέλος πάντων, ο Τραμπ λοιπόν ανέβασε στα Truth Social μια ωραία ιδέα, ας το πούμε, που είχε για τις στολές που θέλετε να φοράνε, η οποία με ένα μαγικό τρόπο μοιάζει πάρα πολύ με στολές που είχαν εμφανιστεί στο Starship Troopers. Έτσι, αν θυμάστε μια.
0: Πολύ ωραία ταινία του Verhoeven. Εξαιρετική ταινία.
1: 30 ετών.
0: Πολύ ωραία ταινία.
1: Οπότε κάνουμε ένα φασιστικό καθεστώς που κάνει πόλεμο με κάτι εξωγήινα έντομα. Θα το πω πολύ χοντρικά, τέλος πάντων.
0: Ναι, με πολύ ταινία Verhoeven, με πολύ αντιμιλιταριστικά μηνύματα και γενικά μια.

0: Ωραία ταινία.
1: Ναι.
0: Τη δείτε.
1: Ναι.
0: Την έχετε δει.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η ταινία εκείνη είχε στολές οι οποίες λόγω του ότι ήθελε να σατυρήσει ουσιαστικά τον φασισμό, ας πούμε, και τον μιλιταρισμό, είχε κάποιες στολές οι οποίες μοιάζανε λίγο.
0: Οι γερμανικές, να το πούμε έτσι.
1: Γερμανικές, νομίζω σε κάποια φάση εμφανίστηκε ένας με κανονική ναζιστική στολή κάπου μέσα στο έργο. Λοιπόν, τους καταλαβαίνετε. Ενθουσιάστηκε ο πρόεδρος. Έτσι. Λοιπόν, τα έβαλε στα truth social, έχει γίνει χαμός από κάτω. Δεν έχουμε καμία επίσημη τοποθέτηση. Πρέπει να σου πω.
0: Τι τοποθέτηση να έχουμε, δηλαδή.
1: Ότι τι είναι αυτά, τα σκέφτεστε όντως, τι θα είναι, ξέρω εγώ, στολές ή απλά αρέσανε εκεί, είπαμε
0: να τις. Τι να μην τα σκέφτε, τι επίσημο, το βγάλανε. Ο πρόεδρος τον έκρινε. Τι θέλετε τώρα εσείς.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τι θέλετε τώρα εσείς.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τι πρέπει να λένε, να αμφισβητεί τον εαυτό του, πρέπει να ρωτήσει τον καθρέφτη του.
1: Δεν θα γίνει ποτέ αυτό.
0: Χρειάζεται να ρωτήσει κάποιον αν, ξέρω εγώ, το New Mexico θα λέγεται New America από εδώ και πέρα, η πολιτεία αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Πώς το μόνο που χρειάζεται πλέον είναι μια α4 από printer, ναι, και ένας μαρκαδόρος. Ναι. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο πια.
0: Στην πραγματικότητα, βέβαια, επειδή είναι πολιτεία και η πολιτεία λαμβάνει αποφάσεις και τέτοια ζητήματα, θα έλεγε κάποιος, ξέρεις, ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να μετονομάσει μια πολιτεία. Θα πω μια λίμνη ενδεχομένως και να μπορεί. Στο κομμάτι που είναι από τη μεριά των ΗΠΑ. Επειδή η λίμνη του Οντάριο πιάνει και από εδώ και από εκεί, σου λέει εδώ, αυτό το κομμάτι το από κάτω, ναι.
1: Ναι.
0: Μία πολιτεία δεν είναι τόσο εύκολο να την μετονομάσει. Δηλαδή πρέπει να θέλει και η ίδια η πολιτεία να αλλάξει όνομα.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Και δεν μου προκύπτει ότι η πολιτεία θέλει να αλλάξει όνομα. Δηλαδή μετά τόσα χρόνια, ας πούμε, ότι θέλουν να ξυπνήσουν ένα πρωί και να λέγονται New America. Νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Μάλλον, ας τους δώσουμε και το λόγο να μιλήσουν.
0: Λοιπόν, τρίτο γκολ Sporting εντάξει.
1: Ζαλαζάρ είναι ο σκόρερ στο 63. Sporting Γαλατασαράι 3-1. Οπότε παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Λοιπόν, και ένα ακόμα έτσι νέο στο οποίο μου φαίνεται ενδιαφέρον και θα ήθελα να αναφερθούμε. Το είδατε αρκετοί από εσάς. Ένας Βρετανός ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος Τζέικομπ Κόξον, αν τυχόν είδατε πουθενά την είδηση, ο οποίος έχει εργαστεί τόσο στην OpenAI όσο και στην Anthropic, παραιτήθηκε μέσω του λογαριασμού, τέλος πάντων, στο X, διότι, όπως είπε, δεν μπορεί να εργάζεται πλέον σε ένα τομέα που δημιουργεί συστήματα τα οποία αυτοβελτιώνονται, διότι εκτιμάει ότι κάποια στιγμή αυτό, η οποία δεν αργεί, θα ξεφύγει εντελώς από τον ανθρώπινο έλεγχο.
0: Ναι, αλλά μέχρι τώρα εργάστηκε στα συστήματα που αυτοβελτιώνονται. Θέλω να πω, έβαλε το λιθαράκι του.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Για να έρθει, ξέρεις, το Judgment Day.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Να έρθει το Skynet. Θέλω να πω, βοήθησε τώρα ξαφνικά, είδε κάτι που δεν του αρέσει. Να σου το πω και διαφορετικά. Ναι. Αν έχεις δει κάτι που δεν σου αρέσει, κάτι που σε τρομοκρατεί, ότι μπορεί οι μηχανές να πάρουν τον έλεγχο και να τα κάνουν όλα λίμπα, δεν φεύγεις. Δηλαδή κάθεσαι εκεί και λες, παιδιά, ελάτε εδώ να συζητήσουμε, υπάρχει ένα θέμα. Δεν φεύγεις.
1: Το έκανε, ισχυρίζεται.
0: Ναι, και.
1: Αλλά δεν τον. Δεν.
0: Δηλαδή, άμα πιάσει φωτιά δίπλα σου, δεν φεύγει, ναι, ναι, και τρέχει και λες, παιδιά, ναι, έπιασε φωτιά. Κάθεσαι και βοηθάς λίγο εκεί πέρα, φωνάζεις και τους άλλους και λες, παιδιά, εδώ έχει πιάσει φωτιά. Μπορεί να τη σβήσει, που είναι εξαπλωθεί. Δεν φεύγεις και λες, παιδιά, μια φωτιά εκεί, σβήστε τη.
1: Λέει ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι εκεί, οι ερευνητές, ας πούμε, οι οποίοι συμμετέχουν,
0: ναι,
1: ενώ ιδιωτικά εκφράζουν και αυτοί έντονους προβληματισμούς,
0: ναι,
1: δημόσια δεν εκφράζουν καμία ανησυχία. Αυτό,
0: ναι,
1: συμβαίνει.
0: Ναι. Άρα σου λέει, ας φύγω.
1: Οπότε σου λέει, ας φύγω τουλάχιστον.
0: Ας πάω να φτιάξω ένα καταφύγιο να προστατευτώ. Ναι, ωραία.
1: Δεν ξέρω, εγώ σου λέω τι λέει ο ίδιος. Σου λέει ότι επειδή υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός, η ανάπτυξη γίνεται με τρομερά ταχύς ρυθμούς, της υπερνοημοσύνης, ας το πούμε έτσι. Και λέει ότι, και κρίνει, λέει ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Αν δεν, δηλαδή, αν δεν παρέμβει, αν δεν υπάρχουν όρια, ας το πούμε, για τον κλάδο, ή αν δεν παρέμβουν οι κυβερνήσεις, δεν μπορώ να αφήσω απλώς τις εταιρείες να προχωράνε, ξέρεις, αυτή την αλματώδη εξέλιξη. Διότι, εάν τα συστήματα φτάσουν σε μια φάση που αρχίζουν να βελτιώνονται, να γίνονται συνεχώς αυτόματες βελτιώσεις, θα φτάσουμε σε δυστοπικά πλέον σενάρια πάρα πολύ γρήγορα. Πριν το τέλος της δεκαετίας, είπε. Τόσο
0: με τρομάζει, γιατί ο Κάμερον στον εξολοθρευτή το έχει βάλει 2029 ότι έρχεται το Judgment Day. Και το έχει βάλει από τα μέσα δεκαετίας του 80. Δεν είναι, το έχει προχθές.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν 1000 ερευνητές AI που έχουν υπογράψει μια δήλωση με στόχο να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Αυτό λένε. Πρέπει να μπουν περιορισμοί, λέει, στη βελτίωση των δυνατοτήτων των μοντέλων και γενικώς να επιβραδυνθεί όλη αυτή, ναι, όλη αυτή η φάση. Τέλο, νομίζω είναι δυστυχώς ότι μονάχαμε να λέγαμε.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή, όλη αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι, ξέρεις, πόσο πω ακόμα, ξέρεις ότι είναι, είναι υπό τον έλεγχό τους ή δεν είναι πια υπό τον έλεγχό τους.
0: Ναι.
1: Θα μπει σε εκείνο το σημείο, όταν φτάσουμε στο δεύτερο, δεν θα έχει πια σημασία για κανέναν.
0: Δεν θα έχει, όχι, ναι. Δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Οπότε δεν έχει καμία σημασία, ναι, και όπως έχουμε πει πολλές φορές, σε ό,τι έχει να κάνει εδώ, τουλάχιστον με τον σταθμό, θα μπει ο Κώστας Μιαόλης στο στούντιο και τότε όλοι θα ξέρουμε, όλοι θα γνωρίζουμε, έτσι, ότι έχει έρθει το τέλος, το οποίο θα ανακοινώσει με την, με την γνωστή, με την γνωστή του χαλαρότητα. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε, αυτό θα συμβεί, αν συμβεί, έτσι. Λοιπόν, τα παιχνίδια είναι εκεί, όπως το έχουμε αφήσει, είναι περίπου στο 70 λεπτό, η ώρα πηγαίνει 11.30. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, ένα ακόμα τραγούδι στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του συλλόγου. Ο ιδιώτης γιατρός, τον οποίο είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχει προσαχθεί στην ασφάλεια Αθηνών, όπου και εξετάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και η σύζυγος του γιατρού. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριακός Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Νωρίτερα πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΦ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Παροξυσμός επικρατεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αναλυτές να φτάνουν στο σημείο να απειλούν με πόλεμο και να δηλώνουν προκλητικά: θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε και το Καστελόριζο. Οι ακραίες αυτές αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σαφή απάντηση στην Άγκυρα δίνει η Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί από την Παρασκευή τριήμερη επίσκεψη ανώτατου εθνικού συμβολισμού στο ακριτικό Καστελόριζο, με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στέλνει χειρό μήνυμα κυριαρχίας και αποτρεπτικής ισχύως απέναντι στις de facto προκλήσεις της Τουρκίας, όπως η μονομερής ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου και οι πλεύσεις του ερευνητικού σκάφους του Μπιτατ Μάρμαρα. Κατά την παραμονή του, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τις στρατηγικής σημασίας νησίδες Ρο και Στρογγύλη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα ούτε αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ρόδος και η Έδεσα μετά τον τραγικό θάνατο της 21 ετών Φέης Δημητριάδου σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί μας. Η νεαρή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο στίβο, η οποία ζούσε και σπούδαζε στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η είδηση είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, όπου η Φέη προπονούταν από 5 ετών, την αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως. Οι λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης ο Εδεσαϊκός και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Έδεσα, όπου συγγενείς, φίλοι και συναθλητές θα της πουν το τελευταίο αντίο. Με 150.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Βουλή την επισκευή δύο κατοικιών στο Καστελόριζο με στόχο τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μετά από εισήγηση του Νικήτα Γκαγκλαμάνη, προκειμένου να δοθεί πρακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα εξέβρεσης προσιτής στέγης που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί στο ακριτικό νησί. Πρόκειται για δύο ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγίστης από την Καστελοριζιακή Διασπορά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ένα οίκημα θα διατηθεί για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το δεύτερο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης προχωρά από αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ρόδου λόγω των εργασιών αναβάθμισης στη Νέα Αγορά. Τα μέτρα θα ισχύσουν για 3 μήνες και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση περίφραξης σε απόσταση 2,5 μέτρων από το κτίριο καθώς και καθολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του εργοταξίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οδό Αβέροφ, στο τμήμα από την Παπάγου έως τη Γαλλίας, όπου εξυπηρετούνται τα λεωφορεία Ρόδα και Κτέλ. Στο σημείο αυτό δημιουργείται αποκλειστική λωρίδα για τα λεωφορεία πλάτους 6 μέτρων, η οποία θα διαχωρίζεται με νησίδες τύπου Τζέρσεϊ, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Αλλαγές υπάρχουν και στην κίνηση των πεζών. Στην οδό Γαλλίας οι πεζοί θα κινούνται πλέον μόνο από το πεζοδρόμιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην οδό Αβέροφ θα χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο στην πλευρά του Ήχος και Φως. Παρατείνεται επίσημα έως τις 11 Σεπτέμβριου του 2027 η προθεσμία για την αξιαγορά διακατεχόμενων δημόσιων κτημάτων μετά από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαδικασία προβλέπει εκπτώσεις έως και 80% στην αντικειμενική αξία για ευπαθείς ομάδες και εξόφληση του τμήματος έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Γκάρτα.
3: Εντάξει, πάσα, τέλος πάντων. Ναι.
2: Ας εσπιστώνεται όμως.
3: Ας πούμε ας.
2: Ποιος ο Όντεγκαρντ, ποιος πέρυσι νομίζω είχε βάλει ένα γκολ σε όλη τη χρονιά, να έχει φτάσει στα 4.
3: Ναι.
2: Και είμαστε ακόμα πριν τις 10 του Σεπτέμβρη. Έχει φτάσει στα 4 γκολ. Αυτό είναι και μια απόδειξη αυτού που λέγαμε μιλώντας για την Arsenal, ότι αγχωμένοι και πιεσμένοι μέχρι πέρυσι Arsenal να πάρουν επιτέλους ένα τίτλο, είναι μια ομάδα που φέτος λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, ένα παίκτης ο οποίος είναι σημαντικός για την ομάδα, έκανε πολλά πράγματα, αλλά δεν σκόραρε. Φέτος έχει μια άνεση και μια ψυχολογία καλή να μπορέσει να πατάει την περιοχή και να παίρνει τελικές πάσα τους συμπαίκτες του. Δείχνει μια αλλαγή γενικότερης φιλοσοφίας και διάθεσης και ψυχολογίας.
3: Έτσι δείχνει. Έτσι δείχνει, όπως το λες.
2: Λέει κάποιος στο Skynet, είναι τόσο κοντά μας. Σήμερα στο Live News έπαιξε είδηση όπου ένα ρομπότ είναι καπετάνιος σε πολεμικό πλοίο της Κίνας. Αυτό λέω μπορεί να πάει πολύ καλά. Αυτό το πολύ καλά μπορεί να πάει.
3: Λογικό ακούω.
2: Ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος, ο ρομποτικός, ας πούμε, πολύ καλά μπορεί να πάει αυτό. Λοιπόν, να βρείτε μία που να σας αγαπάει όπως ο Τζόλις στους παίχτες του. Ναι, παιδιά, ισχύει. Εντάξει, επειδή συζητάγαμε προχθές για τα νούμερα του Τζόλι, το 22 γκολ 29 assist δεν ήταν διετία, ήταν η περσινή χρονιά. Σε όλες τις οργανώσεις. Εντάξει, το οποίο είναι επιδόσεις σιεμικές, καθαρά έτσι. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε ομάδα και να είσαι, το 22 γκολ 29 assist για έναν μέσο επιθετικό είναι σιεμικό τελείως. Δηλαδή σε πολύ καλός, δηλαδή ξέρω εγώ, Νικηφορένκο στα καλύτερά του, ας πούμε.
3: Πολύ, πολύ απίθανο στατιστικό, ναι. Δηλαδή αυτά τα δύο μαζί, κυρίως το κομμάτι των assist.
2: Εγώ λέω και τα πολλά γκολ, γιατί ναι, η assist προφανώς, αλλά δεν έμεινε μόνο σε assist. Έβαλε 22 γκολ σε όσους διοργανώσεις.
3: Αυτό λένε πιο εντυπωσιακό, δηλαδή σιεμικά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή σιεμικά μπορεί να έβρισκες 35 γκολ και 10 assist από παίχτη. Και μπορεί να έβρισκες αντίστοιχα 10 γκολ και 30 ασίστ. Ναι. Αλλά να βρεις 22 γκολ και 29 ήταν πολύ δύσκολο.
2: Κρίμα για τους ψυχαναγκαστικούς φίλους που δεν έγιναν 30 τα γκολ, θα έλεγε κάποιος.
3: Η ασίστ, εμέσως.
2: Η ασίστ, συγγνώμη, ναι. Που δεν έγιναν 30.
3: Ναι, ναι.
2: Λέει κάποιος, τι λες, Βαϊμάκη, μόνος του θα αποφασίσει αλλαγή στρατηγικής ο υπάλληλος. Να μπεις να βοηθήσεις, βλέπεις να έρχεται το τέλος. Βγαίνεις και λες τα πράγματα είναι σκούρα και σηκώνεσαι και φεύγεις. Μένεις μέσα και παλεύεις. Λέω εγώ, τι να σου πω τώρα. Άλλος λέει να τον παρακολουθήσουμε αυτόν τον τύπο να δούμε πότε θα συγχωρεθεί. Μη λέμε τέτοια για τον άνθρωπο. Μη λέμε τέτοια. Να σου πει και κανένα ατύχημα, ατύχημα θα είναι.
3: Έτσι.
2: Δεν είναι τέτοια. Με τον νέο προπονητή, του Ολυμπιακού, λέει κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, είχε ασχοληθεί και ο Παναθηναϊκός. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Αν το θυμάσαι εσύ.
3: Όχι, εγώ πρώτη φορά άκουσα.
2: Δεν. Ναι.
3: Τώρα να έχει γραφτεί κάπου, μια φορά, εντάξει, δεν πήγε τίποτα. Ούτε σημαίνει ότι ισχύει. Α, εκτός αν ήταν insider, συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Αν το έγραψε insider, όποιος και να ήταν. Α, λέει ένας φίλος, έτσι το λένε στη Γερμανία, γι' αυτό που είχε ο Καρέτσας.
2: Ναι.
3: Λέει, στην Ελλάδα το λέμε πίεση, δηλαδή έπεσε η πίεση, ανέβηκε η πίεση, οι Γερμανοί το λένε πρόβλημα στην κυκλοφορία, αυτό εννοούν.
2: Οκ.
3: Εντάξει.
2: Είναι αυτό που είναι χαμένη στη μετάφραση.
3: Ναι.
2: Είναι ο Τζομπ Μπέλιγχαμ, ο Άγγλος Στέφανος Μπασινάς, λέει ο Μέτρος Τόπερ για Φούτσαλ, ως αδερφός του πιο γνωστού, ας πούμε, αδερφού εννοείς.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Έχει υποσταθέτης, ναι.
3: Ναι. Ναι.
2: Κάποιος λέει, η Λίτζα άρπαξε 4 γκολ σε 12 λεπτά.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Κρίμα, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί. Εμάς η Λίτζ είναι μεγάλη μας συμπάθεια από τα χρόνια του CM. Βίντουκα, με Κιούελ, με όλη αυτή, όλη αυτή την παρέα. Ο Γουτγκίντ ήταν επίσης, καλά δεν θυμάμαι.
3: Βεβαίως.
2: Στην Λίτς τότε.
3: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Στη μεγάλη Λίτς, λες.
2: Στη μεγάλη.
3: Το Ian του Χάρτ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτή τη λέμε,
2: ναι, ναι,
3: τη Λίτς, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, επίσης λέει η Σαρλίς των Πλερών, λέει ο Ημίτρος με το Περουκίνη, αποφάσισε τα επίσημα έγγραφα να είναι σε Times New Roman γραμματοσειρά και όχι σε Καλύμπρι, γιατί η Καλύμπρι του φαίνεται woke. Του φαίνεται woke γραμματοσειρά.
3: Πολύ θα ήθελα να μου το εξηγήσει αυτό. Πολύ θα ήθελα να μου εξηγήσει.
2: Και χιλιάδες άλλα πράγματα.
3: Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι που παρακολουθούν για κάποιο λόγο τις αποδόσεις για τη χρυσή μπάλα ισχυρίζονται ότι το φοβορεί αυτή τη στιγμή βραχία κεφαλή, που για μένα είναι ο Χάρι Κέιν για κάποιο λόγο.
2: Εγώ λέω μακάρι να το έπαιρνε για τα, ξέρεις, για τα δυο τσουβάλια γκολ που έχει βάλει φέτος σε όλη τη χρονιά. Μακάρι. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, Champions League φτάσαν ψηλά. Μουντιάλ φτάσαν στην τρίτη θέση. Δεν ήταν και καμιά χρονιά που τα έκανε μόνο στην Μπάγερ. Μακάρι. Ο ισχυρισμός ότι τα παιδιά με περίεργο όνομα θα τρώνε μπούλινγκ στο σχολείο δεν στέκει. Σε μια τάξη γεμάτη Φεδόργιους, Μάξιμους και Ισαρχίδες, μπούλινγκ θα τρώει ο Τίμιος Θανασάκης, λέει ο Τζον Τρακτέρη. Eventually, που λένε και στο χωριό μου, ναι. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όχι, αλλά αν συνεχίσει έτσι αυτή η κατάσταση, ναι. Ο Θανασάκης, ο Γεωργάκης θα τρώει. Ο Μπάμπης, αν έχει ξεμείνει κανένας Μπάμπης, πολύ περισσότερο. Αυτά τα παραδοσιακά, λαϊκά, στιβαρά ονόματα, ναι, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Ξέρω, θα έχει μείνει κανένας Μινάς. Θα έχει μείνει Μινάς.
3: Μινάς, τι είπες.
2: Ξέρουμε κανένα πιτσιρικά Μινά, δηλαδή όλοι ξέρουμε ένα Μινά, αλλά πιτσιρικά Μινά. Γιο φίλου μας, ξέρω εγώ, οικογενειακός φίλος, κάτι, ανιψιός, βαφτιστήρας, ξέρουμε άρα και κανένα Μινά. Τίμιο Μινά, δηλαδή που να ξέρεις ότι βγαίνει ο Μινάς και λες αυτός θα είναι τίμιος. Γιατί είναι ο Μινάς.
3: Εντάξει, πολλά μηνύματα, καταλαβαίνετε. Με τη Λίμπαρ και το Μαζονάκι, εντάξει, στις 12-2 θα τα συζητήσεις όλα αυτά, θα τα πείτε και τις επόμενες μέρες προφανώς. Εννοείται. Κάποιος λέει τουλάχιστον η ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία έγινε. Για το Car Muse Beach.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Όντεγκαρ, τον Νορβηγός Μπάρκογλου, βλέπω εδώ να λέει ο Λάλε Ζαμινέλη.
3: Εντάξει. Χαριτωμένο, αλλά έχουμε μεγάλη συμπάθεια στον Γιώργο Μπάρκογλου.
2: Ναι, ισχύει. Σε 20 χρόνια θα δουλεύουμε με Φεδόργιους, Μάξιμους και Ήριδες Μενεφέλες. Βεβαίως. Ο Τζο Μπέλιχαμ είναι απλά ο άγγελος Σουλεϊμάν Όμο. Λέει ο Μονρεάλ γιατί σας αξίζει. Όσο σκέφτομαι ότι τα AI robots θα αντικαταστήσουν τον Νικολογιάννη, τη Λίτσα Πατέρα, τον Σεφερλή, τον Μπακασέτα και την Κρίστη Λόβ, με πιάνει φηματικό σύγκριο, λέει ο Βασίλης Γιούγκερμαν. Πάντα θα υπάρχει κάτω από μια δημοσίευση insider απάντηση τύπου «Δάσκαλε, πότε να περιμένουμε καινούργια νέα» με τον insider να απαντάει «Σύντομα». Βεβαίως. Βεβαίως. Εννοείται.
3: Δεν έχω δει η αλήθεια insider να αποκαλείται δάσκαλος, αλλά ναι, ωραία. Ναι.
2: Εγώ έχω δει.
3: Insider.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έναν σκέτο insider να αποκαλείται δάσκαλος.
2: Ναι. Μου το γράφει όπως όπου κάτω «Δάσκαλε, τι λες γι' αυτό». Λίγο, ρε παιδί μου.
3: Περιπεκτικά.
2: Όχι περιπεκτικά, λίγο χαβαλεδιάρικα, λίγο το εννοούμε, ας πούμε. Παίξε στη βαζέλα συμπεμόλ η Μανόλ, λέει ο Δημήτρης από Άνω Γλυφάδα. Ήδη θα αρχίσουμε να. Αλλά δεν πρέπει να μείνει μόνο στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να είναι ένα σύνθημα το οποίο θα είναι γενικότερο, νομίζω εγώ.
3: Καφού Φάιτερς λέει τα φάλτσα που πήρε η μπάλα στο σούτ του Μακάλιστερ, τα έβαζε στον μπιλιάρδο όταν ήθελε να γυρίσει άσπρη προς τα πίσω, χωρίς ανάλογη επιτυχία. Mm-hmm. Ανάποδα δηλαδή.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Okay.
2: Ο Τζο Μπέλιγχαμ είναι ο Πατ Καλάθης της Ντόρτμουντ. End of story, λέει κάποιος.
3: Εκ τον κόλλη παρή.
2: Ποιος κυρίως.
3: Ό,τι να είναι το μάτς, το μάτς.
2: Μάστε.
3: Ό,τι να είναι. Το κουρέ έχει μείνει λίγο...
2: Τι να κάνει, ναι. Ο Μινάς θα απολαμβάνει το θαυμασμό των υπολείπων. Φαντάζομαι διαλόγους στυλ Μινάσε, Σαγμενιά.
3: Ναι. Ο Φαμπιάν Ρουίς είναι ο σκόρερ του έκτου γκολ. Να πούμε. Ο Άρηπιτας Φωστήρας λέει ότι σίγουρα με το επώνυμο Αλγουαθίλ δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολο να φτιαχτούν συνθήματα, αλλά με το Ιμανόλ που θυμίζει φάρμακο για τον πονόλεμο κάτι θα γίνει.
2: Θέλω να προσέξεις το επόμενο μήνυμα. Λέει, ο Μινάς γεννιέται κατευθείαν 32 ετών, γι' αυτό δεν ξέρουμε παιδιά με αυτό το όνομα. Και λέει ο Κώστας Κούντους.
3: Αλγουαθίλ. Βλέπω. Τίμια.
2: Τίμια ονόματα που εκλείπουν, Νικήτας, Μελέτης και Τηλέμαχος. Εγώ λέω το Τηλέμαχος λόγω Οδύσσιας θα ξαναπάρει τα πάνω του. Έτσι κάνω μια εκτίμηση και λέω ότι θα έχουμε Τηλέμαχος από εκεί πέρα.
3: Ναι, δεν είναι κακό.
2: Για τα άλλα δύο, Νικήτα και Μελέτη.
3: Εγώ στα τίμια ονόματα, παίζουμε τίμια ονόματα. Εγώ θέλω να πω οπωσδήποτε το Φάνης, ναι, και το Αργύρης.
2: Συμφωνώ. Τα AI robots θα φοράνε όμως τη χθεσινή ερωτική μπλούζα Mad Max του κυρίου Κώστα στην TV που με έκανε και να τσουτσούρωσα. Μάλιστα.
3: Σαν παίζει ο Σπόρα.
2: Βεβαίως και παίζει ο Σπόρα. Τέλο πάντων, εκεί είναι. Λογικά παίζει.
3: Πού είναι ο σπουδαίος?
2: Εκεί. Στην ομάδα που έχει φάει 6, αν ρωτάς.
3: Ναι,
2: λέω.
3: Απασχολεί αμυντικούς, αυτό έχει σημασία. Γιατί αλλιώς πώς θα τα έχει γράψει. Όχι, έχει γίνει αλλαγή καταρχάς.
2: Έγινε αλλαγή. Ναι, έγινε αλλαγή.
3: Ξεκίνησε όμως την κορυφή της επίθεσης.
2: Ξεκίνησε στην κορυφή. Δεν τον πήγε το παιχνίδι.
3: Όχι, δεν τον πήγε, αλλά βγήκε στο 79. Εντάξει. Ναι.
2: Το ψευδόνυμο Καιρός Γαρ Ρεγκής είναι ελεύθερο βεβαίως. Mm-hmm. Λέει κάποιος τίμιο όνομα είναι και το Διονύσης. Σωστό. Κάποιος μπέρδεψε την Christy White με την Christy Love και παίρνω απόσταση από αυτό. Παιδιά, έχουμε άγνωστες λέξεις και οι δύο μας είναι άγνωστες.
3: Ο Θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα λέει, καλά, κατηγορεί το Αγουέρο για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών και δεν είναι μέσα ο μέγας χονδρέμπορας ο Νολίτο. Πού πάει αυτός ο κόσμος?
2: Για ο Νολίτο σε ναρκωτικών όχι. Ξέπλυνα μαύρου χρήματος όχι.
3: Σε τράφικινγκ ενδεχομένως.
2: Θα έλεγε κάτι από το οποίο το θεωρώ, παίρνουμε τεράστια απόσταση. Έχω 4 άντρες με το όνομα Νικήτα στην οικογένεια σε όλες τις ηλικίες. Μπράβο. Συγγνώμη λέει, αλλά ο Μινάς δεν έχει την τιμητική του στην Πάτρα, στον υπερθετικό. Επίσης το Πασχάλη σε κλείπει. Δεν ξέρω παιδιά, το Μινάς είναι, τώρα ότι το πας Μινάς Μινάρας φαντάζομαι, που θα κάνεις αυτό το χωρατό, αλλά όχι. Μινάδες θα βρείτε λογικά στο Ηράκλειο Κρήτης, του οποίου είναι πολιούχος. Μάλιστα, μακάρι, τουλάχιστον εκεί να έχουμε Μινάδες.
3: Μα ακούστε αυτό, λέει ένας φίλος, ξέρω, δεν υπογράφει. Το διαβάσω όμως. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αγοράζουν μαζικά βιβλία μοναδικά σε όλο τον κόσμο από βιβλιοθήκες. Ήδη δεν ξεκινάει καλά αυτό το μήνυμα. Τέλος πάντων, τα ταΐζουν στα AI τους και μετά καταστρέφουν τα βιβλία ώστε να μην μπορούν να τα μάθουν οι ανταγωνιστές.
2: Ναι, κάπως δεν μου.
3: Αυτό ακούγεται αρκούδα.
2: Ναι, κάπως δεν μου κολλάει.
3: Ναι.
2: Εννοείς μοναδικά βιβλία, τελευταίο αντίτυπο που λέμε, το μοναδικό, δεν υπάρχει κάτι άλλο, το περνάμε, το ψηφιοποιούμε, το μαθαίνει η τεχνητή νοημοσύνη και μετά το καταστρέφουμε. Και εγώ λέω ότι κάποια στιγμή και οι διαφορετικές τεχνητές νοημοσύνες από διαφορετικές εταιρείες με έναν τρόπο θα επικοινωνούν. Γιατί το αποκλείουμε? Θα επικοινωνούν με έναν δικό τους τρόπο. Αυτό ούτως ή άλλως είχε γίνει πριν από αρκετό καιρό, όταν δύο διαφορετικές τεχνητές νοημοσύνες άρχισαν να επικοινωνούν σε μια γλώσσα που δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι και τις βγάλαν την πρίζα. Βάλαν δίπλα-δίπλα. Αρχίσαν να μιλάνε σε μια δική τους γλώσσα. Αρχίσαν οι άλλοι να κοιτιούνται γύρω-γύρω και σου λέει τι γίνεται, τι να λένε τώρα αυτοί οι δύο. Και κάνουμε, απ, θα βγάλαμε την πρίζα, σου λέει κάτσε, μην γίνει κανένα κακό. Οπότε σας λέει κανείς ότι είναι από διαφορετικές εταιρείες, δεν θα βρουν τρόπο να επικοινωνούν. Αλλά μόνο. Και το στράτος λέει έχει εκλείψει. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχω να συναντήσω κάποιον, λέει φίλο Τιμ Ντάγκαν. Αν υπάρχουν θηλυκά αντίστοιχα για τον Μινάς και τον Νικήτας. Φαντάζομαι όχι, αλλά επειδή ζούμε στη χώρα που ζούμε, μπορεί να πεταχτεί κάποιος και να πει: είχα γνωρίσει εγώ μια Μινού. Δεν ξέρω. Μια Νικητία. Δεν μπορώ να. Ζούμε στη χώρα που ζούμε.
3: Θέλω να σου πω ότι ο Σπόραρ πέρσι έβαλε 12 γκολ σε 17 μάτς και φέτος έχει βάλει 2 σε 6.
2: Και έδωσε και πρόκριση στους ομίλους. Με λόμπα φοβερή ο Σπόραρ.
3: Άκουσα πριν λίγες μέρες, παιδί, το όνομα Λαέρτης.
2: Μάλιστα.
3: Παιδιά, άλλο ήταν να ψάχνουν σπάνια βιβλία και άλλο μοναδικά αντίτυπα.
2: Ναι. Ο Φρίμπονγκ λέει έβγαλε την κοτσίδα και έκανε κότσο για να νομίζουμε ότι έχουμε τον Ολίσε στα δεξιά. Παρ' όλα αυτά δεν το νομίζουμε.
3: Ο επαναστάτης Μπολσονάρος αναρωτιέται αν στα νέα τεύχη του Μίκη Μάους θα αλλάξουν όνομα η Λίκη του Οντάριο.
2: Ναι. Το top τίμιο όνομα είναι το Μεμάς, λέει ο Άιντρα Φαφούτης. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχω συναντήσει, αλλά όχι σε πιτσιρικά τελευταίο καιρό, το όνομα Μικές και έχω συγκινηθεί. Έχω συνέλεγε, Μικές. Μικές και εντάξει, με έχει κερδίσει χωρίς να το γνωρίζω. Το άκουσα μια παρέα, με έχει κερδίσει. Λέω με το Μικέ, θέλω να βγω ρε παιδί με το Μικέ να πιω, πώς το λέω, να πιω τσίπουρα. Με το Μικέ. Που δεν πίνω τσίπουρα, να πιω ούζα, που δεν πίνω ούζα. Ό,τι θέλει ο Μικές τέλος πάντων.
3: Πολλοί μηνάδες και στην Κάρπαθο ενημερωνόμαστε επίσης.
2: Δουλεύω σε μια πειραρία και όσο μιλάτε για AI, μπήκε ένας τύπος χτιστός, γυμνός και ζήτησε τα ρούχα και τη μηχανή ενός πελάτη. Να ανησυχώ. Και τις μπότες έπρεπε να ζητήσει. Your clothes, your boots and your motorcycle.
3: Φοβάστε το AI, αλλά νομίζετε δεν έχουμε καταλάβει ότι με τα μποτάκια αυτά καταφέρετε να βγαίνετε πρώτοι στις μετρήσεις ακροαματικότητας. Έτσι.
2: Υπάρχει θηλυκό του μηνά και είναι η μήνα,
3: η μήνα, ναι.
2: Με ήττα, έτσι, και όχι με γιώτα. Είχα γνωρίσει, λέει, κάποτε μία. Μάλιστα, ορίστε, να και το θηλυκό του μηνά.
3: Μάλιστα.
2: Η μαμά της Νικολέτας λένε είναι η Κιτούλα, λέει η Μαρσεφκούλα. Μάλιστα.
3: Μιλώντας για ονόματα, να ευχαριστήσουμε το φίλο που μας έστειλε με αποδείξεις κοριτσάκι δημοτικού με βαφτιστικό όνομα Σιραϊνό.
2: Παιδόν.
3: Σιραϊνό. Σιραϊνό, όπως θα ακούς.
2: Μάλιστα.
3: Τεμπερζεράκ, το θέτω.
2: Μάλιστα.
3: Σιραϊνό.
2: Ωραία.
3: Ναι, τέλος πάντων, πολλά μηνύματα τώρα για ονόματα. Λογικό είναι. Λογικό.
2: Κάποιος λέει αυτό στην πειραρία, ο γυμνός ο χτιστός, ο Κουπέπετ θα ήτανε.
3: Έχω αδερφό Αριστομένη, θείο Τηλέμαχο και πατέρα Θεόκλητο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά.
3: Σπουδαίο. Ο ειδήπος επί ξεκολώνολη, ψάχνοντας στο διαδίκτυο παροιμίες που μπορούν να παραφραστούν από το όνομα του ηχολήπτη σας, ώστε να προταθούν ως μελλοντικά ψευδόνυμα, έπεσα πάνω σε ένα συγκεκριμένο site, στην ενότητα Φυρόστομες Παροιμίες. Παραθέτω λοιπόν τις εξής που κέντρασαν το ενδιαφέρον μου.
2: Λέγονται.
3: Μπορούμε κάπως.
2: Κάπως.
3: Κέρναμε να σε κερνώ, να περνούμε τον καιρό.
2: Μάλιστα.
3: Ξένος λος, ξένος πόνος. Τώρα.
2: Ναι, εδώ σε θέλω τώρα.
3: Ξέρω, το λιλί σου και ένα πράσο, τι μου δίνεις να στο πιάσω. Τη θεία σου ο Τάτος, γαρίφαλα γεμάτος.
2: Να ζήσουμε με τον Ανδρέα τον Τάτο.
3: Ναι.
2: Το σημείο, ναι.
3: Καλογριά στο μοναστήρι, το λιλί της εργαστήρι.
2: Παροιμίες όλες
3: παροιμίες,
2: αυτές, έτσι, ναι, ναι, ναι.
3: Έκαμε το βόλο του ντουφέκι και βροντάει και δεν στέκει. Το λιλί δεν είναι βρύση, άφησε το να γεμίσει.
2: Μάλιστα.
3: Άσπρο μόλο που έχει νύφη, να είχαμε κι εμείς η γύφτη. Τι παροιμία είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω.
3: Τέλος πάντων. Ο στρατός και το αυτό θέλουν υπομονή. Ναι. Αχ, τα πόδι, αυτά, το αυτό και το μπουκάλι, εντάξει.
2: Ναι.
3: Ναι, τέλος πάντων, και ο φίλος κλείνοντας, λέει αν δεν είναι πιασμένο, χαρίζει το ψευδόνυμο στο φαΐ και στο Γιαννίση, ο Θεός δεν κάνει κρίση.
2: Λέει κάποιος, ο μόνος Νικήτας που ξέρω είναι νεοκόρος στην εκκλησία του χωριού και πραγματικά είναι από Κοδωνοκρούστης μέχρι Μπογιατζής, κάνει γενικά τα πάντα. Εργαλείο Νικήτας.
3: Ναι. Έχει στείλει και η Χρύση εδώ πάρα πολλά ονόματα. μια που είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση, από Αγρυπίνα και Αμφιλόχιο μέχρι Αραβέλα, διαβάζω τα πιο κουλά, Αφέντο, Βαλσάμις, Δαμασκηνή, εντάξει, οκ, Ειρήναρχος, Ερισσό, Ζανέτος, Θεογνωσία, Καλόνης με όμικρον, Κλεόμβρωτος, Κοκονίτσα, Κοκονίτσα ξαναλέω, Μαριφένια, Μυριαλής, Ντενίνα, Ντενίνα, Πάντια, συγγνώμη, Πεντζέχρι. Τι, πότε πήγαμε στο ράδιο Περσία, τι έχει συμβεί?
2: Ό,τι και να λες όμως, έχουμε νικήτρια.
3: Ροζέτα, με αυτά που σου διάβασα εδώ.
2: Άμα ακούσει τι έχω να σου πω.
3: Με τη Φιγαλία και τον Ιπάτιο, ναι, για λέγε.
2: Λοιπόν, έχω δει, λέει, κάποιες φορές με τα μάτια μου ταυτότητα με το όνομα 21η Απριλιανή.
3: Αυτό το έχω ξανακούσει. 21η Απριλίτσα ή κάπως έτσι.
2: Έχω κάποιες σκέψεις για την πολιτική κατεύθυνση του πάντα. Έχω κάποιες σκέψεις, δεν λέω βεβαιότητα. Έχω κάποιες σκέψεις. Αλλά να ρωτήσει την ώρα και να σου πει πώς λέγεσαι και να σου πει 21η Απριλιανή, δεν είναι υπέροχο? Δεν είναι υπέροχο.
3: 21η, την έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Την έχω ξανακούσει.
2: Μέχρι να το διασταυρώσεις, ο φίλος Τιμ Ντάγκαν λέει κάτι το οποίο μπορεί να είναι σωστό, μπορεί και όχι. Λέει την όποια τιμιότητα του ονόματος Νικήτας την καταστρέφει ο Μαζέπιν.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, δεν μπορώ να το πω τώρα. Νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει πάντως εδώ.
2: Δεν το θυμάμαι εγώ.
3: Ναι.
2: Δεν το θυμάμαι. Έσο.
3: Αυτά. Και κάποιος, για να κλείσουμε αυτό, σας στέλνω για πολλωστή φορά ότι έχω συναντήσει απόλυτα πραγματικό το μικρό όνομα Καλοτραπέζης.
2: Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Αυτό το έχω. Το θυμάμαι. Κάτι μου λέει. Λοιπόν, τελικά τα είπαμε. 2-1 η Λίβερπουλ την Ατλέτικο. 0-1 Νάπολη με την Άρσεναλ.
3: 6-1 η Παρή με την Σλόβαν. Και 3-1 κέρδισε η Σπόρτινγκ τη Γαλατασαράι.
2: Ωραία. Λοιπόν, και με αυτά, έχοντας πια ήσυχη τη συνείδησή μας, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Παλακοπούλου, να ευχαριστήσουμε τον Πάνο Μπουρνά, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο έχει μπαλά, έχει 9 και 4 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το εξαναβολή παιχνίδι τη πρώτη αγωνιστική. Εδώ θα είμαστε, αλλά θα έχει το παιχνίδι και μετά τα σχόλια. Οπότε, κανονικό ολόκληρο Fight Club την Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τέλος από τον Ολυμπιακό Χωσέλους με τη Λίμπαρ, με την ΠΑΕΝ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του. Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη μας θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγία, αναφέρει ανακοίνωση. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ, ο οποίος αύριο θα έρθει στην Ελλάδα και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%. Είναι καλό να βλέπεις τρόπαια στο διάσημο τραπεζάκι στο Σούνιο. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο περιθώριο του γεύματος που παρέθεσε στους παίκτες και το διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο, τα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στα πιτς μπαίνει και ο Φαλ, ο οποίος υπέστη τη λάση στον οπίστιο Μυριαίο και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται. Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Γιαννούλης Λαριτζάκης, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Νωρίτερα ο 33χρονος guard forward έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σανέλ Αρένα θα αγωνίζονται τους επόμενους μήνες και για όσο διαρκούν οι εργασίες στο ΣΕΦ Ερυθρόλευκοι, που γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με την Ένωση, ευχαριστώντας την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή ξαναβολή σε αναμέτρηση με την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Σε μία με δύο αλλαγές στην δεκάδα προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Μέχρι αύριο η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του 4. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ποινή θα μειωθεί από 3 αγωνιστικές σε 1. Σε ρυθμός πρωταθλήματος μπαίνει ξανά η ΑΕΚ που αρχίζει προετοιμασία για τον αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών από τον Μάρκο Νίκολιτς που δεν υπολογίζει στο 300. Τις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστός ο ρυθμός των εισιτηρίων που θα πάρει η Ένωση. Συνεχίζεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση φόρ. Ψηλά στη λίστα 21 ετών ο Μιχάλο Ιβάνοβιτς της Μίλγουολ, ενώ εξετάζει και άλλη μία περίπτωση παίκτη με μεγαλύτερη εμπειρία. Πρώτη προπόνηση για τον αποκτηθέντα Γιάκητς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια. Πρώτη νίκη στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για τον Όφη που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Σκόραραν Νους, Γκονσάλες και Θεοδωσουλάκης. Το μάτς με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1. Με αλλαγές στην 11 θα παραταχθεί ο Άρης στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Φανέλα βασικό δίπλα στον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας θα πάρει 18χρονος Ματάρ Τιάμ. Σενάρι στην Ιταλία και τον 28χρονο στόπερ Νικολό Καζάλε της Μπολόνια, αλλά πρόκειται για δύσκολη περίπτωση. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Αντέκαρτ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Στα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση ανίποτη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο πανελλήνιο γενικότερα, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζονάκης έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλησπέρα σας. 8 λεπτάκια μετά τις 12. Είναι το After Review. Είναι ο Μανώλης Μουσουράκης δίπλα μου.
1: Είναι και ο Νίκος Ράλης.
0: Χαίρετε.
1: Πρώτη φορά με...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παναγιώτη Μπουρνά.
1: Πάνος Μπουρνάς αντέξ.
0: Δεν ξέρω αν θα αντέξει, Παναγιώτη. Είμαστε πάρα πολύ... Είμαστε δύσκολοι. Είμαστε βεντέτες. Έχουμε απαιτήσεις.
1: Εγώ να σου πω.
0: Πω. Έχουμε και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να μας λέει αστεία στα αυτιά λοιπόν, μας.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα ένα ήσυχο βράδυ.
0: Καλά,
1: το πρωί ξυπνώντας.
0: Εντάξει.
1: Δεν προμηνύεται τέτοιο.
0: Μανώλη μου, η εμπειρία μου μου έχει δείξει ότι όταν περιμένουμε ήσυχα βράδια σε αυτή τη δουλειά,
1: έρχονται φωτούλες.
0: Ποτέ δεν έχουμε ήσυχα βράδια. 8 στις 10 φορές, 7 στις 10 φορές γίνεται μακελιό. Λοιπόν.
1: Δυστυχώς ήταν βέβαια κακό το απόγευμα. Με μαζονάκι. Ξέρεις ποιο είναι το ιδιαίτερο.
0: Ναι, εντάξει. Σοκαριστική είδηση.
1: Το ιδιαίτερο έχει να κάνει με το ότι. Πώς το πω. Πολλοί δεν ακούνε αυτή τη μουσική. Εγώ την ακούω, τη λατρεύω, γουστάρω. Ναι. Πάντα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν την ακούνε. Αλλά εκτιμούσαν βαθύτατα το μαζονάκι.
0: Ισχύει αυτό. Επίσης δεν πάμε να σε σοκάρει γιατί είναι ένας άνθρωπος νέος. Έτσι. Μια τρομερή μορφή. Με τα συν και τα πλην, μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα, όπως όλοι μας έχουμε. Τι να πούμε τώρα, εμείς είμαστε και περισσότερα δηλαδή από όσα λέει το όνομα το ίδιο του Μαζονάκη και τι σημαίνει για την ελληνική μουσική, δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν...
1: Θα βάλουμε και εμείς το φινάλε.
0: Ναι, θα βάλουμε παιδιά παραγγελιές. Έχουμε πει ότι θα έχουμε μια παραγγελιά για το φινάλε, αλλά
1: φέτος. Έχει σταλθεί ήδη.
0: Ναι, έστειλαν.
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Απόψε θα σε ενημερωθώ.
0: Μάλιστα, να το βάλουμε για ένα φινάλε. Λοιπόν, και έσκασε η βόμβα. Αργά. Βραδάκι. Χαλάρα βλέπαμε τα ματσάκια του Τσουλού. Τέλωσε με τη Λίβαρο από τον Ολυμπιακό.
1: Κοίτα, είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολλάκι και μέσω γραμμών, οπότε...
0: Πάρα πολύ. Ναι.
1: Γνωρίζουμε ότι έχουμε πάνω κάτω μια κοινή άποψη επί του θέματος. Δεν ξέρω, το επιβεβαιώνεις και εσύ τώρα.
0: Το
1: επιβεβαιώνω. Δεν το έχουμε συζητήσει εκτός στούντιο, αλλά κοίτα, θεωρώ ότι καλώς φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Κακός τώρα.
0: Ναι, είναι κακό το timing. Και κακός για μένα.
1: Και αν όχι το Μάιο.
0: Και ο τρόπος δεν μου άρεσε εμένα. Εμένα δεν μου αρέσει που φεύγει νύχτα ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Να ξημερώσει μέρα και να φύγουμε μέρα.
1: Το ακούω.
0: Δεν μου αρέσει που φεύγει νύχτα. Αλλά αυτό είναι δικιά μου. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει φύγει Μάιο, θα μπορούσε να έχει
0: καλά,
1: φύγει
0: ναι, ξεκάθαρα.
1: Στις 14 του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό για τις 14 του Αυγούστου, επειδή έκτοτε έγιναν και πέρα από πολλές και σημαντικές μεταγραφές για τον Ολυμπιακό, που πλέον θα τις διαχειρίζεται και το λέγαμε και τότε άλλος προπονητής. Mm-hmm. Μια άλλη σχολή, βάσκει μεν διαφορετικός τρόπος, πιο πολύ παιχνίδι κατοχής από τον Αλγουαθίλ, ο οποίος εντάξει έχει γράψει μια χρυσή πορεία με την Sociedad, το γνωρίζουμε. Το μοναδικό τρόπο μετά από πάρα πολλά χρόνια που είχε πάρει η Sociedad το 87.
0: Το όνομα Αλγουαθίλ λέει σημαίνει στα ισπανικά σερίφης.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρω. Η Βαλεντίνα θα μας το επιβεβαιώσει. Σημαίνει σερίφης. Βαλεντίνα, το Αλγουαθίλ. Θα μας πει σε λίγο. Λέει ο φίλος ο Νίκος.
1: Οπότε λοιπόν... 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ανοίγουμε γραμμούλες σιγά σιγά. Σερίφης.
0: Ναι.
1: Κλητήρας.
0: Κλητήρας. Τι είναι όλο αυτό το μακρινάρι, Βαλεντίνα? Δικαστικός επιμελητής και ένα άλλο μακρινάρι μεγάλο μας είπε τώρα για το τι σημαίνει το Αλγουαθίλ.
1: Έλα μέσα ρε Βαλεντίνα τώρα.
0: Α, έχει λέει αραβική προέλευση το όνομα και σημαίνει διοικητής, υπουργός, τέτοιο. Έχει αξίωμα.
1: Έχουμε
0: ρε,
1: νέο υπουργό. Έχουμε...
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ναι. Παράδοση, θα τον περιμένει κιόλας στο Ρέντι να κάνει.
1: Αύριο, έτσι, αύριο πρώτη
0: παράδοση παραλαβή.
1: Καταλαβαίνετε, φανταζόμαστε ότι έτσι θα πάει η συζήτηση σήμερα, η κουβεντούλα. Για Μεντιλίμπαρ, για Αλγουαθίλ και όχι μόνο. Είχαμε ματσάκια βέβαια.
0: Είχαμε, ναι.
1: Και αστεράτα και όχι μόνο. Και
0: εγώ κάποια στιγμή χάθηκα. Δεν μπορώ να πω ότι τα είδα.
1: Από ένα σημείο και μετά.
0: Γινόταν μακελιό. Τη Λίβερπουλ έβλεπα, μετά δεν την έβλεπα.
1: Ασίστ Τζόλι,
0: πάλι Έντεγκαρντ. 3 στα 3 ρε.
1: Τσάρτας Ντέμις είχε γίνει αυτό.
0: Ναι, 3 στα 3. 3 assist και 3 στον Έντεγκαρντ.
1: Βέβαια, η σημερινή μέρα νομίζω επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι πλέον φορμαρισμένη ομάδα στο ξεκίνημα τη σεζόν είναι η Μπαρτσελόνα, έτσι.
0: Παπάδες.
1: Μοιράζει μόνο πεντάρες.
0: Ναι.
1: Έχει το 5-0 με την Έλτσε, το 5-2 με τη Βαγεκάνο, το 5-0 στη Βαλένθια μέσα. Σήμερα 5-1 με τη Φέγγινορτ. Όργια από Ραφίνια. Έχει δει το πρώτο γκολ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Τα είδα, τα νωρίς.
1: Έχει απλώσει δύο.
0: Παρότι έβλεπα την αγαπημένη μου Βίκινγκ, που δεν τα πήγαμε πολύ καλά, χάζευα και η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, και ο Ραφίνι, ο οποίος παίζει ως ψευθενιάρη, μια χαρά εξελίσσεται ως αντιλεβαντός. Λοιπόν, δεν θα πούμε για Μπαρτσελόνα, θα πούμε για Ολυμπιακό. Οπότε σιγά σιγά τηλεφωνείτε να τα συζητήσουμε.
0: Παναγιώτης κάνει εδώ νοήματα τροχονόμου. Είμαστε έτοιμοι.
1: Έτοιμοι είμαστε.
0: Πάμε στον πρώτο.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς mm-hmm. είστε, ναι.
2: Συγγνώμη, λάθος, καλημέρα τότε, γιατί έχει περάσει 12.
0: Ω, δεν πειράζει, okay. Εντάξει, ό,τι θέλετε.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, λέγομαι Σέργιος Νικολακόπουλος από το Περιστέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Σέργιο, έχουμε ξαναμιλήσει εμείς.
2: Βεβαίως, είναι για να θυμηθείς, είμαι με το φίλο που δεν ήθελε τον Ντούσαν Κέρκιας που σου είχα πει.
1: Σωστό. Γιατί όμως, έχει αλλάξει γνώμη.
2: Τώρα νομίζω ότι βεβαιώνεται σιγά σιγά.
1: Τώρα που έχουν γίνει και μεταγραφές.
2: Δεν πάτε και πολύ καλά, ρε φίλε, για συγγνώμη. Νομίζω. Αλλά εγώ τον πιστεύω στον προπονητή. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, mm-hmm. θέλω να είμαι ουσιαστικός. Έτσι πιστεύω. Νίκο, για σένα πρώτη φορά μιλάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, 2:40 παίρνω τηλέφωνο το μεσημέρι στα παιδιά. Ηρακλή, Σταύρο και Διονύση. Αφού τους καλησπερίζω, λέω σε 90 δευτερόλεπτα εγώ έχω μόνο μία ερώτηση στον Ηρακλή. Λέει, σ' ακούω, γιατί ο Ηρακλής με ξέρει και έχουμε πάρει μερικά βράδια που μιλήσει. Τι σημαίνει, του λέω, η Μανόλο Αλγκουαλφίλ. Μου απαντάει, υπάρχει ένα όνομα που κυκλοφορεί. Εγώ το ξέρω από χθες το βράδυ προσωπικά.
0: Είχε βγει το όνομα πάντως από χθες το βράδυ.
2: Ναι, εγώ το ξέρω από χθες το βράδυ ότι ο Μεντιλίπαρ θα φύγει.
0: Ότι έχει τελειώσει.
2: Ενώ άμεσα. Ναι. Δεν έχει σημασία που.
0: Εγώ για να είμαι ειλικρινής, κατάλαβα ότι έχει τελειώσει ο Μεντιλίπαρ χθες μετά την εκπομπή.
2: Ωραία.
0: Εκεί το έμαθα, το κατάλαβα.
2: Εγώ το πληροφορήθηκα. Έχω και την τιμή να μου δίνουν και κάποιες δύο σελίδες και γράφω και εγώ. Είναι γραπτά αυτά που λέω. Επίσης, δεν χρειάζονταν μεγάλη, αλλά ανέβαζε κάποιος το παζλ τα κομμάτια ένα-ένα. Ξεκινάμε από τις 14 Αυγούστου που βγαίνει η εφημερίδα του Ολυμπιακού Πρωταθλητής με πρωτοσέλιδο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μεντιλίπαρ. Από τότε ο
0: ίδιος. Αυτό ήταν πριν το ραντεβού, βέβαια, έτσι.
2: Ακριβώς, μία μέρα πριν. Mm-hmm. Μία την έχω μπροστά μου την εφημερίδα, λέει.
0: Ναι. Γιατί είχαμε όλη την αίσθηση τότε ότι έχει τελειώσει από
2: ακριβώς.
0: τότε.
2: Ακριβώς. Ναι. Θα είχε τελειώσει, αλλά δεν είχε βρεθεί το άτομο.
0: Ναι.
2: Είχαν γίνει δύο απόπειρες, το ξέρω από πρώτο χέρι σας λέω, δεν έχει σημασία από πού, δεν είχε βρει το άτομο, δεν είχε καθίσει δηλαδή η φάση που λέμε. Mm. Όταν βλέπω και την ανακοίνωση της θύρας 7, με την οποία συμφωνώ μέχρι κεραίας, δηλαδή ευχαριστούμε πάρα πολύ, τιμούμε, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, αλλά δυστυχώς δεν πάει έτσι η ομάδα. Κατάλαβα πλέον ότι είναι θέμα μίας-δύο ημέρες. Και χθες το βράδυ το έμαθα. Συμφωνώ απόλυτα με την αλλαγή εγώ, mm-hmm. χωρίς να δεν σβήνω τίποτα από το μέγεθος του Μεντιλίμπαρ, αλλά θα μεταφέρω αυτούσια τα λόγια του Νικολακόπουλου, του Κώστα, του Πατριάρχη, όπως λέτε εσείς οι συνάδελφοί του, που λέει 7 μήνες ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα. 7 μήνες λέει είναι το πρόβλημα, δεν είναι τωρινό. Και έχετε άμεσα βράδυ που είπες Νίκο η ανακοίνωση, mm-hmm. γιατί πρέπει ο προπονητής έχει δύο μέρες να προπονεί στην ομάδα μέχρι το Σάββατο και πρέπει να κερδίσει το διάστημα της διακοπής, να κάνει μια μίνι προετοιμασία ο ίδιος. Εγώ το μόνο που θέλω να ευχηθώ είναι να πω ευχαριστώ πολύ στρατηγία μου. Θέλω να είμαι σαφής, παιδιά, με την τοποθέτησή μου όσο μπορώ απέναντί σας. Ευχαριστώ πολύ στρατηγέ για ό,τι μας προσέφερες, αλλά όπως κάθε κύκλος ολοκληρώνεται, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ολοκληρωθεί. Καλή επιτυχία στον Ιμανόλο. Νομίζω το όνομα έχετε, Ιμανόλη,
1: Ναι, αμέ, συνονόματος.
2: Ιμανόλο. Ελπίζω να πάμε το ίδιο καλά και πολύ καλύτερα από ό,τι πήγε με τη Σοσιεδάδ. Αυτό πρέπει να κάνουμε και ο Ηρακλής έκλεισε την συνομιλία μου το μεσημέρι λέγοντας, εγώ, ο Ηρακλής είναι φαν του Μεντιλίμπαρ, το έχει δηλώσει mm-hmm. επανειλημμένος. Αλλά είμαι υποχρεωμένος, λέει, σαν Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλα, πάνω από Μαρινάκη, πάνω από θύρα 7, πάνω από οποιοδήποτε προπονητή, γιατί θα υπάρχει και μετά από αυτούς, να στηρίξω τον νέο προπονητή. Αυτό και εγώ θα κάνω, σαν Σέργιος από Περιστέρι, θα στηρίξω τον νέο προπονητή και θα του ευχηθώ καλή επιτυχία. Δεν με ακρηγόρησα, νομίζω.
1: Όχι, και μια χαρά. Σέργιο ήταν και η όρημη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δηλαδή, ούτε απαξίωση του προπονητή που φεύγει και
2: όχι, όχι, καθόλου απαξίωση. Συμφώνησα και με την εισαγωγή σου, Μανώλη. Mm. Όπου είπες ότι άλλο πράγμα είναι το συναισθηματικό, άλλο πράγμα είναι το πρακτικό. Και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε μια πινελιά 15 δευτερολέπτων. Mm. Όταν είδα τη σύνθεση στο Βόλο, όταν σου έχει κάνει διοίκηση 70 εκατομμύρια μεταγραφές, και εσύ βάζει Τσικίνιο, Γκαρσία και Μπρούνο, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Μάλιστα. Από και σκέψου τώρα όμως έρχεται Όφη και έχει την ίδια ενδεκάδα.
0: Ο καινούριος.
2: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, αν ξέρετε.
1: Ναι.
2: Υπάρχει δέσμευση του Όφη να μην μπουν οι νεοαποκτηθέντες παίκτες του Ολυμπιακού?
0: Δεν έχει βγει κάτι τέτοιο προς τα έξω.
2: Για τους δύο,
1: για τον Για τον Νιούς λέμε και τον Αποστολάκη.
0: Ναι, για αυτούς.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι παίκτες του Όφη.
0: Ναι,
1: θα παίξουν κανονικό δεύτερο. Όχι, θα παίξουν κανονικό
2: δεύτερο.
1: Είναι παίκτες του Όφη, δεν είναι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Εννοείς, ναι, εννοεί, εντάξει, μήπως υπάρχει καμιά συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Όχι, δεν έχει βγει κάτι τέτοιο. Είναι παίκτες του Όφη παρόλα αυτά, όπως λέει ο Μανώλης.
2: Δηλαδή, σύμφωνη, εντάξει.
0: Δεν είναι δανεικοί από τον Ολυμπιακό στον Όφη.
2: Ναι. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά παραμένω στον Όφη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πιο 3 εκατομμύρια ήδη.
0: Όχι. Ανήκουν στον Όφη οι παίκτες.
2: Νομίζω μέχρι το Δεκέμβριο νους.
0: Υπάρχει συμφωνία για τις μεταγραφές, αλλά οι παίκτες δεν παραμένουν στον Όφη με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.
2: Κατάλαβα, ναι. Εντάξει, Νίκο, είσαι σοφής, ναι, κατάλαβα.
0: Τώρα, αν υπάρχει κάποια συμφωνία να μην παίξουν το Σάββατο, θα

0: από γήπεδο σε γήπεδο.
1: Από τον Ατρόμητο, από τον Ιωνικό παλιότερα. Δεν είμαι εγώ ο Μανώλης, ο άλλος είναι. Μίλα ρε.
2: Νομίζω για σένα έλεγε τώρα.
1: Μεταδώσει εγώ από γήπεδο.
2: Α, όχι.
1: Μεταδώσει
0: εγώ. Όχι από γήπεδο. Ήσουν στο στούντιο.
1: Εγώ στο στούντιο είμαι ακόμα τα
2: στούντιο. Ο Νίκος είναι αυτός.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Ο Νίκος. Ωραία.
1: Που κάθομαι 5-6 ωρίτσες.
0: Ναι, και άκουγα πιο πολύ Σαββατοκύριακα που έκανε ή καθημερινές που έκανε τα παιχνίδια. Δηλαδή τη βλέπανε και μετέδιδε το ρεπορτάζ. Αλλά ήσουν στο στούντιο.
1: Ναι. Που πήγαινα από γήπεδο στο γήπεδο. Ναι, πηγαίνω ακόμα. Δεν έχω σταματήσει κανονικά.
2: Ναι.
0: Ρε εσύ δεν λέω από ότι πήγαινες από
1: γήπεδο. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα.
0: Από το στούντιο.
1: Από το στούντιο πήγαινα από γήπεδο σε γήπεδο.
0: Από το στούντιο. Έχω κάποιες φορές γελάσει και με κάποια σαρδά που έχεις κάνει.
1: Όλοι μας. Καλά κάνατε. Εδώ γελάει ο Παναγιώτης, ας πούμε τώρα, ο Μπουρνάς.
2: Δεν κάνει πολλά πάντα. Δεν κάνει πολλά.
1: Κάνω λίγα, αλλά καλά.
2: Αυτό.
0: Συνδρομή και καλή καινούργια season εκεί όπως έχετε την ώρα σας.
1: Καλά.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα ενθαρρύνεται να μπουν και καινούργοι.
2: Αυτό θέλουμε, αυτό είναι ο στόχος.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Είχαμε και μια συζητησούλα χθες το βράδυ, προσπάθησαν για κάποιοι. Όσοι δεν τα κατάφεραν να πάρουν και σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι το ιδανικό timing σήμερα.
0: Μακάρι κάποιοι παλιοί να μείνουν με το πλήν να έρθουν καινούργοι στο βραδινό.
1: Τους παλιούς είδες, τους θέλουμε μεσημέρι, δεν μπορούν άλλο, δεν αντέχουμε.
0: Μακάρι, να ανανεωθούμε και λίγο, να ανανεωθούμε, γιατί εγώ είχα παλτώσει και λιγάκι, δεν περνά, ακούω βέβαια, όποιος δεν μου κάνει, ξέρεις, αλλάζω λίγο το ακουστικό.
2: Απλώς αυτό που λέγαμε και χθες, επειδή δεν είναι υποχρεωμένος να ακούει κάποιος κάθε βράδυ, είναι ότι πολλοί είναι αυτοί που έχουν αυτό το παράπονο εισαγωγικά, ότι βγαίνουν συνεχώς οι ίδιοι κτλ. Ή ότι λένε πράγματα
0: εντάξει,
2: που δεν συμφωνούν.
0: Ωραία.
2: Όποιος διαφωνεί ή όποιος θεωρεί ότι πρέπει να
1: παίρνετε, να βάζετε ανταγωνισμό.
2: Αυτό.
0: Όχι, εγώ θα σου πω. Εγώ γουστάρω στην κάθε κουβέντα του κάθε ακροατή, ο άλλος να πατάει πάνω σε κάποιο ίδιο θέμα ή διαφορετικό, αλλά να υπάρχει μια ωραία ροή και για εσάς και για εμάς ακροατές.
2: Ωραία, Βασίλη, για πες.
0: Άκρο στο άλλο. Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα πρώτο για το Κλιβερό, για το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Όπως έχει γράψει και σαν ένα ωραίο τραγούδι, εγώ είμαι παράξενο παιδί. Παράξενο παιδί ο τύπος.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καλλιτεχνά μεγάλη, δεν το συζητάμε. Εγώ ακούω συνέχεια τα τραγούδια του για διαχρονικούς λόγους και στη μοναξιά μου εδώ στα κουτάκια μου.
2: Και Βασίλη ήταν από τους πρώτους στα 90's που έχει βγάλει τραγούδια.
0: Έχω την ίδια ηλικία. Έχω ακριβώς την ίδια ηλικία. Έχουμε 3 μήνες διαφορά με το συγχωρεμένο.
2: Λοιπόν, τα κοπλέ του ήταν, ξέρεις, πάρα πολύ μικρά. Κατευθείαν ρεφρέν. Μπαμπαμ, δύο στίχοι, δύο-τρεις στίχοι, μπαμ.
0: Και μόνο αυτό. Η χρειά της φωνής του, καταρχήν μπορούσε να κρατήσει μια ορχήστρα μόνος του και ένα μαγαζί μόνος του. Έτσι, είναι από τους καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να κρατήσουν ένα μαγαζί και ένα καλλιτεχνικό προσήμο μόνος του, έτσι. Mm-hmm. Έχει γράψει τρομερά, έχει τραγουδήσει τρομερά τραγούδια. Έχουν μείνει. Σίγουρα θα ακούνε και για τα επόμενα 10-15 χρόνια οι νεότεροι που θα γουγκλάρουν. Η χρειά του πάντως ήταν πραγματική, έτσι, στο είδος του, σε αυτό που ο Γιώργος αντιπροσώπευε. Τέλος πάντων, ελαφρύ το χώμα, καλό παράδοξο να έχει. Σίγουρα το τελευταίο διάστημα αυτά που μαθαίναμε και τα λοιπά, πάλευε με τους δαίμονες του. Τέλος, θλιβερό γεγονός, θλιβερό. Mm-hmm. Σαν Ολυμπιακός που είπε, είπατε εσείς που...
2: Βασίλη, λίγο να μετακινηθείς.
1: Σταθεροποιήσου κάπου αλλού, γιατί κάνει διακοπές.
0: Τώρα μισό, κάτσε να πάρω το ακουστικό.
2: Και λίγο σύντομα, επειδή πιέζει και ο χρόνος σήμερα, έχουμε αρκετές γραμμές.
1: Ναι, να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους.
0: Τώρα, στο προηγούμενο, όσον αφορά για τον στρατηγό που έφυγε, ούτε και εγώ δεν ξέρω ότι του άκουσε αυτή τη στιγμή να φύγει με τη Λίμπαρ. Και θεωρώ ότι και ποτέ δεν επένδυσε ο Ολυμπιακός πάνω στο Λίμπαρ του Κόφερενς.
2: Ναι.
0: Ναι, την επόμενη χρονιά πήγε το πήρε το double και ότι έκανε και καλή πορεία στο Europa. Ας πέσουμε πάνω σε αυτή την Ποντοκλίνη που βλέπουμε την κάνει η Ποντοκλίνη έτσι και φέτος.
2: Ναι. Το θέμα, Βασίλη, είναι ότι επένδυσε στο Μεντιλίμπαρ του 26. Θέλω να πω ότι έγιναν μεταγραφές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, από τις 14 Αυγούστου και έπειτα. 5-6 βαρβάτες μεταγραφές. Βαρβάτες, τέλος πάντων, δυνατές μεταγραφές. Ναι, που πλέον θα τις διαχειρίζεται άλλος προπονητής. Εγώ δεν διαφωνώ που έφυγε. Τέλος πάντων, μην μιλάμε και δύο μαζί.
0: Ναι, όχι. Όταν πήρε το Γιώργο Παπρίκη μια ομάδα που ότι πήγε εκεί.
1: Βασίλη, δεν έχουμε καθόλου καλή επικοινωνία.

0: Okay.
1: Να σε καλά. Ξαναπάρε κάποια στιγμή. Ναι, να σε καλά, να σε καλά. Γιατί κάνει διακοπές και περιμένει και κόσμος. Πάμε, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σας. Καλά είσαι.
2: Είχαμε και χθες μιλήσει, λέγομαι Αλέξανδρος. Απλώς μετά από διάφορα τηλεφωνήματα Ολυμπιακών κυρίως που λέγανε για τον Εντιλίμπα. Θέλω να πω το εξής. Είπα για το conference και είναι δεδομένο αυτό. Και είπα ότι είναι ο κορυφαίος.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας γιατί μικροφωνίζει.
2: Ο κορυφαίος προπονητής με τεπλήρια στην Ελλάδα, ο οποίος έχει προπονήσει ελληνική ομάδα. Θέλω να πω λοιπόν, δεν ελέγχανε κάποιο Ολυμπιακή το conference. Και μετά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να φύγει. Δηλαδή, σε κάθε προπονητή, σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε επαγγελματία, είναι η συνέπεια πάνω απ' όλα. Ας σκεφτούν οι Ολυμπιακοί, δηλαδή όλοι μας οι Ολυμπιακοί και κάθε οπαδός, άλλων ομάδων, άλλων χωρών και της Ελλάδας που κάνουν μια νίκη στην Ευρώπη και πανηγυρίζουν για πολλά χρόνια, για πολλούς μήνες. Εδώ ποιο είναι το θέμα, ότι ο Μεντιλίπαρ πήρε το ευρωπαϊκό, ήρθε ως κάτοχος του ευρωπαϊκού με τη Σεβίλη, πήρε το ευρωπαϊκό και την επόμενη χρονιά, εγώ αφήνω τον double, μιλάω για Ευρώπη. Στο επόμενο κύπελο, το ίδιο κάτοχος, στο Europa League, βγήκε 7ος. Με 36 ομάδες, έχοντας δώσει 8 παιχνίδια, βγήκε 7ος. Με μία ήττα μόνο, την πρώτη αγωνιστική, μετά σε 7 αγώνες αίτητος Ολυμπιακός. Με 3 γκολ παθητικό, έχοντας την κορυφαία άμυνα σε 36 ομάδες. Αυτά, έλεγα χτες κάτι, δεν τα θυμούνται πολύ, γιατί δεν τα διαβάζουν τακτικά ή δεν τα ακούν τακτικά, οπότε ξεχνάνε.
3: Εντάξει, λοιπόν, αλλά δεν έχουν περάσει 15 χρόνια, τα θυμούνται όλοι.
2: Καλά, από αυτούς που όσοι μίλησαν χτες, αν ζούντας, δεν θυμούνται καν το Ολυμπιακό, σε φτάει μόνο 3 γκολ.
3: Εκτός και αν εννοείς με το θυμάται, με τη λέξη θυμάται, αν εννοείς τα εκτιμούει, τα εκτιμά, τα εκτιμούν.
2: Όχι, σου είπα και πάλι χτες κάτι και από κάτω παρεξηγήθηκε. Είπα, η πρωτογενή σκέψη είναι να έχεις μνήμη, να έχεις κρίση και να έχεις δεδομένα. Δεν υπάρχουν πιο πολλούς. Αυτό είναι προσωπική μου γνώμη και είναι και δεδομένο.
3: Αλλά δεν ξέρω και χθες.
1: Ναι, μας τα είπες και χθες.
2: Μην το πούμε, κατάλαβα ναι. Κάτι που παρεξηγούν. Ναι. Μα δεν κακό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Κακό είναι έτσι όπως το λες. Είναι παρεξηγήσιμο έτσι όπως το λες.
2: Ωραία, το αφήνουμε.
1: Ωραία,
2: την επόμενη χρονιά, όντας ο Ολυμπιακός θα λύσει με τον προπονητή του Μεντιλίμπαρ, πήγε στο Champions League λοιπόν στην πολύ μεγάλη διοργάνωση. Προκρίθηκε στην πάνω μισή σελίδα που λέμε, αφού είναι 36 ομάδες 18ος στην πάνω σελίδα. Ωραία, με 11 βαθμούς, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Από τα πολύ μεγάλα μεγαθύρια που λέμε, ο πλανασμός όταν λέμε μεγάλα μεγαθύρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν βγάλεις έξω Arsenal, Real και Μπαρσελόνα, στα υπόλοιπα 5 μάτς ο Ολυμπιακός δεν έχασε. Και ήρθε 18ος. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε κάθε επόμενη δοκιμασία, χρονιά με τη χρονιά, αξιοπρεπέστατος και με πολύ καλή βαθμολόγηση και με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, ακούσε κάτι πράγματα βαρύγδοπα και εγώ μπορώ να σου πω κάτι ένα πολύ ωραίο. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 22 χρόνια έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Αλλά τι πιάνω εγώ. Πιάνω τον πρώτο τελευταίο και λέω μέχρι τώρα. Θα πείτε γιατί, αφού το 10 έχει πάρει 16 χρόνια, έχει πάρει 22, έχει πάρει ένα. Είναι που το πιάνουμε. Λέει, γράφει κάποιος 7 μήνες, δεν έχει παίξει μπάλα, παιδιά μου. Όμως οι 3 μήνες δεν υπήρχε αγωνιστική δραστηριότητα. Από 17 μέρες τελείωσε το πρωτάθλημα, τελευταία αγωνιστική. Και πότε άρχισε? Τον Αύγουστο η Ευρώπη. Δηλαδή, οι 3 μήνες δεν έπαιξε πάντα ο Ολυμπιακός. Άρα λέμε 7 μήνες και είναι ωραίο.
3: Αλέξανδρε, απλώς λέμε τα ίδια κάθε μέρα. Και έχει δίκιο και ο κόσμος.
2: Δεν είπαμε χθες το τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι.
3: Εννοώ λέγαμε τα ίδια μαζί. Δεν φοβάμαι να τα ακούω κάθε μέρα εγώ αυτά.
2: Εγώ δεν είμαι διοίκηση, δεν θα αποφασίσω. Η διοίκηση αποφασίζει και λαμβάνει κάποιες αποφάσεις. Δεν παίρνει αποφάσεις, λαμβάνει αποφάσεις. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ ως οπαδός Ολυμπιακού, τίποτα λέω για κάθε ομάδα. Δεν μπορεί να λέμε, δεν έπαιξα άλλα ένα-δύο μήνες, διώξτονε. Έπαιξα δύο μήνες, να μείνει. Αυτό μου θυμίζει αναλώσιμα τα πάντα στη ζωή. Δυστυχώς στην εποχή μας, όλοι αναλώσιμοι. Όλα αναλώσιμα. Αυτό είναι λάθος νοοτροπία. Κάθε οπαδός είναι ωραίο να έχει ένα συναισθηματικό δέσιμο με προπονητές, με παίχτες, αλλιώς θα καταντήσουμε όπως οι θεατρικές παραστάσεις αλλάζουν κάθε 3 μήνες, 4 μήνες, αλλά και δεν υπάρχει κάποιο συναισθηματικό δέσιμο. Αλλάζει ο σκηνοθέτης, στο θέατρο Αλίκη, στο θέατρο Λαμπέτη και αλλάζουν, δεν είναι τίποτα. Άμα γίνει όμως έτσι, μετά μην περιμένουν να υπάρχει ο οπαδός, ό,τι και να κάνουν δημοσιογράφοι, που το κάνουν με νύχια και με δόντια για να κρατήσουν οπαδούς και να υπάρχει αυτό το κίνημα. Δεν θα μείνει τίποτα. Αφεύγουν προπονητές. Και κάθε εξάμηνο θα αλλάζουν 20 παίκτες, θα αλλάζει και ο προπονητής, θα μένει η διοίκηση. Που και αυτή τη φορά δεν μένει και η διοίκηση. Γιατί θα αλλάζουν και πάνε να πάρει τον πάκο ο Μουτσακίδης. Είναι ωραίο να θυμόμαστε, να εκτιμούμε και να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Και αν μας έσαι το βλέπουμε. Αλλιώς μετά από δύο μήνες, άμα κάνει 3 ήττες για αυτός ο προπονητής, να φύγει και αυτός.
1: Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, δεσμευόμαστε σιγά σιγά το αρχίζουμε να το καταγράφουμε. Ποιοι βγαίνουν, πόσο βγαίνουν κάθε εβδομάδα.
1: Δύο έχει βγει ο Αλεξάνδρος.
3: Οκ, ναι, γι' αυτό τον άφησα. Γι' αυτό το αφήσαμε.
1: Αν ήταν τρεις θα το θυμόμασταν. Τι θες εσύ τώρα, διάλειμμα. Α, έχει μάθει και τα λεφτάκια του Στέφανου. Πάμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είδα είναι

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και κατευθείαν συνεχίζουμε γιατί έχουμε πολύ κόσμο.
3: 2-10 για τον κόσμο
2: ναι,
3: που
2: ναι, ναι, ναι, για πες, για πες.
3: Ναι,
2: πες έτσι με τον
3: γλυκό.
2: Ναι, ναι, με τον γλυκό σου τρόπο.
3: Αυτό, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Α, καλημέρα. Εγώ είμαι.
2: Εσείς είστε.
4: Α, υπέροχα. Καλή σεζόν, Αξιτό. Έχω να πάρω τηλέφωνο από έφηβος. Είμαι ο Νίκος.
3: Άιντε.
2: Γεια σου, Νίκο. Τώρα δηλαδή πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε.
3: 20.
2: Πόσο?
4: 35.
2: Α, έχεις καιρό να πάρεις.
3: Συνομήλικος.
2: Γεια σου, Νίκο.
4: Από Διονύση Ελευθερά το έχω να πάρω. Ναι, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από ό,τι έγινε με το Μεντιλίμπαρ. Πάρα πολύ.
3: Από την έκβαση, καλά θα μας το εξηγήσεις, ή από το...
4: Από την έκβαση και από τη φυγή, προφανώς. Πιστεύω ότι, εντάξει δεν θα βγω να πω τώρα τι έκανα με την Λίμπερ, τα ξέρουμε. Πιστεύω ωστόσο ότι μετά το conference ήταν αβοήθητος, δηλαδή πήρε ένα double βασισμένο στους νέους παίκτες. Πέρσι δεν βγήκε η μισή μεταγραφή και φέτος οι μεταγραφές έπρεπε να γίνουν Ιούλιο. Σίγουρα με λυπεί που έφυγε έτσι. Νομίζω ότι είναι από τους προπονητές που λέμε ότι μπορεί να φύγει όποτε γουστάρει. Όχι επειδή μας πήρε τόσο το conference. Γενικά εμείς οι Ολυμπιακοί δεν είμαστε προσωπολάτρες. Πάντως αξίζει για παράδειγμα. Ή κάποιοι. Πάνω απ' όλα Ολυμπιακός συμφωνώ. Αλλά νομίζω ο λόγος που λυπεί τους περισσότερους Ολυμπιακούς που έφυγε ο Μιντιλίμπαρ είναι γιατί μας πήρε το conference, αυτός πήρε το Europa με τη Σεβίλη, οπότε έβλεπες την ομάδα στα knockout, αυτός ήξερε το know-how ρε παιδί μου, να πάει μακριά στην Ευρώπη. Και πιστεύω, και πιστεύουν και άλλοι Ολυμπιακοί πιστεύω, ότι αν αυτό το σύνολο που έχουμε τώρα έδαινε, θα πηγαίναμε λίγο πιο μακριά στην Ευρώπη φέτος. Όπως και αν δεν βρίσκαμε την Bodo Glimt που είχαμε και πάρα πολλούς τραυματισμούς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πένθος, εισαγωγικά η λέξη, με το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν θα ξανάρθει ένας προπονητής που θα μας πάει μακριά στην Ευρώπη. Τώρα έχει έρθει αυτός ο Ανεστόπουλος από διάφορα κρίνα συγχωρεμένος. Είναι
3: όχι,
4: ο πρώτος από τους...
3: Άλλο καθήλ.
4: Ναι.
3: Είναι σαν
4: Ανεστόπουλο.
3: Α, οκ.
4: Νομίζω είναι ο πρώτος από τους άλλους τέσσερις που θα διώξουν μέσα στη χρονιά.
2: Κάτσε να δούμε.
4: Ναι.
2: Καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Αλλά πάντως είναι πολύ μεγάλο όνομα ο Λουκουαθήλ. Ναι.
2: Επίσης, εμένα προσωπικά με έχει πληγώσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο.
3: Σωστό.
4: Okay.
3: Ο παδός Μπιλμπάου.
2: Ο παδός Μπιλμπάου εδώ πέρα με κατέστρεψε. Χάσαμε δύο τελικούς σε δύο εβδομάδες.
4: Αυτό που θέλω να τονίσω και πιστεύω και άλλοι Ολυμπιακοί μπορεί να δεσμευτούν είναι ότι εγώ πιστεύω πως δεν θα υπάρξει άλλος προπονητής που βαθιά μέσα μας θα πιστεύαμε ότι μπορεί να μας ξαναπάει τόσο μακριά στην Ευρώπη. Από την εμπειρία του και έτσι πως διαχειριζόταν την ομάδα.
3: Εντάξει, πάντως, φίλε Νίκο, επειδή έβαλες μέσα στην εξίσωση και το ξέρεις, και τους αγκτζίδες, θεωρώ ότι αρκετοί λέγανε τα ίδια όταν έφευγε ο Ματίας Αλμέιδα και μετά είχε έρθει ένας Μάρκο Νίκολιτς και έχουμε δει τη συνέχεια, έτσι.
4: Okay, ναι, απλά μέχρι να έρθει ο επόμενος.
3: Και υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Δηλαδή, δεν θέλω να πω η λέξη αποδόμηση. Ωστόσο, ένα τέλος που είχε αρχίσει και προδιαγραφόταν και για τους δύο, κράτησε καιρό, σαν να φτιάχτηκε και η επόμενη μέρα. Καταλαβες.
2: Ναι.
4: Αλλά σιγά σιγά. Παραδοσιακά μέχρι να βρει ο Ολυμπιακός τον επόμενο προπονητή που θα του ταιριάξει, περνάνε άλλοι τέσσερις. Ελπίζω να μην γίνει αυτή τη φορά και θέλω να κλείσω με μια σημαντική λεπτομέρεια, αλλά για μένα σημαντική. Εγώ έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα κόλλημα με τους αριθμούς των παιχτών και δεν καταλαβαίνω γιατί οι αριθμοί είναι τόσο χάλια. Δηλαδή φεύγει ο Ορτέγκα που έχει το 3 και είναι αριστερό μπακ και έρχεται ο Τικνησιάν και λέει αχ, δεν θα πάρω το 3, θα πάρω το 71.
2: Εντάξει, το ακούω εγώ αυτό, το ακούω.
4: Κανέναν δεν ενδιαφέρει πέρα από μένα, αλλά είπα
2: να το πω. Μπορεί να είστε πολύ. Μην το λες.
3: Ξέρεις, έψαχνε προβλήματα Ολυμπιακός αυτό το βράδυ.
2: Και τώρα πρέπει να αλλάξει και τα νούμερα.
4: Ναι. Μπορώ, αν θες, μπορείς να μου πεις οποιοδήποτε παίκτη Ολυμπιακού από το 99 και μετά και να πω το νούμερο. Έχω τέτοιο πρόβλημα. Γιατί ο Θεός λέει, δεν θα σου δώσει τα λεπτά.
3: Μπαμπακίντα.
4: Το 40.
3: Το 40, νομίζω ήταν
2: απίστευτο. Το 40 φορές, το θυμάμαι κι εγώ αυτό.
4: Είπε ο Θεός, αυτό το χάρισμα
3: θα έχεις. Το έχεις αξιοποιήσει. Έχεις βγάλει φράγκα από αυτό, κάπως.
4: Όχι, πώς να βγάλω.
3: Όχι.
4: Λοιπόν,
2: να είσαι καλά, Νίκο.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, Να πω ότι έχει βάλει γκολ ο Παυλίδης ξανά. Η Μπενφίκα κερδίζει 4-0 την Μορεϊρένσε.
3: Εμένα μου την έδινε όταν είχαν, ξέρω εγώ, κάτι άκυρα νούμερα παίκτες που δεν έπρεπε. Θέλω να πω.
2: Και καλά νούμερα.
3: Το ένα. Δεν είσαι τερματοφύλακας. Παντελή καφέ που σε λατρεύω.
2: Ναι, ναι.
3: Πρακτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Και αγωνιστικά. Λοιπόν.
2: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Ναι.
4: Ναι.
2: Γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, εσείς είστε.
4: Α, τέλεια παιδιά, τι κάνετε.
2: Καλά, μια χαρά.
4: Και εγώ πρώτη φορά σου καλώ.
2: Τέλεια. Είδες χθες που κάναμε κάλεσμα στον κόσμο, ε. Σήμερα παίρνουν όλοι για πρώτη φορά.
4: Συγκεκριμένα το κάλεσμα χθες σας πήρα.
2: Α, οκ. Το είπαμε γιατί ερχόντουσαν μηνύματα. Λέγαμε πάρτε ρε παιδιά και οι υπόλοιποι δεν δαγκώνουμε εδώ πέρα.
4: Ναι, το άκουσα και είπα θα καλέσω.
2: Το όνομά σου, το όνομά σου.
3: Πάνος.
4: Πάνος. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια έχω να πω. Πρώτα απ' όλα Ολυμπιακός είμαι. Απ' τη μία κάπως δεν το περίμενα, απ' την άλλη κάπως το περίμενα, δεν ξέρω, ένα μεικτό. Γιατί λέω, αφού δεν τον έδιωξε τότε που ήταν να τον διώξει, έγινε και το meeting, έφερε τους παίχτες, έγινε το σκηνικό με τον LKB, θα πρέπει, ξέρεις, θα κρατήσει κάπως την ομάδα δεμένη και τα λοιπά, μετά φεύγει ο Κοβάσεβιτς, οπότε λέω έφυγε ο Κοβάσεβιτς, λέω αυτό τώρα μυρίζει, δηλαδή μου πάμε και για αλλαγή προπονητή. Ξέρω, δεν ξέρω καινούργιο προπονητή, ποιος είναι. Και τα έργα του.
2: Είναι καλός προπονητής.
3: Εντάξει, με καλός. Τη Σοσιεδάδ έχει καλός συνδεθεί και ως παίκτης και ως προπονητής, μια εξαιτία και κάτι παραπάνω, 6,5 χρόνια περίπου. Της έφερε το μοναδικό τρόπαιο μετά από πόσες δεκαετίες.
2: Και έπαιξε και ωραίο, και έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Και έπαιξε πολύ ποδόσφαιρο κατοχής που λέγαμε. Ναι. Και έχει βγάλει και επειδή και ο Ολυμπιακός το λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν δούλευε, που εγώ διαφωνώ με αυτό, με τους νέους, ο συγκεκριμένος δουλεύει αρκετά και έχει αναδείξει, δηλαδή ο Ιαρθάμπαλ. Αυτό επί
2: τα δικά του τα χέρια.
3: Τον έχει καθιερώσει ως φορ. Και παίζει με τέτοιο φορ, με τον Ογιαρθάμπαλ που δεν είναι ο καθαρός. Ο Μπιμέντες, αυτός που λέει η Βαλεντίνα. Μπαρενιτσέα. Πολύ.
4: Το δουλεύω με τους παίχτες, τώρα είναι διαφορετικό για τον καταπληκτικό. Είναι από τη μία και το ψυχολογικό κομμάτι, μετά είναι και το τεχνικό κομμάτι. Θα πρέπει να το δούμε τέλος πάντων και το κομμάτι της τακτικής βέβαια.
2: Δεν είπαμε ότι είναι μεγάλος προπονητής, είπα ότι είναι καλός προπονητής. Είναι καλός προπονητής.
4: Εντάξει, τώρα μεγάλος προπονητής είναι.
2: Ναι, όχι, το λέω γιατί έστειλε εδώ ένας φίλος. Δεν είπαμε ότι είναι μεγάλος προπονητής.
3: Μήπως το είπα εγώ.
2: Είπες εσύ μεγάλος προπονητής. Όχι, αποκλείεται.
3: Όχι.
2: Να έχεις κάνει τέτοιο λάθος. Σ' ακούμε πάνω, ναι.
4: Τέλος τυχερός είναι γιατί πήρε παίχτες, δηλαδή ο Μεντιλίμπα ας πούμε δεν είχε στη μεταγραφή, δεν ξέρω αν είχε κολλήματα ή τέλος πάντων δυσχέρεια του Μαρινάκη, αλλά δεν έπαιρνε παίχτες. Τώρα που πήρε παίχτες, τυχερός είναι, είστε κατευθείαν ξέρω και βρήκε τώρα καλούς παίχτες, δηλαδή τον Πουέρτα χθες με τον Βόλο. Και
3: απλώς ρε πάνω δεν τους είχε πάρει ο Αλγκουαθέλ, κατάλαβες, δεν ήρθαν. Εγώ γι' αυτό κολούσα και το καλοκαίρι που κάναμε εκπομπές, γι' αυτό κολούσα. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ότι έχει τελειώσει. Okay. Απλώς είτε το Μάιο είτε τις 14.
4: Αξιολόγηση υλικού θα κάνει ο κάθε προπονητής, αλλά αυτούς έχει τώρα, θα πρέπει να δουλέψει. Και για μένα, ρε παιδί μου, ένας προπονητής που έρχεται σε μια ομάδα τώρα που δεν μπορεί ας πούμε, να κάνει μεταγραφές, δηλαδή μπορεί, αλλά τώρα μιλάμε για Ευρώπη, για ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Τέλος πάντων, θα πρέπει να δουλέψει με αυτούς που έχεις και όλοι έχουν κολλήματα προπονητές. Και το καταλαβαίνω τέλος πάντων, αλλά θα πρέπει να δώσει ευκαιρίες να αλλάξει και λίγο το κλίμα στην ομάδα ψυχολογικά. Ο Ουκρανός, που τον ξέχασα.
3: Γιάρεμτσουκ.
4: Πώς το λένε, ο Γιάρεμτσουκ μπήκε μέσα και ο άνθρωπος εδώ με το που μπήκε ήταν μια ταχύτητα πάνω.
3: Και έδειξε δηλαδή, και διάθεση το σημαντικό.
4: Όρισε.
3: Έδειξε και διάθεση. Να μου πεις δεν θα έδειξε.
4: Ναι. Δηλαδή και μέσα αυτός και ο Πουέρκα ήταν ξέρω Champions League, δηλαδή και οι άλλοι ήταν μια ταχύτητα κάτω και ο Φορτούνης τρομερός παίχτης, ποιοτικός, απίστευτος, εντάξει, okay, δεν τον έχουμε πάρει και τα χρόνια στην εποχή που είμαστε, αλλά οκ, okay, δεν μπορούσε και πολλά. Τέλος πάντων, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Θέλω να πω ότι το Σάββατο με τον τραυματισμό του LKB ο Βόλος ήταν και δύο κόκκινη σίγουρα και πολύ σκληρό παιχνίδι και δεν ξέρω, δηλαδή τραυματίστηκαν δύο παίχτες άσχημα, δεν είναι ότι τραυματίστηκαν
3: πέσανε κάτι. Εντάξει, δεν το ήθελε ο Σιαμπάνης, ας μείνουμε στο Σιαμπάνη, δεν το ήθελε.
4: Μα δεν είπα παιδιά ότι το ήθελε, είπα ότι είναι κόκκινη κάρτα, όπως ήταν και κόκκινη κάρτα του άλλου του παιδιού του Βόλου που έβγαλε τον νόμο του δικού μας. Λοιπόν, και κάτι άλλα μαρκαρίσματα ήταν κίτρινες, που δεν ξέρεις πώς εξελισσόταν το παιχνίδι. Και επίσης ήταν και το Βόλο χτες, πάρει ρε παιδί μου, δηλαδή ήταν τώρα φάση στην καροτίδα, δηλαδή πέθανε πολύ σκληρά τα παιδιά και το αφήνουν τώρα οι διαιτητές, χωρίς να υπονοώ κάτι για διαιτησία, αλλά τέλος πάντων
5: ίσως να μην είναι και καλά εκπαιδευμένοι οι διαιτητές. Τώρα από εκεί και πέρα αλλάζω λίγο θέμα και πάω στο Champions League και θέλω να πω Παναγία μου τι ματσάρες ήταν αυτές. Δηλαδή ευτυχώς που δεν παίζει η ομάδα μου στο Champions League φέτος να παίξει με καμία Μπαρτσελόνα, καμία Παρί, καμιά Ρεάλ και λέω δηλαδή άνθρωποι,
2: Πάνο,
5: τι κάνουμε.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρέπει να σε κλείσουμε γιατί έχουμε ρεπορτάζ Κώστα Νικολακόπουλο.
3: Να σε καλά
2: Πάνο, ξαναπάρε. Να σε καλά, καλό ξημέρωμα. Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, χαίρετε κύριε και πάλι.
6: Ναι Νίκο,
2: τι έγινε, Κώστα.
6: Καλά μου ρε, καλή εκπομπή,
2: να μεταφέρουμε
6: την πληροφορία μας από την Ισπανία ότι είναι ήδη στο αεροπλάνο ο Ιμανόλ και έρχεται... Φτάνει σε λίγη ώρα στην Αθήνα. Αύριο το απόγευμα άλλαξε η ώρα προπόνησης. Θα κάνει την πρώτη προπόνηση στον Ολυμπιακό. Η δεύτερη θα γίνει την Παρασκευή γιατί παίζει ομάδα το Σάββατο και πρέπει να την προετοιμάσει ως το δυνατόν καλύτερα. Οπότε περιμένουμε αύριο και την σχετική ανακοίνωση για την πρόσληψη του Βάσκου προπονητή και να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την συνεργασία η οποία θα προκύψει.
2: Μάλιστα. Έγινε. Ωραία, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και την τελευταία εξέλιξη. Φτάνει σε λίγο ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Γιατί να έφευγε το Μάιο, ρωτάει ο φίλος, επειδή παίζουν και οι αντίπαλοι. Ντροπή σοπλά, μου λέει. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και τώρα που έφυγε, από το να έφευγε σε 1-2-3 μήνες, επειδή θεωρώ ότι θα έφυγε γρήγορα, καλό είναι. Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα ο κάθε καινούριος προπονητής να έχει δυνατότητα να χτίσει ένα δικό του ρόστερ. Να κάνει δικά του προετοιμασία. Αυτά βέβαια είναι και λίγο ιδεατά στο δικό μας κόσμο. Δεν το λέω ειρωνικά, όντως. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Καλύτερα να φεύγει τότε. Επειδή φαινόταν ότι έχει ραγίσει το γυαλί.
2: Πες το τηλέφωνο πάλι που.
3: 2-10-95-79.
2: Κλείκανε λίγο, μωρέ.
3: 2-83-4-5.
2: Έχουμε πάλι.
3: Χαίρετε.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
7: Καταρχάς, να πούμε τα συλληπιτήριά μας. Έτσι. Στο συγγενείς και φίλους του Μαζονάκη. Έτσι. Γιατί ήταν μεγάλος ακουμπιστής. Ελαφρύ να είναι το χώμα, θα το σκεπάσει. Σχετικά με το Μητυλίμπαν, θα δείξει ο χρόνος αν έπρεπε να φύγει ή όχι. Θα δούμε δηλαδή ο καινούργιος αντικαταστάτης και νέος προπονητής πώς θα πάει. Ελπίζω να πάει πολύ καλά.
3: Εντάξει, αυτό είναι και λίγο και το αποτελέσματος όμως. Δηλαδή να κάνουμε βάση του πώς θα πάει.
7: Ακριβώς.
3: Στο σήμερα θεωρείτε, καταρχάς το όνομα, είπαμε.
7: Γιώργος.
3: Θεωρείτε ότι ήταν σωστή απόφαση να φύγει στο σήμερα. Άσχετα πώς θα πάει ο Αλγκουαθίλ.
7: Δεν θα το κρίνω έτσι. Όχι. Παίζει ρόλο αυτό. Δεν θα το κρίνω έτσι γιατί αν ο καινούριος προπονητής πάει πολύ καλά ή προχωρήσει στην Ευρώπη ομάδα ή πάρει τον Ντάμπλ κτλ. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια σωστή απόφαση. Αν ο προπονητής αυτός έτσι, δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.
3: Πάντως και μια διοίκηση δεν μπορεί. Εγώ καταρχάς ξαναλέω το ότι σύμφωνα με δικιά μου γνώμη θα έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Αλλά και πάλι μια διοίκηση στο σήμερα δεν μπορεί να γίνει μάτι κάλχα και να πει τι θα συμβεί σε 2, 3, 4, 5 μήνες με τον νέο προπονητή. Πρέπει να πάρει μια απόφαση σήμερα.
7: Η διοίκηση είδε ότι η ομάδα δεν πηγαίνει όπως πρέπει. Έτσι. Και έκανε μια αλλαγή. Τώρα το αν αυτή η αλλαγή είναι σωστή, αυτό λέω εγώ. Ότι αν η αλλαγή είναι σωστή, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Έτσι. Η διοίκηση όταν βλέπω ότι μια ομάδα δεν παρουσιάζει το πρόσωπο που πρέπει, θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της. Και εντάξει, καλά έκανε. Έτσι. Λοιπόν, το αν όμως έπρεπε να γίνει αλλαγή τώρα και αν δεν έπρεπε να έρθει αυτός συγκεκριμένα, όχι κάποιος άλλος ή να παραμείνει, αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση ο Μητυλίμπαν νομίζω γνωρίζει ότι πάντα θα τον αγαπάμε, έτσι, και πάντα θα μας αγαπάει. Υπήρξε ένα απίστευτο δέσιμο και ήταν αυτός ο οποίος έφερε ευρωπαϊκό στην Ελλάδα, έτσι, για ελληνική ομάδα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται, έτσι. και πάντα θα είναι μέσα στις καρδιές μας.
3: Και διαφάνηκε και από την ανακοίνωση της ΠΑΕ, έτσι.
7: Ναι, σίγουρα,
3: δεν ήταν μια απλή ανακοίνωση, μια απλή λιτή ανακοίνωση.
7: Ναι, σίγουρα όμως πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή η διοίκηση, βλέποντας ότι η ομάδα δεν προχωράει, έτσι, αναγκάστηκε να κάνει μια αλλαγή. Δεν νομίζω ότι και στην ΠΑΕ δεν θέλανε να αλλάξουν τον προπονητή. Απλά είδαν ότι κάπου δεν προχωράει η ομάδα όπως πρέπει, γι' αυτό. Πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός, δηλαδή, σαν οργανισμός αναγκαστικά έκανε αυτή την αλλαγή. Έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σύλλογος ο οποίος πρέπει πάντα να πρωταγωνιστεί και πρέπει πάντα να παίρνει τρόπαια.
3: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
3: Καλό
2: ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο.
3: Και απρίο respect έτσι στο Μεντιλίμπαρ. Επειδή λέμε και ξαναλέμε ότι θα έπρεπε να έχει φύγει Μάιο, Αύγουστο, δεν ξέρω ποτέ, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Αυτό δεν αναιρεί την αδιανόητη εκτίμηση που έχουμε. Έτσι. Χαίρετε. Ναι.
8: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
8: Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
8: Χάρης από Περιστέρι.
2: Γεια σου, Χάρη.
8: Χάρης από Περιστέρι.
3: Όλο το Περιστέρι σαν.
8: Ναι, ναι. Καλή επιτυχία. Επιτυχία, γιατί...
3: Σωστός.
8: Επιτυχία μόνο καλή είναι να έχετε...
2: Ευχαριστούμε,
8: Χάρη. ...που έχετε ξεκινήσει.
3: Να είσαι καλά.
8: Για το Μεντιλίμπαρ, ο Μεντιλίμπαρ έχει τελειώσει από 14 Αυγούστου, αλλά από ό,τι λέγανε οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, είχε δύο προτάσεις κάνει σε προπονητές ο Μαρινάκης. Ήταν αρνητική απάντηση που πήρε και συνέχισε με το Μεντιλίμπαρ. Αυτό ήταν, νομίζω. Τώρα, τέρι, άλλαξε το, και τον Κοβάσεβιτς. Τέλος πάντων, θα δείξει ο χρόνος. Όσο για το Μανώλη, εσύ είπες να έχει φύγει από το Μάιο.
3: Ναι, δεδομένου...
8: όχι, δεν το λέω. Απλά λέω ότι μερικά πράγματα
3: ότι
8: είναι...
3: Ότι φαίνεται ότι έχει ραγίσει το γυαλί, γι' αυτό.
8: Ναι, ναι, εκτός αυτού όμως ήταν και τυχερός, τι εννοώ, γιατί η τύχη είναι βασικό πράγμα στον αθλητισμό και εγώ πιστεύω στη ζωή γενικότερα. Αν όχι είχε τελειώσει στη διπλό λεωφόρο και είχε τερματίσει τρίτος Ολυμπιακός, δεν υπήρχε περίπτωση να είχε μείνει. Έτσι νομίζω εγώ. Γιατί επειδή δεν θα είχε ούτε τα προκριματικά του Champions League Ολυμπιακός, κάτι που είναι μεγάλη αποτυχία. Τέλος πάντων, με το Μεντιλίμπαρ.
2: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, βέβαια. Ναι, καταλαβαίνω το σκεπτικό.
8: Εγώ, ναι, με το σκεπτικό, ναι, πως ήταν εκείνη την εποχή.
2: Το λέω αυτό γιατί πριν το ραντεβού που έγινε πριν από έναν μήνα, θεωρούσαμε όλοι ότι έχει τελειώσει ο Μεντιλίμπαρ και παρόλα αυτά έμεινε ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε δεν ξέρω αν θα κατέληγε ο Ολυμπιακός να τον διώξει, αν δεν έβγαινε στην τρίτη θέση. Αυτό δεν είμαι σίγουρος.
8: Ναι, νομίζω ότι στις 14 Αυγούστου έμεινε επειδή δεν είχε προπονητή αμέσως για να συνεχίσει. Γιατί έτσι έλεγε νομίζω το ρεπορτάζ, ότι έκανε δύο προτάσεις σε δύο προπονητές, αλλά είχε αρνητική απάντηση. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Καλή επιτυχία στον καινούριο προπονητή. Και Μανώλη, να σε ρωτήσω, δεν είσαι Περιστεριώτης, απλά κάνεις ένα τρόμητο, έτσι.
3: Σωστά, σωστά. Κάτι
8: για Πετράλωνα.
3: Ταύρο Πετράλωνα εκεί, ναι. Χαμοστέρνας.
8: Ωραίος, δεν σε ρωτήσω. Φέτος υπάρχει πρόβλημα. Το ρόστερ δεν είναι τόσο δυνατό.
3: Έγιναν μεταγραφές τώρα στο φινάλε. Χρειάζεται να ενσωματωθούν.
8: Ο Ζερζίνιο, τι θέση, τι είναι.
3: Εξτρέμ. 31 χρονών, 31 ετών, είναι Βραζιλιάνος.
8: Ναι, το.
3: Πήρε και
8: το Περέα. Το Περέα το θυμάμαι. Βέβαια και στα Γιάννα. Ο κοντός είναι.
3: Όχι.
8: Σεντεραφόρ.
2: Δεν κοντός, κοντό δεν τον λες.
8: Δεν έπαιζε τα πλάγια για το σκοντός ή όχι.
3: Ψηλός είναι. Φόρ έπαιζε. Έπαιζε και στα πλάγια και στην τελευταία ομάδα παίζει στα πλάγια.
8: Δηλαδή έχει έρθει δηλαδή.
3: Για φόρ. Μπορεί να παίξει και πλάγια, αλλά για φόρ υπολογίζεται.
8: Ναι, δεν δηλαδή γίνεται. Με το Μπολ, τέλος τα δύο παιχνίδια που είδαμε, τον Μπολ του ήμουν και μέσα. Ποιος έπαιζε σε τελεφόρ. Τσιλούλησα, δηλαδή
3: Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται να ενσωματωθούν και μεταγραφές. Και εγώ πιστεύω δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές.
8: Ναι, γιατί ο Πάγκος είναι γεμάτος με πιτσερίκια. Εντάξει, καλά τώρα τα παιδιά της Ακαδημίας, αλλά δεν είναι. Χθες το Μάγνουσον που μπήκε, ας πούμε. Δεν είναι. Δύο παιδιά, τρία το πολύ να είναι. Θέλει και δύο-τρία παιδιά
3: ναι.
8: Να συμπληρώσει.
3: Αλήθεια.
8: Για να πάει δηλαδή με τους στόχους που έχει, γιατί.
3: Πάντως νωρίς είναι για όλους. Αυτό λέγαμε και τη Δευτέρα ναι, και για ομάδες που έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά. Βλέπει πανατολικό στις ομάδες που έχουν ξεκινήσει μόνο με ήττες ή ισοπαλίες και τα λοιπά. Νωρίς είναι, παιδιά.
2: Ναι, αλλάζουν αυτά.
8: Και ειδικά φέτος...
3: Ακόμα ενσωματώνουν όλοι οι παίκτες.
8: θα έχει μεγάλη διακοπή τώρα, γιατί θα γίνουν 4 αγώνες μεσημένη της Εθνικής. Θέλω να πω ότι μετά το, όταν θα ξαναξεκινήσει, τότε θα δείξουν οι ομάδες. Γιατί θα έχουν κάνει κι άλλο ένα 20ήμερο προετοιμασία, μπορεί να το πω. 20.
3: Βέβαια είναι σημαντική και η Κάβα, έτσι, που μέχρι τότε θα έχει φτιάξει κάποια.
8: Τι θα έχεις, ναι, τι θα έχεις κάνει. Να σε ρωτήσω μέσα μετά ποιον έχει μετά τον Ηρακλή.
3: Ατρόμητος,
8: έτσι. Αυτό. Ναι, το θυμάσαι αυτό.
2: Μπάουκ.
8: Όχι το,
3: όχι το κύπελο, γιατί το κύπελο είναι αυτό.
8: Όχι το κύπελο.
2: Συγγνώμη.
8: Όχι, το κύπελο είναι Τετάρτη, ναι, για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Δεν το,
2: Χάρη, θα το δούμε και θα σου απαντήσουμε, ναι.
8: Καλό σας βράδυ.
2: Να είσαι καλά, Χάρη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και φυσικά, ναι.
2: Και φυσικά. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Ναι.
9: Ναι.
2: Χαίρετε.
9: Εγώ.
2: Ναι, ναι.
9: Ελπίζω να μην πιέσει, Μιχάλη Σανιά.
2: Πώς είπατε, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
9: Μιχάλη Σανιά.
2: Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη.
9: Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν Ελλάδος που έφυγε, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί πέρα, βέβαια, πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Να σου πω, επειδή είδα λίγο τα βιογραφικά, του φαίνεται πολύ καλός αυτός ο προπονητής. Και άκουσα μάλιστα και κάποια στοιχεία από τον Γουαδιά, από κάποιους προπονητές. Και είναι καλός, τέλος πάντων. Εμένα να σου πω, εγώ πάντως ξεκολουθώ να θεωρώ ότι ήταν λάθος που έφυγε. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα όμως, πάνω απ' όλα και όλους είναι η ομάδα. Είναι λόγια τον καθένα, τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω, ότι νομίζω ότι είναι λάθος. Από εκεί πέρα όμως, καλή προφανώς και καλή, θα στηρίξουμε τον καινούριο προπονητή. Που εγώ σου λέω στην αρχή δεν τον ήξερα, αλλά από κάποια αυτά που στοιχεία που διάβασα είναι φαίνεται πάρκε πολύ καλός κι αυτό. Δεν ξέρω ποιες είναι οι πληροφορίες.
2: Είναι καλός προπονητής. Είναι καλός προπονητής.
9: Δηλαδή άκουσε και από τον Γκουαρδιόλα και από τον Μωρή και λέγανε ότι είναι καλός. Που δεν είναι τυχαία αυτή η ανθρώπη. Τέλος πάντων. Μακάρι να πάει καλύτερα και να μην. Ναι, είμαστε έτσι για το καλό της ομάδας. Mm-hmm. Αυτά είναι. Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
10: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
10: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι, ναι.
10: Μανώλης, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, Μανώλη.
10: Εκφράσω δύο απόψεις που θα είναι, άμα δεν, όταν τις πρωτακούσεις φαίνονται αντίθετες μεταξύ τους, αλλά τέλος πάντων θέλω να τις πω. Εγώ δεν, ούτε με το Μεντιλίμπαρ είμαι, ούτε με το Μαρινάκι είμαι, που τον έδιωξε εννοώ, είμαι με τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έπαιζε το ποδόσφαιρο από την αρχή, από όταν ήρθε, που μου αρέσει να βλέπω, που έχω συνηθίσει να βλέπω εγώ ως φίλαθλος του Ολυμπιακού, έχω μεγαλώσει πια. Δηλαδή ο καλύτερος Ολυμπιακός στα μάτια μου, όπως τον θυμάμαι εγώ και που έφτασε κοντά στο να κάνει ευρωπαϊκή υπέρβαση, ήταν τον Μπάγεβιτς, Γιουβέντους, Κόντε, εκεί. Έτσι.
2: Του Πέδρο Μαρτίνς δεν σου άρεσε ο Ολυμπιακός?
3: Ναι, και Βαλεβέρδη.
10: Στο μάτι, σε σχέση με τον Μπάγεβιτς.
2: Δεν κάνω σύγκριση, λέω
10: όχι,
2: γιατί λες από
10: τότε. Δεν μ' άρεσε, όχι, για να το τελειώσω, δεν μ' άρεσε.
2: Εντάξει, εντάξει.
10: Και δεν μ' άρεσε γιατί έβγαλε και το μόνο παίκτη που γουστάρω που γύρισε έστω στα 33 του Ολυμπιακού, το Φορτούνι. Γιατί έχω πάθει αυθενικό τα τελευταία χρόνια. Βλέποντας τον Ολυμπιακό, όχι μόνο του Μεντιλίμπαρ και του Μαρτίνης που είπε, σήμερα τα εντάξει. Ένα χρόνο έπαιξε μπαλό Ολυμπιακός. Μετά
2: γι' αυτό τον έναν χρόνο λέω που τα είχε πάει εξαιρετικά και στην Ευρώπη ήταν πολύ καλός.
10: Ήταν πολύ καλός, ναι.
2: Έπαιξε ωραία μπάλα, γι' αυτό το λέω.
10: Ναι. Άλλο θέλω να πω. Το Μεντιλίμπαρ όμως μπορεί να μην γούσταρα το ποδοσφαιρό του, αλλά δεν πίστευα ότι θα πάρω ευρωπαϊκό, έστω το conference, έτσι.
2: Ναι.
10: Κερδίζοντας ομάδα εγγλέζικη που βγήκε Champions League εκείνη τη χρονιά, δηλαδή τερμάτισε μέσα στις 4 πρώτες θέσεις με 4 γκολ και 2 εδώ 6. Οπότε μαγιά του και τον γουστάρω πολύ που πέρασε από τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις τι λέω?
2: Ναι, απόλυτα.
10: Άσχετα που το θέαμα δεν ήταν κάτι, δηλαδή δεν μπορούσα να τον βλέπω. Δηλαδή να πληρώσω εισιτήριο να πάω να δω γιώμα και ξανά γιώμα και ξανά γιώμα. Απλώς pressing τρομερό και τέτοια. Αλλά μαγιά του και ωραία και θα μείνει στην ιστορία. Ως μεγάλος προπονητής, γιατί κατάφερε αυτό, ρε παιδί μου. Να κερδίσει η ομάδα με 5-6 φορές budget πάνω από σένα. Mm. Που αυτά μετράνε στον κόσμο. Σε μένα δεν μετράνε όμως, το παραλαμβάνω. Εμένα μου αρέσει να βλέπω μπάλα πλέον γιατί έχω μεγαλώσει κιόλας. Δηλαδή να βλέπω την μπάλα που γουστάρω. Καταλαβες. Δεν με νοιάζουν οι τίτλοι. Ας μην πάρω ποτάσμα ποτέ ξανά.
2: Ναι.
10: Αλλά μέχρι να πεθάνω να δω 10 χατζιπαναγίδες. Πώς θα σου εξηγήσω.
2: Ναι, όχι, το κατάλαβα. Κατάλαβα.
10: Να παίζουν. Αυτό. Και το τελευταίο που θα πω που φαίνεται αντίθετο λοιπόν με αυτά που λέω, λεφταριά στον Ολυμπιακό πια. Γεια.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν.
3: Πάντως όταν λέμε για. Ξέρεις. Έχει ραγίσει το γυαλί. Δεν το πάμε μόνο στο συναισθηματικό ή στη σχέση διοικούντων προπονητή και αγωνιστικά.
2: Ότι δεν τέριαζε πια, ρε παιδί μου, το αγωνιστικό, η φιλοσοφία του Μεντελίμπαρ με τον Ολυμπιακό.
3: Για να αλλάξει.
2: Αυτό... δεν είμαι σίγουρος καθόλου ότι. Πώς να το πω τώρα. Ότι το ποδόσφαιρο του Μεντελίμπαρ από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον Ολυμπιακό τέριαζε με το DNA του συλλόγου, ας το πούμε έτσι.
3: Εντάξει,
2: σε κάποιου άρεσε πολύ.
3: Έπνιγε τον αντίπαλο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Απλά και αυτό διαβάζεται έτσι.
2: Βέβαια.
3: Ειδικά στην Ελλάδα.
2: Εννοείται. Επειδή κάνουμε την κουβέντα μόνο για το τελευταίο επτάμηνο. Τα λέγαμε και χθες, προχθές, πότε τα λέγαμε. Ότι και την πρώτη χρονιά που πήρε το conference στην Ελλάδα, ζορίστηκε πολύ σε κάποια παιχνίδια.
3: Ναι.
2: Επίσης θυμάμαι πολύ κακά.
3: Εντάξει, κυρίως τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι. Θυμάμαι πολύ κακό διάβασμα σε κάποια ντέρμπι. Από τον Παναθηναϊκό, ήταν με τον Μπάουκ. Έχει χάσει ένα μάτσα, ας πούμε, από τον Τερίμ.
3: Ναι.
2: Το Μεντιλίμπαρο που ήταν τραγικός Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή την εικόνα την είχε και τη χρονιά που πήρε το conference και μετά υπήρξε αυτό το ξέσπασμα και μετά η επόμενη χρονιά, τα 100 χρόνια που είναι μια άλλη ιστορία, που πήρε το double.
3: Και λέγαμε και τότε και το Μάιο, επειδή λέμε συνεχώς για το Μάιο. Συζητούσαμε τότε ότι ένας προπονητής ή θα αλλάξει φιλοσοφία ή θα του φέρουν τα εργαλεία.
2: Ακριβώς,
3: τα διαφορετικά για να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού.
2: Για να ταιριάξει, ναι.
3: Το πρώτο γενικά έτσι και τόσο δύσκολα συμβαίνει. Και δεν ξέρω στην πραγματικότητα τι μπορεί να συζητήθηκε, ποτέ θα το μάθουμε σε εκείνο το ραντεβού που έχει βγει και ενημέρωση μετά, ανακοίνωση, ότι έχουν συμφωνηθεί εκατέρωθεν, ξέρεις, λάθη ότι έχουν γίνει από πλευράς με τη Λίμπαρ. Ποιο μπορεί να ήταν το λάθος που συμφωνήθηκε.
2: Αδερφέ, πίστεψέ με, κανείς δεν πέταγε έτο. Κάνεις λάθος. Είχαν πάρει και άλλοι χαμπάρι. Άσε τώρα τι λέγεται, τι βγαίνει προς τα έξω. Πάμε παρακάτω. Να βγάλουμε άλλον ένα μέχρι το break. Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
11: Καλημέρα, εγώ είμαι.
2: Καλημέρα, ναι.
11: Καλημέρα. Γεια σου Νίκο, γεια σου Μανώλο, Εμμανουήλ.
2: Γεια σου.
11: Γεια σου.
3: Μανολάκης έχουμε πει.
11: Μανολάκης, Λυσατέπε.
3: Λυσατέπε. Έχουμε κοινό κώδικα εδώ πέρα. Την Παρασκευή που έλειπες.
2: Μία μέρα έλειψα. Τι κώδικες είναι αυτοί.
3: Έγινε ο Λυσατέπε εγώ.
2: Τι γίνεται.
11: Εσένα θα σε λέω.
3: Θυμάστε που είχε πάει για εξορκισμό, Λυσατέπε. Ο Μάνουελ. Για το γόνατο.
11: Για το γόνατο θυμάμαι, το θυμάμαι. Ναι, ρε Μανώλη. Ναι, ρε Μανώλη, το θυμάμαι πολύ καλά. Βασίλης από Καστράκη Φωκίδος Ναυτακτίας.
2: Γεια σου, Βασίλη.
11: Ναι, γεια σου, Νίκο, γεια σου, Μανώλη. Ήθελα να πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ, πιστεύω και εγώ, ο κύκλος του έκλεισε στον Ολυμπιακό και γι' αυτό το εκδιώχθηκε τον παρέτησε, μάλλον καλύτερο, ο κύριος Μαρινάκης. Από τον κύριο Καραπαπά και τους υπόλοιπους συμβούλους του Ολυμπιακού τον διώξαν από τον Ολυμπιακό, τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί δεν πήγαινε άλλο, πώς το λένε, η πορεία που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, που δεν ήταν καθόλου καλή, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά τα φιλικά. Και από πέρυσι είχε καθοδική πορεία και
3: ωραία, Βασίλη.
11: Δεν έπαιζε καλή μπάλα. Να μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Ναι.
11: Και ήθελα να πω ακόμα ότι το νους ο Ολυμπιακός και τον Αποστολάκη, ο Αποστολάκης έπαιξε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.
3: Όχι, άλλος είναι αυτός, τον Πάκη είναι αυτός.
11: Ορίστε από πού είναι, τον Μπάουκ.
3: Όχι, ο Μπάκ είναι αυτός, όπως το λέει.
2: Ο Μπάκ.
3: Ο δεξιός Μπάκ, ο δεξιός επιστοφύλακας.
11: Ο δεξιός Μπάκ που είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, αν δεν ο γιος του Στράτου που είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ο Κώστας, όπως το λέει, φέρνει την Κηφισιά.
2: Όχι.
11: Ένα άλλος, δεν αδερφός.
2: Να σε καλά, Βασίλη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
11: Να πάτε σε άλλον, να πω και κάτι τελευταίο και με το ΦΑΛ πολύ ατυχία στον Πάσκη του Πάσκη.
2: Πολύ, πράγματι.
11: Κακοδαιμονία. Λοιπόν,
2: να σε καλά, Βασίλη, καλό σου ξημέρωμα.
11: Καλό
3: βράδυ.
2: Πάμε ρε Παναγιώτη να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Το φροντιστή, ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου, ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
5: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
4: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
6: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
4: Έγινε, Ηλία μου, 70 λεπτό στην Εξάντ. Έγινε, Λεωνίδα.
6: Και ο Λεωνίδας, λένε, του είπε δίθερμο λόλαβε.
4: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
6: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
4: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, του Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
7: Στη Σωτήρης είμαι.
8: Κύριε εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
9: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίγο αποκονίζει την Παναγία, αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
10: Πώς το έπες αυτό!
9: Της Γαλλικής Γαλλίας.
11: Wow.
12: Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ που πάνε του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
13: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
14: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
15: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα εκπομπής, after review.
1: 2-10-95-79-2-84-5.
0: Θυμίζω ότι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ φτάνει σε λίγο στην Αθήνα. Τα ακούσατε νωρίτερα, το είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος εδώ σε εμάς, πριν από λίγο. Και έχει αλλάξει και η προπόνηση του Ολυμπιακού το πρωί. Μεταφέρθηκε το απόγευμα, προκειμένου να γίνει υπό τις οδηγίες του νέου Βάσκου τεχνικού.
1: Έκανε ωραία ανάρτηση και ο Ροντινέια.
0: Ναι, πολύ. Δεν ξέρω αν ανάρτηση. Σχόλιο πρέπει να είναι.
1: Πού?
0: Στην ανακοίνωση.
1: Σωστό.
0: Ναι, ένα σχόλιο του Ροντινέ είναι στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
1: Έχει κερδίσει τόσα, δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Χαίρετε.
0: Πάμε. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, εσείς είστε.
1: Παρακαλώ. Πάμε, επόμενος.
0: Πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια χαρά.
0: Χαίρετε, γεια
1: καλησπέρα.
0: Σας. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά, Νίκο, Μανώλη, καλά είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Μια χαρά.
1: Σι.
2: Λοιπόν, Μανώ, Σωτήρης, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
2: Έχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα. Μανώ, το τι κέλι δεν ρίξα. Ό,τι την περασμένη εβδομάδα δεν υπάρχει.
1: Το τι? Λέ,
2: είσαι πολύ μεγάλο τρόλ, έτσι, δεν υπάρχει.
1: Γιατί?
0: Για το βίντεο, λέει, μάλλον.
1: Α, για το βίντεο.
0: Με το...
2: Όχι, δεν λέω για το βίντεο, λέω για αυτόν τον τύπο που πήρε τηλέφωνο όταν έλειπε ο Νίκος και λέει, βλέπω αυτό το σημείο, λέει, άσο το παίξω 50 ευρώ και και του λέει ο Μανώλης, παίξω πριν ξεκινήσει.
1: Ναι, επειδή ήταν να ξεκινήσει κάτι. Α, όχι, όχι, όχι, ναι.
0: Τι έχεις κάνει την Παρασκευή?
2: Ο άλλος λέει, αφού πιο κοντά και του λέει, έλα από Γερμανία, Γαλλία. Εντάξει, αδελφέ, δεν υπάρχει, μιλάμε.
1: Ναι.
2: Πολύ καλό χιούμορ.
1: Δεν τα θυμάμαι μετά όμως. Οπότε
2: τα θυμόμαστε εμείς όμως, τα ακούμε και ρίχνουμε πολύ γέλιο. Δηλαδή το διασπέρασα πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
2: Αυτό ένα κομμάτι αυτό. Να πω για την ομάδα μου ότι επιτέλους αρχίζω και βλέπω κάτι καλό.
0: Η ομάδα σου το μεταξύ έχει μάτς αύριο.
1: Σωστό,
0: δεν έχουμε πει κουβέντα γιατί εξελίξεις στον Ολυμπιακό σήμερα. Ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Και επικίνδυνο μάτς.
0: Καταιγιστικές και επικίνδυνο παιχνίδι.
1: Και να πω και κάτι.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν επικίνδυνο το παιχνίδι, θα το κερδίσει Παναθηναϊκός.
1: Αυτό θα σε ρωτούσε, Σωτήρη.
2: Είμαι αισιόδοξο. Ναι, θα το πάρει εύκολα το παιχνίδι. Θα το πάρει δηλαδή ένα 0 και με το ζόρ και αυτά.
1: Σωτήρη, εσύ ως έμπειρος Παναθηναϊκός όμως, μετά από μια τόσο μεγάλη άνετη νίκη επί του ΠΑΟΚ, γενικά εφορία, Ουναή, όλα αυτά, δεν είναι ένα crash test για τον Παναθηναϊκό να πάρει αυτό το μάτς?
0: Και το επόμενο, λέω εγώ.
1: Με τον Πανατολικό
0: τότε. Βέβαια, έχει δύο
1: μάτς. Αν πάρει αύριο, θα είναι τέρμπι κορυφής, έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω. Έλα τώρα, τέρμπι τώρα με τον Πανατολικό.
0: Τι λέει η βαθμολογία, άσε τώρα, ναι. Άσε να το χαρούνε, ρε παιδί μου, στο Αγρίνιο, γιατί του τη χαλάσει. Τι έτσι θα το βλέπουν.
2: Εγώ δεν είπα να μην το χαρούνε οι άνθρωποι, εντάξει, πολύ καλά. Πάνε μπράβο του, αλλά δυστυχώ για αυτού θα σταματήσει το σερί. Εγώ λέω την άποψή μου και υποστηρίζω ομάδα μου, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσθέσει πολύ ποιότητα μες στο ρόστερ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακόμα και ο Καμαρά που είναι αργός παίκτης, να μην πω πάνω, ξέρει μπάλα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες που ξέρουν μπάλα. Και αυτό είναι.
1: Μα ήταν και στόχευση αυτό.
2: Ναι, η ομάδα, δηλαδή δεν φοβάμαι να. Και τον κόλ να το φάω πρώτος που λέει ο λόγος, κάτι μέσα μου λέει θα το γυρίσει. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει δύο τρομερούς επιθετικούς, όχι έναν. Που είχαμε το Φωτάρα, ξέρω εγώ, και το πάλευε μόνος του. Έχει δύο τρομερούς επιθετικούς.
1: Τρεις έχει.
2: Μια γραμμή, έχει μια γραμμή με. Ναι, εντάξει.
1: Εγώ βάζω και το Λιβάη.
2: Ναι, και εγώ το βάζω. Εντάξει. Οπότε, εγώ μιλάω για Λιβάη και Τετέι. Βασική και ο Τέσσερις από πίσω το παιδί.
1: Ο Τέσσερις εδώ πέρα κάθε φορά που. Κάθε 30 λεπτά γκολ βάζει.
2: Κοίταξε. Είναι ένας επιθετικός ο Τέσσερις που θέλει ειδική διαχείριση. Όταν τον μάθουνε. Γιατί είναι σύντροφο περιοχής.
1: Άσε, όταν τον έχει μάθει το αμπόρδα, αρκεί. Τον έχει μάθει το αμπόρδα.
2: Ναι, okay. Εντάξει, τον έχει μάθει ο Αργεντίνος, που και αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Και ο Γιάνγκος ξέρει, και αυτός, και, δηλαδή ξέρουν όλοι μπάλα. Αλλά ο Ναή δεν υπάρχει, παιδιά. Μπήκε ένα τέταρτο μέσα το παιδί, ένα τέταρτο μπήκε. Και πρόλαβε και έβγαλε δύο κάθετες. Άνοιξε την Παναθηναϊκό, έκανε δύο σουτ που τα έβγαλε ο Παυλάκη. Δηλαδή,
0: ένας παίκτης με την ποιότητα του Ναή.
2: Δεν
0: υπάρχει περίπτωση. Κάνει μπάμα από την πρώτη στιγμή με στο γήπεδο.
2: Είναι μεγάλη παιχτάρα τώρα. Ο άνθρωπος θα προσθέσει δηλαδή πάρα πολύ δύναμη.
1: Και περιμένουμε με ενδιαφέρον και την ενδεκάδα για αύριο. Να δούμε.
2: Και βάζω και τον Κάγκουα μέσα έτσι. Που και το είναι, βρήκαμε ένα χρυσάφι εκεί πέρα να πούμε στο κέντρο που έλειπε. Είχαμε βαρεθεί με κάτι τσέρνι και όλο πίσω η μπάλα και παράλληλα η μπάλα και πίσω η μπάλα και πάλι πίσω η μπάλα. Δηλαδή εντάξει, οκ, κλείνω τον Παναθηναϊκό. Εκόμαι αισιόδοξο, εγώ πιστεύω να τα πάρω και τα δύο παιχνίδια. Και να πω από ανθρώπινη πλευρά και να κλείσω κιόλα. Είναι ο Παναθηναϊκός, δεν αφορά το θέμα, αλλά ποδοσφαιρικά τελείως, δεν έφυγε καλά ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ποιος δεν έχει φύγει καλά, ρε Σωτήρη?
2: Μισό λεπτό να σου πω. Σύμφωνα με αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, που του πήρε ευρωπαϊκό, του πήρε ένα πρωτάθλημα, ένα Super Cup και ένα κύπελο, αυτά είναι που έχει πάρει ο Μεντιλίμπαρ, δεν έφυγε με καλό τρόπο. Γιατί δεν έφυγε με καλό τρόπο? Γιατί δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πανηγυράκι, το ραντεβού, σε στηρίζω, κάνω 8 μεταγραφές, 9 και με ένα στραβοπάτημα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το Σωτήρι.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι ανθρώπινο. Θες να φύγει, μην το κάνεις αυτό το πανηγυράκι ότι σε στηρίζει η ομάδα και μετά από ένα αρχή γεια σου. Διώξουν πριν γίνει αυτό. Και πάρε ένα προπονητή πριν αυτή την κατάσταση, αν θες να είσαι σωστός, να κάνει ο νέος προπονητής στις 8 μεταγράφες. Δηλαδή, βγαίνει με ανακοινώσεις σε ραντεβού και σε στηρίζουμε και ζήτω ο Μέντι και τέτοια και πάμε γερά. Σου παίρνω, δίνω και 30, 40, 50 πόσα έδωσα. Σου παίρνω 8, 7, 8 παίκτες και επειδή η ομάδα φέρνει χ.π.χ. στο Βόλο, γεια σου. Αυτό για μένα.
0: Τα λίγο άκομψο.
2: Ανθρώπινα δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
2: Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, Σωτήρη. Να είσαι καλά.
2: Μάνο, συνέχισε, φιλέ.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλό βράδυ.
0: Να το προσέχω, ε.
1: Όχι, ο Σαντό.
2: Δεν υπάρχει ο άνθρωπο. Έξω πριν τον άγχονα.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη.
1: Ήταν ο τρόπο που τα έλεγε.
0: Ναι.
1: Μου έδινε την εντύπωση ότι δεν του νοιάζει η ώρα έναρξη. Ότι ενδέχεται να τα παίξει και μετά. Γι' αυτό τον προέτρεψε να τα παίξει πριν. Γιατί μου έλεγε κάτι ώρε και ότι θα πάω μετά.
0: Θυμάσαι ποιο μάτσο ήταν?
1: Όχι, μου. Εδώ δεν θυμάμαι τι είπα. Δεν θυμάμαι και τα μάτσα. Λοιπόν, χαίρετε. Ναι.
0: Καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ.
0: Ναι, ναι, εσείς.
3: Μανώλη Σαββομαρούς, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Μανώλη.
3: Μ' ακούτε καλά, την άλλη φορά δεν μ' ακούγατε?
0: Καμπάνα.
3: Ωραία. Να πούμε για το Μεντιλίμπαρ, τον ευχαριστούμε για όλα. Αν και εγώ θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο, δεν έφυγε έτσι όπως έπρεπε. Δηλαδή, καλύτερα να φεύγει πιο πριν που ήταν να φύγει. Θα ήταν πιο τίμιο. Δηλαδή, τώρα που τον κρατήσαμε, τον διώξαμε επειδή δεν πήγε στα μάτς, εντάξει, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και όπως και δεν μου άρεσε και ότι έπρεπε να βγει και ανακοίνωση θύρας 7, που ήταν κάτι, δηλαδή, κάτι που το ξέραν όλοι. Απλώς περιμέναμε, από ό,τι φαντάζομαι, να συμφωνήσει ο νέος προπονητής. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή, τη μέρα που έφυγε, ανακοινώθηκε και ο άλλος. Συνήθως φεύγει ο προπονητής, έχουν κάτι ετοιμάσει οι ομάδες, περιμένεις μια-δυο μέρες και ανακοινώνεται το καινούριο. Δηλαδή τώρα φαινόταν όλο αυτό ότι είχε συμφωνηθεί από πιο πριν, περιμέναν τα τυπικά ας πούμε και δημιουργήθηκε όλο αυτό το κλίμα. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να βγει αυτά η ανακοίνωση για τη θύρα 7.
0: Εγώ θα ήθελα πολύ να μάθω, Μανώλη, από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και όχι μόνο, πότε έμαθε ο Μεντιλίμπαρ ότι τελικά δεν θα συνεχίσουμε μαζί.
3: Εντάξει, αυτό.
0: Γιατί χθες, ας πούμε, τώρα κάνω μια εντελώς μπακαλίστικη κατάθεση εδώ πέρα. Τον έβλεπα, ήταν μαγκωμένος, δεν πήγε μετά να χαιρετήσει τον κόσμο, είχε προηγηθεί και ανακοίνωση της θύρας 7.
3: Εντάξει, θα το ήξερε προφανώς.
0: Αυτό λέω κι εγώ, αλλά. Δηλαδή, πότε του το έπανε, ας πούμε. Μετά τον Βόλο.
3: Χθες έβαλε ουσιαστικά μια καινούργια ενδεκάδα.
0: Εντελώς καινούργια ενδεκάδα.
3: Δηλαδή, φάνηκε ότι όχι, το έκανε επίτηδες. Θέλω να πω, έβαλε όλους τους παίκτες να παίξουν.
0: Όχι, μωρέ, θα τους έβαζε γιατί ήταν μάτς κυπέλου και με την ΑΕΛ είχε βάλει πάλι διαφορετικούς.
3: Τόσες πολλές αλλαγές μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, την αλήθεια. Εντάξει, κοίτα, ο Μαρινάκης, ο κάθε πρόεδρος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είναι δικιά του ομάδα. Δεν χρειάζεται να βγει. Εγώ δεν μου άρεσε αυτό που βγήκε. Βγήκαν οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού, αυτοί τέλος πάντων που εκπροσωπούν τους οργανωμένους, να βγάλουν μια ανακοίνωση να πούνε, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, εμείς συμφωνούμε από εδώ και πέρα. Ότι και να γίνει τελείως η ασυλία, δεν πάει καλά το έργο. Γιατί έπρεπε να βγει αυτό, για να πούμε ότι, okay, έχει γίνει όλο το έδαφος και τον διώχνουμε. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δεν θέλει ο πρόεδρος, φεύγει ο προπονητής. Ή στην τελική θέλει να μιλήσει με τους οργανωμένους, κάτι δια, δεν χρειάζεται να βγει κάποια ανακοίνωση να πούνε σε μένα ή σε σένα για ότι τελειώνει η ασυλία, ας πούμε, για τέτοιο. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Εγώ, Μανώλη, καταλαβαίνω, επειδή βλέπω και στα social media ξαφνικά μια στροφή. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που συνεχίζει να λέει επιτέλους έφυγε και τα λοιπά, αλλά υπάρχει ένα ντου τις τελευταίες ώρες, να το πω έτσι, σχόλια ότι ο τρόπος που έφυγε δεν ήταν καλός. Επικοινωνιακά είχαν προηγηθεί και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας έφευγε, αλλά μπορούσε να φύγει και με άλλον τρόπο.
3: Πιο πολύ βάσει δύο γεγονότα που είπαμε. Βάσει ότι βγαίνουν οι οργανωμένοι, δηλαδή και ένα πράγμα. Ότι ο πρόεδρος αποφασίζει, το λες οργανωμένο, οι οργανωμένοι βγάζουν μια ανακοίνωση ώστε να έχουν μετά το πάτημα ο κόσμος να πει ναι, αλλά εμείς το στηρίζαμε, όχι, εμείς είμαστε ουδέτερη για το καλό του Ολυμπιακού. Μα πάντα για το καλό του Ολυμπιακού. Υποτε ο πρόεδρος δεν θέλει το καλό του Ολυμπιακού, δεν το αυτό βάζει τα λεφτά. Το θέμα είναι, δεν μ' άρεσε όλο αυτό και ότι τον κρατάμε και πάμε πάλι μαζί και μετά από τρεις αγωνιστικές, ας πούμε, τον διώχνουμε. Δηλαδή, δεν μ' άρεσε αυτή η αντιμετώπιση. Ο Μεντιλίμπαρ έφερε στον Ολυμπιακό και γενικά σε ελληνική ομάδα πρωτόγνωρο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έκανε ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία χρόνια, mm-hmm. δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε. Γιατί πολλοί λέμε, κοίταξε, τώρα μπορεί το conference να φαίνεται πιο εύκολο. Τότε δεν ήταν εύκολο. Ερχόντουσαν ομάδες από το Europa. Έπαιξε, δηλαδή, είχε τώρα την Άστον Βίλα, την Φενέρ, είχε ομαδάρε να παίξει. Δεν την παίξαμε, είχαμε μία, ξέρω εγώ, να πε να τη βρει στον τελικό και ό,τι γίνει, γίνει. Δηλαδή, είχε ομαδάρε. Εντάξει, εγώ σου πω, η Φιωρεντίνα δεν ήταν στα καλά, τη παρέπε στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Έτσι, είχε χίλια δυο προβλήματα. Επειδή εγώ έμενα και στην Πολώνια, α πούμε, παρακολουθώ τα Ιταλικά. Παρέπε, οκ, τη βρήκαμε σε κατάλληλη στιγμή. Αλλά θέλω να σου πω τώρα την αποκλείσει την Άστον Βίλα με δύο νίκες. Τη Φενέρ τώρα στο καμίνι εκεί μέσα που σου στραβώνει και το παιχνίδι από την αρχή. Τέλος πάντων θέλω να πω, μας έφερε πρωτόγνωρα πράγματα. Πήρε μετά το ντάμπλ στα 100 χρόνια, που δεν είναι κάτι το εύκολο όταν υπάρχει αυτό το τόσο μεγάλο πρέπει, έξτρα πίεση των 100 χρόνων.
1: 100 ντάμπλ έχει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ο τρόπος που το πήρε.
3: Ναι, και άλλο το πρέπει.
1: Έτρεγε τον αντίπαλο.
3: Εντάξει, άλλο να γίνει και το double όμως όταν το θες. Γιατί λέγανε 100 χρόνια κάτι πρέπει να πάρουμε, ας πούμε. Έτσι,
1: εντάξει, και αυτό με τα 100 χρόνια σε όλες τις ομάδες, όχι τον Ολυμπιακό. Το έχουμε αναγάγει σε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, σου βάζει μια έξτρα πίεση. Καταλαβαίνεις. Αυτό τέλος πάντων, εμένα δεν μ' άρεσε έτσι όπως έφυγε.
1: Απλώς εγώ να ρωτήσω, κάτι πέταξα και νωρίτερα. Θυμάστε εσείς, Μανώλη, Νίκο.
3: Ναι.
1: Ρωτάω και τον εαυτό μου.
0: Ναι, Μανώλη.
1: Προπονητή με τόσο μεγάλο αντίκτυπο σε ομάδα να έχει φύγει, ξέρεις, με τρόπο που να λέμε α, έκλεισε ωραίο κύκλο.
3: Εντάξει, κοίτα, μέχρι και ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό δεν έφυγε όσο έπρεπε.
0: Και ο Λουτσέσκου, για να μην πάμε μακριά, δεν έφυγε ωραία.
1: Συνήθως οι μεγάλες αγάπες, ξέρεις, τι λένε.
3: Και ο μα αυτό, ας πούμε, και ο Λουτσέσκου, εγώ σου λέω, οι οπαδοί γενικά, όταν λέμε οπαδοί, λέμε οργανωμένοι όλοι. Οι οπαδοί, ξέρεις, οι πιο φανατικοί, ας πούμε, βγαίνουν στα ράδια, στα social και τέτοια. Η αχαριστία είναι, δηλαδή, όταν τα πράγματα πάνε καλά, τον αποθεώνουμε, αλλά τον περιμένουμε και στη γωνιά. Δεν γίνεται να πηγαίνουν μαθηματικά τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε τον Γκουαρντιόλα, ας πούμε, έναν άνθρωπο που άλλαξε το ποδόσφαιρο, έτσι έπαιξε την απόλυτη μπάλα που πήγε. Είδαμε πόσα άτυχα αποτελέσματα είχε. Πόσο, δηλαδή, ο Μουρίνο θεωρητικά που δεν παίζει μπάλα, παίζει για την ποδόσφαιρο. Όπου έχει πάει, έχει πετύχει, δεν έπαιζε καμιά σπουδαία μπάλα δηλαδή. Εδώ πήγαινε με τη Ρεάλ και περίμενε πίσω να φύγει σαν αντιπιθέσεις. Δεν είναι δηλαδή, λέμε όλοι τώρα έχουν περάσει μια εντύπωση ότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε γιόμες, ας πούμε. Δεν το, δηλαδή είναι πρωτόγνωρα πράγματα για μένα, για έναν προπονητή που έφερε τέτοιες επιτυχίες. Λογικό είναι, υπάρχει φθορά του χρόνου, τα πράγματα δεν βγαίνουν και οι παίκτες, δηλαδή ο Ελκαμπή που ήταν killer τη μία χρονιά. Λογικό είναι, δεν μπορεί ότι ακουμπάει να μπαίνει γκολ, έτσι. Δηλαδή αυτό γινόταν τη δεκαετία του 80 με τον Ούγκο Σάντσες, ας πούμε. Δεν παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο, δεν είναι δηλαδή κάνουμε αντεπίδες, γίνεται μια φάση.
1: Και μας κακόμαθε και λίγο.
3: Εντάξει, μας κακόμαθε. Έτσι είναι. Έχουν ρέντα οι παίκτες, οι ομάδες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός όταν το πήραμε, είχαμε όση ατυχία είχαμε όλα τα υπόλοιπα χρόνια, την είχαμε μαζεμένη σε μια χρονιά. Παίζει ρόλο και η ρέντα, έτσι. Δηλαδή, όταν να σου κάθεται τα αποτελέσματα, να πάρεις πρόκληση στα πέναλτι. Εντάξει, και τα πέναλτι έχει μεγάλη δόση ρέντας, έτσι. Δηλαδή, ναι, ο Τζολάκης έκανε οργιά, αλλά πρέπει να σε πάει και το παιχνίδι. Τέλος πάντων, εμείς τον ευχαριστούμε για
0: όλα.
3: Δεν πρέπει να ξεχνάμε και μην ξεχνάμε ότι και τον Μπαρτζόκα, που τώρα τον αποθεώνουν όλοι και έχει το πάνω χέρι. Μέχρι πριν δύο χρόνια ζήταγε το 80% του κόσμου του Ολυμπιακού το κεφάλι του. Του Μπαρτζόκα, έτσι, ο οποίος είναι φόλα Ολυμπιακός, δημιουργικό μας παιδί και θα πρέπει να τον στηρίζουμε και τελευταίο πουλόλογος να βγαίναμε. Γιατί είναι δικός μας άνθρωπος και δικαιούται και αυτός να, okay, να έχει μια, λέμε, δύο-τρία άτυχα αποτελέσματα. Okay, στον τελικό είχε ατυχία. Όταν πας τελικό και αποτυχάνεις, δεν είναι θέμα ικανότητας, mm-hmm. είναι θέμα μέρας, τύχης, χίλιο δύο παραγόντων. Να είστε καλά,
0: Μανώλη. Ο Βαλβέρδε πράγματι έφυγε ωραία. Ωραία εισαγωγικά.
1: Εντάξει, την πρώτη χρονιά, την πρώτη φορά που έφυγε.
0: Για τη δεύτερη λόγο.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη έκανε μια συνέντευξη τύπου, ήταν συγκινημένο, ήταν όλοι συγκινημένοι. Δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
1: Έφυγε ούτε ο Χιμένεθ το 18.
0: Για προσωπικό.
1: Χιμένεθ το 18 μα είχε πιάσει εξαπίνηση εκεί πέρα.
0: Πώ έφυγε ο Χιμένεθ το 18.
1: Πρωταθλητή μεν, αλλά δεν το περιμέναμε.
0: Ότι θα φύγει.
1: Ναι.
0: Ναι, το θυμάμαι καθόλου αυτό. Γκουαρντιόλα, πάμε. Ξέρεις, κάνουμε συγκρίσεις με πράγματα που μας είναι λίγο ξένα εδώ στην Ελλάδα. Καλά, άσε για τον Κλόπ. Ο Κλόπ, παιδιά, επειδή
1: πήγα. Πήγα και κάτι το ναι. Με Χιμένεθ και.
0: Ο Κλόπ, επειδή πήγα πρόσφατα στο Λίβερπουλ, είχα ξαναπάει πριν από 6 μήνες. Mm? Η λατρεία για τον Κλόπ είναι αδιανόητη. Είναι σε όλη την πόλη
1: Ναι.
0: Παντού, γκράφιτι, φωτογραφίες, αυτά, στο γήπεδο. Το γήπεδο τελευταίο.
1: Καλά,
0: εγώ σου λέω,
1: αν υπάρχει μια ιστορία, ένας τρόπος.
0: Απίθανο, απίθανο.
1: Πρέπει έτσι να φεύγει. Μιλάει, έχει πάρει το μικρόφωνο και έχει προλογίσει τον επόμενο προπονητή.
0: Ναι, ναι, τρομερό.
1: Ναι.
0: Ο Παυλίδης, να πω ότι έφτασε στα 12 γκολ σε 10 μάτς. Έτσι για την ιστορία.
1: Καλώς.
0: Καλώς είναι. Πάμε παρακάτω.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
4: Τώρα τι συγκρίνεται τώρα τον Ομπράντοβιτς με τον Μπαλτζόκα και το με τη Λίπαρο, παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένας Παναθηναϊκός που να ήθελε να φύγει ο Μπαλτζόκα, ούτε μισό της εκατό, ούτε ένας πιστεύω.
1: Καταρχάς δεν είπαμε δεν και δεν είπε για κόσμο απαραίτητα.
4: Όχι, είπε ανάλογη περίπτωση ήταν ο Μπαλτζόκα. Το Μπαλτζόκα θέλω πάρα πολύ να φύγει.
0: Για τον τρόπο, για τον τρόπο που έφυγε. Για
1: όταν
0: για
1: είχε φύγει ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν έφυγε ωραία ο Μπράντοβιτς.
4: Μα δεν ήθελε κανένας.
1: Μα δεν λέμε μόνο για τον κόσμο.
0: Δεν λέμε για τον κόσμο. Δεν λέμε για τον κόσμο. Δεν λέμε για τον κόσμο. Λέμε πώς φεύγει ένας προπονητής από την ομάδα.
4: Ο κόσμος παίζει πολύ βασικό ρόλο. Δηλαδή τον Μπαλτζόκα αν δεν τον προπολιακίζαν στο πάρκι θα έφευγε.
1: Δεν λέμε για τον κόσμο.
4: Εγώ λέω για τον κόσμο.
0: Εσείς λέτε για τον κόσμο επειδή απαντήσατε στον προηγούμενο.
4: Μα ο κόσμος παίζει τεράστιο ρόλο στην απόφαση ενός προέδρου. Δηλαδή, αν δεν το προπυλακίζαν.

0: Βέβαια.
1: Το προσπαθούμε, βέβαια.
2: Ωραία. Να κλείσω τότε, sorry, να βγω την Παρασκευή που παίζει ο Παναθηναϊκός, εντάξει.
0: Την Παρασκευή.
2: Γιατί είναι η πρώτη του Ομπράντοβιτς, sorry, δεν το ήξερα.
0: Α, λες για το Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Επειδή είναι η πρώτη του Ομπράντοβιτς, η πρώτη εμφάνιση στην τηλεόραση, θέλω να βγω.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά,
2: Να είσαι καλά.
3: Να σημειώσω εδώ τον Γιάννη, να βάλω και μια παρένθεση.
1: Θα λείπεις.
3: Ε?
1: Θα λείπεις.
3: Α, θα λείπω την Παρασκευή. Εντάξει,
1: σημειώσω
3: ότι θα τα ξεχάσει σίγουρα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα.
4: Γιώργο, θα το Περιστέρι Παναθηναϊκό.
3: Τι γίνεται με το Περιστέρι σήμερα, γεια σου Γιώργο.
1: Να πούμε, δεν υπάρχει θέμα Κέρκες που λέει κάποιος φίλος να μείνει ο Κέρκες. Προφανώς θα μείνει ο Κέρκες. Ένα θέμα. Ναι.
3: Ναι, Γιώργο.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν να πω. Για την ανάρτηση που κάνανε του Ολυμπιακού πριν 2-3 μέρες, γράφηκα σε μια παράγραφα: απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα, αφού δεν έχουν πάρει κάποιο πρωτάθλημα να το χαρίσουν.
1: Χαρίζει
4: κάτι που είναι δικό σου. Είναι λάθος έκφραση.
3: Αυτό
4: που είπανε.
1: Είναι οπαδική έκφραση.
4: Ναι, ας πούμε αυτό που είπανε πριν σε μια άλλη παράγραφο, και απαγορεύεται να χάσουμε το πρωτάθλημα. Όχι να το χαρίσουμε. Τους έχουν χαρίσει, δεν έχουν χαρίσει. Λοιπόν, να μην λένε τέτοια συναρτησία. Ένα συναρτησία. Δεύτερο, να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπως με τη Λίμπα, καλό είναι να δίνεις μόνος σου το τέλος. Όταν έχεις κάνει τόσο πετυχημένο κύκλο σε μια ομάδα, έχεις πάρει πρωτάθλημα, κύπελο, ευρωπαϊκό, έστω αυτό το κόφερες που λένε, καλό είναι να δίνεις εσύ το τέλος και να μην σε περιμένεις.
1: Μερικές φορές υπάρχει αυτό που λέμε καλός εννοούμενος εγωισμός. Ξέρετε, εννοώ το ότι πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω θα τη στρώσω.
4: Ναι, και είναι δύσκολο να φύγεις όταν είσαι πετυχημένος ίσως. Λες γιατί να φύγω αφού έχω πετύχει για να συνεχίσω. Και εγώ σας λέω πριν άλλο ένα προτάσμα Ολυμπιακό, γιατί δηλαδή θα έκανε κάτι παραπάνω με την Λίμπερα από αυτά που έχει πετύχει. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Πρέπει το τέλος μας, ειδικά οι μεγάλοι τραγουδιστές, οι προπονητές μεγάλοι, δεν λέω τώρα ότι με την Λίμπερα είναι από τους μεγαλύτερους προπονητές, είναι ένας πολύ καλός προπονητής για μένα. Πρέπει να ξέρει και το πότε θα τελειώσει κάποια στιγμή από μια ομάδα, από την καριέρα του, από. Τώρα να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό, ότι ακούω Φωτάρας και Φωτάρας, τα νούμερα όμως διαψεύζουν. Τα τελευταία 4 χρόνια ο πιο αδικημένος και ο πιο κατετραγμένος παίκτης ήταν ο Σπόρας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σε 89 συμμετοχές στον Παναθηναϊκό έβαλε 28 γκολ. Αυτό σημαίνει 0,31 κάθε αγώνα γκολ. Λένε ότι έχασε ένα προτάσμα ο Παναθηναϊκός από ένα μπέναρντι με τον Βόλο και μια ευκαιρία με την Μπράγκα που δεν έβαλε τον γκολ. Αλήθεια, πόσοι παίχτες έχουν χάσει, πολύ καλοί παίχτες, απτάπια, τάχασα. Ας πούμε ο Ελκαμπή πριν 2 εβδομάδες με τον Ατρόμητο, δεν το έχασε σε κενή αιστεία. Ο άλλος ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, χωρίς τερματοφύλακα με τον Παναθηναϊκό, δεν το έστειλε πάνω από το δοκάρι. Δηλαδή επειδή το χάσω Σπόρα, έπρεπε να τον βρίζουμε να βγάλει η οικογένειά του και να κάνει και να δείξει.
1: Όχι, τώρα που λέει ο Σπόρα όμως.
4: Ορίστε.
1: Γιατί τον επαναφέραμε, το Σπόρα.
4: Γιατί λένε ότι ο Φωτάρας είναι πιο πετυχημένος, ο Χακούση, τελευταίο σεντερφόρ τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν είναι ο Φωτάρας, δεν έχει βάλει 28 γκολ που έχει βάλει ο Σπόρα.
3: Ναι, καλά, έκανε και άλλες δουλειές ο Φωτάρας.
4: Ναι, αλλά ένα σεντερφόρ για μένα κρίνεται από τα γκολ που βάζεις.
3: Δεν είναι έτσι πια το ποδόσφαιρο όμως. Δεν λειτουργεί έτσι ακριβώς το πράγμα. Υπάρχουν και.
4: Εντάξει, εδώ.
3: Υπάρχουν και επιθετικοί που κάνουν και άλλες δουλειές. Δεν είναι μόνο για.
4: Είχε ο Λιωανίδης, δεν ήταν και καθαρό σεντερφόρ εδώ που τα λένε. Γιατί γύρναγε και έξω από την περιοχή και. Πάντως να ξέρετε.
3: Έπαιξε σήμερα παρεμπιπτόντως. Μπήκε αλλαγή ο Ιωαννίδης.
4: Μπήκε αλλαγή, ναι.
3: Ήταν βασικός ο Βαγιάννης.
1: Έχω ένα πρόβλημα εγώ. Δεν θυμάμαι πολύ καλά ποιοι βγαίνουν σε δική μου εκπομπή και χρειάζεται να το σημειώνω. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ποιοι βγαίνουν σε άλλες εκπομπές όμως. Έχει βγει τώρα ο Γιάννης. Για Σπόρα λες κάθε μέρα σχεδόν. Κάτι πρέπει να.
4: Δεν έχω βγει.
1: Όχι σε εμάς.
3: Σε άλλη εκπομπή.
1: Στο μεσημέρι.
3: Το μεσημέρι, ναι.
1: Σταύρο, Ηρακλή και Διονύση.
4: Ναι. Τι πειράζει, διαμέσχει.
3: Όχι.
1: Για το Σπόρα. Θέλω να δω πού πηγάζει αυτό.
3: Έπαθε μια τέτοια ομάδα.
1: Μανατζερικό πρέπει να είναι με το Σπόρα. Πρέπει να είσαι μάνατζερ ο Σπόρα.
4: Ναι, ακούσε με όμως λίγο. Ναι. Αυτή τη στιγμή παίζει η Champions League και έχει πάει χάρη στο Σπόρα.
1: Άρα τι να κάνω, τον πάρουμε πίσω.
4: Λέω ότι δεν υπήρχε λόγος να τον βρίσουμε τον παίχτη που έφυγε. Δεν λέω ότι είναι ο.
1: Καλά, αυτό ισχύει και ο χειρότερος να ήταν.
4: Μα τον καταραστήκαμε. Λέγαμε να φύγει.
3: Ποιος τον καταράστηκε, μωρέ. Εντάξει, παιδί.
4: Με τον Βόλο, δεν θυμόσαστε τι έγινε τότε. Λέγανε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτοί που καταργείται γενικά και γράφουν οι κατάρες και στα social, εντάξει.
4: Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Ωραία, λέγανε τότε ότι έχασε τον μπέναρ και έχασε τον

0: Εντάξει, μας έβαζε ένας άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού τον γκολ. Με τον Βόλο. Με τον Βόλο παίζαμε. Αν και όποιος ξέρει μπάλα, και να τελειώσω εδώ, να μην σας τρώω το χρόνο σας.
1: Ναι.
0: Όταν κυνηγάς ένα πρωτάθλημα, κυνηγάς ένα πρωτάθλημα και έρχεται η ΑΕΚ που είναι ισόβαθμη στα play-off και την παίζει στην έδρα σου και δεν την κερδίζεις, εκεί χάνεις το πρωτάθλημα. Δεν το χάνεις άλλο αγώνα. Ούτε με το Βόλο, ούτε πουθενά. Είσαι ισόβαθμος, έρχεται η ΑΕΚ στην έδρα και υποβάζει. Ορίστε.
1: Φρέσκα κουλούρια. Παλιά,
2: πάμε παρακάτω.
0: Εγώ χαίρομαι τους Ολυμπιακούς σε ένα πράγμα που έχουν καλύτερο από εμάς. Ότι αντιδρούν οι φιλάθλοι, δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος τρόπος πάντα ή ο κυριότερος, ή αν έχουν δίκιο, αλλά αντιδρούνε. Εμάς μας δίνει κάτι υπομονή και έχουμε 15 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Οι Ολυμπιακοί έχουν να πάρουν 1-2 χρόνια και αρχίζουν και βγαίνουν στα κάγκελα. Αυτό τους παραδέχομαι. Εμείς είμαστε τη καρέκλα οι φιλάθλοι. Ή θα πει δεν θα πάμε στο γήπεδο ή δεν θα μιλάμε. Και λέει κάτι υπομονή, λέει μπορεί του χρόνου να το πάρουμε.
1: Δεν αντιδρούν
0: το
1: Παναθηναϊκό.
0: Αντιδρούν οι φιλάδες του Παναθηναϊκού, λένε όλοι υπομονή να κάνουμε. Και άντε να κάνουμε, μην βιάζεσαι, να τη φτιάξουμε την ομάδα σιγά σιγά. Θα πάρει και το γήπεδο, θα φτιάξει και το γήπεδο και θα, και θα
1: ωραία,
0: το
1: πάρουμε.
2: Εντάξει, εντάξει, να είσαι καλά.
0: Γιώργος,
2: ο Γιάννης. Γιώργος,
1: Γιάννης.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Μην τους δεις με τα ονόματά τους, γιατί τα ξεχνάς και τα μπερδεύεις.
3: Λοιπόν, εδώ λέει ένας να κάνει μια κράτηση, λέει 29 Οκτωβρίου. Επειδή έχουμε κάνει κράτηση για το φίλο του προηγούμενου που θέλει να βγει την Παρασκευή για τον μπάσκετ. Τι γίνεται. Ναι, και μπουκαλάκια και ό,τι θέλετε. Κανονίσουμε όλα. Αυτό δεν το ξέρω, παιδιά. Ο Μανώλης το ξέρει. Ότι βγαίνει όλη μέρα λέει και για το σπόραρ. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ρε. Εγώ σου λέω. Θυμάμαι εξαιρετικά ποιοι βγαίνουν σε άλλες εκπομπές. Πλην τη δικιά μου.
2: Επειδή είσαι στην παραγωγή και
1: όχι...
2: παρακολουθεί.
1: Όχι το... ποιοι. Τέλος πάντων. Όχι πόσες φορές, ποιοι. Αυτό με το πόσες φορές το στέλνουν και άλλοι θα το βελτιώσουμε, παιδιά. Υπόσχομαι. Εγώ έχω ένα χαρτί δίπλα αυτή τη στιγμή και γράφω.
2: Και εγώ σημειώνω εδώ πέρα. Απλά επειδή μαθαίνουμε τώρα κι εμείς τον κόσμο, κάποιους παίρνουν συνέχεια δηλαδή, πρέπει να το. Θα το φτιάξουμε, θα το συνηθίσουμε.
1: Μουσουράκι, ψέματα λες. Όταν λείπει ο Νίκος, σου βγάζει 5 φορές εσύ. Αλλά την ίδια μέρα. Το ίδιο βράδυ.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Νίκος λέγομαι, είχα πάρει και χθες, δεύτερη φορά βγαίνω σε εσάς.
2: Γεια σου Νίκο.
4: Ήμουν από τους πρώτους που μιλήσανε.
2: Α, μπράβο, θα μας λέει ο κόσμος πόσες φορές έχει βγει. Αποδεχόμαστε εμείς.
4: Είμαστε οι μόνοι που ξέρουμε
2: σήμερα. Ναι, ναι, μπράβο. Ευχαριστούμε Νίκο.
4: Λοιπόν, ήμουν από τους πρώτους που μιλήσανε ότι.
1: Μα sorry λίγο. Σήμερα οι μισοί λέγονται Νίκη, οι άλλοι μισοί είναι το Περιστέρι.
2: Σωστά, ναι.
4: Εγώ δεν είμαι από το Περιστέρι.
1: Και δεν είμαι ο Φίβος να το ηχόχρωμα να το έχω.
2: Μπορούμε να πάρουμε το παιδί που θυμόταν τα νούμερα στις φανέλες των παιχτών του Ολυμπιακού με 99. Να το χρησιμοποιήσουμε.
4: Έλα, Νίκο. Αυτό, ναι. Η αλλαγή στα νούμερα των φανελών έγινε στο Μουντιάλ της Αργεντινής, όπου δόθηκαν ανάκατα τα νούμερα. Και θυμάμαι ο Φιγιόλ που ήταν τερματοφύλακας, φοράγε το 5.
1: Κάτι μου θυμίζει τώρα. Ναι.
4: Επίσης ήταν πολύ ξενέρωτο να βλέπεις τον καφέ να φοράει το 1.
2: Αυτό το είπε και ο Μανώλης. Ναι. Επίσης, ποιος Πορτογάλος ήταν το φύλακας ρεφόρους το 0 ή το 99, ποιος ήταν της Πόρτο ένας.
4: Το 99, ο
2: της Πόρτο.
4: Ένας που έπαιζε στην Πόρτο.
2: Πώς τον λέγανε, μωρέ, το 99 από το 0.
4: Μπαΐα,
1: το φορε...
2: ναι.
1: Αυτός, πάντως, το 99 το φοράγε ο Σέζαρ, εντάξει, εξτρέμ ήταν.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ αμφιβάλλω κατά πόσο οι Ολυμπιακοί, όπως είπε ο προηγούμενος κύριος, αντιδρούν αυθόρμητα. Τελευταία νομίζω αυθόρμητη αντίδραση των Ολυμπιακών ήταν επί εποχής Κορνέδων. Η πρόσφατη ανακοίνωση της θύρας 7 εμένα με προβληματίζει. Γιατί διαβάζω κάποιες κινήσεις, έτσι. Κανείς δεν θα... Παντού υπάρχει ένα μάτριξ και κυρίως στο ποδόσφαιρο και δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άλλα βλέπουμε εμείς, άλλα γίνονται από κάτω. Και πρέπει να προσπαθείς να διαβάζεις και να συνδυάζεις γεγονότα. Εγώ δεν έχω πληροφόρηση από το Matrix, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω κάποια γεγονότα. Δηλαδή γίνεται μια συνάντηση τον Αύγουστο, μετά γίνεται μια μαζική αγορά καινούριων παικτών αξιόλογων ημί θα δείξουν, όπου έρτα παραδείγματος χάρη χτες μου έκανε καλή εντύπωση. Όπως έλεγα, οι υπόλοιποι, ο Ισπανός, ο Μεξικάνος, ο Σεντερφόρ και ο Πορτογάλος, ο επιθετικός, δεν με γεμίζουν ότι επιθετικά ο Ολυμπιακός θα βρει λύσεις. Τέλος πάντων, αυτά θα φανούν στο γήπεδο. Βλέπω μια μαζική, έτσι και μια συνδυασμένη ακολουθία γεγονότων. Δηλαδή, γίνεται η συνάντηση με τη Λίμπαρ, δεν ξέρουμε τι ελέγχθη. Μπορεί να βγει και προς τα έξω ότι η συνάντηση ήταν συνάντηση στήριξης και συνεχίζουμε.
2: Έχεις δίκιο.
4: Σ' Σε αυτήν όμως μπορεί να έχουν ελεγχθεί 500 άλλα πράγματα.
2: Και όχι μόνο σε αυτή, τη συνάντηση. Θα ξανασυναντήθηκαν μετά, θα μιλήσανε και τώρα.
4: Δεν μπορούμε να το
2: ξέρουμε τι ακριβώς έχει υποθεί.
4: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έτσι, εγώ διαβάζω γεγονότα. Λοιπόν, από εκείνη τη συνάντηση και μετά περίπου άρχισε έτσι μια μαζική αγορά ποδοσφαιριστών. Έτσι. Και από τα ποσά που δαπανήθηκαν, λέει κανείς ότι είναι κάποιοι αξιόλογοι. Όλα βέβαια φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Μετά έρχεται η απομάκρυση του Κοβάσεβιτς και η επιστροφή του Κορδόν, έτσι, και η ανακοίνωση της Θήρας 7, η οποία μένα με προβληματίζει κατά πόσο είχε αγαθές έτσι, προθέσεις για την ομάδα ή αποτελούσε κάποια δικαιολογία για κάποιον άλλον. Βέβαια, έτσι, εμείς οι παλιοί που έχουμε μεγαλώσει με τον συγχωρεμένο τον Χάρι Κλίν, θυμάστε τι έλεγε, ένα σλόγγαν, άμα είσαι ματσωμένος ρε μάγκα κάνεις ό,τι γουστάρεις, το δίκιο το έχει αυτός που βάζει τα λεφτά. Και ό,τι λέμε οι υπόλοιποι είναι μόνο φιλολογία. Το ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει τύχη αναγνώρισης ακούγεται από όλους. Όλοι λέμε ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να φύγει. Κανείς δεν έχει πει όμως ένα κακό λόγο. Και όλοι τον παραδέχονται και νομίζω ότι μαζί με τον Βαλβέρδε είναι η πλέον αγαπητή.
2: Μα όσο... γι' αυτό Νίκο, νομίζω ότι ήταν και πολύ δύσκολο να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ήταν το συναισθηματικό στη μέση. Όταν μπαίνει το συναίσθημα στη μέση, η αγάπη, η ρημάδα θα κάνει αυτά τα πράγματα.
4: Ναι, δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο είναι εποχή που
1: τώρα
4: είναι όλη η εποχή είναι πολύ δυναμική και το ποδόσφαιρο δηλαδή είναι σαν επειδή ο προηγούμενος που είναι υπέρ του Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στο θέατρο κτλ. Είναι σαν να είσαι συναισθηματικά δεμένος με έναν ηθοποιό, να θέλεις να τον βλέπεις πρωταγωνιστή, παραδείγματος χάρη τη συγχωρημένη του Βουγιουκλάκη, ας πούμε, δεν μπορούσες να τη βλέπεις τώρα που θα ήταν 80-90 να κάνει την παιδούλα και τη. Όλα τα πράγματα αλλάζουν. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Γιατί πρέπει να παίξει καλύτερα ένα ρόλο. Έτσι. Απλώς εγώ...
1: Απλά το timing συζητάμε.
4: Ακριβώς. Το timing συνδυάζονται μερικά πράγματα. Επίσης, σε μια συνάντηση με τον Μποέρτα, ο πρόεδρος έδωσε το στόχο. Το Europa.
2: Το είδε και στις δηλώσεις του ίδιου. Μετά την κλήρωση.
4: Συμφωνείτε?
2: Τι είναι να συμφωνούμε?
4: Λοιπόν, ότι έχει δώσει το στόχο.
2: Ναι, οκ, okay, το έχει πει ανοιχτά.
4: Έτσι.
2: Ναι.
4: Άρα μην περιμένουμε κάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Καλά, δεν είναι ένα άλλο.
2: Αποκλείεται να μην έχει στο μυαλό του και το ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Και ελπίζω να μην επαληθευτεί ένας προηγούμενος που είπε ότι μήπως αυτός που ήρθε σήμερα θα είναι ο δεύτερος που θα φύγει τη χρονιά.
2: Αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα.
4: Ακριβώς,
2: που λέει.
4: Ακριβώς.
2: Έγινε.
1: Ωραία,
2: να είσαι καλά, Νίκο.
4: Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, break.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαρό, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, προφανώς και ασχολούνται πολύ και οι Ισπανοί με το θέμα του Μεντιλίμπαρ. Η Μάρκα γράφει: ο Μεντιλίμπαρ απολύθηκε και φεύγει σαν είδωλο. Η ΑΣ γράφει: ο ελληνικός σύλλογος απροσδόκητα απολύει τον Ισπανό τεχνικό. Η Μούντο Ντεπορτίβο, Ολυμπιακός από το πουθενά, απολύει τον Ισπανό. Όλα τα ισπανικά μέσα προφανώς και αναφέρονται στον Μεντιλίμπαρ και ασχολούνται και με τον. Και με τον καινούριο, τον Ιμανόλ.
1: Λογικό είναι γι' αυτό.
0: Ναι,
1: συνδυασμός.
0: Αλγουαθίλ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
1: Ακούγεται τη ριζόνη. Άσε λίγο να παίζει έτσι. Για ώρα. Χαίρετε. Κοιμήθηκε. Να είναι ουραστικός.
0: Ακούγεται το ριζόνη. Κάπου έξω είναι. Πάμε στον επόμενο. Το δυναμώνει άλλε. Χαίρετε.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Ναι. Με ποιους κύριους μιλάω?
1: Ποιους πήρατε?
0: Με ποιους θέλετε να μιλήσετε?
2: Όποιος να είναι.
0: Όποιος να είναι. Ο Νίκος και ο Μανώλης. Μανώλης και Νίκος.
2: Εσείς είσαστε του Παναθηναϊκού?
0: Εμείς είμαστε γενικοί είμαστε, ναι. Γενικοί.
2: Για μένα ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
2: Καλά έκανε και τον διώξανε.
0: Ναι, το όνομά σας μας πείτε.
2: Ναι, γιατί όχι. Δημήτρη με λένε.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Και έπαιρνα παλιά.
0: Ναι.
2: Έπαιρνα στο Sport FM.
0: Ναι. Εδώ έχετε πάρει και τώρα.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Ναι, πριν γίνει πιο πολύ Sport FM.
2: Καμιά ώρα.
0: Ναι, Δημήτρη.
2: Καλά έκανε και τον διώξανε. Για μένα. Είχε έπαρση, ό,τι ήθελε έκανε.
0: Είχε έπαρση.
2: Έπαρση.
0: Ναι, καλά.
2: Έπαρση
0: λέτε. Καλά άκουσα.
1: Μισό λίγο, τι είχε.
0: Έπαρση.
1: Γιάκος Δράκος.
0: Ναι, Βίρνα. Έπαρση, γιατί είχε έπαρση. Ο Μεντιλίμπαρ είχε έπαρση.
2: Γιατί πήρε αυτό το κόβερ.
0: Ναι.
2: Και δεν ήταν, για μένα δεν είχε σοβαρότητα. Και επέμενε σε κάτι παίχτες, τον έχουν δει όλοι στον Καθία, ξέρω εγώ. Όλη η Ελλάδα και γέραγε.
0: Η έπαρση πάντως σημαίνει κάτι άλλο. Είναι η αλαζονία. Μόνο αλαζόνα δεν μπορεί να το πει.
2: Αλαζονία, αλαζόνα, ναι.
0: Καλά, εντάξει. Διαφωνούμε, αλλά οκ. Okay.
2: Εντάξει, ο καθένα
0: έχει. Ναι. Το λέω γιατί και, είναι εδώ κολλάει το κύριος ήρθε, κύριος φεύγει.
2: Ναι.
0: Τα δικά μου τα μάτια.
2: Επιτρέπεται όμως να μην δηλώσει. Ναι. Θέλαμε να παίξουμε αυτό το διεθνή παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Τον Ντάρεν και τον Γιάρεντσουκ. Και πήγε για σφαγή με τον Δεφορμέ, τον Καμπί. Που για μένα ο Λκαμπή το παιδί, εντάξει, πρόσφερε, αλλά κάποτε όταν πας και 35 χρονών καίγεσαι, κάηγε, ήταν καμένος. Εδώ η χώρα του στην εθνική, στο Μουντιάλ, δεν τον έβαλε καθόλου. Σε ένα τελειωμένο
1: παιδί. Είχε σαϊμπάρι. Είχε σαϊμπάρι, λέω.
2: Τι πήγε.
0: Είχε σαϊμπάρι.
1: Αυτός που πήγε μπάγκερ.
0: Είχε παιχταρά μπροστά του, δεν ήταν εύκολο να παίξει.
2: Πού να παίξει μόνο εδώ.
0: Καλά, εντάξει.
2: Και τον Ολυμπιακό κακό έκανε.
1: Τέλος πάντων, έφυγε. Ο καινούριος καλός.
2: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, αλλά τον δω πρακτικά. Και κάποιοι ορισμένοι του Ολυμπιακού, δημοσιογράφοι, κάνουν κακό στον Ολυμπιακό. Δεν θα ονομάσω. Το να κρύβουν κάτω από το χαλί τα προβλήματα της ομάδας. Ενώ οι Αγγλίδες και οι Παναθηναϊκοί είναι πιο μάγκες για μένα. Που βλέπουν τα προβλήματα και τα μπαίνουν.
1: Ωραία.
0: Δημήτρη, έγινε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είμαστε φουλαρισμένοι.
0: Είμαστε
1: φουλ,
0: πρέπει να βγούμε. Τρία λεπτά ο καθένας.
2: Ένα λεπτό δεν μιλάω.
0: Ένα λεπτό, αυτά έχουμε τρεις. Καλά, πάμε, λίγο ακόμα, πάμε.
2: Έκανε ένα καλό με την Κλίπαρ.
0: Ναι.
2: Το οποίο έβγαλε το Τζιωρδάκη.
0: Ναι.
2: Και είναι καταξιωμένος ο μαζεπίλος ο Τζιωρδάκης και φαίνεται τώρα.
1: Ο μοναδικός που δεν έχει φάει γκολ στην Πρέμιερ είναι.
2: Ναι. Δεν ήθελε Έλληνες ο άνθρωπος.
0: Δεν ήθελε Έλληνες.
1: Ο Κωνσταντής τι είναι.
2: Ελληνοφάγος ήταν.
0: Ελληνοφάγος.
2: Ναι, βεβαίως. Και το Φορτούνι κόξος του κάνει. Το Φορτούνι το καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Να μην τον βάζει να παίξει. Εμείς κερδίσαμε τότε το πρωτάθλημα και το τζάμπιο αυτό. Το ντάμπλ. Που η Άι είχε τον Πιερό. Αυτή ήταν το λάθος.
1: Τα έχουμε μπλέξει λίγο τώρα. Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε στον επόμενο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και κάποιος άλλος έχουμε... τον Πιερό, εντάξει.
0: Ναι, το θυμήθηκα εγώ στη διάρκεια ότι έχει γίνει σπατάκι αυτό το... Ναι. Είναι ιστορικό πρόσωπο.
1: Μούσος ένα χρόνο θα σε πάρω τίλ και θα σου λέω πόσο καλύτερος είναι ο Πιερό από το Βάργκα. Αλήθεια λέω, πού είναι αυτή η ψυχή. Έμαξε ο Πιερό δεν ήταν να πάει Κύπρο.
0: Εγώ και για τον Ατρόμητο είχα διαβάσει. Ναι. Εσύ ως ρεπόρτερ επιβεβαιώνεις.
1: Ότι ήταν στο...
0: στη λίστα
1: που λέμε, ναι. Αλλά και τότε λέγαμε ότι η ΑΕΚ θέλει να τον πουλήσει. Άλλιω θέλει να τον πάρει ο Ατρόμητο. Έχει πάρει παίχτη ο Ατρόμητο τώρα. Το θέμα είναι ότι έλεγε σήμερα στην Κύπρο.
0: Τι να σου πω. Αν είναι χωρίς ομάδα, πάμε πάει αλλού. Πάμε, πάμε. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Ναι.
0: Ναι, σας ακούμε.
3: Έλα, ο Χρήστος είμαι.
0: Γεια σου, Χρήστο.
3: Τι κάνετε, καλά.
1: Καλά, καλά είμαστε, καλά. Χρήστο.
3: Εγώ ερέμισα λίγο εδώ, μηχανάκια, εγώ είμαι στο χωριό στην Ελλάδα. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Τι γίνεται πού? Εκεί τι πέρα.
0: Εκεί πέρα ή εδώ πέρα, πού?
3: Γενικά στην Ελλάδα που βλέπω εδώ. Ακόμα και στο χωριό μηχανόδι τρέχουν τη νύχτα.
0: Α. Το αντιμετώπισα και εγώ αυτό πρόσφατα.
1: Τι
0: είχα πάει σε ένα, είχα πάει σε ένα έρημο μέρος και γινόταν χαμός από μηχανάκια.
1: Φίλε. Τώρα που είναι νέοι.
3: Τώρα πέρασε την νομία κάτω και σταματήσαμε.
0: Μάλιστα.
3: Πάνε.
1: Τι κόντρες και τέτοια.
3: Κόντρες.
1: Στοιχήματα. Σκουλαρίκα σταθιά. Έχει γεμίσει τώρα άσχετο το Instagram από το πρωί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάνε χαθείτε. Με αυτά τα AI generated φωτογραφίες.
0: Με τα 80's.
1: Όλοι 80's.
0: Καλά.
1: Μου θέλετε 80's.
0: Εγώ έκανα ένα Neanderthal. Έχω σπάσει όλα τα ρεκόρ. Σε likes και καρδούλες.
1: Φτάνει με το AI.
0: Ναι.
1: Παντού AI.
0: Παντού.
1: Δηλαδή οι γραφίστες τα κάνουν.
0: Δεν φτάνει τίποτα. Θα μας κατακτήσουν οι μηχανές. Τα λένε οι ειδικοί.
1: Εν τω μεταξύ στα 80's. Επειδή ναι. Είμαι και λίγο μικρότερος βασικά.
0: Ναι.
1: Του 93.
0: Ναι.
1: Τριχόπτωση δεν υπήρχε.
0: Όχι, είχα
1: όλη μια φάνα.
0: Όλη μαλούρα και έννοια. Πάμε, Χρήστο, ναι.
1: Sorry.
3: Να πω και κάτι άλλο. Έβλεπα χτες την ΑΕΚ εδώ πάλι εδώ. Mm-hmm. Στο χωριό μου, δίπλα στον Αχαίροντα είμαι.
0: Mm.
3: Δεν ξέρω εκεί πέρα, ναι. Και έπαιζε η ΑΕΚ κάποια έκθεση. Βρίσκεσαι κανένα, ξέρω εγώ, εντάξει όπως ότι. Λέω σε κάποια φάση το ημίχρονο, παίζει Εθνική Ελλάδος. Είμαστε 2-3 παιδιά από τη Γερμανία, εμείς οι περισσότεροι εδώ είμαστε στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
3: Και άλλοι έχουν έρθει εδώ. Ζούμε δηλαδή από τη Γερμανία, ζει όλο το μέρος εδώ. Και ναι, μένουν σε κάτι παιδιά εκεί. Άμα με ρωτάει μετά ένας, λέει, τι θα ήθελε λες Χρήστος σαν Παναθηναϊκός, με γνωρίζουμε. Να πάρω εγώ στο Champions League, να πάρει Ελλάδα το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο. Λέω να πάρει Ελλάδα το παγκόσμιο. Τι λέει ρε, μου λέει. Κάναμε μια τέτοια εκεί. Ρε παιδιά, λέει, σοβαρά μιλάτε να μου. Σοβαρά μιλάτε.
1: Αν ρωτήσει στου 10, πιστεύω οι 7 θα σου πούν για την ομάδα του. Καλώ ή
3: ναι. 2-3 παιδιά είμαστε που ήμασταν από τη Γερμανία.
1: Εντάξει, τώρα να πάρει ομάδα του Champions League είναι. Δεν το αρνεί εύκολα.
3: Δεν θα πάρει Ελλάδα το παγκόσμιο. Τι πιο Champions League να πάρω. Εγώ που έχει το πρατικό του Παναθηναϊκό. Αλλά η Ελλάδα είναι προς τα Ελλάδα. Τώρα παίζει και στη Γερμανία η Ελλάδα. Παίζουν με το κανένα δεν μιλάει. Όχι ρε.
0: Θα μιλήσουμε, θα ασχοληθούμε, μην ανησυχείς. Εντάξει, τώρα έχει ακόμα.
3: Πότε.
0: Θα έρθει.
1: Καλά, κάτσε να έρθει διακοπή.
0: Ναι, θα έρθει
1: διακοπή.
0: Διακοπή όλοι με την εθνική θα ασχολούμαστε. Με τι θα ασχοληθούμε. Ξεκινάει και προλίγκα τότε βέβαια, αλλά θα έχουμε. Φουλ και εθνική.
3: Θα παίζει η εθνική με τη Γερμανία εδώ και θα παρακάλανε για εμείς το Καρεσκάκι που σπέδει. Για πού θα παίξουμε.
0: Τούμπα.
3: Καλά, αν δεν θα μας δεις 20.000 και εκεί πάνω όταν παίζουν εθνικές γεμίζουν τα γήπεδα, ό,τι εθνική, 20-18, 19, πάντα εθνική. Και εμείς δεν απουσιάζει η εθνική και σαν να βλέπουμε εκεί τους Τούρκους, τους άλλους, μέχρι και τους Αλβανούς βλέπουμε αυτό και εμείς πουθενά. Έχουμε μείνει με τις ομάδες, αυτό είναι τα...
1: Μια χαρά ομάδα έχει η Αλβανία. Πολύ δυνατή εθνική.
3: Μια χαρά έχει. Βγάζαν και αλβανικές σημαίες στο άφοπο και στο παραγκούτι.
1: Τέλος πάντων.
3: Και
1: ωραία.
3: Του Λομένη. Ήθελα να δει και πολύ έτσι υπεροψία να πούμε μερικά βλέπω εδώ μερικές έτσι γυναίκες. Υπερόψη. Λες και είναι κάτι το φοβερό.
1: Το έχεις μπλέξει λίγο ε. Από μηχανόμενους ξεκινήσαμε εκεί.
3: Ήθελα να πω τα αρνητικά μου ρε τώρα. Τι να πω με τη Λίμπρα. Γιατί τα παίρνουν τα λεφτά και φεύγουν. Τι να πούμε. Εντάξει. Έγινε
1: προσπάθεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χριστό.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Τι ζώδια είμαστε.
1: Πού το έχεις δει αυτό.
0: Έχω πιο γρήγορο εδώ μηχάνημα.
1: Okay.
0: Είναι καλύτερος υπολογιστής. Τι ζώδιο είσαι, ρε.
1: Δίδυμος, ρε φίλε.
0: Δίδυμος, εγώ είμαι Ταύρος. Κοντά είμαστε. Είδες που τα ξέρω. Πρέπει να κλείσουμε, λέει, με το ώρες μικρές σήμερα του Μαζό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αυτό είχα στο μυαλό μου να βάλουμε για κλείσιμο.
1: Ναι, έχει παίξει πολύ όμως σήμερα.
0: Έχει παίξει πολύ, ωραία. Ναι. Ό,τι ήθελε ο φίλος στην αρχή τότε.
1: Ναι.
0: Τι ήθελε ο φίλος, το έχει σημειωμένο εσύ. Μπράβο, Παναγιώτη, συγχαρητήρια.
1: Απόψε θα σε ονειρευτώ, είχε ζητήσει.
0: Απόψε θα σε ονειρευτώ.
1: Βέβαια, δεν έχει παίξει το αγαπημένο μου, νομίζω, σήμερα, όσο ακούω.
0: Ο Μαραθιανός με τον Ακτύπτο το απόγευμα παίζανε όλη την ώρα Μαζονάκη.
1: Α, ναι, όλη την ώρα. Μόνο το φινάλε πρώτα.
0: Όχι, συνέχεια ακούω, βέβαια.
1: Άρα θα έχει παίξει, εντάξει.
0: Δεν πάει να μην έχει παίξει. Ποιο είναι αγαπημένο.
1: Φίλε, δεν θες να κλείσουμε λίγο χαρμόσυνα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή να τον τιμήσουμε έτσι, χαρμόσυνα.
0: Ποιο να βάλουμε.
1: Γκούτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι αυτό αγαπημένο μου. Απλά τώρα μου ήρθε η μούσκα. Όχι, εντάξει.
0: Το έχει, το βρήκε.
1: Αυτό. Όχι, απλά σου λέει για Γκούτσι. Όχι, δεν θα κλείναμε Γκούτσι, εντάξει, είπα.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας, παιδιά. Καλό πρώτη φορά και έχω λίγο άγχος, δεν σας κρύβω.
0: Γιατί να έχεις άγχος.
4: Είμαι από αυτούς που σας έστειλα και μηνύματα εχθές να προλάβω να μιλήσω.
0: Α, έλα ρε φίλε, πού είσαι.
1: Για σένα κάνουμε εκπομπή σήμερα, για σένα ήρθαμε.
4: Πρώτη φορά στα 43 μου χρόνια καλό στο ραδιοφωνικό σταθμό και μου κάνει παρέα από τα χρόνια του 2004 ο Χελάκης και ακούμε φανατικά καθημερινώς.
0: Το όνομά σου?
4: Γιάννης, Γιάννης Ολυμπιακός.
1: Γιάννη, καλά έκανες.
0: Μπράβο Γιάννη, καλά έκανες.
4: Πρώτη φορά στα χρονικά έχω, Ολυμπιακός είμαι. Mm. Έχω παθιαστεί με όλο το ζήτημα αυτό του Μεντιλίμπαρ και τα λοιπά. Είμαι τόσο κατά και ακόμα είμαι με την απομάκρυση του στρατηγού. Για μένα ο Ολυμπιακός είχε βρει για τα επόμενα χρόνια, έβλεπα στο πρόσωπό του τον αιώνιο έφηβο του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Είμαστε νομίζω στην Ελλάδα ως κοινωνία έτσι, δεν μπορούμε να... Έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχει μάθει η διοίκηση του Ολυμπιακού, αυτά γίνονται και στην Αγγλία. Νομίζω ο μόνος που θα μπορούσε να ανεβάσει ψηλά την ομάδα ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Μετά από τον 40 χρόνια έβλεπα στο πρόσωπό του αυτό που έχω ανεωρευτεί για την ομάδα μου.
1: Απλά ρε Γιάννη, σου έβγαζε ένα, ξέρεις, την πίστη ότι όντως μπορεί να το γυρίσει. Αγωνιστικά σου λέω.
4: Ναι, εγώ νομίζω κρεμάστηκε μόνο δεν είχε στήριξη καθόλου. Οι τελευταίες 2,5 μεταγραφικές περιόδους δεν βοηθήθηκε. Mm. Είμαι αυτής της άποψης. Δεν ξέρω αν έφτιαξε κι αυτός.
0: Κυρίως πέρυσι, θα πω εγώ. Κυρίως πέρυσι.
4: Όπως είχε πει και ο Καραπαπάς, είναι δύσκολη στην επικοινωνία. Είχε δηλώσει κάποτε ότι είναι Βάσκος, Βουνίσιος κτλ. Ίσως χάθηκε και εκεί από μέρους κάπου επικοινωνία με τη διοίκηση. Δεν ξέρω με τι είπαν μεταξύ τους στις αρχές Αυγούστου. Έπρεπε να στηριχτεί, νομίζω, αυτός ο προπονητής. Έβλεπα την ομάδα μου ανταγωνιστική στην Ευρώπη. Να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα. Έβλεπα τουλάχιστον τα 2,5 πρώτα χρόνια ότι κατάπινε κάθε ελληνική ομάδα, τουλάχιστον προσπαθούσε όσο είχε τους παίχτες γι' αυτό. Δεν συμφώνησα ποτέ ότι δεν βοήθησε τους Έλληνες παίχτες. Ήταν ο πρώτος που έβγαλε νέα παιδιά. Ποιος προπονητής θα έβγαζε ένα 18χρονο παιδί και θα τον έβαζε από τα βαθιά την αρχή? Δεν το είχα ξαναδεί στο παρελθόν. Θέλω τόσα πολλά να πω, ξέρω είναι περιορισμένος ο χρόνος. Υπόσχομαι να ξανακαλέσω και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, παιδιά. Κάντε φοβερή εκπομπή.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Να σε ξανακαλέσω, όχι επειδή λες καλά λόγια, παιδί.
0: Όχι, γιατί θα παίρνει, αφού λέει καλά λόγια.
4: Σωστά. Αυτά για αρχή και θα ξαναπανέλθω, γιατί ξέρω δεν πρέπει να μιλήσω πολύ.
0: Εντάξει, Γιάννη, να σε καλά. Να σε καλά,
1: δεν έχουμε και βουρδουλά, αλλά ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι,
5: ο
0: ναι.
5: Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός, είμαι εδώ.
0: Γεια σου Δημήτρη, είσαι, ναι.
5: Γεια σου παιδιά. Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση που αφορά ένα πρόσωπο.
0: Ναι.
5: Μπορώ.
0: Ναι, τι πράγμα.
5: Ο κύριος Οικονομάκος δεν τον έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό.
0: Εδώ και πάρα πολύ. Δεν βγαίνει.
5: Ναι, συνέβη κάτι ή τον έχουν αποκλείσει.
0: Έβγαινε, έβριζε, τον κλείναμε, οπότε έχει φάει άκυρο. Δεν θα ξαναβγεί.
5: Ναι, καλά. Εντάξει, ανθρώπινο ήταν αυτό.
0: Ναι, εγώ
5: η ερώτηση μου ήταν ανθρωπιστική.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Έχετε μια απορία, εύλογη. Και άλλοι ρωτάνε.
5: Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεγάλες επιτυχίες. Τον έχουν ευλογήσει παπάδες, γεροντάδες, όλα τα γιορτά στο Παναθηναϊκό ευλογούν. Έγινε.
1: Αυτό.
5: Γεια σας, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Γεια
5: σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, με Μαζονάκη θα κλείσουμε. Ναι, μην αγχώνεστε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Μας ακούτε, καλημέρα. Το μετάνιωσε.
1: Για το φίλο που ρωτάει, για τον Πουέρτα, το έχουμε ξαναπεί ο Άγγελος. Δεν γνωρίζουμε. Πού θα είναι το χρόνο.
6: Καλημέρα.
1: Στον Ολυμπιακό είναι. Τώρα. Χαίρετε.
6: Ναι.
0: Γεια
6: ναι.
0: σας.
6: Νικόλα, δεν το έχεις ξεκινήσει καλά το πράγμα.
0: Ποιος είναι.
6: Ο Πάνος είμαι.
0: Έλα Πάνο. Τι δεν το έχεις ξεκινήσει καλά.
6: Την Παρασκευή λείπεις, έτσι.
0: Ναι.
6: Γιατί.
0: Για να μην κάνω 7-7, ξέρω εγώ.
1: Κύριε Λαφούζε.
0: Το Σαββατοκύριακο πάλι εδώ θα είμαι.
6: Δεν το έχεις ξεκινήσει καλά το πράγμα.
0: Τι να κάνω.
6: Έτσι και έκανε και ο Λιόνιος, έτσι άφηνε τον Ηρακλή εκεί πέρα και ταλαιπωριόταν.
0: Ο Διονύσης το έκανε γιατί πήγαινε στα παιχνίδια και δούλευε Δευτέρα Παρασκευή. Εγώ είμαι και Σαββατοκυριακά. Οπότε τι έγινε.
6: Κοίταξε να δεις, Νικόλα, εδώ κάνουμε και πλάκες, έτσι κάνουμε και καλαμπούρες.
0: Τι θα κάνουμε, σοβαρά θα μιλάμε.
6: Δεν είναι, ξέρεις, φορμάτε εδώ πέρα.
0: Ναι. Πώς πάει πάνω.
6: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, πάει. Τσουλιώντας, αλλά πάει. Μην ξεκινήσουμε. Εσείς το έχετε το κομμάτι, το κοινωνικό κομμάτι, άμα λάχει να κοβιδιάσουμε.
1: Τα πάντα.
6: Όχι, απόψε δεν.
0: Τα πάντα μπορούμε
1: βέβαια,
0: να
1: κοβιδιάσουμε. Βέβαια, τώρα δεν έχει και πολύ χρόνο
0: ναι.
1: να απλωθείς, αλλά για πιάσει κάτι, τι θες.
6: Όχι τώρα, όχι, όχι τώρα. Είπα, όχι τώρα.
0: Α, στα άλλη φορά.
6: Ναι. Άλλη φορά. Και κλείνοντας, να δώσετε λίγο περιθώριο, παιδιά, στους ακροατές. Όχι, γιατί Μανώλη, κάπως. Με το συμπάθειο βέβαια, έτσι. Κάπως βιάζεσαι λίγο να κλείνεις τον κόσμο.
1: Απλώς, ειδικά τέτοιες μέρες.
6: Δεν υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν θέματα. Δεν υπάρχουν οι ειδικές μέρες. Πάντα θα υπάρχουν
0: μαζί σου. Απλά τώρα σήμερα έφυγε με τη Λίμπαρ. Δηλαδή γίνεται χαμό σήμερα από γραμμές.
6: Το καλό να πάει, ρε παιδί μου. Πού έφυγε.
1: Και φίλε, πάνω τις πρώτες μέρες που. Ξέρεις, ήταν και δικές μας πρώτες μέρες μέχρι να βρούμε τα κουμπιά μας, σου αφήναμε 4-5 λεπτά.
0: Θα φέρω μια κλεψίδρα εγώ εδώ πέρα.
1: Ακούγαμε τα αντίστροφα σχόλια, τους κρατάμε πολύ.
6: Όχι, μωρέ, όχι, όχι. Δηλαδή, τουλάχιστον να ολοκληρώνουν ο κόσμος αυτό που θέλουν, έτσι. Και δεν είναι τώρα, κοίταξε να δεις, εγώ έχω πει το ραδιόφωνο είναι σαν το σεξ. Ξεκινάς από τα προκαταρτικά, σιγά σιγά και μετά πας στο.
1: Ναι, φίλε, πάνω την έσκανα πέφτει μια τάκα. Για το. Ναι. Τη θυμάμαι την ατάκα σου αυτή.
6: Τη θυμάσαι, Τέλος πάντων. Δεν πήρα για να πω κάτι, έτσι. Δηλαδή, ούτως ή άλλως πρέπει να είμαι ο τελευταίος, έτσι.
0: Θα βγάλουμε άλλον έναν, πιστεύω.
6: Βγάζει το με τα παιδιά, έτσι.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, πάνω, να είσαι καλά. Να προλάβουμε έναν. Δύο λεπτάκια. Χαίρετε. Έκλεισε. Έχουμε άλλη γραμμή. Τέλος. Οπότε θα παίξουμε όλο το κομμάτι. Άντε να παίξουμε όλο το κομμάτι.
1: Τι επιλέξαμε τελικά. Το. Απόψε σαν ορθό,
0: Ωραία. Αυτό δεν έχεις ετοιμάσει. Ωραία. Λοιπόν, Μανώλης Μουσουράκης.
1: Αύριο μόνο ο Νίκος Ράλης.
0: Αύριο μόνος μου, ναι. Σόλο.
1: Την Παρασκευή μόνο εγώ.
0: Θα με τιμωρήσεις που έλειψα την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο Μπουρνά. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Πάμε. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η καπνό καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχω και καιρό να κάνω νομολόγητα πράγματα και εγώ, ρε παιδί μου.
1: Εκεί
0: αυτό
1: πάνω
0: είναι.
1: Πάνω στο, στα κολπό.
0: Στο γάμα. Εκεί, εκεί που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητα πράγματα. Το ανομολόγητα πράγματα θα μπορούσε να είναι βιβλίο της Ζημουλίδου. Τα ανομολόγητα πράγματα είναι σειρά.
1: 14η έκδοση.
0: Ανομολόγητα πράγματα είναι σειρά καθημερινή απόγευμα. Ανομολόγητα
1: Αντένα.
0: Πράγματα.
1: Αντένα.
0: Ναι, Κοραλία Καράτη Βαλτινός, όπως ο έρωτας και απόψε τη Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίση, από εδώ μέχρι τις 10, με κέφι όρεξη συμμετοχή, κλόουν Αρλεκίνη Ξυλοπόδαρα.
1: Χαμός, αστέρια.
0: Champions League Σεντόνια, που είναι ο ακροατής, αυτόν σκέφτηκα χτες. Ψάχνω να βρω ακροατές μετά εγώ, γιατί να μην κάνω αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα έλεγα εγώ,
1: υπάρχει ένας συγκεκριμένος ακροατής,
0: ναι,
1: ο οποίος την προηγούμενη φορά στα προκριματικά της ΑΕΚ είχε παίξει τις κάλτσες του, όπως ο ίδιος είχε πει.
0: Α, okay.
1: Στον αποκλεισμό της ΑΕΚ, στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Ωραίος.
1: Έτσι. Και λέει, έχω παίξει τις κάλτσες μου στον αποκλεισμό της ΑΕΚ. Θυμόμαστε όλοι πως πήγε αυτό.
0: Στις κάλτσες.
1: Όλοι και τα λοιπά. Και λέει, χθες, εντάξει, πάλι θα παίξω κάτι, γιατί μάζεψε τις κάλτσες μου.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Αυτό. Ξεκάλτσοτος.
0: Ναι, ναι,
1: ξεκάλτσοτος. Πάλι ξεκάλτσοτος.
0: Κρυοπαγήματα, γιατί από τα πόδια ξεκινάνε αυτά.
1: Ναι, άμα κρυώνει τα πόδια, παιδιά, δεν ζεσταίνεσαι με τίποτα.
0: Επέμενα χθες ότι είναι ευτυχία για την ΑΕΚ να ξεκινάει το Champions League με μια ομάδα στα μέτρα της, με την ψυχολογία αυτή. Ο ακροατής έλεγε θα γίνει γκέλα.
1: Θα γίνει γκέλα. Εν τω μεταξύ, okay, θα σου πω, γιατί πολλά πράγματα
0: πέρασαν. Ήσουν γήπεδο.
1: Ήμουν γήπεδο, ναι.
0: Περνούσα απ' έξω στον γκολ.
1: Έχει χαιρετίσματα από το μισό γήπεδο.
0: Να είναι όλοι καλά.
1: Από το μισό γήπεδο, τουλάχιστον.
0: Ο Βαγγέλης, ο φίλος μου.
1: Και από το Βαγγέλη έχει χαιρετίσματα.
0: Αυτός με ενδιαφέρει πιο πολύ.
1: Βεβαίως ήταν και ο Βαγγέλης εκεί.
0: Να είναι καλά ο Βαγγέλης.
1: Ήταν και ο μόνος που έψαξα να χαιρετήσω. Τον έψαξα και τον βρήκα, τον χαιρέτησα.
0: Υπάρχει λόγος, γιατί αν γίνει κάτι θα μπορέσεις να έχεις μια αγκαλιά.
1: Μπράβο,
0: να τα θέσω έτσι.
1: Μια αγκαλιά
0: νοερή, μια ασφάλεια, μια προστασία. Ναι.
1: Έτσι λοιπόν. Ναι. Ξέχασα τι θέλω να πω. Με αποπροσανατόλισες.
0: Σου ζητώ συγγνώμη. Να σου πω. Ναι. Για την γκέλα και καλά, για το ένα μηδέν.
1: Ναι, μπράβο. Με επανέφερες. Γιατί είχες πει χθες.
0: Ναι.
1: Εγώ τα μετράω τα λόγια σου. Ότι ό,τι έρθει το μεσημέρι με τους άντερ 19.
0: Ήρθε άντερ όμως. Στοιχηματικά.
1: Σωστό. Θα έρθει, λέει, και στην ΑΕΚ. Έχει γίνει το 1-0. Τσουκουτσουκ, η ΛΑΣΚ, αθλητική ομάδα. Ήταν κάτι που δεν μπορούσες να αγνοήσεις, ας πούμε, στο γήπεδο αγωνιστικά μέσα.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Και φάνηκε, ρε παιδί μου, και το gap, το ηλικιακό, από εμάς που τέλος πάντων έχουμε δει και 1, 2, 3, 4 χιλιάδες παιχνίδια παραπάνω.
0: Μπράβο.
1: Από την νεολαία. Η νεολαία ήταν πιο ήσυχη. Α, ωραία, 1-0 στο 85.
0: Δεν έχουν φάει πίκρες.
1: Δεν τώρα θα έρθει. Έρχεται το
0: κεφάλι.
1: Άκησε αφού στο 92. Και αυτό, ξέρεις, το χειρότερο είναι που στο 92 παγώνει το γήπεδο. Που μπαίνει το γκολ και ακούγεται το κουνούπι που περνάει. Και λες τώρα έτσι και ακούσω το κουνούπι στο 92.
0: Τέλος.
1: Και άντε να φύγουν τώρα 35.000 άνθρωποι από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ευτυχώς όμως.
0: Όλα καλά.
1: Όλα πήγανε καλά.
0: Μεγάλη νίκη.
1: Ναι.
0: Όσοι λέτε, σιγά το φόβητρο, 20 χρόνια είχε να κερδίσει η ΑΕΚ στο Champions League. Αν θεωρείτε ότι είναι εύκολο να πάτε στο Champions League να πάρετε νίκες, πήγαινε κάτι το.
1: Τι πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: ένα
1: τι να κάνουμε. Σε αυτή τη διοργάνωση, αυτή η ομάδα μας έτυχε.
0: Αυτή έτυχε. Τι να κάνουμε.
1: Ας παίζαμε σε καλύτερη διοργάνωση.
0: Έχεις καλή ψυχολογία. Πού να πας, στο διαπλανητικό, στο Champions League.
1: Ναι. Θα έρθουν και τα θηρία.
0: Θα έρθουν τα θηρία.
1: Που λέει, σκοτώσε το θηρίο. Περίμενε
0: να έρθουν και τα θηρία. Δεν θες να αναμετρηθείς. Ευχής έργων θα είναι. Δηλαδή, να παίξεις, να το χαρείς, να βγάλεις φωτογραφίες, να δεις το Χάλαντ αυτό από κοντά, Εμπαπέ.
1: Στην αρχή, μετά μπορεί να μην τον δεις.
0: Μετά μπορεί να απλά να.
1: Μπορεί να τον δεις μετά στο τέλος.
0: Όχι,
1: πάλι.
0: Όχι. Να πανηγυρίζεις τη σέντρα. Εκεί που θα το βρεις το τέρμα, να πανηγυρίζεις τη σέντρα. Να δεις τώρα ο Εμπαπέ θα πέφτει πάνω στο Ρότα, από αριστερά προς τα δεξιά. Θες να αλλάξεις πλευρά, σου έχω πήλιο. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λοιπόν. Αυτά χθες, αυτό μπόρεσα και είδα. Μετά άρχισα τα θεατρικά. Πήγα και είδα Γιώργο Κωνσταντίνου και Πατριαρχία, κύριο Κωνσταντίνου μοναδικός. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Εγώ νομίζω ότι είναι Πέμπτη το έργο, αλλά είναι Τρίτη.
1: Είναι κάθε Τρίτη, κάθε Πέμπτη.
0: Γενικά κάνει περιοδεία σε διάφορα θέατρα.
1: Α, εντάξει, άρα δεν είναι κάθε
0: οπότε,
1: Τρίτη.
0: Ναι. Οπότε ναι. Βέβαια, κοιτούσα το κινητό μου και έβλεγα Ντόρτμουντ 3-2, εκεί που είχαμε το σοκαριστικό. Δεν ξέρω τι. Τι ευκαιρία, τι πρέπει να κάνουμε, όπου ο Καρέτσας αντικαταστάθηκε γιατί ένιωσε αδιαθεσία Με φόβησαν και οι ανακοινώσεις της Dortmund σχετικά με την κυκλοφορία του αίματος του παιδιού. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Περιμένουμε σήμερα κάτι πιο επίσημο. Δυστυχώς από ιατρικής πλευράς και όχι από κάτι άλλο που θα θέλαμε. Τι να σου πω, πραγματικά το είδα μετά, γιατί δεν ήμουν, ξέρεις, σε δέκτη τηλεοπτικό. Το είδα μετά και έκανα το σταυρό μου, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται.
1: Πραγματικά είναι τρομερή ακόμα και η αντίδραση των υπεύθυνων της Dortmund, γιατί κάνουν κοντινό εκείνη την ώρα και δεν το πιστεύουν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι να είναι καλά το παιδί. Από αυτά που διάβασα δεν έκανε προπόνηση. Στην τελευταία προπόνηση απήχε. Που σημαίνει ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις, κάποια αδιαθεσία, την είχε νιώσει από πριν. Για όσους δεν το έχετε δει, κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Καρέτσας αισθάνθηκε μια διαθεσία, ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο, έγινε αμέσως αλλαγή και η διοίκηση της Dortmund έβγαλε ανακοίνωση ότι πήγε στο νοσοκομείο. Και θα ξέρουμε σήμερα περισσότερο.
0: Ναι, περιμένουμε. Ναι.

0: Και χθες είχαμε κι άλλα παιχνίδια. Εντάξει, η Dortmund αγωνιστικά 3-2. Δύο μπαλάκια η City στην έδρα της Πόρτο. Τι άλλο, κάτσε να, γιατί με πέταξε το site.
1: Η Aston Villa επικράτησε με 3-2 της Μπρίσκ, μάλιστα εκτός έδρας. Η Real Betis 3-2 τη Lille εκτός έδρας.
0: Ναι, ναι, 2-3.
1: Η Real, ναι,
0: ναι,
1: όπως είπες, 2-1 την Inter. Και ωραία, σήμερα έχουμε
0: προβλήματα. Η Μπαρτσελόνα Φέγενορντ. Στουτγκάρδη Βίκινγκ, Νάπολη Άρσεναλ και Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας. Τι γίνεται, πόσα μάτσα έχει.
1: Και Sporting Γαλατασαράι.
0: Γαλατά. Ωραία, και αυτά.
1: Μέχρι... και ένα Chelsea Leeds.
0: Εντάξει, το βάζει και αυτό μέσα. Το βάζει.
1: Κάπου, κάπου, ναι, κάπου, κάπου. Οπότε Λίβερπουλ Ατλέτικο ή Νάπολη Άρσεναλ. Γιατί είναι την ίδια ώρα.
0: Λίβερπουλ Ατλέτικο, μωρέ.
1: Ναι, πιστεύω, ναι.
0: Ναι,
1: πιστεύω ότι.
0: Πάσα-πάσα, Νάπολη Άρσεναλ. Πάσα-πάσα.
1: Δεν δίνω πολλά στην Νάπολη.
0: Πάσα-πάσα, πάσα-πάσα.
1: Καλά, εντάξει, Παρί Σλόβαν.
0: Πάμε στο διάλειμμα και προχωράμε.

0: Να ζητήσουμε συγγνώμη από τη ζωή και από όλους όσοι παίζαν οβεράκι χθες. Παιδιά, και εγώ το πίστευα το βέβαια.
1: Κι εγώ.
0: Ευτυχώς δεν ήρθε, δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε.
1: 2-1 πίστευα. Εντάξει, λίγο πιο εύστοχη αν ήταν η ΑΕΚ θα πέφτει.
0: Ναι, λίγο πιο σοβαρή εντός εισαγωγικών. Λίγο τάξε, πιο έτσι συγκεντρωμένη.
1: Στο τέρμα πηγαίνανε. Τα έβγαλε ο τέρμας.
0: Τα έβγαλε.
1: Ναι, οπότε και αφού βρήκανε στόχο, δεν μπορείς να πεις κάτι.
0: Τα έβγαλε και ο Μπρινιόλι, που κι αυτός ήταν σε καλή κατάσταση όποτε χρειάστηκε.
1: Φίλοι μου, φοβισμένοι ΑΕΚτζίδες με Μπρινιόλι.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Λογικό.
1: Λέρω, παιδιά,
0: όταν ο άνθρωπος παίζει
1: μια φορά στο τόσο.
0: Είδα ένα πολύ ωραίο story, περίμενε θα το βρω, γιατί το έχω κάνει και αποθήκευση από Αμπαλούμπεν, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο Μπρινιόλι. Έκανε και ωραίες δηλώσεις ο Μπρινιόλι μετά το τέλος του αγώνα. Λέει, είχα και πολλά μηνύματα, μου στέλνανε ότι δεν πειράζει φίλο, ότι και να γίνει, απόλαυσέ το και τέτοια. Δεν του λέγανε, ξέρουμε που μένεις, κανόνισε.
1: Καλά, είναι ωραία η νίκη, τα γιατρεύει όλα.
0: Καλά, το συζητάμε.
1: Άμα έκανε δύο όμες.
0: Η νίκη και τα λεφτά, γιατί ήρθανε κιόλας.
1: Μπράβο, άμα έκαναν ένα σου στον Μπρινιόλι, πήγαινε να την μπλοκάρει και έφευγε μπάλα κάτω τα πόδια του. Και γυρνώντας προς τα πίσω με τον αγώνα την έβαζε μέσα, θα ξέρανε που μένει.
0: Αυτό που σου έλεγα πριν, και ησυχία στο γήπεδο.
1: Θα ξέρανε που μένει.
0: Βεβαίως.
1: Και 25χρονα εκτζίδες θα κάνουν. Έλα ρε, τι έγινε τώρα να πούμε. Ρε, τι anxiety έπαθα. Ρε, έπαθα τσότσο. Οπότε, δεν ξέρουν.
0: Λοιπόν, ήρθε το καλοκαίρι, λέει, του 24 ελεύθερος και πήρε συμβόλαιο 1 εκατομμύριο για να κάνει τον δεύτερο. Αυτά το γράφει το Αμπαλούμπεν.
1: Νόμιζα.
0: Όχι, στην τελευταία τραγική του χρονιά του Αλμέιδα, όλοι έκραζαν στρακώσα, κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί του. Πέρσι πήρε πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην καριέρα του στα 34, παίζοντας μόνο στα 2 τελευταία ντέρμπι όπου ο τίτλος είχε κριθεί. Φέτος έκανε ντεμπούτο στο Champions League στα 35 και κράτησε το 0 στην πρώτη αστερά την ήττα της ΑΕΚ μετά από 20 χρόνια. Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο ατσαλάκωτος.
1: Εννοείται.
0: Και είναι ακριβώς αυτό.
1: Δεν έκανε
0: αυτό.
1: Μπάνιο καν.
0: Ακριβώς αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Είχαμε πάντα Μπρινιόλιδες στη ζωή που μπαίναν μισθολόγιο κατευθείαν.
0: Ναι. Λίγα πράγματα.
1: Μισθολόγιο.
0: Bare minimum. Αυτό.
1: Ναι, αλλά μισθολόγιο.
0: Ναι, μισθολόγιο.
1: Που τρέχαμε με τα μπλοκάκια. Ναι. Μισθολόγιο.
0: Εσύ μπορεί να σου να 10 χρόνια, ρε παιδί μου, και
1: έτσι
0: να σου λέγανε
1: έγινε.
0: Ναι του χρόνου, ναι του
1: Όχι,
0: χρόνου.
1: Όχι, έτσι έγινε.
0: Ναι.
1: Ό,τι είπες.
0: Αλλά αυτόν τον ζητήσανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον παρακάλεσαν, του κάνανε προσφορά για να έρθει.
1: Δεν είχαμε πάντα στη ζωή κάποιον. Καλά, δεν το λέω για τον άνθρωπο, εν τω μεταξύ είναι σε φοβερή κατάσταση για να μπορέσει να.
0: Όχι, δεν το λέμε, ναι, με αφορμή.
1: Με αφορμή, ναι. Αυτό. Δεν είχαμε πάντα κάποιον ο οποίος πετύχαινε πράγματα με λιγότερο κόπο.
0: Να.
1: Και εσύ προσπαθούσες δεκαπλά.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Και δεν τον έφτανε.
0: Και τους έρχονται και στα χέρια έτοιμα.
1: Ναι.
0: Έτοιμα πράγματα. Και αυτό που λες και εσύ πολλές φορές, έρχεται μία Τρίτη, τι μέρες με, Τετάρτη. Και τον παίρνει η μάνα του τηλέφωνο και του λέει, εσύ τι θυμάσαι τη θεία Γιούλα.
1: Γιούλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν τη θυμάσαι. Έμενε σε ένα χωριό.
1: Πού είναι γάμα, δεν πρέπει.
0: Ναι, σου άφησε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη.
1: Έλα ρε Γιούλα. Ναι. Πάντα έχουν σπίτια
0: αυτό,
1: αυτοί.
0: Αυτό, ναι.
1: Εμένα μου έχει τύχει.
0: Χωρίς προσπάθεια.
1: Μου έχει τύχει να μιλήσω με συνομήλικο εκεί 27-28, έλεγα τι να κάνω με τα επαγγελματικά και μου λέει να σου πει κάτι και εμένα και εγώ που εισπράττω νίκια τον πατέρα μου μου λέει, έχω τελματώσει μου λέει, έχω βαλτώσει, δεν μπορώ να δημιουργήσω.
0: Θέλω να κάνω κάτι άλλο.
1: Είμαι εγκλωβισμένος. Πήγα να του ρίξω μπουνιά ανάμεσα στα αυτιά.
0: Κλώτσε στο σβέρκο.
1: Τέλειο.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά ο καθένας ζει το δικό του δράμα ρε παιδί.
0: Ακριβώς,
1: ναι. Αλλά θα ήθελα να ζήσω αυτό το δράμα. Γιατί εγώ κούναγα το ποτό να με κεράσουνε. Και καλά ότι φεύγω.
0: Τελείωσε ο πάγος. Ναι.
1: Και ο μαγαζάτορας έβαζε σφινάκι σε νερό.
0: Έτσι. Πάλι οπότε ξέρεις τι κάνεις εκείνη τη στιγμή.
1: Τι σφινάκι φεύγεις.
0: Όχι. Παίρνεις σφινάκι και το βάζεις στο ποτήρι εσύ. Με τον πάγο.
1: Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Με βλέπανε. Ντρεπόμουν.
0: Γιατί εγώ δεν θες να το πιεις έτσι εσύ μόνο κοπανιά, γιατί προσέχεις.
1: Τι λες ρε μα, τι προσέχω, ξέρεις σε τι κατάσταση ήμουνα. Τώρα θυμήθηκα να προσέχω.
0: Τώρα λέω μωρέ. Λοιπόν. Έλεος πια με την ΑΕΚ, τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτή την ομάδα είχαμε χθες να παίζει στο Champions League και δεν έχει άλλα παιχνίδια ευρωπαϊκά, εννοώ γιατί σε ελληνική δεν έχει conference, δεν έχει Europa, είχε μόνο Champions League αυτή την εβδομάδα, με αυτό θα βολευτούμε. Έκανε πολύ κόσμο χαρούμενο, λέει, αυτή η νίκη. Μπράβο σε όλους, θα πω όμως και κάτι, κάποιοι τα έχουν βάλει με το Μπίλιο. Όχι με το Γιάννη τον Μπίλιο, με το Στράτο τον Πίλιο.
1: Πίλιο.
0: Επειδή έβγαλε 2-3 σέντρες και πήγανε στο Θεό, Ρε παιδιά, να βλέπουμε λίγο συνολικά την προσφορά ενός ανθρώπου, όχι γενικά το τι έχει κάνει ο Πίλιος μέχρι τώρα, και τι έκανε και μέσα στο παιχνίδι. Γιατί αν έβλεπες τι έκανε μέσα στο παιχνίδι, δεν θα στεκόσουν στις τρεις έντρες που
1: καλά,
0: δεν βρήκαν τους στόχους τους.
1: Και αυτό γίνεται γιατί έχω συνομιλήσει με, δεν θα πω ποιον, ναι. Λέω γιατί ρε φίλε φτάνεις εκεί, ξέρετε, και μου λέει κοίτα. Με την ένταση
0: ναι.
1: Και με το φόβο δεν θα περάσει η μπάλα τον πρώτο παίχτη. Βάζει παραπάνω δύναμη, η μπάλα πάει στο διαβόλισμα.
0: Γίνεται και αυτό.
1: Γιατί
0: ναι.
1: έχει τρέξει και λες, πρέπει να είναι λίγο δυνατή να περάσει τον πρώτο παίχτη. Να περάσει, να πάει στην καρδιά.
0: Επίσης, η ΑΕΚ είχε αρκετή πίεση από τη ΛΑΣΚ. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον.
1: Θα παίζουν και οι άλλοι.
0: Επίσης, ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, έπαιξε λιγότερο από τη μεριά του Ρότα χθες η ΑΕΚ. Και περισσότερο από τη μεριά του Κέντρου.
1: Αν δεν με πιστεύεις, Ρότα.
0: Περισσότερο. Δηλαδή,
1: τι είχαν κάνει το σκάουτινγκ, σου λέει. Θα...
0: Ναι, αυτό που περιμένει συνήθως που κάνει παίρνει την μπάλα και φεύγει ο Ρότο και το βλέπουμε συνέχεια. Το είδαμε λιγότερο χθες. Και αυτό που είδαμε και εγώ δεν κατάλαβα είναι που ο Νίκολιτς έκανε μία αλλαγή στο 80. Μία, την πρώτη του αλλαγή στο 80. Που

0: το γεγονός ότι μπορούν να πάνε τα, αυτά τα επιθετικά χαφ που έχει και να κάνουν υπερφόρτωση και του δίνουν χώρο. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι επικίνδυνος, ξέρει μπάλα και σκοράρει, ο Μάρινας που πάει κοντά στο Ρότα και γυρίσει προς το τέρμα και κλείσουν πάνω του για να μην σουτάρει. Θα του τη δώσει το overlap. Τώρα μην σας κουράζω, παιδιά. Έχω το UEFA Pro Omega. Μην σας κουράζω τώρα με τακτικές. Οι κομικοί ξέρουν και αστεία. Είναι ο Πήλιος ο Βίντρα μας. Όχι.
1: Όχι, παιδιά. Ο τίτλος δεν αλλάζει. Τον έχει καπαρώσει ο Ρότα. Ο Ρότα ήταν για χρόνια ο Βίντρα της ΑΕΚ. Και αν τώρα δεν είναι, δεν έχει σημασία. Τον έχει πάρει σπίτι του.
0: Ναι.
1: Έτσι, τόσα που έχει ακούσει και τόσα που έχει φορτωθεί.
0: Απλά έχουμε ανάγκη να βρίσκουμε κάποιον.
1: Πάντα.
0: Να τον μειώνουμε και να νιώθουμε καλύτερα.
1: Εχθές, γιατί στο γήπεδο ήμουν αντιμένη σε κουφέτα και γιατί έτσι ήθελα.
0: Ήσουν κουφέτο.
1: Φόραγα ένα ροζ φούξι από μπλουζό που κάμισο.
0: Ναι. Μπήκε κάτω το μαξιλάρι να δει ποιο θα παντρευτεί.
1: Δεν ήταν όμως κουφέτο. Ήμουν σαν το. Σαν το Μπιγουίν. Σε τέτοιο.
0: Ήσουν λίγο ταινί πετυχία παιχνίδια χωρίς σύνορα διαιτητή.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, Μαρία.
1: Ξεχώρισα όμως. Με είδε, λέει, από τη θύρα 10. Με είδανε.
0: Αν γινόταν. Πέφτατε στη θάλασσα, θα σώναν μόνο εσένα.
1: Βέβαια.
0: Θα μέτρωγε με ένα λαγοκέφαλο με τα μάτια.
1: Ω, εύκολα. Θα σε έτρωγε ο πάτο, θα είχε φάσει κάτω.
0: Πάμε και στον Αθάνατο, τον Χάιλάντερ, τον άνθρωπο Iron Man, τον Ρόκι, τον Σβαρτζενέγκερ, τον Σταλόνε, τον Στέιθαμ. Μη φοβάσαι, βρήκε σωτηρία στα εμβόλια. Σου κόστησε μερικά χάπια για νόσεις που προέκυψαν, αλλά είσαι δυνατός. Ο Χάιλάντερ, ο άνθρωπος, ο Αθάνατος. Έχει θάψει ο πατέρας μου σαν εσένα, φίλε. Λοιπόν, το θέμα είναι, μήπως κάνεις και καλή διατροφή, κάνεις και running, είσαι fit. Όχι, ρωτάω. Συνήθως αυτοί ξέρουνε.
1: Ξέρεις όμως ποιο είναι το μυστικό.
0: Ποιο?
1: Ότι άμα κάνεις σωστή διατροφή,
0: ναι,
1: αν κοιμάσαι καλά, αν πίνεις νερό.
0: Δεν θέλεις υγιής. Ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε αρνητικά πρότυπα εμείς εδώ, έτσι κι αλλιώς. Τι προάγουμε, το κρέας τη νύχτα, αλκοόλ, μπάλα, κακό ύπνο,
1: άγχος. Σφύρα τώρα.
0: Ναι, έλειξε. Έχει έρθει με ένταση.
1: Κάνε μια αλλαγή.
0: Έχει μια φλέβα εδώ, πετιέται από χθες. Εδώ στο λαιμό, από το άγχος.
1: Σου λέω τα τελευταία 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκαν. Τι να σου πω.
0: Αιώνας.
1: Σου λέω, κάνε μια αλλαγή να περάσει λίγο η ώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Ας με πάρει κάποιος ένα τηλέφωνο. Η μάνα μου, γιατί δεν με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο.
0: Για να περάσει η ώρα.
1: Για να περάσει η ώρα. Ναι.

0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην bwin. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της bwin βρίσκεις αγώνες με build a bet και στο live πρώιμη πληρωμή και ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίτης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μουκουντή Χάλαντ.
1: Εν τω μεταξύ, βάζει Λάσκ χθες ένα ντερέκι 2 μέτρα.
0: Το είδα τον ντερέκι.
1: Τον είδες από το 11. Λέω που πάει αυτός τώρα, το ξέρει η μάνα του.
0: Τραυματίστηκε και ο Ντέιβις, λέω. Μήπως να το πάρουμε.
1: 2 μέτρα. Όχι, κεφαλιά δεν του πήρε.
0: Τι κεφαλιά τώρα.
1: Τι προσπαθούσε. Μέχρι και ο Μουκουντή δεν μπορούσε. Τι ήταν αυτό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευτυχώς λέει που έχετε διαφημίσεις και βρίσκουμε λίγο χρόνο να δουλέψουμε. Λέει ο Νίκος από τη Γερμανία. Βεβαίως. Έχω παίξει πρώτο σκόρερ Γιόβιτς. Με φαντάζεσαι το δεύτερο λεπτό που σουτάρει και διώχνει.
0: Με το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Κεφάλι. Πολύ ωραία κάθετη του μάγερ εκεί.
1: Θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο. Για ακόμα μία φορά, μετά το 85, κοτέψαμε να πάθουμε έμφραγμα. Μόνο αν είσαι ΑΕΚ, μπορείς να καταλάβεις την καλημέρα μου. Κώστας, ο τρίτεκνος από την καρδίτσα.
0: Τρίτεκνε, από την καρδίτσα.
1: Αυτό ακριβώς λέγαμε.
0: Δεν φοβήθηκα εγώ.
1: Εσύ δεν φοβήθηκες γιατί.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, όχι. Δεν πίστεψα ότι θα φάει γκολ η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Τα μυρίζομαι και αν αφορούν άλλες ομάδες και όχι τη δική μου. Αυτή που υποστηρίζω, δεν έχω ομάδα αυτή την εβδομάδα.
1: Εγώ σου λέω, επειδή η ζωή με έχει διδάξει
0: κατάλαβα
1: να περιμένω το τελευταίο σφύριγμα,
0: ναι.
1: Και επειδή έχω ζήσει αυτή τη μουγκαμάρα, λέω έχει γούστο τώρα. Καλά δεν ήμασταν, τι έγινε. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Ο Γιαννής σήμερα είναι ο DJ που έπαιζε στους χορούς. Ναι, βέβαια, στις εκδηλώσεις λέγαμε. Έχουμε εκδήλωση.
0: Συναιστίαση.
1: Εμείς τα λέγαμε εκδήλωση.
0: Θα έρθείτε στην εκδήλωση. Ναι, εκδήλωση. Ναι, εκδήλωση. Είχε ένα βάρος.
1: Βέβαια. Εκδήλωση μαζί
0: στο λέτε. Χορό που λένε οι Αμερικάνοι.
1: Όχι, ρε, χορό, είχαμε εκδήλωση.
0: Έχουμε εκδήλωση.
1: Θα την κάνουμε στην Κράβα. Όχι, θα την κάνουμε στο.
0: Τι την κάνουμε.
1: Πώς το λέγανε. Μπαρμπαρόσα, Μπαρμπαρέλα.
0: Παραόντα.
1: Όχι, ρε, τι παραόντα.
0: Ξέρω εγώ να πας.
1: Μπαρμπακάτι, κάτι στο γαλάτσι. Δεν θα στείλουν μήνυμα.
0: Μπαρμπαριστίδη. Καλό, α τα παιδιά. Κατσίδη,
1: κατσίδη. Να, ορίστε. Το Χρήστο, εμένα με πήρε η μάνα μου. Λέει, όντως το 83 και πιάσαμε κουβέντα. Ορίστε, έτσι περνάει η ώρα. Το λύγει κάποια στιγμή και ο διαιτητής.

0: Έλα.
1: Τι έγινε?
0: Έλα, ήρθε ο συνωμοσιολόγος.
1: Τον έχουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά,
1: πάμε.
0: Ξέρω από μέσα. Πιο μέσα δεν γίνεται.
1: Είχα ένα φίλο που είχε ένα φίλο.
0: Ότι το πρωτάθλημα φέτος είναι του Παναθηναϊκού.
1: Μπράβο, μου αρέσει αυτός ο συνωμοσιολόγος. Συμφωνώ μαζί του.
0: Για να πάρει ψήφους η κυβέρνηση.
1: Πώς θα πάρει, τι.
0: Ότι είναι περισσότεροι είναι δημοκράτες.
1: Με το που βάζει γκολ ο Ραστόντερ, παίρνει ένα ψήφο Άδωνης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ραστόντερ. Που έχουμε και
0: Ό,τι τι. Ο Κάγκου από ψηφίζει.
1: Ο Κάγκου είναι τεροδημότης. Κανονικά ψηφίζει στη Θήβα, αλλά έχει φέρει τα δικαιώματά του εδώ. Δεν ξέρω, ρε Μαρία.
0: Ότι οι περισσότεροι νεοδημοκράτες είναι Παναθηναϊκοί, οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί είναι δημοκράτες.
1: Βγάλανε αυτό το θέμα για να μην βλέπουμε τα νομοσχέδια στη Βουλή. Τους έχετε ψηφίσει να τα ψηφίσετε τα νομοσχέδια.
0: Επίσης θέλω να σας πω ότι πέρσι το πρωτάθλημα το πήρε ο Πάουκ γιατί έκλεισε τα 100 χρόνια.
1: Το είδες.
0: Θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
1: Είχαν δίκιο κάποιοι.
0: Τα είχαν μοιράσει.
1: Λες μια. Να σου πω κάτι. Έχει δίκιο όμως. Αγωνιστικά μπράβο στο φίλο που έχει τέτοια άποψη τώρα συνωμοσιολόγο.
0: Προτιμάς αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας από τα άλλα.
1: Κάτσε, από πότε η αντίθετη άποψη βαφτίζεται? Πλήκη.
0: Παιδιά, λοιπόν, κάποιος λέει μία ψήφο, όχι ένα ψήφο. Άκου τι γίνεται. Την παλιά πασοκική καλή εποχή.
1: Ο ψήφος, λέγαμε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι όταν είχαμε τα πολλά reality και τα λοιπά και λέγανε μία ψήφο, ένας ψήφος, αυτό καλό ψόφο και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά, υπήρχε μεγάλο μπιφ ότι είναι μία ψήφος δεν είναι, και τελικά είναι και τα δύο.
1: Κάτσε, εγώ το λέω ή ψήφος.
0: Και εγώ ή ψήφος.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι. Αλλά τελικά περνάνε και τα δύο. Χωρέσπερίδα
2: το λέγαμε. Και η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι είχε γίνει και ένα αφιέρωμα, είχε έρθει ο ίδιος ο Απόστολος Καλδάρας και είχε τραγουδήσει τη χωρεσπερίδα μας. Ναι, ήταν πραγματικά πολύ τιμητικό.
0: Τον χρόνο θα κάνουμε συναυλία εδώ στο Sky.
1: Χωρεσπερίδα. Έχουμε ένα μπιφ με παιδιά. Λέει στα τέτοια μας ο Τρίτοκνος από την Καρδίτσα. Μέρι καρέ παιδιών από Φιλιατρά. Έλα ρε Μέρι.
0: Τα έκανε τέσσερα.
1: Τι έγινε Μέρι?
0: Ωραία, θα παίζουν και μπιρίμπα μόνοι τους.
1: Μπράβο, διάδες. Η μπιρίμπα παίζεται με πέντε. Είναι ένα έξω που σχολιάζει.
0: Α, που σχολιάζει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, τώρα, το τάβλι.
1: Τώρα για ποιο λόγο δεν πήρες από κάτω? Ναι. Εν τω μεταξύ αυτός.
0: Πάρ τον πυρίμπακι.
1: Αυτός που σχολιάζει όταν παίζει είναι άσχετος.
0: Άσχετος.
1: Δεν ξέρει καν να κρατήσει τα χαρτιά. Τα κρατάει, λες και χορεύουνε τα χαρτιά. Με τα δύο χέρια, σαν βεντάλια τα κρατάει τα χαρτιά.
0: Ο αποδιοπομπέος μάγλος λέει, αναρωτιέται, ρωτάει. Ένα ψηλό παιδί, γοητευτικό, μπορεί και όχι. Όμορφο, σίγουρα όχι. Δεν έχεις γούστο από δύο πομπέ. Με πλούσιο μαλλί και γαλλική μύτη. Νομίζω Παναγιώτη Ρήλο τον έλεγαν, τον λένε ακόμα. Απολύθηκε ή βγήκε στη σύνταξη? Ήρεμα ρωτάω, κέρδισε τον Τζόκερ. Και μην κοιτάτε τώρα που έχουν βγάλει ότι πάει 7% τον Τζόκερ. Όχι ότι κοιτάω. Όχι ότι μου έρχεται mail.
1: Όχι, φέβαια.
0: Όχι ότι το ψάχνω.
1: Τι θα γίνει, Μαρία, δεν αλλάξει την τύχη σου. Μέχρι πότε θα ξυπνάς πρωί με τον Καραγκιόζη? Πού τον έχει τον Τζουβέλ, το mail?
0: Εννοείται, πού τον έχει τον Τζουβέλ. Έπιασε τον Τζόκερ, αλλά έπιασε το Euro. Πώς το λένε αυτό, Euro Jackpot.
1: Έχει πολλά.
0: Αυτό, ναι. Έπιασε το. Οπότε έκανε. Εξαφανίστηκε, έγινε μπιμπιπ. Ναι. Γιατί τον βλέπετε πουθενά?
1: Πουθενά. Έχει στείλει κάτι κάποιος που θυμάσαι που με έχει κολλήσει. Δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουν ακουντέ.
0: Ναι.
1: Και με ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και κάγκουα. Άχρωμο χρώμα κάγκουα. Όχι. Γιατί μου το έκανες αυτό? Τώρα θα το λέω μόνος μου. Έχω μερικούς παίχτες που. Κονατέ, σπάστο.
0: Έχω αυτό. Ναι. Ωραίο και αυτό.
1: Ναι. Κούμπαρσί, κούμπανό.
0: Ρε παιδιά, λέω λένε σωστά, επειδή είναι άσχετοι όλοι. Δεν είναι αποθανατίζω, έχεις δίκιο, είναι απαθανατίζω. Αλλά αυτό με την ψήφο, επειδή κι εγώ προσωπικά έκραζα κόσμο και έλεγα είναι μία ψήφος, δεν είναι ένας ψήφος. Μετά ψάξτε το λίγο, είναι και ένας ψήφος. Ακούγεται, είναι και ο ψήφος και η ψήφος και ο ψόφος. Είναι ο ψόφος, δεν είναι η ψόφος.
1: Γυρνάω στα ονόματα ποδοσφαιριστών τραγούδι. Θα σου κολλήσω όποτε βλέπεις την Μπαρσελόνα τώρα. Κουμπαρσί, εσύμα, εσύμι. Ο κουμπαρσί, εμπάχιο. Όποτε παίρνει την μπάλα, έχω κουμπαρσί. Και είχα βγάλει το τηλίκινα, εγώ μετά τα χτεσινά. Δεν ήσουν ακουντέ και με ανά. Και τώρα μου τελείωσε. Και καγκούα, άχρωμο χρώμα καγκούα. Άχρωμο χρώμα καγκούα. Το φως να μην ξανάρθει.
0: Μπαρμπέιντος, έχεις δίκιο. Που τη λέμε και Μπαρμπάντος.
1: Το Μπαρμπέιντος τι ήταν εκεί, καφέ.
0: Ήταν κλαμπ, ήταν δισκοτέκ. Υπόγειο.
1: Καλά, καπνός για όλους.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Στην πόρτα ήταν ένας.
0: Όχι, όχι, δεν είχα τέτοια τότε. Όχι, δεν χρειαζόταν. Όχι, δεν χρειαζόταν. Απλά ευτυχώς που δεν έγινε ποτέ τίποτα. Δεν θα μας αναγνώριζαν ούτε από τα

0: Σωστός, σωστός ο παίκτης. Ουδέτερο είναι ένα ψηφαλάκι. Το ψηφαλάκι.
1: Το ψηφαλάκι είναι κοινά αποδεκτό.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και πάντα έχει μία επιβράβευση το ψηφαλάκι. Ούτε η ψήφος, ούτε ο ψήφος.
1: Τελείωσε.
0: Το ψηφαλάκι έχει επιβράβευση.
1: Αντίνο, σαν τίνο, και λόγο δεν θα δίνω. Καλά θα περνάω, μόνος μου θα γυρνάω. Αντίνο, σαν τίνο, θα ναυώ και θα σβήνω.
0: Και κλείνουμε με το μήνυμα. Ποιος πήγε ταμιάκι χθες?
1: Όχι εσύ.
0: 85 ευρώ. Με 3,5 ευρώ ο Κωστάκης. Έτσι μόνος του το έχει γράψει.
1: Ο Κωστάκης. Και μπράβο μου και συγχαρητήρια.
2: Πάω.
0: Πάμε τώρα σε
2: πρώτα. Πάντα ανάμεσα από όλους άντρες που λένε τα ταμιά.
0: Δεν το
1: Κωστάκη. Είναι ο Κωστάκη. Σε Κωστάρι Χωριάδη.
0: Σαν δίνω και λόγο δεν θα δίνω. Θα θαυνώ, θα κάνω, να θα γυρνάω.
1: Και κάγκουα. Αχ, χρώμα, χρώμα, κάγκουα.

0: θυμάμαι τα ονόματα. Δεν τα σκέφτομαι, τα κάνω μόνος μου, δηλαδή. Δεν τα σκέφτομαι απλά, τα τραγουδάω μόνο.
1: Ναι.
0: Κάνω μόνο κούμπαρση. Εμπάσιο. Μου λέει, είσαι καλά, μου λέει.
1: Ποιο?
0: Έχει χαζέψει.
1: Ακόμα να ρωτιέται.
0: Δεν ήσουν ακουντέ. Το κάνω με Άντζελα. Και με ανάγκασε μονάχη. Να ένα λέει εδώ, όποτε παίζει Μπαρσελόνα, κάνω μόνο μου. Δεν είσαι τίποτα. Δεν ήσουν ακουντέ στην τηλεόραση.
1: Θα τρώω, σαν τίνω και λόγω δεν θα πύρλω. Δεν θα πρέπει να πάμε προς το φως.
0: Ο Λούτσα του πάω, ναι, θα έπαιζε άνετα σε σειρά του Netflix. Επίτες του είπα.
1: Γιατί με είδες σε χαλαρή.
0: Σε είδα χαλαρή και είπα να σε... Και λέω γιατί να μην σου χαλάσει τη χαρά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Έχεις κάνει μαγείρε. Ναι, τώρα πήγαμε στο φως.
1: Ναι.
0: Για το ρώτα τα δύο χέρια σου.
1: Ντέσσερς πήγε μου, παν παλιθή.
0: Καλά, ο Ντέσσερς. Φύγει από το μαγαζί.
1: Καλά, ναι, Feliz la vida.
0: Ναι, εντάξει, Feliz. Ο άλλος είχε βγάλει η μπαγάσα. Περνάς καλά στο θρύλο. Το τέσσερις πήγε, μου είπαν, ναι.
1: Καλό, καλό.
0: Φύγει από το μάγκα.
1: Και έχουμε ανεβάσει, παιδιά, στο λογαριασμό μας στο Instagram αυτό το πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο που γράφτηκε.
0: Από ποιον δεν ξέρω.
1: Αχ, περίμενε, θα σου πω αμέσως.
0: Έχεις κάνει
1: γιατί επικοινώνησα,
0: ένα credit.
1: Με το Μάριο. Ο Μάριος. Ο Μάριος.
0: Πρόεδρος.
1: Όχι, άλλο Μάριο. Ο Μάριος ο Μπαλάσης. Ούτε άλλο μπορείτε να το δείτε γιατί τον έχω κάνει τάγκ τον άνθρωπο.
0: Ελαστικά Μπαλάση.
1: Ναι.
0: Το αμάξι, αν σε πιάσει.
1: Πρώτο είναι στο λογαριασμό μας, μπορείτε να το δείτε. Μπράβο στον καλλιτέχνη. Έφανε στο γέλιο ο Ηλίας Βλάχος, γιατί με αφορμή τον Ηλία Βλάχο. Και αυτό θα πρέπει να πάρει τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Έχω ξεμπαρκάρει από Μπαρμπέιτος, λέει, θα σέβεστε. Και δεν ξέρω τι εννοεί ακριβώς, αν εννοεί την δίσκο ή αν εννοεί πραγματικά έτσι, γεωγραφικά, που το εντάσσει αυτό.
0: Αν χρησιμοποιούσα άλλο ρήμα, θα με μπέρδευε. Έχω φορτώσει από Μπαρμπέιτος.
1: Σωστό. Σωστό, συγχαρητήρια. Μπράβο,
0: με φάνηκε η εμπειρία μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, τον οδηγό κτέλ, τον φρέσκο οδηγό κτέλ που μας ακούει. Ο Κάγκουα ψηφίζει Πρέβεζα, λέει, κανονικά και Πρέβεζα, ο Κάγκουα. Βιλένα το χελίδο. Εντάξει.
1: Σου λέω, ανοίξαμε μεγάλο κουτί. Καλημέρα στην Ειρήνη.
0: Αν που εράσεις που έρτα τελειώσαμε.
1: Συγχαρητήρια, λέει στην ΕΚ. Δύο και σήμερα για τον εξωγήινο. Αμυπομονώ.
0: Ναι, επειδή έχω κάποια μηνύματα για τα πάρκινγκ, παιδιά, θέλω να σας πω ότι. Εξηγώ, αν και δεν θέλω να σας φάω το χρόνο, ότι δεν είναι δωρεάν προς εμένα το πάρκινγκ. Και τι κάνουμε τώρα, έχω εντολή από αστυνομία τροχέα να έχει μια ενημέρωση ποια αμάξια και πόσα θα έρθουν εδώ για να γίνει ο έλεγχος της κυκλοφορίας. Οπότε με το βάουτσερ αυτό έχετε εξασφαλίσει και τη θέση σας να μην ψάχνετε. Αυτό έχει γίνει τώρα. Μάλιστα.
1: Περίμενε. Βιλένα το
0: χέρι. Ναι, αυτό που είπα. Ναι. Αν ωραίο, είσαι ένα στέρι, το φως να φέρει. Παιδιά, έχει ξεφύγει η φάση.
1: Έχει ξεφύγει. Καλημέρα από τις εξωτικές Λιβανάτες και τον Σταύρο.
0: Αντίνο σε μένα και στα. Πρέπει να σταματήσω. Εντάξει, φεύγουμε από αυτά, άστο, ξέχνα το.
1: Άλλη
0: πόρτα.
1: Καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Άντε να παίρνουμε σειρά κι εμείς, λέει, μετά την ΑΕΚ. Προς το παρόν έχουμε Νέστο Χρυσούπολης σήμερα, ο Μανώλης, ο Φιτζής, όπως μπορεί έτσι να καταλάβατε. Καλημέρα στη Miss Mary. Καλημέρα, αγαπημένη μου, θυμάμαι, λέει, τα κουρέματα και τα ντυσίματά μας στις χωροεσπερίδες μας. Mm-hmm. Χθες το πρωί ανεβοκατέβηκα τον Κηφισό και ευτυχώς δεν πέτυχα πολύ κίνηση. Καλά, θα σου πω εγώ την άλλη εβδομάδα. Επίσης, να σου πω, το έχεις κάνει εσύ, επειδή έχεις βάλει τώρα εσύ και Kim Wilde.
0: Ναι.
1: Έχεις κάνει αυτό το trend στο Instagram που σου λέει πώς θα ήσουν το 1980 και τα λοιπά, που τους βλέπω όλους με μαλλί.
0: Να σου πω γιατί δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Γιατί είμαι ο Τάκης Βαρδούκας Μαρία.
1: Έχεις δει.
0: Έχω γύρισμα σήμερα.
1: Before it was cool.
0: Έτσι. Δηλαδή σήμερα.
1: Πάρε μια φωτογραφία από Βαρδούκα και ανέβασε την τώρα.
0: Ναι, και τη Σούλα θα το πω, επειδή η Χαραλαμπούδη τα ελέγχει αυτά τα trend. Μου λέει θα κάνουμε αυτό. Εγώ σαν μπάρμπα δεν ξέρω τι κάνουμε. Αν λίγο κλείνω το στόμα, δεν ξέρω τι κάνουμε. Οπότε, επειδή είμαι Τάκης Βαρδούκας, μου στείλει ένα κάνει αυτό, θα έχει πλάκα. Ναι. Τι να κάνει.
1: Έτσι,
0: θα έχω μια περούκα. Όχι, θα έχω 11 ώρες την περούκα σήμερα. Οπότε θα το κάνω με το περουκίνι μου.
1: Χωρίς να χρειαστείς το AI. Ο, γιατί όλοι περνάνε τις φωτογραφίες από το AI.
0: Δεν υπάρχει AI. Ναι. Βάτες, σταυροκουμποτά, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Εγώ γέλασα με Ιορδανή δικαιωματίκα μας πάρα πολύ.
1: Να, δεν το είδα. Τους έχω δει όλους με πολύ λάξ στο μαλλί.
0: Έχει
1: πολύ...
0: Ιορδανή δικαιωματίκα που είναι Miami Vice, δε. Με το θέλω να σου κρατώ το χέρι. Λοιπόν, θα πάμε σε έναν άνθρωπο πρότυπο. Πολλές φορές, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν άνθρωποι, ρε Μαρία, που άλλος 7 χρονών τον παίρνει NASA. Ξέρω εγώ, άλλος 9 χρονών είναι Διάνη, παίζει 5 χρονών συμφωνίες Μπετόβεν. Είναι μερικά μυαλά. Στην Αμερική, ένας 22χρονος κατηγορείται ότι έκλεψε 245 εκατομμύρια δολάρια bitcoin. Ξόδευε 500.000 δολάρια το βράδυ. Κάνε, θα κλέψουμε κάτι, μη καρφωθούμε.
1: Μη καρφωθούμε, όμως διακριτικά, ε.
0: Ναι, δήλωσε και ένοχος από τη Σιγκαπούρη στην Αμερική, ένας hacker τεράστιος, συνωμοσία οργανωμένου εγκλήματος, μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων, βασικά όλων των εποχών, γιατί τώρα έχουν βγει τα κρυπτονομισμάτα.
1: Βασικά μάζεψε όλα τα κρυπτονομίσματα, ναι, ναι. Δεν βρέθηκαν άλλα.
0: Ο Μαλόν Λαμ, γιατί έχει Αμερική, Σιγκαπούρη, Μαλόν
1: Λαμ. Κράτησε το όνομα του πατέρα, μπράβο.
0: Ναι, ναι. Έκλεψε 245 εκατομμύρια δολάρια και ξέπλυνε και τα χρήματα με αγορές. Λοιπόν.
1: Ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.
0: Του είπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, του έστειλε μήνυμα η ΑΔΕ, ξέρεις, που βγάζει και ονόματα.
1: Πόθεν έσχες.
0: Όχι, που βγάζει ονόματα, ανώμαλη προσγείωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που βάζει ονόματα η ΑΔΕ. Εδώ θα...
1: Έβγαλε τους Ράμπο της.
0: Φτού και βγαίνω, θα έχει πει εδώ η ΑΔΕ, επειδή είναι κρυπτονομίσματα, φτούξε ελευθερία κρυπτονομίσματα. Είχε και συνεργούς, τα διοχέτευαν σε έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Σε νυχτερινό κέντρο χάλασε 500.000 δολάρια σε στριπτιζάδικο μικρός.
1: Πόσα
0: τα κάνε ρόιδο. Κερνούσε και έξω στο συνεργείο. Πολυτελή και εξωτικά αυτοκίνητα, 100.000 δολάρια. Πήρε αμάξι 3.
1: Περίμενε.
0: Τι είναι το εξωτικό αμάξι? Rolls Royce με φοίνικες πάνω, custom made.
1: Και είχε μέσα φλαμίγκο.
0: Δεν ξέρω τι είχε.
1: Φλαμέγκος, φλαφλού. Είχε μέσα τη φλαφλού.
0: Το τέρμι, φλαφλού, φλουμινένς, φλαμέγκο. 100.000. Αγόρασε αμάξι 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Διακριτικό. Λαμπορκίνι.
1: Διαμάντια.
0: Ναι. Μπορεί να φάει και 20 χρόνια.
1: Ναι, έχει φάει τόσα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να εξαγοράσει την ποινή του.
0: Δεν μπορεί.
1: Πόσα λεφτά πήρε.
0: Και μάλιστα η εισαγγελέα τον είπα, η Ζανίν Πίρο, είπε: εάν δημιουργήσετε μία αυτοκρατορία κυβερνοεγκλήματος, θα σας εντοπίσουμε. Θα διαλύσουμε την επιχείρησή σας και θα σας καταστήσουμε υπεύθυνοι. Ούτε ο Τραμπ δεν θα το λέει.
1: Να σου πω κάτι, περίμενε.
0: China.
1: Ναι. Να γίνω ο δικηγόρος του διαβόλου τώρα. Ναι. Η δικηγόρη
0: είναι. Αλπατσίνο, ε.
1: Ναι. Φοβερή ταινία.
0: Βάνεγκε.
1: Σε Σαρλίζ, θέλω.
0: Ωραία ταινία αυτή.
1: Ναι. Πείραξε κανέναν.
0: Ναι.
1: Ποιον?
0: Τους άλλους, τους έκλεβε από τον κόσμο.
1: Και τι τους έκλεβε, μωρέ, τι έκλεβε τα κρυπτονομίσματα.
0: Λεφτά
1: τα είχαμε στα χέρια.
0: Κάτσε ρε μπάρμπα, εσύ θες και λεφτά με το λαστιχάκι.
1: Ναι ρε φίλε, γιατί αυτοί που τους έκλεψε και καλά, δεν θα τα πάρουν από αλλού.
0: Τους τα πήρε παιδί μου, από πού θα τα πάρουν.
1: Αυτά είναι ψηφιακά. Νούμερα είναι ρε.
0: Άλλα.
1: Νούμερα είναι ρε. Δεν έδωσε λεφτά σε κόσμο.
0: Αέρας είμαστε.
1: Δεν έδωσε λεφτά σε κόσμο.
0: Κίνησε την οικονομία.
1: Μπράβο, δεν κίνησε το εμπόριο.
0: Έχει ζει. Κάτω τον υπουργό.
1: Ποιο. Θα αγόραζε άλλο αυτοκίνητο 3 εκατομμυρίων, πόσα έδωσε.
0: Περίμενε, τώρα θα τον αγαπήσει κι άλλο. Είχε πάρει στην κοπέλα του 62 Hermès Sandes Birkin.
1: Αθώος!
0: 62 Birkin.
1: Το έκανε για την αγάπη. Είδες που όμως επιστρέφει αυτό.
0: Τι κάνανε. Αγόρασαν 50 Sandes Hermès Birkin με την κοπέλα του και τις πετάγανε στο κοινό. Πού ήμασταν εμείς?
1: Ο Ρομπέν το Δασόν ήταν αυτό.
0: Εγώ ήμουν στον Κορδαλό, στο θέατρο, στον Κωνσταντίνο και στο Πατριαρχαία. Πού ήμουν εγώ να πετάξω
1: μία Μπίρκιν θέλω.
0: Και έτσι η Εύα να πιάσει την Μπίρκιν και να την τραβήξει.
1: Και λέει
0: αγωνιά. Μπράβο ρε φίλε. Ξέρεις κάτι, δεν επεστράφησαν οι Μπίρκιν.
1: Τις βάρωσαν, όχι.
0: Αφού τις αγόρασε.
1: Καλώς κοινωνία έκανε ο άνθρωπος, φιλάνθρωπος, μπράβο του. Πρότυπο.
0: Μπίρκιν τσάντα να την
1: πέταξε. Μακάρι τα παιδιά μου να ακολουθήσουν αυτό.
0: Σε καφέ, θες μια μούφα είναι. Τι μούφα ρε. Λοιπόν, να δώσουμε και μια καλημέρα στη Βασιλική Τρουφάκου που μας ακούει.
1: Καλημέρα.
0: Στη Βασιλική, εντάξει, καλά δεν παίζεται η παράσταση. Θα είναι στο Βράχον 22 και 23.
1: Του Σεπτέμβρη τώρα, έτσι.
0: Του Σεπτέμβρη με Τροάδες. Φανταστική παράσταση. Όλο το θέατρο σηκώνεται Και χειροκροτάει και τα δίνει όλα και τα δίνει όλα. Καλά δεν τα είπα. Καλά τα είπα.
1: Καλά τα είπες.
0: Είπα και τα καλλιτεχνικά μου.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Η τωρινή αξία όλων των κρύπτο λέει είναι περίπου ένα 3. Σε σύνολο 40 περίπου 3 που είναι όλη η παγκόσμια οικονομία.
0: Λοιπόν, και να αναφέρω.
1: Τι μοίρασε όμως, mm-hmm. αυτό λέω. Δεν την κράτησε για πάρτι του.
0: Για να το πω και αυτό, και είναι και με άτομα με και χωρίς αναπηρία η παράσταση. Σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθύμιου ήθελα να το πω.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είχα πει στη Βασιλική ότι είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που κάνουν.
1: Εννοείται.
0: Και βρήκα την αφορμή να το πω.

0: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Σε γειτονία θα δεις καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι το Telecom 5G. Telecom Fiber σου έχω. Στην οθόνη τηλεόραση θα δεις το Magenta TV και το wallet σου, το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Μαρία, έτσι,
1: ναι,
0: κατάλαβες
1: Αλέξανδε.
0: Ότι αυτό που είπα αφορά το Telecom. Telecom,
1: το κατάλαβα. Και πού θα είσαι
0: αύριο?
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν και εγγύηση, λες και είναι αυτοκίνητο. Βεβαίως, αν δεν μείνει το ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά, εγγύηση επίσης και επανερχόμαστε.
0: Όπως τα λευκά ονίστρου.
1: Ποιος?
0: Ποιος πάω?

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.